0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συντονισμένοι πάντα στο Sport FM και του 94,6. Σήμερα καλεσμένο μα ο Αντώνης Δημητρίου, κιθαρίστας στον Ενδελέχη. Παρουσιάζουμε την καινούργια του δουλειά, την πρώτη προσωπική του δισκογραφική δουλειά, Πεζόδρομος. Το πρώτο ήταν το Δε Σ' Αγαπώ. Και το κομμάτι που μόλις τελείωσε ήταν η ανταμοιβή. Οι στίχοι, η μουσική ανήκουν στον Αντώνη. Βλέπω ότι σας αρέσουν τα κομμάτια, ζητάτε τους τίτλους. Έχουν έρθει ερωτήσεις εδώ πέρα.
1: Πολύ ωραίες. Γίνονται όλο και πιο ουσιαστικές.
0: Δεν ξέρω αν θες να. Είναι ο ίδιος βασικά που το έχει στείλει. Έχει υπογράψει ο Μπόμπος 21, ο Δημήτρης Μελισανίδης. Κάνει διάφορα εδώ. Τώρα περί της φωνής και του έγινε το ότι έγινε ψηλή.
1: Αυτό είναι, νομίζω πρέπει να το παραπέμψουμε σε αρμονικό περισσότερο. Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Ότι με τα χρόνια.
0: Βαραίνει η φωνή.
1: Ναι, βαραίνει. Γίνεσαι λίγο Βασίλης Καράς. Για τον Βασίλη Παπακουσταντίνου, ο Βασίλης Παπακουσταντίνου έχει πει ιστορικά τραγούδια που έχουν εκφράσει γενιές σε πολύ δύσκολες φάσεις, που θα μπορούσες να πεις ένα τραγούδι και να βάσεις ξύλο αμέσως μετά τη μεταπολίτευση δηλαδή. Είναι ένας εξαιρετικός ερμηνευτής. Τώρα δεν μπορείς να είσαι πάντα έτσι στοχευμένα μέσα και πάντα καλός, τέλος πάντων. Η Γιώτα Νέγκα είναι και αυτή η καλή τραγουδίστρια. Δεν ξέρω, είναι ένα τεχνοσχήμα που ακολουθάει τον ρυθμό. Το ρυθμό της εποχής.
0: Στα γκρουπ παλιά λέει υπήρχε έκτρα. Π.χ. εσείς με Αγγελάκη και Παυλίδη παίζατε μπουνιές. Δεν φαντάζομαι.
1: Όχι, δεν ήταν τέτοια έκτρα. Γιατί δηλαδή, άμα πέσει στο επίπεδο να παίξει μπουνιές μετά, θα πέφτει σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή, αν δεν είσαι ο Ζαμπίδης να.
0: Να βέρνει.
1: Κάνει βλακίες, ας πούμε. Απλά ένα αυτό υπήρχε. Θα έπρεπε να το δείξω τώρα. Η κάμερα τρέχει να κάνει
0: ένα zoom εδώ.
1: Ένα κόκκινο. Υπήρχε μια αυτή, ξέρω εγώ, κάποιο ένα θεωρούσε λίγο πιο πατριάρχη του ελληνικού ροκ τον εαυτό του από τον άλλον κτλ. Του πε υπήρχε τέτοια πράγματα. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι έχω κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Μπάμπη Παπαδόπουλο. Από τις Τρύπες. Και με τον Ασκληπιό Ζαμπέτα. Και γενικά θυμάμαι ότι έχουμε βρεθεί σε πολλές συναυλίες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Υπήρχαν στιγμές που ήμασταν σαν μια παρέα στο τέλος της βραδιάς. Στην εξέλιξη της μέρας ο καθένας είχε τα άγχη
0: του. Τα δικά του, ας
1: πούμε. Τα δικά του, τη θέση του.
0: Εντάξει, και νομίζω ότι η όποια κόντρα τέλος πάντων εκείνη την εποχή περισσότερο υγιής θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος, ας πούμε, και δημιουργική παρά έτσι.
1: Ναι, υπήρχε άμυλα, αλλά όταν το κάθε συγκρότημα πια είχε το κοινό του, δεν σημαίνει τώρα ότι αγνοούσε το άλλο συγκρότημα. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Παίζαμε στον Άρδα συναυλία και μας φωνάζαμε από κάτω να παίξουμε Τρύπες. Όταν παίζεις στους Ενδελέχη, είσαι στα ξύνινα σπαθιά, ας πούμε, μπορεί να σου ζητάει να παίξεις στις Τρύπες.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, ένα μήνυμα που βλέπω που με πάει πάρα πολύ πίσω στις εποχές των Demo, πριν το 1994.
0: Για τον Φάνη τον Κινατίδη.
1: Για τον Φάνη τον Κινατίδη, ένα εξαιρετικό μουσικό, κιθαρίστα και τραγουδιστή και είχα την τιμή να γίνω φίλος και να παίξω μαζί του εδώ στη γειτονιά σας στο στούντιο το 111. Λοιπόν, τα πολύ παλιά χρόνια μετά, εντάξει, απλά χαθήκαμε.
0: Είναι το φίλο μου.
1: Επιμένει αυτός που με τις θαυμάστριες. Αν είναι κακό κάποιος να πηγαίνει.
0: Ας τον άνθρωπο είναι παντρεμένο.
1: Να πηγαίνεις με τις θαυμάστριες ο καλύτερος. Με όλες.
0: Πώς θα αντέξεις, τι είσαι, ας πούμε. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν στον Νίκο στην Νότια Αφρική. Τι γνώμη λέει έχει για τον καθένα ξεχωριστά, δεν υπάρχει πρόβλημα να πει για τον Μπάμπη, τον Γκοριαλά και τον τραγουδιστή του K550 που πήγαν σε reality, είναι ντροπή που ξεφτυλίσανε την έννοια rock κτλ.
1: Κοίταξε, για τα άτομα, οι καλλιτέχνες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Είναι υπεύθυνος για την έκθεσή του, ας πούμε.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι ο κόσμος θα πρέπει να του γίνει σαφές ότι τα πράγματα έχουν μια αλληλουχία, μια σειρά. Δηλαδή, δεν πας να απομυθοποιηθείς πριν μυθοποιηθείς. Δηλαδή, η σειρά είναι η εξής. σε ακούει κάποιος στο ραδιόφωνο, ακούει το κομμάτι σου και φαντάζεται κάποια πράγματα. Το πρώτο στάδιο απομυθοποίησης είναι το βίντεο κλιπ, το οποίο είναι και αυτό μια τέχνη. Σε απομυθοποιεί λιγάκι και δημιουργεί και αυτό ένα διαφορετικό μύθο, μια εικόνα. Υπάρχουν βίντεο κλιπς που έχουν δημιουργήσει, έχουν κάνει ιστορία. Το επόμενο να παίξει ζωντανά σε...
0: σε κόσμο, σε σκηνή.
1: Ναι, το επόμενο να παίξει ζωντανά στην τηλεόραση, που συνήθως ο ήχος ήταν προβληματικός και χάλια μαύρα στο παρελθόν. Μετά είναι η συνέντευξη. Και τελευταίο είναι, τελευταίες είναι οι εκπομπές, πώς τις λένε αυτές, τα reality
0: show,
1: show με τα παιδιά που ζουν μέσα σε ένα σπίτι και εκπαιδεύονται και γίνονται διαγωνισμοί κτλ. Γιατί όταν σε βλέπει ο άλλος με την πιτζάμα και την παντόφλα, σε απομυθοποιεί σε τέτοιο βαθμό που είναι αδύνατο μετά να ακούσει τραγούδους και να σε μυθοποιήσει. Αυτή είναι η φυσιολογική ηρωή. Πιστεύω λοιπόν ότι η τηλεόραση είναι... τελειώνει, αρχίζεις και τελειώνεις εκεί σιγά σιγά. Εκτός αν είσαι πολύ λίγο, πολύ προσεκτικά, με πολύ...
0: στοχευμένα βήματα.
1: Στοχευμένα βήματα, όπως, όπως το λες.
0: Αν έχεις δει τον Κροκίδη, λέει.
1: Εγώ.
0: Τι λέτε ρε παιδιά, ρε, σταματήστε να...
1: Ο Κροκίδης ήταν ο κιθαρίστας του...
0: του Βασίλη και εντάξει, έχει κάνει και αυτό τις δικές του δουλειές, προσωπικές τέλος πάντων. Τέλος πάντων, έλα, ας τα αφήσουμε τα μηνύματα, γιατί εντάξει, έρχονται και διάφορα κούλα. Από πότε ασχολείσαι με τη μουσική?
1: Πάντα. Από...
0: Ξερικάς.
1: Από μικρός, ναι, από 14-15 χρόνων νοικιάσαμε ένα δωματιάκι από Ρώμη, την κυρία που μας το νοικιάσε. Ήμασταν μικρά και νοικιάσαμε ένα δωμάτιο στο Νέο Κόσμο, που έμενα τότε, είμαι υπόγειο, για να το κάνουμε στούντιο. Τι το θέλετε, λύσεις? Θα παίζουμε μουσική. Όχι το ώρες κοινής ησυχίας όμως, όχι. Δώσαμε τα λεφτά, πήγαμε στη Λεφόρο Βουλιαγμένης που πουλούσαν μοντικά υλικά και αγοράσαμε γυαλοβάμβακα, μη γνωρίζοντας. Και πιάσαμε και το βάλαμε μόνοι μας. Στα ταβάνια, στα τέτοια και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή υδρώσαμε από τη δουλειά και βγάλαμε τη μπλούζα με μικρά παιδιά. Τι έγινε, πόσες μέρες μας έκαιγε και πόσο αντιγίνω είναι να ρίξεις επαφή με άλλο. Λοιπόν, εκεί φτιάχτηκε το συγκρότημα Σάρκες, το οποίο ήταν ένα σχολικό συγκρότημα, παίξαμε σε κάποιες συναυλίες.
0: Διασκευές ή δικά σας κομμάτια?
1: Όχι, δικά μας, μπούρδες.
0: Ναι, εντάξει, της ηλικίας, ναι.
1: Δικά μας, δικές μας μπούρδες. Και μετά εγώ έφτιαξα και άλλο ένα συγκρότημα. Και το επόμενο μου βήμα ήταν οι Joyful Nurses, με τους οποίους παίξαμε, ξεκινήσαμε και παίζαμε στον Πίγασο, στα Εξάρχεια. Ένα κλαμπάκι το οποίο σκέπαζε την εναλλακτική σκηνή, την αρχή της εναλλακτικής σκηνής της μεταπανκ περίοδου για την Ελλάδα. Δηλαδή φεύγοντας από το Σιδηρόπουλο και τους Φατμέ και τα λοιπά, πώς, το ροκ σκέλος των Φατμέ και τα λοιπά, πώς πήγαμε στους Αντίτροπο Άου Κάνσιλ, στους Captain Νέφος, σε αυτό ήμασταν, στο πρόγραμμά του παίζαμε σχεδόν μια φορά το μήνα στάνταρ. Δηλαδή είχαμε παίξει και στην πλατεία της Νέας Μύρνης με τον Παύλο τον Σιδηρόπουλο, μια επική συναυλία, γιατί εκεί πέρα γίναμε, έχω άλλαζα σχολεία έτσι, λόγω των επιδόσεών μου άλλαζα σχολεία και το Λύκειο με βρήκε στην καλύτερη μου κατάσταση, στη Νέα Σμύρνη, στη Λάντς. Εκεί λοιπόν παίξαμε στην πλατεία της Νέας Σμύρνης μετά το 81, που ήταν το Πασόκ. Και ο Λαλιώτης είχε αναλάβει, ένα το κομμάτι που είχε αναλάβει ήταν η οργάνωση συναυλιών σε κινηματογράφους και θεατράκια, σκηνές που ήταν πεθαμένες. Και είχαν έρθει και έπαιζαν όλοι, Ζεόγαλας, Λίτης και Τρίκ, Σπυριδούλα, Παύλος Σιδηρόπουλος. Και κάποια στιγμή ο Παύλος, θέλοντας προφανώς να πει για το ότι επιτέλους μας δόθηκε μικρόφωνο και χώρος να παίξουμε, είπε ναι, εγώ ψηφίζω Πασόκ. Και έμεινε.
0: Τον ακολουθεί, ας πούμε.
1: Αλλά εντάξει τώρα, είναι πια τώρα. Η λέξη Πασόκ είναι αστεία.
0: Είμαστε όλοι Πασόκ, πρέπει να σου πω, Αντώνη.
1: Ναι, αυτό το...
0: αυτό δεν θα ξεκολλήσουμε μέσα μας. Λοιπόν, και με τους ενδελέχεια πότε βρέθηκες, σε τι ηλικία και πώς βασικά?
1: Πρέπει να είμαι 25 χρονών, 26, εκεί κάπου. Πώς βρεθήκαμε? Κοινή γνωστή, ήμουνα εγώ με τον τραγουδιστή μας, τον Δημήτρη τον Λεοντόπουλο. Πολύ αγαπημένοι, με πολλές εμπειρίες και πολλά κοινά βιώματα. Και μου λέει, δεν έρχεσαι να παίξεις, έχουμε ένα σχήμα με κάτι παιδιά και τα λοιπά. Και εντάξει, εγώ είχα ιδιαίτερο ήχο από τότε που μπορούσε να είναι ξεχωριστός και άρεσε. Και έτσι ξεκινήσαμε. Στην πορεία έγιναν βέβαια διάφορες αλλαγές. Φτιάξαμε ένα-δύο demo. Πήγαμε πάνω στην ΕΡΤ, στην εκπομπή της Αρχοντούλας Πέτρου, που ήταν μια εκπομπή που έπαιζε πολύ, αναδείχνει πολύ τα καινούργια
0: ταλέντα, ας πούμε.
1: Ναι, το καινούργιο υλικό. Ο τεχνικός φόρησε το κομμάτι το πήγαμε σε ταινία της Μισής Ζήντσας, πώς λέγεται, το στέρεο. Λοιπόν, κάπως έγινε, ήρθε ένας τεχνικός, το φόρτωσε πάνω στο μαγνητόφωνο, και μετά ήρθε ένας άλλος και το ξαναφόρτωσε, το γύρισε από την ανάποδη, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει το κομμάτι και να... Εμείς, λέει η Αρχοντούλα, να σπαστούσε ένα κομμάτι από ένα καινούριο συγκρότημα, τους Ενδελέχεια. Πώς λέγεται το κομμάτι, ούτε που θυμάμαι. Ένα, δύο, τρία. Και αρχίζει και μπαίνει. Α, τι είναι αυτό, πώ είναι αυτό, πώ είναι αυτό. Ανάποδα, ξέρει. Σατάνι.
0: Δεν πάει σωστά.
1: Λοιπόν, έχει γίνει και αυτό. Όπως έχει συμβεί και το εξής στο μελωδία της Χρήστου Λαδά.
0: Τα πρώτα χρόνια προφανώς.
1: Στο Αλαμανί, νομίζω την εκπομπή. Ανοίγουμε το CD της εταιρείας, CD κανονικά, το άνοιξαμε εκείνη την ώρα. Και το βάζει να παίξει και είχε άλλα τραγούδια μέσα.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Ήταν λάθος τοποθέτηση, ξέρεις.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, και άρχισαμε και παίζαμε από προηγούμενα CD για να καλύψουμε αυτή την τρύπα. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
1: Έτσι, ωραία. Επίσης, όταν πήγαμε στον άνθρωπο, στον ονό μας, στο Στέλιο Φωτιάδη. Το γνωστό Στέλιο Φωτιάδη.
0: Λέμε ονό, εννοούμε ο άνθρωπος που βάφτισε το συγκρότημα.
1: Όχι, αυτός που μας έκανε το πρώτο μας συμβόλαιο.
0: Αχα, okay.
1: Ο ηχολήπτης, ο οποίος ήταν και φίλος μας και δούλεψε στο 111, ανέλαβε και να κάνει το κονέ με κασέτα τότε. Πήγαμε με κασέτα στο Στέλιο. Ο Στέλιος είχε στήσει την Eros Music. Πάμε να ακούσουμε. Μας δίνει ραντεβού, δεν θυμάμαι τώρα, μια εβδομάδα, λίγες μέρες μετά. Μ' άρεσε πάρα πολύ το υλικό. Λέει, θα μπούμε μέσα στο στούντιο να το κάνουμε δίσκο. Έτσι και έγινε ο πρώτος δίσκος. Λευτέρη, εσένα δεν θα σε χρειαστούμε. Είπα και το όνομα τώρα. Στον άνθρωπο που μας πήγε, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Αυτό ήταν μια έτσι, πολύ δυσάρεστη στιγμή.
0: Γιατί τέτοια πόρτα, γιατί?
1: Δεν ξέρω. Προφανώς ο χώρος που συνεργαζόταν είχε άλλο ηχολήπτη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα χαστούν.
0: Μάλιστα. Ωραίες είναι αυτές οι ιστορίες έτσι από την εποχή των Ενδελέχεια. Μας τις παρουσιάζει ο Αντώνης Δημητρίου, για όσους συντονιστήκατε τώρα. Ταυτόχρονα ακούμε και την πρώτη του προσωπική δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Πεζόδρομος». Τον Αντώνη μπορείτε να το βρείτε στα social media, Αντώνης Δημητρίου με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα βρείτε και τη σελίδα του συγκροτήματος, «And the Sugar», και το προσωπικό του προφίλ, αν θέλετε να λαμβάνετε νέα για το τι μέλη γενέστε. Το άλμπουμ θα βγει στο τέλος του μήνα. Η παρουσίασή του θα γίνει στη Σφίγγα στις 19, μου πες, Μάρτη.
1: 19 Μαρτίου.
0: Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα ετοιμάσει από live και τα λοιπά. Θα τα μάθετε όλα από
1: τα κομμάτια τρέχουν στο ίντερνετ.
0: Είναι όλα ανεβασμένα.
1: Είναι στη σελίδα του μετρονόμου. Οπότε, πατώντας κανείς για ευκολία μετρονόμος Δημητρίου, θα του εμφανιστούν.
0: Θα του εμφανιστούν τα τραγούδια. Ωραία, οπότε πάμε εμείς να συνεχίσουμε να τα ακούμε. Άλλα δύο κομμάτια με την Μικαέλα Δραμάνη στη φωνή και τον Αντώνη Δημητρίου. Χάρη σε σένα το πρώτο και με τα ξένια κούκλα το δεύτερο. Τα ακούμε και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τα δύο κομμάτια που ακούσαμε ήταν με τον Αντώνη Δημητρίου και την Μικάηλα Δαρμάνη στη φωνή. Το πρώτο είχε τίτλο «Χάρη σε σένα» και το άλλο «Με τα ξένια κούκλα» για τον φίλο του Θοδωρή από το Βερολίνο που ρωτάει. Μέσα στον οριμαγδό ερωτήσεων που έχει στείλει εδώ ο φίλος, ο οποίος αλλάζει και τακτικά ονόματα, βγήκε μια ερώτηση. Τι σου δίνει έμπνευση για να γράψεις?
3: Λοιπόν, έχει τύχει να πάω διαλυμένος σε live, για παράδειγμα, όσον αφορά το κομμάτι του performing. Να πάω σε live διαλυμένος από στεναχώρια και να είναι ένα εξαιρετικό live. Και έχει τύχει και σε συνεργάτη μου, με βαρύτερο άμμο ανθρώπου, ας πούμε, που ο οποίος ήρθε και παρόλα αυτά που ήρθε έσκησε. Λοιπόν, είναι αυτό που σου δίνει έμπνευση είναι τα συναισθήματα. Και είναι και περίοδοι, πιστεύω, που έχεις έμπνευση και περίοδοι που...
2: Πιο στήρες, ας πούμε.
3: Ναι, ακριβώς. Τώρα, όταν είσαι πολύ επαγγελματίας, είναι, πώς να σου πω, χρησιμοποιείς μια μανιέρα, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα.
2: Υπάρχουν όμως και άνθρωποι... Στυλιζαρισμένο αυτό το πράγμα, ότι είμαι επαγγελματίας, θα γράψω τώρα, ξέρω εγώ, σε ένα χρόνο θα έχω άλλη δουλειά, ας πούμε.
3: Τώρα μην πούμε ονόματα, γιατί θα είναι άσχημο. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν γράψει πάρα πολλά πολύ πετυχημένα τραγούδια, στίχους ελληνικούς. Δηλαδή, τώρα, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ας πούμε, δεν έχει γράψει βλακίες ποτέ και έχει γράψει πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά, πραγματικά πάρα πολλά.
2: Πάρα πολλά.
3: Τώρα, η περίοδος που βρίσκεσαι σε συναισθηματική έξαρση, η έκθεση συναισθηματική, συνήθως είναι προσοδοφορά στο να γράψεις.
2: Να βγάλεις πράγματα.
3: Το κενό και η βαρεμάρα και δηλαδή, αυτό είναι ο εχθρός του καλλιτέχνη. Και του ανθρώπου γενικά, τον κάνει να μην είναι δημιουργικός.
2: Έτσι, ραθυμία και τα λοιπά.
3: Ναι.
2: Από το σπίτι, όταν ξέρω εγώ στα 14 αποφασίζεις, ξέρω εγώ, να πας να μπεις, ξέρω εγώ, να φτιάξετε συγκρότημα, να νοικιάσετε χώρο κτλ. Πώς αντιδρούν?
3: Δεν προέρχομαι από μουσική οικογένεια, έτσι.
2: Ωραία. Ακόμα πιο δύσκολο το κάνει αυτό, νομίζω.
3: Ο πατέρας πήγε πάρα πολύ δύσκολα σχολείο, γιατί δεν είχε τρόπο και παπούτσια πολλές φορές να πάει από, το χωριό, από ένα χωριό στο άλλο. Και ακόμα πιο δυσκολότερο, επειδή ήταν αριστερός, στην ΑΣΟΕ.
2: Στιγματισμένα πράγματα.
3: Δεν το δεχόντουσαν, υπήρχαν τότε τα μεταπολιτευτικά, τα χουντικά και τα λοιπά. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, κατάφερε, είναι ένας φοβερός λογιστής. Είχε και λίγο τον Ορέστη Μακρύ μέσα του, ξέρεις, σαν ιδιοσυγκρασία. Λοιπόν, θα ανέμενε από μένα τουλάχιστον να μπω σε κάποια σχολή, να... Όταν εγώ του ανακοίνωσα ότι τελικά θα γίνω μουσικός, ας πούμε, πάνω σε κάποια συζήτηση και τα λοιπά, φαντάζεσαι τι έγινε.
2: Μάλιστα, πόλεμος.
3: Παγκόσμιος.
2: Λοιπόν. Η μαμά πιο διαλλακτική ή όχι?
3: Ναι, ναι, πιο διαλλακτική. Οι μαμάδες θέλουν έτσι να προστατέψουν.
2: Πόσο δε με τους γιους, ας πούμε. Εντάξει.
3: Να προστατέψουν τα παιδιά. Δεν είπε τίποτα. Εντάξει, και ευτυχώς μετά με τα χρόνια πήγε καλά και δικαιώθηκα κι εγώ. Ας πούμε.
2: Οπότε και έχει να λέει. Τους είδες σε live από κάτω, ας πούμε, να είναι ευχαριστημένοι? Έχει τύχει.
3: Τους έχω δει, ναι. Και τον παππού μου. Πολύ μεγάλο, 91 χρόνων σε ηλικία. Τους έχω δει, εντάξει, σε πρόημα βέβαια.
2: Ναι, στάδιο φαντάζομαι.
3: Αλλά γενικά είναι σε άλλο μήκος κύματος. Απλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα σύγχρονα δεδομένα. Πλέον η μουσική μπαινοβγαίνουν στα οδεία. Εκεί φτιάχνονται τα συγκροτηματάκια, εκεί γνωρίζονται μεταξύ τους, εκεί αγαπιώνται. Μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο σαν κι αυτούς, στο οδείο, και εγώ το ξέρω αυτό, εγώ είμαι αυτοδιδάκτος. Αλλά αποφάσισα από μικρό να πάω το γιο μου να μάθει κιθάρα, και ήδη είναι 14 χρονών και έχει συγκρότημα.
2: Ξεκινήσει,
3: και
2: μάλιστα.
3: Πολυκάναλα, ιστορίες. Λοιπόν, είναι ένας χώρος ο οποίος εγώ, όσο περίμενα να τελειώσει το παιδί το μάθημα για να τον πάρω να φύγουμε, η ηρεμία που βγαίνει και έτσι νιώθεις πάρα πολύ ωραία ακούγοντας όλα αυτά τα οποία εμείς τα συνεννοούμασταν με τα μάτια που λέμε, να έχουν ορολογία. Τα λέγονται κάπως. Λες, λες βέβαια πόσο χρόνο έχασα, Θεέ μου, ας πούμε, λέγοντας, ναι. Όχι έτσι ρε, έτσι ρε.
2: Παρ' όλα αυτά έχει και αυτό τη μαγεία του, ρε παιδί μου. Το να το ανακαλύπτεις χωρίς να το έχεις διδαχτεί στην ουσία.
3: Είναι πιο βιωματικό, πιο βιωματικό. Αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά τα οδεία και τα μουσικά λύκεια είναι...
2: Είναι σπουδαία.
3: Είναι σπουδαία, βγαίνουν μουσικάρες.
2: Ξέρεις τι, αυτό που περιέγραψες τώρα, θα πάμε πάνω σε αυτή την ερώτηση, είναι και η διαφορά των εποχών, ας πούμε, που έχουν περάσει. Στα χρόνια τα δικά σας, δύσκολα οι γονείς θα δεχόντουσαν εύκολα το ότι το παιδί, ξέρω εγώ, θέλει να ασχοληθεί, ξέρω εγώ, με μια κιθάρα, με ένα πιάνο κτλ. Πλέον στην εποχή μας, οι γονείς περισσότερο θα μπουν στη διαδικασία να σπρώξουν το παιδί να ασχοληθεί, να πιάσει ένα όργανο και μπορεί να μην του βγει ρε παιδάκι μου, αλλά θα το βάλουν στη διαδικασία πολύ πιο εύκολα και χωρίς ντροπή, αν θέλεις, στις παλιότερες εποχές, ας πούμε, ξέρω, τι θα βγει, βιολιτζής και αυτά κτλ. Πλέον έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση και οι γονείς ενθαρρύνουν τα παιδιά να ασχοληθούν με, με τη μουσική.
3: Και είναι πιστεύουν ότι θα διαφοροποιηθούν. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργικά θα διαφοροποιηθούν, όχι με αρνητικό τρόπο. Επίσης υπήρχαν λιγότερα οδεία.
2: Σίγουρα, ναι.
3: Υπήρχαν, επειδή πέρασα λίγο, η ύλη που σου θα σε διδάξει τότε, ο δάσκαλος τότε, ας πούμε, ήταν... δεν είχε σχέση με αυτό. Δηλαδή εμείς πηγαίναμε, τους λέμε, τι θες να κάνεις, κιθάρα ηλεκτρική. Έπιανε στην κιθάρα την ηλεκτρική, σου δείχνανε συνοδεία λαϊκού τραγουδιού, ας πούμε. Εγώ θέλω να μάθεις σηκώματα, σφυρίγματα, αυτό, καταλαβαίνεις.
2: Γιατί να το κάνω αυτό, ας πούμε.
3: Γιατί τώρα υπάρχουν τμήματα για αυτά τα ιδιαίτερα όργανα. Βέβαια, δεν περνάνε από το Υπουργείο Πολιτισμού να πάρεις δίπλωμα. Δίπλωμα παίρνουν τα κλασικά μόνο όργανα. Τα υπόλοιπα είναι ενδοδιακά. Ό,τι γίνεται, δηλαδή ηλεκτρικές κιθάρες, μπάσο, κρουστάξι και τέτοια.
2: Το θέμα είναι, να μάθεις τώρα το δίπλωμα, δεν νομίζω ότι λέει.
3: Ναι, βλέπεις παιδάκια 17 χρονών και είναι σε φάση διπλώματος ενδοδιακού, όπου μπορούν να διδάξουν σε μικρά παιδιά, σε μικρές ηλικίες.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο σε μηνυματάκια εδώ. Καλημέρα στο Σπύρο. Καλή επιτυχία εύχεται στη δουλειά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ετοιμάζεται και το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι άσχετο. Και έρχονται και χιόνια βέβαια. Ναι, θα χαλάσει ο καιρός, παιδιά. Προσοχή. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να χρησιμοποιήσεις τις... πώς το λένε... είσαι το γλυφίδι στα μάτια και να μην σε κουράζουμε τις ώρες.
3: Περνάει η ώρα πολύ ωραία.
2: Περνάει η ώρα, ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο. Αφού ακούσαμε το χάρη σε σένα και την.
3: Τη μεταξένια κούκλα.
2: Τη μεταξένια κούκλα, ωραία.
3: Να σου πω ότι το Βαλσάκι είναι αυτοβιογραφικό κομμάτι.
2: Το οποίο έρχεται με το iPhone του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
3: Ναι, το έχει πει έτσι, είναι παρλάτα. Το έχει πει εξαιρετικά ο Λαβρέτης, έχει βγάλει όλο το συναίσθημα που θα ήθελα να βγει. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί με το σκεπτικό το να κάνει την επιτυχία, γιατί δεν είναι ένα κομμάτι πρώτης γράμμης προς την επιτυχία, είναι περισσότερο συναισθηματικό κομμάτι του Βαλσάκη.
2: Πόσο δύσκολο είναι να βάλεις έναν άλλον ερμηνευτή να δώσει το συναίσθημα που εσύ έχεις βγάλει πάνω στο χαρτί?
3: Θα σου πω για μένα. Ένα ερώτημα είναι αν με παίρνει να το πω εγώ. Το δεύτερο έρχεται σαν θέμα ότι αυτό το κομμάτι, ας πούμε, θα ήθελα να το πει ο Γιώργος Μεράτζας, ας πούμε, μια επιρροτική φωνή και τα λοιπά. Ή το άλλο να το πει η τάδε κοπελιά. Ας πούμε, αυτά είναι τα στοχευμένα. Τα άλλα είναι, σου είπα, η πρώτη περίπτωση όπου κομπλάρεις, λες, δεν θα το αποδώσω εγώ τόσο καλά και τα λοιπά. Αυτό και το επόμενο, και μετά το Βαλσάκι είναι η θάλασσα με τον Λάκη Παπαδόπουλο. Είναι ένα από τα δύο πρώτα που γράφτηκαν και το αποδίδει μοναδικά, πέρασαμε απίστευτα με τον Λάκη, περνάμε στο στούντιο. Έχουμε κάνει απίστευτες συζητήσεις, είναι φοβερός. Δεν μπορεί να το φέρεις εδώ να... Είναι ανατρεπτικός πάρα πολύ.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι λέει ο γιος μου μουσικάντης, ναι, αυτή ήταν η αντίληψη κάποτε, όπως το γράφεις. Έχοντας λοιπόν ζήσει τις εποχές των ενδελέχεια και μπαίνοντας τώρα στην διαδικασία να κάνεις μια δικιά σου δουλειά, Τι διαφορές εντοπίζεις στο κομμάτι της, της παραγωγής, της δημιουργίας ενός άλμπουμ και της προώθησης αυτού?
3: Κοίταξε, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα να το ξανακάνω αυτό. Δηλαδή, καταρχήν ήμασταν πιο νέοι, το βλέπαμε αλλιώς, είχαμε άλλες προσλαμβάνουσες. Να μιλάνε πέντε φωνές για ένα τραγούδι, να ακούγονται πέντε γνώμες, ποια θα μείνει, ποιες ισορροπίες θα φτιαχτούν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απλά είσαι μικρός, είσαι πιτσιρικάς, αντέχεις, δέχεσαι περισσότερο κάποια πράγματα και έτσι πάει. Αυτή τη στιγμή το θεωρώ αδιανόητο και είναι πολύ πιο εύκολο να είσαι με συνεργάτες οι οποίοι είναι και πολύ πιο γρήγοροι. Βέβαια πρέπει γρήγοροι. Να τους ζητάς κάτι και το παίζουν αμέσως. Αλλά πρέπει να πληρωθούν, πρέπει να έχεις κάνει καλή οργάνωση στις παρτιτούρες, σε αυτά, γιατί είναι μουσική που
2: δουλεύουν έτσι.
3: Είναι πιστόλια. Απλά είναι η δουλειά τους και εγώ σκέφτομαι τη δουλειά τους ότι είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, γιατί δεν αμείβονται σταθερά. Αμείβονται όποτε
2: κάτσε
3: και υπάρχει πίεση πάντα από το αφεντικό. Ότι ναι, εντάξει, με συναξάρεις εσύ, να συναξάρω εγώ τα 80 που είναι, ας πούμε, να γίνουν 50. Τώρα, άμα τα 80 γίνουν 50, είναι καλύτερα πληρώσω ΦΠΑ, ας πούμε. Είναι πάντως από κάποια στιγμή και μετά, θα το έχεις παρατηρήσει και εσύ στη μουσική, αυτοί που αυτονομούνται τα κάνουν μόνοι τους τα πράγματα. Δεν ξαναγυρίζουν, δύσκολο να ξαναφτιαχτεί συγκρότημα. Και στα μεγάλα μεγέθη. Έβλεπα προχθές ένα βίντεο στο YouTube, ένας από τους δύο, ο Γκάλαχερ, όχι ο... δεν θυμάμαι αν είναι ο Νοέλη, ο άλλος.
2: Α, για τους Νοέλης.
3: Ναι, από τους Oasis. Είχε βγει με τους Coldplay να παίξει το Don't Look Back in Anger, μια μεγάλη επιτυχία τους. Και ήταν μόνος, με τον αδερφό του, δηλαδή δεν μπόρεσε να κάνει.
2: Να κάνει χωριό, ναι, σωστό. Και πλέον γνωστές οι κόντρες των δύο, ας πούμε, σκοτωνόντουσαν κτλ. Ως προς το θέμα της παραγωγής ενός δίσκου και της προώθησης στον κόσμο πλέον στη σημερινή εποχή.
3: Είναι ένα όπλο η προώθηση, ένα εργαλείο το οποίο είναι απαραίτητο, έχει δώσει θέσεις εργασίας σε κόσμο και λόγω του ίντερνετ και του γεγονότος ότι είναι ένα χαόδες εργαλείο, είναι απαραίτητο. Απλά σε μερικές περιπτώσεις είναι λίγο ξεφτύλα αυτή η μόδα που ανακαλύψαμε πρόσφατα, χωρίς να λέμε πάλι ονόματα, με τα ψεύτικα views.
2: Α, ναι.
3: 50 ευρώ τα 20.000 views και τα λοιπά, ξέρω εγώ. Αυτό το έχουν πάρει οι χαμπάρι και αυτοί που τα φτιάχνουν, τέλος πάντων. Πώς να δεις, ας πούμε, πώς να δείξεις μια οντότητα παρόλα αυτά. Όσα views και να βάλεις ένα κομμάτι, δεν γίνεται με τίποτα, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα αν το κομμάτι
2: είναι
3: δεν είναι κομμάτι, αν το κομμάτι δεν έχει υπόσταση. Λοιπόν, τα τραγούδια είναι αυτά που μένουν, τα τραγούδια χαρακτηρίζουν το είδος μουσικής που παίζεις. Εγώ δεν μπορώ να πω, ας πούμε, δηλαδή μπορώ να σου πω
2: όταν η επόμενη ερώτηση τι παίζεις.
3: Ναι, εμένα η μουσική μου είναι επηρεασμένη από την αγγλική και την αμερικανική σκηνή, αλλά τα λόγια είναι ελληνικά. Υπάρχει αυτό το, πώς το λένε, αυτό το χαρμάνι.
2: Αν δεν υπήρχε ο Παύλος και ο Δημήτρης ο Πουλικάκος, ας πούμε, θα το είχαμε, λες?
3: Μιλήσαμε άλλες γλώσσες, γιατί είναι μεγάλη διαφορά. Είναι η προηγούμενη στάση του ελληνικού ροκ. Αν πούμε ότι η ελληνική μουσική παιγμένη από ηλεκτρικά όργανα, έτσι, για να μην πούμε ροκ, το Μαϊκροζάκι και τους Idols και τα λοιπά. Παρόλα αυτά είναι και αυτή μια στάση. Είχε πολιτικές διαστάσεις, βέβαιως. Λοιπόν, υπήρξε ο Σαββόπουλος, η επόμενη στάση ήταν νομίζω ο Σπυριδούλα. Πριν το Σαββόπουλο, Νομίζω ότι ήταν η Υπερόμο Μπουκιού.
2: Ναι, σωστά.
3: Και αυτή η σειρά, μεγάλο συγκρότημα. Mm. Η Υπερόμο Μπουκιού ήταν.
2: Νομίζω ότι ακούει. Σε
3: Σαντάνα.
2: Ψυχεδελικές καταστάσεις, πούμε, Νοστράδαμος και τα λοιπά.
3: Πέραν Τσικάνο, μια περίοδο που είμαστε στα δέντρα υπόλοιπη. Λοιπόν, μετά ήταν η περίοδος του Σαββόπουλου, Παπάζογλου, Μέστορο ο Παπάζογλου, ας ήταν.
2: Ο Παπάζογλου σπίτωσε τις τρύπες, ας πούμε, και ξεκινήσαν την πρώτη του δουλειά.
3: Ναι, και ο Παπάζογλου, πριν γίνει ο Παπάζογλου, που γνωρίσαμε από την εκδίκηση της Ιφτιάς, ήταν τραγουδιστής των Olympians. Για όσο διάστημα ήταν ο Πασκάλης.
2: Και τον Μακεδονομάχο.
3: Ναι, αλλά με τους Olympians ήταν τραγουδιστής όσο ήταν ο Πασκάλης Φαντάρος, που ήταν πολύ καιρό. Κρατούσε η θεία τότε. Και μάλιστα είχε θέσει ως όρο ότι δεν λέει ελληνόφωνα τραγούδια. Μόνο αγγλόφωνα. Λοιπόν, με την εκδίκηση της Ιφτιάς υπήρξε τεράστια αντίδραση από τη μουσική, από τις δισκογραφικές εταιρείες και το μουσικό στερέωμα της εποχής, με τον Ξιδάκη και με τη θεματολογία, όλα αυτά, ποιος είναι αυτός που μας ήρθε από τη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Επόμενη στάση σίγουρα είναι οι τρύπες.
2: Τα μωρά στη φωτιά, τα ξύλινα σπαθιά.
3: Όλο αυτό που ακολούθησε μετά, το 90, με τα διάφανα κρίνα.
2: Και τους ενδελέχεια, βάλτε τους μέσα.
3: Και μέσα, ναι, τους ενδελέχεια, τα υπόγεια,
2: αυτή ήταν.
3: Και μετά άρχισαν οι αντιγραφές που είναι συνήθως σημάδι κρίσης. Δηλαδή, αν αντιγράψεις, αν μοιάζει η φωνή σου με κάποιου πολύ γνωστού, το βέβαιο είναι ότι δεν θα πετύχεις ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί παροδικά να...
2: Να κάνεις μια επιτυχία,
3: ναι,
2: αλλά δεν θα αντέξεις το χρόνο.
3: Βέβαια, ναι. Αυτές ήταν οι περίοδοι.
2: Πιστεύεις ότι μπορεί να ξεσπάσει κάτι ανάλογο? Ή αυτό ήταν και πάει για το ελληνόφωνο ροκ, ας πούμε, αν μπορούμε να το...
3: Όχι, γίνονται πράγματα. Γίνονται, αλλά σου λέω, πέφτουν στην παγίδα του διαδικτύου και χάνονται. Δηλαδή δεν μπορεί να τη λάβει ο άλλος εύκολα την πληροφορία, αν δεν... Είναι απίστευτα μεγάλη δικτύωση. Παλιά βγαίναν πιο λίγα...
2: Και πιο δύσκολα πιθανότατα.
3: Άκουγαν πιο πολύ, ναι. Μπορούσε κάτι να γίνει πιο εύκολα. Τώρα με το διαδίκτυο νομίζω είναι πολύ δύσκολο.
2: Τεράστιος όγκος πληροφορίας για να ξεχωρίσει.
3: Για να ξεχωρίσει κάτι. Ή να κάνει, να βγάζει μάτι.
2: Και τα ραδιόφωνα, να πάμε στο κομμάτι μας.
3: Τα ραδιόφωνα, κοίταξα. Εγώ είμαι δημόσιος λειτουργός. Έτσι, είμαι δημόσιος υπάλληλος. Δουλεύω σε.
2: Στην ΕΡΤ,
3: άλλη δουλειά. Στο ιδιωτικό ραδιόφωνο, και πάλι πιστεύω ότι το τραγούδι θα υπερισχύσει. Ό,τι και να θέλεις να. Το παράδειγμα του Χαρούλη, ας πούμε. Όταν μια ολόκληρη γενιά ζήτησε μια τεράστια αλλαγή απέναντι στο κατεστημένο κτλ., το βρήκε πάνω στο κριτικό επαναστατικό του Χαρούλη, ο οποίος ξεπέρασε μεγέθη. Χατζηγιάννη και τέτοια.
2: Δυνατά. Λοιπόν, και ο Μάλα μας από κοντά, ας πούμε.
3: Πιο πριν, ο Μάλα μας και ο Παπακουσταντίνου έχουν τεράστια διάρκεια. Σαν, δηλαδή, πώς γεμίζουν πάντα, ο Πάνη το γεμίζουν. Δηλαδή, είναι αυτό, είναι η έκφραση, τα λόγια που θες να πεις εσύ που τα λέει κάποιος άλλος. Και τα λέγανε πάρα πολύ ωραία. Και ο Θανάσης και ο Σωκράτης. Και ο Χαρόλης ήταν πιο κοντά στην νεολαία.
2: Σε πιο νέους και με την κριτική, ας πούμε.
3: Ναι. Παίζει το λαούτο με πεντάλες παραμορφωτές από κάτω, πεταλιέρες και τέτοια. Είναι ρόκερ.
2: Κριτικός ρόκερ, θα μπορούσα να πεις έτσι. Κάποιος ρώτησε αν παίζεις με πένα ή με τα δάχτυλα.
3: Με την πένα, δεν τους χωνεύω με δάχτυλα. Πιστεύω το κακό το ξεκίνησε ο Νόφερ, ο οποίος έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία παίζοντας με τα δάχτυλα, γιατί υπήρχαν και άλλοι πιο πριν. Πάρα πολύ που παίζαμε τα δάχτυλα και Έλληνες ακόμα. Έχω προτιμώ την πένα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε τα δύο τελευταία κομμάτια του πεζόδρομου, της πρώτης καινούργιας δουλειάς του Αντώνη Δημητρίου. Είναι το πρώτο με τη φωνή της Μικαέλας Δαρμάνη και το Αντώνη «Οι ώρες», ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε παίξει αρκετά εδώ όταν πρώτο βγήκε. Είναι κανένα 1,5 χρόνο ή όχι, λιγότερο.
3: Ένα και κάτι, ναι.
2: Ένα και κάτι. Και αμέσως μετά ο Αντώνης Δημητρίου και η Σουγκάρ με τον Αύγουστο. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε αυτά.
3: Εγώ μετά θα αναχωρήσω, γιατί είχε εκκλησία σε λίγο.
2: Λοιπόν, οκ. Okay. Οπότε δεν είμαστε γυαλόν. Να σε χαιρετήσω τώρα.
3: Να δω μια ερώτηση. Με συγχωρείς.
2: Φυσικά.
3: Χωρίς παρεξήγηση, μια κατηγορία μόνη της είναι
2: Λευκή Συμφωνία.
3: Υπάρχουν ομάδα.
2: Γενιά του Χάος, ναι,
3: αυτή είναι η γενιά του Πήγασου. Mm. Που σου έλεγα πιο πριν.
2: Ναι, ναι.
3: Ήταν η γενιά του Ρόδο, λίγο πριν από το Ρόδο, ή με τα πανκ.
2: Ή του Αν, τέλος πάντων.
3: Ή με τα πανκ μεταφορά. Αλλά ήταν μετά τον Παύλο.
2: Ναι, βέβαια, μετά τον Παύλο.
3: Μετά τον Παύλο. Και η TVC, διάφορα τέτοια συγκροτήματα.
2: Mm. Αυτό. Νομίζω, πριν στη διάρκεια του Παύλου υπήρχαν οι Σαρτάις, ας πούμε, οι οποίοι δεν ήταν τόσο πανκ, αν μπορείς να πεις, τέλος πάντων.
3: Οι Σαρτάις ήταν ένα πάρα πολύ καλό συγκρότημα.
2: Ναι, σίγουρα πολύ καλό συγκρότημα.
3: Του χάλασαν όταν. Να το πω τώρα.
2: Πες το.
3: Χάλασαν όταν μπήκε ο Καρβέλας. Με το σαφάρι που είστε. Όχι, εντάξει, είναι εξαιρετικό μουσικό αυτό. Λοιπόν. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα που κάναμε και τα όμορφα τραγούδια που ακούσαμε. Να ευχηθώ να είναι καλό ταξίδι δουλειά, να φτάσει όσα περισσότερα αυτιά γίνεται και μυαλά.
3: Ήταν πολύ σημαντικό που ήρθα εδώ πέρα. Αλλά όπως είπα, είναι πολύ σημαντικό ότι πρέπει να πάω εκκλησία σε λίγο. Ξεκινάει.
2: Το πιστεύω.
3: Λοιπόν, να περνάτε καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
2: Να είσαι καλά και εσύ φυσικά στο κόσμο όπου κάνεις τις δικές σου εκπομπές. Πότε, κάθε πότε.
3: Τώρα, αυτό το διάστημα εδώ και ένα μήνα περίπου, 8 με 10 Σαββατοκύριακα.
2: Πρωινά.
3: Όχι, βράδυ.
2: Όπου κάνεις τις δικές σου εκπομπές. Πότε, κάθε πότε.
3: Τώρα, αυτό το διάστημα εδώ και ένα μήνα περίπου, 8 με 10 Σαββατοκύριακα.
2: Πρωινά.

0: Okay. Αλλά είναι ευχαριστώ. Του το οφείλουμε.
1: Στην ώρα, στην παρέα.
0: Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και όποτε θες, οι πόρτες είναι ανοιχτές για οτιδήποτε. Πάλι εδώ.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα δύο επόμενα κομμάτια, έτσι όπως μας τα προλόγησε ο Αντώνης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Θα περιπλανηθείτε δυτικά του Πέκους. Ξεναγός σας, ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, σήμερα με την ευγενική ιχνηλασία στους ήχους του Χάρη Χριστόγλου. Σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα να τηρήσω την υπόσχεση που έδωσα σχεδόν 4 μήνες πριν για ένα 2-ωρο μουσικό αφιέρωμα στην ποίηση του Νίκου Καβαδία. Στην ποίηση του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκε από το Θάνο Μικρούτσικο και από τους ξέμπαρκους, δηλαδή τον Ηλία Αριώτη και τον Νότι Χασάπη. Και επειδή σε τέτοιες μουσικές περιπλανήσεις τα λόγια που λέει κάποιος δεν έχουν καμία μα καμία σημασία, θα προτιμήσω να ακούσουμε περισσότερο τα ποίηματα του Κόλια, όπως τον έλεγαν και οι φίλοι του, όπως μελοποιήθηκαν από αυτούς τους ανθρώπους 30 χρόνια πριν, ίσως 31. Είναι που αγόρασα το βινήλιο με το Σταυρό του Νότου, γιατί είχα ακούσει ένα ραδιόφωνο στο σπίτι ενός γέρου φίλου ναυτικού ένα τραγούδι που το ερμήνευε μια άγνωστή μου τότε τραγουδίστρια, η Αμαλία Σαρή, σε μουσική ενός συνθέτη που είχα ακούσει, του Θάνου Μικρούτσικου, πάνω σε στίχους ενός ποιητή που ήξερα χάρη σε ένα φωτισμένο φιλόλογό μου και αγάπαγα πολύ. Και από τότε μέχρι σήμερα κύλησε πολύ πολύ νερό στο αυλάκι. Ο Σταυρός του Νότου, του Θάνου Μικρούτσικου, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι ένας από τους 3 κορυφαίους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας, μαζί με το Άξιο Εστί του Μίκη και το Μεγάλο Ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Το πρώτο τραγούδι λοιπόν από εκείνο το βινήλιο που μετράει 31 χρόνια ζωής αλλά δεν παίζεται πλέον σε κανένα πικάπ ήταν «Ο Σταυρός του Νότου».

Στην ελληνική δισκογραφία, οι Ξέμπαρκοι, ο Ηλίας Αριώτης δηλαδή και ο Νότης Χασάπης, εμφανίστηκαν περίπου 12 χρόνια μετά την δισκογραφική εμφάνιση του Σταυρού του Νότου από το Θάνο Μικρούτσικο. Να μην πούμε χρονολογίες γιατί αποκαλύπτουμε και ηλικίες. Τους είχα δει και τους είχα ακούσει πολύ πριν βγάλουν τον δίσκο τους σε ένα μαγαζί στον Άπλιο, μια μπουάτ καφέ ήταν, και χάρη στη μεσολάβηση της Δήμητρας Γαλάνη τότε, θυμάμαι, αυτά δύο παιδιά μπήκαν στο στούντιο και έδωσαν τη δική τους οπτική πάνω σε ποίηματα του Νίκου Καβαδία, κάποια από τα οποία, όλα μάλλον, από τα οποία έλειπαν από τον Σταυρό του Νότου. Το Σταυρό του Νότου όπως εμφανίστηκε με το Θάνο Μικρούτσικο. Το πρώτο τραγούδι από εκείνη την προσπάθεια ήταν το «Ένας δόκιμος στη γέφυρα εν ώρα κινδύνου».

0: 30-31 χρόνια πριν, όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ο Σταυρός του Νότου, η γλώσσα ακόμα μπορούσε να κάνει παιχνίδια και πετάγματα στις κατευθύνσεις που την έστελναν οι ποιητές. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που είχε συμβεί με εκείνο το έργο είναι που έφερε τον πολύ κόσμο σε επαφή με την ιδιαίτερη γλώσσα των ναυτικών. Γλώσσα που αγαπούσε ο Καβαδίας, αφού ήταν Μαρκόνης για χρόνια, την χρησιμοποιούσε και την έφερε πολύ κοντά σε όλους εκείνους που αγαπούσαν τη θάλασσα, αγαπούσαν τα ταξίδια, αλλά δεν ήξεραν τη γλώσσα. Ηλίας Αριώτης, Νότης Χασάπης, Καραντή.
1: Μπας εστέριες, ήλιος πει.

Αρκετά χρόνια μετά την κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου, το 79-80, ο Θάνος Μικρότσικος ξανακοίταξε και εκείνο το έργο του, αλλά και την ποίηση του Νίκου Καβαδία. Την προσέγγισε μουσικά και διαφορετικά στην κυκλοφορία εκείνου του διπλού «Γραμμές των οριζόντων», όπου κυρίως περιέλαβε ποίηματα του Καβαδία που δεν είχε μελοποιήσει ή ποίηματα που είχε μελοποιήσει, αλλά μουσικά τα είδε κάπως αλλιώς. Τώρα, το Κουροσίβο από αυτή την δεύτερη προσέγγιση στον Νίκο Καβαδία, αποκλειστικά με τις πλάτες ή πιο καλά τα χέρια του Θάνου Μικρούτσικου πάνω στο Steinway και την ερμηνεία του.

0: you could. Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δυτικά του Πέκος, μια 2 ώρη περιπλάνηση από τη συχνότητα του Sport FM. Μια περιπλάνηση σε μια μυστήρια χώρα που όλοι καλώς γνωρίζουμε διότι την κατοικούμε. Ξαναγώ σας σε αυτή την περιπλάνηση ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Σήμερα με την ευγενική ηχνηλασία από την κονσόλα του ήχου του Χάρη Χριστόγλου. Περιδιαβαίνουμε ποίηματα του Νίκου Καβαδία, μια υπόσχεση 4 μηνών, όπως τα μελοποίησαν ο Θάνος Μικρούτσικος και η Ξέμπαρκη. Μετά την τζαζ ματιά που έριξε στο Κουροσίβο ο Θάνος Μικρούτσικος, θα περάσουμε στον Χάρη και στον Πάνο Κατσιμίχα, που στην δεύτερη ματιά πάνω στο έργο του Νίκου Καβαδία τραγουδάνε την διασκευασμένη, ο Θάνος Μικρούτσικος διασκευάζει τον εαυτό του, πικρία.

Ίσως μαζί με το μαχαίρι, το ένας νέγρος θερμαστής από το Τζιμπουτί, τραγούδια που ερμήνευσε στην πρώτη εκτέλεση, και τα δύο Βασίλης Παπακοσταντίνου, να είναι τα περισσότερο ακουσμένα τραγούδια από τα ποίηματα του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκαν. Τώρα θα ακούσουμε τον νέγρο θερμαστή από τον Τζιμπουτί, όπως τον τραγούδισε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, και ήταν ένα από τα τραγούδια που γνώρισαν άπειρες εκτελέσεις και διαφορετικές διασκευές στις ζωντανές εμφανίσεις του Θάνου Μικρούτσικου.

Συνήθως όταν είσαι νέος έχεις πολλές απορίες για τα μυστήρια της ζωής, για την ίδια τη ζωή, για την αγάπη, το θάνατο. Όταν ήμουν νέος λοιπόν είχα ρωτήσει ένα γέρο που είχε κάνει και χρόνια στα καράβια πώς καταλαβαίνεις ότι αγαπάς μια γυναίκα πάρα μα πάρα πολύ όσο τη ζωή σου ή και περισσότερο. Και μου είχε πει τότε ότι το καταλαβαίνεις άμα την αγαπήσεις όσο ή περισσότερο όπως αγαπούν οι ναυτικοί τις γάτες τους. Τότε δεν κατάλαβα, μετά που διάβασα το ποίημα, που άκουσα το τραγούδι και που αγάπησα, κατάλαβα.

Έτσι κι αλλιώς με τις γυναίκες είναι πολλά αυτά που δεν καταλαβαίνουμε, όπως και με την ποίηση. Σαλτάρει ο γλάρος το δελφίνι να ζαβώσει. Δεν ήξερα ποτέ γιατί ο γλάρος σαλτάρει να ζαβώσει το δελφίνι. Ένα τόσο όμορφο ζώο. Όταν μου εξήγησαν πως το μάτι του δελφινιού λειτουργεί σαν το φασματοσκόπιο, αναλύει δηλαδή στα χρώματά του το ηλιακό φως, και ο γλάρος όταν το βλέπει από ψηλά τρελαίνεται, γι' αυτό βουτάει να του βγάλει το μάτι, πάλι τότε κατάλαβα. Μια και μιλάγαμε για γυναίκες, το χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία δεν είναι τίποτα άλλο από ένα παιχνίδι με το αδύνατο, να μπορείς να ισορροπήσεις εκεί δηλαδή. Κάτι που έλκει ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους που μπορούν και να το τολμήσουν και ίσως κάποια στιγμή να το πετύχουν. Γυναίκα, του Νίκου Καβαδία, στην ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα.

Εφέγγει κόκκινο φανάρι, γιωμάτι φύκια και ροδάνθια αμφίβια μοίρα.

γη φως αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε.

Ντυμένο δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε.

μοίρα, θάνατος και πέτρα. Και πέτρα.

Μοιάζαμε προσευχή, όπως είπε κάποτε ο αδερφός μου. Ας ακούσουμε στη συνέχεια τις προσευχές των ναυτικών, όπως τις μελοποίησαν ο Ηλίας Αριώτης και ο Νότης Χασάπης.

Δυτικά του Πέκος, λίγο πριν από τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας αυτής της μουσικής περιπλάνησης, τα μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Η Αρμίδα, στην ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα και του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δυτικά του Πέκος, μια δύο-ωρη περιπλάνηση με ξεναγώσα στο Χρήστο Χαραλαμπόπουλο σήμερα και την ευγενική γνηλασία στους ήχους του Χάρη Χριστόγλου. Καλημέρα σε όλους και όλες που ήρθαν αυτή την ώρα στη συχνότητα και σε αυτή την περιπλάνηση στην ποίηση του Νίκου Καβαδία που ξεκίνησε από τις 10 για να εκπληρωθεί μια υπόσχεση που δόθηκε 4 μήνες πριν. Πολλά από τα ποίηματα του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκαν δεν τα ξέρουμε ή δεν τα χρησιμοποιούμε με τον τίτλο τους. Ας πούμε, την αρμίδα όλοι την ξέρουν ως το πειρατικό του Captain Jimmy, όπως ακριβώς τον Φεντέρικο Γκαρθία Λόρκα, οι περισσότεροι το γνωρίζουν ως τον Μπολερό. Αυτό τον Μπολερό που ερμήνευσε μοναδικά ο Γιάννης Κούτρας.

Δυτικά του Πέκος, μια δύο-ώρη περιπλάνηση σε μια μυστήρια χώρα που όλοι καλώς γνωρίζουμε διότι την κατοικούμε. Μια χώρα όπου παλιά ίσχυαν όλοι οι νόμοι και κανείς ταυτοχρόνως. Εδώ και κάπου στους μήνες ισχύει μόνο ένας, ο οποίος υπερβαίνει και το Σύνταγμα. Είναι ο νόμος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και οι κανονιστικές διατάξεις αυτού του νόμου περιλαμβάνονται σε αυτό που η Ελληνική Βουλή ψήφισε με τον τίτλο «Μνημόνιο». Αυτά σήμερα τα αφήνουμε στην περιφέρεια αυτής της περιπλάνησης δυτικά του Πέκος, γιατί τριγυρνάμε μέσα στην ποίηση του Νίκου Καβαδία, όπως τη μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος και η ξέμπαρκη Ηλίας Αριώτης και Νότης Χασάπης. Ποίηματα του Νίκου Καβαδία είχαν μελοποιηθεί και πριν από το Θάνο Μικρούτσικο. Θυμάμαι τον ιδανικό και ανάξιο εραστή που είχε μελοποιήσει ο Γιάννης Πανός και είχε ερμηνεύσει ο Γιάννης Καράλης, αλλά και την Μαρίζα Κόχ με το Πούσι και τη Φάτα Μοργκάνα. Μία τέτοια μελοποίηση έγινε από έναν ακόμα νεαρό τότε καλλιτέχνη, το Δημήτρη Ζερβουδάκη, που είχε πάρει ένα ποίημα του Νίκου Καβαδία, το γράμμα σε έναν ποιητή, στον Κέσσαρα Εμμανουήλ, έγραφε ο Νίκος Καβαδίας, και έγραφε ένα ποίημα για εκείνο το περιβόητο κοράκι του Edgar Allan Poe, το θάνατο που μας παραμονεύει όλους. Μια ζωντανή ηχογράφηση αυτής της εκτέλεσης του γράμματος σε έναν ποιητή, του Δημήτρη Ζερβουδάκη, θα ακούσουμε στη συνέχεια.

μελοποιημένο ποίημα που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το γράμμα ενός αρρώστου μαζί με το μαραμπού, είναι τα δύο περισσότερο αγαπημένα μου ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Το γράμμα ενός αρρώστου με την ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη.

δυτικά του Πέκος, μια δύο-ωρη περιπλάνηση από τη συχνότητα του Sport FM, μια περιπλάνηση στην ποιήση του Νίκου Καβαδία, όπως μελοποίησαν ο Θάνος Μικρούτσικος, η Ηλίας Αριώτης και Νότης Χασάπης και το γράμμα σε ένα ποιητή, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Η Εφτά Νάνης στο ατμόπλιο Κυρίνια είναι ένα από τα ποίηματα του Καβαδία που δεν βρισκόταν στην εκτέλεση του Σταυρού του Νότου, στην πρώτη κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου. Περιλαμβανόταν, αν θυμάμαι καλά, δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, στη δουλειά που κυκλοφόρησε ο Μικρούτσικος με την Αλεξίου, το «Η αγάπη είναι ζάλι», και πρωτοτραγούδησε το τραγούδι στη δισκογραφία «Η Χαρούλα». Εδώ θα το ακούσουμε από τον Θάνο Μικρούτσικο, που παίζει συντροφιά με το πιάνο του σε μια μεγάλη πιανιστική εισαγωγή, έναν μουσικό ακροβατισμό από αυτούς που του άρεσε να κάνει συχνά με το πιάνο, αν και θα προτιμούσα μια εκτέλεση που είχε κάνει πριν από χρόνια στις Βρυξέλλες σε μια συναυλία, θα αρκεστώ σε αυτήν που θα την ακολουθήσει ο Λίχνος του Αλαδίνου με την ερμηνεία του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Άλλο ένα ποίημα του Νίκου Καβαδία που δεν βρισκόταν στην πρώτη κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου, αλλά στην δεύτερη ματιά που έριξε ο Θάνος Μικρούτσικος στην ποίηση του Καβαδία στις γραμμές των οριζόντων.

Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις,

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δυτικά του Πέκος, μισή ώρα πριν από το τέλος αυτής της μουσικής περιπλάνησης στην μελοποιημένη ποίηση του Νίκου Καβαδία. Αυτό το τελευταίο μισάωρο θα ανοίξει με τον Ηλία Αριώτη και τον Νότι Χασάπη που έχουν μελοποιήσει αυτόν τον μυστήριο ποταμό με το διπλό όνομα, τον Γιάρα Γιάρα.
3: Καθώς αποκοιμήθηκες, φύλαγε βαρδιά ο καβός. Σε σπίτι μέσα ξέχασες προχθές το φύλαχο.

Και αν η φαντασία υποβάλλει πιεστικά το ερώτημα και πώς μοιάζουν οι ναυτικοί, ο Νίκος Καβαδίας με τον William George Allum έχει την απάντηση.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Ποιος είχαν στο στόχο με δάφτον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί.

κι έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει. Μάγρια αγάπη, ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον άχτη αράβη, γιατί ήτανε μια ανέστητη γυναίκα,

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος του να τρίβει οι θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμου τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιάς περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να εκκυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να εκκυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε.

Κι ας περνούσαμε από το παιδί.

Η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη που αγάπησε, γιατί είχε και γυναίκες που αγάπησε εκεί. Της χάρισε δύο ποίηματα, το Θεσσαλονίκη και το Θεσσαλονίκη 2. Το πρώτο το ερμηνεύει ο Γιάννης Κούτρας, το δεύτερο η Αριώτης και Χασάπης.

οπτικά του Πέκος φαίνεται ότι 2 ώρες περιπλάνησης στη μελοποιημένη ποιήση του Νίκου Καβαδία δεν είναι αρκετές. Ο χρόνος βέβαια είναι κάτι που μας ξεπερνάει, είναι μεγαλύτερο από εμάς και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα αναγκαστούμε να τον κόψουμε. Και θα τον κόψουμε πώς, με ένα μαχαίρι. Ένα μαχαίρι που δεν ακούσαμε μέχρι τώρα, σε ερμηνεία και διασκευή από τον ίδιο τον Θάνο Μικρούτσικο, στη δεύτερη ματιά που έριξε πάνω στον Νίκο Καβαδία, στις γραμμές των οριζόντων. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε και να σκέφτεστε. Μην το φοβάστε. Ακόμα είναι

14 σνους της Δευτέρας στα μπλου. Όπως πάντα

0: Sport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλα τα παιδιά. Είναι Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, στο Big Wins Sport FM και στους 94,6. Είναι ο Παναγιώτης Θρύλος στα ντεξ, στη μουσική τεχνική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα στη σελίδα της εκπομπής. Αγωνιστική δράση εχθές. Να ξεκινήσουμε από τα υψηλά στρώματα, όπου χρονικά με την ώρα που τελείωσαν το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ ήρθε ισόπαλο 0-0. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να ακούει κανείς 0-0 να το έχει δει, αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Με την ΑΕΚ να μπαίνει πιο δυνατά, να εκμεταλλεύεται την περίσταση με την κόκκινη κάρτα πολύ νωρίς του Παναθηναϊκού που έπαιζε από το 18 με παίχτη λιγότερο, να έχει ένα καλύτερο συνολικά πρώτο ημίχρονο με περισσότερες καταστάσεις και ευκαιρίες στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Τον Παναθηναϊκό σιγά σιγά όσο κυλά ο χρόνος να ισορροπεί και στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι έχει το αριθμητικό μειονέκτημα, να βγάζει μια πολύ καλή εικόνα, να αμήνεται σωστά και να μην αφήνει να φανεί στο γήπεδο δηλαδή το πλεονέκτημα της ΑΕΚ στους παίχτες, αλλά και να βγαίνει καλά στις κόντρες και να δημιουργεί ευκαιρίες και καταστάσεις. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε φάσεις και από τις δύο μεριές. Και φυσικά για τον Παναθηναϊκό πλέον δεν υπάρχει κανένα νόημα βαθμολογικό. Ξέρει που θα βρίσκεται, ξέρει που θα παίξει στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ έκανε ένα ακόμη βήμα, διότι λίγο νωρίτερα στην Τούμπα της έκανε το αποτέλεσμα, το μοναδικό αποτέλεσμα από την Τούμπα που θα μπορούσε, αν δεν νικήσει η ίδια, να μεγαλώσει τη διαφορά. Δηλαδή μια νίκη του ΠΑΟΚ. Έτσι η διαφορά από συν 5 έγινε συν 6 από τους άλλους 2, 67-61-61. Και πάμε την επόμενη αγωνιστική για τα ίδια ζευγάρια με διαφορετικές έδρες. Θα μιλήσουμε και αναλυτικά για τα παιχνίδια ξεχωριστά, καθώς και το 3-1 στην Τούμπα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Τον έπιασε κορόιδο ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Πολύ καλύτερος Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο, κάνει καλό πρώτο ημίχρονο, όμως δεν εκμεταλλεύεται τις στιγμές του. Και ο ΠΑΟΚ βρίσκει γκολ στην πρώτη του καλή ευκαιρία και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Ειδικά το γκολ του Ζίβκοβιτς στο δεύτερο ημίχρονο είναι φανταστικό. Μετά από τη συνεργασία που γίνεται και την ασίστ του Κωνσταντέλια. Και έρχεται και το 3-1, στο οποίο 3-1, εκεί τελειώνει το μάτς από το 65 στην Τούμπα, και στο οποίο έχει τεράστια ευθύνη ο Ορτέγκα, καθώς αφήνει ολομόναχο το Ζίβκοβιτς. Είναι χαμένος ο Ορτέγκα κάπου στο κέντρο, στα δεξιά, δεν ξέρω πού είναι. Αν δείτε το replay θα το καταλάβετε. Και υπάρχει ο Ζίβκοβιτς ολομόναχος που κάνει, σηκώνει μια το χέρι και του λέει: δώσ' την μπάλα, δωρε. Και φυσικά παίρνει την μπάλα ο Ζίβκοβιτς, ταΐζει τον Γερεμέγεφ και έτσι ο ΠΑΟΚ καθαρίζει το παιχνίδι. Και πλέον πιάνει τον Ολυμπιακό στους 61. Έχουμε άλλα τρία παιχνίδια. Την επόμενη αγωνιστική θα δούμε τι θα γίνει. Αν η ΑΕΚ νικήσει στον Παναθηναϊκό και έρθουν χι άλλοι δύο, τελειώνει το πρωτάθλημα. Έτσι να το πούμε αυτό. Σε περίπτωση που ένας από τους δύο νικήσει, μένει ζωντανός. Σε περίπτωση ένας από τους δύο νικήσει και η ΑΕΚ δεν νικήσει, τότε θα μειωθεί και η διαφορά. Θα τα δούμε όλα στην πορεία την επόμενη εβδομάδα. Από εκεί και έπειτα. Τώρα για το 5-8, παιδιά, τι να συζητήσω, τι να σας πω τώρα. Εντάξει, okay, νίκησε ο Λεβαδιακός 5-2 το Βόλο και ο Άρης 0-2 στον Όφη, σε μια διαδικασία η οποία. Καλό θα ήταν να στείλουν και για διακοπές από τώρα.
1: Η ουρά έχει
0: Η ουρά έγινε χαμός. Έγινε χαμός. Πανετολικός και Φυσιά 0-1, και η Φυσιά ξεμπερδεύει, μια και καλή, με αυτό το αποτέλεσμα. Πανσεραϊκός Αελνόβ Μπετ 1-1, σε ένα μάτς που σήκωσε πάρα πολύ σκόνη. Και Αστέρας Ατρόμητος 4-2, με αυτή την καινούργια συνθήκη. Με το γεγονός δηλαδή ότι νίκησε ο Αστέρας και ήρθε χείο Πανσεραϊκός, η Λάρισα έμεινε μόνη τελευταία. Η κατάσταση έχει ως εξής. Η Κηφισιά νομίζω τώρα που είσαι 34.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι, δύσκολα. 31 ο Πανετολικός, 28 ο Πανσεραϊκός, 28 ο Αστέρας, 25 η ΑΕΛ. Έτσι έχει η κατάσταση τώρα.
1: Και ο Πανσεραϊκός είναι πιο πάνω από τον Αστέρα. Αν τελείωνε τώρα, ας πούμε, έπεφτε Αστέρας και ΑΕΛ.
0: Και την επόμενη αγωνιστική έχουμε Σέρες Κηφισιά, Λάρισα Αστέρας και Ατρόμητος Πανετολικός. Νομίζω ότι η ΑΕΛ, αν δεν νικήσει και τον Αστέρα, νομίζω ότι πέφτει.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά βέβαια, έχω την αίσθηση ότι οι δίκαια φωνάζουν οι Θεσσαλοί για το πέναλτι στο 98 που ισοφαρίστηκαν. Με μακύρη φωτιά τώρα δηλαδή. Δηλαδή τώρα τώρα σε φωνάζει ο άλλος στο βάρο να σου ανοίξει τα μάτια, τώρα δίνεις αυτό το πράγμα, η μπάλα πάει προς τα έξω, δεν, ο άλλος έχει γυρισμένη πλάτη, τον βρίσκει ουσιαστικά πάνω στον νόμο. Δεν ξέρω τώρα δηλαδή. Πάση περίπτωση. Πάση περίπτωση. Να ήταν πρώτη φορά. Ποιος έσκαγε. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στην παρέα. Η ΑΕΚ δεν είχε λέει, το καθαρό μυαλό στα τελειώματά της χθες. Παρ' όλα αυτά ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, λέει ο Κωστής ο Άκτζης. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τα Δελέρια Τρινάβου, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Καλή εβδομάδα, λέει ο Πατέρας. Καλημέρα, Τρελόπεδα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, ρε Παλιόπεδα, λέει. Κοιτάμε, λέει, που θα περάσει ο Αργύρακο να ξανάρθει Δευτέρα να μπούμε στο ραδιόφωνο. Διονύση ΑΕΚ από Καλαμάτα. Γεια σου, Διονυσάρα, να είσαι καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη, θα έρθει Φιλαδέλφια Κυριακή να του σκόσουμε μαζί, λέει ο φίλος. Θα ξανάρθω να του σκόσουμε μαζί. Και αν δεν το σηκώσουμε μαζί, θα γίνει. Να ξαναρθώ την άλλη γωνιστική πάλι μετά. Καλημέρα, Τρελόπεδα, καλή εβδομάδα. Επιστροφή του Απόλλωνα στην ΓΑΜΑ Εθνική και τρίτη θέση στην Ευρώπη. Πάμε για άλλα, Μάικα Πολωνάρα. Ναι, το οριστικοποίησε και το ποδοσφαιρικό τμήμα χθες στην άνοδο. Τι λες εσύ μωρέ, τι λες. Δύο χι λέει να κάτσουν, λέει, την επόμενη αγωνιστική του πρωτάθλημα παίρνει φωτιά. Καλημέρα, λέει Γιάννης Πάοκ Νίκια. Δύο χι να κάτσουν την επόμενη. Τι φωτιά θα πάρει, θα μείνει στο ίδιο. Εγώ νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να πάρει φωτιά το πρωτάθλημα είναι να έρθει παράδειγμα χι στη Φιλαδέλφια και να νικήσει ένας από τους άλλους δύο. Mm-hmm. Μόνο έτσι για μένα θα πάρει.
1: Τι να χάσει, Άικα.
0: Ναι, ή αν χάσει. Πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, λέει ο φιλαράκος μου Βασίλη Σάικ Βρυλίσια. Γεια σου, Μπίλο Λεβέντι. Καλημέρα, Λένια των FM. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μπολική αγάπη και τρέλα του Ζωντανάκο σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα πάνω στα αεροδρόμια στην Αντώνης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα από Λίπσταρ Γερμανίας. Η φανέλα λάφει ρολέ από τους αγώνες με τη Βαλένθια. Απογεγραμμένη από όλους και τον Αταμάν. Έλα, πάμε όμως ένα. Πας για νενάρα, ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από την τροσερία για Παρασκευή. Την αγάπη μου στέλνει ο Δημητρός. Γεια σου,
1: Δημήτρη.
0: Καλημέρα, πρόβλημα με το στεγαστικό στην Ελλάδα. Λέει κάποιοι έπαιξαν χθες στα σπίτια του στο διπλό του Ολυμπιακού. Εντάξει, είμαστε. Άντε, καλή εβδομάδα, λέει Θοδωρή στο Παόκι. Καλημέρα, Βαγγέλη, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα, παιδιά, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Πέδε Ηλία, σε θέλει από το εξωτικό Β5. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό, Πανικόλα. Καλημέρα, παιδες, καλή εβδομάδα για Πολωνάρα. Σάκη Τσιόλη, μαθηματικά από χθες, μια αγωνιστική πριν το τέλος στη ΓΑΜΑ Εθνική με μπαλάρα. 72 γκολ, 22-29 νίκες και επικράτηση ενός αξιού αντιπάλου του Φωστήρα που θα τερματίσει αίτητος. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφος Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα, καλή εβδομάδα γιατί έχει κολλήσει την τριάδα η ομάδα. Νομίζω χθες που παίξαμε αναγκαστικά με τέσσερις ήμασταν καλύτεροι και αμυντικά και δημιουργικά, λέει ο Κώστας. Τι θα γίνει με τις νυχτερίδες στη Λεωφόρο, ρε παιδιά. Πολύ πράγμα, καμιά ώρα θα κάνουν προς τα κάτω και θα τρέχουμε. Κώστα μου, αυτό που είχα σκοπό να το κουβεντιάσουμε στην πορεία της εκπομπής, αυτό ακριβώς που είπες εσύ, ανέφερα και εγώ χθες το βράδυ που βγήκα για το σχόλιο για τον Παναθηναϊκό, ότι μέσα από το κακό βγήκε ένα καλό, ότι έπαιξε ο Παναθηναϊκός με αυτό το 4-4-1, λόγω του ότι έπαιζε με παίχτη λιγότερο, και εμένα μου φάνηκε ότι λειτουργούσε πολύ καλύτερα μέσα στο γήπεδο με αυτό το 4-4-1 και με αυτή την αιμονή με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Και η κεντρική του αμυντική, ο Πάλμερ Μπράου με τον Ίγκασον, ανταποκρίθηκαν. Και πολύ καλή εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό έγινε από τους δύο χάφτου, από τον Τσέριν κυρίως και τον Κοντούρη. Και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός ματσάρισε την τρομερή ενέργεια που βγάζουν ο Πινέδα με τον Μάριν. Γιατί ο Τσέριν με τον Κοντούρη τρέξαν πολύ χτες και κάλυψαν πολλούς χώρους, ήταν κοντά σε όλες τις φάσεις. Λοιπόν, πάμε, τα πούμε και μαζί. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον πρώτο φίλο, φίλο που περιμένει, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλό μήνα να έχουμε, καλή επίσης εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Καλό χειμώνα.
2: Αν και δεν αναφέρθηκες καθόλου για τον Μπάσκετ, Βαγγέλη, δεν ξέρω γιατί δεν είχαμε κάνει εκπομπή μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού.
0: Γιατί συνήθως μετά από 4-5 μέρες, Γιώργο, δεν αναφέρομαι. Το έχω πει κι άλλες φορές.
2: Δεν μπορούσες να πεις για τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού.
0: Ότι θα το κουβεντιάσουμε και μαζί. Ορίστε, θα ανοίξει λίγο. Καταρχήν
2: να δώσω συγχαρητήρια. Να πω δύο πράγματα για το ποδόσφαιρο, δύο για τον Μπάσκετ και γρήγορα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Άγια για το πρωτάθλημα που πήρε χθες. Το πρωτάθλημα τελείωσε. Για μένα τώρα που θέλουν να ελπίζουν ότι κάτι άλλο θα γίνει, ας το
0: να μην περιμένουμε δηλαδή να το δούμε, να μην ασχοληθούμε. Εντάξει, okay, καλά που μας το λες.
2: Να ασχοληθούμε,
0: σε πειράζω.
2: Αλλά δεν μπορώ να λέμε
0: σε
2: ότι πειράζω. Δεν το πρωτάθλημα παίζεται. Ναι, παιδί μου.
0: Κοίταξε, εγώ θα περιμένω και την επόμενη αγωνιστική. Αν μου επιτρέπεις. Θα περιμένω, ότι η Άκη είναι κατά 70% 80 πρωταθλήτρια, αυτό είναι γνωστό. Αλλά για να πω ότι τελείωσε, για να πω τελείωσε, θα περιμένω, ναι, την επόμενη. Ναι.
2: Ωραία. Ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του. Εγώ λέω ότι η Άκη χθες πήρε το πρωτάθλημα και δίνω συγχαρητήρια γιατί έμεινε πολύ καιρό αίτητη, γιατί ήταν καλύτερη ομάδα από τις άλλες και γιατί έχει να χάσει πάρα πολύ καιρό. Για την ομάδα μου, τον Παναθηναϊκό, Έχω να πω ότι έχω και θετικά πράγματα να πω για το χθεσινό παιχνίδι, αλλά άμα κάτσω να δω ότι είναι 10 βαθμούς πίσω από τον τρίτο και δεν έχει βάλει ούτε ένα γκολ στα play-off, δεν
0: αυτό
2: είναι καλύτερη εικόνα. Εχθές βέβαια ήταν θετική η εμφάνισή του, ηρωική θα έλεγα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπορούσε η εκδίκηση με 10 παίκτες στο παιχνίδι, αλλά και όταν ήταν με 11 η ΑΕΚ φαινόταν καλύτερη ομάδα.
0: Καλά, δεν έμεινε και πολύ με 11. 15 λεπτά έπαιξε με 11.
2: Ναι, όσο έμεινε. Για να μην καθυστερώ, πάω λίγο και στο μπάσκετ, η κοφαντική νίκη του Παναθηναϊκού. Είχα βγει και είχα πει ότι αν ξανακερδίσει ο Παναθηναϊκός, η Βαλένθια θα την κερδίσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Είχα πει ότι θα είναι μικρή έκπληξη για μένα να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Και είχα πει το μόνο που μπορούμε να το πετύχουμε είναι να μείνουμε κοντά στο σκορ στο τέλος και τότε μπορούμε να το πάρουμε το παιχνίδι. Κατά τα άλλα μου σκοβολάει μπάσκετ όταν μιλάω εγώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να πω...
0: Ωραία Γιώργο, θες να λες μόνο για τους άλλους, να αφήνεις εμές μόνο για όλο τον κόσμο και να είσαι του στυλ μόνο εγώ θα σου πω. Έλα τώρα γιατί τα παίρνω τώρα, σε αφήνω τόση ώρα ρολάρις και φορτώνω τώρα τόση ώρα Γιώργο. Πρόσεχε λίγο τη στάση σου απέναντι στον κόσμο. Σταμάτα τις πόντες μόνο τον κόσμο ρε φίλε. Πες αυτό που τους θα πεις. Σπόντα όλη την ώρα. Ρε αδερφέ, είναι δυνατόν να βγαίνεις σαν ένα ραδιόφωνο στο Sport FM κιόλας κάθε μέρα και να μην σε σχολιάζει κανένας για όλα αυτά που λες? Δηλαδή τι θες, να σε ακούμε με θρησκευτική ευλάβεια? Εγώ λέω μια κουβέντα και από κάτω έρχονται πόσα μηνύματα. Τι περιμένεις δηλαδή, να μην σε σχολιάζει κανένας?
2: Λοιπόν, πάμε
0: τώρα. Τι να πω ρε γάμο το. Άσε τις εκμές στον κόσμο σου, παρακαλώ. Έλα.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι όταν κερδάς μια ομάδα μέσα στην Ισπανία δύο φορές μέσα σε 48 ώρες με δύο διαφορετικούς τρόπους σημαίνει πολλά. Καταρχήν για τους παίκτες που έχεις, για τους παιχταράδες αυτούς που έχεις και για την προπονητή, ο οποίος μόνο άμυνα δεν έπαιξε από τον πάγκο. Λοιπόν, επίσης για τον πρόεδρο του δίνω συγχαρητήρια.
0: Πες και αυτό για να προχωρήσουμε, ναι.
2: Μισό λεπτό, να τελειώσω, ρε.
0: Ναι, φίλε, πες και αυτό να προχωρήσω. Τι κακό σου είπα, ανέπτυξε τρία θέματα, δεν σε κόψα κιόλας. Ολοκλήρωσε, λέω, αυτό είπα.
2: Συγχαρητήρια στον πρόεδρο που έχει φέρει αυτούς τους παιχταράδες.
0: Ναι.
2: Και θα πω και κάτι που θα κάνει πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός και ο Αταμάν. Αν πάει η ομάδα από τα play-in στα Final Four θα είναι για πρώτη φορά.
0: Okay.
2: Επειδή είναι κοντά στα play-off, γι' αυτό το λέω.
0: Και καλά, δεν είναι και πολλά χρόνια τώρα τα play-in, δύο χρόνια είναι. Εγώ το έλεγα κιόλας που μου λέγανε πολλοί από τα play-in, κανένας δεν έχει κάνει. Τι να κάνει, δύο χρόνια τα play-in, τι προϊστορία έχετε βγάλει.
2: Ωραία. Και αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι ακόμα τρεις νίκες έλεγε να το πάρει, δεν είναι κοντά, θα είναι η πρώτη ομάδα που έρχεται έβδομη στην κατάταξη και το παίρνει. Πάλι επί εποχή Αταμάν και πάλι ο Παναθηναϊκός το κάνει αυτό.
0: Έγινε.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Για, καλή ομάδα.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Γεια σου κύριε Δημήτρη, εσύ μιλάς.
1: Κύριε Δημήτρη.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω το επόμενο πρωτάθλημα, πότε αρχίζει?
0: Τον Αύγουστο στις 23, πρέπει να σου πω ποιο Σαββαροκύριακο τώρα σου πω αμέσως. Το Σαββαροκύριακο 22-23 Αυγούστου.
3: 22, περίπου όσο και τώρα.
0: Έτσι, ναι, κάπου εκεί πέρα.
1: Μετά το 15 Αυγούστου.
0: Ναι, ναι.
3: Επίσης κάτι άλλο, παραλείψατε στις 28 Απριλίου, την προηγούμενη Τρίτη δηλαδή, να αναφερθείτε ότι ο Παναθηναϊκός εκείνη τη μέρα απέκλειε 3-0 τον Ερυθρό Αστέρα και πέρναγε στο Wembley. Εγώ το θυμάμαι γιατί κατά τύχη έχω τα γενέθλιά μου τότε.
0: Την ίδια μέρα, μάλιστα. Να σε γυρώσω.
3: Το είπε κανένας, ούτε τα κρατικά, ούτε τα άλλα. Τέλος πάντων, επίσης ένα τελευταίο. Ποιοι είναι οι ιδανικοί παίχτες του Παναθηναϊκού, μόνο για τους ιδανικούς?
0: Ιδανικοί. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο Λαφών είναι ιδανικός.
3: Ναι, ένας.
0: Ο Ερνάνε
3: πρέπει να είναι.
0: Ναι. Ο Ζαρουρί με υποχρεωτική αγορά αγοράζεται ταυτόματα μέχρι που τελειώσει η σεζόν, άρα δεν είναι δίκτυο του Παναθηναϊκού τώρα τρεις. Ο Σισοκό δεν είναι δανεικός, όχι λάθος μου. Ήταν μέχρι το καλοκαίρι, είναι με buyout. Ποιος άλλος είναι δανεικός? Δεν πάει το μυαλό μου τώρα. Θέλω να δω το ρόστερ μπροστά μου για να σου περάσω μία, να σου πω αν είναι άλλος δανεικός. Ο Τσάβες, ο τερματοφύλακας.
3: Α, ο Τσάβες, ναι.
0: Για τον οποίο έχουν βγει απόλυτα συμπεράσματα με τόσες συμμετοχές που τον είδαμε να καταγράφει.
3: Πού, δεν έπαιξε καθόλου.
0: Αυτό λέω. Ήρθε δανεικός, δεν έπαιξε ποτέ ο άνθρωπος. Θα φύγει χωρίς να τον έχουμε δει μια φορά. Είναι τρομερό αυτό. Ποιος άλλος θα συγκεκριμένο?
3: Από τους πρωτοκλασσάτους, τα Μπόρδα, Αντίν, όλοι αυτοί είναι μεταγραφές. Οι Άγκουσιτς.
0: Μεταγραφές είναι αυτοί, όλοι μεταγραφές είναι. Αυτοί είναι μεταγραφές όλοι. Δεν ξέρω αν είναι κανένας άλλος δανεικός τώρα, τι να σου πω.
3: Όχι, και εγώ έτσι προσπαθώ, στίβω το μυαλό μου. Και ένα τελευταίο. Ο Κάτρης. Δε δεν θα παίξει φέτος.
0: Όχι, είχε... δεν προλαβαίνει.
3: Τι είχε πάθει.
0: Έχει πάθει μια βαριά θλάση και δεν προλαβαίνει να επανέλθει.
3: Αυτός πρέπει να είναι τρεις μήνες τουλάχιστον.
0: Όχι, τρεις μήνες, τώρα 1,5 μήνα είναι έξω.
3: 1,5 μήνα. Αυτά.
0: Έγινε.
3: Καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Γεια σου κύριε Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Γεια.
3: Γεια.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Και γιατί δεν μιλάς, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, στρατό έτσι έβγαινε στην αναφορά, εγώ. Καλημέρα, ρε.
4: Εγώ έχω και από τις δυνατές φωνές.
0: Πού είναι η ζωντάνια σου, πού είναι νέος άνθρωπος, νέο παλικάρι τώρα 2 μέτρα.
1: Εντάξει τώρα, και
4: καλά, ρε, Βαγγέλη.
1: 2 μέτρα.
0: Δεν ξέρω
4: πήγες κόσμος. Πήγες κόντρα στο Λουμίδι.
0: Δεν ξέρω κόσμος. Έλα, ρε, τι, σε ποιο Λουμίδι.
4: Πήγες κόντρα στο Λουμίδι.
0: Ποιο Λουμίδι.
4: Δεν ντρέπεσαι.
0: Τι είπα. Τι πω στο μας μου πάλι.
4: Στο Λουμίδι. Δεν κατάλαβες.
0: Δεν το πιάνω. Δεν το πιάνω.
4: Ένας είναι ο Λουμίδης, ο έκαστος στο είδος του.
0: Α! Γράφηκε.
4: Λοιπόν, να σου πω. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω λίγο, έτσι δεν ξέρω αν το προωθήσεις. Είναι... και δεν είμαι ο μόνος που το έχει πει.
0: Ναι.
4: Προσπάθησα το Σάββατο το βράδυ να πάρω στην εκπομπή του Μιαούλη.
0: Ναι.
4: Πήρα 4 φορές πληκτρολογώντας διαφορετικό αριθμό κάθε φορά.
0: Ναι.
4: Έπεσαν και οι 4 ακριβώς στα 10:00 λεπτά. Ακριβώς. Να ξέρεις.
0: Πάντα ξέρεις. Εγώ το έχω πει μια φορά στον προϊστάμενο.
4: Αν αυτή τη ρύθμιση...
0: Και ο Σάντσες είναι δανεικός. Συγγνώμη λίγο. Και ο Σάντσες, ο Ρενάτο Σάντσες που και αυτός μόνο δεν...
4: Συνεχίζεις. Αν δεν είναι ρύθμιση που έχει ζητήσει ο σταθμός, τότε είναι ξεκάθαρο πρόβλημα το τηλεφωνικό, ας πούμε. Λοιπόν, μπασκετάκι. Νομίζω ότι αν για όποιον άνθρωπο γουστάρει το μπάσκετ να το βλέπει και σαν άθλημα και όχι μόνο την ομάδα του, ας πούμε, νομίζω ότι την Παρασκευή το πρωί ξύπνησαν όλοι αυτοί με ένα χαμόγελο. Τι μάτς ήταν αυτό που είδαμε, ρε φίλε. Δηλαδή πήρα και ξέρεις, να ποτίσουμε και φόρο τιμής, ας πούμε, σε αυτό το μάτς. Γιατί...
0: Στο Βαλένθια Παναθηναϊκός μιλάς τώρα, έτσι.
4: Το Βαλένθια Παναθηναϊκός.
0: Ναι, είναι ένα μάτς, είναι ένα μάτς που όπως έγραψε προς τιμήνης και η EuroLeague, όλοι θα θυμόμαστε που το είδαμε. Είναι τέτοιο παιχνίδι.
4: Άστα,
0: ναι, ναι, είναι, ήταν φοβερό, φιλέ. Και εγώ ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή το απόλαυσα τόσο πολύ. Φυσικά και το απολαμβάνεις παραπάνω όταν νικάς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Είχε τελειώσει το παιχνίδι και γελούσα κάνα 5 λεπτό. Με αυτό που του έκανε ο Χέις Ντέιβις. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό
4: το πράγμα. Δεν έχει ξαναγίνει. Δεν το λέω ότι κερδίσαμε. Να ξέρεις, αυτό το έχω πει ότι έτσι με γέμισε το μάτς και σε,
0: και σε
4: και το μάτς που χάσαμε,
0: ναι,
4: το τελευταίο του Διαμαντίδη με το τρίποντο του Σπανούλη.
0: Ναι.
4: Και όμως μέσα στα αγόρια μου έλεγα μετά.
0: Εντάξει, δεν ήταν. Δεν συγκρίνεται όμως εκείνο το παιχνίδι με αυτό.
4: Δεν ήταν, όχι. Ήταν αυτό, δεν ήταν. Κάτσε τώρα γιατί με έπιασε προσωρινή αμνησία.
0: Τι ήθελες να πω, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για βόλεϊ.
1: Καθόλου τυχαίο.
4: Όχι, όχι, όχι, για τον μπάσκετ, για τον μπάσκετ. Α, ναι. Ρε φίλε, αρχίζει και με ανησυχεί και ελπίζω να μην περνάει και στην ομάδα αυτό όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται και από τους δύο, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, για τον ενδεχόμενο τελικό. Έχουν καταλάβει ότι ο ένας παίζει με Ρεάλ στον ημιτελικό και ο άλλος με Φενέρ.
0: Νομίζω το καταλάβανε από πέρσι αυτό.
4: Για να δούμε.
0: Εγώ πέρσι θυμάσαι ότι φώναζα από τον Μάρτιο-Απρίλιο ότι δεν θα πάει κανένας από τους δύο στον τελικό. Φέτος έχω άλλη αίσθηση. Φέτος είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ελληνική ομάδα στον τελικό. Δεν ξέρω αν θα έχουμε 2-2. Νομίζω ότι
4: ναι,
0: το...
4: για 0-2 και εγώ δεν το πιστεύω.
0: Γιατί και οι δύο είναι σε καλό φεγγάρι. Και ο Ολυμπιακός είναι σε καλό φεγγάρι. Και ο Παναθηναϊκός τώρα το τελευταίο δίμηνο δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Νομίζω με αυτή την νίκη πλέον το ρεκόρ του το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ καλά. 10-12, 9-11, κάτι τέτοιο. Δηλαδή έχει χάσει λίγα μάτια.
4: Την αλλαγή της εικόνας του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Αυτό είναι το μεγάλο θετικό. Κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά που είχα εκφράσει τις ανησυχίες μου για τον Αταμάν και το πώς πάει η χρονιά και τέτοια, είχα πει ότι, ρε παιδί μου, υπάρχει μια πιθανότητα να είναι σχέδιο όλο αυτό που ζούσαμε μέσα στη σεζόν, να είναι χαλαρή, ας πούμε, για να φορτσάρουν στο τέλος. Για να τους κοροϊδέψουν όλους. Αλλά είχα πει ότι αυτό είναι απλά μια ελπίδα, δεν το πολύ πιστεύω. Τώρα έχω αρχίσει και το πιστεύω ότι μπορεί να κάνουν τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Γιατί η αλλαγή της ομάδας είναι καταπληκτική. Είναι φοβερή και γέρκες και παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ και καλή άμυνα. Θα μου πεις 102 έφαγες, 120.
0: Εντάξει, 5. Το πρώτο μάτς το πήρε με την άμυνα, το δεύτερο το πήρε με την επίθεση. Αυτό ναι, είναι μεγάλο πράγμα.
4: Με την επίθεση.
0: Καλημέρα.
4: Μπράβο στα παιδιά και μπράβο βασικά και στις δύο ομάδες για αυτό που μας χάρισαν την Πέμπτη το βράδυ. Θα τα πούμε, καλή εβδομάδα.
0: Έγινε μαγκά.
1: Γεια σου.
0: Τα λέμε. 25 είναι παιδιά, συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Ναι,
5: εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
5: Έλα, περίμενε, κάτσε να σβήσω.
0: Ωπ, νάτος. Τζόρνταν, καλή σεζόν.
5: Τι γίνεται.
0: Καλή σεζόν, Τζόρνταν.
5: Πάντως, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλή σεζόν, γεροί να είμαστε. Mm-hmm. Είναι πάνω από 10 λεπτά. Εμένα με κράτησε, Ισάκ, για την αναμονή που λέει.
1: Ναι.
5: Ναι, εμένα με κράτησε κανονικά. Ίσως να τυχαίνει να γίνεται κάποιες φορές, δεν ξέρω.
1: Υπάρχει πίεση στο τηλεφωνικό κέντρο μεγάλη. Δεν ξέρω. Πάμε.
5: Ναι, τι ήθελα να πω. Προσπαθώ να βγάλω τέτοιο σύνθημα για το Μοντέρο, ρε παιδιά, και δεν μου βγαίνει ακόμα.
0: Τι σκέφτεσαι.
5: Να βγάλω κάτι, δεν έχω βγάλει
0: ακόμα. Ρώτα τον Τζουβέλα, μου δώσει καμία ιδέα.
5: Άμα βγάλω, εγώ θα στο πω the record. Τα δικά μου δεν θα είναι για.
0: Ναι, θα είναι για αέρα, ναι, δεν θα είναι για αέρα.
5: Ναι, ναι. Ρε το Μοντέρο, ρε το Μοντέρο. Τον αγαπάω το Μοντέρο.
0: Καλώς παίξει.
5: Ναι, καλώς παίξει. Είναι και είναι το, να ξέρεις, αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, αν το πάρει, το 50% ανήκει στο Μοντέρο. Και το άλλο 50% στους υπόλοιπους.
0: Γενικά γιατί στην αντιμετώπιση της Βαλένθια. Όχι μόνο στο Μοντέρο, καλά, γενικά δηλαδή στο πώς η Βαλένθια περίμενε αυτό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, δηλώσεις που γίνανε.
5: Και από τον κόσμο εκεί.
0: Και γενικά είναι μια κακή αντιμετώπιση. Δεν το περίμενα από τη Βαλένθια, να σου πω την αλήθεια.
5: Ναι, ενώ έχουμε παίξει και έχουμε παίξει σε έδρες και στην Ισπανία, ειδικά να το πούμε έτσι πιο σκληροπυρηνικές ανά δεκαετίες.
0: Παναγιώτη μου, κοίταξε να δεις, όταν είσαι σίγουρος πολύ και έρχεται άλλος και σου κάνει τέτοια νύλα τώρα, γιατί αυτό είναι χοντρόχουνε τώρα.
5: Ναι.
0: Back to back. Όταν περιμένεις να περάσει με 3-0 και έρχεται άλλος και σου λέει. Τι έγινε, καλά είμαστε.
5: Έτσι, μπράβο.
0: Πώς πάει εδώ.
5: Μια χαρά.
0: Εντάξει. Δηλαδή.
5: Όπως εγώ είναι βγει τα
0: και δεν υπάρχει και χειρότερος τρόπος να το πούμε να χάνεις όπως έχασε από τον Ντέιβις τώρα. Έτσι. Αυτό είναι.
5: Και ξέρεις, είδες, εγώ τώρα είδα τον Ντέιβις και κατάλαβα γιατί δεν πέτυχα στο μπάσκετ.
0: Και περιμένω να τελειώσει και η σειρά, βέβαια, για να τοποθετηθώ γενικώς για όλα αυτά που άκουγα το προηγούμενο διάστημα. Παρακαλώ.
5: Δεν με ρωτάς γιατί δεν πέτυχα στο μπάσκετ βλέποντας τον Ντέιβις.
1: Τι εννοείς.
5: Χάθηκα.
1: Όχι, εδώ είσαι.
0: Τι εννοείς, ρε, δεν πέτυχες.
5: Εγώ λέω προσωπικά γιατί δεν πέτυχα στο μπάσκετ. Γιατί. Βλέποντας το καλάθι του Ντέιβις.
0: Γιατί δεν θα τρέχεις στη φυσούνα.
5: Όχι, φίλε. Γιατί δεν άκουγα κλασική μουσική. Κατάλαβες. Εγώ ήμουν μπουζουκόβιος, γι' αυτό δεν πέτυχα. Ενώ ο Ντέιβις.
0: Κατάλαβες.
5: Chill, ήρεμος, cool. Γύρισε. Παναγιώτη, θέλω τις 4 εποχές, ε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εγώ για γραφικότητα πήρα, για τον τέρμι δεν θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω, όχι γιατί θεκή. Γιατί στα δικά μου τα μάτια, παιδιά, ήταν ωραίο το παιχνίδι.
0: Μα και αυτό είπα, για 0-0 είναι πολύ ωραίο παιχνίδι.
5: Ναι, αυτό που είπες με το εισαγωγικό, συμφωνώ απόλυτα, Βαγγέλη. Δηλαδή θα ακούσει κάποιος 0-0 και σου πει σούπα. Ή ξέρω εγώ σκληρό παιχνίδι, σφιχτό παιχνίδι, καθόλου. Και παραδόξως, ο Λαφών ήταν καλός.
0: Εντάξει, ναι, αυτό το ξέρουμε όμως. Αυτό το ξέρουμε. Ότι ένα παίζει, ένα παίζει, ένα δεν βλέπετε. Ναι. Ένα παίζει, ένα κρεμάει τον Παναθηναϊκό.
5: Ευτυχώς, Βαγγέλη, γιατί ναι, κάποιες ευκαιρίες της ΑΕΚ, αν δεν βλεπόταν, θα έγραφε.
0: Εντάξει, κοίταξε, έχει 2-3 καλές επεμβάσεις, η αλήθεια είναι. Ναι. Μην ακούω όμως ότι είναι καλή επέμβαση στην κεφαλιά του Μουκουντή που πηγαίνει με μισό χιλιόμετρο και εγώ που με ένα 65 την έπιανα αυτή. Απλά πέφτει εντυπωσιακά. Ναι. Εντάξει, έχει κάποιες πολύ καλές φάσεις η ΑΕΚ. Όπως του Βάργκα, ας πούμε, στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία και μεγάλη και επέμβασή του. Έτσι, δεν κάνω το άσπρο μαύρο. Τεράστια επέμβαση. Αλλά δεν τον εμπιστεύομαι, ρε φιλέ. Εντάξει, καλό παιχνίδι έκανε χθες όμως.
5: Όχι.
0: Καλό παιχνίδι, αλλά.
5: Ξέρεις και τη δικιά μου τη γνώμη για το Λαφόν, όχι. Να αγοράσετε 5 εκατομμύρια Λαφόν, όχι.
0: Και όπως επίσης, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένας ποδοσφαιριστής Ερνάντεθ. Εδώ καιρό το έχουμε πει. Και δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να έχει τον πάγκο Παντελίδηδες, Γιάγκουσιτς, Βιντέρς κτλ. Και εσύ να μου βάζει αυτόν τον Μπάντοβιτς μέσα. Τι να πω, δεν ξέρω.
5: Δεν ξέρω. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ναι, ελπίζω να τα δει αυτά η διοίκηση με τους αρμόδιους.
0: Μου έχει ζητήσει τώρα το λέω επειδή είναι και 29 έτσι κι αλλιώς θα πούμε σε break. Μου έχει ζητήσει και ένας φίλος να κάνω έτσι ένα σχολιασμό για τα όσα είπε ο Μπενίτεθ στη συνέντευξη τύπου που δεν είπε πολλά, δεν είπε λίγα, είπε πολλά. Έτσι. Τι να συζητήσω τώρα για τον Μπενίτεθ.
5: Είναι κάποια στιγμή κουράζει αυτό που κάνει ο Μπενίτεθ. Να μην το πω διαφορετικά. Προσπαθώ να προτιλέξω τόση ώρα γιατί δεν ήθελα να σταθώ εκεί. Εμένα με ενοχλούν πάρα πολύ αυτά, αυτές οι δηλώσεις και μου δείχνουν πολλά. Μου δείχνουν πάρα πολλά. Και γενικά στα κρίσιμα παιχνίδια φέτος μου έδειξε.
0: Μα τώρα πλέον είναι ξεκάθαρο ότι και αυτός σας αφήνει χμές για την επικοινωνία που έχει μέσα στο γκρουπ.
5: Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Σας πάμε για
5: ζωντά.
0: Τα λέμε με φιλιά. Από τον Sky 100,3.
6: Επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι εκπρόσωποι του διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Πάντως, χθες το βράδυ, ο Τραμπ απέρριψε τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη. Την ίδια ώρα, ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άκριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 31 ετών ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδερφός της, όταν αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν στο σπίτι του θύματος και του επιτέθηκαν με ξύλα και σωλήνες. Αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού απρόπτου πραγματοποίησε χθες το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ισπανό Πρωθυπουργό στην Αρμενία, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις για τη φύση του προβλήματος που προέκυψε. Η Ισπανική Αντιπροσωπεία θα συνεχίσει σήμερα το ταξίδι της. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Ο Ακάντζη περνάει καταπληκτικά για τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα γυρίζει, μπάλα κοντράρει, έρχεται και κάνει το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρόδρι στο 68, η Manchester City παίρνει κεφάλι στο σκορ με τον Ισπανό αμυντικό χαφ. Ένα κουβάρι στη γωνία στο κόρνερ η βασική, ένα κουβάρι στο πάγκο η αναπληρωματική. Στο 68 η καταπληκτική κάθεται του Ακάντζη, στρώνεται στο Ρόδρι που έρχεται με φόρα και σημαδεύει στη γωνία του Ονάνα που δεν μπορεί να αντιδράσει, βάζει μπροστά του Citizens. Και ο Μαρτσίνιακ σφυρίζει για τελευταία φορά. Η City είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην καριέρα του. Η Manchester City κάνει το τρέμπλ και κανείς δεν μπορεί να του σταματήσει από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς. Και τώρα η πρώτη μεταγραφή του Πεπ Γκουαρδιόλα στην Manchester City. Ο Λικάκι Ντογκάν, 7 χρόνια μετά από την ημέρα φόρεσε τη φανέλα της City, πηγαίνει για να βρει όλους τους υπόλοιπους και να γιορτάσουν μαζί την κατάκτηση του UEFA Champions League, την κατάκτηση του Treble. Ο Ιλκάι Γκιντογκάν είναι έτοιμος να το σηκώσει ψηλά. Το γαλάζιο είναι το χρώμα για όλη την Ευρώπη το 2023. Είναι ένα απέραντο γαλάζιο γιατί είναι το χρώμα του Treble που κάνει η Manchester City το 2023. Ο Pep Guardiola και οι ποδοσφαιριστές του φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της Manchester City και το γιορτάζουν και το χαίρονται μαζί με τα δεκάδες δεκαλικά στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης.

0: Επιστροφή στη δράση 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Το πρώτο γκολ του Πάκου ήταν offside, λέει ο Διονύσης. Ναι, ο Μπάμπα επηρεάζει τη φάση. Φαίνεται να επηρεάζει. Ο Δημήτρης Ταξιμαρντουδάρα μας στέλνει την καλημέρα του. Πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη και πάνω. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου, θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους, λέει ο Ιωάννης, ο νεοκόρος, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος. Καλημέρα το πέναλτι στον ΤΕΤΕ, γιατί δεν δόθηκε, έτρωγε σουβλάκια το βάρελε ο Θάνος. Γιατί θεώρησε ότι έχει γίνει και από τις δύο πλευρές, λέει, παράβαση, φάουλ και του ΤΕΤΕ και στη συνέχεια η παράβαση του παίκτη ΣΑΕΚ Θάνο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Πάνω ο Γιώργος Μελβούρνη, Ολυμπιακός και ένα Παχτιακός Αστέρας. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, όλη την παρέα, καλή εβδομάδα. Δεν έκανε στον Παναθηναϊκό Γερεμέγεφ, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα και καλό μήνα. Υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε την περιγραφή του μπάσκετ με το καλάθι του Ντέιβις, λέει ο Γιώργος. Δεν ξέρω αν το έχουν κόψει.
1: Φαντάζομαι πως θα το έχουν πάντως.
0: Θα δούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Γιάννης Ολυμπιακός, ο μεριμνικός τέλος εποχής για την ομάδα που έκανε τον κόσμο να κλαίει για να μην ξεχνιόμαστε. Χρειάζονται γενναίες και σκληρές αποφάσεις πλέον. Πάμε και στα σημαντικά. Ο Παναγιώτης έχω καταλάβει γιατί είναι τόσο καλό στη δουλειά του, γιατί αγαπάει πολύ αυτό που κάνει. Ένας χώρος που γεμίζει, λέμε, αυτόν τον τρόπο που κινείται και φέρεται. Well done που λένε, λέει, και στο χωριό μου, ο παππούς για κάποιους πάνω.
1: Ποιος παππούς, μωρέ.
0: Περιμένω απάντηση σκληρή απέναντί τους. Βαγγέλη, οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, μην παιδεύεσαι, ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει. Και εκτίθεται εύλογα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Ευτυχώς που υπάρχει ο μπασχετικός Παναθηναϊκός, η δοξία με τους Νίκς κόντρα στους Φιλαδέλφια 76ers, αποφύγαμε τους Celtics. Ξέρω, εντάξει, μην κάνουμε χαρακτηρισμούς για τον Γιώργο Βασίλη, άστο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την ομάδα. Άρα, εβδομάδα έρχεται, λέει, που θα πάρουμε χαρά με μια πρόξη στο Final Four για το ποδόσφαιρο. Μου έκανε πολύ εντύπωση δηλώσει του 50 προγραμματισμού τη επόμενη χρονιά και πλάνου υπέρ μεταγραφών Ιανουαρίου. Τον έχουν διώξει ήδη τα ΜΜΕ, λέει ο Δημήτρης. Δεν τον έχει διώξει κανένα μέσο ενημέρωση. Φλαράκο, τι αποφάσει διοικήσει παίρνουν, πίστεψε με. Δεν τι παίρνει κανένα δημοσιογράφο τι αποφάσει. Υπάρχουν πρόεδροι στι ομάδε που πληρώνουν και αποφασίζουν. Όπω και στι δουλειέ μα. Υπάρχουν εργοδότε που πληρώνουν και αποφασίζουν. Έτσι. Καλημέρα, μπράβο στον κύριο Γιώργο. Αλήθεια, τα πρόβλεψε όλα εκτός, λέει, ότι θα φάει τρεις αγωνιστικές ο Γιαννακόπουλος, λέει ο Σάκης. Καλημέρα, παιδιά. Θέλοντας να εξηγήσω το πρόβλημα του Ολυμπιακού, στην πραγματικότητα είναι τούτα. Λέει, άλλοι παίχτες μεγάλωσαν ηλικιακά, άλλοι παίχτες έπεσαν ταβάνι, άλλοι παίχτες δεν κάνουν για το πρόβλημα του Ολυμπιακού, άλλοι παίχτες αποκόσαν το καλοκαίρι. Ο πιο κομβικός παίχτης περσίνη σεζόν πήρε μεταγραφή, η ενίσχυση αποτυχημένη. Το φετινό καλοκαίρι είναι καθοριστικό και πρέπει να πάρθουν και νέες αποφάσεις. Επειδή ακούω το παραμύθι να φύγω με τη Λίμπαρ και ποιος να έρθει να αλλάξουμε άλλους 15 για να πετύχουμε το ιδανικό. Μακάρι να ήταν αυτό το θέμα, αλλά το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν είναι ο Μεντιλίμπαρ, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, καλό μήνα, παιδες, προσοχή στις μοσχοβολιές γιατί μπορεί να ζαλιστούμε. Μιχάλης Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός άξιζε κάτι καλύτερο από 3-1. Καλή συνέχεια σε όλους, Γιάννης Παιανέα, Ολυμπιακός. Και ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, να έχουμε προσοχή στους δρόμους. Ο Παγωτατζής. Φύγαμε στον κόσμο που περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ, τι.
1: Ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 χρονών ο Στάθης Γαβάκης.
0: Α, ο εκφωνητής του Ολυμπιακού, ναι.
1: Καλά, και πολύ πριν φτάσει, ας πούμε, στα μεγάφωνα, ναι, και του ΣΕΦ και του Καραϊσκάκη, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στην δεκαετία του 70, ήταν χαρακτηριστική φωνή. Έφυγε στα 87 του χρόνια και σήμερα στις 11 στο κημητήριο του Δήμου Καλλιθέας. Συγγενείς και φίλοι θα τον αποχαιρετήσουν. Συλληπιτήρια.
0: Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές που βέβαια έχει συνδυαστεί πολύ με τον Ολυμπιακό και με τον Καραϊσκάκη.
1: Κολ.
0: Ωραίο πράγμα είναι η.
1: Εντάξει, δεν το συζητάω.
0: Η εκφώνηση. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Πάνω.
0: Πάνος Παναγιώτης. Παραίγελα.
1: Εσύ πάνω.
0: Εσείς αυτός, ναι.
1: Ναι, ρε, πάνω.
2: Μάγκες, τι γίνεται.
1: Καλά, ρε.
0: Μάγκες δεν υπάρχουν εδώ. Εδώ υπάρχει ισχύα.
1: Τους πάτησε το τρένο.
2: Τους πάτησε η Καμίλα. Τι γίνεται.
0: Καλά.
2: Καλά είστε.
0: Καλά,
2: μπράβο,
0: είμαστε.
2: Μπράβο. Κοίταξε να δεις, Βαγγέλη, εγώ ποδόσφαιρο δεν είδα, έτσι. Για να μην...
0: Δεν το δες καθόλου.
2: Όχι, καθόλου. Δεν το είδα.
0: Εντάξει, ναι, παιδί μου.
2: Προτίμησα λίγο να χαλαρώσω παρά να...
1: Να τσιτώσω.
2: Σκόλασα αργά, δηλαδή, και μετά δεν γινόταν. Αλλά απ' την άλλη όμως, κοίτα, μπράβο στην ΑΕΚ, γιατί από τι έδειξαν τα πράγματα η ΑΕΚ, στο τέλος το παίρνει χαλαρά το πρωτάθλημα, έτσι. Πολύ χαλαρά. Πέρσι η ΑΕΚ τερμάτισε τέταρτη και με κακή εικόνα.
1: Δεν το έχει πάρει ακόμα, πάνω. Όλα γίνονται
2: πάρει,
1: ακόμα.
2: Το έχει πάρει. Εγώ δεν τέτοιο να πούμε. Και με την εικόνα που βγάζουν και αυτές οι δύο ομάδες, μην κοιτάς μόνο το σκόρ εδώ στο ΠΑΟΚ. Καλώς τον. Στον ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, μην κοιτάς μόνο το σκορ. Έτσι. Είχε ευκαιρίες και ο Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς γι' αυτό.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Εγώ λέω ότι έχει τελειώσει το πρωτάθλημα για μένα. Okay. Κατά 90% έχει τελειώσει. Λένα. Αλλά θέλω να πω ότι θέλω να αναφερθώ στην ομάδα μου, έτσι. Ότι τι δεν πηγαίνει καλά σε εμάς, ρε Σιβαγγέλη. Τι δεν πηγαίνει, και δεν αναφέρομαι μόνο στη φετινή χρονιά. Τι δεν πηγαίνει σε εμάς, δηλαδή.
0: Αυτά τα γενικά δεν τα μπορώ να αναφέρομαι στην φετινή χρονιά. Τώρα να κάτσουμε να κάνουμε δηλαδή το ιστορικό 10 χρόνια, τι δεν πηγαίνει καλά.
2: Όχι, εντάξει, ναι. Αλλά τι δεν πηγαίνει καλά σε εμάς. Ας πούμε και φέτος. Τι δεν πηγαίνει καλά σε εμάς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν πηγαίνει καλά σε εμάς. Μόνο επιλογής προπονητών.
0: Μα είναι σίγουρο προφανές ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και λάθος και επιλογές και παιχτών. Και έχουν δοθεί και λάθος χρήματα σε παίχτες.
2: Έτσι.
0: Ακριβώς. Αλλά φέτος και ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει με βάση αυτό που μπορεί. Και αυτό αφορά κυρίως τους προπονητές που κάθισαν στον πάγκο για μένα. Και ο Μπενίτεθ, δεν ξέρω εσύ τι γνώμη και εικόνα έχει για τον Μπενίτεθ.
2: Έλα, εγώ του παράτησα αυτή την κουβέντα, την παράτησα. Δηλαδή,
0: χτες δηλαδή, παράδειγμα, τώρα το κακό είναι δεν έχεις δει χτες το μάτς. Γιατί το μάτς χτες, δηλαδή, αν το έβλεπες, θα έβλεπες ότι ο Παναθηναϊκός με το 4-4-1 ήταν πολύ πιο.
2: Μετά από την αποβολή.
0: Ναι, από το 17-18 που είναι
2: πριν
0: αποβολή.
2: Την αποβολή τι είχε διαλέξει, 4-4-2.
0: Όχι, 4-4-2, πάλι το γνωστό. Πάλι το γνωστό.
2: Με πεντάδα.
0: 3-4-2-1.
2: Δηλαδή η κόκκινη κάρτα, ας πούμε, τον υποχρέωσε να.
0: Αφού βγήκε ο φίλος του Ερνάντεθ, που δεν γινόταν αλλιώς να βγει. μάλιστα, συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν κράτηκε μάλλον τώρα. Μα πες μου εσύ, γιατί πες τον Παναθηναϊκό αυτό το παιδί, ρε πάνω. Έχεις δει εσύ τίποτα τόσο καιρό. Και πάλι καθυστερημένα πάει και τρώει την κόκκινη.
2: Δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό αυτό.
0: Τι να λέμε τώρα, λοιπόν, από τη στιγμή που βγήκε λοιπόν ο φίλος του Ερνάντεθ, μετά παίξαν αναγκαστικά ωραία.
2: Αλλά μ' αρέσει αυτό το πράγμα που λες ο φίλος του Ερνάντεθ.
0: Μα αφού φίλος του είναι, τι να πω, ψέματα να πω. Έπαιξαν μια χαρά ο Πάλμερ με τον Νίγκασον στο περιδείο που είναι μια χαρά παίχτες. Ο Κυριακόπουλος με τον Καλάμπρη ήταν σε καλή βραδιά.
2: Πιστεύεις ότι στην τριάδα έπρεπε να βολέψει τον Ερνάντεθ που πεζέψει.
0: Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι και με τριάδα να πέσει δεν έπρεπε να πέσει βασικός ο Ερνάντεθ. Ένα το κρατούμενο. Έτσι. Πέρα από αυτό όμως, φαίνεται και στην πράξη ότι δεν οδηγεί σε κάτι αυτό το σύστημα. Και η επιμονή του δηλαδή κακό έχει κάνει στον Παναθηναϊκό. Και χτες, επειδή δεν είδε στον αγώνα, ήταν και πολύ καλή. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλό στα χάφτου. Δηλαδή, φαίνεται ότι αδίκησε μες στη χρονιά τον Τζένι και τον Κοντούρη. Γιατί ήταν οι μόνοι, ας πούμε, που κατάφεραν να προβληματίσουν.
2: Όπως άκουσα, δεν ήταν και τόσο καλός ο Κοντούρης.
0: Ο Κοντούρης έκανε κάνα δύο λαθάκια στην αρχή, φίλε, μετά ήταν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Έκανε κάνα δύο λαθάκια γιατί είχε ξεχάσει από ό,τι είχε να παίξει ο άνθρωπος.
2: Ναι, συμφωνώ. Δηλαδή, η αμαρτία φέρνει και λάθη. Συμφωνώ. Τώρα, σου είπε κάποιος για το σχέδιο του Αταμάν. Δηλαδή, αν ήταν σχέδιο αυτό για όλη τη χρονιά να πει, ρε, πόσο δικαιώνουμε σε αυτό το πράγμα, ρε. Ο Έργιν Άταμάν, δηλαδή, ο άνθρωπος είναι πολύ μάγκας, ρε φίλε, πολύ μάγκας. Δεν σου είπα με τα ψηλώσεις που έκανε στη Βαλένθια που χάσαμε το δεύτερο παιχνίδι, στην κανονική ροή τη σεζόν.
0: Ναι.
2: Που σου είπα ότι αυτά είναι παιχνίδια και μου είπε, πώς μου το πες, mind games.
0: Ναι.
2: Ναι. Και σου είπα, ο Αταμάν παίζει με αυτά τα παιχνίδια, με το μυαλό των και των υπολείπων προπονητών και των παιχτών και των δημοσιογράφων. Και σου είπα ότι ο Αταμάν ουσιαστικά θέλει, στην ουσία θέλει τη Βαλένθια.
0: Νομίζω ότι κάποιος από αυτό εδώ πέρα το μικρόφωνο εδώ και δύο μήνες φωνάζει ότι ο Παναθηναϊκός πέρα πέσει πάνω στη Βαλένθια και πολλοί ειρωνευόντουσαν, πολλοί έλεγαν ότι είμαι αμπάσκετος. Αλλά νομίζω ότι. Αλλά το 0-2 άλλα δείχνει από μένα τον αμπάσκετο. Ναι. Φυλάκια. Τώρα για τον Αταμάν, όταν τα πράγματα τα κάνει σωστά, εδώ και δύο μήνες δεν μιλάω καθόλου. Έχω πει εγώ για τον Αταμάν.
2: Δεν ξέρω εγώ τι μου λες σωστά και ξεσωστά. Ο άνθρωπος είναι προπονηταράς.
0: Εντάξει, φιλέ.
2: Σωστά και εντάξει, ξεσωστά.
0: Εντάξει, φιλέ, κάτσε, συγγνώμη.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει αποκλειστεί από κανένα στόχο.
0: Δεν έχει αποκλειστεί από κανένα στόχο. Όμως, το γεγονός ότι κινδύνεψε δύο-τρεις αγωνιστικές.
2: Ο στόχος που ήταν το κύπελο και το πήρε.
0: Ότι κινδύνευσε 2-3 αγωνιστικές να βρεθεί ακόμα και ένατος δέκατος με αυτό το ρόστερ θα ήταν κατόρθωμα.
2: Μόλις και δέκατος να βρισκόμασταν πάλι εκεί θα ανάμασταν, στο Final Four.
0: Όχι, άμα είσαι ένα δέκατο θα πέφτε στο 8 και θα παίζει με τον Ολυμπιακό. Και δεν ξέρω αν θα πει φάνηκε.
2: Ού, πόσο το ήθελα! Mind games. Ο Αναστάσης που είναι. Αναστάσης.
0: Όχι, όχι τέτοια. Μην κάνει τέτοια. Μην κάνει κόσμο.
1: Σου κάνει δαιμονές.
0: Μην κάνει δαιμονές.
2: Αν πάρουμε και το 8ο Αναστάση, ο Ισταρά. Θα βγει, αλλά ούτε ξέρω εγώ.
0: Έγινε Παναή.
2: Στο Λιξούρι, πού είσαι, όχι, είναι στην Αθήνα, δεν είναι στην Παναγία.
0: Λοιπόν, έγινε καλά, άντε. Τα λέμε, γεια. Αχ, Παναγία μου, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λεωνίδα, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
3: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Επίσης.
3: Ο Αναστάσης. Δεν ξέρω, έχω πάρα πολύ καιρό να το ακούσω γενικά εγώ αυτό. Τον άκουγα πολύ συχνά. Δεν ξέρω, μήπως έχει χαθεί από το σταθμό γενικά.
0: Από το σταθμό έχει χαθεί, ναι.
3: Ναι, επειδή εγώ έχω να το ακούσω καιρό, λέω μήπως απλώς δεν πετύχει ένα πράγμα.
0: Αλλά από αυτήν εδώ την εκπομπή είχε χαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα...
3: Επίσης θέλω να πω γιατί από την περσμένη εβδομάδα που έχω χαρεί πολύ για τον Βασίλη αυτό που είχε πει. Πες ότι είναι πολύ καλά. Και, δηλαδή είχα, το λέω για να το πω, επειδή είχε πει ότι έχει πάθει κάποια πράγματα παραπάνω και ότι είναι πολύ καλά. Χάρηκα, δηλαδή, χάρηκα πραγματικά. Γιατί και αυτόν έχω καιρό να τον ακούσω.
0: Για ποιον είπες τώρα,
3: το βράδυ, τον Βασίλη. Τον έχω πετύχει.
0: Ποιον λες τώρα. Για τον Βασιλάκη από το Γάλλο λες.
3: Ναι, για τον Βασιλάκη από το
0: Γάλλο.
3: Ναι,
0: ναι, ναι.
3: Ναι, ναι, για τον Βασιλάκη από το Γάλλο. Ναι, για τον Βασίλη, ποιον. Το Βασιλάκη, ναι. Εντάξει. Το One, πώ το λέει, να, πες το.
0: Step by step, day by day, match by match. Μου το έχει κολλήσει αυτό, άστο, εντάξει, ναι.
3: Λοιπόν, Βαγγέλη, να με αφήσει να ρωτήσω λίγο τον Πάνο.
1: Και δεν ρωτάς.
0: Άμα θέλετε να πείτε, εξήγητα, πείτε.
3: Πάνο, σ' αρέσει η ομάδα μας, γενικά, λέω. Δεν μιλάμε το ελέγχο αποτελέσματα. Αυτό το πράγμα που βλέπεις, αρέσει.
1: Εντάξει, δεν είναι η εντυπωσιακή ομάδα του Αλμέιδα, απ' τη μία, αλλά απ' την άλλη είναι μια ομάδα η οποία ξέρει τι θέλει, παίζει το ποδόσφαιρό της, τους συνδυασμούς της.
3: Εγώ ρωτάω εσένα, σ' αρέσει σαν άνθρωπο, έτσι,
1: ναι, ρε, σ' αρέσει. Ναι, δηλαδή, και αν έχω δει ΑΕΚ, ας πούμε. Δηλαδή,
3: καλά, έχουμε δει, εντάξει.
1: Πώς είναι δυνατόν να μην μ' αρέσει, δηλαδή. Δεν σ' αρέσει.
3: Δεν
1: σ' αρέσει. Οκ.
0: Χτες, για χτες μιλάμε τώρα, για χτες μιλάμε για συνολικά.
3: Γενικά λέω, για όλη τα μιλή. Εγώ μιλάω για... Για όλη τη... Για όλη
0: τι δεν σ' αρέσει συνολικά, ρε φίλε.
3: Βλέπω...
0: Ναι. Συνολικά τι δεν σ' αρέσει, για να καταλάβω.
1: Δηλαδή. Βολητής, βασικά.
3: Δεν μ' αρέσει όχι πολύ, δεν είναι τακτικισμός με την έντο. Αυτό το συντηρητικό παιχνίδι που παίζει, το ότι πάμε και εντάξει. Και άμα μας βγει, μας βγήκε, αν δεν μας βγει, δεν μας βγήκε. Δηλαδή δεν μπορεί να ξέρεις. Εγώ το στα μάτια μου το βλέπω έτσι. Να ξέρεις ότι έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ του Δέχεια και να μην μπαίνεις έτσι. Αυτή είναι η εικόνα τουλάχιστον μου δίνει εμένα.
0: Γιατί εσύ τι θα κάνεις, θα ρισκάριζες δηλαδή να το χάσεις το μάτς όλο, ναι. Γιατί το χ δεν σε πήγε στο 6.
1: Τέσσερις επιθετικούς.
0: Γιατί τι 5-6. Ναι. Άλλο 5, άλλο 6. Άμα ήταν, θα ήταν το ίδιο.
3: Το ίδιο πράγμα. Για την ΑΕΚ το ίδιο πράγμα. Αν στραβώσει, πάλι τελευταία αγωνιστική θα θέσει η νίκη. Εννοώ θα θέσει σε βαθμό. Κατάλαβες το λέω. Δηλαδή δεν αλλάζει το 5 με το 6.
1: Δηλαδή,
3: αν στραβώσει. Η λογική λέει ότι ένας από τους δύο την άλλη ομάδα θα φύγει εκτός, δεν θα μπορεί να...
0: Αν υπάρχει νικητής, ναι. Αν υπάρχει νικητής, ναι.
3: Και ακόμη και με ισοπαλία, εντάξει. Και πιστεύω ότι θα χάσει τη Φιλαδέλφεια από τον Παναθηναϊκό. Και η ισοπαλία να πάρει...
1: Δεν ξέρεις ποτέ.
3: Ναι, καταλαβαίνεις που το λέω τώρα. Υποθετικά λέμε τα. Α, εκεί είναι αυτή.
0: Και Παναθηναϊκός είναι αυτός που είναι πιο ανώμαλος. Αυτό είναι πίσω, όχι ο Άκη. Η Άκη έχει μια σταθερά.
3: Αν θυμάσαι, σε ρώτησα πότε είναι η τελευταία φορά. Κανείς δεν έχει απαντήσει. Πότε είναι η τελευταία φορά που η ΑΕΚ έρθει 4 φορές σε ερχόμενο Παναθηναϊκό. Το θυμάσαι από πότε σου έχω πει. Και δεν θυμάσαι ούτε εσύ, ούτε εγώ θυμάμαι. Εγώ βλέπω την ΑΕΚ.
0: Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κιόλας, τρεφιλέ. Σε σεζόν μέσα δεν έχει συμβεί ποτέ. Σε σεζόν μέσα δεν έχει συμβεί ποτέ σε μια σεζόν.
3: Και σε 2 είναι 3 παιχνίδια. Το 98 ήταν 3 συνεχόμενα, ήταν 2 στο ποτάσμα και μετά καπάκι άλλο ένα στο τέτοιο. Αλλά κάπου το 98.
0: Πάντως, μπα περιπτώσει, εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι δεν σ' αρέσει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ ουδέτερο σήμα, αλλά δεν καταλαβαίνω ότι δεν σ' αρέσει. Τι δεν σ' αρέσει. Ναι, ότι είναι μια ομάδα οργανωμένη που έχει μια σταθερά, ότι βγάζει την μεγαλύτερη ποιότητα τώρα στην τελική ευθέρα πρωταθλήματος, ότι έχει νικήσει και τους δύο στα play-off. Τι δεν σ' αρέσει, δηλαδή.
3: Ο σχετικά αργός ρυθμός που είσαι για τα μάτια, για μένα λέω τώρα, αυτό λέω το
0: εγώ λέω, να κάτσεις και να τα αφήσεις αυτά, ας συγκρινείς, μια χαρά είναι η ΑΕΚ. Μια χαρά είναι η ΑΕΚ. Και αν ενισχυθεί και το καλοκαίρι εκεί που πρέπει να ενισχυθεί, Αν δηλαδή το καλοκαίρι δεν κλείσει τα μάτια και από την επιτυχία.
3: Αυτό το. Πώς το σφυρίξαν αυτό, ρε παιδί μου. Αυτό είναι offside. Δηλαδή επηρεάζει 100% του Ολυμπιακού. Το άσε τα αλλάξα θέμα. Ναι, το πήγα. Ναι, αυτό. Το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι φοβερό, έτσι.
0: Ναι. Ότι επηρεάζει ο μπάμπα, ναι.
3: Επίσης δεν ξέρω αν έχετε δει το φωτιά τι έχει δώσει για την ΑΕΛ.
0: Δεν ακούσει την εκπομπή από την αρχή.
1: Ναι, το πες.
0: Δεν ακούσει αυτό. Έλεγα
3: κάποια καπελάτικα.
0: Αυτό έλεγα. Αυτό έλεγα.
3: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει.
0: Ο άνθρωπος αυτός τώρα σε μεγάλο βαθμό μπορεί να κρίνει και όλα στη μια ομάδα που πέφτει με αυτό το σφύριγμα, έτσι.
3: Βέβαια, εννοείται. Μα τι κέρδιζε η ομάδα.
0: Ναι. Κέρδιζε και ξανά έπιανε τον Πανσεραϊκό και τον έχει και από κάτω στην ισοβαθμία η ΑΕΛ. Δηλαδή, κρίνει σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τον υποβιβασμό. Αυτά να τα βλέπουν. Αυτοί που μου λένε εμένα ότι έχουμε βελτίωση. Ποια βελτίωση έχουμε?
3: Ναι, μεγάλη. Και τον φώναξε το ΒΑΡ. Τον φώναξε και έχει τρεις λόγους. Δηλαδή είναι σπρώξιμο στη μέση. Είναι από παίχτη. Είναι από άλμα. Όσον αέρα ο άνθρωπος.
0: Δεν βλέπει
3: δηλαδή,
0: ο παίχτης η μπάλα πάει προς τα έξω. Άστο, άστο, άστο. Αν
3: πήρε στον αέρα και με σπρώξιμο στη μέση. Τον έχει σπρώξει όλο στη μέση καθαρά.
0: Μπάσχε του.
3: Λοιπόν.
0: Έγινε, λέω.
3: Αυτά. Άντε, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης, φίλε. Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
4: Ακούει το κέντρο.
0: Έλα, τηλεφωνικό κέντρο εδώ.
1: Ακούει.
4: Βαγγέλη.
0: Έλα, πες το.
4: Καλημέρα, αδερφέ μου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και από μένα.
4: Σε όλο τον κόσμο και τον Τουνιά, σε όλα τα συναδελφάκια μου, Bill by Taxi.
0: Έλα, ρε Μπιλ.
4: Έχω να σ' ακούσω κανένα δύο χρόνια, γιατί δεν ξυπνάω... Δεν ξύπναγα όταν ήμουνα εν ενεργεία. Τώρα που είμαι και στη σύνταξη. Καλά.
0: Τι ώρα ξυπνάς, ρε?
4: Κοίταξε να δεις. Κατά τις 8, 8.30.
0: Δεν γίνεται έτσι προκοπή. Εμείς θα κάνουμε τα βουνά, θα πάρουμε. Για ξυπνά 7 ώρα και κάνα καφέ. Ξυπνά 7 ώρα και κάνα καφέ. Τόσα χρόνια δηλαδή στους δρόμους και τώρα με τη σύνταξη ξυπνάς 8-9 η ώρα. Άρχοντας.
4: Να πω κάτι. Μπορεί να ξυπνήσω για κανένα κατούριμα, ξέρω εγώ, 5-5.30.
0: Της ηλικίας.
4: Εγώ δεν σου μιλάω, έτσι να μου μιλάς καλύτερα.
0: Έλα, πάμε στα άλλα.
4: Λοιπόν, ακούω εδώ τα παιδιά, τα παιδόπουλα.
0: Ναι.
4: Εντάξει, τι να πω τώρα, τον Αταμάν, οι περισσότεροι τον εξεφωνήσανε και τον αυτόσανε και τον εκράζανε. Δεν κάνει έτσι ταβερνιάρι, σούπα μου, πες ξαφνικά έγινε πρώτος και έτσι και αλλιώς και θέλουμε τον Ολυμπιακό. Κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, κρατήστε χαμηλούς τόνους, κρατάμε πρώτος και έτσι και αλλιώς και θέλουμε τον Ολυμπιακό. Κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, κρατήστε χαμηλούς τόνους, κρατάμε μάλλον όλοι.

0: όπως και δίποτε πρέπει να γίνει το 3-0. Και αυτά που ακούω εγώ ότι να χάσουμε λέει για να είναι στο τελικό, λέει ο Γιαννακόπουλος, αυτά είναι, πιστεύω, ο ίδιος θα ζητήσει με πάθος να γίνει το 3-0. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ τώρα.
1: Ναι, μωρέ, κουταμάρες είναι αυτά τώρα. Άσε με τώρα. Κουταμάρες είναι αυτά. Φυσικά και θα παίξουμε πάνω στο τελειώσει.
0: Απλή λεξούλα, κουταμάρε. Κουταμάρες. Ναι. Λοιπόν, πας εκεί, καθαρίζεις, αφού φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, κάτω μένω εγώ πλέον, έτσι.
1: Κάτω, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Πέλοπας έχει ομάδα τώρα.
0: Κοίταξε, πήγε να τον δω μέχρι που κάνα 2-3 φορές πήγα να δω. Εντάξει, δεν πάει μωρέ.
1: Αλφα τοπικό είναι, τι είναι.
0: Είναι καλύτερες ομάδες και μη σου πω και η Κόρυθος και ο Πύργος και η Ζάκυνθος είναι πολύ καλή.
1: Καλά, γιατί ο τι ήτανε.
0: Ε?
1: Σε ποια κατηγορία ήτανε.
0: Στην Τρίτη.
1: Στην Τρίτη, ναι. Ναι. Καλά, η τέτοια, η Ζάκυνθος χθες έκανε μεγάλο διπλό εκτός έδρας στον Εθνικό.
0: Ναι.
1: Και ο Πύργος πολύ μεγάλο διπλό στην Πετρούπολη. Και πλέον στο νότιο όμιλο τώρα για την άνοδο από τη ΓΑΜΑ στη Εθνική είναι ο Πύργος πρώτος και πάνω στο βόρειο είναι ο Πανθρακικός.
0: Ναι,
1: για να βγουν στη Εθνική.
0: Απάνω, Ιθράκη. Ναι. Ναι, εντάξει, μωρέ. Κοίταξε να τις πάω να βλέπω. Εγώ υποστήριζα την Κορινθούλα, την Κόρινθο, την Πάρτσα.
1: Ναι.
0: Από την εποχή τότε που επί Αλέφαντο.
1: Ναι.
0: Που την ανέβηκε από τη Β' Εθνική στην Α. Είχε, βλέπει, κάθε Κυριακή είχε 10.000 κόσμο. Το Νουέβο Κάμπο.
1: Ναι, έχω έρθει στο Νουέβο Κάμπο, έχω έρθει.
0: Εξέρθει,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πώς ήσουν τότε με το τρανζίστορ, με τον καπετάνιο.
1: Όχι, ήμουνα τότε που ήταν ο Κούγιας και είχε παίξει ένα μάτς με την ΑΕΚ εκεί, κάτι είχε γίνει, ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι τώρα, έχει καμιά δεκαριά χρόνια παραπάνω. Ένα κύπελο κάτι ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, ποδοσφαιρικός, φίλε. Καλά, χτες ούτε και περίμενα να σου πω την αλήθεια, όχι χι, διπλό από ημίχρονο το είχα εγώ, έτσι στο μυαλό μου. Ξέρω εγώ, και το μεταξύ, αυτό μου κάνει εντύπωση, όταν μένει με 10 Παναθηναϊκός είναι καλύτερος. Πώς γίνεται τώρα στην Ιταλία αυτή, μπορείς να μου την εξηγήσεις. Κατάλαβες.
1: Δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί είναι τόσο μεγάλο το δείγμα γραφής, δηλαδή αυτό ότι... Ότι η ΑΕΚ θα μπαινε καλύτερα στο πρώτο διάστημα, ήμουν σίγουρος. Διότι είναι η ομάδα η οποία χτυπάει το πρωτάθλημα, έχει την ψυχολογία, έχει την αυτοπεποίθηση, είναι σε καλύτερο φεγγάρι από σένα. Έτσι, απέναντι σαν Παναθηναϊκό, ο οποίος ξέρει ότι παίζει, ξέρω εγώ, για την πάρτι του, για τη φανέλα κτλ. Μέχρι εκεί τίποτα παραπάνω. Άρα κίνητρο δεν υπήρχε και η ΑΕΚ είχε και τη φόρα. Και πίστευα ότι θα μπει καλύτερα. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι παραπάνω το σύστημα που άλλαξε και έγινε τετράδα στην άμυνα και έγινε αυτό το 4-4-1, εγώ πιστεύω ότι αυτό βοήθησε τον Παναθηναϊκό να έχει πολύ καλύτερες τοποθετήσεις. Γενικά.
0: Τρία άτομα πίσω να
1: πει. Το είπα πριν, μην το ξαναπώ για ποιο λόγο.
0: Το είπες, άστο. Ναι, τα είπες.
1: Τα λέω ξανά.
0: Και τα λένε, και δηλαδή περισσότεροι τέλος πάντων τα λένε.
1: Μα κοίταξε, αν λέει, αν έχω κάτι άδικο, εσύ, Μπίλη, πες μου, εσύ τώρα έχεις δει από τον Ερνάντε τίποτα τώρα για να μην βγαίνει από την 11 τώρα και να παίζει με τρεις στην άμυνα.
0: Ποιο τον έφερε αυτό, ρε Βαγγέλη.
1: Ποιο τον έφερε τώρα, ρε. Δικό του είναι αυτό. Δικό του είναι αυτό, πάνω σου είναι.
0: Ο Μπενίτε, έτσι, βέβαια. Τι κολλητήλικια είναι αυτά, δηλαδή με την έννοια, δηλαδή και μ' αρέσει που θέλει να κάνει και ομάδα και σούπα μούπες και θέλει μπάτζετ και τρίχες καθαρές. Μα τώρα δηλαδή με τον Ερνάντες τώρα, πού πας, δεν βλέπεις. Το μεταξύ δεν ξέρω αν αληθεύει ότι ζήτησε λέει ανανέωση και για το Σοκό.
1: Ναι, ζήτησε να μείνουν ο Σοκό, ο Ερνάντες και ο κύριος Λαφών.
0: Λοιπόν, κατάλαβες τώρα.
1: Εγώ κατάλαβα, εδώ καιρό καταλάβα, ας να μην γίνω κακός.
0: Κι ας τα βγω και κούρευτο τώρα, δηλαδή, πού να πας ρε φίλε, πού να πας. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, επειδή ήταν ο Μπενίτες το μεγάλο όνομα, να δεχόμαστε τώρα την κλάβα του, λέω, το αγύρι στο κεφάλι τώρα και σου παμούπες. Λοιπόν,
1: έγινε
0: τώρα οι καταστάσεις αυτές.
1: Λοιπόν, Μπίλη, να ξυπνάς λίγο νωρίτερα πρώτα απ' όλα, αυτά. Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Και να ξαναπάρεις, θα ξαναπούμε.
0: Σε θες τη μάχη. Χάρηκα πάρα πολύ που μίλησα μαζί σου.
1: Και εσύ φίλε, και εγώ φίλε μου, χάρηκα να σε καλά. Μέρα. Καλή συνέχεια να έχεις.
0: Καλή σας μέρα.
1: Κύριε Ρελό, είναι και 58, θα διαβάσω μηνύματα.
2: Οκ, okay, ναι. Ό,τι θέλεις. Ναι.
1: Για να φύγουν τώρα, να πάμε μετά με γραμμές στο 7.30. Βαγγέλη Πάνο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Η ΑΕΚ πρέπει να διαχειριστεί το άγχος κατάξυσης πρωταθλήματος. Ο Μεντιλίβαρ πρέπει να φύγει. Πάρει δεν πάρει το πρωτάθλημα. Για τον Παναθηναϊκό, τι κατάλαβες από τις δηλώσεις του Μπένιτεθ. Μένει, φεύγει, νομίζω πως μένει. Μένει, δεν νομίζω. Φιλιά πολλά, Λωτάκης από το δρόμο Μοντέρο. Μοντέρο, σας έφαγε ο Ντέβις ο πιστολέ.

0: Πέρο, Λεωτάκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Κάτι για τον μπάσκετ θέλω να σχολιάσω. Ρε Γιώργο, ηρέμη, οριακές νίκες πήρες απέναντι σε μια ομάδα που παίζει χωρίς πεντάρι και στα δύο παιχνίδια κέρδισε ο πιο τυχερός. Πάλι έπαρση. Λέει καλή εβδομάδα, Θανάση Ερυθρόλευκη, Νέα Φιλαδέλφια. Θανάση, μην μπερδεύσει τον Γιώργο με την εικόνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ήταν φανταστικός και στα δύο παιχνίδια. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία εντυπωσίασε όλη τη σεζόν και αν θυμάσαι καλά, έχει νικήσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό και δύο φορές τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ καλός και τα παιδάκια κλαίνε, μοντέρο το λένε, μοντέρο τον ελένε. Πολύ πολύ καλός στα λόγια τα μεγάλα. Πες μας μικρέ μου κι άλλα, πες μας μικρέ μου κι άλλα. Ο μοντέρο τους έβγαλε όλους το τέτοιο, το ποιητικό. Ναι, ναι. Καλημέρα ομαδάρα Βαγγέλη, προπονητής μας είναι ακόμα εδώ, έτσι νομίζει λέει ο Δημήτρης. Εδώ είναι, ότι είναι εδώ, εδώ είναι. Βαγγέλη, καλημέρα. Θανάση από Λαμία. Η χαρά που μας χάρισε για μια φορά μπασκετικό του Παναθηναϊκού. Όλου Παναθηναϊκού είναι κάτι ανεπανάληπτο. Ευτυχώς το DPG δεν άκουσε όλη τη χρονιά όλου αυτού που λένε ότι Αταμάν φεύγει, ότι θα φύγει στο τέλος χρονιάς. Ευτυχώς το DPG δεν έπεσε θύμα της κόκκινης προπαγάνδας και δεν μπήκε σε αποσταθεροποίηση. Τώρα ετοιμαστείτε να δείτε τον Παναθηναϊκό να σηκώνει το 8ο. Το αντίθετο συμβαίνει στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Λέω Θανάση. Καλημέρα, καπετανέη. Κατέβασε το event του σταθμού πάνω από Γιάννενα. Θα εξηγηθούν όλα τα όνειρα σε αυτό το πάρτι, λέει ο Λεωνάρδος. Καλημέρα, φίλοι μου. Καλή εβδομάδα σε εσάς, οικογένειές σας. Πάντως εκεί στο τάκλι στο Ζήνη, λέει: εγώ τον προλάβαινα. Ο Ρινάρντε θα ακόμα τρέχει να τον προλάβει. Κώστας Κοσνερατζάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Πάνω ένα εξαιρετικό δίδυμο για τα πρωινά. Σα είναι πραγματική φιλάθλη. Χθες πήγαν στράφη όποιες συνωμοσιολογίες και οι δύο αγώνες κύλησαν κανονικά στο γήπεδο. Τέλος, πρέπει να δεχτεί επιτέλους ο ρεπόρτερ του σταθμού σας ότι δεν απαγορεύεται να χάνει ο Ολυμπιακός, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα σα από του δέχτες. Καλή εβδομάδα, στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα, Βασίλης από Εγάλο. Στον Μιαούλη, είναι δυνατόν να μιλάμε λέει, για Eurovision την ώρα που το βαρέλι πετρέλαιο έχει φτάσει στα ύψη. Βαρέλι το έβλεπε χθες το καράτι ο Παναθηναϊκός. Μου βγήκε λέει από τη μύτη. Γεια σας πάνω, γίγαντα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, παιδιά, καλή εκπομπή. Καλημέρα και στο Χέις Ντέιβις, καλή Ευρωκούπα. Παιδιά, αν δεν το έχετε αντιληφθεί, ο Αναστάσης έχει εξαφανιστεί εδώ και τρία χρόνια από τότε που ο Παναθηναϊκός έφτιαξε ξανά ομαδάρα στο μπάσκετ. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Ρε Λεωνίδα, πήγε να δει τον Αλμέιδα στο Ταμείο Ανεργίας και άσε την ΑΕΚ που σου αρέσει που. Να πάρει το πρωτάθλημα που δεν σου αρέσει η ομάδα, λέει ο Θωμάς. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα σε όλους μετά τη Λευκάδα από χτες και τα Γιάννενα στην Basket League. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ. Χάσαμε μια ευκαιρία να το κλειδώσουμε το πρωτάθλημα. Όσον αφορά τον μπάσκετ, πάμε για την νίκη την Πέμπτη με τη Μάλαγα. Πάω για τσιγάρα να σου φέρω, ρε μοντέρο. Ρε φιλαράκο, τώρα εσύ πραγματικά. Εσύ τώρα που στέλνεις μήνυμα στο live. Και απειλεί το Θανάση, λέει, επειδή είναι αγγλί και λέει από την Ερυθρόλευκη Νέα Φιλαδέλφεια. Σοβαρά τώρα. Πόσο χρονών είσαι, ρε φίλε, πραγματικά ειλικρινά. Ειλικρινά, πόσο χρονών είσαι.
1: Έλα, ρε φίλε. Αγάδεσα, αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα.
0: Τι τραβάω. Λοιπόν, break είναι 7 η ώρα.
1: Πληρώνονται, ρε φίλε, για να το κάνουν αυτό.
0: Break 7 η ώρα. Πάμε να κάνουμε διαφημιστικό μας και ερχόμαστε δυνατά για δεύτερη ώρα. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
8: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
9: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
10: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά.
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The

0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Grand, το Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις με τον Κι. 3 δευτερόλεπτα, ο Χέις Ντέιβις θα μπει μέσα. Θα εκτελέσει. Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! 2-0! Τώρα ησυχία! Τώρα εδώ είναι ο Παναθηναϊκός! Αδιανόητο καλάθι! Buzzer beater! 105-107! Στην παράταση! 2-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός! Με αυτό το τρομερό buzzer beater του Nigel Χέις Ντέιβις!

0: Μοντέρο, μοντέρο, μοντέρο. Μπάσκετ δεν βλέπω και γι' αυτό και δεν σε ξέρω. Γνωστά, γνωστά, καλό, μπράβο. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Κιάτο, λέει, είμαι και πρώην ποδοσφαιριστής του Πέλο Παβί και έκτη ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική και παίξει τα πλέον Φανόδου. Τα πήγε περίφημα ο Τάκης από το Κιάτο. Επίσης, λέει, να είσαι Κιάτο και να υποστηρίζει Κόρινθο, για μας είναι ντροπή, αστειεύομαι. Καλημέρα. Καλημέρα. Βαγγέλη, ο Λεωνίδας πάει στα κόντερ μιζέρια. Δεν θέλει τωρινή ΑΕΚ. Δώσ' του, λέει, Ζαρζίνιο, Πελέ και Γκαρίτσα. Και πάρω την ψυχή. Εδώ, φίλος. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Με Παναγιώτη Ρήλο στα αντέξει τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς. Πριν πάμε στη συνέχεια, θα πω ότι το Day Tour of Hellas έρχεται για ακόμη μια χρονιά να ανεβάσει τον παλμό στις αθλητικές διοργανώσεις και φέτος ανεβαίνει στην Πάρινθα. Με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών ποδηλασίας από όλο τον κόσμο, η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη χρονιά θα περάσει και από το πιο ψηλό βουνό της Αττικής, τέταρτο σε διαδρομή 9 Μαΐου. Το Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνέσος, μεγάλος χορηγός και σε αυτή τη διοργάνωση, θα είναι εκεί για να υποδεχτεί τους αθλητές με πολλές εκπλήξεις και δρόμενα για όσους παρακολουθήσουν τον αγώνα. Φέτος ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας θα είναι στην κορυφή και το Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές μας προσκαλεί σε 9 Μαΐου να ζήσουμε την εμπειρία από κοντά, στηρίζοντας την προσπάθεια των αθλητών. Ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στον κόσμο. Μηνύματα διάβασαν πριν πολλά. Πάμε να βγάλουμε γράμμες αυτό το ημέρο πολλές. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Έλα, Βαγγέλη.
0: Καλώς το να.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Πάνο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, ένα σχολείο για το μπασκετικό Παναθηναϊκό. Πολύ το χάρηκα, γιατί αυτή την υπεροψία που βγάζουν αυτοί οι Ισπανοί το είχαν κάνει και με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ είχες μάθει τη Βαγγέλη τι είχε γίνει?
0: Όχι, δεν είχα μάθει. Για πες μου, μπορεί να το έχω διαβάσει κιόλας.
1: Που η ομάδα έχασε τα πράγματά της, ειδικά φαρμακευτικό υλικό.
0: Όχι,
1: και ζητήσανε βοήθεια και δεν τους τη δώσανε. Τα έχεις μάθει αυτά?
0: Όχι, δεν το είχα μάθει.
1: Αυτού του Μοντέρο του είπαν ότι έπαιζε με ομάδα που είχε πάρει 7 φορές το κύπελο.
0: Καλό έκανε αυτός. Κακό δεν έκανε. Καλό έκανε αυτός.
1: Τι να πω.
0: Τώρα εντωμεταξύ, τώρα που λες για την ΑΕΚ, προχτές δεν έγινε το παιχνίδι της Μπανταλώνα εντός έδρας, γιατί χάλασε ο πίνακας που θα γίνει το Final Four που θα παίξετε.
2: Ωραία.
1: Και τι γίνεται?
0: Δεν ξέρω. Τώρα λένε, λέει, ότι θα προλάβουν. Λένε να την αποκαταστήσουν τη ζημιά.
1: Πάντως το χάρηκα πολύ για αυτό το λόγο, γιατί δεν έχω καλή άποψη για τους Ισπανούς γενικά. Είναι, τους έχω για ανθρώπους που...
0: Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω κάτι.
1: Σε φάση που θα χάσουν κάτι, βγάζουν πολύ άσχημο χαρακτήρα.
0: Είναι σνόμπι πιο πολύ.
1: Λοιπόν, πιο πολύ. Συγγνώμη τώρα λιγάκι, γιατί θα θέλω να τα πω λιγάκι γρήγορα, γιατί ξεκινάω και το δρομολόγιο.
0: Για πάμε.
1: Και λοιπόν, και για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, άποψή μου, ο Μπενίτες πρέπει να φύγει χθες. Δεν είναι τώρα Παναθηναϊκός αυτός. Λοιπόν,
0: το λες συνολικά, όχι για το χθεσινό μας, συνολικά το.
1: Όχι, όχι, συνολικά, συνολικά.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Εντάξει, χθες για εμένα ήταν το αποκορύφωμα. Δεν ήταν τώρα Παναθηναϊκός αυτός που μπορεί να μην πάει για τίποτα, αλλά τουλάχιστον να παίξει για το όνομά του, για τη φανέλα του, να χτυπήσει το παιχνίδι δυνατά, ρε παιδί μου. Εγώ δεν περίμενα στον Παναθηναϊκό.
0: Κάτσε. Για χθες θα διαφωνήσω, ρε φίλε. Παίζει από το 18 με παίχτη λιγότερο. Δεν είναι χθες το.
2: Τι να κάνει,
0: ναι, είναι ένα μάτσο ολόκληρο.
1: Από την αρχή του παιχνιδιού ήταν έτσι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αλλά μετά όμως στο δεύτερο
1: ημίχρονο. Έχουμε δει τώρα τον Παναθηναϊκό, μας έχει βγει η ψυχή εκεί πέρα. Άκουσα να σου πω.
0: Εγώ συμφωνώ ότι ο Παναθηναϊκός φέτος είναι η χρονιά του, είναι τραγική με φοβερά σκαμπανεβάσματα. Και πολύ προβληματικός και σε ό,τι αφορά τον τρόπο παιχνιδιού που παίζει και το στυλ παιχνιδιού. Αλλά εχθές νομίζω ότι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο με παίχτη λιγότερο και με αυτό το κανονικό 4-4 στις γραμμές του στην άμυνα και στο κέντρο, νομίζω ότι ήταν αξιοπρεπής. Έβγαλε και πάθος αυτοί που παίξανε και γενικά στο δεύτερο ημίχρονο το ισορρόπησε το παιχνίδι και έχασε και ευκαιρίες. Δεν είναι, δηλαδή, χθες δεν ήταν. Να μου πεις με τον Ολυμπιακό, να σου πω, ναι, εκεί άλλο πράγμα.
1: Okay. Τις δηλώσεις του Νίκολης τι έχει ακούσει?
0: Αυτά που είπε στη συνέλευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Τις διάβασα.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής και αυτός ο άνθρωπος θα μας κάνει πολλή δουλειά και αυτό θα φανεί του χρόνου. Και τον έχεις ακούσει που έχει πει ότι η ομάδα τελικά έδειξε ότι δεν είναι έτοιμη για να κάνει αυτό που είναι να κάνει σαν πρωταθλήτρια. Για να υπερασπιστεί αυτό που έχει τώρα. Αυτό σου δείχνει ένα προπονητή πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει που το έχει πει αυτό. Δηλαδή σου λέει ότι όταν είμαι πιο στα κάτω, παίζω καλά. Όταν είμαι πρώτος, και θέλω να σου πω ρε παιδί μου ότι αν ήταν Ολυμπιακός στη θέση στην ΑΕΚ, θα ακούγαμε σήμερα ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και τέτοια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τουλάχιστον από τον κόσμο, έτσι, όχι από, από εσάς και τα ραδιόφωνα. Θα λέγανε όλοι ότι έχει τελειώσει. Αν ήταν Ολυμπιακός. Γιατί έχει, έχει ένα ρε παιδί μου, δεν ξέρω εγώ πώς να το πω, έχει μια δυναμική. Αυτή τη δυναμική η ΑΕΚ δεν την έχει ακόμα να υπερασπιστεί το όνομά της. Τη θέση της. Μ' ακούς?
0: Ναι, σε ακούω. Σε παρακολουθώ. Ναι.
1: Καταλάβες αυτό. Και το είπε και ο Νίκολης εχθές. Τέλος πάντων, πάντως αυτός ο ένας ο βαθμός που πήραμε ήταν καλός. Έστω και ένας βαθμός. Το θέμα είναι η ΑΕΚ να μην κάνει αποτελέσματα χειρότερα από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αφού κάνει καλύτερα αποτελέσματα, εντάξει, καλά θα πάει. Πιστεύω. Δηλαδή πρέπει να στραβώσουν πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Καλό μήνα με υγεία. Συγγνώμη που τελειώνω λιγάκι έτσι γρήγορα, αλλά πρέπει.
0: Καλή δουλειά σου, φίλε. Να καλά, Γιώργο.
1: Λοιπόν, έγινε. Καλή συνέχεια με υγεία.
0: Γεια σου, αγόρια. Πάμε παρακάτω, εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ.
0: Εσύ.
3: Μιχάλης από Νέα Μάκη.
0: Έλα, Μιχάλη.
3: Να βγει και ένας Ολυμπιακός, γιατί ψιλοκριβόμαστε. Πάλι οι κομμουνιστές θα βγάλουν τα κάστανα από το κάστανα. Κατάλαβες τώρα.
0: Δεν το σχολιάζω. Πάμε πάλι.
3: Αυτοί θα τα ακούσουν πάλι.
0: Δεν το σχολιάζω. Λοιπόν, πάμε πάλι.
3: Καλά, καλά. Εγώ θα μείνω, γιατί πρέπει να πιάσω όλα. Λοιπόν, διαιτητικά θα μείνω σε αυτό που είχα πει τότε με τον κύριο Φέγκολ του Ολυμπιακού που τον παλάνωσε. Θα πω για μένα ναι, δεν υπάρχει offside. Βάζει, που βάζει τον γκολ. Ο ΠΑΟΚ δεν επηρεάζεται. Ο Τζολάκης, μη λέμε τώρα τρέλες. Εντάξει, όποιος έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο σοβαρά, δεν μπορεί να μένει τώρα στο γράμμα του νόμου και να ερμηνεύεται ο καθένας όπως θέλει. Εδώ μιλάμε για την ομορφιά του ποδοσφαίρου. Εγώ δεν θα το ακύρωνα και καλώς δεν ακυρώθηκε το Γκόντι ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι μπορούσε να έχει πάρει και καλύτερο αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός.
0: Φυσικά και μπορούσε. Φυσικά, αν έχεις δει το μάτς, αν δεν έχεις δει το μάτς, okay, αλλά αν έχεις δει, όχι το λέω γενικά για τον κόσμο που μας ακούει, ο Ολυμπιακός κάνει πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και πιάνεται κορόιδο, διότι αυτός παλεύει, φτιάχνει, δημιουργεί, κάνει καταστάσεις, κάνει τρεις ευκαιρίες πολύ νωρίς στο μάτς. Πρώτη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, πάρτο. Δεύτερο ημίχρονο.
3: Ναι.
0: Πρώτη ευκαιρία, πάρτο.
3: Πάρτο, ναι,
0: κατευθείαν. Αυτό ξέρει, σου κόβει τα πόδια. Ναι. Αυτό σου κόβει τα πόδια. Αυτό είναι δεδομένο.
3: Έτσι είναι το ποδοσφαίρο. Αυτή είναι η ομορφιά του. Ναι, παιδιά, τώρα. Εντάξει, τώρα. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Και αυτό δεν σημαίνει ότι όταν κάνουμε κριτική στο Μεντιλίπαρ για την φετινή χρονιά θέλουμε να φύγει του χρόνου. Φυσικά και δεν θέλουμε να φύγει. Αν κάποιο μπορεί να κάνει επανεκκίνηση στον Ολυμπιακό να αλλάξουν πέντε πράγματα, είναι προφανές.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι, Μιχάλη. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να φύγει, αλλά πρέπει σίγουρα όμως να γίνει έτσι μια κουβέντα, διότι η αλήθεια είναι ότι τον Ιανουάριο και γενικά ό,τι μεταγραφές ήρθαν φέτος ο Ολυμπιακός, εγώ πιστεύω ότι εκεί κρίνεται το πράγμα. Δεν έχει βοηθηθεί καθόλου.
3: Και οι ανανεώσεις που γίνανε, δεν έχει βοηθηθεί καθόλου.
0: Δεν έχει βοηθηθεί καθόλου από τις μεταγραφές του, ούτε του καλοκαιριού, ούτε του Ιανουάριου.
3: Ναι, ρε παιδί μου, και
0: δεν έχει
3: τώρα
0: βοηθεί καθόλου.
3: Για να μου βάλει τον Ταρέμι τώρα μέσα και τι μου τον βάζει τώρα το 89. Να κάνει τι. Να κάνει τι ο Ταρέμι τώρα. Δεν είναι ότι βάζει ένα πιτσιρικά τώρα, ξέρεις, να πάρει την εμπειρία του γηπέδου. Τώρα μην μου τον βάζεις μέσα, αφού δεν τον χρησιμοποιείς, δεν είναι στο πλάνο σου για το συγκεκριμένο τρόπο που σκέφτεσαι να παίξεις τα play-off. Έτσι, μην τον βάζεις τώρα, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο.
0: Και κάνει και μεγάλη επέμβαση. Κάνει μεγάλη επέμβαση, πολύ μεγάλη επέμβαση στο 2-1, αν δεν κάνω λάθος, ο Παβλέγκα στο Τζικίνιο. Στη Σουτάρα και στο ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου.
3: Κοίταξε, τώρα πανέμει και ο Τζικίνιο, ο Ολυμπιακός παίζει καλύτερα. Έτσι, γιατί αυτό ήταν το βαρόμετρο. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Για μένα ο Ολυμπιακός στα άκρα αριστερά και δεξιά έχει πρόβλημα, το φωνάζω από την αρχή. Mm-hmm. Δεν πάνε να λένε για το μάτι σου τι θέλει, μετά αφού αναγκάζει και παίζει με το Ροντινέη δεξιά και με το μάτι της αριστερά, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν έχει πάει καλά στον προγραμματισμό της ομάδας. Όταν έχεις εξτρέμ, έτσι, όταν έχεις πάρει εξτρέμ. Κάτι δεν πάει καλά στον προγραμματισμό της ομάδας. Αλλά εμείς το Μεντιλίπαρ θέλουμε να ξαναφτιάξει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Εγώ τουλάχιστον είμαι αυτής της άποψης. Γι' αυτό που είπε τώρα ο φίλος ο Αγγλής, ο Λεωνίδα, πώς το λέγε στην αρχή, αν παίζει καλά η ΑΕΚ, παίζει καλύτερα από τους άλλους.
0: Ναι. Τόσο απλό.
3: Αυτό είναι το πρωτάθλημα. Δεν είναι το τι θες να δεις να παίζει. Μάζεται, ψήθηκε η.
0: Με αυτούς κοντράρες, από τη στιγμή που είσαι καλύτερος από αυτούς, ναι, έτσι είναι τα πράγματα.
3: Από τη στιγμή που έχεις χρόνο διάρκεια σε αυτό που κάνεις και σταθερότητα, και είσαι καλύτερος από τους άλλους, είσαι ο καλύτερος και παίζεις το πρωτάθλημα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τι μπάλα θα θέλαμε να παίζει η ομάδα μας, άσχετο, είναι μεγάλη υπόθεση. Τώρα να πω και λίγο το μπάσκετ.
0: Πες και αυτό και να προχωρήσω.
3: Πες. Έτσι γιατί υπάρχει.
0: Τώρα θα με αφήσετε, το θα με αφήσετε, δεν ακούστηκε καλά. Πού είναι το
3: σπίτι σα, Μωσέ.
0: Έλα τώρα, θα με αφήσετε.
3: Το λόγο τώρα, δεν το
0: λέω. Για πες για τον μπάσκετ να προχωρήσουμε.
3: Λοιπόν, πάνε να σπείρει τη χώρα. Λοιπόν, εγώ θα πω για τον μπάσκετ. Εγώ θα πω για τον μπάσκετ ότι αν κάτσει κάποιο να δει την πορεία του Παναθηναϊκού, δεν μπορεί να γυρίσει να πει τόσο πολύ καλά πράγματα για τον Αταμά. Εντάξει, αν δει την πορεία της, συνολική. Ο Παναθηναϊκός τώρα να τερματίζει 7ος στη regular season, εντάξει τώρα. Μην πετάτε καμία.
0: Δεν ήταν καλό σαν αποτέλεσμα. Η θέση του δεν ήταν καλή σαν αποτέλεσμα, όχι. Δεν ήταν.
3: Έτσι, γιατί τα αποτελέσματα που έφερε τώρα, όποιος παίξει με τον Παναθηναϊκό και πάει το παιχνίδι στον πόντο, έτσι, και πρέπει να κρυθεί στο τελευταία 30 δευτερόλεπτα και το παιχνίδι είναι στον πόντο, οι περισσότερες πιθανότητες να χάσει. Το Παναθηναϊκό πρέπει να το κάνεις να είναι 5-6 πόντους, 7 πίσω σου, ένα λεπτό πριν τελειώσει για να είναι τελειωμένο το πόντο. Μόνο έτσι. Γιατί έχει αυτή την εμπειρία, έχει το ταλέντο των παιχτών, έτσι που δίνουν πολλά πράγματα. Είδα που τώρα ξύπνησε ο Κέιτ Ντέιβις στα προηγούμενα παιχνίδια, για μένα δεν είναι αυτό που μπορούσε να κάνει.
0: Κοίταξε, αμυντικά πάντα ήταν καλός, απλά δεν του βγαίνουν κάποια πράγματα στην επίθεση. Πάντως έχει βοηθήσει πολύ στο να αλλάξει η εικόνα του Παναθηναϊκού, που το τελευταίο δίμηνο και τα αποτελέσματα του και η εικόνα του είναι καλή. Δηλαδή, μπορεί όλο το χρόνο να ήταν προβληματική πορεία, αλλά νομίζω ότι στο τελευταίο κομμάτι της Ευρωλίγκας έχει 9 στις 11 νίκες. Δηλαδή, έχει χάσει μόνο στη Βαλένθια και στην κανονική περίοδο και από τη Χάπολα. Μα θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι. Δηλαδή, το φίνις του είναι πολύ καλό. Αν από εδώ και πέρα το πάει έτσι, κανένας δεν θα θυμάται τι έκανε στη regular season. Αυτό είναι αλήθεια. Έγινε, Μιχάλη.
3: Έτσι, το καλύτερο να κερδίσει. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Δεν είπα τίποτα πολιτικό.
0: Ναι, δεν έχεις χρόνο σήμερα. Γεια. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο time out τώρα, δύο λεπτάκια, και ερχόμαστε δυνατά για να συνεχίσουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε καπάκι στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Μέρα.
8: Γεια σου, παιδιά.
0: Γεια σου, φίλε.
8: Χρήστο Σάικ.
0: Έλα.
8: Βαγγέλη μου, θυμήθηκα τώρα που άκουγα την εκπομπή και συγκεκριμένα με το παλικάρι το Λεωνίδα, που δεν ξέρω, δεν βάζω αεκόμετρο. Ο άνθρωπος μπορεί να πονάει περισσότερο για την ομάδα του από ό,τι πονάω εγώ για τη δικιά μου. Αλλά θυμάμαι αυτό που λέγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου, ότι η νύφη παιδί δεν γίνεται. Δηλαδή 100 καλά να κάνει, η πεθαρά θα χτυπήσει το ένα κακό που θα βρει.
0: Ναι, αυτό είναι.
8: Λοιπόν, ναι. Και λέω το εξής τώρα. Εγώ, για μένα, η ομάδα μου φέτος, από πέρσι το καλοκαίρι, έχει πάρει ήδη πρωταθλήματα για μένα. Όσες φορές με έκανε να φωνάξω στην τηλεόραση του σπιτιού μου, να πανηγυρίσω στο γήπεδο κλπ. Και μιλάω για μια ομάδα η οποία ούτε καν γνωριζόντουσαν μεταξύ τους. Μια ομάδα που ερχόταν από μια ολική διάλυση, που για μένα δεν έφταιγε ο Αλμέιρα. Έφταιγε για μένα ξαφνικά, δηλαδή, η αλλαγή ιδιοκτησίας, έφερε μια αναταραχή στα αποδυτήρια και για μένα αυτό επηρέασε την ψυχολογία της ομάδας και χάσαμε το πρωτάθλημα τότε. Ναι. Έρχεται από μια πορεία 19 χρόνια όποια άλλη ομάδα μπορεί να το κάνει, ας το κάνει και να δούμε τι θα γίνει, χωρίς γήπεδο. Έρχεται, φτιάχνει, πρωταγωνιστεί από τότε στο δικό της το γήπεδο και ερχόμαστε, για να μην μακρηγορώ, ερχόμαστε στην περσινή περίοδο όπου έρχεται ο καινούριος προπονητής, παίρνει την ομάδα και σου κάνει τόσα πρωταθλήματα. Γιατί για μένα αυτά που έκανε ο Νίκολιτς είναι πρωταθλήματα. Ότι έχει έλλειψη από παίχτες, ναι έχει. Για να μην μιλήσω, αλλά αυτοί οι παίχτες μας έχουν κάνει και έχουμε φωνάξει ζήτω στις προκρίσεις του καλοκαιριού, με την Άντερλεχτ, που φτάσαμε στους 8, που για ένα γκολ με την Βαγεκάνο χάσαμε την πρόκριση, που αυτή τη στιγμή η ομάδα από τον Οκτώβριο είναι αίτητη, πού. Και φτάνουμε τώρα στο χθεσινό, που ναι, δεν έπαιξε καλά η ΑΕ. Φάνηκε δηλαδή το κέντρο, τα χαφ, λιγάκι ο Μαρίν, ο Πιμέδα δεν ήταν μες στο γήπεδο. Ο Ζήνη για μένα δεν έπαιξε καλά. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν δικαιούται αυτή η ομάδα να κάνει μια στραβοτιμονιά. Τι θα πάει σε ρί όλα τα παιχνίδια, δεν υπάρχει αντίπαλος. Τι πάει να πει, θα τον καταπιούμε τον Παναθηναϊκό, όπως το είπε και ο Νίκολης. Ποιος σας είπε ότι θα πάμε εκεί πέρα. Και παρόλα αυτά ο κόσμος πάει στην προπόνηση, 12.000 κόσμος για 12.000 κόσμος σηκώθηκε να πάει στην προπόνηση για 10 λεπτά. Θέλω να πω ότι μας έχει κάνει πρωταθλητές σε όλη τη γωνιά. Δεν θέλω το πρωτάθλημα, αγωνιώ. Αλλά το λέω με την έννοια αυτή απαξίωση από τους αεκτζίδες σαν το φίλο τον Λεωνίδα, και λέω γιατί λέω και πάλι ο άνθρωπος μπορεί να είναι πολύ πιο αεκτζής από μένα και είναι, δεν λέω όχι, αλλά επειδή τον ακούω και χρόνια την εκπομπή, δεν παίρνω συχνά, αλλά ακούω, όχι ρε παιδιά έτσι. Όχι ρε παιδιά έτσι, δεν μου άρεσε.
0: Για μένα δεν υπάρχει περισσότερο και λιγότερο αεκτζής Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είναι ο καθένας αγαπάει με τον τρόπο του. Ο καθένας αγαπάει με τον τρόπο του. Έτσι. Και εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες. Εγώ καταλαβαίνω, αν κατάλαβα από αυτά που λες τόση ώρα, ότι για σένα η χρονιά είναι άκρος πετυχημένη, ανεξάρτητα του τι θα συμβεί με το πρωτάθλημα. Που εγώ θα σου πω ότι και το πρωτάθλημα θα το πάρεις. Έτσι. Δηλαδή, που στο
8: άλλο δέντρο. Θέλω να πω δηλαδή ότι μια ομάδα που έχει περάσει τόσα, γι' αυτό έκανα την αρχή όλη την ανάλυση, από πού έρχεται αυτή η ΑΕΚ.
0: Όχι ρε, η χρονιά του, η χρονιά του, για να μιλήσουμε τώρα, μην μιλήσουμε για το γήπεδο και την προηγούμενη τριετία, αλλά για τον Νίκολιτς που έρχεται και βρίσκει μια ομάδα άκρως προβληματική, με ένα φίνις τραγικό πέρυσι, το οποίο δεν θα ξαναδούμε στα πλέοφ ομάδα να κάνει εξίτες. Με μια κατάσταση εσωστρέφειας, με μια κατάσταση, μια κουβέντα γύρω από την ομάδα ότι θέλει πολλές αλλαγές, θέλει το ένα, θέλει το άλλο, και καταφέρνει και κάνει όλο αυτό που περιέγραψα, μιλώ τα ίδια πράγματα. Είναι πολύ πετυχημένη χρονιά και είναι και ο ίδιος πολύ πετυχημένος. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Είτε αρέσει σε κάποιον, είτε δεν αρέσει σε κάποιον, αυτή είναι η αλήθεια.
8: Λοιπόν, τίποτα άλλο για να μην κρατάω την άμυνα, να μιλήσει άλλος κόσμος. Καλημέρα, παιδιά.
0: Έγινε.
2: Καλά. Καλημέρα.
8: Γεια χαρά.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
9: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, λέμε.
9: Τι κάνουμε, Παντελής.
0: Γεια σου, Παντελή.
9: Καλό μήνα κιόλα.
0: Επίσης.
9: Τελικά, πραγματικά αυτή η ομάδα, η δικιά μας, κρατάει σε γρήγορση με όλα. Πάντως η ΑΕΚ χθες, εντάξει, δεν θεωρώ ότι βγήκε χαμένη, ένα πόντο πήρε παραπάνω, ανέβηκε.
0: Βγήκε κερδισμένη λόγω του άλλου μάτς. Αν είχε νικήσει και ο Ολυμπιακός το άλλου μάτς, θα είχε βγει χαμένη. Αλλά από τη στιγμή που κέρδισε ο ΠΑΟΚ, ξέκατσε ζάχαρη.
9: Και θεωρώ ότι η ΑΕΚ, αν κέρδιζε ο Ολυμπιακός, θα έπαιζε και διαφορετικά χθες.
0: Ναι, είναι και αυτός ένας παράγοντας, γιατί δεν είναι η ίδια ώρα τα μάτς, ναι.
9: Ξέρω και στο τέλος, εφόσον έβλεπε ότι δεν βγήκε παιχνίδι, πήγε να πάρει το χ, δεν το πολυπίεσε.
0: Ναι.
9: Δηλαδή, πάλι καλά που δεν το πήρε ο Παναθηναϊκός με τον Μπακασέτη στο τέλος. Και τον Παναθηναϊκό, εντάξει, εγώ που τον είδα, μπορούσε να κάνει ζημιά, σίγουρα. Έψαχνε ένα θαύμα, μπας και βάλει γκολ να ανεβεί στη βαθμολογία για την τρίτη θέση.
0: Δεν υπήρχε τρίτη θέση. Δεν υπήρχε. Από τη στιγμή που κέρδισε ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός μπήκε στο παιχνίδι γνωρίζοντας ότι δεν αλλάζει κάτι. Παίζει μόνο πλέον για την ιστορία του, τίποτα άλλο. Καταλαβαίνεις, από τη στιγμή που νίκησε ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για τον Παναθηναϊκό πλέον για τρίτη θέση. Το ξέραν πριν μπουν στον αγώνα.
9: Από ό,τι άκουγα είχε μια έτσι...
0: Όχι, δεν είχε.
9: Καθόλου, εντάξει. Εντάξει, πιστεύω πάντως την Κυριακή θα το πάρει η ΑΕΚ, κουτσά στραβά. Πρέπει να το πάρει δηλαδή, γιατί μετά πάει σε άλλη κατάσταση το πράγμα. Τον Ολυμπιακό χθες που τον είδα... Θεωρώ ότι μπορούσα να περάσω από την Τούμπα, αν έβαζε να αρχίσει γκολ, δηλαδή και εκεί πολύ απαξίωση βλέπω και στον Ολυμπιακό, παρόλο που δεν έπαιξε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο και μετά.
0: Κοίταξε, από το 66 και μετά σβήνεις κιόλας. Όταν έχεις κάνει καλή εμφάνιση, είσαι καλύτερος και τρως τα γκολ το ένα μετά το άλλο και τρως και το τρίτο γκολ εκεί στο 66, λογικό είναι να αδειάσεις. Έτσι, σαν ομάδα. Αλλά, γενικά το πρώτο του ημίχρονο νομίζω ότι είναι το καλύτερο πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού εδώ καιρό. Ήταν καλό το πρώτο ημίχρονο.
9: Ναι, και είναι και αυτό που λέγανε πάνω, γιατί τους ακούω για τους Θεσσαλονικείς, είναι ότι δεν πρέπει να έχει ξανά παίξει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα για να έχει κάνει τόσες φάσεις και στο πρώτο ημίχρονο.
0: Σε ένα ημίχρονο, ναι.
9: Μιλάμε, μπορείς να το καθαρίσει από πριν.
0: Όμως το θέμα είναι ότι η αποτελεσματικότητα μετράει.
9: Έτσι. Να πω ένα μπράβο κιόλας στο μπάσκετ που κάνει το 0-2. Να δούμε κανέναν ελληνικό τελικό και μακάρι και η ομάδα μου την Πέμπτη να κάνει το θαύμα, να φτιάξουν και τα επισοθόνες και κάνουν τα χαλάσαν όλα οι Ισπανοί.
0: Και βλέπουμε.
9: Και άντε να δούμε. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε μου, να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε άλλη μια γραμμούλα να βγάλουμε, κύριε Ρίλο.
2: Για να δω. Πάμε. Όχι.
0: Τι όχι.
2: Δεν έχουμε.
0: Δεν έχεις άνθρωπο στο τηλεφωνικό κέντρο.
2: Όχι.
0: Μου λες δηλαδή ότι δεν έχεις άνθρωπο. Λάμψε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Πάμε για νίκη με τη Βαλένθια. Καλή δύναμη σε όλους και Κυριάκος νέο κόσμο. Καλημέρα, αδέρφια. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Άλλη μια αγωνιστική ανοριμότητα της ομάδας μου. Ας τα βάλουν κάτω φέτος το καλοκαίρι. Ας γίνουν σωστές κινήσεις. Το μόνο στην ΠΑΕ, το μόνο που άλλαξε είναι πότε θα κλειδώσει μαθηματικά εκ το πρωτάθλημα, όπως και να έχει υγεία σε όλους, Βασίλης Ολυμπιακός από Πετρούπολη. Τι έπος τραγούδι, μπράβο ρε πάνω, The Age of Aquarius, ο Δημητρός ο μπασκετικός. Καλημέρα ομορφόπεδα τον FM ΓΑΕΚ μόνο Λεωσάκης. Βαγγέλη καλημέρα από Βόλο. Λουκάς την ΓΑΕΚ σε ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ έχει πλεονέκτημα ή όχι? Σε ισοβαθμία έχει, αφού είναι, κάτσε, το πρώτο κριτήριο.
2: Δεν θυμάμαι τα κριτήρια, Βαγγέλη.
0: Το πρώτο κριτήριο, περίμενε, θα στα πω τώρα πως έχει. Λοιπόν, περίπτωση ισοβαθμίας προκύπτει το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσαν κάθε μία σε όλους μεταξύ τους αγώνες του πρωταθλήματος. Έτσι. Και μετά είναι η διαφορά των τερμάτων και μετά είναι η θέση που κατάλαβε μια ομάδα στην κανονική περίοδο. Αυτό είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει χαρακτήρα και ποιότητα σε όλα τα ντέρμπι, το έχει δείξει πλην ενός. Έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την δεύτερη θέση, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα στην παρέα από Αμβούργο, Γερμανίας, Βασίλης Φόρτσα Σαν Πάολη. Ζανκ Πάολη, μάλλον θα πει. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω τι είπε πάλι Λεωνίδας. Λέει προτιμά τον Παπατζή που μάλλον λέει που τον τάβλο το πήρε ο Ζαρίφ και άλλα πράγματα. Μόνο στρατηγός Νικόλης, λέει εδώ. Καλημέρα, αν η ΑΕΚ δεν μπορεί να καθαρίσει τον τίτλο από τον πιο άθλιο Ολυμπιακό της τελευταίας δεκαετίας και από τον ΠΑΟΚ που είναι χωρίς ψυχολογία, φαντάζομαι ότι χαλιά έχει και αυτή, λέει ο Γιάννης. Βαγγέλη, ποσοστό που δίνεις να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, 70-80%. Καλημέρα, η καλή εβδομάδα, επιτέλους πήραμε και εμείς μια χαρούλα γιατί πολύ μαύρη λέει, είχε μαζευτεί, λέει η αρετή ΠΑΟΚΤΣΟΥ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω να σημειωθεί ότι η Βίκος Falcons BC είναι πλέον στην GBL, φιλιά λέω ΠΑΣ. Και δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στην άνοδο της Βασιλός Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Βύρονα και στον Πειραιά. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του ορμού με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του ορμού ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Η Γερμανία θα συντονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απάντηση στους αμερικανικούς σταθμούς στα οχήματα, ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Εξεχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μακρή. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών εν διαστάσει σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Αρχίζει στις 8 το πρωί η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
12: Η Winsport FM 94,6. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
15: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, Μωρίση, που ξέρεις, Novamix Gel, ε.
18: Ναι.
17: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
19: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
20: Ο Big Wins Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
21: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
22: Εντάξει, ευχαριστώ.
23: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
22: παρακάτω. Μιχάλη.
23: Καλημέρα.
22: Καλημέρα.
23: Έλα, φίλε.
22: Ναι.
23: Ναι, ναι.
22: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
23: Έλα, φίλε. Εσύ.
22: Όχι, με μένα μιλάς.
23: Ναι, ναι, με μένα.
22: Με μένα μιλάς.
23: Ναι, ναι, με μένα.
24: Και τρελαίνες, ομορφιές.
23: Με σένα, sorry.
24: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
23: Γίναμε σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
24: Τελειώσατε.
25: Ρε κτήλος, τι εγώ μάθουσα χρόνια, μου έχεις φάει τη ζωή.
23: Ωραία. Εγώ είμαι.
26: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
23: Ναι, ναι.
24: Ποιος είναι εδώ? Εμείς οι δύο. Άτο κάτι τσακφίνες.
27: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
28: Καλαμάδα και τέλος.
24: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνο. Δυο εκλεκτό.
28: Καλαμάδα και τέλος.
24: Μπαρμπούνια τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
28: Καλαμάδα και τέλος.
24: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
27: Γιώργο.
28: Καλαμάδα και τέλος. Για πες.
27: Λέω,
20: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
28: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
27: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
20: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
28: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
20: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
24: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, τράφτε.
20: Τσακίρι, sorry.
28: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
20: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
28: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
20: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη της μουσικής. Και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
24: Όχι, μη μου το λέτε.
28: Καρεδάκι το βαλί, το
20: δεσμάτι. Τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Διήμερο είπα.
24: Τι χάιπε, ρε, δεν μου το είπε.
29: Θα νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... Και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
20: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
29: Αμάνα μου.
20: Λοιπόν,
0: Ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάολο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα τη Ρεάλ.
1: Γιατί δεν θα είναι τα μισθά.
3: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
4: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
3: Κεφαλά, συγγνώμη.
5: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη.
6: Ναι,
5: στην τιμή του στυλίου της θύρας.
3: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
7: Είπε για μία μόρο μέρα.
3: Για μία μόρο.
7: Συγγνώμη.
3: Γράψε.
7: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
6: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
7: Ρε μπαγάζα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
6: Με την όπισθεν μπήκες και έχεις τις αλαποδιές.
8: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
9: Μου έχεις φάει τη ζωή.
18: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμε. Καλή εβδομάδα. Τα κεφάλια μέσα με το τρίμερο τη Πρωτομαγιά. Μαζευτείτε, μαζευτείτε. Το καλό τη υπόθεση είναι ότι θα φτιάξει ο καιρό. Και αυτό συζητάγαμε κι εμεί πριν έξω τον προηγούμενο Παναγιώτη. Δηλαδή, από το Σάββατο μέσα στι 48 ώρε, δηλαδή από του 8 ανεβαίνει στου 27 μέχρι την Τρίτη. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Σαν την πορεία του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. από το ύψο στο βάθο και από το βάθο στο ύψο. Μπα περιπτώσει. Αν ψάχνετε εσεί ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα. Το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντζών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγουμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Να διαβάσουμε κανένα δύο μηνυματάκια και να δούμε μετά την ατζέντα μας. Για να φτάσει στο βαθμό Ολυμπιακός, λέει, θα πρέπει εκτός των υπόλοιπων αποτελεσμάτων να κερδίσει τη Φιλαδέλφια. Αν γίνει αυτό, τότε είναι από πάνω, αλλά είναι οριακά αδύνατο, λέει εδώ ένας φίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Φοβερή εκπομπή το αφιέρωμα του Χριστάρα στην πίεση του Κοβαδία που έπαιξε τα ξημερώματα, λέει ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Καλημέρα, σε ισοβαθμία θα είναι Ολυμπιακός από πάνω, γιατί θα την έχει κερδίσει Φιλαδέλφια, λέει ο Αντώνης από Ικαρία. Ένα σχόλιο για το πρώτο γκολ του Πάουξη σύγκριση με τον γκολ του Γιατζή που ακυρώθηκε με την ΑΕΚ, λέει ο φίλος. Το είπαμε ότι είναι μια φάση η οποία μπορεί να δοθεί offside. Η καλύτερη η ευκαιρία του Καλάμπρια είναι από αυτές που λέμε ότι δεν χάνονται, βέβαια όλα χάνονται με το πρόβλημα του Ολυμπιακού από το Δεκέμβρη και μετά ήταν η έλλειψη του εύκολου γκολ και αυτή ήταν η πραγματική διαφορά με τους υπόλοιπους, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, παιδιά. Τι έχετε να σχολιάσετε για τις δηλώσεις του Μπενίτεθ για Σισοκόρ, δεν ήταν επιλογή του και για τη σιγουριά στο λόγο του σε σχέση με την επόμενη μέρα. Επίσης, τι θλίψη να βλέπεις τον Τζίγκερ στο γήπεδο για δεύτερο συνεχόμενο τέρμπι. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι για τον κύριο Μπενίτεθ. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά από το σούτ του Μπακασέτα λέει, που πάει out, λέει, πιο χαρακτηριστική ευκαιρία είναι η σουτάρα του Ζωάου Μάριο Μανά από Δαφάλτσα και τρομερή επέμβαση του Λαφόνη και όμως θα μπορούσε να έχει τελειώσει το ματς. Βαγγέλη, αυτό το χαχαχά λέει που κάνει σαν την Πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν είναι πραγματικό ή μοντάζ. Πραγματικό είναι. Καλημέρα, παιχταράδες. Καλή εβδομάδα. Απλά ο Παλότολο το φέρνει από εδώ, το φέρνει από εκεί, το κάνει, ξέρεις. Αν ο Πάουκ είχε μπει στα playoff χωρίς απουσίες, δεν υπήρχε περίπτωση να μην κέρδισε το πρωτάθλημα. Δεν άκουσα από τους αεξίδες ούτε να ευχαριστώ στον Πάουκ. Λέει η Ειρήνη Πάουκτσου και γελάει. Καλημέρα μου στην Αρετή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα πάνω. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα από Γεωργούπλος Τρανσφερ. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο μας έχει τελειώσει εδώ καιρό. Μόνο τον μπάσκετ μπορεί να μας δώσει χαρές. Πάμε για σκούπα την Τετάρτη, λέει ο Θοδόσης. Λοιπόν, σήμερα, ατζέντα ημέρας έχουμε. Δεν ξέρω τώρα αν είναι σωστό ή λάθος αυτό. Μάλλον σωστό θα είναι. 5 ώρα το απόγευμα Chelsea Nottingham Forest. Mm-hmm. Στο Nova Sports Prime για την Premier League. Στις 7:30 για την Serie A, Cremonese Lazio στο Cosmote Sport 2. Στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Φιωρεντίνα στο Cosmote Sport 2, 10 ακριβώς Σεβίλη Σοσιεδάδ Nova Sports 1, 10 ακριβώς Everton City Nova Sports Premier και 10 και 4 Sporting Guimaraes στο Cosmote Sport 7. Μπάσκετ δεν έχει τίποτα, έχει μόνο NBA 3 τα ξημερώματα του Knicks με τους 76ers στο Cosmote Sport 4. Υπάρχει ο τρίτος τελικός του βόλεϊ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην ΕΡ 2, 7 η ώρα το απόγευμα. 1-1 είναι η σειρά, πάνε για το προβάδισμα με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό σήμερα. Και στις 4.30 υπάρχει ένα μάτς για το πρωτάθλημα γυναικών στο handball στην ΕΡΤ 2, 4.30 ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία. Αυτά σε ό,τι αφορά τα αθλητικά δρόμενα της σημερινής ημέρας. Δεν μπορώ να το δω το βιντεάκι, Γιώργο μου. Θα δω το βιντεάκι μετά και θα σου πω για αυτό που μου στέλνεις.

Είπε Βαγγέλη, λέει, για το διπλό τη Ζακίδου και τα λοιπά. Εθνικό Ζάκητο 0-1, λέει, το φάγανε το εθνικό πάλι. Λέω πάνω 21. Δεν έχω εικόνα. Εγώ πήρα, λέει, τον Μπέλο Πακιάτο στο μάνατζερ και τον έβγαλα στο Champions League, λέει, ένα φίλο. Καλό, γερό, δυνατό. Αν περιμένω να μπει ο Πάουξ στη διεκδίκηση του πρωταθλήματο μετά τη χθεσινή νίκη, αν νικήσει στο Καραϊσκάκι και δεν νικήσει η Άκη τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, αν νικήσει στο Καραϊσκάκι και ο ίδιο θα μείνει ζωντανό. Απλά δεν θα είναι πολλές πιθανότητες αν νικήσει και η ΑΕΚ. Νομίζω ότι μετά πολύ δύσκολα μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, για τον ΠΑΟΚ σίγουρα η ψυχολογία του μπορεί να αλλάξει από αυτό το αποτέλεσμα. Πάντα οι νίκες δίνουν αυτοπεποίθηση. Αν και ο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα πέρασε από χίλια κύματα και η απόδοσή του δεν ήταν καλή. Και γι' αυτό έμεινε και πολύ πίσω στη διοίκηση του πρωταθλήματος. Μου μοιάζει γενικά δύσκολο να δω κάτι διαφορετικό από ΑΕΚ, έτσι όπως εξελιχθούν τα πράγματα, όπως έχουν εξελιχθεί. Εκτός αν, το ξαναλέω, δεν τη πάει το μάτς με τον Παναθηναϊκό και βγει νικητής στο Καραϊσκάκι. Εκεί μπορεί να μπερδευτεί λίγο η κατάσταση. Θα δούμε όμως, ας περιμένουμε.

μπορεί η ομάδα του να αιτήθηκε χθες, αλλά ο Ελκαμπή με το χθεσινό γκολ έφτασε στα 21 γκολ, 18 στο πρωτάθλημα. Συνολικά έχει 81 γκολ με τον Ολυμπιακό και κάπως έτσι έχει φτάσει στη 17η θέση με το σκόρερ όλων των εποχών στους Ερυθρόλευκους. Έπιασε το γιο του Τσαλουχίδη και έχει μόλις ένα γκολ λιγότερο από τον 16ο Κώστα Μήτρογλου, ο Ιουσέφ Ελκαμπή, ο οποίος ο Μαροκινός έχει 53 γκολ και είναι στην 18η θέση της Ερυθρόλευκης λίστας στη Super League. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα time out ακόμα και ερχόμαστε για την τελική ευθεία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
14: Τίποτα! Τίποτα! Μεχάρα μου!
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Μου λέει εδώ ο φίλος Βαγγέλη, λέει, αν η ΑΕΚ δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, δεν συμφέρει να έρθει και στο Καραϊσκάκη, γιατί και οι δύο μένουν στη διεκδίκηση. Ναι, θα μείνουν και οι δύο στη διεκδίκηση, αλλά ουσιαστικά κανένα δεν ατάρρε, φίλε. Θα είναι στο μείον 8. Δηλαδή, αν έρθει εκεί, παράδειγμα, στη Φιλαδέλφια και εκεί στο Καραϊσκάκη, θα είναι 68-62-62. Και θα μένουν δύο παιχνίδια. Θα πρέπει στους να 6. Γυρίσει. Ναι, ναι, στου 6, αυτό είπα.
1: Στου 8 είπε.
0: Στου 8 είπα.
1: Mm. Έλα, μωρέ, εντάξει.
0: Εντάξει, λάθος μου, ναι. Mm. Στου 6 εννοούσα ότι θα πάει 68-62-62. Έτσι. Για μένα δεν τη συμφέρει να κερδίσει ένας από τους δύο. Το Χ, αν μην διαφορά στους 6 βαθμούς, δεν είναι κακή συνθήκη. Καλημέρα και στο φίλο τον Νικόλα. Να πω βέβαια ότι όπως πριν δεν είπα στην ατζέντα ότι όπως κάθε Δευτέρα σήμερα 10 η ώρα σας περιμένω και στο YouTube και εκεί έχει βασιλάκι από το Εγάλο πάντα. Να το ξέρετε. Ανανεωμένο και καθαρό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα μόλις ξύπνησα, σκεφτόμουν πως έχω ζήσει 7 ευρωπαϊκά με τον Παναθηναϊκό και τα έχω ζήσει όλα και τα έχω δει όλα. Τρεις νίκες εντός έδρας ακόμα και το 8ο θα πάει στο φυσικό κατοχό του και πάλι λέει ο Νίκος. Καλημέρα. Φαίνεται ότι λέει ότι αυτά που μας λένε τόσο καιρό για τον Μπενίτεθ, ότι θέλει 11 παίχτες στην δεκαδά τους και να μην μείνουν παίχτες όπως ο Σισοκό, είναι παραμύθια, ίσως με σκοπό την αποδόμησή του. Ο ίδιος είπε χθες ότι ο Σισοκό δεν ήταν καν δική του επιλογή. Ποιος ξέρει, λέει, αν ισχύει τελικά τίποτα από όλα αυτά που ακούγονται. Δεν είπε μόνο αυτό, είπε πολλά ο Μπενίτεθ χθες. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να σταθώ. Να πούμε για την ΑΕΚ ότι ο Στρακώσια χθες αποκόμισε ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσετε και στην ζωντανή ροή του αγώνα. Με τη φάση του Τσέριν που γίνεται το σουτ και πάει να βάλει το χέρι ανάποδα να κάνει την επέμβαση. Μετά πέφτει στον αγωνιστικό χώρο, μπαίνει μέσα στο επιτελείο της ΑΕΚ. Και αν θα είδατε, ο Στρακώσια είχε δακρύσει από τον πόνο. Εγώ το παρατήρησα στο πλάνο. Μετά το τέλος του αγώνα, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ από την ΑΕΚ, είχε πολύ έντονες ενοχλήσεις και το επιτελείο της Ένωσης βρίσκεται σε εγρήγορση. Και θα ξεκαθαρίσει σήμερα αύριο ποιο είναι το πρόβλημα του Στρακώσια, ο οποίος έσφιξε ξεκάθαρα τα δόντια ώστε να βγάλει τον 90 λεπτό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και η ΑΕΚ το μόνο που δεν θέλει τώρα είναι να αποκομίσει ο βασικός θερμοφύλακας που έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, να τον χάσει για αυτό το διάστημα. Διότι πάντα στους θερμοφύλακες, ξέρεις, όταν έχει ένας να παίξει πολύ καιρό όπως ο Μπρινιόλι τώρα, υπάρχει αμφιβολία σε τι κατάσταση μπορεί να είναι. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί. Διαβάζω εδώ στο Sport FM, γράφει για το πρόβλημα, δεν αναφέρει απολύτως τίποτα ποιο μπορεί να είναι το θέμα που ταλαιπωρεί τον Στρακώσια. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Στις 10 λέει που σας βρίσκουμε στο YouTube. Πολύ εύκολα, φίλε. Μπαίνει στο κανάλι του Μόνο Μπάλα στο YouTube και 10 η ώρα έχουμε αντίστοιχη εκπομπή με εδώ, με γραμμούλες, με τις τοποθετήσεις σας στον αέρα. Σας περιμένω και εκεί που χτίζουμε το παρεάκι μας και περνάμε ωραία. Βαγγελάρα, καλημέρα. Πιο εύκολα βλέπω Real Fener τελικό παρά ελληνικό τελικό. Αν και βάσει προσωπικότητων στο παρκέ και στον πάγκο πάει για Σάρα Σαταμάν στο τελικό, λέει ο Τάσος. Τάσο, θα το δούμε. Δεν νομίζω. Εγώ πέρσι τέτοια εποχή γινόμουν κακός που το έλεγα ότι δεν θα πάει κανένας από τους δύο στο τελικό. Φέτος πιστεύω θα υπάρχει σίγουρα ελληνική ομάδα στο τελικό. Μακάρι και οι δύο. Αλλά μία θα υπάρχει σίγουρα. Θα δούμε αν θα είναι και οι δύο. Καλημέρα, αγόρια. Καλή εβδομάδα. Στέλνει ο φίλος μας ο Θοδωρής από τα Γιάννενα, το Λεβεντόπεδο. Καλημέρα, Λεβέντη. Όπως είπε, λέει και ο τεράστιος Μητσάρας Διαμαντίδης στον Παπαλουκά, ένα έπαιρνε, ένα άφηνα, λέει ο Νίκος. Α, ναι, ναι. Είχαν σε αυτήν την εκπομπή που κάνουν. Είχαν κουβέντα τότε για τα ευρωπαϊκά και τότε μιλούσαν για την περίοδο 7-9-11. Και είπε αυτήν την ατάκα ο Μίτσος. Να πούμε ότι έγινε και ο Διαμαντίδης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο αυτό που μας πέρασε. Διοργάνωσε και αυτό το πρώτο τουρνουά πάνω στην Καστοριά στην πόλη του. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνει ο Πρίντεζης στην Σύρο. Και ήταν εκεί και ο Πρίντεζης. Έχουν γίνει πολύ καλά φιλαράκια αυτοί. Mm. Αυτοί οι δύο κανονικά πρέπει να μπουν, αν με το καλό πάνε οι ομάδες μας στο τελικό της Ευρωλίγκας, να μπουν και να τον παρακολουθήσουν τον τελικό μαζί από το κέντρο, να περάσουν και ένα μήνυμα. Αυτοί οι δύο οι παιχταράδες και τρομεροί άνθρωποι. Την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα από έναν απογοητευμένο και πικραμένο Ολυμπιακό, λέει ο Θοδωρής από την Κεσαριανή. Θα κερδίσει την αγάπη, ρε, μη στεναχωριέσαι. Όλα καλά, τι να κάνουμε, έτσι είναι ο αθλητισμός. Τη Δετάρτη 6 Μαΐου στις 10 το βράδυ το εστιατόριο 1055 στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές γεμίζει χρώμα, μουσική και flower power διάθεση. Ο μοναδικός Τόνις Φίνος ανεβαίνει στη σκηνή με ένα εκρηκτικό live γεμάτο τραγούδι, χορό και θεατρικότητα που θα σας ξημερώσει και θα σας ξεσηκώσει. Και για να γίνει η εμπειρία ολοκληρωμένη, απολαύστε ειδικό set μενού. Ανά άτομο. Φορέστε το πιο φάγκι σας mood και ελάτε να ζήσουμε μια ξέχαστη βραδιά. Πληροφορίες και κρατήσεις το 210-242-1055. Ρυθμιστή σε έψη με ροχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τη γνώμη μου για το Μεντιλίμπαρ μου λέει να πω ο Δημήτρης. Εντάξει, κοίταξε να δεις φίλε. Σίγουρα πράγματα δεν έχουν πάει καλά στον Ολυμπιακό φέτος. Και το κυριότερο είναι αυτό που έλεγα και πριν με το φίλο του Ολυμπιακού στο τηλέφωνο. Ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε πράγματα φέτος από την ενίσχυσή του. Δεν πήρε καθόλου πράγματα. Και οι παίχτες που ήρθαν το καλοκαίρι, ουσιαστικά κανένας δεν μπόρεσε να μπει και να κάνει τη διαφορά. Και οι μεταγραφές του Γενάρη ήταν ως μη γενόμενες. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί στα ενδότερα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω ο οργανισμός πώς το αντιμετωπίζει όλο αυτό. Την τελευταία φορά που έτσι είχα ρωτήσει για να μάθω πώς πάνε τα πράγματα εκεί, μου έλεγαν ότι ο Μαρινάκης είναι υποστηριχτής, παραμένει υποστηριχτής του Μεντιλίμπαρ. Κάποιοι στο περιβάλλον του είχα ρωτήσει για να μάθω πώς πάνε τα πράγματα εκεί, μου έλεγαν ότι ο Μαρινάκης είναι υποστηριχτής, παραμένει υποστηριχτής του Μεντιλίμπαρ. Κάποιοι στο

Καλημέρα, Βάγγελη και Πάνο. Καλές εκπομπές. Καλημέρα και σε όλη την ποδοσφαιρική παρέα. Ο συνακροατής ο Γιώργος πράγματι είχε προβλέψει πολλά, λέει. Μπορεί να μας πει 5 νούμερα για τον Τζόκερ. Καλή συνέχεια, λέει ο Μαρίνος. Από τη Λιγαριά. Καλημέρα, Μαρίνος, σε ένα και στη Λένα εκεί. Την αγάπη μου, καλή δουλειά και σήμερα.

Να πούμε και ένα ευχάριστο νέο για τον αγαπημένο Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Χθες ξαφνικά ο εμβληματικός προπονητής της Manchester United, ο θρυλικός Σερ Άλεξ Φέργιουσον, ένιωσε ξαφνικά μια αδιαθεσία έντονη πριν το ντέρμπι της United με τη Liverpool και εσπευσμένα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Εκεί υποβλήθηκε σε μια σειρά από αναλυτικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι ο 84 ετών πλέον Σερ Άλεξ Φέργιουσον είναι καλά, δεν συντρέχει κάποιος λόγος ώστε να μείνει στο νοσοκομείο. Και έτσι πήρε το εξιτήριό του και γύρισε στο σπίτι. Περαστικά να πούμε σε αυτή την τεράστια ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Αν και εγώ δεν ήμουν ποτέ με τη United, έτσι. Αλλά όμως το καλό, ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω να το λέω. Και αυτό που έχει πετύχει αυτός ο άνθρωπος στη United, νομίζω ότι δύσκολα να το επαναλάβει άλλος.

και το πέτυχε μάλιστα και με πολύ στοιχείο από τα σπλάχνα της United, που αυτό είναι ειδικά σε αγγλική ομάδα, δηλαδή πότε θα το συναντήσουμε δεν ξέρω. Μια ομάδα δηλαδή να βγάζει παιδιά μέσα από τη δική της διαδικασία, με αρκετούς Άγγλους ποιοτικούς παίχτες, με τον άλλο τον Γκίξ που κι αυτός ήταν μία ή άλλη σαν τους υπόλοιπους. Μια ομάδα η οποία για όσους την προλάβαμε και τη ζήσαμε στα καλά της, κανείς δεν την ξεχάσει ποτέ, μόνο και μόνο και από τον τελικό του 99 δεν ξεχνάς αυτήν την ομάδα, αλλά γενικά ήταν χορταστική πραγματικά. Καλημέρα Βαγγέλη και καλή εβδομάδα, στέλνει και ο φίλος μου ο Αργύρης.

0: Αυτό ήταν.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Εγώ δεν έχω παρά να ευχαριστήσω όλους μα όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Να στείλω την καλημέρα μου και την αγάπη μου στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία, που λέει όμορφη χαρούμενη εβδομάδα με υγεία. Επίσης, αδερφέ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη, καλή προσαρμογή μετά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που τη χρειάζεστε. Είτε πήγατε βόλτα, είτε πήγατε και ξεκουραστήκατε.
0: Το μαγιάζ, βρε. Έφτασε το Άγιο
1: Έρχεται,
0: Πνεύμα.
1: Έρχεται. Είμαι μπροστά.
0: Το περιμένει.
1: Είμαι μπροστά. Είμαι μπροστά. Τι είναι. 25 μέρες είναι τη πρωτομαγιά του Παναγιώτη. Σήμερα είναι εδώ πέρα για να μαζεύει. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία Θεοδωράκη στις 8. Αμέσως μετά που κάνουν οι αποδότες από εκεί Αλέξανδρος Τσουβέλλας Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που τα μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
0: Πού?
1: Ασφαλώς στους 94,6.
0: Πήγα από το δικό σου.
1: Σας έχουμε μπερδέψει. Μια ο Τσουβέλλας στους από εκεί, μια από εδώ. Πού? Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά. Τα λέμε αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting.

0: και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
4: Γιατί που ζω, σε καμιά σπηλιά?
3: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
4: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
3: Πιστεύω θα τα δω όλα.
4: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
3: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
4: Ποιος παντρεύεται?
3: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
4: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
5: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση, για να μην χάσει στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
10: Durostick για κάθε χρήση. Durostick, υπάρχει λύση.
9: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον BWINS FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 0-0 με την ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική των play-off στη Στοίχημαν Super League, με την Ενούση να βρίσκεται στο σύν 6 από τη δεύτερη θέση, εκεί όπου ανέβηκε ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 3-1 του Ολυμπιακού στην Τούμπα και τον έπιασε στους 61 βαθμούς. Για την τρίτη στροφή στα play-offs για τις θέσεις 5 με 8, Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Υπήρξε χαλαρότητα και δεν μου άρεσε, δεν είναι ντεκόρ στα play-off ο Παναθηναϊκός. Έχει υπερηφάνεια τα λόγια του προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μετά το φινάλε του αγώνα στη Λεωφόρο. Μας αφήνει μια μικρή στεναχώρια το μάτς, τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως τα θες, υπογράμμισε ο Φελίπε Ρέλβας. Την πίστη του πως στη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός θα παλέψει για τον τίτλο εξέφρασε μετά το φινάλε του αγώνα με την ΑΕΚ ο Ράφα Μπενίτε. Θεωρώ ότι η ομάδα έχει βελτιωθεί ξεκάθαρα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, πήρε τους περισσότερους βαθμούς μαζί με την Ένωση, υπογράμμισε ο Ισπανός και μαθηματικά στην τέταρτη θέση του τριφύλλη. Ως ένα παιχνίδι που ήταν φτιαγμένο στα μέτρα του Ολυμπιακού, αλλά τα δικά του λάθη του το στέρισαν, χαρακτήρισε το μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Χαρίσαμε το παιχνίδι, δεν σκοράραμε, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες, σημείωσε ο Βάσκος Τεχνικός. Στα αποδυτήρια μετά το φινάλε του νικηφόρου αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό, οι Νίκος και ο Γιώργος Σαββίδης που μοίρασαν συγχαρητήρια στους παίκτες. Αντιδράσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο στην αρχή δεν ήμασταν καλοί. Μέσα από αυτή την αντίδραση ήρθε το δεύτερο και το τρίτο γκολ, υπογράμμισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 91-79 το Περιστέρι Μπέτσον στο Παλατάκι στην πρεμιέρα στα play-off στη Στοίχημαν GBL και έκανε το 1-0 στη σειρά που κρίνεται στις δύο νίκες. Οι Βίκος Φάλξον ή ο Ανίνου πήραν το δεύτερο εισιτήριο της ανόδου από την Elite League αφού επιβλήθηκαν 87-72 απέναντι στον Παπάγο στον τελικό του Final Four που φιλοξενήθηκε στη Λευκάδα. Το απόλυτο είναι ο στόχος του Άρη στα μάτς που απομένουν στα play-offs για τις θέσεις 5 με 8 σύμφωνα με τον Μιχάλη Γρηγορίου που συνεχάρει τον Όφη για την κατάκτηση του κυπέλου. Από την αρχή ήμασταν πιεστικοί, προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας, το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα το καταφέραμε, τόνισε ο Έλληνας τεχνικός. Ο Απόλλωνας νίκησε 15-13 τον Πανιόνιο και κατέκτησε την τρίτη θέση στο μικρό τελικό στο Final Four του Conference Cup Πόλο Ανδρών που διεξήχθη στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Το τρόπαιο κατέκτησε η Ντέα Κέρ που νίκησε 17-14 τη Χόνβετ στον τελικό. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών ιτήθηκε 13-10 από την Αυστραλία για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της προκριματικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ και θα κυνηγήσει τη δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης στη δεύτερη φάση του τουρνουά. Η Manchester United νίκησε 3-2 τη Liverpool και εξασφάλισε και μαθηματικά την είσοδο της στο Champions League της επόμενης σεζόν για 35η αγωνιστική της Premier League που δεν ανήκει για την Tottenham που νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Aston Villa και ανέβηκε πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας της κατέκτησε μαθηματικά η Ίντερ που νίκησε 2-0 την Πάρμα για 35η αγωνιστική της Serie A. Σασουόλο Μίλαν 2-0 και Γιουβέντους Βερόνα 1-1 στα άλλα σημαντικά παιχνίδια. Για την 34η στροφή της La Liga Θέλτα Έλτσε 3-1, Χετάφερα Γιο Βαγεκάνο 0-2, Μπέτις Οβιέδο 3-0 και Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-2. Σανκ Πάουλι Μάιντς 1-2, Γκλάντμπαχ Ντόρτμουντ 1-0 και Φράιμπουργκ Βολφσμπουργκ 1-1 στα χθεσινά μάτς της 32ης αγωνιστικής για την Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από τον BWINS FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
1: BWIN Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8. Big Win Sport FM 94,6. Η κορυφαία συχνότητα της χώρας. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος, η από εδώ.
2: Του Σαμπάκη!
0: Δευτέρα, πόσο έχει ο μήνας?
3: Τέσσερις
0: του Μάη.
3: Τόρτια.
1: Του Μάη είναι σχετικό.
0: Του Μάη.
1: Αν έλεγε του Φεβρουαρίου, θα λέγει εντάξει.
0: Ναι. Έτσι όπως είναι ο καιρός, ναι. Με 7 βαθμούς έφυγα το πρωί.
1: Τι θα κάνετε το Πάσχα?
0: Θα κανονίσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Αύριο βέβαια η βαθμή πάρει 25.
1: Εντάξει.
0: Διαβάζω. Ξεκουμπώνει κουμπί, να η ταβέρνα του Σαββατοκύριακου.
1: Ένα κοπιτσάκι είχε.
0: Ένα κοπιτσί. Να που είναι όλα άεκ.
1: Ένα κοπιτσί.
0: Τι έγινε, τι κάνεις?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Πώς είστε, πώς περνάτε? Έτοιμοι για το πρωτάθλημα?
1: Κοίταξε, 6 βαθμοί δεν είναι τίποτα. Να, την επόμενη αγωνιστική φέρνουμε άλλη μια ισοπαλία. Κερδίζει ο Ολυμπιακός, μετά χάνουμε στην Τούμπα. Κερδίζει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός ούτε στο διπλό έτσι όπως ήταν χθες ο Ολυμπιακός.
3: Δεν ήταν κακός ο Ολυμπιακός.
1: Δεν ήταν αυτό.
0: Άσε μας με τη γιώμα τώρα.
3: Ναι, ρε παιδί.
0: Ρε φίλε, ρε πάνω.
3: Για τα δεδομένα τώρα.
0: Τι θα γίνει τώρα, θα ψάχνουν τον Ελκαμπή. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Ολυμπιακός. Ψάχνουν τον Ελκαμπή. Με γιώμα μπροστά τρέχει ο Ελκαμπή. Ακόμα τρέχει ο Ελκαμπή. Εντάξει, και ο Πάοκ ήταν καλύτερος και δίκαια κέρδισε και σούπερ Γερεμέγεφ. Δεν μας άρεσε εμάς ο Γερεμέγεφ. Σου λέει δώστο να βάζει γκολ, δώστο να.
1: Την γκρίνια άκουσα.
0: Σου έστειλα μηνύματα.
1: Είχα και δύο παιδιά στο σπίτι και να μου στέλνει μηνύματα ο Τσούβι.
0: Δεν μας άρεσε ο Γερεμέγεφ. Να υπάρχει στο ρόστερ.
1: Δεν έκανε στον Παναθηναϊκό.
0: Μα να υπάρχει στο ρόστερ, λέω εγώ.
1: Ναι, αλλά μου φόρτωσε μια ευθύνη που δεν μου αναλογούσε.
0: Καλά σου έκανα, είμαι φίλο.
1: Και τον έδιωξα εγώ από τον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί τον έδιωξε?
1: Εγώ να κάνω τι, να πάω να τον φέρω πίσω τώρα.
0: Και είδα το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 3-1 ο ΠΑΟΚ και μετά λέω θα δω ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Τρώμε την κόκκινη γιατί παίζω και εγώ, στη
1: βέβαια
0: φάση αυτή όπου η μπάλα πάει από την άλλη πλευρά που έτρεχε ο Ζήνη αλλά γύρισε λίγο το σώμα του και πάει προς την μπάλα και λέω θα προλάβει, δεν μπορεί να μην προλάβει ο αμυντικός μας, φάει την κόκκινη και με παίρνει ο ύπνος στο 35.
1: Τόσο πολύ αγχώθηκες.
0: Μα δεν είχα κανένα άγχος. Μα είμαι Παναθηναϊκός, είναι χαμηλά η παλμή μου, είμαι τέταρτος επίσημα
1: κάτι,
0: και είμαστε περήφανοι που Μπενίτεθ.
1: Έτσι είπε, δεν το πρόλαβα.
0: Ναι, είμαστε περήφανοι για αυτά που καταφέραμε με τόσες δυσκολίες.
1: Μα...
0: και παίζει αυτό από πίσω.
1: Γιατί να σου πω κάτι.
0: Το ίδιο έκανα και εγώ. Με πόλεσε το μάτι εδώ από πίσω, από τη μέσα μεριά.
1: Με το που σφύριξε ο διαιτητής, πώς τρέξαν οι άλλοι στα αποδυτήρια. Εγώ έτρεξα στο κρεβάτι, κοιμήθηκα. Κατευθείαν.
0: Εν τω μεταξύ είναι συμπαθητική φυσιογνωμία αυτός ο διαιτητής. Τι να έκανα, ρε παιδιά. Μα κόκκινη είναι. Έχει αυτό το πρόσωπο. Πείτε μου, ελάτε και στη θέση μου. Έλατε και στη θέση μου, εγώ να κάνω τι.
1: Έχω και δύο παιδιά.
0: Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Ζητάτε ευθύνες. Εγώ κάνω τη δουλειά μου. Εντάξει, κύριε, συγγνώμη. Κάνω τη δουλειά μου. Έχει αυτό το πρόσωπο, συγγνώμη. Τι να έκανα, έβγαλα κόκκινη. Ήθελα να το αποβάλω νέο παιδί. Είναι, αν ήταν μέσα στην περιοχή, ήταν κίτρινη και πέναλτι.
1: Ναι,
0: μέσα έξω
1: ναι,
0: περιοχή είναι
1: κόκκινη.
0: Λοιπόν, εντάξει, το θέμα ποιο είναι τώρα. Το θέμα είναι ότι εάν η ΑΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και έρθει ο παλιό Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, είναι πρωταθλήτρια μαθηματικά η ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική. Γιατί πάει η ΑΕΚ 70 και η άλλη μένουν από 62.
1: Ναι, μαθηματικά δύο αγωνιστικές. Αν, ναι, λέμε, αν.
0: Μπορεί
1: αν,
0: δηλαδή.
1: Σημερώσει, σε χάνω.
0: Ναι. Μπορεί δηλαδή την επόμενη αγωνιστική να έχουμε πρωταθλήτρια την ΑΕΚ.
1: Μπορεί είναι, και να μην έχουμε.
0: Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το σενάριο που σας δίνω τώρα εγώ.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω.
0: Λέω, είναι
1: αν
0: πολύ πιθανό.
1: Πάλι, αν ο Ολυμπιακός.
0: Έρθει σοπαλία με τον ΠΑΟΚ.
1: Έρθει σοπαλία με τον ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι δεν θα έρθει σοπαλία.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι τώρα σιγά σιγά θα είναι λίγο πιο. Εντάξει, ο δε Παναθηναϊκός χαλαρή.
1: Ο Παναθηναϊκός, θέλω να σου πω ότι ναι, στο δεύτερο ημίχρονο που. Ενώ εσύ κοιμόσου.
0: Πες μου τι έγινε.
1: Θέλω να
0: δεν
1: σου
0: έχω
1: πω
0: και υπολογιστεί.
1: Καταρχάς ήταν ένα πολύ ωραίο ντέρμπι.
0: Δεν δουλεύει, ρίλο.
1: Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι.
0: Δεν έχω υπολογιστεί.
1: Ισχύει. Εγώ να κάνω τι.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχαν στιγμές που δεν καταλάβαινες ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10.
0: Okay.
1: Δηλαδή και στις αντεπιθέσεις έβγαινε μια χαρά, γρήγορος, ευθυτενής, δημοκράτης κτλ.
0: Και το δεξιός.
1: Ναι, μεν η ΑΕΚ είχε τις περισσότερες ευκαιρίες.
0: Ήρθε δίπλα μου ο Ρήλος και είπα και το δεξιό.
1: Είχε και ο Παναθηναϊκός ευκαιρίες. Μάλλον ήταν λίγο πιο ουσιαστικές οι ευκαιρίες της.
0: Ναι, και έπαιζε και με 10, άρα το διαχειρίστηκε.
1: Δεν φαινόταν. Ήταν πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Απλά πιστεύω ότι αυτός ο Παναθηναϊκός που ήταν πολύ καλός χθες δεν πρόκειται να εμφανιστεί την επόμενη εβδομάδα.
0: Την επόμενη εβδομάδα είναι θα κερδίσετε δύσκολο με τα χαρτάκια στο
1: πιστεύω
0: γήπεδο.
1: Ότι, ναι, άκουμε. Ναι. Ήταν πολύ επιπόλαιη η ΑΕΚ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και φαινόταν αυτό στις πάσες οι οποίες δεν τις σιγούρευε.
0: Δηλαδή,
1: ενώ έχουμε δει
0: την θα έβγαζε 15 μισό στο ΙΑΕΚ χθες αν ήταν
1: ηλικία. Θα έβλεπε, έχω γράψει, έχω πρώτο τρίμηνο 14,
0: ωραία.
1: 16 το δεύτερο τρίμηνο, τι χρειάζομαι, χρειάζομαι ένα τεσσάρι για να περάσω.
0: Ένα εφτάρι,
1: ναι. Ήταν
0: κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Ήθελα να μπω στο πρώτο ημίχρονο και να τους αρχίσω τις φαλιάρες, σοβαρευτείτε, γιατί δεν θα πάρετε την νίκη σήμερα.
0: Το άγχος το δικό σου ήταν.
1: Ναι. Δεν παίξανε σοβαρά και φαινόταν στο πρώτο ημίχρονο ότι δεν παίξανε σοβαρά. Στο δεύτερο ημίχρονο που αποφάσισε η ΑΕΚ να παίξει σοβαρά, αποφάσισε και ο Παναθηναϊκός να παίξει σοβαρά.
0: Εντάξει, το χέρι της είναι τώρα, κερδίζει τον Παναθηναϊκό και...
1: Ναι, αλλά τους έφυγε η ψυχή στην τελευταία φάση
0: Αυτό το είδα. Το είδαμε τον Μπακασέτα, ναι, μετά στα highlights.
1: Ναι.
0: Που μπήκαν για να κάνω το μορφωμένο τώρα το πρωί.
1: Τώρα, αυτό που θα έπρεπε να ανησυχεί περισσότερο τους φίλους της ΑΕΚ είναι να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Στρακώσια, ο οποίος τραυματίστηκε χθες.
0: Γιατί σάμπα θα φτάσουμε στο τέρμα. Στη Φιλαδέλφια θα φτάσουμε στο τέρμα.
1: Σταμάτα μου, ωραία.
0: Θα έρθει ισοπαλία σου, λέει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, αφού με προφήτησε αυτό το διάστημα.
1: Παπαβάνκα.
0: Ναι.
1: Μπορώ να το έχω γραπτός.
0: Το έχεις, τώρα γραπτός είναι. Μένουν, ανεβαίνουν στο Spotify οι εκπομπές, το on demand. Πώς τα λένε, η μορφωμένη ελαγκίτα. Θα κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, θα έρθει ισοπαλία ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Την επόμενη αγωνιστική. Το λένε και τα ζώδια. Ναι,
1: καλά να έχει
0: μπει,
1: έχουν μπει δίδυμοι στον ουρανό. Ή ο ουρανός έχει μπει στους δίδυμους, δεν θυμάμαι.
0: Εγώ έμπαινα πάντως.
1: Έμπαινα. Λοιπόν, και θα γίνει χαμός για 7 χρόνια. Δεν πρόκειται να δείτε πρωτάθλημα για 7 χρόνια, να ξέρετε.
0: Κάτσε ρε Μαρία! Κάτσε ρε Μαρία, έχω 16 χρόνια.
1: Μονοδίδυμοι, ρε.
0: Έχω 16 χρόνια και 7-23. Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Χρήστος λέει: Μαρία, πιο νωρίς έπρεπε να βάζει για ύπνο μετά τα 3 από τη Ματζεστάρα.
0: Καλά, ναι.
1: Ηρέμησε λίγο.
0: 3-2.
1: 3-2 ήρθε το παιχνίδι αρχικά. Δεν σκότωσες και το θηρίο.
0: Είναι χάλια η Λίβερπουλ, δεν βλέπετε.
1: Είναι χάλια η Λίβερπουλ. Παίζαμε με τον τρίτο τερματοφύλακα.
0: Δεν βλέπετε αυτό το πράγμα.
1: Με τον τρίτο. Ναι. Μόνο ο Σομποσλάι.
0: Ανανεώνει ο σλότ.
1: Ναι.
0: Μένει καλά, έτσι, για 2 χρόνια.
1: Ναι, καλά, μην ορκίζεσαι.
0: Αυτό,
1: καλά, έχουμε δει και συμβόλαια μέχρι το 2032.
0: 2 χρόνια έχουμε, ναι, ανανέωση λογικά του σλότ. Λέει παραμένει, τον πιστεύει, λέει η διοίκηση.
1: Απλά μπήκε με πολύ μεγάλη φόρα η United και το έβλεπα το παιχνίδι.
0: Το 2-0.
1: Δεν ξέρω πώς στο 15 και λες, ω Παναγία μου, θα αρχίσει καμιά κατηφοριά. Αλλά όχι.
0: Όχι.
1: Έγινε 2-2 και μετά το 3-2.
0: Έδωσα στο σκύλο μου το όνομα Τόργκελε, λέει ο άλλος. Νάτος.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Θαυμάσια.
0: Γνώμη για το πέναλτι στο παιχνίδι Πανσεραϊκός ΑΕΛ. Στέλιο, δεν κατάλαβα τι έδωσε, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν είδες το παιχνίδι αυτό, το είδα.
1: Το είδα, όχι.
0: Είναι μια φάση στο τέλος. Ο Ηλιάδης, νομίζω, ο παίκτης της Λάρισας, σηκώνεται άλμα. Έχει τεντωμένο το χέρι. Νομίζω η μπάλα δεν βρίσκει εκεί στο χέρι.
1: Ναι.
0: Και όπως πάει να πέσει, μια κεφαλιά έρχεται από πίσω και πέφτοντας βρίσκει μπάλα από την πίσω πλευρά του χεριού. Πέπεφτε ο άνθρωπος,
1: ναι,
0: με την πλάτη κάτω. Και έδωσε πέναλτι στο 96.
1: Όντως. Α, μάλιστα.
0: Και δεν μπορούσα να καταλάβω.
1: Δεν μπορούσε να καταλάβεις.
0: Μπορούσα.
1: Ωραία.
0: Τι είδε.
1: Ωραία, ας τα αφήσουμε.
0: Όχι,
1: εκεί.
0: Προσπαθούσα να δω. Μην τυχόν βρήκε μπάλα στο χέρι.
1: Στην πρώτη φάση.
0: Στην πρώτη, ναι, φάση. Δηλαδή έκανε κοντινό. Πολλές φορές το κοντινό θολών. Εκεί στέκομαι μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Το είδα αυτό και λέω μετά. Okay, ένα-ένα τελικό.
1: Να δεχθούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι σαν το Πασόκ. Βγάζει παίκτες για τις υπόλοιπες ομάδες, Αλέξανδρε.
0: Ό,τι λέει δεν ισχύει. Και αυτά τα λένε τα εξαπτέρυγα του Μητσοτάκη.
1: Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο τριπλή ισοβαθμία στο τέλος πρωταθλήματος.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι, όχι, δεν πιστεύω.
0: Και θα το πάρει ο ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια και με τελικά ο Ολυμπιακός θα πάρει το διπλό και έκατσε ο Παναθηναϊκός και έχασε τον Ολυμπιακό και γι' αυτό θα πάει ο ΠΑΟΚ. Θα το δώσει το παιχνίδι γιατί το λένε και τα site, το λέει και ο κόσμος. Μόλις έκανε λάθη χτες ο ΠΑΟΚ, ούρλιαζε ο κόσμος. Παίξτε μπάλα. Όλοι παίζουν για τον εαυτό τους. Αλλά το,
1: ναι,
0: κίνητρο νικάει τα πάντα. Τι να κάνουμε τώρα. Το κίνητρο νικάει τα πάντα. Με το κίνητρο μόνο η ΑΕΚ. Την άλλη αγωνιστική. Πιστεύω θα δυσκολευτεί πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων.
1: Κανονικά έπρεπε να έχω έτοιμη την καλοκαιρινή στολή μέχρι,
0: μπράβο,
1: σήμερα. Πολεμικό ναυτικό. Στην καλύτερη περίπτωση θα είναι αύριο. Δικαιολογία έχουμε.
0: Κάνει κρύο, ρε φίλε. Δεν ξέρω,
1: ναι, ναι, εντάξει, έπρεπε να την είχε έτοιμη όμως. Κάτσε να δούμε. Όντως θα έχει αύριο 28-30 βαθμούς.
0: Λέει 25 βαθμούς και ανεβαίνει η θερμοκρασία, μας έχουν τρελάνει. Πάμε διάλειμμα μέχρι να το δεις. Και ο Μπερλέκης είναι εδώ να τσεκάρει.
3: Το κλίμα δεν είναι μια χαρά.
1: Ρε, μια χαρά είναι το κλίμα.
0: Έλα, εντάξει, φάει Ντόναλντ Τραμπ. Σε χαλάει ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα. Έλα τώρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Λίδη. Γιατί αξίζει.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: αρέσει, μ' αρέσει αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο. Λέμε εδώ, καλημέρα, μόνος του. Η ΑΕΚ έχει δεμένο σύνολο από ατομική ποιότητα, ειδικά από το κέντρο και πίσω, λίγα πράγματα. Εσύ το στείλε μόνος του. Να σας πω βέβαια και για το φωστήρα ρε παιδιά, το φωνέα των γιγάντων. Εμείς κάναμε μια πορεία φέτος πάρα πολύ σημαντική. Εγώ μιλάω.
1: Εσείς. Έχετε παίξει ποδόσφαιρο.
0: Και κάτι άλλο ρε παιδιά. Έχω παίξει. Δεν μπορώ να σας πω ποιος είμαι. Έχω παίξει σε πολύ πολύ πολύ μεγάλο επίπεδο δεξί μπακ.
1: Πού, στον Παναθηναϊκό?
0: Τώρα δεν χρειάζεται να πω.
1: Α, όντως στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι. Δεν χρειάζεται να πω. Εντάξει, όσοι με καταλάβαν. Όχι, σε πιο μεγάλη ομάδα. Όσοι με κατάλαβαν, με κατάλαβαν. Ναι, στην ΑΕΚ Περιστερίου ήμουνα, θα το πω. Είμαι ο Τσιτσιμπρόκος. Ο Χρήστος ο Τσιτσιμπρόκος. Είναι ο Σάλιβαν. Ο Τσιτσιμπρόκος.
1: Σίγουρα θα σας ξέρει ο Ταμπάκος. Ο Ταμπάκος.
0: Ναι. Σίγουρα. Μου έλεγε μια φορά, παρκάρεις εδώ, μην φύγεις. Θα παρκάρω εγώ. Συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, παιδιά. Τσούβι είμαι ΑΕΚ.
2: Μπράβο.
1: Αλλά πανηγύρισα τη γιαουρτλού του Αταμάν στο 0-2.
2: Καλά, παιδιά, εντάξει.
1: Καλά τους κάνατε, λέει, τους πόνεσε, γιατί ήταν υπερόπτες.
2: Δεν υπάρχει αυτό το. Δεν περίμενα. Δεν περίμενα αυτό το. Φέρει την κάμερα εδώ που είπα.
1: Ναι.
2: Και λέω θα χάσει και την Πέμπτη. Με περίμεναν όλοι στη γωνία. Όλοι στη γωνία να χάσει ο Παναθηναϊκός. Πάρ το 0-2.
1: Mm-hmm.
2: Και έλα εδώ τώρα να χάσει από το αεροδρόμιο την
1: και
2: Τετάρτη.
1: Και ποιο θα είναι την Τετάρτη στο γήπεδο.
2: Θα πας. Πάντα είμαι.
1: Δεν το πάει.
2: Τι δουλειά έχει η Μαρία αυτό. Δεν ασχολείται με αυτό. Η Μαρία θα πήγαινε στον μπάσκετ τα τελευταία 5 λεπτά, έχει πει.
1: Εννοείται. Εννοείται. Τι απα να κάνω την αρχή.
2: Ακριβώς.
1: Να βαρεθούμε. Την καλημέρα μας και σε κάποια παιδιά που την κατέχουν λίγο την παλίτσα. Είναι όλη μέρα στα γήπεδα.
2: Ναι. Να είναι καλά.
1: Να είστε καλά. Δεν μπορεί να πει ποιος είναι.
2: Μου τη λέγατε.
1: Καλημέρα.
2: Ο Τσιτσιμπρόκος. Πρέπει να είναι ο συμπαίχτης μου ο Ντάντουρας.
1: Έχετε κάνει τα τσιτσικό μαζί. Ο Ντάντουρας.
2: Βεβαίως. Και να σου πω, εγώ ήμουν καλύτερος. Ήμουν καλύτερος, αλλά.
1: Αλλά έχει τις γνωριμίες.
2: Γνώρισα την Χριστίνα, μετά είχα τον τραυματισμό. Μετά έτρεχα στα δικαστήρια.
1: Με είχαν συλλάβει κάποια στιγμή.
2: Πρέπει να φύγω από την εκπομπή. Με είχαν συλλάβει.
1: Δεν είχατε πλακωθεί σε ένα μπιλιαρδάδικο.
2: Μέσα, γιατί να σου πω κάτι. Εγώ του λέω τη στεκιά δεν μου την κάνει εμένα έτσι. Α, και τσακωθήκα. Αυτό ήταν
1: μετά. Κάνατε την πεσίρια μετά.
2: Και λίγα του έκανα. Αυτή την ιστορία την έχω ξαναπεί, κυρία. Αυτή λένε και κυρία Τζεφερέκου. Και να ξέρετε κάτι.
1: Τζεφερέκου.
2: Και να ξέρετε κάτι. Ακόμα είστε χεσμένοι για το πρωτάθλημα. Σας λέω, το πήρατε. Όχι.
1: Όχι βέβαια.
2: Όχι βέβαια.
1: Έξι βαθμοί. Έξι βαθμοί.
2: Ετοιμαστείτε για μεγάλο.
1: Ρεβάργκα, βάλτο ρεβάργκα. Τι συζητάω. Γιατί πρέπει να χάνω έτσι τα χρόνια μου.
2: Για το μεγαλύτερο. Λοιπόν. Έχει το Super Bowl Bad Bunny, έτσι.
1: Ναι.
2: Και ποια άλλη ήταν
1: η Lady Gaga.
2: Η Lady Gaga. Mm. Έχει, ξέρω εγώ, Παπαρίζου που είχε ο τελικός του κυπέλου, το θυμόμαστε στη Νέα Σμύρνη. Εσύ.
1: Όχι, θα τραγουδήσει ο Ηλιόπουλος.
2: Απευθείας τον πρόεδρο. Δηλαδή.
1: Ναι.
2: Ένας τραγουδιστής έκπληξη. Θα σηκωθεί από ψηλά με άσπρα. Θα βγει με άσπρα.
1: Τσανόγια.
2: Τσανόγια. Αγάπαμε. Γιατί να ζήσω μου.
1: Και πώς βγήκε ο Ρίκι Μάρτιν? Θα βγει ο Γιάννης Πάριος.
2: Για πλάκα σου λέω θα βγει τώρα. Και Λευτέρης Παπαδόπουλος να κλαίει από κάτω γνωστοί αγκτζίδες. Κανονικά πρέπει να βγει ο Κιάμος. Αλλά έχεις και καψάλι και σαφέτη. Έχεις και τα κλαρίνα.
1: Άσε να έρθει αυτή η ώρα.
2: Έχεις και τα κλαρίνα. Κλαρίνα.
1: Έξι βαθμοί δεν είναι τίποτα.
2: Καλά, εντάξει.
1: Έξι βαθμοί δεν είναι τίποτα. Δεν κερδίζει στην All Win Arena. Κερδίζει ο Ολυμπιακός.
2: Καλά, εντάξει.
1: Κάνεις άλλη μια ισοπαλία στην Τούμπα. Κερδίζει. Να τα τελείωσε.
3: Και άμα χάσει την Τούμπα.
1: Και άμα χάσει την Τούμπα. Γιατί ο Ολυμπιακός πώς έχασε την Τούμπα.
2: Εγώ λέω να παίξουν
1: και οι βλέπατε διπλό και οι δύο.
2: Το έβλεπα. Το χι το πιασα τη ΣΑΕΚ.
3: Που μου βγήκε
2: το
3: πιασα τη ΣΑΕΚ.
2: Το χι τη ΣΑΕΚ το πιασα. Γιατί δεν κάνει έτσι για τα δικά σου.
1: Πλαφό,
2: κακιά. Κακιά. Λοιπόν.
1: Βρήκε και ο Λαφό να κάνει
2: την επέμβαση τη ζωή του.
1: Και επέμβαση.
2: Ειδικά στην κεφαλιά. Αυτά πρόλαβα να δω.
1: Βραδιά καριέρα ήταν αυτή. Δηλαδή, αν πάρει αυτό το παιχνίδι,
2: εσύ θα το
1: παρουσίαζε.
2: Εσύ θα το παρουσίαζε.
1: Στη Σίτη πηγαίνει.
2: Βραδιά καριέρα, εσύ θα το παρουσίαζε.
1: Δηλαδή, να πάει ο μανατζαρέο του και να πάρει αυτό το παιχνίδι και να πάει στη Σίτη και να πει: παιδιά, σα έχω τον επόμενο τερματοφύλακα.
2: Έτοιμο.
1: Στη Λίβερπουλ. Α, που παίζαμε, με ποιον παίζαμε χθες. Που τον ήξερα. Μόνο ο Ανδρέας πρέπει να τον ήξερα αυτόν τον τερματοφύλακα.

0: λέει κάποιος, έχει την ομάδα αίτητη από τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Όντως, mm-hmm. η ΑΕΚ είναι αίτητη mm-hmm. από τον Οκτώβριο στο πρωτάθλημα. Στην κανονική διάρκεια μπήκε στο συν 2 στα play-off. Στα μισά της διοργάνωσης είναι στο συν 6, έχοντας παίξει ένα μάτς εντός και δύο εκτός. Καλά, εντάξει, αν πάρεις να συγκρίνεις την ΑΕΚ την περσινή.
1: Άσο, δεν το συζητάμε τώρα. Μια χαρά είναι ο Νίκολης, λέγαμε. Μια χαρά είναι ο Νίκολης, μια χαρά την πάτη την ομάδα ο Νίκολης. Πού τον φέρανε αυτόν? Θέλανε ένα όμορφο στον πάγκο. Θέλανε ένα μορφωνιό, ένα ωραίο παιδί.
0: Ένα με μαλλί.
1: Ναι, θέλατε ένα με μαλλί να λέει παλέψαμε σαν λιοντάρια, αλλά καμιά φορά το λιοντάρι. Αυτοί λένε παροιμίες. Είμαστε λιοντάρι, αλλά καμιά φορά ένα αγκάθι στην πατούσα του λιονταριού μπορεί να αποβεί μοιραία. Αυτό πάθαμε σήμερα.
0: Το λιοντάρι καθρεφτίζεται στο ποτάμι και μπερδεύεται.
1: Ναι, ναι, τα δάση. Τα δάση. Λένε τέτοια. Τι γνώμη έχετε, τι γνώμη έχετε για την ήττα απόψε στο ντέρμπι? Τα δάση είναι δέντρα που είναι αγκαλιασμένα. Αυτή είναι η απατεώνες τεχνική. Αυτή είναι η απατεώνες τεχνική που μιλάνε με παροιμίες της ζούγκλα. Κυρίως έχει να κάνει με φύση. Δεν λένε κάτι πρακτικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Λιοντάρι θα μπει μέσα.
1: Θα μπει λιοντάρι.
0: Θα μπει ένα φίδι.
1: Ναι.
0: Μια αλεπού ίσως.
1: Το φίδι είναι για τα αποδυτήρια.
0: Ναι.
1: Ή ξέρω εγώ, το φίδι σε δαγκώνει και σε σκοτώνει. Όμως το δηλητήριο του φιδιού καμιά φορά θεραπεύει. Τι είπε ο Τσουβελέιδα? Ο Τσουβελέιδα. Και φεύγει.
0: Και κάνει ο μεταφραστής τώρα, εγώ τι να πω.
1: Εγώ να πω τι.
0: Εγώ να πω τι.
1: Έχω κι άλλες τέτοιες τώρα να σκεφτώ. Παροιμίες. Άλλο το χορτάρι στην αυλή σου και άλλο το χορτάρι τη ζούγκλα.
0: Τη ζωή σου νομίζω θα λύγεις.
2: Εγώ νομίζω θα λύγεις κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων.
1: Γι' αυτό το είπα διαφορετικά. Ο Ρίλος έκανε.
0: Όχι.
1: Έχουμε. Έχει και με λύκους έχουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ παίζει με λύκους.
1: Ο λύκος είναι επικίνδυνος, όμως δεν είναι άμα έχει πονόδοντο. Κάνεις τέτοια με ιατρική. Κάνουν όλοι. Τι είπε ο κόουτς, ο απατεώνας.
0: Δεν θα βγαίνει ποτέ κανείς να μιλήσει για κουνάβι, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Μόνο φάνης την άλλη εκπομπή σήμερα. Αλλά σου λέω ότι υπάρχει τρόπος να λες τέτοιες παπαριές, παπάντζες τεχνικού, ότι αυτό ρε παιδί μου προϋποθέτει να έχεις και μια καριέρα πίσω σου και να είσαι τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Ναι, ο Μουρίνιο, ας πούμε, θα
1: μπορούσε
0: να γιόλο, τα λέει. Όχι, γιόλο,
1: ναι. Ή αυτά τα λένε οι Λατίνοι που λέει θα είμαστε γυμνοί και θα ξέρουν ποιοι είμαστε.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, σε έχει σημαδέψει τόσο πολύ.
1: Ναι, έχω ακούσει χειρότερη δήλωση.
0: Η ατάκα.
1: Δεν θυμάσαι που λέω έφυγε αυτό.
0: Ναι.
1: Σε πήρα τηλέφωνο και σου λέω έφυγε.
0: Έφυγε, ναι. Με το που είπε αυτή την ατάκα.
1: Την πήρα τηλέφωνο λέω έφυγε.
0: Άκουσες τι είπε.
1: Άκουσες τι είπε. Έφυγε.
0: Μα τώρα ήρθε. Έφυγε, σου λέω.
1: Κέρατο ελαφιού, παπαρδέλες ραγού. Λες και τέτοια, με φαΐ. Αλλά σου λέω ότι ό,τι έχει να κάνει με ζούγκλα, λύκο, λιοντάρι, ξέρω εγώ, τυρανόσαυρο.
0: Και αυτά τα λένε πράγμα. Όχι σε νίκη.
1: Όχι αυτό, σε ήττα.
0: Όχι σε ισοπαλία.
1: Ισοπαλία τύπου, και ήττα από τη
0: διαιτησία. Λίγο θέλαμε να πάρουμε την νίκη. Λοιπόν, 9 Μαΐου, μην ξεχνιόμαστε, έρχεται, έτσι. Μετράνε αντίστροφα όσοι έχουν εισιτήρια για τους Μετάλλικα αυτό το Σάββατο στο ΆΚΑ. Λοιπόν, και αν έχετε εισιτήρια, ξέρετε ότι η Cosmota Telecom θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Μπορείτε λοιπόν να πάτε στο Cosmota Telecom Booth στο ΆΚΑ, γιατί εκεί σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Έλα, εσύ που δεν τρως θαλασσινά, αλλά τρως ψάρι.
1: Τρώω ψάρι.
0: Είναι καλή μέρα για ψάρι.
1: Είναι, και η εβδομάδα χωρίς ψάρι, εντάξει, δεν γίνεται. Φρέσκο λαβράκι με baby πατάτες, σωτέ με βούτυρο και μυρωδικά. Ξέρεις που θα το βρεις. Όποιος ξέρει τι θα πει, φρέσκο φαγκρί στη σκάρα. Με μια σαλάτα ρόκα παρμεζάνα. Όχι πολύ τυρί, ρε παιδιά από πάνω στη ρόκα παρμεζάνα. Ξέρει που θα το βρει. Λίντλ. Εκεί θα τα βρεις. Φρέσκο ψάρι που εκτρέφεται σε ελληνικές θάλασσες. Το φρέσκο ψάρι από επιλεγμένα ιχθυοτροφία και είναι εγγυημένα από τη Βέλτια. Με ασφαλή μεταφορά, καθαρισμένα, συσκευασμένα, έτοιμα από τη θάλασσα κατευθείαν στο πιάτο σου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
9: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Messinia Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Messinia Challenge.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Με αυτό το τραγούδι ετοιμάζουν τη ληστεία. Η Eleven δείχνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουν πάρει κόκκινη και πώς λένε, κορδόνι και.
0: Εσύ από εδώ, πρόβες. Κάνουν πρόβες μέσα με όπλα από κάτω.
1: Όλα τα αυτοκίνητα ανεβαίνουν σκαλοπάτια, ξέρεις. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό ο λευκός με τα γυαλιά στα κομπιούτερ. Πάντα είναι ένας λευκός.
1: Ένας nerd.
0: Ένας nerd. Ο οποίος δεν κινδυνεύει ποτέ. Είναι στο βαν του βαρ.
1: Όχι, αλλά τους ανοίγει όλες τις πόρτες. Ξεκλειδώνει. Ναι. Και χτυπάει.
0: Loading disc. Τίποτα. Στο γύρισμα κάνει έτσι. Loading disc 100% για να πάρει το στικάκι.
1: Και αντιγράφει και καλά τα στικάκια.
0: Από τον κακό Άραβα ή Ρώσο, ο Αμερικάνος.
2: Δεν θα πεθάνει πρώτος.
0: Αυτός με
1: τον. Αντέξει, ανθιά πεθαίνει πρώτος.
0: Ο nerd με τα γυαλιά δεν πεθαίνει ποτέ. Είναι, χωρίς αυτόν δεν γίνεται.
1: Έχει χαμηλό μισθό.
0: Ναι.
1: Έχει λίγες
0: απάτες.
1: Και άμα πάει και δύο μετά, κάνει και sequel και τα λοιπά, πάλι ο ίδιος θα είναι. Είναι παίζει με το βασικό.
0: Και στο τέλος μπορεί να σκοτώσει ο ίδιος, επειδή του είχε δώσει ένα όπλο στην αρχή. Αυτός μπορεί να σκοτώσει τον σούπερ κακό που είναι λίγο πριν του μπήξει το μαχαίρι.
1: Α, ναι. Και τον δείχνει μετά ότι και καλά έκανε σκοποβολή για πλάκα.
0: Ναι.
1: Ήταν το χόμπι του.
0: Ναι, στην αρχή του είχε δώσει ένα όπλο αυτός και του λέει αχρίαστο να είναι. Εσύ που ξέρεις από περιπέτειες, λες θα δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστεί αυτό το όπλο. Θα χρησιμέψει. Εντάξει, και στο τέλος, λίγο πριν του βάλει το μαχαίρι στην καρδιά του πρωταγωνιστή, ακούγεται ένα εμείς δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Και πέφτουν
1: και
0: πέφτει, δύο.
1: Και είναι άλλος πίσω.
0: Και είναι άλλος πίσω πάνω από σκαλωσιά, από εκεί που δίνω συνεντεύξεις, με κοροϊδεύει νικητέα. Από εκεί. Εντάξει. Έχω κοιμηθεί πολύ. Έχω κοιμηθεί πάρα πολύ.
1: Στο
0: στέγαστρο.
1: Την καλημέρα μας στο φίλο μας, το Γιάνγκο.
0: Μα είναι όλοι εδώ. Λοιπόν, στέλνει μήνυμα και ο Τάκης Ματάκης. Τάκης Ματάκης λέει: είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πάθουμε κάποιο χουνέρι με Βαλένθια. Άμα παίξει ο Παναθηναϊκός έτσι όπως έχει παίξει τα πρώτα δύο μας. Μιλάμε θα.
1: Η ατμόσφερα. Σαν τα σταφύλια θα κρέμονται.
0: Σας τα είπα.
1: 52.000 κόσμο θα έχει μέσα το Telecom Center, πώς το λένε.
0: Ακόμα, στο Telecom Center, ακόμα και στα όμορφα κορίτσια που πάνε στο ΑΚΑ έχουν δώσει πάγο για να είναι χοντρή φωνή του.
1: Πάμε μόνοι, μπανάνα.
0: Θα δεις την άλλη τούμπανο, πλαστικοποιημένη τούμπανο εντωμεταξύ.
1: Θα βγουν οι τρίχες πάλι.
0: Ναι, μουστάκια. Θα βγαίνει ο παλιός αυτός. Λεπτά χείλη, το ένα ζυβί μικρότερο, ένα μεγάλο. Τη φιλάρα μου! Θα τη δει τα κάγκελα. Τη είπανε, πιες αυτό το γέγγελμα, είστε λίγο.
1: Τίποτα, δύο ρίτσε.
0: Θα δει 200 νέστορε. Δεν καταλαβαίνει τι θα γίνει στο T-Center. Telecom Center, το λέω σωστά, γιατί εκεί θα κάνω την παράσταση και πρέπει να το λέω σωστά.
1: Πρέπει να το λέω σωστά. Λοιπόν, εγώ δεν έχω
0: το Telecom Center, T-Center, εκεί θα είναι έτσι από στον περιβάλλοντα χώρο και στον μπλε γύρω-γύρω. Πορτερό, γιαορτλού, κλαρίνο.
1: Δεν θα έχει πεντάχρονα παιδάκια, πεντακοριτσάκια, μωρά με ακουστικά στα αυτιά. Δεν θα έχει.
0: Θα αιωρούνται κι αυτά. Θα το σηκώσει σαν το Μουφάσα το παιδί ο άλλος. Φώναξε ρε μαλάκι, φώναξε ρε.
1: Μαχιλάρα μου. Και θα πετάνε φλόγες. Σαν το. Ναι, ναι. Και το κόμικ.
0: Το κόμικ που πετάγε φλόγες. Δεν είναι εδώ και ο Σταθερόπουλος. Να σου πει. Ο MC Θέγκαστρον.
1: Καλημέρα από τη Βασιλεία.
0: Τι έγινε.
1: Τσούβι, πότε θα τη ρίχνει.
0: Θα το κανονίσουμε.
1: Ωραία. Πάρε τα λογό και πήγαινε.
0: Και καλημέρα και από Γέρεβαν.
1: Ωραία.
0: Κερνάμε το αταμάν το γιαούρτλου.
1: Ωραία. Τσούβι, δώσε συμβουλές για το πώς να κοιμάμαι κι εγώ πολύ. Νιώθω ότι δεν προλαβαίνω ειλικρινά. Δεν γίνεται εσύ όλη μέρα τρέχεις. Λέει κάτι κάνω λάθος. Όχι, παιδιά. Συγγνώμη,
0: ο
1: Τσούβι περνάει τις περιόδους του. Είναι μια περίοδος που δεν κοιμάται καθόλου, κοιμάται 2 ώρες το 24ωρο.
0: Τρίωρο.
1: Και υπάρχει περίοδος τώρα που δεν κοιμάται 2 ώρες.
0: Απλά δεν σηκώνομαι από το κρεβάτι.
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα δεν έχεις παραστάσεις και τέτοια.
0: Δεν σου είχα πει δεν θα έχω 2 μήνες και δεν
1: πίστευες.
0: Και είναι αλήθεια.
1: Καλά, μου είχες πει πέρσι ότι δεν θα κάνω τίποτα και.
0: Ισχύει.
1: Και έκανες την περιοδία.
0: Ισχύει.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως επειδή μετά έρχεται η
1: θύελα. Επειδή ετοιμάζεις κάτι.
0: Ναι.
1: Θύελα.
0: Στην Κύπρο, παιδιά, στην Κύπρο δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα έρθω, αν δεν έρθω, θα λυντσαριστώ αυτή τη φορά.
1: Καλά, ναι,
0: στην Κύπρο, δεν μπορείς να καταλάβεις. Δηλαδή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είχε αναβληθεί.
0: Δεν είναι αυτή η παράσταση. Είναι άλλη. Τα έχουν πάρει τα λεφτά τους πίσω οι άνθρωποι. Όσοι ήθελαν
1: να επειδή ανέβαλες αυτή την παράσταση, εννοείται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε, ναι, αυτή την περίοδο τσουβί κοιμάται, παιδιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και αυτό τώρα, αυτή η όρεξη το πρωί είναι προϊόν ύπνου. Πώς ήμασταν χθες στον πάγκο μας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Έτσι,
1: έτσι, αυτό. Έτσι, αυτό. Έτσι. Εντάξει. Ναι. Έλα, εντάξει. Ναι. Καλά ήτανε, μωρέ. Καλά ήτανε.
0: Όσο κράτησε. Αλλά δεν κρατάνε όλα για πάντα, Αλέξανδρε. Φίλε, δεν έχω άγχος όταν κοιμάμαι. Δεν σκέφτομαι τα προβλήματά μου, γιατί θα πεθάνουμε όλοι. Δηλαδή, έχω πει, δεν ξέρω πότε θα φύγω από το μάτι αυτό κόσμο. Είμαστε περαστικοί. Ας ρίξω έναν ύπνο να ξεκουραστώ να τα αντιμετωπίσω
1: δεν
0: μετά.
1: Δεν είναι αυτό που το λες εσύ τόσο εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Να αφήσεις έξω από, από την κρεβατοκάμαρα τα προβλήματα. Γιατί τα προβλήματα έρχονται και μπαίνουν στο κρεβάτι πριν από σένα.
0: Ισχύει.
1: Και κουρνιάζουν.
0: Ισχύει αυτό που λες.
1: Έτσι. Δεν είναι. Ναι. Θέλει, αυτό θέλει. Πώς το λένε αυτό που κάνουν.
0: Υπνοθεραπεία.
1: Όχι υπνοθεραπεία. Αυτό.
0: Βαλεριάνα Μπαφ.
1: Που κάνουν οι βουδιστές, ρε παιδί μου, που κάνουν διαλογισμό. Αυτό είναι μια μορφή διαλογισμού.
0: Διαολογισμός
1: το έχω πει, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Διαολογισμό κάνω εγώ. Ναι. Διαολογισμό
0: δεν κερδίζεις κάτι με το να σκέφτεσαι όμως ότι έχω πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ναι, απλά δεν είναι. Το ξέρω.
0: Ναι. Μα, θα τα έχεις, αλλά κοιμήσου. Δηλαδή ξύπνα να τα αντιμετωπίσεις. Αλλά άμα είσαι ράκος. Πώς θα αντιμετωπίσεις τα πάρα πολλά προβλήματα. Και εγώ έχω πάρα πολλά. Όλοι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πώς θα τα αντιμετωπίσεις τα προβλήματα κουρασμένος. Mm. Πρέπει να είσαι.
1: Ναι, είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Θες καλό φαΐ, θες ύπνο και μετά να είσαι έτοιμος να τα αντιμετωπίσεις. Και να πας επιθετικά πάνω στα προβλήματα. Επιθετικά όμως πάνω στα προβλήματα. Να μην πεις άστο αυτό, δεν ξέρω. Επίθεση.
1: Τώρα, φουλ. Τώρα.
0: Επίθεση, μπουνιά στο πρόβλημα, παιδί μου. Μπουνιά. Μπουνιά. 3-0 ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια και παίζει με Ρεάλ χωρίς Ταβάρες μάλλον. Είμαστε έτοιμοι.
1: Καλημέρα, Σαλοπέτα. Μαρία, ακόμα λέει δεν πιστεύει ότι θα πάρετε πρωτάθλημα. Είσαι σαν εμένα που τα είχα φτιάξει με την γυναικάρα τη τάξη μου, λέει, και ακόμα δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Φιλιά, δεν είμαστε το ίδιο, όχι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είμαστε.
0: Σε σκέφτηκα με τη γυναικάρα τη τάξη σου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί, τι θυμάσαι, ποια ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Ήταν έτσι ψηλή.
1: Ήταν κανένα δύο κοπέλες στην τάξη που έλεγε: φίλε, αυτές είναι μοντέλα.
0: Ναι, δεν εξελίχθηκαν.
1: Όχι, η μία παραμένει ίδια.
0: Έλα, μπράβο.
1: Ίδια, το σου λέω: ίδια. Και είναι και φίλη μου ακόμα, είναι η κόλλητή μου. την άλλη δεν ξέρω, την έχω χάσει.
0: Την έχεις χάσει.
1: Την έχω χάσει. Και δεν λέω όνομα γιατί είχε πολύ συγκεκριμένο όνομα.
0: Όχι, μην το πει, δεν είσαι ο ράπτης.
1: Θεσσαλονικιός στο Παγκράτη, καλημέρα. Για πρωτάθλημα βλέπετε ΠΑΟΚ ή ΜΠΑ. Ναι, γιατί όχι. Ό,τι πιθανότητες έχει ο Ολυμπιακός, έχει και ο ΠΑΟΚ, πιστεύω, αυτή τη στιγμή. Και η ΑΕΚ. Γιατί όχι. Γιατί όχι, τι θέλει, τι προβλήματα έχετε. Καλημέρα στο Ζαν. Καλό απόγευμα και από την φθινοπορεινή Μελβούρνη. Βενζίνη σιγά-σιγά κατεβαίνει. Ξημερωθήκαμε για το ΑΕΚ, για το Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, σε εμάς δεν κατεβαίνει η βενζίνη. Κατέβηκε το πετρέλαιο.
0: Το πετρέλαιο κατέβηκε. Η μάνα μου, ως άλλος Γιώργος Αυτιάς, με πήρε τηλέφωνο για να μου πει, στα έλεγα εγώ. Της λέω, να βάλουμε, θα πέσει. Κάνουν μπλόφα, μου λέει, με τα ορμούζ. Και θα
1: μπλόφα.
0: Πέσει. Ένα
1: Poker
0: λεπτό,
1: face.
0: Ένα λεπτό η μάνα μου σου είπε ότι θα πέσει κι άλλο. Θα είχα βιαστεί να βάλω ένα τόνο πετρέλαιο και θα χτύπαγα το κεφάλι μου, ξέρεις, για 30 ευρώ, ξέρεις, οι γονείς μας. Και θα χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο. Ελάτε. Ελάτε.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από Αντίπαρο, Αεράκι και Δροσούλα.
0: Έτσι. Να μην συγκατοικείτε τότε, να μην κουρνιάζουν δίπλα σας τα προβλήματα. Υπέροχο. Υπέροχο και ειλικρινές.
1: Και ειλικρινές και να σου πω και κάτι.
0: Υπέροχο.
1: Όχι έξω από την πραγματικότητα.
0: Έπρεπε να μείνω με τη μάνα μου, να πω την Εύα. Έπρεπε να μείνω όλα έτοιμα. Πλημμένος ο
1: Λεβέντης. Και σουρωμένη πορτοκαλάδα.
0: Και σουρωμένος κι εγώ.
1: Έτσι, χωρίς την πούλπα.
0: Η πούλπα, γεια σας.
1: Η φίλη μου.
0: Έτσι. Σουρωμένος κι εγώ.
1: Και το στάκι και γύρω-γύρω η κόρα βγαλμένη.
0: Ναι, ναι, έτσι, ναι,
1: για
0: ναι,
1: το παιδί.
0: Το
1: για
0: παιδί, το παιδί. 50 χρονών το παιδί.
1: Για το παιδί.
0: Το παιδί.
1: Και τα κεράσια τώρα που έρχονται η εποχή τους χωρίς τα κουκούτσια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε κουκούτσοτα.
0: Και ξέρεις τι λέει το παιδί, γνωρίζει μια κοπέλα. Μένεις μόνος σου. Προσέχω τη μάνα μου.
1: Ναι,
0: ο ψεύτης.
1: Τι είναι, επιθετικό είναι η μάνα
0: μου. Προσέχω τη μάνα μου γιατί δαγκώνει. Την έχω δεμένη. Τη έχω βάλει και το μουζέτο που λέει στην Κέκα.
1: Προσέχω τη μάνα μου, πάρει το ριμπάμπ.
0: Προσέχω τη μάνα μου. Προσέχω. Τον παίζω overplay και τον παίζω. Αλλά προσέχω τη μάνα μου. Είναι μεγάλο ψέμα για 50χρονο άντρα που δεν θέλει να φύγει.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο, σου λέει. Είναι
1: γιατί
0: σημαντικό
1: που έχει τη μάνα. Μαμά και η μάμα είναι ντούκι, έτσι πάει στα χωράφια η μάνα.
0: Όχι, κάνει κουμάντο. Η μαμά κάνει κουμάντο σε όλα τα επίπεδα.
1: Συνήθως όταν προσέχεις τη μάνα σου, η μάνα σου έχει υψηλή σύνταξη.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο ακροατής. Το πετρέλαιο θα ανέβει σε λίγο επειδή είναι αργό.
2: Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Η Βαλεριάνα Μπα είναι βολεϊμπολίστρια.
1: Ναι.
0: Μιλάει μαζί της η ΑΕΚ. Βαλεριάνα Μπα.
1: Καλημέρα και στον Ντάιβερ. 4 βαθμοί ακόμα γιατί ΑΕΚ είμαστε. Κάτι ξέρεις, κάτι ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα και στον Χρήστο. Χθες με τα χάλια του Ολυμπιακού, λέει, σκεφτόμουν τα χαλιά πότε να τα βγάλω.
2: Καλή ερώτηση το ίδιο.
1: Καλή ερώτηση, καλή ερώτηση. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Φίλε, 4 Μαΐ και έχουμε χαλιά στρωμένα. Δηλαδή, πραγματικά.
2: Τι να τα βγάλω κιόλας, όχι.
0: Και έχει δει πως τα έχω τεντώσει με το βρακί που κάνω το βαρελάκι. Αυτές είναι οι τεχνικές.
1: Θα σε χρειαστώ.
0: Παιδιά, νοικιάζομαι με το βρακί, αλλά μόνο αυτή την υπηρεσία παρέχω. Επειδή με το βρακί δεν σημαίνει κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι.
0: Ότι θα φτάσει τυρί. Μέχρι εκεί, ναι.
1: Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Brighton. Δυνατούς και ορεξάτους, λες, σας ακούω. Φτουφτού, φτύσε μας να μην μας ματιάξεις.
0: Φτύσε μας. Εγώ πριν
2: διπλούρα,
0: πέσω...
2: ο Άρης στην Κρήτη, πώς.
0: Ναι. Διπλούρα. Και...
1: Δεν το βλέπεις αυτό να έρχεται, γιατί έλεγες ο Όφι τώρα και πελούχος και αυτό.
2: Τίποτα, ο Όφι εξασφάλισε τώρα,
1: ναι, πάει διακοπές. Ναι, εντάξει.
0: Όφι, η παίκτη του
1: άλλη μια κούπα. Σηκώσαμε την άλλη κούπα, φέρε άλλη 10 τώρα. Άλλη 10 και εννοούν τις άλλες κούπες. Εννοούν τις άλλες.
0: Και μεθυσμένος βγήκα εγώ να παίξω στο χορτάρι και δεν με νοιάζει τώρα εδώ, είναι διπλό από τον Άρη. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει.
1: Ήτανε Σάββατο ο τελικός, ήτανε Σάββατο, έστειλα μήνυμα στο Βογιατζάκι και μου απάντησε χθες.
0: Χθες
1: μου απάντησε.
0: Είχε διπλοπία. Κατάλαβες, είχε διπλοπία.
1: Και πρέπει να ήμουν και από τους πρώτους που απάντησε.
0: Πήγε να απαντήσει Ζαφυράτος και απάντησε Ζαφύρη στον ΠΑΟΚ. Του στείλε μήνυμα του Ζαφύρη. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, σε φοβερή κατάσταση στην Κρήτη. Έχει αυτή τη γλυκή αλκοόλη της δεύτερης μέρας που λέει φωτιά, θέλει φωτιά.
1: Ναι. Τώρα, άμα πας Κρήτη, έχει. Άστο.
0: Σου φεύγουν τα ματοτσίματα.
1: Δεν ανάβει τσιγάρο.
0: Ναι. Ναι.
1: Θα θυμιάσεις. Mm-hmm. Τα χαλιά τα στρώνουμε του Αγίου Δημητρίου και τα σηκώνουμε Κωνσταντίνου και Ελένη.
0: Δεν είναι χριστιανικό, φίλε, το χαλί. Έχει να κάνει με το
1: παιδιά,
0: κρύο. Δεν ξέρω από πού τα έχετε ακούσει.
2: 25 Μαΐου σηκώνεται χαλιά.
1: Ναι, ρε παιδιά, τι 25 Μαΐου είναι
2: αλήθεια τώρα. Σε κανονικές συνθήκες 25 Μαΐου είναι για μπάνιο.
1: Επίσης, ναι. Σε κανονικές συνθήκες 26 Οκτωβρίου πάμε ακόμα για μπάνιο.
2: Επίσης, ναι.
0: Έτσι όπως έχει γίνει ο καιρός.
1: Δεν στρώνουμε χαλιά 26 Οκτωβρίου.
0: Πάμε διάλειμμα και γυρίζουμε.
1: Και όλα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λε.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
14: Τι?
13: Είπε μπα.
14: Είπε μπαμπά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ναι, σωστά. 21 είναι Κωνσταντίνου και Ελένη, όχι 25.
1: Εντάξει, 25 σηκώνουμε κούπα.
2: Και πάλι.
1: 25 είναι Final Four. Πω, τι έβαλε Έρολ Μπραντ, αγαπημένο. Λοιπόν, επιστρέψαμε 51 μετά τις 8. Η αποδότηση από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
1: και Πάνος Ρήλος. Αυτούς ακούτε τόση ώρα να κελαϊδάνε στα μικρόφωνα του Big Win Sport FM 94,6.
2: Μου αρέσει που σου λέει 21 είναι Κωνσταντίν και λες, στο λέω να υπολογίσεις, μήπως υπολογίσεις τίποτα λάθος, άδειες και ρεπό.
0: Εντάξει. 25 είναι Δευτέρα, Τσουβέλλα.
1: Α, ναι. Εντάξει, θα κάνουμε τη φιέστα.
0: Α, τη φιέστα, ναι.
2: Ναι, εντάξει. Εσείς πλένετε δρόμο και πεζοδρόμιο μπροστά στο σπίτι σας, όπως η γιαγιά που δεν με άφηνε να παρκάρω και μου είπε ότι θα μου κάνει χάλια το αυτοκίνητο, ή είστε τίποτα παράλογοι? Λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος.
0: Εμείς πλένουμε όταν έχει καταιγίδα. Και τρέχουν οι χήμαροι, πλένουν.
2: Σωστά, πλένονται από μόνοι. Είναι αυτοματοποιημένα. Εντάξει.

0: Κάποιος λέει καλημέρα, σας ακούω εδώ και λίγες ημέρες και διαπιστώνω ότι κάθε μέρα διαβάζετε μηνύματα από συγκεκριμένα άτομα. Έχουμε απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Δύο φορές λέει που σας έστειλα μία ερώτηση, δεν την απαντήσατε. Κάνω κάτι λάθος? Όχι,
1: όχι, απλά, φίλε. Δεν μπορούμε να τα διαβάζουμε όλα. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, όπως έρχονται τα μηνύματα κατά ρηπάς, χάνονται μετά και δεν προλαβαίνουμε και ζητάμε.
0: Τα συγκεκριμένα που διαβάζουμε είναι από το Instagram και από το Facebook, ναι, που είναι πιο εύκολο και μένουν αυτά τα μηνύματα. Ενώ τα μηνύματα από το Live 24, όπως λέει και ο Αλέξανδρος, φεύγουν γιατί αλλάζουν οι σελίδες. Αυτό, δεν κάνεις κάτι λάθος. Συνέχισε όλο ευθεία.

0: Παιδιά, όχι, δεν ξέρω αν έχει υποθεί τι συνέβη μεταξύ Πίλιου και Τετέι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Έγινε ένα τσαμπουκά.
1: Μην τσακώνεστε, ρε παιδιά.
0: Ναι, ρε, να είστε αγαπημένοι, ρε. Ξαδέρφια είσαστε. Λοιπόν.
1: Για όνομα του. Δεν το ξέρω.
0: Έγινε ένα τσαμπουκά.
1: Μην τσακώνεστε, ρε παιδιά.
0: Ναι, ρε, να είστε αγαπημένοι, ρε. Ξαδέρφια είσαστε. Λοιπόν.

0: ότι στο τέλος του αγώνος.
1: Είχαμε ντου.
0: Όχι, όχι. Ξαναπήγε ο Πίλιος να του μιλήσει και δεν ήθελε ο Τετέι.
1: Οκ, okay, είχε τα νεύρα του.
0: Είχε τα νεύρα. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί μετά να τα βρουν.
0: Ότι μπορεί κάτι να του πει ο Πίλιος. Να ήθελε να του ζητήσει συγγνώμη, ξέρω εγώ, και να μην ήθελε ο Τετέι. Εμένα αυτό μου έκανε.
1: Και αν φοβήθηκε ο Τετέι τον Πίλιο και του είπε τι έγινε.
0: Όχι, δεν τον φοβήθηκε, γιατί ήταν ο Μουκουντή δίπλα του. Δηλαδή, άμα είναι να φοβηθεί κάποιον.
1: Κατάλαβα. Παίρνει πάντα.
0: Εύκολα, ναι.
1: Άρα ο Πίλιος είχε και Μουκουντή και τα είπε.
0: ο Μουκουντή τα έλεγε μια χαρά με τον Τετέι. Υπήρχε καλό κλίμα. Αλλά κάτι έγινε εκεί. Τώρα το τι συνέβη, μόνο αυτοί μπορούν να το ξέρουν. Αυτό. Αλλά είχε και συνέχεια. Μου έκανε εντύπωση δηλαδή στο τέλος του αγώνα πήγε πάλι ο Πίλιος και δεν ήθελε ο Τετέι να του μιλήσει.
1: Γιατί ρε παιδιά να πούμε τώρα. Ο κόσμος κοιτάει να μην τσακώνεστε. Να ορίστε, τα συζητάμε τώρα στα ράδια.
0: Θα βρεθούμε τώρα σε καμιά γιορτή και πρέπει να βάλουμε τον έναν από τη μία, τον άλλον από την άλλη.
1: Έλα ρε παιδιά. Εγώ με τους κολοβαίους δεν κάθομαι. Στο συνεφίλο μου Τσούβι, δεν είδα το Διάβολο Φοράει Πράντα το 2. Θα το δω μέσα στην εβδομάδα. Το έχω κανονίσει. Το έχω κανονίσει. Λυπήθηκα που δεν πήγα σου κου.
0: Τι περιμένει από αυτή την ταινία.
1: Δεν έχει σημασία. Πα για το.
0: Αυτό, αυτό λέω, ναι. Πας για την Meryl Streep, για
1: και
0: τον
1: την
0: Gucci,
1: ναι. Και την Anne Hathaway.
0: Ναι. Σε παρα... Όχι και η άλλη μου αρέσει εμένα πάρα πολύ.
1: Ποια?
0: Η άλλη που είναι μαζί με την Anne Hathaway, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
1: Ούτε εγώ θυμάμαι τώρα.
0: Έλα. Που είναι παντρεμένη με έναν άλλο πάρα πολύ ωραίο Αμερικανό και είναι πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι.
1: Κανέναν δεν ξέρει, ρε Μαρία.
0: Δεν βάζει κι άλλο. Αλλά...
2: Έχει όμως κάποιες πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Ο εγκέφαλο.
0: Ναι.
1: Αλλά να.
0: Έλα, πώς τη λένε την
1: άλλη. Θα πατήσω το cast τώρα. Η Emily Blunt.
0: Ναι, η Emily Blunt. Μια θεά Βρετανή.
1: Εντάξει, είναι θεά.
0: Και είναι παντρεμένη με έναν Αμερικανό. Επίσης πάρα πολύ ωραίο τύπο.
1: Κάτσε να δούμε ποιον είναι παντρεμένη.
0: Και κάνουν πλάκα για το πώς τα παιδιά τους έχουν μία Αμερικανική
1: με το
0: προφορά.
1: Γκρασίνσκι.
0: Ναι. Αμερικανός δεν είναι αυτό.
1: Ναι, Αμερικανό Πολωνός.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι. Και μία έχουν αμερικάνικη προφορά τα παιδιά τους, μία έχουν.
1: Πολύ ωραίο Βρετανή. Ζευγάρι.
0: Φανταστικό ζευγάρι, φανταστικό.
1: Με το. Μοιάζει με τον κύριο Κασεταρίδη, ναι, αυτός.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι.
1: Μας λέει κόσμος, ο Πίλιος ήταν εριστικότατος με τον κόσμο στη θύρα 2. Ρε παιδιά, δεν ήμουν γήπεδο, θα τα.
0: Οκ, εντάξει. Θέμα είναι με τον Τετέι, είχαν θέμα τώρα το τι είχε με τον κόσμο.
1: Μπορεί να πήρε θέση. Πρέπει να το ψάξουμε τώρα αυτό. Θα πάρω το Μάνο Τσιλιμίδη που έκανε τις καταγγελίες. Παρά τηλέφωνο, θυμάστε την εκπομπή στο Άλτερ.
2: Ναι.
1: Για παρά τηλέφωνο τον Υπουργό.
0: Κοντά στα γεγονότα, λέει η Μαρία, όχι μέσα. Παιδιά, το βλέπω από τον καναπέ μου το παιχνίδι.
1: Φίλε,
0: απλά
1: καμιά
0: βλέπω,
1: φορά με τα replay.
0: Καταλαβαίνεις λίγο και τη γλώσσα του σώματος. Αυτό σου λέω.
1: Εγώ δεν μπορούσα να δω κάτι στον ύπνο μου.
0: Εσύ κοιμόσουνα.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει. Απλά καταλάβαινε ότι πήγε να του μιλήσει ο Πίλιος και ο άλλος δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε.
0: Τύπου άσαμα.

0: Δεν καταλαβαίνω αυτό το μήνυμα. Γενικά ο Τετέι έχει μια μαγιά, λέει, να ξεφουσκώσει λίγο να του πείτε.
1: Τι
0: και με τον Ολυμπιακό την έχει δει. Παιδιά, είναι ένα παίχτη του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, τι θέλετε να του πω του Τετέι.
0: Γενικά οι παίχτε.
2: Καλά, δεν τρέπεσαι, ρε.
0: Πρέπει να έχουν ένα. Ένα θράσο. Ναι, σωστά. Για να μπορούν να σταθούν. Ναι, για να μπορούν να σταθούν και στα ντέρμπι και γενικά.
1: Θέλει
0: και γενικά στην ομάδα.
1: Θέλει αυτοπεποίθηση.
0: Αυτό να ξεφουσκώσει λίγο, να χαλαρώσει.
1: Θέλει να κουβαλήσει λίγο.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι καλό παιδί, αλλά στο παιχνίδι.
1: Και εγώ από τον Ολυμπιακό θέλω τον Τζικίνιο. Τον θέλω, τον Παναθηναϊκό. Τι να κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον θέλω. Τον θέλω, τι να κάνω.
0: Σπυρουλίνα λέει για τη μνήμη. Μπα, δεν έχει να κάνει. Είναι το ότι δεν ασχολούμαι.
1: Ναι, ναι. Το είδες αυτό που σου έστειλε από όταν ξεχνάς τα ονόματα. Σου άρεσε αυτό το κείμενο.
0: Φοβερό ένα stand-up comedian που λέει πώς είναι να ξεχνάς τα ονόματα. Και πώς είναι. Και
1: ο Ιρλανδός, ο Jimmy Owen.
0: Θαύμαζα, λέει, πάντα τους ανθρώπους που λέγανε τις ειδήσεις, γιατί νόμιζα τα λέγανε απ' έξω. Φαντάζεσαι να μην τα λέγανε απ' έξω. Λέγανε ο υπουργός εξωτερικών. Πώς το λένε. Ξέρετε, μωρέ, ποιον λέω.
1: Που είναι παντρεμένος με τον άλλον.
0: Ναι, ναι. Είπε λοιπόν στον άλλον. Καταλαβαίνετε τώρα.
1: Σοφία Θεοδωράκη λέγεται η κοπέλα που έρχεται τώρα για το δελτίο, εντάξει.
0: Βεβαίως. Και τα ξέρει όλα απ' έξω.
1: Όχι. Όχι, αλλά τα διαβάζει όμορφα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ωραίο ταξίδι Βουδαπέστη.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Αχα. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ακόμα καλύτερο. Ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, είναι και εφικτό. Γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο. Για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote.com app στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή.
1: Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. 204 ύπη. Επιδόσεις

0: οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Το νέο Car of the Year 2026, έτσι. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα SUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική. Cherry Tingo, έτσι. Hybrid, BSUV, τα πάντα όλα. 24.990 ευρώ. Έτσι. Ανακαλύψτε το. Πάμε, Σοφία Θοδωράκη, έχουμε κάτι άλλο και κάτι ακόμα.
1: Έχουμε ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Γιατί η Big Win σε στέλνει στο Final Four της EuroLeague στη νέα προσφορά χωρίς κατάθεση. Big Win, διεκδικείς δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four και ξεκινάς το παιχνίδι σου με 1.355 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 0-0 για την τρίτη αγωνιστική των play-off στη Στοίχημαν Super League, με την Ένωση να βρίσκεται στο συν 6 από τη δεύτερη θέση, εκεί που ανέβηκε ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 3-1 του Ολυμπιακού στην Τούμπα και τον έπιασε στους 61 βαθμούς. Για την τρίτη στροφή των play-offs για τις θέσεις 5 με 8, Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Ανησυχία στην ΑΕΚ για το Στρακός, ο οποίος ολοκλήρωσε τη χθεσινή ισόπαλη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, με ενοχλήσεις και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες. Υπήρξε χαλαρότητα και δεν μου άρεσε, δεν είναι ντεκόρ στα play-off. Ο Παναθηναϊκός έχει περηφάνεια τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς. Μας αφήνει μία μικρή στεναχώρια το μάτς, υπογράμμισε ο Φελίπε Ρέλβας. Την πίστη πως στη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός θα παλέψει για τον τίτλο εξέφρασε μετά το φινάλε του αγώνα με την ΑΕΚ ο Ράφα Μπενίτεθ. Θεωρώ ότι η ομάδα έχει βελτιωθεί ξεκάθαρα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, πήρε τους περισσότερους βαθμούς μαζί με την Ένωση, υπογράμμισε ο Ισπανός, και μαθηματικά στην τέταρτη θέση του τριφύλλη. Ως ένα παιχνίδι που ήταν φτιαγμένο στα μέτρα του Ολυμπιακού, αλλά τα δικά του λάθη του το στέρισαν, χαρακτήρισε το μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Χαρίσαμε το παιχνίδι, δεν σκοράραμε, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες, σημείωσε ο Βάσκος Τεχνικός. Στα αποδυτήρια μετά το φινάλε του νικηφόρου αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό, οι Νίκος και Γιώργος Σαββίδης που μοίρασαν συγχαρητήρια στους παίκτες. Αντιδράσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο στην αρχή δεν ήμασταν καλοί. Μετά από αυτή την αντίδραση ήρθε το δεύτερο και τρίτο γκολ, υπογράμμισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Επιστολή σε ΚΕΔ και ΕΠΟ απέστειλε η ΕΛΝΟΒΜΠΕΤ αντιδρώντας στη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Οι Βυσσινοί ζητούν να τους κοινοποιηθεί το ηχητικό υλικό της επικοινωνίας μεταξύ του διαιτητή Φωτιά και του VAR στη φάση του πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ των γηπεδούχων. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 91-79 το Περιστέρι Μπέτσον στο Παλατάκι στην πρεμιέρα των play-off στη Στοίχημαν GBL και έκανε το 1-0 στη σειρά που κρίνεται στις δύο νίκες. Οι Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων πήραν το δεύτερο ειστήριο της ανόδου από την Elite League αφού επιβλήθηκαν 87-72 απέναντι στον Παπάγο στον τελικό του Final Four που φιλοξενήθηκε στη Λευκάδα. Το απόλυτο είναι ο στόχος του Άρη στα μάτς παγωμένου στα play-offs για τις θέσεις 5 με 8 σύμφωνα με τον Μιχάλη Γρηγορίου που συνεχάρει τον Όφη για την κατάκτηση του κυπέλου. Από την αρχή ήμασταν πιεστικοί, προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας, το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα το καταφέραμε, τόνισε ο Έλληνας τεχνικός. Ο Απολλώνας νίκησε 15-13 τον Πανιόνιο και κατέκτησε την τρίτη θέση στο μικροτελικό του Final Four του Conference Cup Πόλο Ανδρών που διεξήχθη στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Το τρόπαιο κατέκτησε η Ντέα Κέρ που νίκησε 17-14 τη Χόνβετ στον τελικό. Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών ιτήθηκε 13-10 από την Αυστραλία για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της προκριματικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ και θα κυνηγήσει τη δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης στη δεύτερη φάση του τουρνουά. Η Manchester United νίκησε 3-2 τη Liverpool και εξασφάλισε και μαθηματικά την είσοδό της στο Champions League της επόμενης σεζόν. Σπουδαία νίκη για την Tottenham που νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Aston Villa και ανέβηκε πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας της κατέκτησε μαθηματικά η Ίντερ που νίκησε 2-0 την Πάρμα για 35η αγωνιστική της Σέρια Α. Σασουόλο Μίλαν 2-0 και Γιουβέντους Βερόνα 1-1 στα άλλα σημαντικά παιχνίδια. Για 34η στροφή της Λα Λίγκα Θέλτα Έλτσε 3-1, Χετάφε Ράγιο Βαγιεκάνο 0-2, Μπέτις Οβιέδο 3-0 και Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-2. Σανκ Πάουλι Μάιντς 1-2, Γκλάντμπαχ Ντόρτμουντ 1-0 και Φράιμπουργκ Βολφσμπουργκ 1-1 στα χθεσινά μάτς 32ης αγωνιστικής για την Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
1: Big Wins FM 94,6.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
3: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Spanish Caravan, 9 μετά τις 9.
1: Έφυγε με το που το κοιτάξεις, κόλλησε.
0: Big Wins for FM 94,6. Σας έχω πει, έχω ενεργειακές μαντικές ικανότητες. Spanish Caravan, έχω μαντικές ενεργειακές ικανότητες. Η Μαρία είναι φίλη μου, έχει όλη την ευμένεια και την καλή μου την ενέργεια. Σας έχω πει, έχω ενεργειακές μαντικές ικανότητες. Spanish Caravan, έχω μαντικές ενεργειακές ικανότητες. Η Μαρία είναι φίλη μου, έχει όλη την ευμένεια και την καλή μου την ενέργεια. Ο Χίμαν. Ο Χίμαν ξανθός έτσι πετάει λέιζερ. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρο Τσουβέλλα.
0: Πάνος Σπάνιθ Καραβάν, ρίλος. Ή από εδώ.
3: Του φάπω εκεί.
0: Και γυρίσαμε στη δεύτερη ώρα και θα πάνε μέχρι τις 10. Πάντα σκέφτομαι Καστίγιο που έλεγε Καφτατζόκλιο δεν είναι καμιά έδρα. Μόνο Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει έδρα εδώ. Και θα πάμε μέχρι τις 10 μετά την φωνάρα τη Σοφία Σοδωράκη και το δελτίο και τις διαφημίσεις. Άφησα έξω καφέ, νερό, έρχομαι.
2: Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα στον Στέφανο από το Αγρίνιο. Σχετικά με τον Πίλιο και το ΕΤΕΤΕ, λέω Πίλιος το έκανε μαγιά, χειρονομίες και τα λοιπά. Τέλος πάντων, οι ίδιοι ξέρουνε. Καλημέρα στον Γιώργο, καλή εβδομάδα. Πονεμένος Ιωνικός. Καλά, Γιώργο, θα τα μεταφέρω στον Τζούβι, γιατί αυτά είναι δικά σας. Κάτι συγγενείς, φίλοι εδώ πέρα δεν
0: υπάρχουν.
2: Πείτε μια καλημέρα και στον Νικόλα από Ηράκλειο που σας ακούει κάθε βράδυ σε επανάληψη, αφού τώρα είναι στο σχολείο 13 ετών. Και τι ώρα μας ακούει σε επανάληψη?
0: 2 με 4
1: μετά το βράδυ.
2: Οκ.
3: Πατέρα, άκουσα τα παιδιά.
2: Λίγο αυτό, ναι.
3: Άκουσα λίγο τα παιδιά.
2: Μας ακούει on demand, μου, εντάξει και εσείς. Καλημέρα από Κέρκυρα, Γιος Κώστα. Μπέλια εδώ.
0: Του Μπελιά, του Μπελιά.
2: Α, Μπελιά,
0: γεια σου, παιχταρά μου.
2: Καλημέρα στην Ειρήνη. Εγώ τα έχω πλύνει κιόλα στα χαλιά, αλλά επειδή δεν τα έχω τυλίξει παρά λίγο να τα ξαναστρώσω χθες.
0: Πολύ κοντά. Πρόλαβες και τα στέγνωσες.
2: Καλημέρα στον Μιχάλη. Καλημέρα, λέει, με μία σκέψη. Η μεγαλύτερη παγκόσμια διασπορά ψευδών πληροφοριών της γενιάς μας, 35-45, λέει, χωρίς social τότε, είναι ότι ο Μέρλιν Μάνσον, λέει, αφαίρεσε τα πλευρά του για να μπορεί, τέλος πάντων,
0: αυτό...
2: να τη λύγεται μόνος του.
3: Με τα τέτοια γραμμάτια, ναι, ρε, αθλούμε.
2: Υπήρχε αυτή.
0: Έχουμε ακούσει διάφορες
2: βλακίες. Καλά, ναι.
1: Ο άλλος πέθανε όταν άκουσε τη φωνή του,
0: αυτοκτόνησε. Θυμόταν ο Μπάρι Γουάιτ και ξύπνησε.
2: Ότι κάποιος ήταν σε κόμμα και του βάλανε πιξλάξ και σηκώθηκε.
0: Ναι, να το κλείσει. Ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα του χρόνου επειδή κάνουμε γήπεδο. Έχω ακούσει διάφορα. Δεν έπρεπε να γελάσεις με αυτό. Θυμήσου που δουλεύεις εσύ, ξανθιά κακιά γυναίκα. Έπρεπε να είσαι μαζί μου, μπράβο, και θα το πάρετε. Και αυτό.
2: Μα το έχω πει. Ότι
0: σου βγήκε μεγάλο γέλιο.
2: Από το προηγούμενο, μωρέ, είχα αργή επιστροφή.
0: Δεν είσαι ο Ιγνατίου από τη Νέα Υόρκη, πρώτον. Και δεύτερον, γέλασες μέσα από την ψυχούλα σου. Γιατί θα κάνετε δυναστεία οι Αγγλίδες. Ξέρω τι θα γίνει.
2: Μα δεν θα το πάρετε φέτος. Του χρόνου θα έρθετε στο γήπεδό σας, το 27. Αρχές Σεπτέμβριο του 27.
0: Ναι.
2: Το 26-27 δεν θα είσαι στο γήπεδο.
1: Θα είναι άλλη ομάδα.
2: Θα είναι άλλη ομάδα.
1: Πάει και αυτό.
2: Εντάξει.
1: Το πιο τραγούδι μπήκαμε μετά το διάλειμμα ήταν οι Doors και το Spanish Caravan.
2: Ναι.
0: Spanish Caravan.
2: Spanish Caravan. Τι τραγουδάρα βάλατε, Έλενα από Καρδίτσα. Καλημέρα, παιδιά. Όταν πάρουμε το 8ο, δεν λέει αν πάρουμε το 8ο, λέει όταν πάρουμε το 8ο, θα πρέπει να αλλάξω το ψευδόνυμό μου και να το κάνω. Και πώς να το κάνω, λέει ο Εργίν ούτε καν. Πιστεύω ότι πρέπει να το κρατήσει.
0: Ναι. Το Εργίν ούτε καν, ωραίο είναι, μωρέ.
2: Είναι
0: κράτα,
2: καλό, είναι διαχρονικό. Εντάξει. Καλημέρα και στο Μανώλη από Μόχλωση.
3: Κουρτίνιο.
2: Όντως, λέει, απίστευτο. Πήγαμε χθες γήπεδο και την επόμενη φορά που θα πάμε στο γήπεδο. Ναι, γιατί δεν θα έχει άλλα παιχνίδια στο Παγκρίτιο Όφιο. Ναι. Την επόμενη φορά που θα πάμε θα είναι σε ευρωπαϊκό παιχνίδι 20 Αυγούστου. Είναι στη χαλό που ακούγεται. Και ο Παναθηναϊκός την επόμενη φορά που θα παίξει ευρωπαϊκό πότε θα είναι? 20 Ιουνίου. Δεν το πάω καλά, συγγνώμη.
0: Εγώ δεν μιλάω. Δεν σε προστατεύω άλλο. Πες τα μόνη σου.
1: Τέλος η ασυλία.
0: Τελείωσε.
2: Τέλος το screen. Τέλος.
1: Καλημέρες, καλή εβδομάδα από Δομνίστα.
0: Δομνίστα.
1: Βρετανία.
0: Δομνίστα. Βρετανία.
1: Περαστικά στον Μπατζανάκη έπαθε χιαστούς και θα ράξει δύο εβδομάδες στο σπίτι.
0: Και δεν παίζει τώρα.
2: Και χάνει τα υπόλοιπα παιχνίδια.
0: Και ατομικό πρόγραμμα, Μπατζανάκη. Έχω δει ρήξη.
2: Και χάνει και το Μουντιάλ.
0: Έχω δει ρήξη συνδέσμου σε τραπέζι οικογενειακό.

0: σε ζεμπέκικο.
1: Έριξε συνδέσμων εντό οικογενειακών συνδέσμων.
0: Όχι οικογενειακών, ούτε στείλε το link. Σε ζεμπέκικο. Α, κάνει ο άλλο. Ήταν ζεστό το πόδι από το αλκοόλ.
1: Ναι, και δεν καταλάβαινε, ναι. Και μετά τούμπανο,
0: Άστο.
1: Τούμπανο.
0: Άστο. Σε ζεμπεκιά. Ήθελε και κάθισμα χαμηλό. Δεν μπόρεσε να σηκωθεί ποτέ. Τέλος πάντων. Έχει ο καιρός γυρίσματα, δεν πειράζει.
1: Βεβαίως.
0: Δεν τους θυμάμαι τόσο μετά την Εξάρα. Έχει ο καιρός γυρίσματα, λέει κάποιος.

0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα το Περιστεράκι. Σήμερα με πυρετό και παιδικά non-stop. Φέτος τα κολλήσαμε όλα. Εντάξει. Είχε πολλά.
1: Έχει πολλά.
0: Και ακόμα έχει.
1: Σκέψου, δεν έχουν βγει τα κουνούπια ακόμα.
0: Έλατε.
1: Φοβερό.

0: πείτε στον Εργκίν ούτε καν ότι τώρα λέει που θα πάρουμε το 8 μπορεί να το κάνει Εργκίν τώρα καν.
1: Ναι, ναι.
0: Ή Εργκίν sorry man, Εργκίν εν τέλει καν.
1: Πάμε διάλειμμα με κομματάρα.
0: Και πολύ μιλήσαμε.
1: Εντάξει, γιατί δεν καταλαβαίνω. Πληρωνόμαστε με φθόγκους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι!
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Κόζι Όσμπορν, καλημέρες. Τι κομματάρες βάρας, μωρί ορόστιο. Σχετικά με, με τη EuroLeague, όλοι λέμε λέει πάλι για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό τελικό και δεν υπολογίζουμε τους υπόλοιπους όπως πέρσι. Εντάξει, έχει μια λογική αυτό που λες, αλλά πιστεύω ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ένα τσικ καλύτεροι από πέρσι. Νομίζω. Εγώ, η άσχετη από μπάσκετ που βλέπω τα τελευταία τρία λεπτά.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Γνωρίζουμε αν στα σχολεία επιτρέπονται τα σαμπό με κάλτσα. Αν με ρωτάς, δεν θα έπρεπε να επιτρέπονται πουθενά αυτή πλην των νοσοκομείων.
1: Αυτή η μάστιγα.
0: Εντάξει, πλην των ιατρίων. Εννοείς οι δάσκαλοι, οι καθηγητές ή γενικά
1: παιδιά.
0: Τα παιδιά σαμπό.
1: Τα παιδιά. Ναι, ναι. Είναι άνετο κάλτσα, άσπρη εντωμεταξύ, γενικόλου.
0: Και μετά γίνεται. Ναι. Και να ξέρετε, η άσπρη κάλτσα δεν ξαναγίνεται άσπρη.
1: Ναι.
0: Η άσπρη κάλτσα είναι άσπρη όταν τη φοράς πρώτη φορά. Μετά,
1: μετά αρχίζουν και αλλάζουν.
0: Μετά δεν έχεις άσπρες κάλτσες. Η διαφήμιση της Κοσμοτέλη θα μπορούσε να είναι σποτάκι με βάιο τσουσικά και μαραχένα. Θα σας πω την αλήθεια. Πρώτη φορά την άκουσα σήμερα. Νόμιζα ότι ήταν από Fight Club. Αλήθεια σας λέω. Και αυτό είναι, το λέω για καλό για την Κοσμοτέ. Αυτό είναι επιτυχία. Μπράβο, μπράβο. Η απάντηση στη Μαρία είναι ένα διπλό του Παναθηναϊκού μέσα στην Αγία Σοφία. Γιατί τι είπα, μωρέ.
1: Είναι η απάντηση.
0: Τι είπα, για το, είπα κάτι για τον Παναθηναϊκό. Ίσα-ίσα, μα δεν με άκουγες στην αρχή που είπε ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Παναθηναϊκός, που ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν καταλάβαινες ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 παίχτες. Ή νόμιζες τέλος πάντων ότι και η ΑΕΚ έπαιζε με 10 παίχτες. Κάποια στιγμή, αν με ρωτάς, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Εντάξει. Ναι, Εργίν 8 Νταν.
1: Ναι,
0: περνάει, αν με ρωτάς.
1: Περνάει. Μπράβο, το καλύτερο από όσα ακούστηκα, νομίζω.
0: Εργίν 8 Νταν. Ωραίο. Δύο super sold out shows. Ο Max Αμίνη το Σάββατο λέει δύσκολη πίστα Τσούβι και 9 εκατομμύρια followers. Εντάξει, μεγάλη. Τι, δηλαδή, εσύ τι συγκρίνεις τώρα. Μιλάμε για ένα stand-up comedian που είναι παγκοσμίως γνωστός, ας πούμε. Δηλαδή, ότι τι, ότι πάει να ανταγωνιστεί τώρα ο Τσούβι. Έλα, Τσούβι, δύσκολη
1: έλα,
0: πίστα.
1: Σε έχει βάλει
0: έλα,
1: κάτω Max Amini και σε
0: Max Amini λέει 9 εκατομμύρια followers, λέει 2 sold out. Που καλά, στο Christmas Theater εντωμεταξύ, έτσι, sorry. Δηλαδή, okay.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, μπράβο στο Max Amini και μπράβο και στους followers. Τι να κάνω
0: ότι,
2: τώρα.
0: Ότι και καλά, δύσκολη πίστα. Δεν μπορεί να την ανταγωνιστεί εσύ. Το Max Amini. Δηλαδή.
2: Εντάξει, ο Max Amini κάνει στα αγγλικά σε κόσμο που απευθύνεται σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτό
2: είναι λογικό.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: να πούμε καλημέρα Γκόγκο σε φορολογία.
0: Καλημέρα Γκόγκο.
2: Καλώς το που έχω στείλει λάθος χαρτιά και του έχω ανεβάσει
0: όχι,
2: την πίεση.
0: Ρε, μπράβο.
2: Τα έχω κάνει όλα λάθος.
0: Μπράβο, μπράβο, μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό που λες.
2: Αφού τώρα με ανέλαβε. Εν τω μεταξύ τώρα με ανέλαβε ο Γκόγκο. Και μου λέει θα τα κάνουμε έτσι. Εγώ τα έκανα αλλιώς και του ανέβασα την πίεση πρωί-πρωί. Γι' αυτό ήμουν έξω και μιλούσα. Και μετά έχω να πάω για επιπλήξεις από τα γραφεία. Δεν λαδώ ρε καράγκιος.
0: Λοιπόν, ο Εμπαπέ ήταν τραυματίας. Έπαθε ένα ημιτενοντόδι. Υπέστη τραυματισμό στον ημιτενοντόδι μη του αριστερού του ποδιού.
2: Ημιτενοντόδης.
0: Και αποφάσισε τι να κάνει.
2: Ράπερ.
0: Να πάει στην Ιταλία. Εντάξει, αφού ήταν τραυματίας.
2: Θα φάει μια κάτσιο πέπε.
0: Πήγε στο Κάλιαρι. Πήγε στο Κάλιαρι με τη σύντροφό του, με την Έστερ Εσπόζιτο, με την οποία λέει φημολογείται ότι βρίσκεται σε σχέση. Εν τω μεταξύ βγήκαν, δηλαδή εμφανίστηκαν μαζί στην Ιταλία. Να τρώνε μαζί. Ναι, μάλλον. Μάλλον
2: τι πρέπει
0: σε
2: να
0: κάνει.
2: Μάλλον. Πήγανε επαγγελματικό ταξίδι και μένουν μαζί το
0: αυτό,
2: βράδυ.
0: Αυτό, ναι. Και ερωτήθηκε ο Αρμπελόα μετά το παιχνίδι με την. Με ποιον έπαιζε, με την Εσπανιόλ, νομίζω. Ναι, με την Εσπανιόλ. Ότι έλειπε και τα λοιπά και τους λέει Αρμπελόα παιδιά είναι τραυματίας, μπορεί να κάνει στον ελεύθερό του χρόνο ό,τι θέλει.
2: Ναι.
0: Ελεύθερο παιδί είναι, λεφτά έχει, γιατί παίζει με την Μπαρτσελόνα στο επόμενο μάτς.
2: Ωραίο.
0: Αλλά όλος ο σχεδιασμός λέει για τους τραυματισμένους παίκτες εποπτεύεται και διαχειρίζεται από τις ιατρικές υπηρεσίες Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτοί είναι που ελέγχουν πότε πρέπει να πάνε στο.
2: Δεν θα μας πεις εσύ, κύριε, τι θα κάνουμε.
0: Στο πολιτικό κέντρο και πότε όχι. Κάθε παίκτη στον ελεύθερο του χρόνο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και θεωρεί κατάλληλο. Δεν ασχολούμαι με αυτό. Εντάξει. Για να ξέρει. Για καλά του είπε να το κάτω-κάτω. Δηλαδή εντάξει. Δηλαδή εσύ τι θα έκανες. Είσαι ο Εμπαπέ.
2: Ναι.
0: Είσαι τραυματίας.
2: Ναι.
0: Έχεις ένα ελεύθερο Σαββατοκύριακο. Επιτέλους.
2: Επιτέλους ρε παιδιά.
0: Δεν θα πας στο Κάλιαρι να φας
2: πού
0: μια...
2: θα πάω.
0: Μα με συγχωρείς δηλαδή.
2: Κάλιαρι θα πάω.
0: Έτσι.
2: Για όνομα. Πού θα... Είμαι τραυματίας, δεν μπορώ να περπατήσω. Θα πάω στο Κάλιαρι.
0: Ναι.
2: Θα φύγω από εδώ, θα μπω στο αεροπλάνο και θα εξαφανιστώ. Με τη σχέση μου.
0: Με τη σχέση σου.
2: Μπράβο. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε για ένα καφεδάκι. Θέλω έναν φρέντο, θέλω έναν εσπρέσο αυθεντικό. Και μα έχουμε εδώ στην Μαδρίτη. Όχι.
0: Θα πάω στο Κάλιαρι. Καμία σχέση.
2: Είναι, θέλω, ξέρω εγώ, γίδα ποσιάτη στα Κοζάνης. Ορίστε, έχουμε φέρει. Θα πάω εκεί στο Μαντρί. Θα μπω μέσα.
0: Λέει κάποιος, καλημέρα λέει, επειδή τον έχουμε ξεχάσει, η United ναι. έχει τρεις σερί νίκες και έχει μετά Σάντερλαντ και Φόρεστ.
2: Τι, η Σάντερλαντ είναι εύκολη πίστα, ότι,
0: όχι, αυτό λέει, ναι. γιατί δεν έχει ξαναφτάσει τις τρεις και τις τέσσερις νίκες η
2: ναι,
0: United.
2: Στις τέσσερις νομίζω.
0: Τις τέσσερις ήταν που άλλους ήταν με, το... με την ξυριστική στο αναχείρας και μετά λέει άστι κάτω, δεν πειράζει.
2: Και ο Χέις Ντέβις πήγε η Ιορδανία, έτσι. Πετάχτηκε για ταξιδάκι.
0: Καλά έκανε.
2: Μα έχει τα μίλια κερδισμένα. Είναι από την Turkish Airlines. Είναι MVP. Έχει μίλια. Σου λέει ο πατέρας μου: έχει 20 ευρώ μέσα. Θα τα φάω. Θα πήρα τον παππού, πήρα τη γιαγιά. Θα κλείσουν.
0: Αν έχεις 20 ευρώ σε μια κάρτα που δεν τη χρησιμοποιείς.
2: Πρέπει να φαγωθούν.
0: Πρέπει να φαγωθούν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν τα υπολογίζει κιόλα. Λέω: δεν ξόδεψε τίποτα.
2: Η Ιορδανία πήγε. Ο Τάσος Δούσης μας. Πήγε η Ιορδανία. Κίγαντας, με μαλλί Κυραλέκου, έτσι. Και είναι έτοιμος. Ανανεώθηκε, γέμισε μπαταρίες και είναι έτοιμος για το μάτς της Τετάρτης. Τον έφαγα αυτόν Μαρία με τον ακούρευτο που πήγε και έσπασε το πόδι του. Πού πήγε.
0: Έσπασε
2: και...
0: το πόδι του.
2: Ήθε Ολυμπιακό Βαλένθια, Ολυμπιακό Μονακό νομίζω, και έσπασε το πόδι του.
0: Περίμενε, ποιον λέει.
2: Αυτό ο viral οπαδός της United.
0: Πήγε και είδε Ολυμπιακό Βαλένθια.
2: Κάποιο μάτς πήγε να δει άσχετο και έπεσε και έσπασε το πόδι του. Και λέω τον μάτιασα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κάτσε να το βρω τώρα. Είδε Βαλένθια Παναθηναϊκός και έσπασε το πόδι του. Έπεσε και έσπασε το πόδι του.
0: Όλη η καντεμιά του κόσμου, ρε.
2: Σου είπα,
0: φίλε.
2: Αυτόν θα τον κουρέψουν οι ίδιοι.
0: Όλη η καντεμιά του κόσμου. Θα πάει να κάνει εγχείρηση τώρα στο πόδι και θα ξυπνήσει κουρεμένος. Κάναμε λάθος, λέει.
2: Τι
0: έπρεπε
2: έγινε?
0: Να ξυρίσουμε το
2: πήγαινε
0: πόδι.
2: Πήγαινε για λογοτομή. Έχει έρθει μήμα Gogos Power Ranger.
0: Ναι.
2: Υπέροχο.
0: Φανταστικό.
2: Τον σκέφτηκα το λογιστή με κόκκινη στολή.
3: Λοιπόν,
2: αλλά να μιλάει σοβαρά έτσι ντυμένος με κοιλιά. Τι κάνετε, ρε φίλε. Βαλένθια Παναθηναϊκός πήγε και είδε καλέ. Εντάξει ρε φίλε. Δεν το θυμόμουν.
3: Κάποιος για το θέμα με τις κάλτσες Μαρία λέει: δεν θέλω να κάνω διαφημίσει, αλλά αν πάρετε λευκαντικό το οποίο το όνομα παραπέμπει στην ανακάλυψη του Αρχιμίδη, οι κάλτσες παραμένουν άσπρες. Φοράω σε προπόνηση γυμναστήριο και είναι όντως άσπρες.
0: Θέλεις να σου πω κάτι.
3: Δεν ξέρω.
0: Δεν μπορώ να έχω ειδική μεταχείριση στις λευκές κάλτσες.
3: Άμα θες να
0: φοράς, έχω πολλά
3: όμως...
0: πράγματα να ασχοληθώ στο
2: αυτό.
0: Σπίτι.
2: Σου έχω πολλά μαζεμένα.
0: Και γι' αυτό ξέρετε τι κάνω. Παίρνω μόνο μαύρες κάλτσες στα παιδιά. Αυτό. Γκρι μαύρες. Γκρι μπλε μαύρες.
2: Εγώ. Άμα με δεις με άσπρη κάλτσα και μαύρα παπούτσια, λες και είμαι ο Τζέιμς Μπραουν. 1, 2, 3, 4.
0: Καιρό. Μαύρες, γκρι, πράσινες, σκούρες, τέτοιες.
3: Δεν έχουν αρχίσει τα σχεδιάκια στις κάλτσες στα παιδιά και τέτοια.
2: Ο Κουμεντάκης φοράει Πάκμαν.
0: Η Διοχάντη φοράει κάτι τέτοιες κάλτσες. Αλλά η Διοχάντη δεν παίζει ποδόσφαιρο ακόμα.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Ακόμα.
0: Ακόμα. Όχι, θα πάει να κάνει δοκιμαστικά την παράλληλη εβδομάδα. Με. Κατάλαβα γιατί.
2: Να πάει, να πάει.
0: Η Άκη χρειάζεται ενισχύση.
2: Μιλάει με δύο χάντε. Πρέπει να είναι δανός. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση να γυρίσουμε. Λοιπόν, έχουμε όνειρα εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Υπάρχει η Cosmote TV που κάνει αυτά τα όνειρα πραγματικότητα. Ζεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App. Στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε τον ήρωα σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Προϋποθέσεις. Και τώρα να σου πω κάτι. Πρωί-πρωί δεν είναι ωραία να πηγαίνεις στο φούρνο και ζεστό το ψωμάκι να παίρνει τη γωνίτσα. Λοιπόν, όποιος ξέρει τι σημαίνει να κόβεις κομματάκια από τη φρατζόλα που είναι ζεστή ζεστή, ξέρει και πού θα τη βρει. Γι' αυτό αγαπάμε το φούρνο των Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις τα πιο ξεχωριστά ψωμάκια, αρτοσκευάσματα, γλυκά και όλα φρεσκοψημένα. Εν τω μεταξύ, πας το μεσημέρι και έχουν ψησί, αλλά γιατί έχουν εξαφανιστεί τα πρωινά.
2: Εννοείται.
0: Εντάξει. Ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
2: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
4: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
5: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
9: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, Μαρία, γενικά η εκπομπή είναι ταξιδιάρικη.
1: Ναι, πολύ.
0: Λέγαμε για τα ταξίδια, λέγαμε για το Χέις Ντέιβις.
1: Για ταξίδια.
0: Ναι, καλά, για την Κρήτη. Θα σε πάω τώρα Ινδία. Θα σε πάω στη μαγική για κάποιους Ινδία, για σένα όχι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, υπάρχει και ένας, ο Τζι του Μούντα.
2: Ο ποιος τι?
0: Ο Τζι του Μούντα
1: είναι
0: μέλος της φυλής στο κρατήδιο Οντίσα στην Ανατολική Ινδία.
1: Ωραία.
0: Αυτό έγινε πριν μια εβδομάδα. Θα σου πω, έχασε δυστυχώς την αδελφή του. Πέθανε η αδελφή του και ήθελε να πάρει 180 ευρώ που είχε στο λογαριασμό της.
1: Μεγάλος καημός, μεγάλο πένθος.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Πήγε το πιστοποιητικό θανάτου και είπε: είναι η αδερφή μου.
1: Ναι.
0: Και λέει: δεν πιστεύουμε ότι είναι η αδερφή σας. Και την ξέθαψε και την πήρε στον νόμο.
1: Έλα ρε, άσε με.
0: Την ξέθαψε, την πήγε στον νόμο και την πέταξε εκεί μπροστά. Την πέταξε εκεί μπροστά στο γκισέ.
1: Δεν πιστεύανε ότι είναι η αδερφή τη, δεν πιστεύανε ότι είναι πεθαμένη.
0: Και τα δύο. Και αφού την ξέθαψε, την αδερφή του. Χειρότερα από μένα με τον Κόγκο. Και αφού την ξέθαψε και την πήγε εκεί να κάνει ανάλυση, τι είπαν, δεν καταλάβατε. Δεν επιτρέπετε να πάρετε τα χρήματα.
1: Και τώρα θα πληρώσει και πρόστιμο.
0: Τώρα θα πληρώσει και να την ξαναθάψει.
1: Δεν επιτρέπετε να πάρει τα χρήματα από την πεθαμένη αδερφή του.
0: Ναι.
1: Και ποιος θα τα πάρει τα χρήματα?
0: Κανένας.
1: Τι κανένας?
0: Γιατί δεν είχε.
1: Θα τα φάει το κράτος.
0: Θα τα φάει το κράτος. Παντού. Εξοργισμένος λοιπόν από την άρνηση και το πρόσχημα.
1: Να αντιθάβω, να αντιθάψετε εσείς.
0: Πιστοποιητικού θανάτου, επέστρεψε. Αυτή εδώ ποια είναι? Ποια είναι, την κουβαλά, έκανε και υπάρχουν βίντεο.
1: Πείτε μου, ποια είναι αυτή. Μίλα, μωρή. Τι κάνει την ψόφια.
0: Δεν μπορεί σήμερα, δεν μπορεί. Έχει τα λαιμά της. Λοιπόν, καταλάβατε. Νευρίασε αυτό. Γιατί είπαν, δεν καταλάβατε, κύριε. Δεν επιτρέπεται. Να πάρετε. Έγινε παρεξήγηση, δεν χρειάζεται να την ξεθάσετε.
1: Έχει κλείσει το ταμείο.
0: Δεν γίνεται.
1: Ελάτε πάλι αύριο.
0: Βάλτε αριθμό πρωτοκόλλου να κουνιέται και να φεύγουν τα κόκαλα. Οκ.
1: Να ξέρεις ποιο είναι το τραγελαφικό. Καλά, όλο αυτό είναι. Ότι μόνο άνθρωποι το κάνουν αυτό το πράγμα. Ότι έχουμε φτιάξει έτσι την κοινωνία που οι άνθρωποι κάνουν τέτοια πράγματα που τα ζώα δεν θα τα κάνανε ποτέ. Και θεωρούμαστε ότι είμαστε το πιο πολιτισμένο όν και το πιο εξελιγμένο. Κλάι, δηλαδή.
0: Δηλαδή.
1: Όχι. Όπως έχει πει ο Ζερβές, πάρα πολύ σοφό, λέει, πες ότι εξαφανίζεται το ανθρώπινο είδος σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Σε 100 χρόνια από τώρα θα έχει γίνει η φύση, θα έχει αναπτυχθεί, θα έχει γίνει ένας παράδεισος. Εξαφανίζονται οι μέλισσες τώρα.
0: Τελειώσαμε.
1: Πεθάναμε όλοι.
0: Ναι.
1: Τελειώσαμε όλοι. Όλα. Τελείωσε. Μία έρημος θα γίνει.
0: Let it be, ήταν αλήθεια.
1: Let it be, κανονικά. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ο σημαντικός οργανισμός πάνω σε αυτή τη γη.
0: Όχι,
1: που νομίζουμε εμείς ότι είμαστε.
0: Όχι, δεν είμαστε. Αλλά σε όλες τις χώρες ο ΕΦΚΑ είναι χάλια. Είδες τι τραβάει.
1: Ναι.
0: Ο ΕΦΚΑ φταίει.
1: Όποιος δεν ξέρει. Όποιος ξέρει, μάλλον συγγνώμη. Όποιος ξέρει, δεν τρώει ποτέ ζεστό ψωμί γιατί είναι νευροτοξικό. Εμβόλια να κάνετε εσείς που ξέρετε, να ζείτε καλά και να ακολουθείτε την επιστήμη.
0: Θα το πω στη γιαγιά μου. 100 χρονών όλοι στο χωριό μου τρώνε ζεστό ψωμί και μπομπότα. Έλα, ασχετάκο.
1: Let it be. Λοιπόν, let it be.
0: Αυτό που λες ήταν φοβερό που έκανα αυτό. Θα σου πω εγώ, ποια είναι εδώ πέρα.
1: Ας να ξεθάβει. Τι κάνεις εκεί?
0: Χειρότερα από τον Ιάπωνα. Χειρότερα από τον Ιάπωνα που νευρίασε με το αφεντικό του, έκοψε τα τέτοια και τα πέταξε στο γραφείο. Θα πάρει τα τέτοια.
1: Ναι.
0: Αλλά το έκανε ρεαλιστικά. Και τον κοίταγε ο Εργοδότης.
1: Και του έλεγε ο άλλος, το λέμε. Δεν το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το χρώμα το πέτυχες. Το ανέκδοτο. Τι έκανε ο άνθρωπος.
1: Είμαστε μία ώρα στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς αεροδρόμιο.
2: Έχει τροχαίο στις γέφυρες.
0: Όταν πεθάνω θα με ξεθάψει η ΔΕΗ εφορία, 3-4 τράπεζες, 3 σπιτονοικοκύριδες και δεν ξέρω πόσοι ακόμα. Ήρθε ένα μήνυμα.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μεγάλο τελικό. Mm-hmm. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΜΕΤΣ. ΕΡΤ 2 Sport, sportfm.gr, bwin, sportfm εννοείται.
1: Όλα
0: ενημέρωση. Μας. 7 η ώρα το απόγευμα, ο τρίτος τελικός της Novibet Volley League. Έχουμε matchball. Εντάξει, mm-hmm. Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. 1-1 είναι στη σειρά τα παιχνίδια, προφανώς. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε. Ο νικητής θα είναι και ο εστεμένος.
1: Τι ώρα να είσαι εστεμένος.
0: Και με κορδέλα.
1: Με κορδέλα και ξυρισμένος, κρέμες, εστεμένος.
0: Τρελό weekend στην Μπέρνης. Οπ, Τάσο, Τάσο, Τάσο.
1: Στείλτε link για την αδερφή του, για ένα φίλο ρωτάω.
0: Σόφια, ακόμα. Καλημέρα στο Στέργιο.
1: Γεια σου, Στέργιο.
0: Τσούβι λέει, έλα. Το κοινό σου περιμένει απάντηση στην επίθεση που έχει εξαπολύσει ο Ζωσιμάρ.
1: Κάτι έκανα και σάρις μάλλον.
0: Το ποδόσφαιρο λέει σήμερα δεν είναι χειρότερο από το ποδόσφαιρο παλιά.
1: Χειρότερο.
0: Βεζιρίδες στη θέση του Βεζίρι. Εντάξει, ο καθένα έχει την άποψή του.
1: Δεν είναι, είναι, μιλάει δεν είναι με τα 6 goals. Ναι, είναι επίθεση σε μένα, καλά, προσωπική. Ναι, ναι, ναι, καλά. Θα κονταροχτυπηθώ στην κλειφάδα με τον Γκέσαρη. Αλλά. Εγώ έχω τις παίκτες μαζί μου, τις παλιούς. Έτσι θα έρθουμε. Τροπή σου! Αλλά με κοιλιές και τέτοια, ε.
0: Βγάζετε τις μούρες σας στα social media. Τις φωτογραφίες σας.
1: Άντε.
0: Άντε. Χτενίζεστε.
1: Σας μάρανε το like. Πετρίδαρος.
0: Πετρίδαρος.
1: Πετρίδαρος πρωί-πρωί.
0: Τι κάνεις εσύ πρωί, εδώ,
1: ρε, Ευρωπαίε. Και αύριο.
0: Κάνεις βάρδιες εδώ. Δεν τρέπονται λίγο να σε βάζουν σε βάρδιες. Είναι δυνατόν τώρα.
1: Ένα στάρ τώρα, μια
2: έκπτωτο.
0: Και άρρωστο. Άρρωστο Παναθυναϊκό εννοείται.
1: Όχι, όχι, άρρωστο. Κανονικά φταρνεί. Είναι και πολύ
0: άρρωστο. Μπράβο, έλα να μα κολλήσει.
1: Για χαρά είναι. Κανόνισε να μα κολλήσει να μην πάμε Final Four εξαιτία σου.
2: Πήγαινε, μιλά του.
1: Για χαρά είσαι.

0: Εν τω μεταξύ το είδα και αυτό. Στη Φόρμουλα 1, σε live μετάδοση, πήγε η Βάνα Κνόλ. Είναι αυτή η οπαδός Κροατίας που τα πέταγε όλα έξω.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Και είχε live με τον αθλητή και τη δημοσιογράφο καμεραμάν και τους άφησε και την ακολουθούσε. Μιλάγαν οι άλλοι voice over. Έφυγε από το πλάνο. Μαρία, έφυγε από το πλάνο. Δεν καταλαβαίνεις, ξεφτύλα. Ή και αλήθεια. Έφυγε, τους ξέχασε τους. Γιατί έχουν μια εκπομπή για τη Φόρμουλα 1 και περπατούσαν live και τους ξέχασε. Αυτός. Τους ξέχασε. The cameraman knew what he was doing. Μιλάνε και τρεις έξω από εκεί που θα γίνει η Φόρμουλα 1. Περνάει η Κνόλ, τους αφήνει τελείως εκτός πλάνου.
1: Η κάμερα ακολούθησε το βλέμμα του καμεραμάν.
0: Όλο.
1: Εν τω μεταξύ, εντάξει, τύπησα. Είναι
0: θεάρα. Στο.
1: Είναι θεάρα. Φοράει ένα μπουστάκι, φοράει ένα σορτσάκι τζιν και μπότες από κάτω. Τούμπαν, τούμπαν. Και τι να ακολουθήσει του άλλου τρει.
0: Τίποτα.
1: Οι άλλοι τρει ήταν κανονικά ντυμένοι.
0: Τι να του κάνω εγώ αυτού.
1: Άσου, δεν πειράζει. Ακούμε τη φωνή.
0: Voice over. Εγώ θα δίνω και πλάνο από πίσω. Ω! Τετακέ! Έλα, Γιώργη! Κάντο κανονικά. Έπρεπε να κάνω καμεραμάν. Oh, θες πέταλο για τα καρφιά, έπρεπε να το κάνω. Εσύ είναι παιδί μου Κνόλ. Έχω ρίξει Κνόλ στο φαγητό, θα τα μπερδεύει μετά.
1: Ναι.

0: Επίσης, μην μας στέλνετε μηνύματα για τον Τζακωμό του Αρναούτογλου με τον Λάζαρο
1: Χριστόγλου.
0: Είναι σε άλλο σταθμό. Είναι σε άλλο σταθμό.
2: Δεν έχω ακούσει.
0: Το είδα. Αφού μας πήρξαν από το πρωί. Δεν θα σχολιάσουμε εμείς τον Αρναούτογλου και τον Χριστοδουλόπουλο. Εγώ έχω πει για τον Χριστοδουλόπουλο και τον Λάζαρο. Τον
2: αν
0: έχω
2: δεν βάλεις ονόματα, δεν σκέφτεσαι γρήγορα να ούτω λουμάκι Χριστοδουλόπουλο.
0: Ναι, ναι, και έχουν τσακωθεί.
2: Τι να του πω εγώ,
0: πάντα. Night Live, ξέρω αυτό, ναι.
2: Τι είπες, φεύγω από την εκπομπή σου.
0: Χριστοδουλόπουλο έχω αγαπήσει, δεν ξεαγαπώ Χριστοδουλόπουλο μετά από αυτό το γυριστό γκολ στον ημιτελικό με τη τέλος.
1: Λάρσα.
0: Τελείωσε. Αυτό.
2: Εντάξει, όλα στο πρόγραμμα είναι.
0: Θα τσακωθούν, θα και τι θα κάνουμε, να μπούμε εμείς στη μέση.
2: Τώρα το Βαγγέλη έκανε στο ίδιο σταθμό και στην ίδια εφημερίδα πολλά χρόνια. Θέλω να πω
0: ναι,
2: ότι
0: εντάξει.
2: Έχω δει την Γκνόλ εγώ 10 φορές τώρα εδώ το πλάνο. Τι τέλειο σκηνοθέτησε. Αυτό δεν είναι, είναι πάνω από 50 χρόνων ένα σκηνοθέτης. Δεν είναι πιτσιρικάς. Πιτσιρικάς ήταν. Α, κάτι 55. Πω, τι και hot και dog. Και hot και dog.
0: Το ότι όλο το τριήμερο, λέει, ο καιρός ήταν χειμωνιάτικος και σήμερα που γυρίσαμε για δουλειά είναι καλοκαίρι, πώς σας φαίνεται? Σχολιάστε το λίγο, Γιώργος Πανιωνάκιας. Έχει και τον πόνο του.
2: Και Πανιωνάκιας,
0: και
2: του χάλασε και το τριήμερο.
0: Ναι. Μα το ξέραμε, ρε παιδιά, την περασμένη εβδομάδα. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Πάμε τώρα ένα διάλειμμα και το τελευταίο. Ναι, το τελευταίο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: life.
1: Όλο αυτό το ξεθάψιμο, λέει κάποιος, έγινε για 180 ευρώ.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα, λέει, θα ήμασταν σαν το Silent Hill με τα ζόμπι, θα κυκλοφορούσαμε όλοι αγκαλιά με, με κάποιον ξάδελφο, ο Ζαναξαγόρας.
0: Είναι ο αγαπημένος.
1: Το άφησα για το τέλος.
0: Είναι αγαπημένος.
1: Έγινε ο Κάλιο Ντρογκμπά παρά του ρε.
0: Και ο Ζαναξαγόρας.
1: Ζαναξαγόρας, ναι. Είναι το αγαπημένο μου δίδυμο. Τελείωσε.
0: Ζαναξαγόρας.
1: Λοιπόν, εχθές στο παιχνίδι της Manchester United με τη Liverpool, είχαμε ένα δυσάρεστο επεισόδιο. Δεν ένιωσε καλό ο Άλεξ Φέργιουσον με αυτό που έχει δει ο άνθρωπος. Λογικό. Πήγε στο νοσοκομείο, κατευθείαν τον πήγαν, ένιωσε λίγη αδιαθεσία.
2: Αλλά είναι καλά.
1: Αλλά τελικά πήρε εξιτήριο, είναι καλά. Είχε πάθει εγκεφαλικό κάποια στιγμή, δεν είχε πάθει. Κάτι είχε πάθει.
0: Επειδή είναι κάτι σοβαρό αυτό που λες, δεν ξέρω.
1: Ναι. Εντάξει, το 18 βέβαια. Είχε πάθει εγκεφαλική αιμορραγία. Ναι.
0: Σημασία.
1: Και είναι 84.
0: Και είναι μια χαρά.
1: Και είναι εντάξει, καλά είναι.
0: Είναι μια χαρά. Ένιωσε αδιαθεσία και τον πήγαν στο νοσοκομείο.
1: Πήγαν στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ.
0: Δεν έχει τη μάνα να το πει. Δεν τίποτα, μην ανησυχεί. Νευρόπονος
1: είναι. Βλέπει και αυτό τη βλέπει, εντάξει.
0: Καλά,
1: εντάξει, καλά τα πήγε.
0: Μην παίρνει φορά γιατί
1: Champions League Manchester United.
0: Και ξεκίνησε κι εσύ φέτος να αρχίζει να βλέπει πράγματα. Άμα διαρκέσει κάμια δεκαετία αυτό, θα σα παίρνουν και εσά στο νοσοκομείο από την εξέδρα τη Λίβερπουλ.
1: Ναι,
0: άμα και του χρόνου και του παραχρόνου και 4-5
1: ναι,
0: χρόνια
1: ναι,
0: σε πάει
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν αργεί να έρθει υπέρταση. Δεν αργεί να έρθει. Ναι. Ο Εργίν Πίτερ Παν στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα. Κατοχυρώνει τον μπριό πεσούση.
1: Ωραίο. Πολύ ωραίο.

0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει που δεν λέτε όλα τα μηνύματα, έστω και τα λίγο αρνητικά, αλλά ευπρεπή, χωρίς ύβρις. Δυστυχώς, πάντα υπάρχει η αλαζονία αυτού που βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο. Ο Γιώργος Πάο. Μία είναι η ομάδα μέσα σε όλη την Ελλάδα. Ένας είναι ο Θεός, ο Παναθηναϊκός.
1: Τώρα, γιατί θεωρείτε αλαζονία ότι δεν διαβάζουμε όλα τα μηνύματα στον αέρα?
0: Δεν τα προλαβαίνουμε.
1: Εντάξει. Και αυτά προλαβαίνουμε, δηλαδή. Οκ, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτό το κάνει η κόρη μου. Και δεν ξέρω αν το πήρα εγώ από την κόρη μου ή η κόρη μου από μένα.
0: Η κόρη από σένα.
1: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Το κάνεις πολλά χρόνια. Είναι, ναι. Αλλά πρώτη φορά σε μιμήθηκα έτσι.
1: Το έκανε χθες.
0: Το κάνεις πολλά χρόνια.
1: Την ευρία σου αδερφός και κάνει.
0: Ναι, από σένα.
1: Το παιδί.
0: Δικό σου.
1: Ένα δάκρυ.

0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Παίρνω πίσω αυτό που λέω για την Γκνόλ. Τώρα που τη βλέπω, εάν η Σοφία Θεοδωράκη έρθει έτσι για το δελτίο, θα έχει τρεις ηχολήπτες. Έτσι με το σορτσάκι.
1: Τέσσερις.
0: Ναι.
2: Τη μοιάζει κιόλας.
0: Τη μοιάζει. Τη μοιάζει, μια χαρά ψηλή. Θα περάσει μπροστά με μπότες. Όλα είναι brand, Μαρία. Όλα είναι ένας τρόπος, ένα concept. Μπότες, σορτσάκι, μπουστάκι, Σοφία Θεοδωράκη. Και να περπατήσει έτσι εδώ μέσα και να δει. Θα έρθει ο Σωτηρακόπουλος 8 και 20 το πρωί. Τι κάνετε, ήρθε να προετοιμάσω την εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Θα δει τι θα γίνει. Δεν κατάλαβα. Όχι, παίρνω πίσω αυτό που είπα. Σιγά τη θεά. Όχι, έχει δίκιο.
2: Είπε τέτοιο πράγμα, δεν το πρόσεξε.
0: Το είπα εγώ.
2: Τι λες,
1: να σέβαστο.
2: Μου πει εμένα το σαγόνι.
0: Ναι, εγώ είπα θεά. Τώρα το αλλάζω, λέω. Σιγά τη θεά. Έχουμε και δικές μας. Ντόπιε εδώ, ωραία.
2: Καλά, έχουμε τα δικά μας. Δεν τα εκτιμάτε.
0: Ο αδερφός είναι φαντάρος.
2: Δεν τα εκτιμάτε. Εγώ διαβάζω τις δηλώσεις του Μπενίτεθ, τις οποίες δεν τις διάβασα χθες. Και του λέει του χρόνου θα παλέψουμε για τον τίτλο. Υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο. Άρα σημαίνει ότι κάποια κουβέντα έχει γίνει. Για να ξανοίγεται, να πλώνεται τόσο πολύ σαν το νερό, ας πούμε. Και να λέει του χρόνου υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο.
1: Βλέπεις πως σε κοιτάζει.
2: Όχι, να σου πω γιατί. Γιατί ήρθε πρωί-πρωί και μου λέει: τα μάθεσαι, ο σλότ θα μείνει άλλα 2 χρόνια.
0: Ρουφάρτη. Καλά μου κάνεις. Δηλαδή, αν ο Μπενίτεθ είπε: του χρόνου πάμε για προτάσμα και μετά είπε: θέλουμε 10 με 12 μεταγραφές. Πώς είσαι σίγουρος ότι οι 12 μεταγραφές θα κουμπώσουν όλοι μαζί και θα πάμε για το πρωτάθλημα, δεν ξέρω.
2: Δεν θα είναι και οι 12, οι 6 θα είναι βασικοί, οι άλλοι οι 6
0: είναι
2: θα είναι
0: λίγοι,
2: για
0: οι 6 βασικοί, 11 παίζουμε.
2: Γιατί οι άλλοι θα είναι για το κύπελο.
0: Ναι, 11 παίζουμε, δηλαδή άμα πάρουμε 6 βασικοί.
1: Εσείς που λέτε, πού είναι αυτοί που δεν περνάνε, θα πρέπει να περνάνε έξω από την πόρτα του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, επί, για Ρεμέγεφ πήγε στον
1: Παναθηναϊκό. Το ίδιο λέει.
0: Το ίδιο λέει. Αυτό ήρθε να μας πει. Έπρεπε να πληρωθεί τόσο για να μας το πει. Αλάτια! Τέλος πάντων. Δώσε μου και εμένα τόσα λεφτά και να πάω. Να, για τον Πανούτσο Καβάλα, θέλει ο άλλος.
2: Ωραίο, καλό, να περάσει.
0: Καλημέρα στον Τζούβι, τον Ρίλιο και στη Σαρλίζ Θέρων της εκπομπής.
1: Ορίστε.
0: Ορίστε.
2: Στον Πετρίδη.
0: Στον Πετρίδη.
2: Στον Πετρίδη.
0: Το acting του Πετρίδη δεν παίζεται. Εδώ μεταξύ τον χαιρέτησα και όντως είναι άρρωστος. Δεν μπορεί ούτε να κάτσει. Δεν μπορεί,
2: καλά,
0: δεν έχει
2: δυνάμεις. Θα σου πω εγώ την Τετάρτη πρωί πώς θα είναι.

0: Ράγιο Βαγεκάνο 0-2, Μπέτις Οβιέδο 3-0 και Σπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-2. Σανκτ Πάουλι Μάιντς 1-2, Γκλάντμπαχ Ντόρτμουντ 1-0 και Φράιμπουργκ Φόλσπουργκ 1-1 στα χθεσινά μάτς 32ης αγωνιστικής για την Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Big Wins Sport FM 94,6.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
1: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η διαφορά έχει πάει στους 30 πόντους, 89-59. Ο Ολυμπιακός φλερτάρει με τη μεγαλύτερη διαφορά, όχι μόνο υπέρ του, γενικότερα σε αυτό το ζευγάρι. 21 πόντους έχει νικήσει δύο φορές ο Ολυμπιακός στη Μονακό. 24 έχει νικήσει η Μονακό στο Game 2 της σειράς των play-off του 21-22 με 96-76. Συν 30 ο Φουρνιέ σε ένα ακόμη τρίποντο. Ο Γάλλος είναι εδώ την κατάλληλη στιγμή. 24 στην αξιολόγηση με 16 πόντους, 7 assist, 4 rebound, ένα κλέψιμο και μόλις ένα λάθος σε 19 λεπτά. Τέλος 94-64, στο συν 30 ο Ολυμπιακός κάνει πολύ εύκολα το 2-0 απέναντι στην Μονακό. Ο Ολυμπιακός διαφυλάττει την έδρα του, ένα αίτητο που κρατάει από τα μέσα Δεκεμβρίου εδώ στο Ερμής και Φιλίας και έχει τουλάχιστον δύο ευκαιρίες για να τελειώσει τη σειρά στον Πριγκιπάτο, την Τρίτη ή την Πέμπτη και να προκληθεί για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four και 15η συνολικά στην ιστορία του.
9: Grant, το Χέρις Ντέιβις. Χέρις Ντέιβις με τον Κι. 3 δευτερόλεπτα, ο Χέρις Ντέιβις θα μπει μέσα. Θα εκτελέσει. Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! 2-0! Τώρα ησυχία! Τώρα εδώ είναι ο Παναθηναϊκός! Αδιανόητο καλάθι! Buzzer beater! 105-107 στην παράταση! 2-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός με αυτό το τρομερό buzzer beater του Nigel Hayes-Davis.

0: Είτε σε βάλε τρία γκολάκια με τη Φούλα και δεν κρατιέται να ξεκινήσει. Δεν κρατιέται να ξεκινήσει, δεν κρατιέται.
1: Μην αρχίσετε μετά το 3-0. Τα 95, τα 98, τα 27, τα 43% πιθανότητα.
0: Όλο τυχαίο, όλο τυχαίο σήμερα το πρωί, πιο πρωί από τώρα, μίλησα με Σωτηρακόπουλο. Και σου υπόσχομαι, δεν είπαμε κουβέντα για τι πιθανότητε τίτλου τη Άρσεναλ. Επειδή σέβομαι το άγχο σου, την αγωνία σου και όλα τα υπόλοιπα. Έχεις ακόμα 4.52 συνεχόμενης πρόζας.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει τώρα ένας φίλος, φίλοι, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Άμα δεν ακούσω τσόχο έστω 5 λεπτά ημερησίως θα τρελαθώ. Έλα ξεκίνα, μην τρελαθεί ο άνθρωπος.

0: Βλέπω μεγάλη διάθεση στα μηνύματα και νωρίς, δηλαδή κατευθείαν στα καυτά. Λέει Μιχάλη, επειδή έχει υποθεί νομίζω και από σένα, ότι για το Μέντι δύσκολο να αλλάξει η κατάσταση, ότι λογικά μένει, μετά και το χθεσινό αλλάζει κάτι. Όχι, εγώ δεν έχω πει ότι ούτε μένει ούτε φεύγει. Έχω πει ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει ταμείο στο τέλος των play-off. Είναι άλλο πρώτος, είναι άλλο δεύτερος, είναι άλλο τρίτος. Σίγουρα θα παίξει ρόλο αυτό. Αλλά νομίζω ότι άλλα είναι τα κομβικά που έχουν να συζητήσουν ανεξάρτητα από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Για να δω αν θα συμφωνήσουν ή όχι.
1: Συγγνώμη, δεν γελάω μαζί σου.
0: Ναι, το γελάς με την κομματάρα που έβαλε.
1: Θα σπρώξω το μαγκιάτο.
0: Έλα, ρε. Αλλά αυτό πρέπει να το βλέπεις κιόλας.
1: Και όχι, τι εσπρέσο μακιάτο τώρα. Εσπρέσο είναι εσπρέσο, δεν πειράζει καθόλου. Ρε. Δεν βάζει τίποτα. Ρε. Μόνο ένα φλιτζάκι καλό.
0: Ρε, δεν υπάρχει ο τύπος, δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Και κυρίως δεν υπάρχει το χορευτικό του.
1: Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Καταπληκτικό.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Κάντο, αν μπορεί.
1: Να σου πω κάτι, μια ακύλα είσαι. Φέρτο. Φέρτο.
0: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Το πρωτάθλημα, φέρτο.
0: Να τον πάω στο Emirates, δηλαδή. Άμα τον πάρουμε.
1: Μια που ξεκινήσαμε τον Ολυμπιακό, καλύτερο ήταν εχθές από ό,τι ήταν στο μάτς με τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
0: Ε?
1: Καλύτερο ήταν εχθές ο Ολυμπιακό από ό,τι ήταν στο μάτς με τον Παναθηναϊκό.
0: Σαφώς.
1: Ένα πράγμα έκανε διαφορετικά, το οποίο ενδεχομένως να χρειαζόταν να το κάνει και αν είχε βάλει τον κορότα μπόρδα στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ρίσκαρε περισσότερο, πήρε περισσότερα μέτρα στο γήπεδο, ανέβηκε πιο ψηλά και αυτό βοήθησε τον ΠΑΟΚ να βρει καινούς χώρους στην άμυνα. Σε αυτό το κομμάτι δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Στο αμυντικό transition. Στην παραγωγή φάσεων και στην ένταση που έβγαλε στο μάτς, ήταν πάρα πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Απλά, άμα δώσει χώρο στον ΠΑΟΚ, ξέρεις ότι είναι μια σχεδόν αυτοκτονική συνταγή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο Ολυμπιακός για 60 λεπτά, μέχρι να γίνει το 3-1, ό,τι ακριβώς έγινε, δεν θυμάμαι, έκανε την καλύτερη του εμφάνιση το τελευταίο δίμηνο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Αλλά τέτοιες εμφανίσεις πρέπει να συνοδεύονται και από αποτελεσματικότητα.
1: Προφανώς.
0: Αν ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του μάτς, είτε στο 0-0 είτε στο 1-1, νομίζω δεν θα μπορούσε να έχει επιστροφή ο ΠΑΟΚ στο μάτς. Ο Ολυμπιακός έπαιξε μεγάλα διαστήματα πίσω στο σκορ και άρα με πάρα πολλά ρίσκα που έδιναν χώρο στον ΠΑΟΚ, τους οποίους ο ΠΑΟΚ κατάφερε να εκμεταλλευτεί από το 55 και μετά. Τώρα, okay, το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν είναι. Πολλοί λένε ότι το πρωτάθλημα χάθηκε χθες. Εγώ λέω ότι το πρωτάθλημα, αν μιλήσουμε για τα play-off, χάθηκε στο εντός έδρας μάτς με τον ΑΕΚ.
1: Προφανώς.
0: Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έπρεπε επί της ουσίας να παίξει για 5 ή 4,5 νίκες σε 5 συνεχόμενα ντέρμπι. Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί το ντέρμπι με την ΑΕΚ ήταν εξάποντο. Δηλαδή, χ με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό είναι πολύ λιγότερο πρόβλημα από ότι είναι το διπλό με την ΑΕΚ. Γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν παίρνει τίποτα, είναι ότι παίρνει και τρεις η ΑΕΚ που ήταν μπροστά, εννοώ γι' αυτό το λέω για την ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα, αν μιλήσουμε ότι χάθηκε στα play-off, χάθηκε εκεί. Πιθανόν να είχε χαθεί και πιο νωρίς. Απλώς τι αποδεικνύεται ότι για όποιους λόγους και με όποιους τρόπους. Αυτή εδώ η συνταγή είναι που ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Το ότι την εγκατέλειψε 2 μήνες με τη Λίμπαρ. Ξαναλέω για όποιους λόγους. Πίεσης, δεφορμαρίσματος,
1: ναι,
0: δεν ξέρω εγώ τι. Τον έβγαλε από την λογική του. Αποφάσισε να την επαναφέρει στον τέρμι του Παναθηναϊκού. Εκεί κέρδισε. Χωρίς να είναι πάρα πολύ καλός. Όντας καλύτερος από τον Παναθηναϊκό απλώς. Χθες έχασε. Όντας σίγουρα πολύ καλύτερο από τον ΠΑΟΚ και 60 λεπτά.
1: Να και μετά έφυγε το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ το καταλαβαίνω. Δηλαδή παίζω καλύτερα. Χάνω ένα 0, ισοφαρίζω. Παίζω καλύτερα. Χάνω 2-1. Αγγίζω 2 φορές την ισοφάριση και μετά γίνεται 3-1.
1: Ναι.
0: Και τώρα λέω μάλιστα. Δεν πειράζει. Θα τα βρω τα κουράγια να βάλω 3 γκολ.
1: Οπότε τα πόδια σου λες.
0: Ναι. Γιατί θα μου πει και με 2 γκολ ο Ολυμπιακός γινόταν φαβορί για τη δεύτερη θέση. Που τώρα δυσκολεύει αρκετά κι αυτή. Που προφανώς είναι σημαντική. Πάντως το καταλαβαίνω ότι μπορεί να συμβεί μετά το 3.
1: Ναι, ναι. Κάτσε μετά να πιάσουμε την κουβέντα για την ΑΕΚ. Γιατί ένα μήνυμα που έχετε εδώ από το φίλο του Αστέρη λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι εφιαλτικό. Είναι ΑΕΚ ο φίλος ο Αστέρης, έτσι. Αστέριος. ΑΕΚ ΠΑΟ λέει ισοπαλία και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ το ίδιο. Τέταρτη αγωνιστική. Κυριακή. Τετάρτη. ΠΑΟΚ ΑΕΚ Άσος. Τούμπα. Okay. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άσος. Καρισκάκι. Και στο τέλος, ΑΕΚ Ολυμπιακός διπλό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ διπλό. Τριπλή ισοβαθμία στους 68. Με αυτό το πολύ ωραίο σεναριάκι, θα πάμε λοιπόν να σας πω το εξής.
0: Και τι γίνεται στην τριπλή ισοβαθμία?
1: Ξέρω, μην με ρωτάς. Καταρχάς, μεσολαβούν παιχνίδια μεταξύ των τριών.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Έτσι. Οπότε.
0: Ναι, αλλά τα ξέρουμε τα αποτελέσματα, τα έχει βγάλει.
1: Ωραία, κάτσε τώρα στο διάλειμμα να κάνει υπολογισμού. Εγώ δεν μπορώ πρωί-πρωί, έχει κάψει το έχω κόψει εγκέφαλο. Λοιπόν, να σας πω για το σωστό δέσιμο των παικτών για μια ομάδα ανθεκτική σε γρανίτη. Είναι το Α και το Ω. Είτε παίζει μπάλα είτε βάζει πλακάκια. Αν θέλουμε γρανιτένια, συγκόλληση και ελαστικότητα, τότε πάμε με την Granitiva Flex τη Novamix, που είναι η κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα για κάθε εφαρμογή πλακώστρωση, μέσα ή έξω από το σπίτι, με σεβασμό στον τεχνίτη και το περιβάλλον. Ανακαλύψτε τα προϊόντα τη Novamix από αρμόστοχου στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερική θερμομόνωση και πατητέ τη μετοκονίε σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ιδεών υγιεινή. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι έχει πάθει ο Πάνος?
0: Ωραίο.
1: Ωραίο, ε.
0: Ωραίο.
1: Καλοκαιράκι, ε.
0: Ναι, ναι. Κλαμπίσιο.
1: Πάνος Ρίλος, στα πλατό. Μάλλον επειδή θα αναλύαμε τώρα τι έγινε χθες στο μάτς Τσάκ με τον Παναθηναϊκό, σου λέει καλύτερα να ακούσουμε μουσική. Στο μην πείτε κουβέντα. Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Θριαβευτής, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Να σου πω κάτι.
0: Είναι άρρωστος.
1: Να σου πω κάτι. Όχι, θα σου κάνω μια ερώτηση.
0: Α, ναι. Γιατί βλέπω, δεν σαλεύει, ρε. Τίποτα.
1: Πονοκεφαλό. Δεν πα σπίτι σου λόγω να μην κολλήσει κανένα άνθρωπο. Δεν σηκώνει να φύγει. Λοιπόν, ρε Πέδρο Μαρτίνεθ, εγώ ξέρει, πολύ το ευχαριστήθηκα. Το back to back break τη Ροϊτζ, όπω τη λένε Αρίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία πάνω επιπτόντω δεν συμπεριφέρεται και πολύ καλά, αλλά τέλο πάντων την άλλη κουβέντα. Λοιπόν, ρε εσύ, έχει βάλει που έχει βάλει 20 πόσου πόντου ο άλλο. Τι τον αφήνει μόνο του. Σου κάνω ένα απλό back screen και βγαίνει ο Χέις Ντέιβις φάτσα με το τρίποντο από το κούτελο. Και τι περιμένεις να μην μπει. Λέω στη φάση όχι στην τελευταία.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Και περιμένεις να μην μπει.
0: Άλλο στην τελευταία δεν τον αφήσανε, αλλά.
1: Ναι, αυτό μου κάνανε τελευταίο καλύτερο προπονητή τη χρονιά. Συγχαρητήρια.
0: Είχαμε συζητήσει, είχαμε πει. Εγώ δεν, ορισμένα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω όταν κακώς η Ευρωλίγκα σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, αλλά στη δίνει.
1: Ναι.
0: Και η Βαλένθια έχει τη δυνατότητα να διαλέξει αντίπαλο με μηδέν κόστος. Με μηδέν κόστος.
1: Τι θα διαλέγει, τι θα βγαίνει.
0: Η Χάποελ, η Ζαλγίρης ή Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και διάλεξε Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει.
0: Όπως είχα πει ότι σε όλους αυτούς που έλεγαν δεν του ταιριάζει το παιχνίδι του Βαλένθια του Παναθηναϊκού χίλιες φορές ρεάλ. Έλεγα, εντάξει. Ναι. Εγώ λέω Βαλένθια που είναι μια ομάδα έκπληξη. Καλύτερη μένα από την Παρή, αλλά μια ομάδα έκπληξη. Ούτε φανέλα, ούτε προσωπικότητα, ούτε. Ομάδα που να είχε το πλεονέκτημα και να την σκούπισαν έχει υπάρξει.
1: Όχι. Δεν ξέρω, δεν νομίζω, δεν θυμάμαι.
0: Και εμένα μου φαίνεται απίθανο να έχει κάνει κάποιο 3-0 με μειονέκτημα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Θα το κάνει η Βαλένθια.
1: Δεν θυμάμαι. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι δεν είναι και έπαθλο ακριβώς να βγαίνει δεύτερη χρονιά και να πει τον Παναθηναϊκό.
0: Σωστά.
1: Έτσι, δεν είναι έπαθλο. Ναι. Από την άλλη μεριά και ο Μαρτίνεθ είναι απειλή στου παίχτε του. Παιδιά, λέτε να διαλέξουμε. Άμα μπει σε ανώριμη, σε ανέτοιμη ομάδα αυτό το δηλητήριο, μετά ξέρει, είναι πολύ εύκολο να σε πάρει από κάτω. Πάρα πολύ εύκολο. Και εγώ πιστεύω ότι η Χάπολ θα τη ταιριάζει καλύτερα. Έτσι.
0: Εγώ δεν λέω αν τη ταιριάζει ή όχι, ρε παιδάκι. Έχει την ακριβότερη ομάδα τη Ευρωλίγκα που διοργανώνει το Final Four,
1: ναι,
0: στην έδρα τη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι να συζητήσουμε τώρα.
1: Εντάξει, έχουν
0: και κακώς η Ευρωλίγκα σου δίνει το δικαίωμα να πει δεν τη θέλω αυτή.
1: Ναι.
0: Θα πάρω μία από τι άλλε.
1: Έχουν κερδίσει δύο φορές. Το βγάλανε μια σιγουριά και στις δηλώσεις τους. Ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε και 5, 6, και 6, και 7 και 8 φορές.
0: Αυτό είναι, κατάλαβες.
1: Αυτό θα το πάθαιναν όμως με οποιοδήποτε αντίπαλο, Μιχάλη. Το πάθαμε με τον Παναθηναϊκό. Okay.
0: Δεν ξέρω αν θα το πάθαμε.
1: Να έχει κάνει λιφενή τον Παναθηναϊκό με 3. Δεν το θυμάμαι το αυτό, παιδιά.
0: Μα,
1: δεν το
0: μπορεί.
1: Αλλά μπορεί να έχει συμβεί.
0: Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι, αλλά.
1: Μπορεί να έχει συμβεί.
0: Ναι, το γράφει κι άλλο, το 2017.
1: Ναι.
0: Είναι πάντως από τις σπανίες περιπτώσεις. Με ρωτάνε πολύ αν άλλαξα άποψη για την ΑΕΚ. Όχι, δεν άλλαξα άποψη για την ΑΕΚ. Ό,τι έχω πει από την πρώτη αγωνιστική, συνεχίζω να το πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί την τελευταία αγωνιστική η ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Και εγώ να σου πω την αλήθεια, εχθές. Λέω ότι. Ρε παιδί μου, okay, θεωρητικά έχασε ένα match ball. Γιατί άμα το πήγαινε χθες στους 8 πόντους, okay, δεν θα υπήρχαν ουσιαστικές ελπίδες για τους, για όσους την κυνηγούν. Αλλά νομίζω ότι έκανε ένα βήμα πολύ πιο κοντά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αύξησε τη διαφορά. Okay. Ξαναπαίζει με τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη φορά παίζει μέσα στην έδρα της. Κακά τα ψώματα στην έδρα της φέτος η ΑΕΚ είναι πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Όχι ότι έξω είναι κακή, αλλά είναι πολύ καλή στην έδρα της. Πάρα πολύ καλή στην έδρα της. Και δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί δεύτερο παιχνίδι να έχει τόσο πολύ υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης όπως είχε στο μάτς με την ΑΕΚ από την αποβολή και μετά.
0: Ναι. Γενικά, στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν καμιά φορά εκπλήξεις. Συμβαίνουν καμιά φορά ακραία πράγματα. Εδώ μιλάμε τώρα για μια ομάδα που έχει να χάσει 20 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Πόσο
1: πρέπει
0: είναι?
1: Να χάσει 2. Κολλητά.
0: Επί της ουσίας 3.
1: Όχι, 2. Χ με τον Παναθηναϊκό τους κάνει, τους κάνει τους άλλους. Δηλαδή χ, ναι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Χ πάω Ολυμπιακός,
0: ναι.
1: Και μετά 2 ήτες η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και 2 νίκες κάποιος από τους 2.
0: Εντάξει, λες ένα από τα σενάρια. Εγώ λέω.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Εγώ λέω. Επί της ουσίας θες να πούμε να μην κερδίσει κανένα, θες να πούμε να κάνει τρεις ήττες. Δεν είναι εύκολο αυτό. Επίσης από την άλλη μεριά έχουμε δύο ομάδες που δεν ξέρω από πότε έχουν να κάνουν τρεις σερί νίκες, όχι σε ντέρμπι, σε κανονική διάρκεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και οι οποίες τώρα θα κάνουν τρεις σερί νίκες.
1: Ναι.
0: Μα, ο ΠΑΟΚ τέσσερις κιόλας.
1: Το επιχείρημα είναι ναι. Ότι όταν μυριστεί, όταν μυρίσει κάποιος αίμα, αλλάζει στάση. Καταλαβες, είναι σαν τους καρχαρίες ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
0: Και αυτό είναι ένα ωραίο επιχείρημα που το ακούω από χθες, ναι. Και λέω πώς ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή ολοκληρώθηκε η χθεσινή αγωνιστική και αύξησε τη διαφορά.
1: Μπράβο, ναι. Πού το είδατε το αίμα, ρε παιδιά.
0: Δηλαδή. Πώς ακριβώς είναι, ναι. Εδώ προκύπτει από τη χθεσινή αγωνιστική ότι η ΑΕΚ κατέρευσε.
1: Ευσεβής πόθη είναι. Καλό είναι αυτό, γιατί συντηρείται μια.
0: Μια χαρά είναι αυτό. Έτσι. Και έτσι κι αλλιώς, εδώ που φτάσαμε από τη στιγμή που κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό χθες, mm-hmm. και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός θα παίξουν ρέστα μέχρι τη τελευταία αγωνιστική.
1: Γιατί έχουν το μεταξύ του. Το...
0: γιατί έχουν και τη δεύτερη θέση. Δηλαδή είναι δύσκολο, ακόμα κι αν υπάρξει. Ποιο να υπάρξει νικητή στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Είτε ο Ολυμπιακό ή το ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός δύο τελευταίες αγωνιστικές οσιτημένος. Και ο ΠΑΟΚς δύο τελευταίες αγωνιστικές οσιτημένος. Ρέστα θα παίξει, μήπως το γυρίσει.
1: Μήπως το γυρίσει, ναι. Ναι.
0: Αυτό δεν θα συνέβαινε αν κέρδιζε ο Ολυμπιακός θες. Θα είχε τελειώσει η δεύτερη θέση. Δεν θα συντάγαμε αυτό. Ναι. Θα ήταν στο συνέξι ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ. Χαίρετε και αγαλιάστε. Τώρα και οι δύο θα παίξουν ρέστα μέχρι τελευταία αγωνιστική.
1: Απλά μοιάζει πολύ πιο, πώς να το πω τώρα, βαρύ από ό,τι θεωρητικά περιμέναμε να είναι το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Διότι η ΑΕΚ με νίκη τελειώνει την κουβέντα. Okay. Με ήττα μπορεί και να μπλέξει. Μπορεί και να μπλέξει.
0: Ρε παιδί μου, και πάλι και να κερδίσει. Και να κερδίσει. Έτσι και υπάρξει νικητή στο άλλο. Ναι, πάλι το ίδιο θα λέμε. Να κερδίσει τον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, αν κερδίσει είναι όμως θέλει μετά. Τι,
0: θα σου πω τι θα λέμε. Θες να κερδίσει, ποιος θες να κερδίσει, το άλλο Ολυμπιακός. Ναι. Θα λέμε μάλιστα. Η απόσταση έμεινε στους 6. Η ΑΕΚ τώρα πάει στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ θα παίζει το τελευταίο του χαρτί για να βγει δεύτερος, εφόσον ναι. θα έχει χάσει από τον Ολυμπιακό. Ναι. Ο Ολυμπιακός παίζει μέσα από τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να έρθει το ένα άσος και μπορούν να έρθουν και τα δύο άσος. Ναι. Στους τρεις, τελικώς στη Νέα Φιλαδέλφεια, για εκμεπίεση το χάνει.
1: Ναι.
0: Το ανάποδο. Κάνει διπλό ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι.
1: Mm-hmm. Το ίδιο, καταλαβαίνω. Το ίδιο.
0: Άρα θέλω να πω.
1: Γιατί έχει και Τούμπα και Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι. Μέχρι να κρυθεί μαθηματικά, πάντα θα βρίσκουμε τον τρόπο να πάρει κάποιο άλλο το πρωτάθλημα. Εξυπακούεται. Εδώ μιλάμε όμως το πιο εξαιρετικά πιθανό.
1: Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα διαφημιστικό μήνυμα να πούμε τώρα. Το αθλητικό στοίχημα στην BWIN άλλαξε επίπεδο με το BWIN Player Pro Powered by Opta. Ζει στη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head-to-head στατιστικά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Επίσης, αδέρφια, μπείτε στο Instagram του Sport FM. Instagram του Sport FM, έτσι. Μπαίνετε, βλέπετε την αυτοκινητάρα, το Cherry Tingo 4 Hybrid. Ακολουθείτε τρία απλά βηματάκια και μπαίνετε στην κλήρωση γιατί το δίνουμε 22 του Μάη. Το δίνουμε, το χαρίζουμε σε εσάς επειδή γιορτάζουμε 30 χρόνια. Instagram του Sport FM, Sport FM 946. Μπαίνετε λοιπόν, ακολουθείτε τρία πάρα πολύ απλά βηματάκια. Για εσάς που ασχολείστε με το Instagram, είναι περίπατος. Και μπαίνετε στην κλήρωση για το αυτοκίνητο, για το Cherry Tingo 4 Hybrid. Τώρα, όσο την κερδίσετε, παιδιά, ποιο είναι το Cherry Tingo 4 Hybrid? Είναι ένα σύγχρονο SUV, τα κάνει όλα. Έτσι, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 λουγάκια. Υβριδική τεχνολογία και χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τελικυκλοφορίας που συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν τυχαίο, αναδείχθηκε νέο Car of the Year 2026. Μέσα θα βρεις διπλές οθονάρες 12,3 ιντσών που δημιουργούν ένα πλήρες ψηφιακό περιβάλλον, έχει άνετους χώρους, έχει και προηγμένα συστήματα ασφάλειας που το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ, ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε τεστ drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Κάιλι Μινόγκ τώρα. Κάτι θα μας πει κάτι.
1: Δεν ξέρω.
0: Το έχει κάνει κακό η παρέα, λες, με τους πρωινούς.
1: Επειδή ρωτάτε, όχι, δεν υπάρχει πέναλτι στο Πανσεραϊκός Λάρσα.
0: Ναι, δεν υπάρχει πέναλτι. Τι πέναλτι υπάρχει. Δεν υπάρχει πέναλτι. Καταρχάς, ο παίκτης είναι γεσμένος πλάτη.
1: Και δεν είναι, είναι.
0: Τον έχει σπρώξει κάποιο. Τον έχει ακουμπή. Μπορεί να μην φάουλ, μπορεί να μην είναι φάουλ, αλλά τέλος πάντων προσπαθεί να κερδίσει ένα φάουλ εκεί. Δεν έχει πρόθεση να παίξει την μπάλα. Έτσι.
1: Δεν τη βλέπει καν, ρε παιδί.
0: Δεν τη βλέπει καν. Ναι.

0: Λοιπόν. Και είναι κακό για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος που ο διαιτητής με το έτσι θέλω, ενώ τον φωνάζει και ο βαρίστας, κρίνει την παραμονή. Μάλλον κρίνει τον υποβασμό μιας ομάδας.
1: Ναι.
0: Έτσι νομίζω ότι.
1: Οι Λάρισα απλά δεν σώζονται.
0: Ναι, που φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο. Ορίστε, φτιάξτε τη μουσική σας. Λέει το Σάββατο έρχονται οι Μετάλλικα και βάζετε Κάιλι. Έβαζε Μετάλλικα πριν.
0: Mm.
1: Δεν έβαζε Μετάλλικα πριν.
0: Δύο ώρες.
1: Δύο ώρες έβαζε Μετάλλικα.
0: Όχι ακριβώς Μετάλλικα, αλλά τέλος πάντων. Όχι μόνο Μετάλλικα, όπως το λένε. Αλλά...
1: Ναι, εντάξει, έβαζε Μετάλλικα. Θα βάλουμε κι εμείς. Θα βάλουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρεις τι εμείς θα βάλουμε. Θα βάλουμε το Master of Puppets. Δεν θα βάλουμε από τα καινούργια. Καταλαβές. Θα βάλουμε να γουστάρουν να ακούνε Μετάλλικα τώρα πρωί-πρωί. Να βάλουμε τίποτα σαν μπατρού μετά. Να βάλουμε τέτοια πράγματα. Καταλαβές.
2: Τετάρτη.
1: Εντάξει, το λέει με άγριο ύφος. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κετζετζόγλου τώρα. Τι κάνετε, κύριε Κωστά μας, πώς είστε?
3: Καλή εβδομάδα, παιδες.
1: Καλή εβδομάδα,
0: χαίρετε,
1: καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα σας.
3: Όταν ακούγαμε εμείς Μετάλλικα, ακόμη παίζανε σε κλαμπ. Πιο άντε να γεμίσανε και κανένα θέατρο, μεγάλο. Λοιπόν, καλή εβδομάδα και καλό μήνα κιόλας.
1: Καλό μήνα. Πώς το βλέπεις εσύ το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδιο?
3: Το βλέπω μισογεμάτο.
1: Mm.
3: Εννοείται.
1: Mm-hmm.
3: Όχι επειδή έτσι πρέπει, επειδή έτσι θεωρώ ότι είναι.
1: Ναι, ναι, δηλαδή. Όχι, αυτό είναι καθαρά θέμα στάσης προσωπικής, okay. Δηλαδή μου.
3: Καταλαβαίνω πολλούς αεκτζίδες που θέλανε την Κυριακή με μια νίκη να γίνει φιέστα και μετά να πάει ο κόσμος στην Φιλαδέλφεια με τον Ολυμπιακό μόνο για φωτογραφίες. Αλλά οκ, okay, δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα. Απ' την άλλη τώρα δεν μπορείς να, να είναι η ομάδα σου 6 πόντους μπροστά τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος. Με ομάδες που σε κάθε περίπτωση δεν δείχνουν καλύτερες της και αυτή η διαφορά δημιουργήθηκε τώρα. Δεν είναι ότι ήσουν 20 πόντους μπροστά και σε φτάσανε στους 6. Γιατί εκεί θα δικαιολογούσε μια,
1: ναι.
3: Μια ανησυχία.
1: Ναι, ότι χάνεις έδαφος, ρε παιδί μου, ότι χάνεις έδαφος. Okay. Ναι.
3: Δεν μπόρεσε να νικήσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ρε παιδιά. Δεν είναι.
0: Μιλάμε για μια αγωνιστική που η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της από το δεύτερο.
3: Αύξησε τη διαφορά, ακριβώς. Το δεύτερο είναι που θα έλεγα αυτό.
0: Δηλαδή...
3: Δεν μπόρεσε να νικήσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Οκ, okay, αυτό με τους 10 παίχτες, σαφώς και κάνει τα πράγματα. Δηλαδή, ένα αποτέλεσμα που είναι απολύτως νορμάλ, μπορεί κάποιοι να το δουν σαν γκέλα και να έχουν και δικαιολογία, ας πούμε. Ότι ο αντίπαλος έπαιζε με 10 παίχτες 70 λεπτά, 75 ξέρω εγώ. Απ' την άλλη, χωρίς να θέλω ούτε να το παίξω τον Ανίλ ούτε να δικαιολογήσω την ΑΕΚ, νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν της βγήκε σε καλό της ΑΕΚ. Όχι επειδή ήρθε το αποτέλεσμα, θα μπορούσε η ΑΕΚ να βάλει ένα γκολ με τον Βάρκα και να νικήσει. Θεωρώ ότι δεν της ήρθε σε καλό στο κομμάτι το δημιουργικό, γιατί απ' την άλλη δεν ξέρουμε με 11 παίξω Παναθηναϊκός πόσο πιο απειλητικός θα μπορούσε να γίνει στην πορεία.
0: Η πλάκα είναι ότι το βλέπω με ένα φίλο το ΜΑΤ και μου λέει για τον Παναθηναϊκό. Είναι καλύτερο να φανεί ότι είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή και ότι είναι πέναλτι και κίτρινη. Γιατί αν ήταν πέναλτι, δεν ήταν κόκκινη, ήταν κίτρινη. Καλύτερα να βρεθείς να χάνεις, άσε μπορεί να το πιάσεις το πέναλτι, αλλά 11. Καλύτερα να βρεθείς να χάνεις 1-0 στο 15 και να συνεχίζεις να παίζεις με 11, παρά να μείνει 0-0 και να παίξεις ένα ολόκληρο μάτς με 10.
3: Mm. Διαφωνώ και το είπα και εκείνη την ώρα.
0: Και,
3: για το
0: και, και εγώ εκείνη την ώρα σκεφτόμουν ότι με την ψυχολογία. Γι' αυτό το μάτς. Με την ψυχολογία που έχει ο Παναθηναϊκός, αν δεθεί τόσο νωρίς πίσω στο σκορ, δεν είναι εύκολο. Θα αρχίσει η γκρίνια, θα αρχίσει η μουρμούρα, δεν είναι εύκολο να το.
3: Και δεν έχει γυρίσει και νομίζω ποτέ παιχνίδι που έμεινε πίσω φέτος.
0: Ναι.
3: Νομίζω
0: σε, ένα άλλο μάτς, σε ένα άλλο μάτς μπορεί να το άκουγα αυτό.
1: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν έκανε δύο πράγματα όπως το έζησα εγώ το μάτς από το γήπεδο. Το πρώτο ήταν ότι απονεχοποίησε το Παναθηναϊκό, δηλαδή. Να μείνει πίσω από την μπάλα, αυτό έπρεπε να κάνει. Πλέον δεν μπορούσε να έχει κάποιος μια απέτηση για κάτι άλλο. Δεν μιλάω να έχει απέτηση η ΑΕΚ, μιλάω ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Και ο κόσμος ήταν και η ίδια η ομάδα τέλος
1: πάντων. Ναι.
3: Και το δεύτερο, ότι έβγαλε μια ψυχή ο Παναθηναϊκός που σίγουρα ένα κομμάτι μεγάλο ήταν ένα αίσθημα αυτοσυντήρησης. 10 παίχτες στα 17 με μια ομάδα πολύ καλή που εν δυνάμει πρωταθλήτρια τέλος πάντων, πάει για το πρωτάθλημα, φαβορεί για το πρωτάθλημα, πρέπει να δώσουμε το κάτι παραπάνω και νομίζω το έδωσε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή μπορεί να έχει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες, αλλά με όλες τις δίκες αγώνα αν τις λάβουμε υπόψη, για μένα είναι δίκαιο το αποτέλεσμα.
1: Ναι, και στο τέλος του παιχνιδιού δεν φαίνονταν το αριθμητικό μειονέκτημα του Παναθηναϊκού. Προς το τέλος του παιχνιδιού.
3: Να πω ότι η ΑΕΚ έφαγε ευκαιρία στο τέλος χωρίς να πάρει τρελά ρίσκα. Δεν πήρε τρελά ρίσκα,
1: ναι,
3: η ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι.
3: Γιατί κακά τα ψέματα και το 6 πόντι από το 5 είναι πολύ καλύτερο.
1: Και αυτό έπαιξε ρόλο σε έναν βαθμό για την εικόνα του μάτς.
3: Δηλαδή,
1: όσο πέναγε.
3: Να το εξηγήσω στα γρήγορα γιατί είναι πολύ καλύτερο. Αν η ΑΕΚ νικήσει τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, το παίρνω τελείως στοιχείο το παράδειγμα, δεν θέλω να παρεξηγήσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ότι ο Ολυμπιακός επειδή έχει δύο μάτς εντός, τα παίρνει και τα δύο.
1: Ναι.
3: Αν ήταν 5 πόντους, η ΑΕΚ με νίκη από τον Παναθηναϊκό μετά θα ήθελε και νίκη στην Τούμπα για να κλειδώσει το πρωτάθλημα από την προτελευταία αγωνιστική. Ενώ τώρα της κάνει και ισοπαλία. Είναι μεγάλη διαφορά.
1: Βέβαια.
3: Έως πολύ μεγάλη. Δηλαδή, αν αυτό ίσχυε και το 23 και το 24, μπορεί να ήταν τα πράγματα αλλιώς. Δεν ήταν ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής το 23, ας πούμε, που είχε ένα μάτς ανάλογο στο Καρεσκάκι και η ΑΕΚ το 24.
1: Mm-hmm.
3: Λέμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Άρα, εγώ δεν είδα τεράστια ρίσκα. Για να πάρει τεράστιο ρίσκο από τη στιγμή που ήταν και ο αντίπαλος με 10, θα μπορούσε να αφήσει και το Ζήνη μέσα και να πάει αριστερά ο Ζήνη.
1: Ναι, εγώ λέω ότι αυτό έπαιξε και ένα ρόλο στην εικόνα της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, όσο πέρναγε ο χρόνος.
0: Και σωματικά δεν είναι καλά ο Γιώβιτς.
3: Και
0: η απουσία, ο τραυματισμός, τέλος πάντων, τι είχε που τον άφησε τόσα μάτς εκτός, του είχε κόψει ρυθμό. Όπως και στην ΑΕΚ, η διακοπή έκανε κακό.
3: Εγώ τις δικαιολογώ όλες τις αλλαγές αυτές. Για κάθε μία αλλαγή υπάρχει επιχείρημα. Τώρα, το πιο βγήκε, ας πούμε, ο Ελίας, για άλλη μια φορά.
0: Όχι, εγώ δεν λέω κακός μπήκε ο Γιώβιτς. Λέω απλώς ότι το διάστημα που έλειπε έχει να παίξει πόσο, 3 εβδομάδες.
3: Ναι, δεν είχε ρυθμό. Τώρα,
0: είναι φυσιολογικό να μην έχει ρυθμό.
3: Έτσι όπως ήταν το μάτς πάντως, κακά τα ψέματα, ο Ζένι ξεκίνησε φανταστικά, συνέχισε αρκετά καλά, αλλά όταν περιμένεις ότι στο τέλος θα μπει η μπάλα στην περιοχή, ή μάλλον θες να την βάλεις στην περιοχή, θες το Γιώβιτς και το Βάρκα να σου κάνουν τη μία φάση γκολ, μία φάση που δεν ήρθε.
0: Mm.
3: Δηλαδή δεν βγήκε μια καλή σέντρα του Ελίασον, δεν πέρασε άλλη μια παλιά όπως πέρασε αυτή τη Ζωάο νωρίτερα πριν μπει ο Γιώβιτς, αλλά και η έξοδος του Πινέδα που ούτως ή άλλως δεν ήταν καλός και ούτως ή άλλως το παιχνίδι σχεδόν στο κέντρο δεν πέφτηκε καθόλου χθες. Ο ιδίως ο Παναθηναϊκός πήγαινε από την άμυνα επίθεση κατευθείαν. Νορμάλ και αυτό, και να φεύγει μπάλα και να εκμεταλλευτεί τους γρήγορους που έχει μπροστά. Οπότε έβαλε το Ζωάο στο κέντρο να έχει δύο δημιουργούς μαζί με τον Μαρίν. Έβαλε τον Ελίασον δεξιά για να βγει μια καλή σέντρα που δεν βγήκε και έβαλε και μέσα τους παίχτες που δεν χρειάζονται πάρα πολλά μέσα στην περιοχή για να βάλουν ένα γκολ.
1: 100% μέσα στη λογική του παιχνιδιού οι αλλαγές του Νικόλιτς. 100%.
3: Ναι, ναι.
1: 100%.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, το 100%. Ότι δεν σκόραρε ο Γιώβιτς.
1: Ότι δεν του βγήκαν οι αλλαγές, όχι.
0: Ή ότι δεν έβγαλε μια καλή σέντρα ο Ελίασον είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι. Αλλά...
3: Το ότι δεν βοήθησαν οι παίχτες που μπήκαν
1: είναι άλλο θέμα.
3: Δεν αναιρεί το σκεπτικό, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έκανε καμία παλαβομάρα, ούτε κάτι εξηγημένο, ούτε
1: μας.
0: Τίποτα παράξενο.
3: Εντάξει, εγώ το μόνο δηλαδή που έχω σαν πικρία, ας πούμε, να το πούμε έτσι, είναι η ευκαιρία του Βάργα, γιατί είναι ο παίχτης που παρακαλάς να, αν βγει μια τέτοια φάση, να βγεις αυτόν, ρε παιδί μου.
1: Στο Γιώβιτς παρακαλάς με το πόδι, με το κεφάλι την παρακαλώ στο Βάργα.
3: Όχι, μην το λες. Ναι. Δηλαδή, είναι ένας παίχτης που έχει βάλει, παιδιά, 100 τόσα γκολ σε 3 χρόνια, δηλαδή,
1: ναι,
3: και διεκδικώντας το πρωτάθλημα. Απορώ και εγώ πως το χάσε αυτό. Το χάσε όμως, όλα χάνονται, όλα πιάνονται. Ήταν φοβερός ο Λαφόν χθες.
1: Mm-hmm.
3: Φοβερός, πραγματικά. Έβγαλε και ένα out, όπως κάνει πάντα. Αυτό το σου του Μαρίν.
1: Θα γίνουν και αυτά.
3: Το έχει αυτό. Αλλά ιδίως η απέμβαση στο σουτ του Ζωάου είναι τρομερή. Δηλαδή, γενικά είναι μια φάση πολύ υψηλής κλάσης. Και το σουτ και η επέμβαση. Μια πάρα πολύ ωραία φάση, δηλαδή, και για τους δύο παίχτες. Τώρα έμεινε έξω το 0-0, για μένα δεν, ακόμη και αυτό η έλλειψη ρυθμού, ρε παιδιά, δεν μου φάνηκε, γιατί
1: στο πρώτο ημίχρονο η Άκη πήγε πολύ, ναι, δυνατά, πάρα πολύ δυνατά.
3: Και το παιχνίδι, επειδή πεζόταν, όσο πεζόταν 11-11, που και οι δύο, ας πούμε, θεωρητικά είχαν τις ίδιες βλέψεις για το παιχνίδι, η Άκη ήταν πάρα πολύ καλή, δεν μου έδειξε εμένα ότι άργησε να μπει στο πνεύμα, το αντίθετο, μπήκε φοβερά στο πνεύμα του παιχνιδιού, μετά άρχισε να φθήνει σιγά σιγά.
1: Ναι.
3: Δεν είδα κάποια έλλειψη ρυθμού ή κάτι. Εντάξει, τώρα τα πράγματα έχουν γίνει καλύτερα από ό,τι ήταν το πρωί της Κυριακής, χάρη στο αποτέλεσμα της Τούμπας. Η ΑΕΚ πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει στο Παναθηναϊκό, στη Φιλαδέλφια. Θα είναι επίσης ένα δύσκολο παιχνίδι. Θυμίζω ότι και ο ΠΑΟΚ δεν τον κέρδισε, τώρα πρόσφατα. Ο Παναθηναϊκός στα τελευταία 13 μάτς, στα 12 δεν έχει χάσει. Έχει χάσει μόνο από τον Ολυμπιακό. Επίσης να πω σε σχέση με το παιχνίδι του Ολυμπιακού, δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ έπαιξε χειρότερα, είχε λιγότερο καλές ευκαιρίες από ό,τι είχε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στο παιχνίδι. της Λεωφόρου. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπόρεσα, δεν μπήκε η μπάλα. Υπήρχαν όλες αυτές οι παράμετροι που είπαμε πριν, δεν πήρε το μάτς.
0: Καλά, ναι, μα δεν είχε καμία σημασία αυτό. Και ο Ολυμπιακός στην Τούμπα για 60 λεπτά έπαιξε πολύ καλύτερα από ό,τι έπαιξε στη Λεωφόρο.
1: Η κουβέντα γίνεται για το, για το πλεονέκτημα των 10 παιχτών.
3: Παρεπιπτόντως για τον Ολυμπιακό, αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη έτσι, ας πούμε αρνητική να το πω έτσι, παρότι ήταν το αποτέλεσμα που ήθελα, εντύπωση είναι η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού στο δεύτερο γκολ, παιδιά. Δηλαδή είναι δύο παίχτες του ΠΑΟ και περιμένουν περπατώντας μέσα στην περιοχή. Είναι δύο παίχτες που περιμένουν. Και είναι τέσσερις πάνω στον Κωνσταντέλια. Αμυντική. Αν δείτε τη φάση του δεύτερου γκολ.
0: Ναι. Στην πραγματικότητα έχει κάνει λάθος ο Ορτέγκα.
1: Στην πραγματικότητα.
0: Ο Κωνσταντέλιας έχει δύο παίχτες πάνω του. Πηγαίνει και ένας τρίτος και πηγαίνει και ο Ορτέγκα τέταρτος, αφήνοντας τον Ζιβκοβιτς.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα κάποιων παίχτων που θέλουν να βγάλουν άκρη με τον Κωνσταντέλια εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
3: Δύο αρκούσαν όμως.
1: Καμιά φορά δεν αρκεί ούτε. Ναι, θες πω.
0: Και εκτός από αυτό, γι' αυτό μιλάμε για αντίληψη στο ποδόσφαιρο. Ναι. Εκεί ο Ορτέγκα πρέπει να είναι δεύτερη φύση. Ότι αν φύγω από τη θέση μου και βγει η πάσα, θα το φάμε.
1: Σωστό.
3: Μα και τον έβλεπε τον άλλον. Ο Ζίβκοβιτς αρχικά ήταν offside. Θυμάσαι και γυρίζει περπατώντας πίσω.
0: Ναι.
3: Και είναι και ο Κένι ελεύθερος από ό,τι πρόσεξα. Το είπα παρεπιπτόντως αυτό.
0: Ναι.
3: Τώρα λοιπόν το παιχνίδι είναι sold out ήδη για την Κυριακή. Πρέπει να πάρει τη νίκη και μετά ρε παιδιά έχει δύο μάτς να πάρει μια ισοπαλία. Εντάξει, άμα δεν την πάρει, τι να πω. Okay, θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο, πρώτα Θεός, αν τέτοιο, και θα είναι άξια της μοίρας της. Yeah. Αλλά πιστεύω με αυτά που έχει δείξει φέτος ότι θα τα καταφέρει.
0: Καλά. Εδώ θέλω να πω επίσης. Επειδή η καταστροφολογία είναι το φόρτε του Έλληνα, ότι ακόμα έχει αντέρθει το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, το λέω γιατί το λες, δεν έχασε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
3: Δηλαδή, καμία σχέση.
0: Ναι.
3: Δεν το έχασε.
0: Ναι, θέλω να πω ότι.
3: Μετά, αν χάσει τον Παναθηναϊκό, μετά φέρνει δύο ισοπαλίες.
0: Προφανώς, αν κάνει τρεις ήττες ή δύο ήττες και μία ισοπαλία στα τρία τελευταία μάτς, ναι, θα χάσει το πρωτάθλημα και ναι, θα είναι άξια της μοίρας της. Αλλά πρέπει να συμβούν όλα αυτά.
1: Ναι,
0: δεν φτάνει ένα εκεί με τον Παναθηναϊκό για να χάσει το πρωτάθλημα.
1: Σωστό.
3: Άρα εντάξει, η ομάδα πρέπει. Είναι, έτσι κι αλλιώς λέγαμε ότι και στατιστικά να το πάρεις και ιστορικά να το πάρεις, είναι πολύ δύσκολο μεταξύ δύο αυτών ομάδων να γίνουν τέσσερα μάτς και να τα κερδίσεις και τα τέσσερα μία ομάδα. Okay, έγινε αυτό που έγινε. Τώρα δεν πρέπει να γίνει την Κυριακή, παιδιά. Πρέπει να το πάρει έκτο μάτς. Και εντάξει, αν έρθει ισοπαλία στο Καρεσκάκι. Που εντάξει, είναι ένα αποτέλεσμα που έχει πιθανότητες, γιατί κακά τα ψέματα και αυτοί οι δύο σίγουρα είναι μαθηματικά μέσα στο πρωτάθλημα, αλλά αυτή τη στιγμή το μεγάλο διακύβευμα είναι η δεύτερη θέση και για τους δύο.
0: Ναι, προφανώς και γι' αυτό θα παίξουν αρέστα μέχρι τέλους.
3: Ακριβώς. Γιατί θυμίζω ότι η τρίτη θέση είναι τέταρτη. Δεν είναι τρίτη, είναι τέταρτη.
0: Σωστά.
3: Δηλαδή ξεκινάει από εκεί, ας πούμε, που θα ξεκίνησε κανονικά ο τέταρτος φέτος στην Ευρώπη.
0: Αυτό είναι το μόνο κακό για την ΑΕΚ. Ότι ό,τι και αν έχει συμβεί, κατά πάσα πιθανότητα ο ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ θα
1: κίνητρο.
0: Έχει μεγάλο κίνητρο, ναι. Και ο Ολυμπιακός στο ΑΕΚ Ολυμπιακός θα έχει μεγάλο κίνητρο.
3: Εντάξει, βέβαια η ιστορία έχει δείξει, Μιχάλη, ότι τα δύο τελευταία πρωταθλήματα που κρίθηκαν έτσι ήταν από ομάδα που δεν είχε κίνητρο. Ο Ολυμπιακός δεν είχε κίνητρο.
1: Ναι, εντάξει. Okay,
3: ήταν απόλυτα διάφορος στο τέτοιο. Δεν είναι κακό να έχει κίνητρο και ο αντίπαλος, ιδίως όταν θέλει μόνο νίκη. Γιατί μπορεί να σου δώσει την ευκαιρία να το χτυπήσει σε κάποια κόντρα. Μπορεί να πάρει κάποια ρίσκα που εσύ να τα εκμεταλλευτείς στην επίθεση. Έχει πολλά τέτοια. Εγώ είμαι υπέρ του να είναι καλό να έχουν κίνητρο. Τώρα, αν καταφέρει η ΑΕΚ και η τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό είναι αδιάφορη και έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα, θα είναι κάτι το φανταστικό. Είναι στο χέρι της να το πετύχει. Είναι η μόνη ομάδα που όχι απλά έχει στα χέρια της το πρωτάθλημα, έχει φτιάξει έτσι τα πράγματα ώστε να μην θέλει και πάρα πολλά πράγματα. Με δεδομένο ότι ακολουθούν μόνο ντέρμπι, έτσι. Όλη η διαδικασία αυτή είναι μόνο ντέρμπι. Άρα τίποτα δεν είναι δεδομένο όπως ήταν κάποτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, παιχνίδια με τη Λαμία ή τη Βόλο ή οποιονδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
3: Αυτά, τώρα ο Στρακώσα είχε στο τέλος εκεί που έπεσε πάνω το Καλάμπρια ένα θεματάκι. Πιστεύω δεν θα είναι κάτι.
1: Στον καρπό τον πάτησε, στον καρπό.
3: Κάπου τον βρήκε τώρα. Δεν μας έχουν πει λεπτομέρειες.
1: Okay.
3: Το μόνο που ξέρουμε ότι λίγο στο τέλος είχε λίγο θέμα. Ίσως γι' αυτό το φύγε και η μπάλα εκεί στο τέλος και την έδιωξε ο Ρέλβας. Αλλά νομίζω δεν θα είναι. Μέχρι την Κυριακή πιστεύω θα είναι οκ. Okay.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
3: Αυτά, παιδιά.
1: Καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Λοιπόν, κύριο Δεσίλα είναι εδώ, περιμένει υπομονετικά. Πώς είστε, κύριε μου? Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, μια χαρά εσεί.
2: Καλά κι εμεί.
0: Καλώ τώρα.
2: Λοιπόν.
0: Τώρα, πώς θα έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός και μετά τα μάτς του να μην έχει σημασία τι έγινε στο μάτς, αλλά τι είπε ο Μπενίτες.
2: Εντάξει. Για πολλούς λόγους. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν διεκδικεί κάτι. Και μαθηματικά θέλει να πούμε στο κόφερες. Mm-hmm. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι όλες οι συζητήσεις, όλο αυτό το διάστημα γίνονται για το αύριο.
1: Εγώ άλλη κουβέντα θέλω να κάνω σήμερα.
2: Ναι.
1: Μέσα από το γήπεδο σου φάνηκε όντως να παίζει ο Παναθηναϊκός πιο κανονικό ποδόσφαιρο με τετραδά. Ακόμα και με 10 παίχτες.
2: Ναι, μου φάνηκε.
1: Ναι. Γιατί έτσι φάνηκε από την τηλεόραση, έτσι.
2: Ναι, αυτό ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο, ρε παιδί μου, όταν ο Παναθηναϊκός έμεινε με 10 παίχτες, κυρίως 4 μήχρονο θα πω,
1: ναι,
2: ήταν πιο καλός σε σχέση με όταν ήταν με 11. Και όταν γύρισε φυσικά στην τετράδα. Είχε φάσει η ΑΕΚ, είχε φάσει ο Παναθηναϊκός. Υπήρχαν στιγμές μετά την αποβολή που για κανένα δεκάλεπτο ψηλοϊπέφερε ο Παναθηναϊκός, αναμενόμενο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είναι τέτοια εικόνα που ο Παναθηναϊκός των 10 παικτών με τετράδα πίσω στέκει, όχι, δεν θα σου έλεγα ότι αντέχει, στέκεται καλά, κάτι παραπάνω από αντέχει. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο που έχω την αίσθηση ότι η ΑΕΚ κάποια στιγμή ήταν σε μια λογική, αφού ήξερε και το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα, μην πάθουμε και τίποτα,
1: σωστό,
2: καλό και το 0-0, σωστό, όσο περνάει η ώρα και δεν μπορούμε να βρούμε την ευκαιρία, μην ανοιχτούμε και πάρα πολύ. Έτσι, αυτή την εικόνα που έδινε εμένα,
1: ναι, ναι, ναι,
2: την εντύπωση. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο με αριθμητικό μειονέκτημα στέκεται καλά. Θα μπορούσε και να το πάρει το παιχνίδι δηλαδή. Θα μπορούσε να το χάσει αν δεν είχε το Λαφόν που έβγαλε κάποιες... έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση θες. Δηλαδή το 0 για μεγάλο...
1: Οφείλεται πολύ σε αυτόν. Πάρα πολύ σε αυτόν.
2: Οφείλεται αρκετά σε αυτόν, ναι.
1: Ναι.
2: Οφείλεται αρκετά σε αυτόν, γιατί είχε κάνει 2-3 επεμβάσεις οι οποίες δεν είναι εύκολες καθόλου. Στο δεύτερο ημίχρονο, που είναι το καλό ημίχρονο του Παναθηναϊκού, βγάζει ένα τέταρτο του Βάργα, που δεν είναι εύκολο, και βγάζει και ένα σουτ του Ζωάου Μάριο, αν θυμάστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Που κάνει μια...
1: Και γενικά έβγαζε μια σιγουριά, ρε παιδί μου, στην παρουσία του. Δεν είχε... Δεν αγχωνόσουνα.
2: Του ξεκίνησε καλά το μάτι, ναι, αυτό. Ναι. Συνήθως ο Λαφόρ, συνήθως, όταν του ξεκινάει καλά το παιχνίδι, επειδή είναι πάρα πολύ της ψυχολογίας, μετά σου βγάζει μια σιγουριά. Συνήθως λέω, έτσι.
1: Πάντως έμοιαζε ο Παναθηναϊκός με τετράδα, ρε παιδιά. Έμοιαζε με τετράδα, όντως ο Παναθηναϊκός, να μπορεί να βγει πολύ πιο ορθολογικά στην επίθεση. Τις λίγες φορές που το επιχείρησε. Έβγαλε τον Τετέιστε στην άκρη να σημαδέψει πάνω στον Πίλιο στην αρχή, μετά πάνω στον Μπεν Ράις. Μετά όταν μπήκε ο Πέλιστρι, πήγε ο Τετέι από την άλλη μεριά. Έκανε κάποια πράγματα δηλαδή τα οποία έλεγε να υπάρχει μια ιδέα για να βγει ο Παναθηναϊκός. Όταν πάρει την μπάλα, ρε παιδί μου, να βγει ο Παναθηναϊκός με αξιώσεις πάνω από το κέντρο.
2: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Όπως και αλήθεια είναι ότι ο Ράφα Μπέντες δεν την επιλέγει την τετράδα.
1: Ναι.
2: Είδατε παρά το γεγονός ότι το δοκίμασε μέσα στη εβδομάδα, το βράδυ του Σαββάτου τα βγήκα στον πήγον σου έρθαν στον Νίκο Τουράλη, του είπα ότι ενώ το είχε δοκιμάσει φαίνεται να καταλήγει στην τριάδα. Κάτι που φάνηκε χθες. Δεν το επιλέγει. Θεωρώ ότι έχει στο μυαλό του ότι με τετράδα η ομάδα του είναι πιο ευάλωτη στο να δεχθεί γκολ, από τη στιγμή που το έκανε τριάδα από ένα σημείο και μετά και είδε πιο σφιχτή στα περισσότερα μάτια την ομάδα του και να κάνει ένα σερί, για αυτό το κράτησε. Mm. Δηλαδή χάνεις κάτι και κερδίζεις. Αυτό που χάνει ο Παναθηναϊκός και έχει φανεί ότι έχει χάσει με την τριάδα είναι να βάλει την μπάλα κάτω και εν πάση περιπτώσει να παίξει ένα πιο ορθολογικά επιθετικό ποδόσφαιρο. Και όχι τόσο άμεσο. Αυτό έχει γίνει. Τώρα, αναφορικά με τις δηλώσεις του Μπέντε, θες, είπε πάρα πολλά. Καταρχάς, μίλησε για το μέλλον, λέγοντας ότι εγώ θέλω να είμαι εδώ.
1: Mm.
2: Θέλω να μπω στο νέο γήπεδο, θέλω να πάρω πρωτάθλημα. Είμαι βέβαιος ότι ξέρουμε τον τρόπο πώς να κάνουμε τον Παναθηναϊκό καλύτερο και πιο ανταγωνιστικό για τον τίτλο και ότι πλέον έχουμε μάθει περισσότερο την ομάδα. Έχει ξανακάνει παρόμοιες δηλώσεις. Όχι τόσο πολύ πρέπει, είναι διαφορετικό να τη διαβάζετε και διαφορετικό να τον βλέπετε γιατί καταλαβαίνετε και τη γλώσσα του σώματος. Δηλαδή χθες ήταν κάτι το οποίο φαινόταν ότι ήθελε να το πει, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, ότι ήθελε να τα πει αυτά. Γιατί έκανε και κάποιες τοποθετήσεις ενώ η ερώτηση ήταν διαφορετική.
1: Ναι.
2: Άρα ήθελε κάποια πράγματα άνθρωπος να πει.
1: Να τα πει, ναι, να ακουστούν, ναι.
2: Ναι. Μίλησε για το σύστημα, για το σημασία δεν έχει αν τώρα παίζουμε τριάδα ή τετράδα, σημασία έχει το μέλλον. Και εμείς αυτό κοιτάμε από την πρώτη στιγμή. Προσπαθήσαμε να ανταγωνιστούμε, να κάνουμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, τα έχουμε βελτιώσει, τώρα σας το λέω σε τίτλους. Mm-hmm. Αλλά ξέρουμε τον τρόπο πλέον, γνωρίζοντας την ομάδα, πώς να την κάνουμε πιο ανταγωνιστική για τίτλους από τη νέα χρονιά. Και πάνω σε αυτό θα δουλέψουμε. Είπε ότι έχουν γίνει meeting με τους τεχνικούς διευθυντές. Όταν ερωτήθηκε για τον αριθμό μεταγραφών και αν όντως ισχύει αυτό το οποίο έχει κυκλοφορήσει ρεπορταζιακά, ότι θέλει περίπου 12 βασικούς, δεν απάντησε, λέγοντας ναι ισχύει ή όχι δεν ισχύει. Είπε ότι αν σας ρωτήσω εσάς, εδώ που είστε ως επαγγελματίες δημοσιογράφοι, και τον κόσμο είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσουμε στο πώς μεταγραφές θέλει ο Παναθηναϊκός.
1: Αφήνω να εννοηθεί πάντως ότι θέλει πολλές.
2: Αυτό κατάλαβα και εγώ.
1: Ναι.
2: Όταν δεν σου απαντάει ξεκάθαρα. Ή θα μπορούσε να πει δεν χρειάζεται να μιλήσουμε τώρα για αριθμό, ξέρω εγώ. Αυτά δεν λέγω ότι δημοσίως. Εγώ
0: κάπως... Νομίζω τώρα να μην γελιόμαστε. Αυτό που συμβαίνει είναι... Και δεν ξέρω γιατί συμβαίνει. Ότι ο Μπενίτεθ υπερασπίζεται τη δουλειά του και τις προθέσεις του και κάνει δημόσιες τοποθετήσεις για το ενδεχόμενο να τις χρειαστεί αύριο μεθαύριο για την αποζημίωση. Δεν είναι τίποτα άλλο όλο αυτό. Να μπορεί να επικαλεστεί στη συνεντεύξη που θα δώσει αύριο μεθαύριο ότι εγώ τον βελτίωσα τον Παναθηναϊκό, είναι επιτυχία που περάσαμε στο Λεβαδιακό και μπήκαμε στα play-off, έκανα ό,τι μου ζήτησαν, τον πήγα στους 16 της Ευρώπης, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να χρησιμοποιεί τα επιχειρηματά του και επίσης να λέει εγώ ποια πρόθεση είχα να φύγω, εγώ έλεγα ότι θέλω να μπω στο νέο γήπεδο, ορίστε οι δημόσιες τοποθετήσεις μου, άρα χρειάζομαι όλη την αποζημίωση και το πέναλτι της επόμενης σεζόν. Για να φύγω.
2: Μπορεί. Δεν μπορεί να μου στο μυαλό του έχει μια λογική αυτό που λες. Πάντως αυτά το γεγονός ότι έχει βελτιώσει τον Παναθηναϊκό.
0: Το λέω γιατί ξέρω ότι από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού του είπαν ρε εσύ αυτό με το Λεβαδιακό. Δεν λέμε να μην το πιστεύεις, αλλά ενοχλεί τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και γίνεσαι βάερα. Ναι, και το Σάββατο στην Κοσμοτέ TV στη συνέντευξη είπε ακριβώς το ίδιο.
2: Χωρίς να ερωτηθεί.
0: Χωρίς να ερωτηθεί. Ναι. Χωρίς να ερωτηθεί. Προφανώς δεν γίνεται τυχαία.
2: Εγώ σας έχω πει κάτι εδώ και μέρες ότι ας πούμε ότι έχεις έναν προπονητή που έχει μια μέτρια εικόνα η ομάδα αλλά έχει έρθει μεσούς σεζόν προπονητής οπότε έχει και τις δικαιολογίες. Και με αυτόν τον προπονητή έχει ταύτιση απόψεων. Λες πάμε, θα το φτιάξουμε. Όταν και μέτρια εικόνα υπάρχει και ταύτιση απόψεων δεν υπάρχει, εκεί το πράγμα δυσκολεύει. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο έχουμε τονίσει ότι υπάρχει ρε παιδί μου, ήταν διαφωνία, δεν υπάρχει κατάλληλη χημία.
1: Ασυμφωνία χαρακτήρων.
2: Είπε πολλά, είπε και για τα δημοσιεύματα που βγαίνουν ότι μαθαίνουμε, δεν τα διαβάζουμε, αλλά μαθαίνουμε και κάποια γίνονται copy-paste υπό την έννοια ότι γράφεται κάτι κάπου, π.χ. για τον Μπέντερ και μετά τα πάει παντού, έτσι γίνεται παντού. Είπε ότι εκεί λίγο μπερδευτήκαμε αρχικά να σου είμαι ειλικρινής, γιατί στην αρχή είπε ότι εγώ δεν επέλεξα τους παίκτες. Πείτε μου ποιο παίκτη επέλεξα στη μεταγραφική περίοδο. Και όταν του ζητήθηκε μια επεξήγηση, είπε ότι δεν είπα εγώ αυτό. Είπα ότι δεν ήταν δικές μου επιλογές, αλλά εγώ τους ενέκρινα. Δηλαδή μου λέγανε, έχεις το Σοκό, είπε για παράδειγμα το όνομα του Σοκό. Έχουμε το Σοκό. Μας προτάθηκε ο Σοκό. Μας κάνει, ναι μου κάνει. Για όλους τους παίκτες λέει, έδωσε έγκριση.
1: Για όλους. Αυτό.
2: Για
1: όλους.
2: Για τους παίκτες, γιατί μετά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς αν το είπα ακριβώς, είπε για τους παίκτες των μεταγραφών.
1: Έχει σημασία γιατί έναν δεν το βλέπουμε καθόλου.
2: Το Γιάνγκουσιτς.
1: Βέβαια.
0: Επίσης, εδώ...
2: Το είπε χθες.
0: Ναι, δεν την καταλαβαίνω αυτή τη δήλωση. Δηλαδή είσαι ο Ράφα Μπενίτεθ. Έχεις έρθει στον Παναθηναϊκό. Έχεις υπογράψει ένα τέτοιο συμβόλαιο πανίσχυρο. Και θες να φέρεις... Τι μας λες, ότι... δεν είχες να φέρεις παίκτες ή ήθελες να φέρεις κάποιους άλλους και σου είπαν όχι. Δηλαδή...
2: Αυτό δεν το...
0: όταν μας λέει εγώ δεν διάλεξα κανέναν, απλώς ενέκρινα, κάτι θέλει να μας πει. Ναι. Και το λέει γιατί κάτι θέλει να μας πει. Εντάξει, είσαι ο Ράφα Μπενίτεθ όμως.
2: Του έγινε και συμπληρωματική ερώτηση μετά σε αυτό, ότι πάνω σε αυτό που λέτε, ίσως κάνετε και δύσκολο το μέλλον σας. Γιατί είναι σαν αλεύθερο τεχνικό διευθυντής, αυτή έτσι. Και είπε όχι. Εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα, δεν τους επέλεξα, αλλά πέρασαν από την έγκριση μου.
0: Να. Δεν είναι, ρε παιδί μου, η επόμενη ερώτηση είναι και γιατί δεν επέλεξες. Σου είπε κανείς να μην επιλέξεις. Δεν σε αφήσα να επιλέξεις.
2: Ναι.
0: Τι θα πει δεν τους επέλεξα.
2: Είχε πέρασει το μισάωρο.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Θέλω να πω, είσαι ο Ράφα Μπενίτες. Ό,τι θέλεις κάνεις.
2: Ναι. Οκ. Εγώ σας μεταφέρω τι δηλώνει στο μυαλό του, δεν μπορούμε να είμαστε.
1: Όχι,
2: σίγουρα πάντως, τέτοιου τύπου δηλώσεις από προπονητή, για τον οποίο έχει γραφτεί ότι το μέλλον του είναι, έτσι, πώς να το πω, εξαιρετικά λυσίωνα, τέλος πάντων, τα πράγματα δεν είναι καλά, είναι δηλώσεις, όχι προπονητή ο οποίος έχει μια ηρεμία σταθερή βάση και πατάει γερά σε προπονητικές βάσεις ομάδας του. Είναι δηλώσεις προπονητή που καταλαβαίνει και αυτός ότι εδώ δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ναι. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι. Καλά, θα συζητήσουμε, φίλε, και παρακάτω.
2: Πάντα συζητήσουμε, θα
1: μας. Έλα, καλημέρα σου, καλημέρα σου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πάμε αμέσως δελτίο ειδήσεων για την πηγή 11 και 5 και επιστρέφουμε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 0-0 για την τρίτη αγωνιστική των play-offs στη Στοίχημαν Super League, με την Ενώση να βρίσκεται στο συν 6 από τη δεύτερη θέση, εκεί όπου ανέβηκε ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 3-1 του Ολυμπιακού στην Τούμπα και τον έπιασε στους 61 βαθμούς. Για την τρίτη στροφή των play-offs για τις θέσεις 5 με 8, Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Ανησυχία στην ΑΕΚ για το Θωμά Στρακός, ο οποίος ολοκλήρωσε τη χθεσινή ισόπαλη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις και η κατάστασή του θα αξιολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Υπήρξε χαλαρότητα και δεν μου άρεσε, δεν είναι ντεκόρ στα play-off ο Παναθηναϊκός, έχει περηφάνεια τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς. Την πίστη του πως στη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός θα παλέψει για τον τίτλο εξέφρασε μετά το φινάλε του αγώνα με την ΑΕΚ ο Ράφα Μπενίτεθ. Θεωρώ ότι η ομάδα έχει βελτιωθεί ξεκάθαρα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, πήρε τους περισσότερους βαθμούς μαζί με την Ένωση, υπογράμμισε ο Ισπανός και μαθηματικά στην τέταρτη θέση του τριφύλλη. Όσο ένα παιχνίδι που ήταν φτιαγμένο στα μέτρα του Ολυμπιακού, αλλά τα δικά του λάθη το στέρισαν, χαρακτηρίσε το μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Χαρίσαμε το παιχνίδι, δεν σκοράραμε, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες, σημείωσε ο Βάσκος τεχνικός. Το σύνθημα στον ΠΑΟΚ ενώπιση στη συνέχεια στον play-offs μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού έδωσε ο Μεϊτέ. Τρεις τελικοί ακόμη ανέφερε συνάρτησή του στα social media. Στα αποδυτήρια μετά το φινάλε του αγώνα για να συγχαρούν τους παίκτες του δικεφάλου του Βορρά βρέθηκαν Νίκος και Γιώργος Αβίδης. Επιστολή σε ΚΕΔ και ΕΠΟ απέστειλε η ΑΕΛ Νόβμπετ αντιδρώντας στη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Οι Βυσσινοί ζητούν να τους κοινοποιηθεί το ηχητικό υλικό της επικοινωνίας μεταξύ του διαιτητή Φωτιά και του VAR στη φάση του πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ των γηπεδούχων. Το απόλυτο είναι ο στόχος του Άρη στα μάτς παγωμένου στα play-offs για τις θέσεις πέστη και υπέρ των γηπεδούχων. Το απόλυτο είναι ο στόχος του Άρη στα μάτς παγωμένου στα play-offs για τις θέσεις 5 με

0: ενδιαφέρον χωρίς σκοπιμότητες, η διαιτησία δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος της, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Η Manchester United επικράτησε 3-2 της Liverpool για 35η αγωνιστική της Premier League και εξασφάλισε και μαθηματικά την είσοδό της στο Champions League της επόμενης σεζόν. Σπουδαία νίκη για την Tottenham 2-1 εκτός έδρας στην Aston Villa που ανέβηκε πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας της κατέκτησε μαθηματικά Ίντερ που νίκησε 2-0 την Πάρμα για την 35η αγωνιστική της Serie A. Σασουόλο Μίλαν 2-0 και Γιουβέντους Βερόνα 1-1 στα άλλα σημαντικά παιχνίδια. Για την 34η στροφή της La Liga, Θέλτα Έλτσε 3-1, Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-2, Μπέτις Οβιέδο 3-0 και Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-2, Σανκ Πάουλι Μάιντς 1-2 και Γκλάντμπαχ Ντόρτμουντ 1-0 στα χθεσινά ματς της 32ης αγωνιστικής για την Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τίποτο!
5: Μεσχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
9: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, καλωσορίζουμε Κυριάκο Σταθερόπουλο στα πλατό. Έχετε πάντα σε αγωνιστική διάθεση και να σας πω ότι το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ. Γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φιλάθλο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί, γιατί η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ. Energy Out Loud της ΔΕΗ και πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four

0: 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Μπες στο energyoutloud.gr σήμερα. Δέκα διπλά εισιτήρια. Το Final Four. Έτσι όπως πάει να γίνει το πράγμα τώρα.
1: Ωχ, Παναγία
0: μου. Ακόμα δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο να μου ζητήσουν 3-4 εισιτήρια για το Final Four. Σου έχουν πάρει σένα τίποτα? Σου έχουν πάρει, ε? Εμένα δεν με έχουν πάρει.
1: Εντάξει, άνθρωποι που νομίζουν ότι το πρόβλημα είναι... Εντάξει, στην απελπισία του, ότι το πρόβλημα είναι τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Ότι έχει εισιτήρια.
0: Και απλά,
1: απλά είναι πολύ ακριβά. Στιγμή, ναι, και ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που με παίρνουν και μου λένε και 1500 και τα δίνουμε.
0: Ναι.
1: Και λέω, τι σα κάνει να πιστεύετε, δηλαδή, ότι έχω εισιτήρια, αλλά δεν έχω των 900 και έχω. ότι έχω των 1500, α πούμε.
0: Πετρίδι...
1: Οπότε δεν σα το λέω γιατί είναι ακριβά.
0: Στο Πετρίδι δίνουν και ρεγάλο. και αυτά για σένα. Καταλάβες. Και αυτά για σένα.
1: Εν τω μεταξύ, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, οι ομάδες θα πάρουν πάρα πολύ λίγα.
0: Ε, ναι, λίγα θα πάρουν.
1: Εγώ νόμιζα ότι παίρνουν, ξέρω εγώ, σε γήπεδο 20.000 θέσεων. Θα πάρουν, ξέρω εγώ, 3.000 η κάθε ομάδα.
0: Είναι καλό για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
1: Ό,τι καταλαβαίνω, θα πάρουν 1.000 ναι, η κάθε ομάδα.
0: Είναι καλό για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Τη Ρεάλ, καταρχάς, πάντα φέρνει λίγους στα Final Four. Πάντα. Δεν ασχολούνται, δεν πάνε.
1: Μα.
0: Και η Χάπολ Τελαβίβ επίσης δεν είναι Μακάμπι. Που...
1: Ποια Χάπολ, γιατί θα περάσει Χάπολ?
0: Όχι, ρε παιδί μου, αν περάσει ένας από τους δύο, λέω.
1: Α, ναι, τώρα, η Ρεάλ θα περάσει.
0: Το θέμα είναι τι γίνει με τη Φενέρ. Το θέμα είναι τι γίνει με τη Φενέρ.
1: Εκεί, δεν θα πάρει Φενέρ.
0: Όσα
1: πάρει,
0: όχι, πόσα εισιτήρια έχουν πάρει οι οπαδοί της.
1: Α,
0: καταλαβες.
1: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, φαίνεται ότι οι ομάδες θα πάρουν από 1.000, κάτι τέτοιο. Ότι τα 15.000 έχουν πουληθεί, ναι, ή πουλούνται με ηλεκτρονικά.
0: Έχουν τελειώσει. 20 Απριλίου έγινε η τελευταία πώληση.
1: Ναι.
0: Sold out είναι τέλος.
1: Ναι, ναι. Δεν, είναι λάθος ο τρόπος που το διαχειρίζεται η EuroLeague πάντως. Είναι λάθος.
0: Γιατί... Να πρέπει να οριστικοποιηθούν οι ομάδες και μετά, ε.
1: Γιατί ευνοεί την μαύρη αγορά, μάλλον λειτουργεί σαν μαύρη αγορά. Ναι. Δηλαδή τα δίνει τα εισιτήρια σε ανθρώπους που είναι βέβαιο ότι αρκετοί από αυτούς τα παίρνουν για να τα μεταπουλήσουν πανάκρο.
0: Ναι.
1: Το προστατεύεις αυτό. Φροντίζεις να μην γίνει. Και επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τα βγάλεις εσύ.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Επειδή είχα παράπονο. Ο Γιάννης, ο φίλος μου.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης. Λέει καμιά 700 ο καθένας παίρνει. λοιπόν, και εγώ θέλω εισιτήριο. Λέει από τα φθηνά, παρακαλώ. και αν είναι τσάμπα, ακόμα καλύτερα. Καλημέρα. Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε Γιάννης Λαβράνος.
1: λοιπόν. όταν βγει το Final Four, δώσε. Είναι 4 ομάδες, είναι 20.000 γήπεδο, δώσε 3.000 την κάθε ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν παίζει να μην εξαντληθούν. Δεν παίζει.
0: Καλά, πλάκα κάνεις.
1: Δηλαδή δεν παίζει. Κράτα τα 5.000 που κρατάς για τους χορηγούς σου και αν δεν θες να βγάλεις, βγάλε και 2.000 ηλεκτρονικά.
0: Ναι.
1: Τώρα το να τα βγάζεις όλα ηλεκτρονικά και να τα παίρνουν άνθρωποι που δεν θα τα χρειαστούν, υπολογίζεται ότι περίπου 50% όσων θα είναι στο γήπεδο θα αγοράσουν το εισιτήριο από μεταπόληση.
0: Δηλαδή, μεταπόληση το λένε τώρα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κανονικά. Συντηρώ, επικροτώ, επιβραβεύω τη μαύρη αγορά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Στέλνετε στολή, λέει, που θα έβαζε πίσω ο Τσόχος για να πάω στο Final Four. Αυτό, φίλε, ήταν πέρσι. Ήταν περσινό χορηγικό.
1: Πέρυσι, φίλε, εγώ ναι. Φέτος δεν έχω ούτε διαπίστωση, έχω ζητήσει ούτε τίποτα.
0: Όχι, όχι.
1: Και δεν προτιμώ να το δω από την τηλεόραση. Ειδικά δε, αν είναι ο τελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μην το δω από την τηλεόραση και από άλλη πόλη.
0: Θα σου πω.
1: Και να συγκουρευτώ.
0: Θα σου πω.
1: Από, πάω στην Πάτρα να το δω.
0: Αν. Υπάρχει τρόπος να παρακολουθήσω Final Four,
1: ναι.
0: Θα το παρακολουθήσω incognito.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν θα πάω, ας πούμε, σε θέσεις επαγγελματικής, ξέρεις, σε...
1: Ούτε incognito, ούτε...
0: Δεν πρόκειται να πάω, ας πούμε, στα δημοσιογραφικά.
1: Μόνο σε ένα γυάλινο κλουβί πάνω από το τέτοιο.
0: Incognito, ρε. Βάζει
1: πάνω από το...
0: Καταρχάς, βάζει μαλλιά, τέλος. Αποκλίνει έναν αυτός. Οκ. Έτσι. Λοιπόν, βάζει ένα καπελάκι. Τέλος. Δεν χάνεται αυτό, ρε. Δεν χάνεται αυτό. Μιλάμε τώρα για το event της 20ετίας, της 50ετίας. Έτσι, του αιώνα. Λοιπόν, να σας πω ότι είναι η κατάλληλη εποχή για ανακαινήσεις και αλλαγές, που σημαίνει κατάλληλη εποχή για Novamix. Με εμπειρία σε έργα όπως μετρό, αεροδρόμια, ξενοδοχεία και εξαγωγές σε περισσότερες από 30 χώρες, η Novamix διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης που καλύπτουν ακόμα και τα πιο απαιτητικά έργα. Βρείτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια. Δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές τσιμεντοκονίες και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6.
0: Εδώ στις ισοβαθμίες τώρα δυνατός είναι ο Τζούρμπα, να ξέρεις. Τι γίνεται με τα αρχή, με τα αποτελέσματα, αυτό, ποιος θα παίρνει στην ισοβαθμία. Ο Τζούρμπα είναι ο καλύτερος. Χθες το βράδυ βγήκε και είπε κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι λογικά.
1: Να.
0: Και μας έφερε σε τριπλή ισοβαθμία στο φινάλε. Αυτό μας είπε το πρωί ο φίλος Σοκράτης.
1: Να.
0: Το έλεγε χθες το βράδυ ο Τζούρμπα.
1: Να.
0: Έτσι. Λοιπόν, οπότε έχει κάνει μελέτη σίγουρα, έχει προσθέσει τα χαρτομόλυβα. Τι κάνετε, κύριε Δημήτρη, μας πούστε, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
9: Κάτω να βρω και σήμερα, γιατί εδώ που είμαι στο σύννεφο.
0: Στο σύννεφο, τι εννοείς?
9: Δεν λένε ότι πετάω στα σύννεφα, ρε παιδί μου.
1: Λογικά εκεί.
9: Γιατί να μην πάει τελευταία αγωνιστική, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να έχουμε ενδιαφέρον.
0: Ποιος το λέει?
9: Αγωνιστικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη.
0: Σωστό, ναι.
9: Ποιος έχουν κρυθεί τα πρωταθλήματα.
0: Ποιος το λέει ότι πετάω στα σύννεφα? Είναι εσωτερική κριτική αυτή ή γίνεται?
9: Οι αξίδες, ρε παιδί μου, οι αξίδες. Το βλέπουν το σενάριο και το λίγο το...
0: Ναι.
9: Τους προκαλεί ένα αίσθημα λίγο ανησυχία.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
9: Εντάξει. Αλλά, ναι, ποδόσφαιρο είναι, τέσσερις ομάδες που βεβαίως δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για αποτελέσματα, εννοείται ο Παναθηναϊκός είναι δυσκολοκατάβλητος, ούτε να κερδίσει μπορεί εύκολα, αλλά ούτε να χάσει από τον οποιοδήποτε. Αν ο ΠΑΟΚ ξαναβρεί τον εαυτό του, πραγματικά μπορεί να κερδίζει παντού, δεν είναι πολύ απλό, εντάξει, εγώ το έλεγα και το λέω ότι ένα αποτέλεσμα θα τον αλλάξει, αλλά είναι και αντίπαλοι. Χθες ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός, πραγματικά ήταν πολύ καλός.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
9: Και βεβαίως το ποδόσφαιρο μπορεί.
0: Και να σου πω κάτι, Δημήτρη, δεν ήταν και η κομβική παίκτες του ΠΑΟΚ στην κατάσταση που λες, όπα το ξαναβρει και ο ΠΑΟΚ? Δηλαδή ο ΜΕΙΤΕ, για παράδειγμα, δεν ήταν ο παίκτης που ξέρεις έκανε τη διαφορά τα προηγούμενα.
9: Κακός, κακός.
0: Χάλια ήταν.
9: Μιλάμε εδώ για από τους καλούς του Ολυμπιακού.
0: Μπράβο.
9: Πραγματικά.
0: Ναι.
9: Και ο Κωνσταντέλιας χαμένος για 50 λεπτά. Εντελώς.
0: Εντάξει, άκεφος, μετά, δηλαδή... μετά το βρήκε όμως.
9: Το βρήκε. Ναι, έχει λίγη πλάκα το ότι και στις δύο πάσεις που κάνει μπορεί αλλού να σημαδεύει και αλλού να πηγαίνει μπάλα. Δηλαδή στη μία να θέλει να βρει τον Γκένι και να πηγαίνει στο Ζίφκοβιτς και στην άλλη να θέλει να βρει τον Γερεμέγεφ και να πηγαίνει πάλι στο Ζίφκοβιτς. Αλλά οκ. Okay, είναι, αυτό δεν τον μειώνει. Έλεγα λοιπόν ότι καλό μου φαίνεται να είναι πολύ πολύ ανταγωνιστικό και να πάει μέχρι το φινάλε. Για τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι πέρα από όλα τα άλλα και ενώ σαφώς κυνηγάει τη δεύτερη θέση έχει πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός εκτός έδρας είναι πολύ καλύτερος και αυτό σαφώς το μαρτυρούν τα αποτελέσματά του.
0: Σωστό είναι
9: από
0: αυτό.
9: Τον Οκτώβριο μόνο την Μπαρτσελόνα έχασε από τότε και τώρα ξανά έχασε από τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι καθαρά τακτικό το ζήτημα. Όταν βρίσκει χώρους είναι πραγματικά καλός, όπως ήταν και χθες. Πάμε σε άλλη μια πολύ μεγάλη αγωνιστική. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν αρκετοί συνδυασμοί αποτελεσμάτων. Λέω εγώ, εύχομαι να παραμένει και πάλι στο μείον 6 και το βράδυ της άλλης Κυριακής και να περιμένει την ΑΕΚ στην Τούμπα μετά.
1: Το ερώτημα για μένα είναι, επειδή πια τα μάτια γίνονται την ίδια ώρα.
9: Ναι, ναι.
1: Εάν δεν συμβαίνει κάτι ξεκάθαρο στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, 3-0 στο 60.
0: Ναι.
1: Άρα ξέρεις τι γίνεται. Αν ο ΠΑΟΚ θα παίξει για την νίκη στο Καραϊσκάκι ή θα αδικηθεί και με το Χ. Γιατί για μένα με το Χ είναι πια μεγάλο φαβορή για να βγει δεύτερος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα που θα έχει ο ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, εκτός κι αν είναι...
0: Ξέρεις εδώ, Μιχάλη, μάλλον την παίζει την παρτίδα για να τα πάρεις όλα και θα χάσεις κιόλα. Εγώ λέω.
1: Ναι.
9: Δεν ξέρω πώς... Ναι, παίζει για το Χ. Δεν ρισκάρεις δηλαδή.
1: Δεν λέω από την αρχή. Λέω στο 60, στο 70, στο 80. Και με την προϋπόθεση το μάτι είναι Χ. Προφανώς μπαίνεις μέσα για να κερδίσεις. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Ναι, ναι.
1: Με σχέδιο νίκης κατεβαίνεις. Αλλά λέω, φτάνει το μάτι και είναι στο 70, είναι στο 80. Εκεί.
0: Τι κάνεις εκεί.
9: Το παιχνίδι, ναι. Το παιχνίδι στο δείχνει. Το παιχνίδι, η εικόνα, η κατάσταση των ομάδων εκείνη τη στιγμή. Έλεγε και χθες ο Λουτσέσκου για το χθεσινό. Το κάθε παιχνίδι μέσα του έχει αρκετά άλλα παιχνίδια, τα οποία πρέπει να διαχειριστείς. Και χθες ήταν φανερό ότι και η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση άλλαζαν πλευρά αναδιαστήματα. Γιατί σαφώς ο Ολυμπιακός έχει τα δικά του διαστήματα, αλλά και μετά το 60 και ο Ολυμπιακός έχει πάρει το μήνυμα και λυγίζει. Το αφήνει, δεν μπορεί, έχει πάρει το μήνυμα. Και αυτό γίνεται ειδικά στα μεγάλα μάτς. Και το κερδίζει στο τέλος εκείνος που διαχειρίζεται καλύτερα τις καταστάσεις. Το ΠΑΟΚ στα δύσκολα του άντεξε, τα κατάφερε με τον Παυλένκα, που νομίζω ότι ο Λουτσέσκου έχει αργήσει να τον επαναφέρει, και με τον Ζίφκοβιτς. Οι δύο κράτησαν την ομάδα και οι υπόλοιποι πήραν το μήνυμα και ανέβηκαν στην πορεία. Η διαχείριση γενικώς είναι πολύ πολύ σπουδαία για κάθε προπονητή και για κάθε ομάδα. Διαχείριση συναισθημάτων, διαχείριση κατάστασης κρίσεων, τα πάντα. Το ΠΑΟΚ, ναι, σε αυτό το διάστημα του που είχε το δίμηνο τρίμηνο δεν τα κατάφερε πολύ καλά στη διαχείριση της μεγάλης κρίσης, πολύ μεγάλης κρίσης, ανεπανάληπτης. Και αυτό και τώρα διεκδικεί πράγματα λιγότερα από αυτά που νομίζω ότι άξιζε σε σχέση με το ποδόσφαιρο που έχει παίξει σε μεγάλο διάστημα της χρονιάς. Χθες έχει τις μεγάλες του φάσεις, γιατί πραγματικά βγάζει πολύ μεγάλες φάσεις κόντρα στον Ολυμπιακό. Κρατάει στα δύσκολα, κυρίως με τον Παυλένκα, και σιγά σιγά σιγά το φέρνει στα μέτρα του, το παίρνει, και σίγουρα βγάζει αυτό τον φόβο της αποτυχίας που περιέγραψε ο Λουτσέσκου. Η συνέντευξη του Λουτσέσκου είχε τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί δεν αντέχει, σκάει ρε παιδί μου, και όλη την ανάλυση που κάνει για τη σεζόν, γιατί για τον ΠΑΟΚ αυτό είναι η ανάλυση της σεζόν, πως από εκεί που παίζαμε μπαλάρα φτάσαμε να είμαστε, ξέρω εγώ, τρίτοι. Σκάει και τα βγάζει. Λέει πόσα μάτια έχουμε παίξει εμείς τα τελευταία χρόνια, πόσα οι αντίπαλοι. Λέει για το πού ήταν ο ΠΑΟΚ, πού έχει φτάσει. Κάποια στιγμή λέει ο βασικός μας φορ παθαίνει διάστρεμα από την μπάλα, από την μπάλα έπαθε διάστρεμα ο Γιακουμάκης, επιστρέφει και στο πρώτο λεπτό της επιστροφής του πέφτει κάτω άσχημα, χτυπάει στον ώμο και αυτό το χτύπημα του επηρεάζει την προπόνηση των επόμενων ημερών και αυτό φέρνει τη θλάση. Είναι φανερό ότι έχουν μπει βαθιά στην ανάλυση κάθε περίπτωσης που έχει φέρει τον ΠΑΟΚ εδώ που τον έφερε να παίζει χωρίς τόσους βασικούς. Τα λέει γιατί θέλει να περάσει τα σωστά μηνύματα στον κόσμο που, εντάξει, βλέπει μια ομάδα να μην κερδίζει και πιστεύει ό,τι να είναι. Κόσμος που με το ζόρι θέλει να βγάλει αποτυχημένη την μεταγραφή Γερεμέγεδη, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm. Εντάξει, με 10 γκολ δεν μπορεί να το βγάλει αποτυχημένο.
9: Πώς. Υπάρχει κάποιος καλύτερος φόρμας στο 26 του Γερεμέγεδη. Σε νούμερα. Δεν μπορεί να κάνει όσα κάνει ο Γιακουμάκης. Σε νούμερα όμως μια μεταγραφή Ιανουαρίου που λες ότι θέλει και άμεση προσαρμογή.
1: Και τέλος πάντων για ένα προβληματικό ήρθε.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
9: Και σε έναν προβληματικό ΠΑΟΚ έχει βάλει 10 γκολ όπως έχει βάλει. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά. Σε προβληματική ομάδα έβαλε τόσα γκολ. Με το ζόρι να βγει αποτυχημένο και αυτό για άλλους λόγους. Τους ξέρουμε ποιοι είναι οι λόγοι. Έγιναν ό,τι έγινε. Το παλεύει ο ΠΑΟΚ. Πήρε το αποτέλεσμα για να ανέβει ψυχολογικά, πνευματικά. Μία υποσημείωση, ας δούμε το Γιακουμάκι πότε και αν θα γυρίσει, γιατί νομίζω ότι την κάνει την προσπάθειά του να ξεπεράσει τις δυσίωνες προβλέψεις για να τον ξαναδούμε το Γιακουμάκι πριν τελειώσει το πρωτάθλημα και το Χατσίδη θα ξαναδούμε από ό,τι φαίνεται. Και σίγουρα με άλλη ψυχολογία.
0: Γιατί τώρα 10 μέρες είναι όλη η υπόθεση, έτσι. Δεν είναι
1: θα παραπάνω. Παίξει, ναι, ναι, ναι. Θα παίξει μεγάλο ρόλο ποιοι αντέχουν.
0: Τι βάθος υπάρχει.
1: Ναι, δεν ξέρω για ποιο πράγμα, για το πρωτάθλημα, για τη δεύτερη θέση.
0: Γενικά θα παίξει ρόλο.
1: Για την τρίτη θέση, ναι. Αλλά θα παίξει ρόλο. Ναι. Το λέω γιατί μπορεί να μην παίξει ρόλο για το πρωτάθλημα, να έρθει χει το Ολυμπιακό Πάο, κάστο το ΑΕΚ Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει.
1: Σχόλα ο γάμο σε σχέση με το πρωτάθλημα, αλλά δεν θα παίξει ρόλο.
0: Ναι, αλλά έχει.
1: Αλλά θα παίξει ρόλο μετά αυτό για τη δεύτερη θέση.
0: Για το πώς θα τελειώσουν τη χρονιά οι ομάδες.
1: Ναι, τρία ντέρμπι μέσα σε μια εβδομάδα. Εδώ θα πρέπει να δούμε το βάθος του rotation που έχουν όλοι.
9: Ναι, θα δούμε. Δεν ξέρω αν. Δεν ξέρω τι rotation μπορεί να γίνει, γιατί το τελευταίο δεκαήμερο.
1: Είτε σαν το χέρι τους τέλος πάντων.
9: Το πνευματικό, ναι.
1: Αν παίξουμε τους ίδιους 12-13.
0: Ούτε η πρωτοπόρος εξκίζει στο βάθος.
1: Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν λέω ότι εδώ θα φανεί ποιος έχει μεγαλύτερο βάθος ρόστερ. Θα φανεί ποιος μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα.
0: Σωστό, ναι.
9: Βεβαίως, βεβαίως. Ας δούμε και την άλλη Κυριακή. Με μια εβδομάδα καθαρή με προπονήσεις. Και είπαμε, το κουμπί μπορεί να γυρίζει στον ΠΑΟΚ. Πράγματα φαίνονται και από όσα δήλωσε ο κ. Παπαδομήκος την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε παρουσίες στην Τούμπα χθες, είχαμε ιδιαίτερες παρουσίες. Είδαν ανθρώπους για πρώτη φορά στα επίσημα. Υπάρχει κινητικότητα ξεκάθαρη.
1: Όπως.
9: Και σε αυτό το. Ήταν άγνωστοι, ήταν στα επίσημα, ήταν άνθρωποι που νομίζω ότι αρχίζουν να βλέπουν και να παίρνουν άποψη για τον ΠΑΟΚ. Είναι μια κινητικότητα την οποία θέλει ο ΠΑΟΚ να κρατήσει μυστική, αλλά πολλά μάτια είδαν ανθρώπους που άγνωστους που όμως ήταν εκεί στα επίσημα και φαίνεται ότι μπορεί να γνωρίζονται, να αρχίζουν να παίρνουν κλίμα.
0: Μιλάς με γρίφους, Γερόντα.
1: Τελείως, δηλαδή.
0: Μιλάς με γρίφους, δηλαδή.
1: Είναι άγνωστοι και προς εμάς. Άγνωστες φυσιογνωμίες εννοείς.
9: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, μάλιστα. Ήταν, ξέρω εγώ, στο booth, στη σουίτα του τέτοιου.
9: Βέβαια.
1: Δύο τύποι που δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ ξανά και δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
9: Βέβαια, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Που ο ΠΑΟΚ θέλει να κρατήσει μυστικό.
1: Ναι.
9: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα δεν είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, είναι κάποιοι τεχνοκράτες.
9: Τους είδαν μάτια.
1: Ναι, ναι. Κάποιος τεχνοκράτης.
9: Okay. Αλλά και αυτό σαφώς έχει αξία για μετά το τέλος της σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Σωστά.
9: Θα το δούμε.
0: Τι γίνεται. Ωραία.
1: Ωραία.
9: Προαναγγέλθηκαν αλλαγές.
0: Ναι, ναι,
1: σωστά.
0: Βέβαια,
1: σωστά.
0: Βέβαια.
9: Προαναγγέλθηκαν και τις περιμένουμε στην πράξη και κυρίως στη λειτουργία.
1: Και, ναι, ναι, ναι. Και άλλο οργανόγραμμα προαναγγέλθηκε και σε σχέση με τα διοικητικά, κυρίως με τα διοικητικά, αλλά και σε σχέση με τα ποδοσφαιρικά.
9: Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
9: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα σας. Έχουμε χρόνο για ένα break, κύριε, για ένα διαφημιστικό μήνυμα, κύριε Κυριάκο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σας πω το εξής, λοιπόν, ότι στοίχημα η Live Casino, το παιχνίδι στην Bwin ξεκινά χωρίς κατάθεση με 1355 δώρα και ακόμα ένα σούπερ δώρο, διεκδικείς ένα από τα δύο διπλά εισιτήρια για το Sold Out Final Four της EuroLeague.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προειδοποίηση προς το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να μην πλησιάσει ή να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούς, απίφθινε σήμερα η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν. Την επομένη της ανακοίνωσης Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία. Η Τεχεράνη απείλησε ότι επιθετικές ανέργειες των Ηνωμένων Πολιτείων θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων. Προειδοποίησε και τα πλοία να μην προχωρούν σε ενέργειες χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις Ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραημερή εργασία είναι επικίνδυνη και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πολλής εργαζομένων, τόνισε στο ΣΚΑ Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Κοινή πρόταση για σύσταση Επιτροπής για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πηλιού Λιβανού και κατά της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρόμοια πρόταση είχε καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε λεωφορείο παλαιού τύπου που εκτελούσε το δρομολόγιο σταθμός Αττικής Ανολιός και επί της Οδού Φυλής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο οδηγός ενέργησε άμεσα και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας έπληξε ουκρανικό ντρόουν, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Η πολυκατοικία βρίσκεται σε συνοικία της πρωτεύουσας, όπου έχουν την έδρα τους διάφορες πρεσβείες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: BwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
5: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα. Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Messinia Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Messinia Challenge.
2: Χορηγός επικοινωνίας BwinΣΠΟΡ FM 94,6.
12: BwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί δεν είναι offside το goal του ΠΑΟΚ το πρώτο?
1: Εγώ λέω ότι δεν ξέρω τώρα, μου είπαν ότι υπάρχει ένα πλάνο από τον drone. Δεν νομίζω ότι ένα πλάνο από τον drone μπορεί να μας απαχολύψει κάτι. Τέλος πάντων, αν δεν κάλυπτε ο Ορτέγκα τον
0: Μπάμπα,
1: που εμένα από το πλαϊνό replay μου φαίνεται ότι μάλλον δεν τον καλύπτει.
0: Σωστό.
1: Αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Γιατί λέω όμως ότι μάλλον δεν δόθηκε, δεν θεωρήθηκε ότι δεν είναι offside, γιατί φαντάζομαι ότι σε αυτήν την περίπτωση θα βλέπαμε γραμμή.
0: Σωστό.
1: Θα μας έγινε το VAR replay.
0: Ότι καλύπτει τον Μπάμπα από τον Ορτέγκα.
1: Ότι ο Ορτέγκα καλύπτει τον Μπάμπα, άρα τι να συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά ξαναλέω, με αυτή την υπόθεση, για μένα είναι offside, όχι κατά ανάγκη. Δεν είναι ακριβώς όπως η φάση του Γιαζίτση.
0: Δεν είναι μπροστά στον.
1: Δεν είναι μπροστά στον. Μπορεί να τον παρεμποδίσει, μπορεί όχι. Αλλά είναι βέβαιο ότι ο Μπάμπα κάνει κίνηση για να σκοράρει.
0: Παίζει την μπάλα.
1: Και είναι απολύτως βέβαιο ότι αυτή η κίνηση, το αν θα εκτελέσει δηλαδή ο Γερεμέγεφ με το, ένα πόδι ή ο Μπάμπα με το άλλο, είναι βέβαιο ότι μπορεί να επηρεάσει τον τερματοφύλακα.
0: Άρα λοιπόν.
1: Και ο Μπάμπα δεν κάνει απλώς μια κίνηση προς την μπάλα.
0: Κάνει προβολή.
1: Να εκτελέσει κανονικά. Απλώς προλαβαίνει και εκτελεί πρώτος ο Γερεμέγεφ. Άρα για μένα θα έπρεπε να κυρωθεί. Ναι.
0: Okay. Γιατί την ίδια άποψη έχω και εγώ.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ακούω και διάφορες κριτικές από τηλεκριτικούς διαιτησίας ότι μπορεί να θεώρησε ότι ήταν μακριά από την μπάλα και ότι αυτό. Και...
1: Εάν ήταν μόνο το αν εμποδίζει ή όχι τον Τζολάκη, θα μπορούσα και εγώ να το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι βέβαιος. Δεν με έπεισε κανένα replay, ούτε τον εμποδίζει, ούτε ότι δεν τον εμποδίζει.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε κάμερα στα μάτια του Τζολάκη για να είμαστε σίγουροι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ στο όριο αν εμποδίζει, δεν εμποδίζει
0: την
1: ώρα
0: του. Άλλη...
1: Αλλά από τη στιγμή που κάνει κίνηση να παίξει για την μπάλα, ξεκάθαρη κίνηση, όχι κινείται προς την μπάλα.
0: Ναι.
1: Πάει να εκτελέσει και τον προλαβαίνει ο Γερεμέγεφ.
0: Και μετά βλέπει ότι έχει και
1: είναι σαφές ότι πειράζει.
0: Έχει μια ενοχή στο ύφος ο Μπάμπα. Το καταλαβαίνει αυτό.
1: Τώρα, αν όντως τον καλύπτει ο Ορτέγκα και δεν μας έδειξαν το replay με τη γραμμή που τον καλύπτει ο Ορτέγκα από το VAR, τι να πω, δηλαδή.
0: Λάθος. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταματέλο. Πάμε στον κύριο Σταματέλο. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, κύριε. Καλή σας
0: καλημέρα, καλημέρα.
2: Προσπαθώ και εγώ από χθες να καταλάβω ότι καμιά φάση βέβαια δεν είναι ίδια, αλλά να καταλάβω γιατί η Γιαζίτση είναι offside και του Γερεμέγεφ δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι ίδιες φάσεις δηλαδή. Πάντως.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ίδιες φάσεις.
2: Καμία φάση δεν είναι ίδια με την άλλη.
0: Ναι.
2: Αλλά επειδή υπάρχει ένα πλάνο από drone αρκετά λεπτά μετά τον goal.
0: Ναι.
2: Που δείχνει τη θέση του Μπάμπα, στα δικά μου μάτια παρεμποδίζει τον Τζολάκη. Στα δικά μου μάτια.
1: Α, είναι το ίδιο πλάνο που οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ υποστηρίζουν ότι εκεί φαίνεται ότι ο Ορτέγκα καλύπτει τον Μπάμπα.
2: Κοίταξε, από πλάνο που είναι περίπου τον drone στο κέντρο.
1: Μα αυτό να τα ρωτήσω και εγώ, πώς καταλαβαίνουν, ακόμα και εσύ πώς καταλαβαίνεις.
2: Όχι, έτσι όπως είναι,
1: ναι.
2: Περίπου από την ευθεία που στάρει ο Μιχαηλίδης,
1: ναι.
2: Πάει μπάλα προς το τέρμα,
1: ναι.
2: Καταλαβαίνεις πόσο επηρεάζει ο Μπάμπα.
1: Νόμιζα ότι καταλαβαίνεις ότι ο Μπάμπα είναι πιο μπροστά.
2: Όχι. Αυτό το Μπάμπα Ορτέγκα.
1: Για μένα, Νίκο, δεν έχει σημασία αυτό, αν τον παρεμποδίζει ή όχι. Από τη στιγμή που ο Μπάμπα στη συνέχεια.
2: Κάνει κίνηση για την μπάλα.
1: Όχι, κάνει κίνηση. Πάει να εκτελέσει κανονικά. Δεν είναι ότι κουνάει το κορμί του ή κάνει και σταματάει. Προσπαθεί να εκτελέσει. Κουνάει το πόδι, πάει να σουτάρει, αλλά τον προλαβαίνει ο Γερεμέγεφ.
2: Αυτά ακόμη και στο γεγονός. Ο Πιρόλα δεν έκανε καμία κίνηση στην πρεμιέρα να παίξει την μπάλα.
1: Έκανε κίνηση να περάσει μπάλα. Αυτή ήταν η κίνηση που έκανε. Να,
2: ναι.
1: να μην πέσει μπάλα πάνω του, να αποφύγει την μπάλα. Αυτό πάντων. Ξαναλέω, δεν έχει σημασία να το συζητάμε για το αν εμποδίζει όχι τον Τζολάκη από τη στιγμή που κάνει κίνηση.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, αυτό ο λόγο θα είναι για να είναι offside. Εκτό, ξαναλέω, αν καλύπτεται.
0: Ναι.
2: Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει το ενδεχόμενο να καλύπτεται, νομίζω ότι θα έπρεπε να δούμε και το ημιαυτόματο αν τον καλύπτει ο Ορτέγκα ή όχι.
0: Σωστό.
2: Να μην υπάρχει παραμικρή γκρίνια.
0: Σωστό.
2: Δεν υπήρχε, οπότε προσπαθούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Είτε από τον drone, είτε από οποιοδήποτε άλλο ρυθμί, τι γίνεται. Τι δεν θα βγάλουμε ποτέ. Από τη στιγμή που υπάρχει μια αυτόματο ψάτη και δεν το δάμε ποτέ.
1: Τέλος πάντων, αν καλύπτει ο Ορτέγκα, δεν χρειάζεται να βγει να μιλήσει
2: ο Ζανό.
1: Μπορεί να μας δώσουν το βίντεο σήμερα από την ΚΕΔ με τη γραμμή που θα φαίνεται από το μια αυτόματο ψάτη ότι ο Ορτέγκα καλύπτει. Και τελειώνει η κουβέντα.
2: Αν δεν καλύπτει όμως ο Ορτέγκα τον Μπάμπα, είναι offside.
0: Ναι, ρε, μόνο και μόνο που κάνει κίνηση για την μπάλα, τέλος, εκεί σταματάει η φάση. Στο δικό μου το μυαλό. Έτσι. Ναι. Και δεν, ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε αν επηρεάστηκε ο Χιοντζολάκης. Είναι offside. Παίζει την μπάλα από θέση εκτεθειμένη. Τέλος. Τέλος πάντων. Αυτό γιατί...
2: Δεν ξέρω τι θα άλλαζε με τη δυστοκία που είχε ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, εντάξει.
1: Άλλη κουβέντα αυτή.
0: Αυτή είναι άλλη κουβέντα.
2: Ναι, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Απλά, ναι, στέκομαι πλέον στο αγωνιστικό κομμάτι. Το θέλω να πω. Το ότι θα ήταν διαφορετικό παιχνίδι αν δεν μετρούσε το γκολ, θα ήταν διαφορετικό παιχνίδι. Όπως θα ήταν και διαφορετικό παιχνίδι αν ο Ολυμπιακός ήταν πιο προσεκτικός στην τελική προσπάθεια και όχι τόσο επιπόλαιη στα τελειώματα του. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει βγάλει φάση χθες. Ο Ολυμπιακός στα δικά μου μάτια μέχρι το 60 είναι καλύτερος από τη Λεωφόρο. Πολύ καλύτερος από τη Λεωφόρο.
0: Συμφωνώ.
1: Σωστά.
0: Συμφωνώ.
2: Έχει κάνει το ζητούμε,
1: το και βασικό. Δεν είναι μόνο η φάση, είναι η ενέργειά του, ο τρόπος που παίζει.
0: Βέβαια.
1: Και για μένα οι μεγαλύτερες ευκαιρίες που χάνει είναι αυτές που δεν φτάνει στην εκτέλεση. Εν τέλει.
2: Αυτό, γιατί έχει και τέτοιες φάσεις.
1: Οι δύο πιο καθαρές ευκαιρίες. Λέω μία στο δεύτερο ημίχρονο του Ροντινέη που αντί να εκτελέσει προσπαθεί να την ξαναγυρίσει.
2: Μπράβο,
1: είναι τρεις με έναν. Σωστά, ο Κεντζιόρα και είναι τρεις με έναν. Μετά από λάθος που κάνει ο ΠΑΟΚ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και η ίδια αντίστοιχη φάση είναι στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω το λάθος είναι από τον Παυλένκα. Έχει παίξει με τα πόδια ο Παυλένκα, αν θυμάμαι καλά. Και πάλι ο Ολυμπιακός κλέβει την μπάλα και είναι σε συνθήκες 4 εναντίον 2 και η πάσα είναι, η πάσα είναι μακρινή και δεν... αναγκάζεται να γίνει σέντρα για εκτέλεση.
0: Εντάξει,
1: τρέχει ο Ζέλσον να την προλάβει για να κάνει σέντρα.
0: Υπάρχει και του Τσικίνιο που είναι μεγάλη φάση που τελείωσε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, λέω οι δύο. Έτσι. Που δεν εκτέλεσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, όταν πιέζεις εκεί για να κλέψεις την μπάλα, αυτή είναι η συνθήκη. Να βγεις 4-2, 3-1 και να τελειώσει τη φάση. Ο Ολυμπιακός το έκανε δύο φορές και δεν εκτέλεσε καν.
2: Πέρα από τις υπόλοιπες φάσεις που ήταν πολύ καλές στιγμές για τους Ερυθρόλεπτους. Δηλαδή, στο κόρνερ στο έκτο λεπτό, φαντάζομαι οι περισσότεροι που βλέπαμε το μάτι και μπαίνει ο Ελκαμπή με το κεφάλι, λες γκολ. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Είχε τέτοιες φάσεις ο Ολυμπιακός. Δημιουργούσε, έβγαζε ένταση, ήταν καλύτερος, θα πίεζε ψηλά, έκλεβε μπάλα, γιατί και χθες ο Τσικίνιο βοήθησε σε αυτά που ζητάει ο Μεντιλίμπαρ από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, αλλά το τελικό αποτέλεσμα δείχνει ότι κάτι πάλι δεν πήγε καλά και το δυνατό στοιχείο του Ολυμπιακού, η άμυνα, μέχρι χθες λέγαμε για την άμυνα του Ολυμπιακού την καλύτερη στην Ευρώπη, και χθες η άμυνα του τον πρόδωσε. Δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Πρώτη στατική φάση γκολ. Με το ερωτηματικό βέβαια, με τον αστερίσκο το offside ή όχι, ναι, αλλά στέκομαι και στην αμυντική λειτουργία, συγγνώμη, και μετά με τρόπος που λειτουργήσε και στα άλλα γκολ. Είναι παίχτες πάνω στον Κωνσταντέλια και ένας δεν μπορεί να τον σταματήσει και μείνει μόνο στο Ζίβκοβιτς. Έδειξε η άμυνα του Ολυμπιακού χθες να μην πατάει καλά στο παιχνίδι που χρειάζονταν περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ήθελε την νίκη χθες ο Ολυμπιακός. Για να ρίξει πίεση στην ΑΕΚ. Δεν την πέτυχε. Τώρα θα λέγαμε αν την είχε, μετά αν δεν αλλάζει τίποτα. Ακόμη αν αντέρμπει ο Ολυμπιακός, όπως και στην κανονική περίοδο στην Τούμπα, μέχρι το 60 ήταν καλύτερος και στο τέλος έχασε. Ναι. Και αυτό πρέπει να, να προβληματίσει.
0: Υπάρχουν δύο πράγματα από τα οποία μπορεί να σταθείς. Απ' τη μία είναι ότι ο Ολυμπιακός ξαναβρίσκει σιγά σιγά το καλό του αγωνιστικό πρόσωπο, έστω και σταδιακά. Ναι. Το βρίσκει καθυστερημένα όμως. Και δεν ξέρω αν το αρκεί αυτό για να πάρει το πρωτάθλημα. Και το δεύτερο είναι αυτό ότι. Να, τώρα ας πούμε που δεν συγχωρούνται τα λάθη, έρχεται και πληρώνει όλα αυτά τα λάθη, τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στα προηγούμενα παιχνίδια, έτσι.
2: Συμφωνούμε. Μα αυτά τα λάθη ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός. Που έκανε στα προηγούμενα παιχνίδια, ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή θα τα πληρώσει. Το θέμα είναι ότι τα πληρώνει και τα παίζει καλύτερα.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι πλέον...
1: Τα πληρώνουμε ωραία γιατί αναγκάζεται να παίζει με την πλάτη στον τοίχο συνεχόμενα μάτς. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν ισόβαθμος ή μείον δύο ή πρώτος θα έπαιζε με τέτοια ρίσκα.
0: Θα παίρνει τέτοια ρίσκα στο δεύτερο.
2: Όχι.
1: Δεν θα έπαιρνα.
2: Συμφωνώ. Δημιούργησε νέα δεδομένα με την εικόνα του, με τα λάθη του, με τα παιχνίδια που δεν κέρδισε. Πιστεύαμε ότι θα κερδίσει μέσα στο Καραϊσκάκι με την ΑΕΛ για παράδειγμα τελευταία αγωνιστική. Όλα αυτά τα πληρώνει. Και είναι οι συνθήκες που δημιουργούνται. Είναι διαφορετικό να είσαι πρώτος και να πας στην Τούμπα για παράδειγμα να παίξεις με τον ΠΑΟΚ και είναι διαφορετικό να είσαι υποχρεωμένος να νικήσεις στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ξαναλέω, να δημιουργήσεις τις ευκαιρίες, να είσαι καλύτερος από τον αντίπαλο και στο τέλος να αναρωτιέσαι όπως και ο Μεντιλίμπαρ ότι ήταν ένα παιχνίδι φτιαγμένο για να το κερδίσουμε και το χάσαμε. Και τώρα είσαι υποχρεωμένος την Κυριακή να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ για να βρεθείς τουλάχιστον στη δεύτερη θέση.
1: Ναι, ναι, για όλους τους λόγους.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα πια ο Ολυμπιακός κινδυνεύει σοβαρά να χάσει τη δεύτερη θέση.
2: Δεύτερη θέση, ακριβώς.
1: Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ την έχει την ισοβαθμία, ό,τι και αν συμβεί την Κυριακή. Αν τερματίσουν ισοβαθμοί, ο ΠΑΟΚ έχει δύο νίκες, μία ισοπαλία. Και ο Ολυμπιακός στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έχει μία.
0: Ναι.
1: Άρα πρωτίστως πρέπει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και μετά να βρει τουλάχιστον άλλη μία νίκη. Για να είναι σίγουρος.
0: Ναι.
2: Να κερδίσει τον ΠΑΟΚ για αρχή.
1: Μα ναι.
0: Η ίδια αποτελέσματα με τον ΠΑΟΚ μετά. Η ίδια αποτελέσματα με τον ΠΑΟΚ στη συνέχεια. Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να κάνει και μία νίκη αυτός και να κάνει ο ΠΑΟΚ μία νίκη και μία ισοπαλία.
0: Σωστό.
1: Πάλι από πάνω είναι.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό λέω άλλη μία νίκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τουλάχιστον.
2: Να δούμε για αρχή τι θα γίνει την Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει σε τόσα παιχνίδια να μην τον νικήσει τον ΠΑΟΚ φέτος. Και ας ήταν και καλύτερος σε κάποια. Θα μου πεις την Τούμπα. Την Τούμπα. Τώρα πρέπει να είναι καλύτερος στο Καραϊσκά και να νικήσει. Αυτό είναι. Είναι μονόδρομος για να βρεθεί σε καλύτερη θέση απέναντι στον αντίπαλό του. Στον δρόμο για τα προκριματικά του Champions League.
1: Mm. Για μένα η νίκη κοντρός στον ΠΑΟΚ είναι, θα μπορούσε να πει κάποιος, εντάξει ρε φίλε, και με χει γίνεται,
0: ναι,
1: να κάνει μετά καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Λέω ότι
2: αν. Αλλά δεν κρατάς την τύχη στα χέρια σου εκεί.
0: Όχι,
1: σωστά.
0: Ναι,
1: ένα, δεν την κρατάς στα χέρια σου. Ναι, δύο, αν το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ έρθει χει, είναι αρκετά πιθανό η ΑΕΚ να πάει στην Τούμπα ως πρωταθλήτρια.
0: Οπότε.
1: Και άρα σορολόπ.
0: Ναι.
2: Ρολό,
1: ναι. Οπότε μετά θα αρχίσει να γίνεται δύσκολο να κάνει καλύτερα αποτελέσματα ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Αν τον κερδίσει όμως τον ΠΑΟΚ, ό,τι και αν έχει κάνει η ΑΕΚ θα παίξει για το πρωτάθλημα στην Τούμπα.
0: Σωστό.
1: Χώρια που θα έχει ελπίδες ο Ολυμπιακός για να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά τέλος πάντων η ΑΕΚ θα πάει στην Τούμπα να παίξει για το πρωτάθλημα.
2: Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Ολυμπιακός για να είναι στη δεύτερη θέση για το στόχο των προκριματικών του Champions League πρέπει να δείξει ακόμη καλύτερο πρόσωπο και να είναι και αποτελεσματικός. Αλλά θα μου πεις, θα σε χαλάσει, όχι εμένα, με την ευρεία έννοια της ερώτησης, να μην είναι καλύτερος και να φτάσει στη νίκη. Γιατί εδώ που μετράμε, εδώ που φτάσει στη νίκη μετράμε.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται ρε Σινικό, δηλαδή να μην είσαι καλός. Ναι, μπράβο.
2: Ούτε και εγώ το ξέρω. Αλήθεια δεν το ξέρω. Απλά λέω ότι στη Λεωφόρο δεν ήταν καλύτερος από χθες ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: 0-2, το διαχειρίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο σβηστά, τέλειωσε. Χθες ήταν πολύ καλύτερος, 3-1. Δεν ξέρω, και εγώ δεν ξέρω και δεν πιστεύω ότι θα του φτάσει ένα γκολ για παράδειγμα και μετά να διαχειριστεί το παιχνίδι.
0: Ήτανε το ζητούμενο του μάτς διαφορετικό με τον Παναθηναϊκό, το έλεγχε εύκολα και δεν χρειάστηκε να πάρει ρίσκα. Χθες στο μάτς με τον ΠΑΟΚ χρειάστηκε να πάρει ρίσκα και άλλαξε τελείως η λογική προσέγγισης του παιχνιδιού. Δεν είναι θέμα καλού ή κακού. Είναι θέμα αναγκών, έτσι όπως δημιουργήθηκαν μέσα στο μάτς και πώς προσπάθησε ο Ολυμπιακός να τις καλύψει. Δεν είναι, είπαμε, είναι αυτό το πράγμα ότι απαγορεύονται τα λάθη πλέον. Και σε αυτή τη θέση έχει μπει ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό να παίζει χωρίς να το επιτρέπονται λάθη. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα για μια ομάδα να αντέξει αυτό το πράγμα.
2: Αλλά πληρώνονται μέσα στην πορεία. Βγαίνουν. Όλα αυτά που. Όλους τους βαθμούς που άφησε ο Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο, σε παιχνίδια που έλεγε θα τα πάρει, θα μου πεις, κανένας δεν έχει κλειδώσει τους βαθμούς, εννοείται. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι, ξαναλέω, με την ΑΕΛ για παράδειγμα.
0: Ρε παιδί μου, ναι, υπάρχει μια οικονομία, ας πούμε, που λες, υπολογίζω, δεν υπολογίζω κάποιους βαθμούς.
2: Ναι, εκεί υπολογίζω τρεις βαθμούς.
0: Προφανώς, ναι, εντάξει.
2: Ό,τι πέταξε στα σκουπίδια θα το βρεις μπροστά σου. Έτσι είναι. Και τώρα ο Ολυμπιακός τρέχει υποπίεση,
0: ναι,
2: για να πετύχει το στόχο του.
1: Ωραία. Σ' αφήνουμε με το ερώτημα σου ασκητόδραμ.
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, κάνε μεγάλο διπλό χθες. Αν η Τότεναμ έπαιζε κάθε εβδομάδα με τέτοιες ομάδες, Villa, Liverpool, United, Chelsea, θα έπαιρνε πρωτάθλημα.
1: Το επόμενο ερώτημα είναι τώρα το West Ham Arsenal του ερχόμενο Σάββατο, τι να έρθει Νίκο. Διπλό ή άσος.
2: Ισοπαλία.
1: Ισοπαλία. Ισοπαλία.
0: Έτοιμος. Έτοιμος θα είναι. Ευχαριστούμε κύριε, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, και πάμε αμέσως, μια που κάνει την κατάλληλη εισαγωγή. Χρήστο Τερακόπουλος είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, κύριε, τι κάνετε.
0: Πώς είστε.
3: Τότε να μου χθες σώθηκε για μένα.
0: Ναι.
3: νομίζω ότι χθες ήταν το Σαββατοκύριακο, ήταν το κομβικό σημείο να περάσει πάνω, να έχει κάνει δεύτερη συνεχόμενη νίκη, να έχει περάσει πάνω από την West Ham, η οποία τώρα θα παίξει με την Arsenal, δεν μπορώ να δω οτιδήποτε άλλο παραδιπλό. Ειδικά τώρα που η Arsenal άρχισε ξανανιώθει καλά. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα κενά στην άμυνα της West Ham για να μην τα εκμεταλλευτεί η Arsenal. Δηλαδή πρέπει να κάνει έγκλημα η Arsenal την Κυριακή. Κυριακή είναι. Τότε να με έχει εξακολουθεί το πρόγραμμα της Κινέδης, αλλά νομίζω ότι τώρα πέρασε πάνω από τη West Ham και αν το κλειδί είναι το Σαββατοκύριακο. Είναι West Ham, Arsenal και η Tottenham με ποιον, το έχεις πουθενά.
1: Η Tottenham νομίζω...
3: Σάββατο θα
1: πέσει. Ναι, μέσα με τη Leeds.
3: Η Leeds έχει σωθεί. Η σωτηρία της Tottenham το 74-75 σεζόν ήταν ένα 5-3 με τη Leeds. Τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι,
3: κινδύνευε και το 75, μια χρονιά μετά είχε παίξει τελικό στο UEFA τότε με τη Feyenoord. Κινδύνευε, σώθηκε τελευταία αγωνιστική, νίκησε τη Leeds 5-3. Η Leeds τότε λίγες μέρες μετά έπαιζε τελικό με την Bayern στο τελικό του πρωταθλητριών, στο Μόναχο, στο Παρίσι. Και μετά από δύο χρόνια δεν τα κατάφερε, διότι κινδύνευε όλη τη χρονιά και τελικά έπεσε. Το λέω σαν μια υπενθύμηση ότι ξαφνικά δεν θα γίνουν όλα τέλεια για την Tottenham του χρόνου, αν σωθεί φέτος, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να είναι τόσο κακή. Και πέρσι θα μου πεις τα ίδια λέγαμε και τελικά δεν ήταν τόσο κακή. Μέχρι το Φεβρουάριο, μέχρι το Δεκέμβριο η Tottenham διεκδικούσε ακόμα και την πεντάδα που συζητάμε αυτή τη στιγμή για το Champions League. Έτσι. Η κατάρρευσή της μετά έχει πάρα πολλούς λόγους. Ανάμεσα στα άλλα είναι πάμε πολύ τραυματισμοί. Δεν νομίζω καμία άλλη ομάδα να μπορούσε έτσι κι αλλιώς να ζήσει με τους 10-12 τραυματισμούς και παίκτες που λείπουν. Δηλαδή δεν έχει τότε να τους 18 εισάξεις ποδοσφαιριστές ώστε 10 που θα λείψουν. Ναι, το λέμε πολλές φορές και σαν δικαιολογία, γιατί ας πούμε και τις Μπόρνμουθ τις έλειψαν πάρα πολύ κάποια στιγμή και είναι πάρα πολύ ψηλά. Ωστόσο, τέλος πάντων, γιατί τότε να ήταν και ψυχολογικό το ζήτημα μέσα στο 26 να μην μπορεί να κάνει νίκη. Τώρα νομίζω ότι και αυτός είναι πολύ σοβαρός προπονητής, δεν είναι Τούντορ. Και δεν είναι Τούντορ, τι ας συζητάμε τώρα. Και η επιλογή Τούντορ δηλαδή ήταν πραγματικά να πιστεύεις ότι έχεις πρόβλημα και πρέπει να κάνεις εγχείρηση καρδιάς και πας να την κάνεις μόνος. Αυτό είναι το πράγμα. Αυτό είναι. Δηλαδή να πας να κόψεις μόνος και να πεις θα κάνω εγώ την εγχείρηση καρδιάς μόνος μου. Σε μένα. Είσαι τελειωμένος. Πρόλαβαν τουλάχιστον το λάθος και το διόρθωσαν όσο πιο γρήγορα γινόταν. Τέλος πάντων. Μπροστά τώρα έχουμε το σημερινό παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ κομβικό για τη City. Πιστεύω θα το κερδίσει. Το θέμα είναι επίσης...
0: Και τι σκορ θα κάνει.
3: Δείχνει το πράγμα, ναι, ότι μπορεί τελικά να πάμε στη διαφορά τερμάτων.
0: Ναι. Και είναι μεγάλη νίκη το 3-0 της Άρσεναλ, είναι σημαντικό.
3: Είναι, αλλά το δεύτερο ημιχρονό της ήταν μια ευκαιρία να είναι 5-0.
0: Σωστό, ναι.
3: Φούλαμ
0: ναι.
3: Δεν υπήρχε στο γήπεδο. Ναι.
1: Αυτά είναι τα δύο καρπούζια κατά τον ίδιο Πασχάλη. Θα βγει ο Σάκα στο 45, γιατί παίζουμε την τρίτη με το Ατλέτικο.
3: Σωστό. Σκέψου το μάτσο όμως τώρα να πήγαινε, όπως με την Everton, ας πούμε, το προθεσινό στο 0-0 στο 80 και να μην μπορείς να βγάλεις κανέναν από το παιχνίδι. Ενώ τουλάχιστον έτσι ξεκούρεσε.
1: Σωστά. Όχι, λέω γιατί δηλαδή, δεν κυνήγησε το 5-6-0.
3: Όλα έχουν ξέρεις, ένα νόμισμα με δύο όψεις. Δηλαδή βλέπεις και το θετικό, βλέπεις και το αρνητικό. Γιατί City ξέρει τώρα ότι πρέπει να κερδίσει, πιστεύω θα κερδίσει. Δεν θα είναι εύκολο πράγμα, αλλά πιστεύω θα κερδίσει. Και η City το πρώτο πράγμα που θα έχει στο μυαλό της είναι να πάρει τους τρεις βαθμούς, όπως έκανε με την Burnley. Και όχι διαφορά τερμάτων, αλλά να δεις που το πράγμα δεν αποκλείεται. Τώρα, το επόμενο Σάββατο θα παίξει πρώτη City, που σημαίνει ότι σήμερα η City αν μειώσει στους τρεις, το επόμενο Σάββατο κερδίζοντας την Brentford εντός, θα πιάσει την Arsenal που θα πρέπει να απαντήσει την επόμενη μέρα. Έτσι θα πηγαίνει το πράγμα. Καθόλου εύκολη η Brentford το Σάββατο για την City. Και είναι ωραίο το ότι τελευταίες αγωνιστικές και για τη μία ομάδα και για την άλλη έχουν ομάδες που κυνηγούν πράγματα. Δηλαδή η West Ham κινδυνεύει να πέσει. Η Bournemouth, στο Bournemouth City, η Bournemouth πάει να πάρει και τη θέση της Βίλα, άμα δεις τη βαθμολογία, και να είναι πεντάδα. Και να μην χρειαστεί καν το να είναι έκτη και να πάρει Βίλα το Europa League. Αλλά σου λέω ότι την Πέμπτη θα ξέρουμε περισσότερα για τη Βίλα. Ακούω την κρίνια για τη Βίλα χθες, ότι κατέβασε μια ομάδα. Παιδιά, η Βίλα την Πέμπτη έχει ημιτελικό με την Νότιγχαμ. Η Νότιγχαμ δεν έχει περιθώριο να αφήσει παίκτες έξω σήμερα στο μάτς με τη Chelsea. Γιατί ξαφνικά βλέπει από πίσω ότι το Tottenham να κερδίσει.
0: Σωστό.
3: Και σου λέει τώρα μην ξαναμπλέξουμε.
0: Μην μπλέξουμε πάλι, ναι.
3: Η Βίλα όμως έχει το περιθώριο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να σκέφτεται ότι κοιτάξτε.
0: Το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Βέβαια.
3: Ακριβώς. Έχω και ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο το οποίο θα της εξασφαλίσει δεδομένα το Champions League και θα έχει και ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο ακόμα μετά το.
0: Ναι, εντάξει, επειδή στην πεντάδα είναι έτσι κι αλλιώς η Aston Villa, εγώ λέω ότι ναι, το ευρωπαϊκό τρόπαιο είναι ευρωπαϊκό τρόπαιο.
3: Είναι έτσι κι αλλιώς τώρα,
0: ναι.
3: Κινδυνεύει να μην είναι. Το ρίσκο που παίρνει όμως αυτή τη στιγμή για να έχει μια ξεκούραστη ομάδα την Πέμπτη, χθες δεν μπορώ να ακούω γκρίνιες ότι γιατί κατέβασε. Όπως και η Πάλας. Η Πάλας δεν πέταξε πετσέτα με την Bournemouth. Και είπε ο άνθρωπος, ο Γκλάσνερ, που μέσα στη χρονιά του τα έχουμε χώσει για πάρα πολλά άλλα πράγματα, είπε το προφανές. Ότι ξέρεις, έχεις λέει τα γενέθλια. Και το γάμο ενός φίλου σου. Πρέπει να διαλέξεις κάτι από τα δύο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για μας, της Πέμπτης το παιχνίδι είναι πιο σημαντικό.
1: Και εκτός από αυτό...
3: Έχει σωθεί και πρέπει να εξασφαλίσει, μην πάθει καμιά πλάκα, έχοντας ένα πολύ σημαντικό 3-1, αλλά πάει να παίξει τελικό ευρωπαϊκό στην πρώτη συμμετοχή της ποτέ στην Ευρώπη. Άσε που για τον ίδιο τον Γκλάσνερ τώρα, μετά την Άιντραχτ. Μετά από αυτό που κάνει πέρσι με το κύπελο με την Crystal Palace, να πάρει και το Europa League.
0: Άγαλμα.
3: Το Conference League.
0: Άγαλμα.
3: Άγαλμα αφενός στην Crystal Palace, με ό,τι γκρίνια υπήρχε μέσα στη σεζόν, θα τα έχουμε ξεχάσει και θα έχει ανεβάσει και τις μετοχές του πάλι.
0: Βέβαια.
3: Οπότε τέλος πάντων, μην κοιτάει ο καθένας το τι τον βολεύει. Ωραία, τι να κάνει. Το πρόγραμμα πάντα έτσι βγαίνει. Mm. Κάποιες ομάδες κάποια στιγμή θα είναι αδιάφορες. Όταν ξεκινάει η σεζόν, βλέπεις τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές και λες πω, ξέρω κι εγώ, φοβερό πρόγραμμα θα κοιτάει η ομάδα στο τέλος. Και μετά ξανακοιτάς και λες, η μία έχει μείνει 8η, η άλλη έχει σωθεί, η άλλη έχει έναν ημιτελικό ευρωπαϊκό. Τι να κάνουμε. Κάποια στιγμή λέει το Δεκέμβριο, εμείς τους παίξαμε, λέει, παίξαμε πλήρες. Ναι, μπορούσε να γίνει.
0: Γιατί θα κάνουμε τώρα, αδερφέ.
3: Θα μπορούσε να γίνει το ανάποδο. Ακριβώς. Το Δεκέμβριο να είναι αδιάφορος κάποιος μαζί σου.
0: Εντάξει, όποιος κάνει αυτή την κουβέντα, δεν καταλαβαίνει από ποδόσφαιρο, Χριστό. Οπότε δεν.
1: Και η Aston Villa ήταν πολύ λογικό να βάλει χθες Δευτέρα. Είναι στο συν 6. Θα ήταν στη χειρότερη περίπτωση το συν 6, ακόμα και αν το είχαν όπως το είχατε. Και έχει να παίξει ένα μάτσο με την Burnley.
3: Και έχει να παίξει ένα μάτσο με την Burnley.
1: Δηλαδή, δεν γίνεται να μην βγει Πέμπτη. Δηλαδή, πρέπει
3: κλείνοντας, να πούμε το πρωτάθλημα της Ίντερ, το οποίο είναι το 21ο στην ιστορία της. Το πήρε τελικά πάρα πολύ εύκολα στις τελευταίες 8 εβδομάδες. Πολύ περισσότερο από ό,τι πιστεύαμε. Το πιστώνεται ο Κύβος προπονητής. Εξακολουθώ και θεωρώ ότι έχει κάνει πάρα πολλά λάθη μες στη σεζόν που δεν τα πλήρωσε. Η Ίντερ μεγάλο μάτς πραγματικά μέσα στη σεζόν δεν κέρδισε κανένα. Mm. Πραγματικά μεγάλο μάτς. Yeah. Δηλαδή, μεγάλα μάτς ποια είναι.
0: Κέρδισε πολλά μικρά όμως.
3: Να παίξει με την κέρδισε όμως πάρα πολύ συνεπέστατη με τα μικρά παιχνίδια.
0: Yeah.
3: Και αυτός ο τέλος της ημέρας διαχρονικά σε όλες τις ομάδες τους δίνει τίτλους. Όταν είσαι συνεπής με τους μικρούς, μακροπρόθεσμα, παίρνεις τίτλους. Αυτό είναι 21ο πρωτάθλημα για την Ίντερ.
1: Ωραίο United Liverpool, έτσι.
0: Ωραίο, ναι.
3: Και πάρα πολύ ωραίο United Liverpool, που ανεξαρτήτως τι κατάσταση ήταν οι ομάδες, θα είναι πάντα ένα καλό παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή η United είναι πολύ πιο καλά και νιώθει πιο καλά. Είναι 7η νίκη σε 8 εντός. Κάρικ νομίζω ότι με το χθεσινό, ξέρεις και ψυχολογικά η νίκη πάντα επί της Liverpool, μετράει σε όλο τον οργανισμό και το ανάποδο. Στη Liverpool μετράει πολύ η νίκη της United. Συνεπώς νομίζω, εγώ θεωρώ ότι ο Κάρικ θα ανανεωθεί το συμβολίο του. Δεν ξέρω, αυτά τώρα το πόσο θα τα ακούσουμε ότι είναι 2-3 χρόνια κτλ.
1: Είναι πάντα. Εντάξει,
3: ναι. Ναι. Ναι, αλλά ότι θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του πιστεύω ότι και ψυχολογικά θα είναι κακό για την United να μπει στη διαδικασία. Α, ωραία, μας πήρε εκεί πέρα που ήμασταν να γελάνε και τα κοκόρια, ας πούμε, με τον Αμορίν και ξαφνικά μας έβγαλε και περίπατο τελικά. Στο Champions League, αλλά του λέμε τώρα πήγαινε αδελφέ πιο δίπλα και θα δούμε, θα φέρουμε τον Ιραόλα, ας πούμε, ή τον οποιοδήποτε. Για να αρχίσει μια οποιαδήποτε γκρίνια αν δεν πάει καλά ο Ιραόλα. Θα μου πεις δεν θα αρχίσει γκρίνια με τον Κάρι. Θα αρχίσει. Αλλά δεν πρέπει να του δώσεις την ευκαιρία του, λέω.
0: Βέβαια.
3: Αυτά.
0: Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας.
3: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έχεις κάτι να μας πεις, φίλε.
1: Βεβαίως.
0: Πριν από αυτό όμως να σου πω εγώ ότι η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη, γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια αλλά και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δηλώσει συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μην χάσεις την ευκαιρία να ζήσεις τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Και επίσης να σας θυμίσω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Bigo είναι η προσφορά χωρίς κατάθεση, είναι στα καλύτερά της. με δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four του EuroLeague και 1.355 δώρα για παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Έτσι, πάμε να φύγουμε με Miami Sound Machine. Κόγκα.
1: Φιλιά.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
14: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
13: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Αθλητική ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM στις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία ο τραυματισμός του Μας 300 στην ΑΕΚ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη χθεσινή ισόπαλη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις. Ωστόσο, η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες. Υπήρξε χαλαρότητα και δεν μου άρεσε, δεν είναι ντεκόρ στο πλέι-οφ ο Παναθηναϊκός. Έχει υπερηφάνεια τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς. Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτασε στη χθεσινή ισοπαλία με την ΑΕΚ Τάσος Μπακασέτας. Ένας αιώνας στα πράσινα, το μήνυμα της ΠΑΕΣ στα social media. Την πίστη του πως στη νέα σεζόν του Τριφύλλη θα παλέψει για τον τίτλο, εξέφρασε ο Ράφα Μπενίτεθ. Θεωρώ ότι η ομάδα έχει βελτιωθεί ξεκάθαρα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, υπογράμμισε ο Ισπανός. Ως ένα παιχνίδι που ήταν φτιαγμένο στα μέτρα του Ολυμπιακού, αλλά τα δικά του λάθη του το στέρισαν, χαρακτήρισε το μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Χαρίσαμε το μάτς, δεν σκοράραμε, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες, σημείωσε ο Βάσκος τεχνικός. Το σύνθημα στον ΠΑΟΚ εν ώψη τη συνέχεια των play-offs μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού έδωσε ο ΜΕΙΤΕ. Τρεις τελικοί ακόμα ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media. Στα αποδυτήρια μετά το φινάλε του αγώνα για να συγχαρούν τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά βρέθηκαν Νίκος και Γιώργος Σαββίδης. Τρεις τελικοί ακόμα ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media. Στα αποδυτήρια μετά το φινάλε του αγώνα για να συγχαρούν τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά βρέθηκαν Νίκος και Γιώργος Σαββίδης.

0: Κρίνουν στα μάτς που απομένουν για τα play-offs για τις θέσεις 5 με 8 ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ανακοίνωση για τις αποφάσεις του ρέφερι Μόσχου αλλά και του VAR στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό εξέδωσε ο Βόλος. Ακόμη και σε έναν αγώνα χωρίς κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, η διαιτησία δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος της. Για ποιο λόγο, κύριε Λανουά, διατηρείται αυτούς τους διαιτητές στους πίνακες, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Πράξη τρίτη στους τελικούς Novbet Volley League. Βόλεϊ Λίγκ με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο ΜΕΤΣ. Η σειρά είναι στο 1-1 και ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σερβίς στις 7. Ενημέρωση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από RDO Sport. Νοκάουτ για το υπόλοιπο της σειράς της Μονακό με τον Ολυμπιακό τέθηκε ο Αλφα Ντιαλό. Θα είναι εκτός για τις επόμενες εβδομάδες. Δεν ξέρω για πόσο καιρό ακριβώς, δήλωσε για τον 28χρονο forward μέλος του τεχνικού team των Μονεγάσκων μετά την νίκη επί της Στρασμπούργ για το γαλλικό πρωτάθλημα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Τέταρτη μέρα του Μαΐου. Βιάστηκα, πήγα να πω του Ιουνίου. Βιάστηκα. Γενικά θέλω καλοκαίρι γρήγορα. Αυτή η παρένθεση με το κρύο και τα λοιπά με διέλυσε. Λοιπόν, τέταρτη μέρα του Μαΐου του 2026 είμαι εδώ μαζί σας στον Big Wins Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Όλα αυτά θα γίνουν γιατί ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, που τον έχασα κανένα δίλεπτο, ήρθα εδώ και δεν τον βρήκα, είναι στην κονσόλα του και στην επιλογή της μουσικής. Όποτε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο κύριος Πετρίδης είναι στην παραγωγή, ο κύριος Πάνετσος στα πέρξη παραλιακής, ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Λοιπόν, στο μικρόφωνο του Σκαρπετόπουλος, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Να πούμε ότι μαζί μας είναι και η Nova. Η Nova σου θυμίζει ότι χάρη στην εφαρμογή Παντού, την οποία κατεβάζεις και σκανάρεις την απόδειξή σου, παίρνεις ένα σωρό ευκαιρίες, έχεις ένα σωρό ευκαιρίες, ένα σωρό deal στην διάθεσή σου. Στην προκειμένη περίπτωση απολαμβάνεις τα Simple Burgers, για αυτά θέλω να σας μιλήσω, για καταπληκτικές στιγμές με έκπτωση 5 ευρώ σε κάθε παραγγελία σου, όσες φορές και αν παραγγείλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova. Λοιπόν, θυμίζω και επειδή είναι αρχή της εβδομάδας και της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί μας, δηλαδή το 210-95-79-283-84-85, δηλαδή το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί μπορείτε να μας αφήσετε οτιδήποτε μήνυμα θέλετε, αν νομίζετε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να σας βοηθήσουμε. Και επίσης πρέπει να πω ότι υπάρχει πάντα δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προϋποθέτει μία σύνδεση στο διαδίκτυο με μια συσκευή σας, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr, όπως κάνω και εγώ όταν έρχομαι εδώ, για να δείτε και λίγο τις ειδήσεις της ημέρας. Και αφού το κάνετε αυτό, κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά, ή σελίδα που ανοίγει. Στην προκειμένη περίπτωση σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα. Πολύ χρήσιμο, ειδικά για τους Έλληνες στο εξωτερικό, και να μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία έρχονται με μια μικρή καθυστέρηση. Τους ρίχνουμε μια ματιά κάθε τόσο. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα προς Θεού, γιατί θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο, λέω εγώ, αν το κάναμε αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για τη διαμόρφωση των συζητήσεων της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ξύπνα, ξύπνα!
5: Τι?
4: Ήρθε! Να παίξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
3: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό.
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, λίγο πριν την αύξηση του κύριου Πανούτσου, να πω κι εγώ δύο πράγματα εδώ πέρα για τις αγωνιστικές που προηγήθηκαν στα play-off, στα play-out, στο 5-8, σε όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που είδαμε. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Να πω πρώτα απ' όλα ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ήταν δεδομένο ότι θα είχαν αντιδράσεις. Θα έβγαζαν αντιδράσεις. Ο καθένας βέβαια με τον τρόπο του, πρέπει να πω. Δεν είναι ακριβώς ίδιος. Ο ΠΑΟΚ είχε σε καλή ημέρα απέναντι στον Ολυμπιακό μετά από κάμποσο καιρό τον Ζήφκοβιτς και τον Κωνσταντέλια. Όταν αυτή είναι καλή, είναι καλός και ο Γερεμέγεφ, κατά συνέπεια. Τον Γερεμέγεφ μπορεί να τον γουστάρει ένα κομμάτι των οπαδών του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, ήθελαν πιθανότατα κάποιον καλύτερο στη θέση του κτλ. Αλλά ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του και με το παραπάνω. Χτες τρέλανε και το Ρέτσο και τον Πυρόλα για τον απίστευτο λόγο ότι τους βρήκε πολύ συχνά με το γήπεδο ανοιχτό. Τους έτρεξε, όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Και χάρη στην επιθετική του λειτουργία, ο ΠΑΟΚ κέρδισε ένα παιχνίδι όσο. Όχι όσο εύκολα ακριβώς δείχνει το τελικό 3-1, αλλά εν πάση περιπτώσει με μια χαρακτηριστική άνεση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός, όταν έπεσε ο Τσικίνιο, νομίζω χάθηκε μετά το 60. Ό,τι έκανε, έκανε ο Ποντένσε που μπήκε με όρεξη. Το πρώτο ημίχρονο ήταν καλό, δεν ήταν κακός ο Ολυμπιακός. Έκανε ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο. Αλλά όταν πας στην Τούμπα και πρέπει να πάρεις μια νίκη για να μείνει ζωντανός στο κυνήγι του πρωταθλήματος, το πράγμα δεν είναι ποτέ απλό και το είδαμε. Ο Παναθηναϊκός από τη μεριά του είχε ένα πάρα πολύ περίεργο και σύνθετο παιχνίδι σε μια σεζόν η οποία έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Μια σεζόν η οποία σε πολλά πράγματα είναι και εντελώς ακατανόητη. Δηλαδή εκεί που τον Παναθηναϊκό τον ξεγράφεις, λες ότι εντάξει δεν έχει να δώσει τίποτα, είναι μια ομάδα που έχει έναν προπονητή υπό προθεσμία, έχει παίκτες που κάπως μπορεί να μην καταλάβουν και ακόμα που βρίσκονται, δηλαδή αυτοί που ήρθαν τον Ιανουάριο είναι ακόμα κάπως σε ένα στάδιο, ας πούμε, προσαρμογής, πιο χαρακτηριστική περίπτωση ο Αντίνο λόγο. Εν πάση περιπτώσει αυτή η ομάδα όμως είναι μια μεγάλη ομάδα, παίζει στην έδρα της. Και όταν μένει με παίκτη λιγότερο, λειτουργεί και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και παίζει την καλύτερη δυνατή άμυνα απέναντι στην ΑΕΚ που ήθελε να κερδίσει για να τελειώσει το πρωτάθλημα που λέει ο λόγος από χτες. Η ΑΕΚ είχε 4 τουλάχιστον μεγάλες ευκαιρίες στην αρχή του παιχνιδιού. Είδε τον Λαφόν να σταματάει τον Βάργκα στο δεύτερο ημίχρονο στην καλύτερη τη στιγμή, αλλά στο τέλος κινδύνευσε και να χάσει το παιχνίδι για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί κάποια στιγμή κάποιοι έπαιζαν για την ισοπαλία και κάποιοι έπαιζαν για να κερδίσουν. Και αυτά τα πράγματα γίνονται δύσκολα, έτσι, όταν θέλω να πω δεν υπάρχει σε μια ομάδα η κοινή θέληση. Μπορεί να δεις αυτό που έπαθε η ΑΕΚ στο τελευταίο τέταρτο στην Λεωφόρο, που ήταν πολύ ανοιχτή, κακή. Όταν έβγαινε πιο ψηλά, ειδικά οι επιθετικοί του Παναθηναϊκού την έτρεχαν και μάλιστα οι επιθετικοί του Παναθηναϊκού μπήκαν στο παιχνίδι. Αυτοί οι αλλαγές του Μπενίτεθ προκειμένου άλλαξαν πάρα πολύ την εικόνα του και στο τέλος ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε και να κερδίσει σε αυτές τις 2-3 φάσεις στο φινάλε, που ήταν και μεγάλες ευκαιρίες. Αλλά αν με ρωτάτε αν για την ΑΕΚ είναι το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο, εγώ λέω ότι είναι μισογεμάτο. Δηλαδή παίρνεις αυτόν τον βαθμό, αν θέλεις να πάρεις το πρωτάθλημα, κάνεις 6 τους βαθμούς της διαφοράς και κυρίως έχεις ένα σενάριο πρωταθλήματος μπροστά σου. Δηλαδή αν κερδίσεις τον Παναθηναϊκό και στο Φάληρο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ δεν υπάρξει νικητής, είσαι πρωταθλητής με 2 αγωνιστικές μάλιστα πριν το πρωτάθλημα να τελειώσει. Λοιπόν, αυτό το σενάριο το δίνει αυτό το ποντάκι, το οποίο ποντάκι μπορεί να μην μοιάζει κάποια συγκλονιστική επιτυχία, αλλά είναι πολύ σημαντικό εν όψη αυτής της πιθανότητας. Δηλαδή, θέλω να πω, δημιουργεί στην προκειμένη περίπτωση το ποντάκι αυτό όλα όσα η ΑΕΚ είναι, όσα στην ΑΕΚ είναι απαραίτητα. Δηλαδή, αισιοδοξία, πίστη και κυρίως προοπτική. Δηλαδή, έχει απέναντί της, μπροστά της, μια πιθανότητα η οποία δεν είναι καθόλου μικρή, διότι και αυτή μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και στο Φάληρο μπορεί να μην υπάρχει νικητή στην Κυριακή. Απλά λοιπόν τα πράγματα, η βαθμολογία άλλαξε και δεν άλλαξε. Η διαφορά της ΑΕΚ από τους διώκτης της δεν είναι τεράστια. Είναι 6 βαθμοί, δεν έγινε δηλαδή 8, ας πούμε. Είναι 6. Αυτό σημαίνει ότι στα 4 παιχνίδια που μένουν η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα, νομίζω, με 2 νίκες ό,τι και να γίνει, δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ παίζουν και μεταξύ τους. Αλλά μπορεί, το ξαναλέω, να έχουμε και πρωταθλητή την Κυριακή, και αυτό χάρη στο ποντάκι στη Λεωφόρο. And I'll fuck you.
Είχαμε επίσης μια νέα κατάσταση στα play-out, εντελώς διαφορετική από αυτό που είχαμε φανταστεί, διότι αντί να ξεκαθαρίσει το πράγμα, μπλέκει περισσότερο. Η κούρσα για τρεις έγινε κούρσα για τέσσερις και ο Πανετολικός πρέπει πλέον να κοιτάζει πάρα πολύ τις πλάτες του, και αυτό δεν το λέω μόνο με βάση την βαθμολογία που λέει ότι έχει τρεις μόνο βαθμούς παραπάνω από τον Πανσεραϊκό και τον Αστέρα Τρίπολης, που σήμερα δεν είναι σωσμένοι και οι δύο. Αν τελειώνει σήμερα το πρωτάθλημα, θα έπεφτε ο Αστέρας Τρίπολης, γιατί έχει καλύτερα αποτελέσματα ο Πανσεραϊκός στα μεταξύ του παιχνίδια. Τον κυνηγάνε λοιπόν τον Πανετολικό δύο ομάδες που έχουν ως στόχο την παραμονή. Και ο Πανετολικός την Κυριακή πάει να παίξει με τον Ατρόμητο, ο Αστέρας πάει να παίξει με την ΑΕΛ στην Λάρισα και ο Πανσεραϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στην έδρα του. Θα έλεγα ότι την πιο εύκολη δουλειά την έχει ο Πανσεραϊκός, αλλά ο Πανσεραϊκός δεν κερδίζει στην έδρα του. Θα ήταν προτιμότερο να παίξει πάλι εκτός έδρας. Επίσης δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι ο Αστέρας θα κερδίσει την ΑΕΛ, διότι η ΑΕΛ στις Σέρες, αν μη τι άλλο, έδειξε ότι έχει σφιγμό. Και ο Πανετολικός είναι σε μια περίπλοκη κατάσταση, γιατί ο Ατρόμητος που έχασε με κάτω τα χέρια από τον Αστέρα αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω αν θα χάσει και την επόμενη. Μπλέξιμο λοιπόν εκεί, μεγάλο, και θα δούμε τι θα δούμε. Και δεν πρέπει σε όλα αυτά να έχουμε και έναν αστερίσκο στα υπόψη, ότι δηλαδή ο Πανσεραϊκός και ο Ατρόμητος, συγγνώμη, ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας, ήταν ομάδες οι οποίες μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία με σκοπό να φτάσουν στην παραμονή τους. Ενώ ο Πανετολικός μπήκε σε αυτή τη διαδικασία άνετος και ωραίος, με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Δεν κερδίζει κανέναν, χάνει στην έδρα του παιχνίδι, και γι' αυτό το λόγο δεν είναι απλό το μπλέξιμο. Διότι από ό,τι φαίνεται στην προκειμένη περίπτωση, δεν είναι ότι έμπλεξε, είναι ότι τον έχει πάρει κάτι φορά. Και τα λέει και τα ξαναλέει ο Αναστασίου, αλλά φωνεί βόντος εν τη ερήμο που λένε στην προκειμένη περίπτωση. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε πολλά τα οποία συνέβησαν. Είχαμε και τα παιχνίδια του 5-8, τα οποία ήδη τα ξέχασα. Δηλαδή, ξαναείδαμε το Λεβαδιακό, αν και με πολλά νέα πρόσωπα. Τον Λεβαδιακό που έκανε τα σπουδαία παιχνίδια στον πρώτο γύρο, που σκόραρε πάρα πολύ, που είχε για μεγάλο διάστημα της σεζόν την καλύτερη επίθεση. Έβαλε 5 γκολ στο Βόλο με αναπληρωματικούς, δέχτηκε και 2. Πρόκυψε ένα παιχνίδι που δεν θα το είχαμε δει σε καμία περίπτωση αν ο Όφη δεν είχε πάρει το κύπελο. Διότι τα παιχνίδια αυτά γίνονται για να γίνονται, και όταν γίνονται για να γίνονται τα παιχνίδια, μπορεί να βλέπεις και τέτοια σκορ. Όπως μπορεί να δεις τον Άρη να κερδίζει στον Όφη. Όχι ότι θα ήταν απίθανο να κερδίσει ο Άρης τον Όφη, αλλά τον βρήκε τον Όφη, όπως είπε και ο Κόντης, με το μυαλό ακόμα στα πανηγύρια για την κατάκτηση του κυπέλου και τον κέρδισε με 0-2. Έχω ξεχάσει πότε ήταν τελευταία φορά που κέρδισε ο Άρης εκτός έδρας, και πόσο μάλλον με 2 γκολ διαφορά. Είπε ο Γρηγορίου ότι ο Άρης δεν έχει αδιάφορα παιχνίδια μπροστά του, είναι υποχρεωμένος να κερδίζει πάντα και άλλα ωραία. Μου θύμισε λίγο αυτή την παλιά φράση του Αναστό που λέει: αν δεν πούμε τα καλά εμείς για μας, ποιος περιμένει να τα πει για μας? Τέλος πάντων, ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε και μακριά στα ξένα ωραία πράγματα. Στην Αγγλία η Arsenal έχτισε ένα συνέξι, λίγο μαγική εικόνα, γιατί η City έχει 2 παιχνίδια λιγότερα. Αλλά στην Αγγλία υπάρχει αυτό. Δηλαδή, όταν ξεφεύγεις, δεν έχει σημασία πόσα παιχνίδια παραπάνω έχεις, αλλά ότι έχεις ξεφύγει. Γιατί βάζεις τον άλλον τώρα στην υποχρέωση να πάρει 2 μάτς για να σε πιάσει, και αν αυτά τα παιχνίδια γίνουν, ας πούμε, μεσοβδόμαδα, του φορτώνουν και κάπως το πρόγραμμα, και δεν είναι και δεδομένο ότι θα τα πάρει τα μάτς αυτά. Η Arsenal απέναντι στην Fulham ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Τώρα περιμένει την Ατλέτικο για να προκριθεί και να πάει και στον τελικό του Champions League και να γυρίσει το διακόπτη, και κυρίως απέναντι στη Fulham έδειξε ότι αντέχει την πίεση. Αυτό είναι στην περίπτωσή της το πιο σημαντικό. Στην Αγγλία, βέβαια, τη νίκη της αγωνιστικής την έκανε η Tottenham, η οποία κέρδισε την Aston Villa 1-2. Αυτή τη στιγμή, αν τελειώνει το πρωτάθλημα, έχει σωθεί. Νομίζω θα καταφέρει να σωθεί. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα η Tottenham για να πάει στην δεύτερη κατηγορία. Δεν τη σηκώνει η δεύτερη κατηγορία. Εκμεταλλεύτηκε την ήττα της West Ham και ξέφυγε λίγο και άφησε πίσω της την West Ham. Γενικά, και στην μάχη της παραμονής στην Αγγλία γίνεται ο κακός χαμός. Στην Αγγλία, που βέβαια τη μεγάλη νίκη την έκανε η Manchester United, μια νίκη επί της Liverpool είναι πάντα μεγάλη, σε όποιες συνθήκες και να γίνονται τα παιχνίδια. Ανησύχησε ο κόσμος για την περιπέτεια του Sir Alex Ferguson, όλη η γη του εύχεται περαστικά. Στα υπόλοιπα είδαμε ότι όταν υπάρχει μπροστά ένα μάτσο του Champions League, η Bayern μπορεί να μην κερδίσει στην έδρα της και παραλίγο να χάσει κιόλας. Η Paris επίσης δεν κερδίζει στην έδρα της, αυτή δεν ήταν να χάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν τιμάει ιδιαίτερα το τελικό 2-2 την ομάδα του
που ετοιμάζεται να γίνει πρωταθλήτρια Γαλλίας και που είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης ακόμα. Λοιπόν, με την Ανζέ το έφερε αυτό το 2-2, ποιος θα το έλεγε. Βέβαια, όταν είδαμε τη σύνθεση, το καταλάβαμε ότι μπορεί να προκύψουν διάφορα. Διότι ήταν η μισή ομάδα έξω εν ώψη του παιχνιδιού με την Bayern και βέβαια έγινε αυτό γιατί ο Λουίς Ενρίκε έχει και την τεράστια βεβαιότητα ότι ό,τι και να συμβεί στην. Ό,τι και να συμβεί στην Γαλλία, στο τέλος το πρωτάθλημα το πάρει. Η Ίντερ πανηγύρισε το πρωτάθλημα, το 21ο της ιστορίας της. Το έκανε με μια διαδικαστική νίκη απέναντι στην Πάρμα. Το πήρε χωρίς αντίπαλο. Το καταλαβαίνεις και από τα αποτελέσματα των τελευταίων αγωνιστικών. Ομάδες οι οποίες ήθελαν, ας πούμε, να κάνουν φέτος σπουδαία πράγματα, όπως η Νάπολη, η Μίλαν, δυσκολεύονται με ομάδες που για να πάρεις το πρωτάθλημα στην Ιταλία πρέπει να τις κερδίσεις. Δηλαδή και το Σασουόλο και την Κόμο, έτσι εμπροκειμένου. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο, όσο καλές ομάδες και αν είναι, για να πάρεις το πρωτάθλημα πρέπει να το με αυτές να κάνεις πόντους. Έτσι είναι το Ιταλικό πρωτάθλημα, κρίνεται στην Ιταλική επαρχία. Η Ίντερ δεν είχε καμιά σχέση με τους διώκτες της, το πήρε εύκολα, όπως εύκολα θα κάνουμε πάσα εμείς στον Κυριάκο για το δελτίο και τα λέμε σε λίγο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Απειλές ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που θα επιχειρήσουν να πλησιάσουν να μπουν στα στενά του ορμού, εξαπολύει το Ιράν. Την επομένη της ανακοίνωσης Τραμπ ότι οι ΗΠΑ ξεκινούν επιχειρήσεις απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία. Μάλιστα, το Ιράν προειδοποιεί όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρελοφόρα να μην προχωρούν σε ενέργειες χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις Ιρανικές δυνάμεις. Η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία είναι επικίνδυνη και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και απολύσεις εργαζομένων, τόνισε σήμερα στον ΣΚΑΙ Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του με την οποία εξαπολύει πειρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Μεταξύ άλλων, τον χαρακτηρίζει στερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό για προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Κοινή πρόταση για σύσταση Επιτροπής για τη Διενέργεια Αποκαταρκτικής Εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλου Λιβανού και κατά της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Παρόμοια πρόταση είχε καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτας Σερών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι 2 αλλοδαποί κρατουμένοι. Σε ειδική κρύπτη, στο ταμπλό αυτοκινήτου έκρυβαν κοκαίνη και κάναβη 2 αλλοδαποί και ένα συμμεταπός, οι οποίοι συνελήφθησαν στο Μαρκόπουλο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
9: Το βάλε!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
11: Τίποτο!
9: Μεχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τι γίνεται, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ήταν πιο πριν. Ποιος ήταν ο Μπετόβεν, καθόταν εσύ, πρέπει να ήταν πολύ κουφός.
0: Ο Τσόχουστα τα έχει συνήθως δυνατά.
1: Ο Τσόχουστα ήταν.
0: Ο Τσόχουστα έχει συνήθως δυνατά.

0: Ποιος ήταν, Τσουβέλλας.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, στο σιωπηλό κόσμο του.
1: Ο Τσουβέλλας είναι πιο πριν ακόμα, αρέσει.
2: Αυτός
0: ναι.
1: Ναι.
0: Ο Τζόγος Φράδικα, το ακούστηκα. Ο Βάιος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι. Άμαστε διευθυντής, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε. Κάτι είμαστε σε
0: έτσι είναι.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, καλά. Σαββατοκύριακο γενικά.
1: Τίποτα. Αραλίκη
0: κοινωνικά.
1: Αραλίκη τρελό, δεν έκανα τίποτα πολύ.
0: Δεν έκανα τίποτα, ε.
1: Είχα μια κοινωνική υποχρέωση την οποία δεν πήγα. Είχα να πάω στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Γαμό.
1: Όχι, βαφτισιά. Αλλά δεν έκατσε που λένε. Ήμουν και λίγο κουρασμένος γενικώς. Πρέπει να σου πω ότι έχω μια μεταπασχαλιάτικη κούραση. Το Πάσχα για κάποιο λόγο δεν ξεκουράστηκα, ας πούμε.
0: Είχες πολύ κόσμο εκεί πέρα.
1: Είχα, δεν έφυγε ο κόσμος. Δεν ξέρω. Δεν ξεκουράστηκα.
0: Εντάξει, και δύσκολο κόσμο.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Από αυτούς που ξέρω.
1: Όχι, ρε, μια χαρά, ρε. Μια χαρά.
0: Εντάξει, μια χαρά, προφανώς μια χαρά. Αλλά
1: καθόλου
0: δύσκολο. Κόσμος δεν ήταν δύσκολο.
1: Όχι, δεν ήταν. Εγώ ήμουν δύσκολο, δεν ήταν κόσμο. Αλλά γενικώς. Είχα έτσι μια με τα Πασχαλιάτικο και πρέπει να σου πω ότι όλο το Σαββατοκύριακο το πέρασα σε φάση αραλίκη, μπάσκετ, πολύ μπάλα χτες, μέσα και βοήθησε και είχε και παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: δεν... ξεκινάμε με τις προσευχές μας στον Σερ Άλεξ Φέργιουσον.
1: Σωστό, να βγει γρήγορα, να είναι και καλά.
0: Ναι.
1: Η United πήρε το match, έκανε το χρέος της
0: και
1: απέναντι στο, πώς το λένε, στον στον Σερ, έτσι θα ήταν, δηλαδή κακό να μην είχε κερδίσει, ενώ ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Ναι.
0: Λοιπόν, άλλα τώρα ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεκινάμε από κάτω προς τα πάνω ή από πάνω προς τα κάτω. Όχι, εσύ να μου πεις.
1: Κάτω, από κάτω προς τα πάνω, εντάξει.
0: Okay.
1: Καλύτερο. Ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από κάτω προς τα πάνω. Φοβερό μάτς για τα πλαίσια των play-out αυτού του Αστέρα με τον Ατρόμητο. Γιατί βάζει τον κόλλο ο Αστέρας και συνεχίζει και παίζει επιθετικά. Συνήθως αυτά λένε να υπερασπίσει το σκορ, να γυρίσουμε πίσω κτλ. Και παίζουν έξω καρδιά. Γιατί συνεχίζουν να παίζουν πάνω κάτω την μπάλα. Δεν είναι ότι δεν παίζει ο Ατρόμητος καθόλου. Παίζει. Δεν βγάζει τα γκολ ο Ατρόμητος, θα βάζει ο Αστέρας. Και το μάτς πηγαίνει, ξέρω εγώ, 4-0.
1: Δεν πολύ έπαιζε ο Ατρόμητος.
0: Κανένας δεν έπαιζε άμυνα.
1: Ναι.
0: Κανένας.
1: Εντάξει.
0: Και αυτό ήταν το εντυπωσιακό, ότι έπαιζε επίθεση και ο Αστέρας.
1: Ο Αστέρας δεν διακρίνεται φέτος ούτε και για την αμυντική του.
0: Μα για την επιθετική του δεν διακρίνεται ακόμα.
1: Σοβαρότητα. Ναι, θέλω να πω όλα μαζί να πούμε. Το παράξενο ήταν ότι έβαλε 4 γκολ.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Πολύ καλός ο Έντερ, πολύ καλός ο Μπαρτόλο που το έχει πάρει προσωπικά.
0: Ναι, αν σωθεί ο καλύτερος μακράν.
1: Αν σωθεί ο Αστέρας, πρέπει μια θύρα να πάρει το όνομά του στο Κολοκοτρώνης. Ως φιλέλληνας. Δηλαδή, να λέει, πώς λένε, ας πούμε, Λόρδος Μπάιρον, αφού λέγεται Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το γήπεδο, να λέγεται και μια θύρα να λέγεται Μπαρτόλο.
0: Στο τέλος κάνει ο ένας, κάνει ο άλλος, εντάξει. Μια χαρά προχωράνε, πιθανόν να σωθούν. Τώρα το άλλο μάτσο, εντάξει, δεν ασχολούμαστε με το βάζει τον γκολ. Το βάζει τον γκολ η Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Στο άλλο μάτσο. Και δεν είναι ότι το μάτσο δεν παίζεται. Παίζεται και παραπέζεται εκείνη τη στιγμή. Μετά τον γκολ.
1: Μετά τον γκολ.
0: Μετά τον γκολ παίζεται. Ναι, δεν υπάρχει μάτσο πριν τον γκολ. Έτσι. Παίζεται και παραπέζεται. Όπως δεν υπάρχει μάτσο πριν τον γκολ απάνω στην Σέρες.
1: Ναι.
0: Πολύ ψόφιο μάτσο. Και, δηλαδή δεν παίζεται μπάλα. Και μετά το κόλλο, ας πούμε, και αυτό παίρνει φωτιά.
1: Πιο ψυχωμένη Λάρισα.
0: Ναι, καλύτερη ήταν η Λάρισα. Εγώ συμφωνώ.
1: Δεν το περίμενα.
0: Καλύτερη ήταν η Λάρισα, δικαιούται ο ξέρεις να πάρει το αποτέλεσμα η Λάρισα.
1: Ναι.
0: Και τώρα καταλήγει σε μία φάση, ρε παιδάκι μου, ό,τι και να δίνει. Ή δίκιο θα έχει, άδικο θα έχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν αυτές οι φάσεις που είναι. Ξέρω εγώ, σηκώνει στα χέρια.
1: Ναι, αλλά είναι και φάσεις αυτές που βλέπεις και λίγο το θέλω το διαιτητή λόγο.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά το δεν θέλω. Καταλαβαίνεις.
1: Το δηλαδή, δεν θέλω, το καταλαβαίνω.
0: Αν είναι 50-50, αν το βλέπεις 49-51 τη φάση και δίνει το 49, είναι το θέλω το διαιτητή.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Εμένα μου φάνηκε πολύ θέλω το διαιτητή.
0: Περίμενε. Σου φάνηκε δηλαδή ότι δεν ήταν. Γιατί τότε γίνεται θέλω.
1: Μου φαίνεται ότι υπάρχει φάουλ.
0: Σου φαίνεται ότι υπάρχει φάουλ σπρόξιμο.
1: Στον Ηλιάδη, ναι, ναι.
0: Εμένα μου φαίνεται ότι σηκώνει το χέρι ο Ηλιάδης για να δείξει ότι υπάρχει σπρόξιμο.
1: Ναι.
0: Το σπρώχνει λιγάκι και σηκώνει το χέρι επάνω για να φανεί ότι, ότι υπάρχει σπρόξιμο. Τι να σου πω, ρε φίλε.
1: Πάντως.
0: Εμένα 50-50, δεν λέω 50-50 η φάση.
1: 50-50 φάση πολύ, πολύ φωτιάς.
0: Περίμενε κάτι. Πολύ φωτιάς είναι, δεν είναι 50-50 όμως. Τότε σου φαίνεται ότι πραγματικά.
1: Ναι, δεν,
0: δηλαδή,
1: κοίταξα,
0: ότι
1: δεν είναι ανύπαρκτο. Για όνομα του Θεού.
0: Όχι.
1: Αλλά είναι.
0: Ρε παιδάκι μου, ότι είναι. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι λέω, δεν είναι πέναλτι.
1: Εγώ λέω θέλω και το θέλει και το δίνει.
0: Ναι, τότε πάνω απ' όλα ότι δεν είναι πέναλτι και θέλει και το δίνει.
1: Ναι, ας το πω αλλιώς, εγώ δεν το έδινα. Έδινα φάουλ και τελειώνει η φάση.
0: Ναι, ωραία. Εσύ ναι. Δεν το, αυτό δεν σημαίνει το, ότι ναι. Δεν είναι και το δίνει. Εγώ ειλικρινά σου μιλάω τόσο φίλοι, σηκώνω τα χέρια. Δηλαδή ό,τι και να έδινε, ό,τι και να μην έδινε ας πούμε, θα, ναι. Θα σηκώνω τα χέρια. Δεν είναι,
1: α, Λάρισα ζητάει τη συνομιλία με το VAR. Έχει κάνει. Βγάλει ανακοίνωση και, και τη ζητάει για να δει γιατί του λέει το VAR και τι απαντάει ο Φωτιάς. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι στη ζωή μας.
0: Έλα να το δεις, θα του λέει για τον λόγο. Γιατί υπάρχει κάτι. Προφανώς. Αλλιώς τι θα του λέει.
1: Ναι, αν υπάρχει φάουλ, αν υπάρχει αυτό προφανώς.
0: Θα του λέει υπάρχει φάουλ, υπάρχει χέρι. Ναι, ναι. Ωραία, εντάξει. Αλλά είναι ότι βλέπουμε μετά.
1: Αν τη δώσουν τη συνομιλία, θα γίνουν χόντζας.
0: Ας μην τη δώσουν. Εγώ σου λέω ότι για τη φάση. Σου μιλάω ειλικρινά δηλαδή, τέτοιο τόσο αμφισβητούμενο για μια φάση είναι, ξέρεις, ναι. Σπάνια.
1: Ναι.
0: Για τον λόγο καταλαβαίνω τι κάνει ο Ηλιάδης εκείνη τη στιγμή, καταλαβαίνω τι γίνεται, ότι υπάρχει σπρόξιμο, όντως υπάρχει ένα σπρόξιματάκι στην πλάτη. Mm-hmm. Αλλά, τι να σου πω. Τώρα να παίζεται μια κατηγορία σε τέτοια φάση, ναι, να παίζεται μια κατηγορία σε τέτοια φάση. Τι να κάνω. Πάμε παραπάνω.
1: Ναι.
0: Πηδάμε τα δύο μεσαία μάτσε, δεν ενδιαφέρει αν είναι 5-2 ή 2-5, μου είναι εντελώς αδιάφορο. Το άλλο είναι χαρές πανηρία τηλεοράσης. Το παίζει ο Όφη το μάτσε με τον Άρη. Αλλά εντάξει, δεν πρόκειται να σκοτωθεί και κανένας, ας πούμε, για αυτό το μάτσε. Ωραία. Να πανηγυρίσουμε το κύπελλο. Εντάξει, προχωράμε και πάμε στα δύο απάνω. Πάμε στο τέτοιο αυτό που δεν διακυβεύεται, δηλαδή το πρωτάθλημα διακυβεύεται τη δεύτερη θέση κατά βάση του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός καλύτερος στο μάτς, καλύτερος σε γενικές γραμμές σε ολόκληρο το μάτς, καλύτερος, πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. Χάνει για ευκαιρίες. Έχει και τον Παυλένκα ο οποίος βγάζει φάσεις. Έχει και την άμυνα του η οποία δεν είναι σε καλή μέρα. Και το μάτς χάνεται από ταλέντο, ξέρεις, που δείχνουν ορισμένοι παίκτες του ΠΑΟΚ. Όχι ο Τάισον, ο οποίος δεν είναι σε καλή μέρα, γιατί κατά τη γνώμη μου, αλλά κυρίως ο Κωνσταντέλιας και ο Ζήφκοβιτς, ο οποίος επανέρχεται σε φόρμα. Ναι. Καιρό είχε να κάνει την εμφάνιση ο Ζίβκοβιτς. Το σουτ το οποίο πιάνει εκεί πέρα στη γωνία είναι, πώς να σου πω, άπιαστο πραγματικά, γιατί το κάνει χωρίς κοντρόλο, χωρίς τίποτα. Δεν δίνει κανένα χρόνο στον τερματοφύλακα να καταλάβει πού διάολο θα τη στείλει την μπάλα.
1: Ναι.
0: Μόνο όταν φεύγει η μπάλα καταλαβαίνει πια το τέρμα κατά που πηγαίνει. Mm-hmm. Επίσης και το τρίτο γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Μια χαρά ο ΠΑΟΚ. Μετά εντάξει, ξεφουσκώνει εντελώς ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο πράγμα. Από εκεί πέρα δεν έχω να σου πω. Δηλαδή εντάξει, η άμυνα δεν πηγαίνει καλά και ο Ορτέγκα είναι ο χειρότερος της Τσάμπιονς.
1: Ο Ζήφκοβιτς, ξέρεις πόσα γκολ έχει βάλει στο πρωτάθλημα?
0: Ένα, ξέρω εγώ.
1: Τρία.
0: Ωραία, δεν ήταν σε καλή.
1: Από τα τρία, ξέρεις πόσα έχει βάλει στον Ολυμπιακό?
0: Δύο, ξέρω.
1: Δύο.
0: Ωραία.
1: Κάτι σημαίνει αυτό, νομίζω.
0: Τίποτα δεν σημαίνει παρά το γεγονός ότι φορμαρίστηκε σε αυτό το μάτς. Πιο πριν δεν υπήρχε Ζήφκοβιτς.
1: Νομίζω ότι όποτε βρίσκει τον Ολυμπιακό, για την ακρίβεια, όποτε βρίσκει τον Ορτέγκα.
0: Μπράβο, τον έχει κάνει.
1: Κάνει πάρτι ο
0: Στο πρώτο
1: γύρο
0: τον έχει τον Κένι που εγώ τον θεωρώ καλό μπακ, τον έχει εντελώς ο Μάρτινς. Δεν βγαίνουν τα γκολ του Ολυμπιακού, έχει την ψυχή και ισοφαρίζει. Έχει την ψυχή ο Πάουκ, ας πούμε, και το ξαναπαίρνει το Μάρτινς και μετά ξέρεις, τον ψαρώνει τον Ολυμπιακό. Μετά το 3-1 δεν υπάρχει Ολυμπιακό.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα για το πρώτο μάτσα. Ενώ συνήθως είναι το κλασικό που λέμε, ας πούμε. Η ομάδα έμεινε με 10 παίκτες και οι άλλοι προβληματίστηκαν κτλ. Αυτό το κλασικό του Δανιήλ που λέγαμε για τις εθνικές Ελλάδα-Γερμανία το 0-2, όταν είπε ο Δανιήλ ότι μπλεχθήκαμε μετά, όταν μιλάμε με 10 παίκτες. Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός με την μπάλα την οποία παίζει, την τακτική που ακολουθεί ο Μπενίτεθ, είναι από τις ομάδες η οποία προφανώς επηρεάζεται να παίζει με 10 παίκτες, αλλά όχι τόσο πολύ γιατί δεν παίζει μπάλα που να έχει ανάπτυξη. Παίζει πολύ τη βαθιά μπάλα στο ΔΤΕΙ. Mm-hmm. Αυτή είναι η τακτική του. Βαθιά μπαλιά στο ΔΤΕ, βαθιά μπαλιά στο Νταμπόρδα να πάρει την μπάλα, ο Νταμπόρδα να γυρίσει, πα και ανέβει κανένα. Βαθιά μπαλιά στο ΔΤΕ να κάνει τον πάση. Η ΑΕΚ, αυτό που λέει, δεν έχει το killer instinct, που αυτό που είπε και ο Νίκολης στη δηλώση του ασμού, ότι όταν είμαστε μπροστά κτλ. Σε κάποια στιγμή καταλαβαίνει λοιπόν ότι αν έχουμε χάσει δύο ευκαιρίες, όταν πέσουμε 11 με 11, εντάξει, τώρα είμαστε και καλύτερη ομάδα, θα παίξουμε και με περισσότερο, εντάξει, κάποια στιγμή θα κερδίσουμε. Όχι. Παραλίγο να χάσει το τέλος, ας πούμε, από τις δύο ευκαιρίες του Παναθηναϊκού. Σημαίνει κάτι τίποτα. Ο Παναθηναϊκός παίζει το παιχνίδι το οποίο παίζει και η ΑΕΚ δεν ήταν σε καλή μέρα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ έχει βέβαια κάμποσες ευκαιρίες. Ο καλύτερος είναι ο Λαφόν, έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο Λαφόν βγάζει προφανώς.
1: Δεν είναι...
0: Αλλά δεν είναι ότι τον πατάει τον Παναθηναϊκό. Και στο τέλος έχει δύο ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός το κλείνει καλά, ειδικά μετά τις αλλαγές του.
0: Ο Μπακασέτας ανεβαίνει, έχει κάνει και δύο τάκλινγκ ο Μπακασέτας.
1: Και ο Πελίστρη βοηθάει και ο Ζαρουρί βοηθάει.
0: Ναι, βέβαια. Ο Ζαρουρί είναι καλός παιχνίδι.
1: Βοηθάει πολύ. Δηλαδή,
0: αν μπορούν να το κρατήσουν, να το κρατήσουν.
1: Οι αλλαγές του για μένα παίζουν μεγάλο ρόλο στο. Πώς το λένε, στο παιχνίδι.
0: Ναι, βέβαια, ενισχύεται.
1: Γενικά. Και εγώ νομίζω ότι έχει κάνει και πολύ καλό κουτσάρισμα ο Μπενίτεθ πέραν όλων των άλλων.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Κρατάει το παιχνίδι με 10 παίκτες στα μέτρα του δυνατό απέναντι σε μια ομάδα. Κακά τα ψέματα τώρα. Το κίνητρο που έχει, ας πούμε, η ΑΕΚ εν προκειμένου είναι. Είναι φοβερό. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, πολύ καλό κοτσάρισμα, πολύ καλές όντως πραγματικά οι αλλαγές, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μετράνε και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Και εγώ βλέπω και κάτι, θα βγάλω και τον Θανάση. Ήθελα απλώς να πω ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού, τον Μπενίτεθ, τον άκουσε πάρα πολύ. Τον άκουσε πολύ. Δηλαδή, εγώ δεν είδα μια ομάδα η οποία είχε έναν προπονητή που είναι να φεύγει. Είδα μια ομάδα η οποία στα θέλω του προπονητή, το συγκεκριμένο παιχνίδι ανταποκρίθηκε πάρα πολύ. Πάμε στον Θανάση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβοπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Τον έχουμε τον Νίκο Αθανασίου, καλέστομαι.
1: Καλημέρα Αντώνη, σε καλή εβδομάδα.
2: Τι γίνεται,
0: καλή εβδομάδα.
1: Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
2: Μια χαρά. Και ομάδα λαμβανωμένων υπόψεων σε δίκον, εντάξει. Όχι άσχημα.
1: Ανάλογα από ποια οπτική γωνία θες να δεις τα πράγματα.
2: Ποια οπτική γωνία? Εγώ σου λέω τη δικιά μου οπτική.
1: Όχι, μπορεί να υπάρχουν και δύο οπτικές γωνίες.
2: Προφανώς. Και σε τέτοιο μάτι σου παλιά μην είναι.
1: Ναι, έχει να κάνει μικρή εικόνα, έχει να κάνει τη μεγάλη εικόνα. Ξεκινήσαμε τη μικρή εικόνα που αφορά το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού κοντά στην ΑΕΚ. Όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, για να μην είμαι μόνιμα ένα πνεύμα αντιλογίας, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 19ο λεπτό και κατάφερε να μην χάσει ένα, να έχει δύο τουλάχιστον πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να πάρει το παιχνίδι. Αναφέρομαι σε αυτή του Μπακασέτα στο φινάλε και σε εκείνη του Κυριακόπουλου στο πρώτο ημίχρονο.
0: Καλά,
1: του Καλάμπια δεν είναι αυτό, γιατί είναι offside και είναι ξεκάθαρο.
0: Είναι, δεν ξέρω.
1: Είναι. Γι' αυτό. Μην το χρεώσουμε το παιδί, θα έπρεπε να το βάλει και ας το ακύρωνε μετά το VAR. Αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει ένα replay που δείχνει ότι είναι μισό σώμα τουλάχιστον μπροστά από το Ρότα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτό δεν αλλάζει κάτι. Ο Παναθηναϊκός είχε τις στιγμές του. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Έβγαλε ένταση, έβγαλε πάθος, μάτσαρε την ενέργεια της ΑΕΚ, της έβαλε δύσκολα. Νομίζω κάποια στιγμή η ΑΕΚ ίσως να έχασε και το μυαλό της από όλο αυτό το πρέπει που της δημιουργήθηκε ή που το δημιούργησε μόνο της στον εαυτό της για να πάρει το μάτς και να καθαρίσει το πρωτάθλημα. Εγώ θα περίμενα κάποια στιγμή η ΑΕΚ να το σβήσει το μάτς και να ψάξει με περισσότερη σύνεση, ας πούμε, τον γκολ της νίκης. Παρά τα αυτά, άνοιξε τους χώρους. Είχαμε ένα ροντέο στο οποίο θα μπορούσαν να νικήσουν και οι δύο, όπως διαμορφώθηκε η εικόνα του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί όσον αφορά τις συνολικές ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε ένα καταπληκτικό Λαφών. Έχει κάνει, νομίζω, χθες την καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα του Τριφυλλίου. Έχει κάνει 5 επεμβάσεις, τουλάχιστον 3 σπουδές. Αναφέρομαι στην κεφαλιά του Μουκουντή στο πρώτο ημίχρονο. Αναφέρομαι στο τετ-α-τετ που βγάζει και είναι νικητή στη μονομαχία εκεί με τον Βάρκα. Και αναφέρομαι στο φοβερό σου του Ζωάο Μάριο που κάνει μια φοβερή εκτείναξη.
2: Αυτό ιδιαίτερα είναι θεαματικό κιόλας.
1: Στη γωνία του, ναι. Πολύ,
0: εγώ
1: πολύ
0: νομίζω ότι είναι πιο εύκολο, αλλά. Η μεγάλη του επέμβαση είναι, ναι, okay, έτσι νομίζω. Γιατί εντάξει, ο Λαφών τα έχει αυτά τα σουτ. Δηλαδή δεν είναι και στο παράθυρο, θέλω να πω. Είναι στην τέτοια του. Δηλαδή δεν μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή. Εμένα, εγώ πιστεύω ότι η μεγάλη επέμβαση είναι στο Βάργκα. Που βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Και έχει δει
1: γρήγορα,
0: ότι είναι φοβερή η πάσα του Μάριν. Έτσι, δηλαδή,
1: το κοντρόλ του Βάργκα είναι καταπληκτικό.
0: Το γύρισμα, η περιστροφή του Βάργκα είναι αψογή. Και αν μείνει ένα βήμα πίσω, το φαγεί. Αλλά έχει βγει. Όπως πρέπει να βγει, ας πούμε, για να σταματήσει την μπάλα νωρίς.
1: Ναι, αν μείνει ένα βήμα πίσω. Γιατί πολύ σωστά το λες ότι βγαίνει και του κλείνει λίγο το οπτικό πεδίο, αλλά το πλασέ του Βάργκα είναι κακό. Είναι πάνω του.
0: Είναι πάνω του γιατί έχει βγει ο. Γιατί έχει βγει ο Λαφών.
1: Περίμενα, είναι από τις φάσεις κάποιες φορές που κλείνει τα μάτια και προσπαθείς λίγο να δεις αυτό που έρχεται. Εγώ νομίζω ότι θα γύρει λίγο το σώμα του προς τα αριστερά και με το δεξί θα προσπαθήσει να τελειώσει τη φάση στην απέναντι γωνία. Δεν κάνει αυτό.
0: Εντάξει, αυτό περιγράφει το κάνει ο Ρωμάριο. Δεν το κάνει ο Βάρκα.
1: Ο Ρωμάριο, όχι.
0: Θέλω να σου πω, δηλαδή θα πρέπει να έχει πολύ μεγάλη.
1: Όχι μόνο
0: δηλαδή, και ένα πιβοτάρι. Και ένα.
2: Σε καλή μέρα το κάνει και ο Ταρέμι αυτό.
0: Μπορεί, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ο Καμπί το έχει κάνει. Εντάξει, δεν είπα κάτι φοβερό.
0: Όχι.
1: Εντάξει, ένα
0: πιβοτάρι.
1: Δεν είπα κάτι καλά να πω.
2: Λοιπόν, πάει η καλή εικόνα. Πάμε στην καλή εικόνα.
1: Αυτό, ναι, όσον αφορά το παιχνίδι αυτό, νομίζω εντάξει, το πρόσημο είναι θετικό γιατί ξαναλέω. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 19. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι ο Ερνάντεθ έχει κάνει ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι. Έχει πάρει στο συγκεκριμένο σημείο μια πάρα πολύ κακή απόφαση. Η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι από το να αφήσει την ομάδα σου με παίκτη λιγότερο, άστο να τελειώσει τη φάση. Στο τέλος της ημέρας είναι ο Ζήνη, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν λέω αυτό, αλλά θέλω να πω δεν είναι σίγουρο το γκολ. Υπάρχει μια μονομαχία.
2: Μην νομίζω ότι προλαβαίνει να καταλάβει και ο άλλος βέβαια ποιος είναι αυτός που έχει την μπάλα.
1: Κάποιος έχει την μπάλα. Ναι, όποιος και να είναι, εκεί δεν κάνεις πέναλτι.
2: Ναι, ρε παιδί,
1: για μένα.
2: Ναι,
1: δεν κάνεις κόκκινη κάρτα, συγγνώμη.
2: Και μάλιστα σε πόντους κινδυνεύεις να το κάνεις πέναλτι.
1: Ναι. Και στο 19ο λεπτό. Για πόντους πραγματικά θα μπορούσε να είναι πέναλτι. Εντάξει, ένα παιδί το οποίο νομίζω έχει αποδειχθεί και στην πράξη ότι δεν είναι για αυτό το επίπεδο, δεν έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό σε βάθος χρόνου και σε διάρκεια και απορώ με την εισήγηση που υπάρχει να παραμείνει και του χρόνου στο όριο του Παναθηναϊκού, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι θα συμβεί. Για τη μεγάλη εικόνα έχουμε φτάσει στο τέλος του πρώτου γύρου των play-offs. Και εδώ ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει σκοράρει ακόμα, έχει 0 γκολ. Είναι η μόνη ομάδα από τις 4 που δεν έχει πάρει κανένα παιχνίδι.
2: Προφανώς.
1: Έχει 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Και τρέχει ένα πολύ αρνητικό σερί όσον αφορά τη δημιουργία του. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν το 7ο στη σειρά όπου ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκει γκολ σερί παιχνιδιού. Δηλαδή, στα τελευταία 7 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός έχει σκοράει 3 φορές και τις 3 από το σημείο του πέναλτι. Με τον Νταμπόρδα κόντρα στην Πέτης, με τον Τετέ και τον Ζαρουρί κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Τελευταίο γκολ του Παναθηναϊκού σε ροή παιχνιδιού είναι αρχές Μαρτίου με το Λεβαδιακό, το τέταρτο γκολ του Πελίστρη. Είναι ένα θέμα αυτό. Εντάξει, είναι πράγματα γνωστά.
2: Αυτό είναι θέμα πραγματικά. Δηλαδή είναι παρατήρηση
1: τούτη,
2: η οποία έχει ουσία.
1: Σε τούτη εδώ τη γωνιά, αυτό τα έχουμε ξαναπεί. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που σε ροή παιχνιδιού δεν δημιουργεί πράγματα. Εντάξει, όσο θα έπρεπε να δημιουργεί και όταν δεν δημιουργείς πέρα από δύο κλασικές ευκαιρίες, ξέρω εγώ, χοντρικά τώρα σε κάθε παιχνίδι, δεν μπορείς να έχεις και ελπίδες να παίρνεις τα μάτς. Τώρα μετά το παιχνίδι υπήρχε έτσι μια συνέντευξη τύπου ποταμός.
2: Θεαματική.
1: Ναι. Έτσι από τις πιο ωραίες θα πω και για τους δημοσιογράφους κυρίως. Έτσι είχε ψωμάκι. Εντάξει, δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Θα πω μόνο αυτά τα οποία ανέφερε. Τα πιο σημαντικά. Ναι. Μα τα έχω ξαναπεί. Δε, θα
2: ναι,
1: γίνω
2: ωραία, εντάξει, πάμε
1: και δεν θέλω. Δηλαδή, εντάξει, ανέφερε.
2: Όλο και εβδομάδα υπάρχει.
1: Flash, μπράβο, σωστά. Ναι. Ανέφερε στο flash interview ότι θα πρέπει να υπάρχει περηφάνεια για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού για όσα κατάφεραν τη φετινή σεζόν και αναφέρθηκε στη δεύτερη θέση. Για ακόμα μια φορά αναφέρθηκε ως επίτευγμα και κατόρθωμα στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε στην πρώτη τετράδα του φετινού πρωταθλήματος. Είπε και επιβεβαίωσε αυτό που έχουμε πει εδώ και από κάποιους, να μην κάνω και χαρακτηρισμούς, χλεβάστηκε να πω κατά κάποιον τρόπο για 10-12 μεταγραφές βασικών. Επιβεβαίωσε ο ίδιος, έτσι, σε ερώτηση που του έγινε, ότι τόσες μεταγραφές θα ήθελε για τον Παναθηναϊκό της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ναι. Μίλησε για το πώς λειτουργήσε ο ίδιος τον Ιανουάριο, λέγοντας ότι όσοι παίκτες ήρθαν, μπορεί να μην ήταν δικές του προτάσεις τύπου να φέρουμε τον Καρβετόπουλο και τον Πανούτσο. Εδώ ανοίγω μια μικρή παρένθεση και θα πω ότι προσπάθησε το Γενάρη να φέρει παίκτες της δικής του προτίμησης και επιλογής, αλλά 9 στις 10 περιπτώσεις ήταν ποδοσφαιριστές που δεν έρχονταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δικός του,
2: νομίζω
1: δικός του
2: κανένας
1: που ήρθαν.
2: Yeah.
1: Σύμφωνα με τον ίδιο, κανένας.
2: Okay.
1: Σύμφωνα επίσης με τον ίδιο, όλοι όσοι ήρθαν, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, είχαν την έγκρισή του. Δηλαδή δεν είπε σε κάποιον, δεν είπε δηλαδή για παράδειγμα...
2: δεν είπε όχι, αλλά δεν ήταν η πρώτη του επιλογή. Ναι,
1: δεν είπε ας πούμε το Σισοκό, δεν τον θέλω. Η διαδικασία πώς έγινε, κάτσαν κάτω στο αγωνιστικό τμήμα του Παναθηναϊκού, είπαν θέλουμε αυτές τις θέσεις, του πήγαν κάποια προφίλ και σύμφωνα με τον ίδιο, με τη δική του τη δήλωση...
2: Δεν θα βγει εβδομάδα αν συνεχίσουμε έτσι.
1: Τι εννοείς?
2: Θα συνεχίσουμε αύριο για αυτό το θέμα, γιατί παίρνει πολύ κουβέντα.
1: Να πω ότι ο Σιώπης έμεινε χθες εκτός αποστολής, είχε μια ίωση.
2: Okay.
1: Ωραία, και θα ξεκινούσε. Γι' αυτό είδαμε, ας πούμε, τον Κοντούρη με τον, με τον Τσέριν, ο οποίος μετά από πολύ καιρό έκανε καλό παιχνίδι.
2: Καλούς ήταν, μια χαρά ήταν.
1: Λαφών MVP, Τσέριν πολύ καλός, Τετέ μια ομάδα μόνο στο επιθετικά και πάλι ό,τι καλό δημιούργησε ο Παναθηναϊκός στα τελευταία μέτρα του γηπέδου, είχε μέσα τον Έλληνα επιθετικό. Αυτά για σήμερα.
2: Αυτά για τα υπόλοιπα.
1: Να είστε καλά, τσα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα
5: από του Bost την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε,
5: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια BWIN Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία στην ΑΕΚ ο τραυματισμός του Θωμά Στρακώσα, ο οποίος ολοκλήρωσε τη χθεσινή ισόπαλη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό με ενόχλησης τις επόμενες ημέρες. Θα εκτιμηθεί ξανά η κατάσταση του διεθνούς Αλβανού τερματοφύλακα. Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτασε στη χθεσινή ισοπαλία με την ΑΕΚ ο Τάσος Μπακασέτας. Ένας αιώνας στα πράσινα, το μήνυμα της ΠΑΕ στα social media. Την πίστη του πως τη νέα σεζόν του Τριφύλλη θα παλέψει για τον τίτλο εξέφρασε ο Ράφα Μπενιτέθ. Απογοήτευσε τον Ολυμπιακό για την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπερ να στέκεται στις πολλές χαμένες ευκαιρίες των παικτών του. Χαρίσαμε το μάτς, δεν σκοράραμε, σημείωσε ο Βάσκος τεχνικός. Το σύνθημα στον ΠΑΟΚ εν ώψη της συνέχειας των play-off μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού έδωσε ο ΜΕΙΤΕ τρεις τελική ακόμα, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media. Στα αποδυτήρια μετά το φινάλε του αγώνα για να συγχαρούν τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά βρέθηκαν οι Νίκος και Γιώργος Σαββίδης. Επιστολή σε ΚΕΔ και ΕΠΟ απέστειλε η ΑΕΛ Νόβιμπετ αντιδρώντας για τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Οι Βυσσινοί ζητούν να τους κοινοποιηθεί το ηχητικό υλικό της επικοινωνίας μεταξύ του διαιτητή Φωτιά και του ΒΑΡ στη φάση του πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ των γηπεδούχων. Ανακοίνωση για τις αποφάσεις του ρέφερι Μόσχου αλλά και του ΒΑΡ στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό εξέδωσε ο Βόλος. Ακόμα και σε έναν αγώνα χωρίς κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, η διαιτησία δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος της. Για ποιο λόγο, κύριε Λανοά, διατηρείται αυτούς τους διαιτητές τους πίνακες, αναφέρει χαρακτηριστικά. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Novibet Volley League με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Μέτς. Η σειρά είναι στο 1-1 και ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σερβίς στις 7, ενημέρωση από Big Win Sport FM και τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Εκτός μάχης για το υπόλοιπο της σειράς της Μονακό με τον Ολυμπιακό τέθηκε ο Αλφα Ντιάλο. Θα είναι εκτός για τις επόμενες εβδομάδες, δεν ξέρω για πόσο καιρό ακριβώς, δήλωσε για τον 28χρονο forward μέλος του τεχνικού team των Μονεγασκών. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.
3: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας. Ο Μάκης ρωτάει αν, είναι, αν πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα το πάρει τελικά. Νομίζω μόνο το χάσει μπορεί η ΑΕΚ. Δηλαδή, θα πω.
1: Δύσκολα, δεν δύσκολα και, το χάνει.
0: Δεν να βλέπω και κανέναν να μπορεί να το πάρει. Δηλαδή, yeah. να τη το πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί. Εν τω μεταξύ, μήπως έχουμε και καμία, κανένα μήνυμα τύπου να περάσουμε στον κόσμο. Κάποια διαφήμιση.
0: Έκανε, τα είπα.
1: Τα είπες.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο,
0: τι ήθελα να πω άλλο.
1: Sorry που διέκοψα τον ορισμό της σκέψης.
0: Όχι, βλέπω τα μηνύματα εδώ πέρα.
1: Τι άλλο,
0: για και έχει πολλά, δηλαδή για το άγχος της. Υπάρχει άγχος, πρέπει να σου πω περισσότερο κατά τη γνώμη μου, στους οπαδούς από τη
1: από την ίδια ομάδα. Είπε όμως αυτό το οποίο είπε ο Νικόλης, ο οποίος είναι άλλος θεός. Είχαμε,
0: ναι.
1: Έχουμε τρεις θεούς αυτή τη στιγμή πραγματικά στις δηλώσεις. Τέσσερις.
0: Mm.
1: Στις τέσσερις μεγάλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Και οι τέσσερις δηλώσεις τους έχουν ενδιαφέρον. Δεν είναι, ξέρεις, έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και οι τέσσερις.
0: Ναι.
1: Και κάνουν δηλώσεις οι οποίες έχουν ενδιαφέρον. Δεν είναι τα κλασικά, ξέρεις, που θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου, αρέσουν για την προσπάθεια που κάνανε.
0: Ναι.
1: Μα τέλος πάντων, για την ΑΕΚ μόνο μπορεί να το χάσει.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ για να το χάσει.
0: Πάρα
1: πολύ. Βάσει τη δυναμικότητα που έχουν οι ομάδες.
0: Για να σου φέρω ένα παράδειγμα, η ΑΕΚ το παίρνει και με τρεις ισοπαλίες, έτσι. Ναι. Δεν χρειάζεται καν να κερδίσει, δηλαδή.
1: Ναι. Καταλώς. Ο καθένας που λέει ότι μπορεί να το χάσει, σημαίνει ότι μία ομάδα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρουν μόνο νίκες. Τέρμα.
0: Ένας με ρωτάει, είναι αλήθεια αυτό που παχτίζει στην τηλεόραση στον ΠΑΟΚ. Σε οπαδός του ΠΑΟΚ δεν αρέσει ο Γερεμέγεφ. Φυσικά και δεν το λέω εγώ την πατυχία. Έχει τεράστια γκρίνια ο ΠΑΟΚ για,
1: Το Γερεμέγεφ.
0: Για το Γερεμέγεφ. Τον οποίο τον λένε Μιμ Μπενίσκο, να πούμε. Λένε ότι πήγαμε και πέραμε τον Μιμ τον Μπενίσκο στις μεταγραφές του Δεκεμβρίου. Ο άνθρωπος έχει βάλει 10 γκολ. 10 γκολ σε έναν ΠΑΟΚ που δεν είναι και πολύ καλό.
1: Δεν ξέρω ποιο. Δηλαδή στα μέσα κοινωνική.
0: Στα ράδια, στα πάντα. Δηλαδή το τι άκουσε ο Γερεμέγεφ μετά την απώλεια του κυπέλου, ειδικά, ναι. δεν περιγράφεται. Okay, δηλαδή ο Γερεμέγεφ ήταν το σύμβολο, ας πούμε,
1: της εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Της έλλειψης, πώς το λένε, οράματος του Σαββίδη και της διοίκησης.
1: Η αντιστοιχία όλα... είναι η εξής. Ναι. Δηλαδή και στον Ολυμπιακό το ίδιο πράγμα είναι ότι εντάξει, πας και παίρνει, μας φέρνει παίκτες από τη Ρίο Άβες και τα λοιπά και το ένα και το άλλο.
0: Ναι, αλλά οι
1: παίκτες
0: από τη Ρίο
1: Άβες. Και σε αυτό βρίσκεις ελεύθερο και μας τον φέρνεις φόρο.
0: Θέλω να πω ότι οι παίκτες από τη Ρίο Άβες δεν δώσανε και τίποτα. Δηλαδή ενώ ο Γερεμέγεφ έχει δώσει 10 γκολ.
1: Ναι, αυτό σου λέει. Αυτό
0: αδικείται, ας πούμε. Μας κάψει ο Θεός.
1: Αλλά σου λέω για το επίπεδο της μουρμούρας. Συμφωνώ. Ναι, δεν το ξέρω ότι υπάρχει μουρμούρα. Τώρα το μην μπερδεύω. Δεν μπορεί, ξέρεις, να το λένε
0: πίσω. Τζερεμέγεφ επίσης τον λέγανε.
1: Ε?
0: Τζερεμέγεφ τον λέγανε επίσης.
1: Το Τζερεμές.
0: Ναι.
1: Ποιος ξέρει τι λέξη είναι ακόμα Τζερεμές.
0: Προφανώς στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι από παλιά ελληνική ταινία.
0: Στη Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι πιο.
1: Τζερεμές, ξέρεις τι είναι ο Τζερεμές.
0: Είναι το ρεμάλι. Πώς είναι.
1: Ανάποδο. Ανάποδο. Τζερεμές, ναι, ρεμάλι. Τι Τζόρα. Ναι. Okay. Και εγώ Τζόρα, έτσι το καταλαβαίνω.
0: Εγώ νομίζω ότι.
1: Και από πού και ω πού είναι, και πάλι θα κηρύσει ο άνθρωπο.
0: Ο καλό Γερεμέγεφ είναι μια χαρά παίχτη.
1: Μια χαρά και.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, ξέρει μπάλα. Δεν είναι, ξέρει, για κουμάκι θα φάω κανέναν. Φέρτε μου ένα στόπερ να το φάω τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ο χαρακτήρα του, αλλά ξέρει μπάλα. Μπορεί να τελειώσει όμορφα την μπάλα. Δηλαδή είναι από του παίχτε που. Θέλω να με κάψει γιατί είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτό που κάνει ο Κωνσταντέλιας στο συγκεκριμένο μάτς, το χορό των τεσσάρων που τον κοιτάνε και τους κάνει το δεξιά-αριστερά με το σώμα, δεξιά-αριστερά με το σώμα και έχουν μείνει όλοι να τον κοιτάνε. Τι στο διάλογο θα κάνει αυτός τώρα. Ο Γερμέγεφ έχει αυτό το ελαφρό απάνω στο παιχνίδι του. Ξέρεις, δεν τη σπρώχνει την μπάλα, τη χαϊδεύει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν σου λέω ότι είναι ο μεγαλύτερος παίκτης προφανώς.
0: Όχι, αλλά νομίζω ότι του ΠΑΟΚ του έδωσε
1: μια
0: πολλά,
1: χαρά. Πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούσε κάποιος να περιμένει.
0: Ναι, ναι. Και δεν είναι σίγουρα ο Γερεμέγεφ ο λόγος που ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν είχε κανένα Γερεμέγεφ ακόμα θα το παίρνει. Ναι, λόγω. Επίσης υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Δηλαδή, το ακούω και αυτό από χτες.
1: Ναι.
0: Πλέον που έχει να κάνει με τις κρίσεις. Δηλαδή, μας έχει φάει.

0: Saint Germain και ο.
1: Είπα,
0: και η Bayern. Δηλαδή τις κρίσεις που γίνονται για την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ο Ζήφκοβιτς και ο Κωνσταντέλης δεν κάνουν και τίποτα. Προφανώς. Ο ένας έβαλε ένα γκολ και έδωσε μια assist ναι. και σου αφήνω το corner ναι. το που έρχεται το 1-0. Πες ότι αυτό δεν
1: εντάξει,
0: είναι
1: αυτό
0: κάτι.
1: Είναι.
0: Που για μένα το corner δημιουργεί τον γκολ. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο άλλος έχει δώσει την μπάσα στον Ζήφκοβιτς για το 2-1 και ναι. έχει. Κόψει στη μέση την άμυνα του Ολυμπιακού με το άνοιγμα αυτό που κάνει ναι. στο Ζήφκοβιτς με το εξωτερικό.
1: Και μιλάμε λοιπόν, ατομικές ενέργειες. Δηλαδή,
0: αντελώς ατομικές ενέργειες.
1: Αν ξέρεις αρκετή μπάλα για να το κάνεις, ναι. το κάνεις. Αν δεν ξέρεις αρκετή μπάλα, μπορεί να το κάνεις.
0: Ποιος
1: το λέει, Ρετσέ, αμάν με αυτό το λένε.
0: Διάφοροι φίλοι μας και γνωστοί μας.
1: Λοιπόν, να με στείλεις πρόωρα στον
0: πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, επειδή βλέπουν τον Κβαρασκέλια, ο οποίος περνάει 7 φορές τον. Ο Παμαϊκανό, ας πούμε, νομίζουν ότι και στην Ελλάδα ο Ζήφκοβιτς για να είναι διακριθής πρέπει να περάσει 42 φορές τον Ορτέγκα, να πέσει ο άλλος κάτω στα γόνατα και να του πει σε παρακαλώ σταμάτα. Τότε μπορεί να έχει παίξει καλά. Καλούτσικα. Εντάξει. Ναι. Παιδιά, ξεκαβαλκέψτε. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ας
1: όχι,
0: δεν
1: υπάρχει.
0: Τα παιδιά κάνουν τρομερό παιχνίδι, πραγματικά.
1: Όχι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, ότι... γιατί το καθαρίσανε πρώτα απ' όλα.
1: Ναι,
0: γιατί το κρίνανε το παιχνίδι.
1: Και είναι ατομικές ενέργειες. Λέω αυτό το δεύτερο γκολ που ξεκινάει από τον Κωνσταντίνα με την πάσα. Mm. Η κίνηση η οποία κάνει είναι ήξερε τέτοια μπάλα που μπορείς να την κάνεις ή δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τέλειωσε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ούτε τακτική ούτε τώρα ούτε τ' άλλο. Δηλαδή ότι κάνει κίνηση χωρίς να κουμπάει την μπάλα. Και άλλοι δεν μπορούν να καταλάβουν τι διάλογο θα κάνει. Ας πούμε και μένουν όλοι κάγκελος κάποια στιγμή, δηλαδή περνάνε 1-2 δευτερόλεπτα. Mm. Και έχουν, ξέρεις, έχουν κάτσει κάτω τα πόδια τους. Δηλαδή δεν είναι στη μύτη να φύγουν, δεν ξέρουν πού θα πάει. Και κάνει την πάσα, ας πούμε, στο Ζήφκοβιτς, είναι μεγάλη ενέργεια. Μεγάλου παίκτου που έλεγε
0: ναι.
1: ο Σάββας ο Θοδωρή.
0: Ναι, ναι, okay. ναι. Τώρα, κατά τα άλλα, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, για τον Ολυμπιακό, αυτά που διαβάζω.
1: Για τον Ολυμπιακό δεν θα πεις τίποτα, είναι... γιατί σε λίγο θα έχουμε,
0: δεν είναι...
1: θα έχουμε ναι. τον ίδιο τον Κώστα Νικολακόπουλο.
0: Είναι, δεν, ξέρω, δεν υπάρχει λόγος τώρα δηλαδή, για να λέγονται ότι όλα αυτά ας πούμε, δεν κάνει το ένα, δεν κάνει το άλλο, δεν κάνει το παραπέρα, δεν κάνει κανένας, δεν κάνει ο Χατζηπετρής, δεν κάνει τίποτα.
1: Λοιπόν, ποιος, τι, που, γιατί.
0: Μια εβδομάδα πριν με κερδίζουν τον Παναθηναϊκό για να πάρουμε το πρωτάθλημα, μια εβδομάδα μετά χάνουμε από τον ΠΑΟΚ για πέταμα. Παιδιά, ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο. Λυπάμαι που σας το χαλάω. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με προβλήματα παιχνιδιού.
1: Είναι ήδη με τον Πενίσκο. Αυτή είναι άλλη.
0: Όχι, αυτή είναι υπαυτή με τον Πενίσκο. Ναι. Αυτό το Γερεμέγη αυτό να εκτιμούν όλοι, εγώ πιστεύω. Δεν είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω. Αυτή είναι του Ολυμπιακού
0: αυτή
1: η αντίστοιχη.
0: Του Ολυμπιακού okay, οι αντίστοιχοι. Οι γκρινιάζουν. Κατάλαβες.
1: Ότι δεν κάνουν οι παίκτες.
0: Ναι. Κατάλαβες.
1: Όλα αυτά, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα. Δώσε μου λίγο. Πόση διαφημίση έχει, πόσα λεπτά,
2: 1,5 λεπτό.
1: 1,5 λεπτό. Σύνεχισε λοιπόν.
0: Υπάρχει λέει και πέρασε σαν Σισίλη το αντίστροφο να ρίχνει τον πύχη και να μην έχει απαιτήσει.
1: Όχι, δεν είναι,
0: είναι αυτό. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, προφανώς.
0: Λοιπόν,
1: μιλάμε για τα μέτρα του ελληνικού ναι, πρωταθλήματος. Ναι, ναι. Στα μέτρα του ελληνικού πρωταθλήματος ο Ζήφκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας ναι. είναι μέσα στη 18άδα.
0: Ναι. Εσύ να μην πάρει λέει τον Κβαρασκέλια να πάρει τον Ζήφκοβιτς. Να πάρεις εσύ τον Κωνσταντέλια στην Ελλάδα, τον φέρεις, δεν κάνει τίποτα. 180-190 εκατομμύρια θα έχει φτάσει η τιμή του αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: αλλά εντάξει, τι σε νοιάζει, μήπως θα πληρώσεις εσύ, δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Κατάλαβες. Μπα πιάσεις τον Τζόκερ, ας πούμε, και να τον αγοράσεις, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Να τον κάνεις και δώρο. Δηλαδή,
1: ναι, δηλαδή. Δεν φτάνει, δεν ξέρω τι IP έχεις. Ναι. Πρέπει να είναι σημαντική IP.
0: Ναι.
1: Σημαντικός αριθμός στην IP. Αλλά εγώ έχω να πω το εξής. Σε περίπτωση κατά την οποία σε κάποια στιγμή είναι κάτι στο τραπέζι, ας πούμε, ο μικρός ο Σαββίδης, η Κοντσάρεβα και ο, πώς τον λένε, ο,
0: ναι.
1: ξέρω εγώ, ο Λουτσέσκου και, είχε πέσει στο τραπέζι πρόταση, ας πούμε, κοίτα κάτι, σκεφτόμαστε το Παραστικέλια ή τον τέτοιον τον Γερμέγεφ και κάποιος είπε, όχι το Γερμέγεφ, μην κάνετε κανένα λάθος, ρε παιδιά, τότε θα έχεις δίκιο να το φέρεις εκεί στο επίπεδο. Ναι. Από τη στιγμή που εκεί είναι τα επίπεδα, τα οικονομικά τα οποία έχει και τα λοιπά και τα λοιπά, εκεί.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε δηλαδή ότι έχει αποδώσει, τον βρήκαν στα αζήτητα και έχει αποδώσει, άσυμε τώρα.
0: Ναι.
1: Πολύ τιμή στο Γερμαγεφέ, έλα πάμε, ναι. πάμε ναι. Στον, ναι. σε εκείνον. Ναι.
0: Πάμε, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ο καθήλυνα αρμόδιος ρεπόρτερ του Ολυμπιακού Κώστας Νικολακόπουλος στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Ο καθήλυνα αρμόδιος σας λέει καλή εβδομάδα καταρχάς.
0: Καλή εβδομάδα Κώστα.
1: Συνεχίζοντας λέει ότι ήταν μια κακή αγωνιστική για τον Ολυμπιακό, μια περίεργη αγωνιστική, καταρχάς κακή λόγω της ήττας του. Έχει βέβαια λίγο γούστο ακόμα που παρότι έχασε ο Ολυμπιακός, θεωρητικά μπορεί να διεκδικήσει, να διεκδικεί ακόμα το πρωτάθλημα με μια σειρά βέβαια αποτελεσμάτων που δεν είναι τα πιο εύκολα αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Αν καταφέρει ο Ολυμπιακός και κερδίσει τα δύο παιχνίδια τώρα στο Καραϊσκάκι με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό και έρθει άσος στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, θα πάει τελευταία αγωνιστική στη Φιλαδέλφεια Ολυμπιακός να διεκδικήσει το πρωτάθλημα στην ισοβαθμία με την ΑΕΚ που θα υπερτερεί. Okay, επαναλαμβάνω, δεν είναι οι πιθανότητες με το μέρος του και μόνο αν σκεφτούμε ότι για να το κάνει πρέπει να πάρει 3 ντέρμπι στη σειρά και σε όλο το πρωτάθλημα μέχρι τώρα έχει 2 νίκες μόνο σε ντέρμπι, αλλά υπάρχει αυτή η προοπτική. Καθαρά ρεαλιστικά ο Ολυμπιακός κινδυνεύει να τερματίσει τρίτος χάνοντας την δυνατότητα να διεκδικήσει μέσα από προκριματικά την παρουσία του στο Champions League και την ερχόμενη σεζόν και άρα διεκδικώντας μέσω προκριματικών την παρουσία του στο Europa League. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατά τα άλλα, σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, είδαμε το ίδιο έργο, θα έλεγα, με τον Ολυμπιακό, τον εκτός έδρας φετινών ντέρμπι. Είναι καλός Ολυμπιακός στα δικά μου τα μάτια εκτός έδρας φέτος. Και στη Λεωφόρο στα δύο μάτς που έπαιξε ήταν καλός και στην Τούμπα ήταν καλός και στα δύο μάτς που έχασε και στη Φιλαδέλφεια ήταν καλός, αλλά είναι κάτι του λείπει. Είναι εξίσου σαφές ότι κάτι του λείπει για να πάρει το αποτέλεσμα, γιατί το αποτέλεσμα μετράει όπως και να κάνουμε τώρα στο ποδόσφαιρο, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν βάζει ποτέ πάνω από ένα γκολ, ενώ δημιουργεί πάρα πολλές ευκαιρίες σε σχεδόν όλα τα παιχνίδια, αυτά που είπαμε. Πάντα τρώει γκολ από 1 έως και 3, οπότε υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Μια φορά έκανε ένα σωστό παιχνίδι, δηλαδή δεν έφαγε γκολ και έβαλε πάνω από ένα και κέρδισε στη Λεωφόρο της προάλλες το 2-0. Δεν μπορώ να είμαι, επειδή θέλω να είμαι εντάξει, δεν μπορώ να είμαι επικριτικός πραγματικά για τη χθεσινή εικόνα του Ολυμπιακού. Είδα μια ομάδα η οποία από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό έδινε μάχες για να δημιουργεί φάσεις και δημιουργούσε. 11 τελικές είχε μέσα από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Πώς να κάνεις δηλαδή εκτός έδρας, ξέρω εγώ, σε ένα ντέρμπι. Από την άλλη είχαμε πάλι λάθη, ας πούμε, από έλλειψη συγκέντρωση, αν και όταν γίνονται τόσες πολλές φορές από ίδιους παίκτες κακές αμυντικές συμπεριφορές, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς θέμα συγκέντρωσης και μόνο θέμα συγκέντρωσης, αλλά η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε 4 στιγμές, έβαλε 3 γκολ, δεν μπορείς να πεις τίποτα, είχε φοβερή αποτελεσματικότητα. Εσύ ως Ολυμπιακός είχες 300 στιγμές, που λέει ο λόγος, και έβαλες γκολ μόνο όταν βρέθηκε ο Ελκαμπή σε φάση που και να ήθελε, ας πούμε, πιστεύω δύσκολα θα το έχανε αυτό το γκολ. Είναι και ο Ελκαμπή είναι ένα μεγάλο θέμα, πρόβλημα το φετινό Ολυμπιακό, αφού για να βάλει ένα γκολ πρέπει να χάσει πολλά πραγματικά. Σε ό,τι αφορά τη διαιτησία δεν θέλω να πω πολλά, τα έχω αναλύσει, έχω κάνει ένα κομμάτι στο site του Sport FM, είναι πολύ αναλυτικό, ποιος θέλει μπορεί να το δει. Στον Ολυμπιακό στέκονται περισσότερο στη φάση του γκολ του πρώτου του ΠΑΟΚ που ο Μπάμπα είναι μπροστά από τον Τζολάκη. Θυμούνται αναπόφευκτα την ακύρωση του γκολ του Γιαζίτη στο τελευταίο λεπτό που θα έφερνε άλλη βαθμολογία. Εγώ βλέπω περισσότερο τη μεγάλη εικόνα. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μια ιταλική διαιτητική ομάδα έπαιζε ΠΑΟΚ από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό ασταμάτητα. δεν πήρε ο Ολυμπιακός ούτε μισή φάση σε όλο το παιχνίδι. Αυτά ήταν, ρωτήστε μου ό,τι θέλετε.
2: Τι είπε, ας ρωτήσουμε. Υπάρχει, ας πούμε, πίστη ότι γίνεται ακόμα η δουλειά. Ότι μπορεί
1: πίστη,
2: να το...
1: πίστη, ρε Κάρπετ, τι να σου πω, πίστη. Πάντα ξέρεις όσο έχεις ελπίδες, θες να το παλέψεις. Ο Ολυμπιακός στα δύο τελευταία του παιχνίδια ήταν καλός, νομίζω. Ήταν πραγματικά καλός. Από καλός έως πολύ καλός. Με τον Παναθηναϊκό εννοώ και τον ΠΑΟΚ. Αν μπορέσει αυτή την απόδοσή του να τη μεταφέρει στο Καραϊσκάκι στα δύο μάτς και τον ευνοήσει το αποτέλεσμα στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, γιατί στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός μου φαίνεται δύσκολο να τον ευνοήσει, τότε μπορείς να πεις ότι όλα γίνονται. Αλλά μην ξεχνάμε ότι μέσα στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός σε ντέρμπι δεν έχει σκοράρει καν. Οι ευκαιρίες του είναι... ακόμα και οι ευκαιρίες του είναι λιγοστές. Είναι ένας κακός Ολυμπιακός μες στο Καραϊσκάκι. Αν καταφέρει και μεταφέρει αυτή την απόδοση, αλλά τι να πούμε, έτσι με ειλικρίνεια, τι να πούμε. Με τον ΠΑΟΚ φέτος έχεις παίξει 4 μάτς και έχεις πάρει μια ισοπαλία στο μοναδικό μάτς το οποίο ο ΠΑΟΚ έπαιξε με 7 απουσίες. Δεν είχαν παίξει το Καραϊσκάκι στο 0-0 ο Ζίφκοβιτς, ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας. Αλλαγή είχε μπει, ξέρω αν θυμάμαι καλά. Κανένας, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, τα αποτελέσματα είναι πολύ άσχημα για να έχεις ελπίδες. Αλλά στο το ποδόσφαιρο πάντα εν τέλει σου δίνει πάντα δεύτερη ευκαιρία. Ακόμα είδαμε χθες έχασες και ακόμα και τώρα η ΑΕΚ δεν κέρδισε με 10 παίχτες ο Παναθηναϊκός και είσαι ακόμα μέσα. Αυτή είναι η απάντηση που μπορώ να σου δώσω. Δεν... Κάτι του λείπει του Ολυμπιακού για το κάτι παραπάνω. Χθες ο Τσικίνιο ήταν ο καλύτερος παίχτης κατά τη γνώμη μου του γηπέδου και δεν μπόρεσε να έχει ένα σούτ έκανε καλό στα 6-7. Κάτι λείπει από την ομάδα. Αν το βρει τώρα στο τέλος θα ήταν ωραίο, αλλά πρέπει να δώσει τη μάχη της, πρέπει να εξαντλήσει τις πιθανότητες της Ολυμπιακός. Αυτό είναι, πρέπει να περιορίσει, να είναι, δηλαδή τώρα ό,τι και να λέμε, όταν ξέρει όλη η Ελλάδα ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ εκτελεί τα κόρνερ στο πρώτο δοκάρι και εσύ τρως γκολ από το πρώτο δοκάρι του ΠΑΟΚ, δεν γίνεται τώρα. Έχει εκτελέσει 5 κόρνερ ο Ζίφκοβιτς στο πρώτο δοκάρι με τον Όφη στο τελικό κυπέλλου την περασμένη εβδομάδα. Και τώρα εσύ στο 15ο λεπτό στο πρώτο κόρνερ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ δεν είσαι εντάξει στο πρώτο σου δοκάρι. Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα. Δεν είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Με όλο το σεβασμό, αλλά δεν
2: καλά,
1: είναι.
2: Καλά, εδώ όλη η Ελλάδα ξέρει με ποιους θα παίξεις, ξέρει δηλαδή.
1: Ρε παιδί μου, αυτά είναι όλα μέσα στο παιχνίδι.
2: Και πολύ με αυτά, δηλαδή,
1: αυτό να πω... είναι όλα μέσα στο παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Και είναι κρίμα πραγματικά, γιατί έλεγες μια ομάδα η οποία χτες ακόμα περισσότερο πρέσαρε καλά, ψηλά, ακόμα περισσότερο ήταν δημιουργικός με φάση. Κυλούσε η μπάλα, ωραία, έβλεπες Τσικίνιο, Έσε, Ζέλσον, η μπάλα πήγαινε καλά, Ροντινέη. Ήταν κρίμα για τον Ολυμπιακό, αλλά απ' την άλλη, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε δηλαδή. Όταν οι άλλοι βάζουν τα γκολ ή εσύ ας πούμε, τα τρως και εσύ δεν μπορείς να βάλεις, τι να πεις, αυτό είδα, νομίζω ότι πρέπει ο Ολυμπιακός μέσα στην εβδομάδα να κοιτάξει πώς μπορεί αυτό το πράγμα με τον ΠΑΟΚ να το αλλάξει, γιατί θα τερματίσει πολύ απλά τρίτος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: εσύ πιστεύεις, Κάρπετ, ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι δεν κάνει αρκετές εκπλήξεις ο Μετιλίμπαρ.
2: Δεν υπάρχει για μένα.
0: Είπες ότι όλη
2: από
0: η
2: την αρχή
0: της,
2: από ναι. την αρχή της χρονιάς, μην σου πω και πέρσι, δηλαδή
0: πριν από το χέρι.
2: Τα παιχνίδια στα οποία καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια στρατηγική, ότι έχει γίνει κάποια ναι. δουλειά, εν πάση περιπτώσει, για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο κτλ. Είναι πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή πάει πάρα πολύ στη λογική του ότι αυτή είναι η ομάδα, κοιτάω τους δικούς μου, το ποιος είναι απέναντι δεν είμαι πολύ κόφτη. Κερδίσανε με τον Παναθηναϊκό, παίζουν οι ίδιοι. Δεν ξέρω, αυτά είναι, μου φαίνονται πολύ φοβερέ απλοποιήσει.
0: Δηλαδή κάποια έκπληξη.
2: Νομίζω εν τέλει το παιχνίδι λέει ναι. Ότι δηλαδή,
0: να βάλει τον Ταρέμι, ξέρω να παίξουν ξανά με τον
2: Κάπω πρέπει, κάτι πρέπει να δουλέψει. Δηλαδή ο Λουτσέσκου.
1: Εκ των υστέρων για αυτό το παιχνίδι μπορεί να πει κάποιο ότι. Ενώ ξέρεις ότι ο Ορτέγκα
0: δεν πήγε
1: με το Ζίβκοβιτς, δεν είναι το καλύτερό του, ας το πούμε έτσι. Ναι.
2: Όπου τον βρίσκει, του κάνει
1: Θα μπορούσε να βάλει ίσως τον Μπρούνο, λέμε.
0: Δεν έχει κάτι άλλο να βάλει.
1: Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Δεν είναι και κάτι το οποίο ξέρει. Μεγαλώνουν παιδιά με πόστερ του Μπρούνο.
1: Απ' την άλλη, βρήκε μια ενδεκάδα, ξέρεις, λες ένα μάτς, το κέρδισα.
2: Μα δεν είναι μια ενδεκάδα, εσύ.
1: Και ο Ορτέγκα όταν.
2: Είναι πάμε με τα παιδιά μου να πούμε. Πάμε με τα παιδιά μου και ό,τι βγει.
0: Τα
2: παιδιά μου είναι καλό. Αλλά δεν είναι λύση για όλα. Τα παιδιά μου είναι για κάποιες περιπτώσεις που μπορεί η ομάδα να χρειάζεται να συσπηρωθεί.
0: Δηλαδή ότι ρίχνει κάποιους παίκτες. Ότι ρίχνει κάποιους παίκτες που δεν είναι δικούς.
2: Δεν βλέπω εγώ. Εγώ δεν βλέπω
0: προετοιμασία. Όταν λες τα παιδιά μου, πάνε να πει ότι έχει κάποιους παίκτες που είναι δικά του παιδιά και κάποιους άλλους στους οποίους τους έχει παραμερίσει. Τέρμα.
2: Τα παιδιά του είναι παιδιά του.
0: Περίμενε. Ξανά, άσε τα παιδιά του είναι παιδιά του. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Μπρούνο. Εμένα ο Μπρούνο θα μπορούσε να τον βάλει με το ζύγο ότι δεν μου γεμίσει το μάτι ο Μπρούνο. Απλά πράγματα.
2: Εγώ δεν λέω για τον Μπρούνο. Εγώ λέω για το παιχνίδι ολόκληρο. Για το παιχνίδι ολόκληρο. Δηλαδή πρέπει να καθίσεις να προβληματιστείς για το γεγονός ότι ο Ζίβκοβιτς 3 φορές φέτος που σε έχει βρει, σου έχει αλλάξει τα φώτα.
0: Ωραία, και να κάνεις,
2: κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν ξέρω, προπονητής.
0: Άμα δεν σου έχουν φέρει καλύτερο αριστερό
2: μπακ. Εγώ νιώθω ότι στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει προπονητής.
0: Okay.
2: Υπάρχει ένας καλός άνθρωπος, ο οποίος είναι με τα παιδιά του μαζί, ότι κάνει καλή ατμόσφαιρα, όλα αυτά χρήσιμα. Ότι μπορεί να τους πορώσει, ας πούμε. Αλλά προετοιμασία, δηλαδή, χτες, ας πούμε, εμφανίζεται ο Παυλένκα.
0: Ναι.
2: Ο Παυλένκα ξέρετε πότε έχει να παίξει.
0: Ωραία, καιρό.
2: Ο Τσιφτσής είναι ο χειρότερος παίκτης του ΠΑΟΚ στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν είναι.
0: Το τελευταίο μάτι δεν ήταν καλό.
1: Δεν ήταν καλό.
2: Ρε φίλε, εγώ δεν νομίζω ότι ήταν αυτό ο Τσιφτσής σε κανέναν.
0: Πρέπει να πάμε ιδίες. Περιμένετε στο
2: αλλά κάθεται και σκέφτεται τι θα κάνει. Αφήνει έξω τον Οσντόεφ, βάζει το Ζαφίρι. Αφήνει έξω το μύθου, στηρίζει το Γερεμέγεφ.
0: Δηλαδή, ο Ζαφίρι είναι ο ακρογωνιός.
2: Κανένα δεν είναι ακρογωνιός.
0: Αλλά
2: λέω ότι σκέφτεται ο άνθρωπος. Στην άλλη πλευρά είναι τα παιδιά. Πάμε τα παιδιά και
0: άλλα τα πούμε για τα παιδιά.
1: Πάμε για ειδήσεις. Για το χθεσινό παιχνίδι για το οποίο συζητάμε, εγώ δεν είδα τον ΠΑΟΚ να είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ούτε
2: και
0: εγώ.
2: Και το βάλει 3 γκολ. Δεν σκέψα να είναι και καλύτερο.
0: Τι έκανε?
2: Του βάλει και 3 γκολ. Σκέψα να είναι και καλύτερο.
0: Δεν ήταν καλύτερο, δε. Έτσι ήταν το μάτς, έτσι πήγε.
1: Εμείς μιλάμε ποια είναι η πραγματικότητα η ποδοσφαιρική. Δεν ήταν καλύτερο ο ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει.
0: Ήταν εγώ, έσκυζε ο ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, άντε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο πυράβλους προς αμερικανικό πολεμικό πλοίο που προσέγγισε το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν. Μετέδωσε πριν από λίγο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από άλλη πηγή. Νωρίτερα απειλές ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που θα επιχειρήσουν να πλησιάσουν τα στενά του Ορμούζ είχε εξαπολύσει η Ταχεράνη. Την επομένη της ανακοίνωσης Τραμπ ότι οι ΗΠΑ ξεκινούν επιχειρήσει απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία. Την αρνητική απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης. Σημείωσε ότι από την επισκόπηση που έκανε η κυβερνός απαράταξη δεν προέκυψαν στοιχεία που να μας οδηγούν, όπως είπε, να δεχθούμε ένα εκ των ετοιμάτων για προανακριτική, άρα η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι αρνητική. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του με την οποία εξαπολύει πείρα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Αναφέρει ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παραιτείται από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Μεταξύ άλλων τον χαρακτηρίζει υστερόφιλο και ανιστόρητο. Συνελήφθησαν στο Λαύριο μία 17χρονη και ένας 14χρονος με συγγενική σχέση μεταξύ τους για το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων. Απομόνωναν πρόσωπα ανηλίκων κοριτσιών από αναρτημένες φωτογραφίες τους και τα χρησιμοποιούσαν για να δημιουργήσουν άλλες εικόνες με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο το οποίο αναρτούσαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
4: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ο Big Wins Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αυτά.
1: Μην άρχισε και διαβάζει μηνύματα τώρα.
0: Όχι, τι να διαβάζει.
1: Δηλαδή, εντάξει, αφήνω να βάλω.
0: Καταλαβαίνεις γιατί σε ρωτάω.
1: Ακριβώς, για αυτό σου λέω. Μην άρχισε και διαβάζει μηνύματα, κάμου τη χάρη.
0: Κατάλαβες.
1: Υπάρχει ένα όριο.
0: Καταλαβαίνεις γιατί συζητάμε. Δεν είναι.
1: Και καρφωμένο το μάτι. Δες εδώ στο φίλο σου εδώ πέρα δίπλα. Κάνε εκπομπή μαζί.
0: Εγώ τα διαβάζω γιατί έχουν πλάκα.
1: Άμα τα διαβάζω. Ναι, αλλά επηρεάζουν οι καρπέτα. Επηρεάζουν. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Μόνο. Άλλο.
0: Άλλο τίποτα. Άλλο να σου πω από τη, στα γενικότερα του πρωταθλήματος με, yeah. με προβλημάτισε η ποιότητα των παιχνιδιών για το 5-8 γιατί ήταν ωραία παιχνίδια. Δηλαδή και το 5-2 του Λεβαδιακού με το Βόλο με κατέρωθεν πολλούς νέους παίκτες και από τις δύο πλευρές.
1: Με... Έχεις δει τα κόλ που μπαίνουν.
0: Ναι, ναι. Με τρία πέναλτι έχει βάλει γκολ ο Λεβαδιακός.
1: Έχεις δει τα στο τέτοιο του Βόλου.
0: Λοιπόν,
1: με το τέρμα στο δεύτερο ημίχρονο, το παιδί ξεκινάει καλά.
0: Όπως επίσης πρέπει να πω ότι και το παιχνίδι του Όφη με τον Άρη είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Έξω καρδιά, η κερκίδα αποθεώνει τον Όφη, τον σπρώχνει στο 0-1, βάζει ένα καταπληκτικό γκολ ο Γιαννιώτας. Το οποίο με.
1: Ναι, ωραίο γκολ είναι. Πλασέδια, ωραία.
0: Με βάζει σε σκέψεις μήπως η λύση ας πούμε, για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα είναι περισσότερες τέτοιες διοργανώσεις τύπου. 5-8, δηλαδή διοργανώσεις που δεν έχουν κανένα τέτοιο.
1: Ούτε κύπελο Πάσχα, ούτε καν να υπάρχει κύπελο για το Πάσχα.
0: Ναι, που δεν έχουν κανένα τελικό νικητή. Δηλαδή ο τελικός νικητής που καταγράφεται για τη στατιστική δεν κερδίζει τίποτα. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε ένα κύπελο Ελλάδας που δεν κερδίζει κανένας στο τέλος.
1: Πιθανόν.
0: Χωρίς τελικό. Δηλαδή να παίζουν και
1: να μην υπάρχει αυτό που λένε όμορφο ποδόσφαιρο χωρίς σκοπιμότητες. Να μην υπάρχει κανένα σκοπό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με σκοπιμότητα, αλλά σκοπό.
0: Ναι, ναι.
1: Χωρίς σκοπούς.
0: Είπα, okay. Όλοι χαρούμενοι.
1: Δεν έχω καμία, αντίρρηση να τα βλέπεις εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Στο μεταξύ, πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο τελικό στο σνούκερ, τον οποίο θα τον παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ανάμεσα στο Βου Γιζή και στον. Πώς τον λέμε τώρα. Έλα, δεν πειράζει. Σον Μέρφη. Λοιπόν. Ναι. Και το μεταξύ, δες εσύ το 5-2 ή 2-5, 0-2, 2-0 κτλ. Δηλαδή, εντάξει, δεν βλέπετε.
0: Το Λιάγκα, το Τζιβελεκίδη. Παίχτης που μπορεί, το Νίκα, που είναι τρομερός στο μάτς αυτό. Δηλαδή, είναι δηλαδή. Νομίζω αλλαγή μπήκε ο Νίκας τώρα, μην λέξει αλλαγή, γιατί είσαι από το κοίτασα.
1: Λοιπόν, κάθε και
0: ασχολείται. Η αλλαγή βγήκε.
1: Και οι δύο αλλάξαν τέρματα.
0: Ναι. Αυτό όμως, εγώ το δεν εξετάζω.
1: Να δούμε τα τέρματα.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Αλλά
0: δηλαδή συγκεκριμένο το δέντρο, κοιτάζω το δάσος.
1: Ναι, αλλά αν από δηλαδή, ένα δέντρο ξεκινάς ναι, εσύ. Έτσι,
0: αν δηλαδή και τα επόμενα παιχνίδια δέντρο. Σε αυτό το 5-8 είναι τέτοια παιχνίδια
1: ναι.
0: Και λήξουν εγώ 4-3, 6-5. Δηλαδή,
1: ρε δεν λέγαμε για τον Άρη ότι έχει δίκιο την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Για που παίζανε
0: και είναι πάρα πολύ σοβαρά παιχνίδια στα οποία δούμε ένα 0-0.
1: Που έλεγε θέλω άμυνες να είναι σοβαρές.
0: Ναι, άμυνες, ένα χάρη και ο Ανρί, ξέρω εγώ, ή όποιος άλλος. Αν δηλαδή θέλω να πω, δούμε παιχνίδια με χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Με χαρακτήρα, έτσι. Να κάνουν τέτοιες διοργανώσεις. Να βρουν έναν τρόπο να κάνουν εξωτερικό το πλάσμα να μην πέφτει κανένας. Αλλά να κάνουν play out. Να μην πέφτει κανένας και να κάνουν play out είναι τέλειο.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Στην ίδια λογική δηλαδή. Όπως έχουν κάνει 5-8 που δεν πάει κανένας πουθενά.
1: Πολύ σωστά.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το πρωτάθλημα να τον κερδίζουν και οι τέσσερις. Να λένε ψυχή που μπήκε στην πρώτη τετράδα είσαι πρωταθλητής.
1: Κάποια στιγμή επί Πασόκ.
0: Ναι. Ναι.
1: Στον υγρό στίβο.
0: Ναι.
1: Ο υγρό στίβο πρέπει να είναι υγρό στίβο. Μπορεί να είναι και γυμναστική.
0: Ναι.
1: Είχε εμφανιστεί το φαινόμενο μικρές ομάδες, πώς το λένε, σε μικρές ηλικίες, να τερματίζουν τέσσερις με την ίδια βαθμολογία πρώτες, έξι με την ίδια βαθμολογία πρώτες, γιατί όλοι παίρναν τα μόρια για να μπουν στις εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Στην ίδια λογική, να κάνουν και ένα pool,
0: ναι.
1: Που να βάζουν τα λεφτά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
0: Ναι.
1: Και να λένε ότι εντάξει, ρε παιδιά, μην σκοτωθούμε μεταξύ μας, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μην τρώμε και πολλά λεφτά, ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Γερεμέγεφοι στον κόσμο υπάρχουν που λένε. Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό θα.
1: Ναι.
0: Θα κάνει καλό. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς ο κόσμος θα ασχολείται με αυτά. Ποιος κέρδισε την Κυριακή για να γράφουμε στα social. Τους κάναμε και. Πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Το ένα και το άλλο. Γιατί γι' αυτό γίνεται πια το ποδόσφαιρο που παίζεται στην Ελλάδα. Για να γράφουμε στα social. Λοιπόν. Θα πηγαίνουν και κάποιοι στο γήπεδο. Ωραίο είναι το γήπεδο. Πας.
1: Αν είναι καλό καιρό, δηλαδή δεν έχει πολύ ζέστη, πολύ κρύο.
0: Ναι, γλιτώνεις δύο ώρες τη γυναίκα σου. Δηλαδή είναι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Πας με το παιδί σου, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Και θα φύγει και αυτή η γενικότερη τοξικότητα και θα βλέπουμε και τέτοια μάτζ. Δηλαδή δεν θα κάθομαστε να δούμε τώρα Παρί, Μπάγερν και θα λέμε Ρεσία, έλξη 5-4 είναι δυνατό. Το βλέπουμε στην Ελλάδα.
1: Μα τον Άρη.
0: Το Λεβαδιακός.
1: Θα λέγεται πρωτάθλημα Άρη.
0: Ναι, το Λεβαδιακός okay. Βόλος. Λίγο ήθελε να έρθει 5-4.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Ναι, δεν ήταν. Δηλαδή, 5-6 λεπτά ακόμα άνετα. Δεν ήταν.
1: Ερχόταν.
0: Δεν ήταν εκεί το πρόβλημα.
1: Γι' αυτό αν θυμάσαι και όταν ήταν προγνωστικά, ας πούμε, ναι. Ότι τα μεσαία μάτια δεν έχουν. Ό,τι είναι πιο προσοδοφόρο, να σου το πω εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι γενικώς, θέλω να πω, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι...
1: Τι είναι?
0: Είναι για προβληματισμό. Μην τα περνάτε στον ντούκο. Εσείς που έχετε
1: είναι τις του τύχες... γιατρού μου, αυτό ακούστηκε. Είναι για προβληματισμό. Ωραία.
0: Εσείς που έχετε τις τύχες του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ποιοι είμαστε εμείς?
0: Όχι εσύ προσωπικά. Αυτοί που έχουν τις τύχες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σούπερ,
1: ΕΠΟ,
0: όλοι αυτοί που είναι ασχολούνται.
1: Περίμενε, ναι.
0: Ξέρω εγώ. Να σταθείτε σε αυτά τα πράγματα. Να προβληματιστείτε. Δηλαδή, αν ο σκοπός μας είναι.
1: Τι θέλει, Γκαγκάτση ή Σούπερ Λίγκα Μαρινάκη. Ορίστε. Και θα σου κάνω τον προβληματισμό. Τι θέλει από τα
0: όλοι θέλεις. Μαζί, όλοι μαζί. Δεν είναι.
1: Τι όλοι μαζί, όλοι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου.
0: Όλοι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου πρέπει να προβληματιστούν. Κατάλαβε.
1: Δεν θα μπορούσε να γίνει ένα κοινό που να λέγεται, να είναι ξέρεις, σαν υπερόργανο και να λέγεται οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου.
0: Μπορούσε. Και να είναι.
1: Και να και δημοσιογράφο μέσα και το
0: think διεύθυν. Tank. Ναι.
1: Ναι, ή tank think.
0: Ή tank think ή ό,τι
1: ναι.
0: Θέλει.
1: Ναι.
0: Να είναι γενικά όλοι μαζί μπορούμε. Λοιπόν.
1: Ναι, μπορούμε, όντω μπορούμε.
0: Ναι. Και όλα αυτά τα λέμε για να τα λέω βασικά για να μην σταθώ στο φλέγον ζήτημα της ημέρας.
1: Α, όχι, το φλέγον θα μου το λέω σωστά όπως.
0: Το φλέγον. Το φλέγον.
1: Ναι. Ναι.
0: Που είναι η αποχώρηση του Χάρη Καστανίδη από το Πασόκ.
1: Μου το πάνε το πρωί.
0: Με επιστολή. Έτσι. Δεν παρετούμε.
1: Η επιστολή τι λέει.
0: Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του Δημοκρατικού
1: Συνεδρίου. Το Πασόκ παρατήθηκε από μένα.
0: Παρετούμε από το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Okay.
0: Και άλλα πολλά.
1: Είναι το Πασόκ παρατήθηκε από μένα, πιο πιεσιάρικο, αλλά.
0: Ναι.
1: Θα το έγραφα εγώ.
0: Και άλλα πολλά και άλλα πολλά.
1: Ναι.
0: Τα οποία ας πούμε.
1: Είναι μεγάλο, είναι ποταμούγος.
0: Δεν είναι τη παρούση. Καλά, δεν είναι το μανιφέστο του Τσίπρα, 7.123 λέξεις.
1: Πόσες?
0: 7.123.
1: Ναι, 8.000
0: τώρα. Τι διάβασα όλες. Έτσι. Ναι. Λοιπόν.
1: Τι εννοεί τη διάβασα. Θέλει να σου κάνω πρόχειρο διαγώνισμα.
0: Ό,τι θέλει. Ρώτησε ό,τι θέλει.
1: Okay. Εγώ θα ξεκινήσω από τα απλά.
0: Ο Σιακαντάρης.
1: Η οικολογία. Τι... Ναι, Σιακαντάρης, εντάξει. Είναι ο πρώτος. Πες μου τα ονόματα όλων.
0: Κάσε το
1: εντάξει λοιπόν. Διαβάσει 7.000 λέξεις και δεν θυμάσαι ποιοι είναι που το υπογράφουνε.
0: Δεν το θυμάμαι. Όχι, αυτό
1: πες
0: το
1: μου τρεις.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Έξω από το Σιακαντάρι.
0: Η οικολογία, πάντως η σοσιαλδημοκρατία και.
1: Μόνο το Σιακαντάρι θυμάσαι.
0: Και... γιατί αυτός
1: ομολόγησε.
0: Είναι... Ναι. Ναι, αυτός είναι... ήταν ο ηθήνων νους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως.
1: Ο ηθήνων.
0: Λοιπόν, όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως.
1: Ναι.
0: Ναι. Πώς το λένε, οικολογία, ριζοσπαστικός, πώς το λένε, σοσιαλισμός.
1: Ναι.
0: Πώς και
1: ένα
0: σοσιαλδημοκρατία. Και σοσιαλδημοκρατία.
1: Είσαι βεβαίως.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Δημιουργούν αυτό το νέο μείγμα το οποίο φτιάχνει την κυβερνώσα αριστερά.
1: Κυβερνούσα αριστερά, το έχει. Σωστό, συμφωνούμε.
0: Αυτό είναι το. Εγώ το κάνω, στο μαζεύω τώρα.
1: Όχι, όχι, καταλάβες. Να μην το μαζεύεις. Δεν μπορείς. Είναι σαν να λες 10 εντολές και να βάζεις και δικό σου
0: όχι,
1: μέσα.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Που καταμαρτυρείς κατά το πλησίο σου
0: και είμαστε...
1: των πλησίων του πλησίων σου.
0: Καταλάβες.
1: Δεν είναι ό,τι γράφει ακριβώς.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Κυβερνούσα αριστερά.
0: Αν θέλει τη γνώμη μου, αποκλεί το Αλέξο Τσίπρας να το διάβασε. Δηλαδή δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω ότι και αυτός που το γράφει το διαβάζει.
0: Όχι, αυτός που το γράφει. Το...
1: Μπορεί να είναι AI.
0: Φαίνεται ότι το πάλευε.
1: Μπορεί να είναι AI.
0: Κατάλαβες. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι.
1: Περίμενε. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Για το κοιμάστο εξής.
0: Δεν είναι. Δεν είναι.
1: Όχι, όχι, περίμενε κάτι. Αλλά σε πληρωμένη AI, όχι αυτά τα τζαμπατζιλέα.
0: Εντάξει.
1: Πληρώνει AI.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Ούτε και τον πολύ χρησιμοποιώ. Αλλά ότι ξεκινάει, ας πούμε, με ένα τσιτάτο του Ζαν Ζακ Ρουσό, που δεν είναι από τα πολύ.
1: Έχει δύο τσιτάτα, δεν έχει.
0: Ένα θυμάμαι. Αυτό που ξεκινάει.
1: Θυμάμαι για δεύτερο.
0: Στο δεύτερο μπορεί να υπάρχει δεύτερο, αλλά είχα ήδη χαθεί.
1: Ναι.
0: Σε δρόμους που καίνε, που λέει η Big Slacks. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ότι γενικώς.
1: Θυμήσαμε του Ρούσο, δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Είναι αυτό, δεν είναι από τα πολύ γνωστά. Λέει ότι κανένας δεν θα έπρεπε να είναι τόσο πλούσιος ώστε να μπορεί να εξαγοράσει κάποιον
1: άλλο.
0: Αλλά και κανένας δεν πρέπει να είναι τόσο φτωχός ώστε να αναγκάζεται να ξεπουληθεί. Κατάλαβες. Αυτό εκεί ξεκινάμε. Αυτή είναι η βάση.
1: Κοίτα, γέμιζε κείμενο και ο Ρουσό.
0: Ναι, και ο
1: δηλαδή
0: Ρουσό,
1: και με το μισό, ας πούμε, μια χαρά είναι.
0: Ναι,
1: το πλούσιο για να αγοράσει τον άλλο.
0: Και ο Ρουσό.
1: Προφανώς ο άλλος ήταν φτωχός για να ξεπληθεί.
0: Αλλά οι 7.600 λέξεις πόσες είναι στην προκειμένη περίπτωση πολύ λιγότερες από αυτές που έγραψε ο Καστανίδης εναντίον του Ανδρουλάκη. Αλλά αυτές του Καστανίδη είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνε μια είναι σαν καρφιά. Σαν καρφιά χτυπάνε.
1: Ποιος θα είχε πει ο Μπογδάνος, θα είχε πει πρώτα.
0: Πάλι δεν θυμάμαι, δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω. Η λέξη ρώτησε κάποιος άλλος πριν.
0: Δεν ξέρω. Κατάλαβες. Λέει ο άνθρωπος ο Καστανίδης τα πολύ απλά πασοκικά ότι στην πολιτική μου διαδρομή δεσμεύτηκα μόνο στο όνομα ιδεών και αρχών για τις οποίες έδωσα μάχη χωρίς συμβιβασμούς. Συχνά με ανθρώπινο και πολιτικό κόστος.
1: Και περίμενε κάτι.
0: Κατάλαβες.
1: Δηλαδή, πες ότι έλεγε, έδωσα μάχια.
0: Ναι.
1: Και δεν συμπληρώνει το χωρίς συμβιβασμούς. Θα υπήρχαν διάφοροι, πώς το λένε, εγκάθετοι, οι οποίοι θα λέγανε ρε, μπορεί να έχει κάνει συμβιβασμούς ενώ έδινε τις μάχες.
0: Μπορεί.
1: Τι γέμισμα πέφτει στο κείμενο.
0: Επίσης, ο διδάχτηκα λέει, από την έκπληξη. Διδάχτηκα από την έκπληξη των περιστάσεων, μα δυνατόν να συνηθίσω την έκπληξη των προσώπων.
1: Μπορεί να το κάνει η AI ή πρέπει να είσαι Πασόκ.
0: Δεν γίνεται, μόνο Πασόκ.
1: Μήπως υπάρχουν Πασόκ και η AI.
0: Δεν υπάρχουν Πασόκ και η AI. Κατάλαβες.
1: Να πάμε στον κύριο Τριζακίρη.
0: Δηλαδή λέει ότι οι συνεργάτες του Νίκου του Ανδρουλάκη,
1: ναι,
0: που άλλοι την Ελλάδα δεν έχουν λόγο, ναι, διορισμένοι στον τομέα οργανωτικό, ανέλαβαν να πλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλέσουν ως ομιλητή. Σκέψου τη σκηνή. Δηλαδή, θέλεις να βάλεις ομιλητή του Καστανίδη. Είσαι μια οργάνωση.
1: Αυτή η εγκάθετη του.
0: Και σε παίρνω εγώ που είμαι εγκάθετος και σου λέω μην τολμήσει να.
1: Να φωνάξει τον Καστανίδη.
0: Καλά,
1: και πού να φωνάξουμε, ρε.
0: Ναι.
1: Πες ότι είσαι, δεν λέω.
0: Κανένα.
1: Από σου, εμένα μου λέει κάποιος.
0: Κατάλαβες.
1: Τι κανέναν, δηλαδή κανένα τι, θα κάνουμε μια, θα έχουμε καλεσμένο και θα είναι κανένας,
0: ναι,
1: θα έχουμε μια καρέκλα δηλαδή.
0: Στο φόρουμ των Δελφών δήλωσε ο Ανδρουλάκης,
1: ναι,
0: ότι εισηγήθηκε το όριο των θητεών γιατί οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και ρουσφετιού. Ναι. Ξέχασε βέβαια να πει ότι εξαίρεσε από τη ρύθμιση τους διατελέσσεντες πρόεδρους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν να είναι βουλευτές παρότι συμπλήρωσαν 20 χρόνια θητείας.
1: Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, επειδή εγώ σε σέβομαι,
0: ναι,
1: σαν πώς το λένε, σαν ιστορικό, ναι, του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Θα μπορείς να το θυμάσαι αυτό με το φόρουμ. Σε στυλ Βόλβη, να το λες.
0: Ναι, θα προσπαθήσω.
1: Κάνε μια προσπάθεια να
0: γιατί
1: το
0: πας. Γιατί κοίταξε, και το φόρουμ των Δελφών μας πήρε κοντά 3.000 χρόνια να περάσουμε από το μαντίο των Δελφών στο φόρουμ των Δελφών. Δεν είναι, δεν έγινε, ήταν αργή η εξέλιξη. Ήταν αργή η μετεξέλιξη. Δεν το
1: τον έχεις επιφία, δηλαδή.
0: Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο.
1: Με αυτές τις
0: δηλαδή,
1: σκέψεις.
0: Παραπάνω από την επιφία.
1: Βγάλουμε το τσακίρι.
0: Λε, πάμε στο πατζ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε τον Γιώργο Τσακίρη.
1: Εντελώς.
2: Αυτή είναι διάθεση. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Ναι. Έτσι.
2: Πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Καλά ήταν τα αποτελέσματα πάντως.
2: Ναι, καλά ήταν. Για την ΑΕΚ σίγουρα ήταν καλά. Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν τέλεια. Το τέλεια πήγαμε στο καλό. Okay. Προφανέστατα και είναι σημαντικό το ότι ολοκληρώνουμε τη διαδικασία του πρώτου γύρου και διαπιστώνουμε ότι η ΑΕΚ μπήκε στο συν 2 και έχει φτάσει στο συν 6. Έχοντας βγάλει 3 ντέρμπι, τα 2 εκτός, το ένα μόλις εντός, με τη μεγαλύτερη συγκομιδή που θα μπορούσε να πάρει. Νομίζω ότι αν λέγαμε όλοι την έναρξη των playoffs ότι η ΑΕΚ θα έχει πάρει 7 βαθμούς στα 3 πρώτα μάτς, δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε άγγιζης που δεν θα έχει υπογράψει στο χαρτί. Έτσι,
0: και θα ήταν και 6 μπροστά, Γιατί ναι, μπορεί να έχει πάρει 2 βαθμούς και να μην είσαι.
2: Σωστά, και να ήσουν στο συν 2 μόνο. Να είσαι στο συν 2 από μία ομάδα βέβαια, όχι από όλες, γιατί δεν γίνεται. Και να έχει πάρει 7 και να σε.
0: Να μην έχουν και άλλοι, αλλά λέμε.
2: Έτσι ακριβώς. Αλλά έχει απόλυτο δίκιο ότι και να έχει φτάσει και στο συν 6. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική η συγκομιδή. Προφανέστατα και πρόκειται για τεράστια, το είπα και χθες το βράδυ, χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ σε ό,τι αφορά στο να κλειδώσει τον τίτλο από χθες. Γιατί μετά θα έψαχνα ένα βαθμό, έτσι νομίζω, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι σωστά το
0: μεταφράζω. Ναι.
2: Οπότε σε 3 μάτς, με 2 εντός. Οπότε ναι, σίγουρα είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Από την άλλη, επαναλαμβάνω, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά, έτσι όπως το συζητάμε και μετά βλέπω και λίγο ζωχάδα και λίγο. Δεν παίζει με τον Παναθηναϊκό στην Κομωτινή. Δεν παίζει με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ο οποίος από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό δεν έχει χάσει 2 φορές φέτος στο πρωτάθλημα, για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τον ΠΑΟΚ τον
0: κέρδισε. Όχι, μωρέ. Είναι η προσδοκία. Δηλαδή, σου λέει, είναι η ευκαιρία, άντε τελειώνουμε. Αυτό
2: σωστά,
0: δεν είναι.
2: Πολύ σωστά είναι, Κάρπετ.
0: Ο κόσμος απλοποιεί και καλά κάνει κιόλας. Δηλαδή,
2: και
0: πέξεις.
2: Καλά κάνει και μακάρι να γινόταν 100%. Ναι. Απλά εννοώ ότι παίζεις με τον Παναθηναϊκό. Είναι τελευταίο μάτι στην έδρα του. Προέρχεται από ήττα από τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται να μην υπάρξει και μια αντίδραση. Δεν μπορεί να πάει και ο Παναθηναϊκός να κάνει ένα χ στην Τούμπα και 2 σερίτες και μετά να πάει στην Φιλαδέλφεια.
1: Ο άλλος όμως σου λέει: χάσαμε 2 ευκαιρίες, μείνανε με 10. Ας πούμε, εντάξει, τέλειωσε.
2: Εντάξει, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι μακάρι να μην έμενε με 10.
0: Πάρτα να τελειώνουμε
1: και πολύ.
2: Το είδαμε και το έργο 2 φορές στη Λεωφόρο με το που έμεινε με 10 ο Παναθηναϊκός. Στο πρώτο μας ισοφάρισε και φτάσαμε στα χασομέρια να βρούμε τον γκολ με το πέναλτι του από το λάθος συνεννόησης των 2 παιχτών του Παναθηναϊκού στο 2-3 ενός, στο κανονική ροή του πρωταθλήματος. Και χθες με το που έμεινε με 10, η ΑΕΚ μέχρι το να μείνει με 10 ο Παναθηναϊκός είχε κάνει 3 φάσεις και κυριαρχεί στο παιχνίδι. Και μετά που έμεινε με 10 ο Παναθηναϊκός κάνει μία πολύ μεγάλη φάση, στο 30 θυμίζω, με την κεφαλιά του Μουκουντή. Και μετά 2 στο δεύτερο ημίχρονο με σπουδαιότερη βέβαια όλη του μάτσα αυτή του Βάργκα. Αλλά δεν μπορεί να παίξει με τόσο μαζική άμυνα τον αντιπαλό της σε 2 μάτς η ΑΕΚ, σε ρί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί γιατί δεν τις βγαίνουν σωστά οι συνεργασίες. Έπαιξε ρόλο διακοπή και διακοπή ρυθμού και το είδαμε σε παίχτες όπως είναι ο Κοϊτά ή σε παίχτες που ήταν από τον πάγκο όπως είναι ο Ηλίασον και ο Γιώβιτς που δεν μπορούσαν να βοηθήσουν, δεν είχαν ρυθμό, δεν βρήκανε ποτέ μέσα από το παιχνίδι. Αλλά έπρεπε να τους δώσει παιχνίδι. Για μένα είναι σωστή αλλαγή. Κατόπιν εορτής και κατόπιν αποτελέσματος, σίγουρα εγώ θα έλεγα ότι δεν θα άλλαζα τον Ζήνη, θα έβαζα τον Ζήνη στο ένα άκρο. Θα τον πήγαινα δηλαδή, ξέρω εγώ, αντί του Κοϊτά για παράδειγμα, γιατί δεν θα βάζα τον Ηλίασον. Αλλά θα τον κράταγα μέσα στο μάτς γιατί ήταν καλά στο μάτς. Είχε διάθεση, είχε προσπάθειες, έπαιρνε πρωτοβουλίες. Θα τον κρατούσα στο παιχνίδι. Αλλά αυτό το λες κατόπιν εορτής και όντας μη προπονητής που εκείνος πρέπει να σκέφτεται ότι έρχεται μια προετοιμασία για μια εβδομάδα με 3 σερί παιχνίδια. Μπορεί να μην είχε πριν, αλλά μετά έχει 3 σερί, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και πρέπει να τα διαχειριστεί με τους παίκτες που διαθέτει. Καλό είναι το αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας αφού αυξάνει τη διαφορά. Έπαιξε νομίζω ρόλο αυτό και εγώ το εισπράττω αυτό από τις δηλώσεις του Νικολίτς. Δηλαδή εκτιμώ ότι μετά το 70 και όντας το 0-0 η ομάδα και εκεί είναι μια στιγμή που απειλεί με ένα σουτ μετά λίγο ο Τσέριν που το βγάζει ο Στρακός και θυμίζω. Εκεί νομίζω μετά μπήκε στο τρυπάκι το κεφάλι, η σκέψη, η νοοτροπία του. Εντάξει, με κερδίσω αν μπορώ αλλά μην χάσω κιόλας. Μην διαλυθούμε χωρίς λόγο και πάθουμε κάποια πατατράκ άσχετα. Μπορούμε να το διαχειριστούμε με 0-0. Αυξάνουμε τη διαφορά. Δεν χρειάζεται να πάρω τρελά ρίσκα. Αυτό κατάλαβα από τους παίχτες. Ενώ η εντολή από τις κινήσεις του πάγκου ήταν άλλη. Γιατί όταν λες βάζω τον Αμάριο, βάζω τον Πινέδα, βάζω στα χάφη με έναν ακόμα δεκάρι. Έτσι να το πω έτσι πιο να καταλάβει ο κόσμος. Βάζω Ηλίασον, βάζω Γιώβιτς, παίζω επί της ουσίας 4-1-4. 4-1-1-4, αυτό εννοώ ένα, τον Ζωαμάριο στο 10 να το πούμε έτσι, ή τέλος πάντων σε ρόλο δημιουργού κυρίως, το μήνυμά σου στην ομάδα είναι θέλω να βάλουμε γκολ, πάμε να βάλουμε γκολ.
1: Ναι.
2: Δεν το βρήκε, δεν το βρήκε και...
1: Σου λέει δεν έχουμε το killer φάση. Instinct.
2: Συγγνώμη.
1: Δεν έχουμε το killer instinct. Δηλαδή δεν μπορούμε μέσα να το σκοτώσουμε.
2: Ναι, όχι, όχι, γι' αυτό σου λέω. Μετά το 70 δεν είδα μια διάθεση ομάδας. Πάμε να τον πνίξουμε, να τον τελειώσουμε και μέσα στο επόμενο 15 λεπτό.
1: Ναι, δηλαδή και στις δηλώσεις και φάνηκε.
2: Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω ότι είναι καλό και για την ομάδα αυτό. Mm. Γιατί την επαναφέρει σε μια κατάσταση συναγερμού
1: και... Ναι, δεν είμαστε και...
2: Μπράβο, μπράβο. Και σε μια ταπεινότητα, σε μια λογική ότι έχουμε μπροστά μας τρία μάτς, πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα με την ισοβαθμία μπορεί να σκέφτεται και το χ στο Φάληρο. Κάτι σίγουρα. Το οποίο αν συνδυαστεί με νίκη της ΑΕΚ τελειώνει το πρωτάθλημα όπως ξέρετε. Και το θέμα είναι ότι ευτυχώς για τον Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει και προβλήματα νέα. Κοινώς και αυτό το πρόβλημα δηλαδή που φάνηκε λίγο να απασχολεί στο Ρακούς και δεν είναι τίποτα. Θα είναι κανονικά στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού για το παιχνίδι με τον Παλαθηναϊκό. Πολύ, πολύ καλή αντίδραση και με τον μπήκε του Πεν Ράιζ, ο οποίος δείχνει ότι είναι πολύ καλύτερα αυτό το διάστημα, όλα τα play-off. Νομίζω έπρεπε να ξεκινήσει αντί του πήγε, αλλά επαναλαμβάνει και υπενθυμίζω δικαιολογημένα δεν τον ξεκινάει γιατί δεν είχε κάνει όλες τις προπονήσεις ο Σκοτσέζος Άσος, λόγω του τραυματισμού με τον Μπάουκ, όπως θυμάστε. Και θεωρούσε ότι ξέρει μπορεί να έχει μείνει και λίγο από ρυθμό και από ένταση. Με τον Μπουμπίκη όμως είναι πάρα πολύ καλός, είναι κωμικός πάνω στον Ντετέι, αναγκάζει να τον αλλάξει η πλευρά ο Μπενίτεθ, γιατί είχε πολλά προβλήματα όταν έπαιξε με τον Ντετέι ως σαν δεξί εξτρέμ τύπου ο Παναθηναϊκός όταν έμεινε με 10 παίχτες, ειδικά ο Πίγιος, έτσι. Καλά τα πράγματα είναι, απλά θα πρέπει να το διαχειριστεί λίγο ακόμα η ΑΕΚ να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο και αν νομίζω ότι συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να το χάσει από το αθλήμα έτσι όπως εγώ δει τους και τις τέσσερις ομάδες. Θα πρέπει να γίνουν πραγματάκια για να το κάνει αυτό. Ναι, τα λέμε και αύριο πιο συγκεκριμένα, με νουμεράκια. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εμείς να πούμε 3-4 πράγματα και ένα σκέτο για να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δηλαδή, η Σιδενόρ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβας στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Καλύπτει όχι μόνο την ελληνική αγορά, αλλά εξάγει και σε πάνω από 50 χώρες. Είναι καθαρά ελληνικός όμιλος, προσθέτει αξία στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές από το 1962. Πάμε παρακάτω. Να πω ότι ακολουθεί ο κύριος Χονδροθύμιος και ο κύριος Χριστόγλου Κροατές σήμερα. Μετά από αγωνιστική, νομίζω χαμός. Θα έχουμε πράγματα πολλά να ακούσουμε και να πούμε εμείς που παρεμβαίνουμε. Λοιπόν, πρέπει να πω επίσης ότι η Νόβα έχει καλές ειδήσεις. Να σου πει ότι για παράδειγμα μπορείς χάρη στο Nova 5G Home Internet να έχεις υπερψηλές ταχύτητες Internet ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Δεν χρειάζεται να ρωτάς συνεργεία που βλέπεις έξω από το σπίτι σου αν κάνουν αυτή τη δουλειά. Αν δηλαδή ήρθαν για να μπει η οπτική ίνα, γιατί τα προγράμματα 5G Internet Home Internet παρέχουν αυτές τις ταχύτητες και διατίθονται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γι' αυτόν τον λόγο χάρτης ταχυτήτων και οι πληροφορίες στο Nova.gr απαραίτητα. Και τέλος πρέπει να πω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής ήταν και είναι η Bet365. Τα λέμε.
3: Big Wins for FM 94,6.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
14: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Νέο πρόβλημα στη Μονακό εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Μετά τους Μίροτιτς και Ντιαλό, εκτός μάχης τέθηκε και ο Τάις, ο οποίος υπέστη εξάρθρωση σε δάχτυλο και όπως ενημέρωσαν οι άνθρωποι της ομάδας, δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο τρίτο μάτς των play-off της EuroLeague. Δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία στην ΑΕΚ ο τραυματισμός του Θωμά Στρακώσα, ο οποίος ολοκλήρωσε τη χθεσινή ισόπαλη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις. Τις επόμενες ημέρες θα εκτιμηθεί ξανά η κατάσταση του διεθνούς Αλβανού τερματοφύλακα, ο οποίος πάντως αναμένεται να είναι διαθέσιμος στο επόμενο ντέρμπι με τους Πράσινους. Τις 100 συμμετοχές με τη φανελά του Παναθηναϊκού έφτασε στην χθεσινή ισοπαλία με την ΑΕΚ ο Τάσος Μπακασέτας. Ένας αιώνας στα Πράσινα, το μήνυμα της ΠΑΕ στα social media. Απογοήτευση στον Ολυμπιακό για την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ και εκνευρισμός στους Ερυθρόλευκους για τις διαιτητικές αποφάσεις, ιδιαίτερα για το πρώτο γκολ του κεφάλου του Βορρά. Νέα δημοσιεύματα στο εξωτερικό συνδέουν τους Πειραιώτες με τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντεφράι. Το σύνθημα στον ΠΑΟΚ εν ώψη τη συνέχεια στον play-off μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού έδωσε ο ΜΕΙΤΕ. Τρεις τελικοί ακόμα ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media για τα μάτς που ακολουθούν με τους Ερυθρόλευκους στο Φάληρο, την ΑΕΚ στην Τούμπα και τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Χαμόγελα στον Άρη για την νίκη επί του Όφη. Το απόλυτο έθεσε ως στόχο των κίτρινων στα μάτς που απομένουν για τα play-off για τις θέσεις 5 έως 8 ο Μιχάλης Γρηγορίου. Επιστολή σε ΚΕΔ και ΕΠΟ απέστειλε η ΑΕΛ Νόβιμπετ αντιδρώντας για τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Ανακοίνωση για τις αποφάσεις του ρέφερι Μόσχου αλλά και του ΒΑΡ στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, εξέδωσε ο Βόλος. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Novibet Volley League με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Μέτς. Η σειρά είναι στο 1-1 και ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σερβίς στις 7, ενημέρωση από Big Win Sport FM και τηλεοπτική μετάδοση από ERT 2 Sport. Σε αναζήτηση προπονητή είναι η ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας με τον Φάμπιο Σελεστίνη που διαδέχτηκε τον Μάρκο Νίκολιτς να αποτελεί παρελθόν. Επί των ημερών του η ομάδα έχει 5 διαδοχικές ήττες, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση στην απόφαση να τον απομακρύνει από την τεχνική ηγεσία. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή BAM και κάτω.
3: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Κυριάκο Σταθερόπουλος, τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου.

0: Εμείς τα είπαμε με σαφήνεια. Για ακούστε.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, από μπάσκετ ποδόσφαιρο, τελείο. Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
0: Καιρός είναι να μας τα πείτε και εσείς. 2-10-95-79-283-4-5. Ήτανε σαφέστατος. 30 χρόνια Sport FM. Θα κολλήσουμε και δίπλα ένα 30 χρόνια Sport FM. Του χασιμού ο εφευρέτης. Και θα πεανίζει. Είπα ότι τα είπε ο Καπάτος με σαφήνεια τα πράγματα και έπρεπε να το θυμηθούμε. Δεν νομίζω ότι για να το ακούσει και ο Σταύρος, γιατί εκείνη την ώρα έτρωγε. Για βάλτε το πάλι. Για πάμε.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, από μπάσκετ ποδόσφαιρο, τελείο. Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
2: Σαφέστατος.
0: Αυτά τα ακούτε, αυτό είπα και εγώ. Σαφέστατος.
2: Θέλω να σας το πω εγώ σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Για πες τα.
2: Εκτός ότι γνωρίζει και για το ρεπορτάζ το μπασκετικό της ΑΕΚ,
0: ναι.
2: Ήθελα να πει, έχει δώσει παράδειγμα. Μισό. Έχει δώσει παράδειγμα και το
0: αποκλειστικό. Μπορείς να το ξαναπείς, άμα θες.
2: Έχει δώσει και το αποκλειστικό του Σλούκα κτλ. Και σου λέει ότι ξέρει και βγάζει ειδήσεις και για άλλες ομάδες, είτε στο μπασκετικό ρεπορτάζ είτε στο ποδοσφαιρικό. Αυτό δεν ήθελε.
0: Μα το στοίχημα δεν είναι αυτό. Το στοίχημα δεν είναι αυτό. Αν μπορεί να το ξαναπεί, το στοίχημα.
2: Μια φορά γίνονται καλά. Φίλε, μια φορά γίνονται καλά. Αλλά νομίζω ότι ήταν σαφής.
0: Okay.
2: Λίγο υπεραναλυτικός, αλλά σαφής.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα δικά σας σχόλια και τα πιο.
2: Λες και εμείς δεν έχουμε κάνει παπάτσες τώρα.
0: Ναι, όχι, εντάξει, δεν το συζητάω γι' αυτό. Αλλά μια και διανύουμε την περίοδο 30 χρόνια Sport FM. Αυτό είναι ο Sport FM.
2: Υπάρχει μια φοβερή συνεννόηση,
0: ναι,
2: που δεν έγινε ποτέ. Δική μου συνεννόηση. Τέλο πάντων. Δική μου.
0: Ναι.
2: Με Κωνσταντίνο Χατζηδημητρίου, τι ώρα παίζει ένα μάτς στην Ιταλία.
0: Α, ναι, το έχουμε.
2: Αυτό, φίλε, ήταν.
0: Το έχουμε. Έπος. Το έπος είναι το Λάουνταρ.
2: Καλά, ναι, άλλα.
0: Το έπος ήταν το Λάουνταρ. Λοιπόν, πάμε.
2: Όλα αυτά ετοιμάζονται, να ξέρετε.
0: 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5.

0: θέλω να καταγγείλω,
1: ναι,
0: Κωνσταντίνα Πανούτσου,
1: ναι,
0: και εσένα κατά δεύτερο λόγο,
1: ναι,
0: και κυρίως τώρα που το λέω, όχι πρώτα την Κωνσταντίνα, αλλά τον Νίκο Ράλη,
1: ναι,
0: κάθε Κυριακή βράδυ που η Τότεναμ είχε ένα τυχές αποτέλεσμα, δηλαδή σχεδόν κάθε Κυριακή.
1: Σε βγάζαμε στο...
0: Μπράβο. Ναι. Χθες που κάναμε τεράστια διπλούρα παραμονής,

0: παίρνω μόνος μου που δεν το συνηθίσω και τρώω και πόρτα. Όχι, για άλλο λόγο πήρα, αλλά έφαγα πόρτα τέλος πάντων.
1: Ήτανε δίκαιο, έγινε πράξη.
0: Είπα αναμονή εννοείς.
1: Ναι.
0: Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι? Ναι. Θα πέσω στην ανάγκη, πέφτω τώρα στην ανάγκη.
1: Αλλού.
0: Του Γιάννη Καλατραφέρη, του Μιχάλη Τσόχου και του Χρήστο Ρομπόλη. Το επόμενο παιχνίδι, όχι, είναι West Ham Arsenal.
1: Α, West Ham Arsenal, ε.
0: Και εγώ εντός με τη Λίντς.
1: Δηλαδή είσαι ή εσύ ή West Ham. Όλοι οι άλλοι το έχουν αποφύγει.
0: Η Νότιχαμ, αλλά πολύ λίγες πιθανότητες πλέον. Έχει ξεμακρύνει λίγο και έχει παιχνίδι λιγότερο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι παίζει West Ham Arsenal και την επόμενη μέρα Tottenham Leeds. Που ειδικά εάν έχει χάσει η West Ham, η Leeds θα είναι και μαθηματικά εξασφαλισμένη, οπότε θα είναι και ψηλά διάφορη.
1: Μάλιστα. Μα τα δούμε όλα.
0: Και λέω και εγώ τώρα.
1: Αλλά δεν έχει αδιάφορη.
0: Ενώ ρε παιδί μου δεν ακαίγεται. Τώρα δεν είπα ότι θα κάτσει να χάσει. Και λέω τώρα το εξής. Ή θα χάσει τον τίτλο η Arsenal, ή αν θέλει να συνεχίσει να το διεκδικεί, θα σώσει ουσιαστικά ή θα βοηθήσει να σωθεί τότε. Είδες πώς θα φέρνει η μοίρα.
1: Εντάξει. Okay. Πάμε.
0: Καλησπέρα και περαστικά και στον Νικόλα στο μηχανουργείο από τον πρόεδρο.

0: Πολλά και ενδιαφέροντα είδαμε το... την Κυριακή. Το Σαββατοκύριακο μάλλον, γιατί και το Σάββατο εκεί μέσα είναι στις Σέρες. Έχουμε, έχει σηκωθεί κουβέντουλα.
1: Ναι, έχει, έχει. Εντάξει, το ντέρμπι το αθηναϊκό έκατσε στο χ, παρόλο που η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία να τελειώσει. Δεν ήταν όμως καλή.
0: Όντως, δεν αξιοποίησε θεαστικά το αρνητικό πλεονέκτημα που είχε.
1: Στο ντέρμπι του Βορρά ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά το πρώτο ημίχρονο και μετά για έναν ανεξήγητο λόγο τον οποίο το γνωρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Το γνωρίζουν.
1: Εννοείται. Το γνωρίζουν διότι όταν κάνεις 17-18 τελικές και βάζεις ένα γκολ και σου κάνουν 4 και τρως 3, το γνωρίζουν πολύ καλά.
2: Μη ρωτάς για τους άλλους να σου πουν τι θα πεις.
0: Διόρθωσε με κάνω λάθος, διότι έχει δει και από κοντά πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και φέτος. Νομίζω ότι το πρώτο μήχρονο του Ολυμπιακού ήταν από τα καλύτερα του στη μέση τη σεζόν.
1: Νομίζω ήταν καλό τώρα
0: στο πρωτάθλημα, έτσι. Όχι, δεν μιλάω για ευρωπαϊκά.
1: Έχει κάνει καλύτερα ευρωπαϊκά.
0: Γι' αυτό λέω, δεν μιλάω για ευρωπαϊκά.
1: Αλλά σαν στήσιμο, σαν νοοτροπία, σαν λογική, το πρώτο του ημίχρονο ήταν καλό. Από εκεί και πέρα όμως μετά το 2-1 ο Ολυμπιακός χάθηκε εντελώς, δηλαδή παρόλο που και τότε είχε την μπάλα, αλλά ήταν
0: αδιάφορος, φλίαρος. Λοιπόν, πάμε με το τραγουδάκι σε διαφημίσεις. 2-10-95-79-283-4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
1: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
10: Ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το βάλε!
14: Αποκάρφωμα!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Η Winsport FM 94,6.

2-10-95-79-283-4-5. Έχουμε και μπάσκετ αυτή τη βδομάδα. Αύριο ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στο Μονακό. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται εδώ την Βαλένθια.

0: Ο Τσιτσιπάς παίζει αυτή τη βδομάδα ή δεν παίζει?
1: Τι δε, μιας και το ανοίγεις το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Μετά μην μου πεις ότι σε έχω παίξει και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Έχουμε δύσκολη κλήρωση.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί, γιατί έχουμε δύσκολη.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολη κλήρωση για το χιλιάρι, παρακαλώ, της Ρώμης.
0: Για το χιλιάρι της Ρώμης, ναι. Πού πέσαμε?
1: Πέσαμε αρχικά κόντρα στον Τόμας Μάγατς, νούμερο 41 στον κόσμο.
0: Αφού έχουμε φτάσει στο 80, ρε φίλε.
1: Ναι, δεν μπορούσαμε να πετύχει κάτι καλύτερο.
0: Τι καλύτερο?
1: Τσέχος.
0: Το 44 του Άραντ, του Άραντ.
1: Στο 2. Δεύτερο γύρο όμως. Κάτσε, γιατί αυτό βγαίνει όλο η... Ναι, όλη η διαδρομή. All the way που λένε και στο χωριό μου.
0: Πες.
1: Θα βρει, εάν προχωρήσει και αυτό από τον πρώτο γύρο και αυτό που θα σου πω τώρα,
0: έχω
1: τον αγαπημένο του Μετβέντεφ. Ποιο είναι ο Μετβέντεφ, θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
1: Που μαλλιώνουν συνέχεια στα κοκόρια που σπάνε ρακέτες, ναι, που βρίζονται κτλ.
0: Να γίνει λίγο τζέρτζελο, ρε παιδί μου. να δουλέψει και ο Μπουφές, ρε.
1: Ναι, οπότε για αυτό σου λέω. Ξεκινάει πολύ με τη μία στα βάθια. Στο πληγωμένο εγώ μου. Μεθαύριο ξεκινάνε οι αγώνες. Αρχίζουν μάλλον οι αγώνες, για να το πω πιο σωστά. Σήμερα έχει ένα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την Volley League, ο τρίτος τελικός. 1-1 είναι η σειρά. Έχει Chelsea Nottingham στις 5 για την Premier. Έχει Handball ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία στις 4.30. Στις γυναίκες, όπου ακούμε Νέα Ιωνία, καταλαβαίνετε, και είναι και ντέρμπι μεγάλο αυτό. Έχει τώρα μετά και στα εξωτερικά Κρεμονέζε Λάτσιο στις 7.30 και Hearts Rangers επίσης στις 7.30 και έχει και ένα Αλμερία Μιράντες δεύτερη κατηγορία Ισπανία στις 9.30. Ρώμα Φιωρεντίνα, καλό όμως αυτό, στις 10.15. Everton Manchester City στις 10 και Σεβίλη Σοσιεδάδ την ίδια ώρα.
0: Ορίστε.
1: Γέμισε. Τσακ, τσακ. Κάτι, λίγο από εδώ, λίγο, ναι, από εκεί.
0: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
1: Κάτι γίνεται.
0: Κλειστή τηλεόραση.
1: Γιατί, μωρέ?
0: Δεν έχω.
1: Να, δηλαδή δεν παίζει ότι τσιπά στην κλειστή τηλεόραση.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Τι είναι. Την ησυχία των ήχων. Καθίσω στις συντήσεις να δω, να πάρω την τζούρα μου με Γεωργιάδη.
1: Καλά τώρα.
0: Μητσοτάκη.
1: Κλείστε τον κύριο.
0: Βορύδη.
1: Κλείστε τον κύριο.
0: Στους τύπους και μετά θα την κλείσω την τηλεόραση και θα...
1: Μετά κλείσε και την Πακολόπορτα. Μη θες να πας φόρα για να φύγεις.

0: Λοιπόν, η επόμενη πρότασή μας είναι ιδανική για όσους θέλουν να συνδυάσουν τον αθλητισμό με την διασκέδαση. Η κορυφαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού, το Messenia Challenge, απευθύνεται σε όλους και επιστρέφει φέρνοντας μαζί της σπουδαία ονόματα του ελληνικού αθλητισμού, όπως είναι Ίδρυς Πιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσης, Τριανταφυλλίδης και πολλοί πολλοί άλλοι. Το Messenia Challenge σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Ανακαλύψτε περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές και τα πακέτα διαμονής στο messeniachallenge.com. Έχουμε, λέει, κανένα προγνωστικό να ρίξουμε με τον Νικόλα, λέει ο πρόεδρος. Για τι πράγμα, παιδί, έχει πέντε μάτσα, έχει τι προγνωστικό θα
1: ρίξει. Χόκκι επιπάγου, θες.
0: Κάτσε να δω. Τι μπορούμε να. Α, το Ρώμα Φιωρεντίνα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, παίξε Chelsea και City. 1,70 για 1,50. Μακριά από τη Σεβίλη.
1: Μπορεί να μας πέσει ο καφές, μπορεί να παίξει αυτό.
0: Και μια Ρώμα. Πάρε μια τριαδούλα. Βάλει και κανένα γκολάκι παραπάνω. Αν θες να ανεβάσει λίγο απόδοση, πάρε μια τριαδούλα. Τι να σε κάνω.
1: Άμα σου χυθεί και ο καφές, μπορείς να παίξει.
0: Εκάνω να σου χυθεί ο καφές, πες ό,τι θες.
1: Okay.
0: Αλλά να χυθεί, όχι να το έχει προκαλέσει εσύ.
1: Όχι, να χυθεί, ρε. Και μάλιστα πριν πιει την πρώτη γουλιά.
0: Αυτό που είναι και καυτό, είναι το χειρότερο.
1: Αυτό είναι εντάξει, είναι τραγωδία.
0: Βέβαια συνήθως εκεί πέφτει, γιατί είναι οριακά. Δηλαδή, αν καταφέρει.
1: Να σου δύο γουλιές ολόκληρο, ρε. Το πέσει μια γουλιά και τι έγινε. Να σου σαβουρντήσει και πρέπει να τα μαζέψει και
0: όλα. Εσύ, άμα σου πες μια γουλιά, έχει επιτελέσει το σκοπό σου. Δηλαδή, έχει γίνει.
1: Δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να πιει ούτε γουλιά.
0: Να πέσει λίγο, λέω. Και θα πάρει τα λεφτά και θα πιει το καφεδάκι, έτσι χάλια.

0: Έχει προκύψει ένα θέμα με τον Κλάιμπερτ και την υγεία του. Ακούγονται πολλά και ο ίδιος έκανε μια ανάρτηση και θέλει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Και αυτό λέει μάλιστα. Θέλω λέει απλώς να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί πολλά μπορεί να χαθούν στην μετάφραση. Όλοι όσοι επικοινωνούν μαζί μου, είμαι καλά και υγιής. Για να προστατεύσω τον εαυτό μου και την ομάδα, ακολουθούμε απλώς τις οδηγίες που πρέπει να ληφθούν σε αυτή την κατάσταση. Μπορώ ακόμα να συνεχίσω τη ζωή μου και τις δραστηριότητες μου στο μπάσκετ. Θα εκμεταλλευτώ αυτόν τον χρόνο για να κάνω μία επανεκκίνηση και να προετοιμαστώ ώστε να τελειώσω τη σεζόν δυνατά. Εκτιμώ όλους όσους έχουν επικοινωνήσει μαζί μου. Είναι ένα θεματάκι που τον ταλαιπωρεί και απλά έχουν γραφτεί δεξιά και αριστερά πολλά. Περίπου για 4 εβδομάδες θα μείνει εκτός.
1: Θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Θα πάμε σε... Όχι, δεν έχουμε αιδίσεις. Έχουμε όμως διαφημίσεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Πάντα χαζί εδώ στο 210 95 79 283 4 και 5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
3: Ρωμαίος
4: Γιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίβου και...
9: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
10: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάμε, παρακαλώ, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
1: Λέγομαι Αντώνης, έχω μιλήσει δύο φορές με τον κύριο Σταύρο. Γεια σας κύριε Μπάμπη, είπατε όταν είχα πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήτανε παλιότερα, είχα μιλήσει δύο φορές περί μπάσκετ περισσότερο, Ολυμπιακός είμαι. Μάλιστα η μία στιγμή ήτανε τότε που στις αρχές δεν ξεκίνησε καλά ο Ολυμπιακός και έχανε και μάλιστα ο κόσμος είχε τρελαθεί. Και τη δεύτερη φορά ήτανε όταν είχε βρέξει το ΣΕΦ που βγαίνανε διάφοροι δημοσιογράφοι και λέγανε τα διάφορα.
0: Μάλιστα.
1: Η ερώτησή μου είναι η εξής. Όταν μπαίνει κάποιος σε έναν εργασιακό χώρο, είτε με βία είτε με κάτι άλλο, δεν πρέπει να τιμωρείται. Αυτή τη στιγμή ο Χ. Γιαννακόπουλος, ο Χ. Μπάμπης, ο Χ. Αντώνης έχει απαγόρευση να μπει μέσα. Τιμωρήθηκε όπως τιμωρήθηκε. Η χειρονομία του κύριου Ναν στο τέλος του αγώνα πρέπει να τιμωρηθεί ή όχι? Γιατί δεν έχω ακούσει σχόλιο και αν θα πρέπει να τιμωρηθεί. Γιατί όλοι έχουν μείνει μόνο στην είσοδο έτσι όπως έχει γίνει μέσα στο όχι αγωνιστικό χώρο, παρεμβολή στον αγωνιστικό χώρο. Ο κύριος Ναν πρέπει να τιμωρηθεί από την Ευρωλίγκα ή όχι? Γιατί για μένα
0: το αφήσουμε στον Νάνι, στον Μάνι, στον οποιοδήποτε κάνει κάποια άσεμνη χειρονομία ή οτιδήποτε, και έχουν τιμωρηθεί παίκτες. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το περιστατικό που αναφέρεται είναι, έχει πέσει στην αντίληψη των διαιτητών, στην αυτή κτλ. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά δεν τα βλέπουν κιόλα.
1: Ναι,
0: και μπορεί να γίνει. Επειδή, αλλά εάν και εφόσον αθλητής κάνει άσεμνη χειρονομία, πρέπει να τιμωρείται. Αυτό είναι καθαρό. Για μένα είναι.
1: Επειδή,
0: έτσι,
2: για όλους.
0: Σωστά, για όλους. Ναι.
1: Επειδή, για όλους. Και είτε υβριστικά, μακάρι να περάσει κάποια στιγμή νόμος, όπως το έχει ψιλοκάνει η Ευρωλίγκα που μεταφράζει τα συνθήματα, έβρισε στοιχή μητέρα, αδερφή, κόρη, οποιοδήποτε έχει πρόστιμο. Το κάνει 2-3 φορές, άλλη τιμωρία.
0: Οκ,
1: okay, κατ' εμέ. Έτσι πρέπει να γίνει, να βελτιωθεί η κατάσταση. Όμως η Ευρωλίγκα έχει έρθει σε μια στιγμή που είναι λίγο με το καρότο και λίγο με το μαστίγιο. Κάποιοι τη βρίζουν εδώ και χρόνια, 2-3 χρόνια, Euroliga Mafia, Euroliga Mafia. Αλλά κατ' εμέ, μετά το προχθεσινό αυτό που έγινε, η Ευρωλίγκα για τον Ολυμπιακό δυστυχώς τέλειωσε. Γιατί θα πάμε σε άλλη κατάσταση έτσι και πάμε στο Final Four. Δυστυχώς ευχαριστήθηκα τον Ολυμπιακό μέχρι τις 30 του Απρίλη. Από την 1η Μαΐου για μένα τέλειωσε. Γιατί θα φοβάμαι ότι θα πέσει σε ένα πολύ άσχημο επικοινωνιακό παιχνίδι το οποίο στο τέλος θα του κοστίσει.
0: Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθήσουμε. Να είστε καλά.
1: Ευελπιστώ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
2: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Γεια σας.
3: Βασίλης λέγομαι. Θα να σταθώ λιγάκι στον προπονητή μας. Ο Ορτέγκα, τι θέση παίζει στον Ολυμπιακό? Μου κάνει εντύπωση.
0: Μπακ αριστερό.
3: Τι μπακ αριστερό? Εδώ μιλάμε, έχει στον Ζίβκοβιτς τον καλύτερο ακραίο κυνηγό που έχει περάσει από την Ελλάδα. Τον καλύτερο, μακράν. Και τον έχει σε ελεύθερο 90 λεπτά. Στο δεύτερο γκολ μπάμπι είναι ο Ρέτσος, ο Έσε και ο Ιταλός. Τον έχουν κάνει 3 φάκα. Φοβόντα το Μαρκάν, πώς κάνουν εμένα. Τέλος πάντων, τι δουλειά έχεις κύριο Ορτέγκα να τρέξεις κι εσύ για τέταρτος? Τι κάνει μία ο Κωνσταντέλας? Βλέπει την κίνηση, πάρ' τον γκολ. Στο τρίτο γκολ είναι στο κέντρο του γηπέδου. Καλά κύριε προπονητή, αυτά δεν τα βλέπεις? Θα πεις, έλα εδώ αγόρι μου. Πού πηγαίνεις? Αυτό αλυσίδα, χειροπέδες και όπου πηγαίνει ο Ζίβκοβιτς κι εσύ. Μιλάμε για τον Ζίβκοβιτς. Δεν ξέρω να συμφωνεί ότι είναι ο καλύτερος ακραίος κυνηγός που πέρασε την Ελλάδα.
2: Είναι πολύ καλός, δεν είναι
0: καλός παίκτης, αλλά δεν είναι ο καλύτερος. Δηλαδή ο Τζόρτζεβιτς τι ήταν?
3: Όχι, δεν μιλάμε για το. Τώρα που παίζει ο. Δεν μιλάμε για Τζόλι και για Γιαννακόπουλο, προς Θεού. Λέμε τώρα αυτούς που παίζουν τώρα. Μακράν ο καλύτερος είναι. Και τον αφήνει σε ελεύθερο 90 λεπτά. Ο πιο κοντινός του παίκτης ήταν στα 15-20 μέτρα. Στο τρίτο γκολ ήταν Αρμένιζο. Ορτέγκα στο κέντρο. Ξεναχωρέθηκα γιατί εχθές κάπως ήταν το καλύτερο παιχνίδι του δεύτερου γύρου.
0: Μάλιστα. Ωραία, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σας. Καλησπέρα, κλείστε το ραδιόφωνο σας.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, γεια σας.
4: Ωραία. Παραγγείλω, λέγουμε Παναγιώτη το παιχνίδι.
0: Ωραία.
4: Πήρα για τον πιο προηγούμενο κύριο που τον είδα λίγο ευαίσθητο με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Ο κύριος Μπαρτζόκας που ανέβηκε στα κάγκελα, πήρε τηλέφωνο ο κύριος αυτός να μας πει για την τιμωρία του κύριου Μπαρτζόκα.
0: Συνήθως ο καθένας λέει τα δικά
2: του. Λέει τον απέναντι.
0: Λέει τον απέναντι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ναι.
4: Ο κύριος αυτός που θέλει τον να τιμωρηθεί πήρε και τηλέφωνο για τον κύριο Φουρνιέ που μας έκανε χειρονομία στο ΆΚΑ.
2: Το ίδιο θα σου πούμε.
4: Γιατί εγώ ήμουν με την
0: τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
2: Δεν
0: μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη δουλειά γιατί ο καθένας θα πάρει και θα λέει τα δικά του.
4: Συγγνώμη. Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Πρέπει να τον απαγορεύσουμε να πάρει δηλαδή τι θέλετε. Πώς?
4: Να μην σταματήσει μόνο εμένα να ρωτάω που είμαι Παναθηναϊκός.
2: Δεν δε σε σταματήσαμε. Αυτό λέμε ότι...
0: Δεν σε σταμάτησα. Σε σταμάτησα, δεν τα έπεσε αυτά που ήθελες.
4: Ναι, μα δεν έχω τελειώσει.
0: Συνέχισε, τελείωσε.
4: Ο καθένας θα παίρνει.
0: Ναι, δεν θα παίρνει. Τι να κάνουμε.
4: Να καταλάβουμε που θέλω να το φτάσω.
0: Και μόλις κλείσεις εσύ, ο άλλος θα πάρει για τ' άλλα.
2: Πάμε.
4: Όχι. Εγώ δεν έχω μέσα την παράδοση με τον κύριο.
2: Καλά,
4: για να κόμει να τιμωρηθεί. Και ο Φουρνιέ να τιμωρηθεί και ο Νάνα να τιμωρηθεί.
2: Ό,τι λέγαμε και εμείς λοιπόν.
0: Ό,τι λέγαμε και εμείς.
4: Όχι στους Ολυμπιακούς να τιμωρηθεί αν κρεμάει πανό Φιλόπουλε χρόνια πολλά.
2: Οπωσδήποτε ρε παιδί μου, πάμε. Μην πάμε περίπτωση, πάμε.
4: Ο κύριος τώρα αυτός πριν 10 μέρες 15 που ο Παναθηναϊκός ενόταν ότι δεν είναι καλά. Που αν ξέρεις λίγο μπάσκετ καταλαβαίνεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ επικίνδυνος αλλά τέλος πάντων. Δεν έβγαινε να πει ότι η Euroleague θα κάνει κολοτούμπες και. Και ότι όλα καλά πήγαιναν για το θρύλο. Τώρα που ο Παναθηναϊκός είναι καλά και θα διεκδικήσει στα ίσια αυτό που θα διεκδικήσει, βρίσκουμε μια δικαιολογία ότι ο Παναθηναϊκός αν το σηκώσει θα το σηκώσει γιατί το σπρώχνει η Euroleague μάφια. Μάλλον δεν βλέπει παιχνίδια του Ολυμπιακού, μάλλον δεν βλέπει τη διαιτησία που έχει ο Ολυμπιακός για να μπορεί να κρίνει ότι η Euroleague μάφια είναι κατά του Ολυμπιακού. Yeah. Ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη για τον τόνο μου, απλά φτάνει αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, φτάνει αυτό το πράγμα.
0: Γενικώς φτάνει. Γενικώς φτάνει. Δεν έχουμε με τι να γκρινιάξουμε και θα γκρινιάζουμε.
4: Αυτό ακριβώς.
2: Να γκρινιάζουμε. Εγώ λέω να γκρινιάζουμε και έτσι και γιουβέτσι.
4: Και χαιρετήματα στο φίλο μου τον Λίνο.
2: Να σου πω κάτι. Με το που ξεκινάς ήμουν σίγουρος. Λες Παναθηναϊκός.
0: Να πεις είσαι φίλος του Λίνου να σου κόψω το τηλέφωνο.
2: Με το που ξεκινάς και λες Παναθηναϊκός Μενίδη, λέω να δεις που θα είναι φίλος του Λίνου. Αλλά επειδή σ' άκουσα να μπει φορτσάτος, λέω μην νομίζω ότι θέλω να πετάξω την μπάλα στα μνήματα. Λέω ας μην αναφερθώ.
4: Εντάξει.
2: Ωραίες φιλίες κάνεις. Γεια σου. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
0: Γεια σου,
2: ρε Χάρη.
5: Ήθελα να με βοηθήσετε λίγο στην αποταπίνηση του ρόλου του προπονητή, εδώ προπονητή.
2: Δεν σε ακούμε καλά όμως, σταθεροποιήσου κάπου.
0: Δεν σε ακούμε.
5: Είμαι στον δρόμο, δεν ακούγομαι καλά.
0: Δεν ακούγεστε καλά.
5: Δεν πειράζει, εντάξει, επειδή οδηγώ δεν μπορώ να αλλάξω τώρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάρτε λίγο αργότερα, σταματήστε. Και ναι. Πάρε να μιλήσουμε και με ασφάλεια.
0: Για να μας πάρει τηλέφωνο. Καλώσε και εσύ.
2: Να οδηγά και να παίρνει τηλέφωνο καλύτερα.
0: Όχι, να σταματήσει.
2: Αυτό είπα. Πάμε.
0: Παρακαλώ.
6: Ναι.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Δημήτρης λέγομαι, από Μαρούς παίρνω. Αεξής είμαι.
2: Καλώς. Ωραία.
6: Βασικά ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, παιδιά.
0: Για ρωτήστε.
6: Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα Final Four εδώ?
2: Φυσικά.
0: Πανέτοιμοι.
6: Δύο πράγματα.
0: Το Final Four δεν ξέρω αν το γνωρίζει αυτό. Αν εμείς είμαστε έτοιμοι.
6: Εγώ αναρωτιέμαι, μια ελληνική αστυνομία.
0: Πάντως επειδή έχουμε ξανακάνει, εντάξει, κρατήστε μικρό καλάθι.
2: Και να πω και κάτι.
6: Ναι, αλλά δεν ήταν και οι δύο, νομίζω. Ωρα.
2: Ναι, να πω και κάτι όμως. Αντί να το λέμε, όχι καμάρε, αλλά τέλος πάντων, ως αυτονόητο, πρέπει να. Να λέμε να προβληματιζόμαστε και να ντρεπόμαστε που φτάνουμε στο σημείο να λέμε ρε, εσύ πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
0: Έχουμε τις δύο καλύτερες.
6: Ναι, γιατί εγώ έχουμε
0: αυτή τη στιγμή έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
6: Και έχουμε και δύο προβληματικές διοικήσεις, πιλάθλους. Το βλέπετε και εσείς από τα τηλεφωνήματα. Να σας ρωτήσω, αν φτάσουν και οι δύο στον τελικό, είναι κανένας έτοιμος να διαχειριστεί μια ήττα?
2: Είναι αυτό ένα ζητούμενο.
6: Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Είναι κανένας, έτσι όπως ακούτε, και τον κόσμο.
2: Νομίζω
6: εγώ
2: ότι
0: δεν είναι, υπάρχει, υπάρχει,
6: υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει,
0: υπάρχει, υπάρχει μεγάλο ζήτημα το οποίο θα το διαπιστώσουμε όταν και εφόσον γίνουν οι τελικοί. Πριν γίνουν οι τελικοί, καλό είναι να μην στρίβουμε, πώς το λένε, στις πληγές, στα μαχαίρια κτλ. Μπορεί να πάνε όλα καλά και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Θα το δούμε αυτό και τα λοιπά. Άσχετα με το αποτέλεσμα, διότι η γκρίνια έξω από το γήπεδο και στις ομάδες και τα λοιπά, είναι μια γκρίνια την οποία είτε πάνε στο τελικό είτε δεν πάνε στο τελικό, δεν την αποφεύγουμε. Θα δούμε όμως αν όλα τα πράγματα ναι μένα, αλλά δεν υπάρχει ρε φίλε. Εμείς έχουμε ξεκινήσει και τους έχουμε αφορήσει και τους δύο πριν παν καν. Καταρχήν έχει πάει κανένας στον τελικό.
2: Στο Final Four.
0: Στο Final Four. Κάτσε να πάνε πρώτα.
2: Να θυμίσω ότι και πέρσι τα είχαμε και σίγουρο το μεγάλο τελικό κτλ.
0: Περίμενε να πάνε πρώτα. Οι μόνοι που είναι σε τελικούς αυτή τη στιγμή είναι η ΑΕΚ.
2: Final Four.
0: Στο Final Four, ναι.
7: Αν δεν αδω και θα κάνει και η ομάδα.
2: Δύσκολα, μακάρι.
0: Να σε καλά, πάμε. Μην αρχίζουμε την κρίνια πριν.
2: Παιδί μου, δούμε εγώ σου λέω, ναι. Το γεγονός ότι υπάρχει.
0: Μπορεί να πάει ένας, μπορεί να πάνε δύο, μπορεί να πάνε και οι τέσσερις.
2: Το γεγονός ότι ανησυχούμε και το θεωρούμε και πολύ φυσιολογικό ότι δεν έχει πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Δηλαδή να προβληματιστούμε για να λέμε, είναι δυνατόν να μην μπορούμε να διοργανώσουμε κάτι. Αυτό ας το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας και να το επεξεργαστούμε. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
0: Καλησπέρα. Ναι.
8: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Καλησπέρα.
8: Είμαι ο Βασίλης από την Νέα Φιλαδέλφεια, Αγγλής και εγώ.
0: Γεια σου Βασίλη.
8: Ευχαριστούμε και για τις ενημερώσεις που παρέχετε, για τη συζήτηση, για όλα. Εγώ ήθελα να μιλήσω στα γρήγορα και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ, αλλά πολύ γρήγορα, μην πήρω το χρόνο. Όσον αφορά το μπάσκετ, μπράβο στις ελληνικές ομάδες και στις τρεις. Θα είναι ευχής έργων να πάρουν και το Champions League και το και την
0: Ευρωλίγκα. Να θυμίσω ότι ήταν στο τελικό και ο ΠΑΟΚ.
8: Όπως γίνεται και στο ποδόσφαιρο με την Ευρώπη που τώρα βγάζουμε και μάλιστα σε μεγαλύτερους προκριματικούς γύρους. Λόγω της πορείας και του Ολυμπιακού κυρίως, αλλά και των άλλων ομάδων στην Ευρώπη. Απλώς θέλω λίγο να επισημάνουμε το εξής, ότι πρόεδροι όπως ο Γιαννακόπουλος, που είναι αξιοσέβαστος για τα χρήματα που έχει επενδύσει, αλλά και ο Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι και αυτός αξιοσέβαστος, γύρουνε πάρα πολλά ερωτήματα όσον αφορά τη συμπεριφορά τους. Τι εννοώ με αυτό, ότι φανατίζουν τους φιλάθλους χωρίς λόγο. Δηλαδή ο Γιαννακόπουλος με την συμπεριφορά του, που είναι απαράδεκτη κατά τη δική μου άποψη, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ιδιοκτήτης εταιριών μεγάλων, πρέπει να συμπεριφέρεται πιο υπεύθυνα. Συμφωνώ ότι μπορεί να έχει τα παραπονά του, αλλά καλό θα είναι να τα εκφράζει με άλλον τρόπο.
0: Μάλιστα.
8: Όπως επίσης βέβαια και ο κύριος Μπαρτζόκας, ο οποίος βρίζει συνέχεια και μάλιστα και τα θεία και τα οποία βέβαια δεν είναι σωστό αυτό να το κάνει συνέχεια, έτσι. Όχι γιατί είμαστε θρησκόληπτοι οτιδήποτε, αλλά προσβάλλει λίγο και τη σημαία που έχει πάνω το σταυρό και το ένα και το άλλο. Δεν μπορείς τώρα δημοσίως σε κάθε φάση να βρίζεις τα θεία. Εντάξει, θα σου ξεφύγει κάτι, άνθρωπος είσαι, κανένας δεν είναι τέλειος, αλλά αυτό θέλω να επισημάνω λίγο, τη συμπεριφορά των δημοσίων προσώπων και κυρίως των προέδρων και των προπονητών να μην φανατίζουν τον κόσμο. Αυτό. Μάλιστα. Κατά τα άλλα όλα καλά.
0: Δεν έχετε τύχει στην εξέδρα στις μεταξύ μας κουβέντες που βρίζουμε σαν, πώς το λένε, σαν ταλικές.
2: Εντάξει, βέβαια δεν είμαστε το ίδιο.
0: Όχι, δεν λέω
2: αλλά
0: ότι είμαστε το ίδιο.
2: Εγώ θα πω το εξής.
8: Εγώ είπα, διευκρίνησα δημόσια
2: πρόσωπα. Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Σαφώς καλό θα είναι όλοι να προσπαθούν να συγκρατούν την οργή τους, τα νεύρα τους, τις συμπεριφορές τους κτλ. Αυτό όμως που θα ήθελα, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά που παράγει ακόμα περισσότερη τοξικότητα, είναι όλοι εμείς που κρίνουμε και κουνάμε το δάχτυλο να μην το κάνουμε κατά το δοκούν. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Όχι όποτε είναι αντίπαλος
0: να τσιπαθώνουμε ακριβώς.
2: Φυσικά ο καθένας κρίνεται για αυτό που έχει κάνει. Αλλά ή κρίνουμε και καθόμαστε απέναντι στις συμπεριφορές που δεν είναι οι πρέπουσες ή όχι. Όχι αν αυτή τη φορά είναι δικός μας, είναι offside, αλλά πετούσε ένα περιστέρι από τα αριστερά και δεν εμπόδιζε ή δεν είναι και εμποδίζει.
0: Και για τους μεν είναι μάγκας και για τους μεν είναι δάγκας.
2: Και αλλά δεν πάει πάνω σε εσάς αυτό. Αυτό είναι γενικότερο σχόλιο με αφορμή αυτά που είπατε.
0: Ναι, να καλά.
8: Εγώ λέω για όλους. Okay. Για όλους. Δεν λέω ακόμα και για... Δεν χρωματίζω.
2: Ξαναλέω.
8: Επειδή οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι που κατά τα άλλα είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους, ο κύριος Γιαννακόπουλος με το μανατζάρισμα που κάνει στις εταιρείες του, φυσικά με αυτά που έχει ξοδέψει, ο κύριος Μπαρτζόκας που είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής, εγώ συμφωνώ, αλλά λίγο τη συμπεριφορά, γιατί οι φιλαθλοί
9: ερεθίζονται.
10: Ναι, ναι, ενώ αλλιώς πρόβατα είναι.
11: Να είστε καλά, ανάτα. Ευχαριστούμε.
9: Όχι, δεν είναι θέμα προβάτων.
11: Εντάξει, τώρα, ναι,
10: ωραία, εντάξει, να είστε καλά.
9: Σας δεν είναι έτσι, γιατί και εσείς οι δημοσιογράφοι πρέπει λίγο να
11: θυμηθείτε. Να είμαστε και εμείς στη μέση.
10: Αυτό δεν κάνουμε. Εμείς το κάνουμε για όλους. Οι φίλαθλοι οπαδοί το κάνουν μόνο για τους απέναντι. Αυτή είναι η διαφορά. Να είστε καλά, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με γράμμες.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
16: Μήπως λεφτά.
15: Τα λες και λεφτά.
17: Coupons, coupons.
16: Από πού ακούστηκε αυτό.
15: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
18: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
19: Ναι, έλα Γιώργο.
20: Έλα, λέ.
19: Μ' ακούς?
20: Σ' ακούω.
19: Ο μικρός.
20: Τι?
19: Είπε την πρώτη του λέξη.
20: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
19: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
20: Τι?
19: Είπε μπα.
20: Είπε μπαμά.
19: Όχι.
20: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
19: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
20: Μπάλα. Είπε μπάλα.
19: Είπε μπάλα.
20: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
21: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
22: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
23: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
22: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
23: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
22: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί 4.
23: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Winsport FM 94,6.
10: Κράτα το τραγούδι. Πάμε,
11: πάμε
10: σε
11: παρακαλώ.
24: Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Νίκος.
11: Γεια σας. Γεια σας.
10: Ναι, ο Νίκος.
24: Γεια σας, ωραία, ωραία, ωραία, ο Νίκος. Θα ήθελα πριν κανένα 4-20 λεπτά, ήταν ένας ακροατής που είπε για τον Αν. Θα ήθελα απλά να πω ότι οποιοδήποτε δει το βίντεο, δεν φαίνεται κάποια άσεμνη χειρονομία. Φαίνεται χειρονομίες διάφορες. Αν το πάρεις καρέ-καρέ, τότε οποιοδήποτε μπορεί να το σταματήσει εκεί που θέλει και να πει ότι ήταν μια άσημνη χειρονομία. Έτυχε επειδή μου το είπε η σύζυγός μου, γιατί έχω τρία παιδιά και κάνουν, και αυτά ασχολούνται με τον αθλητισμό και μου λέει Νίκο δεν ήταν σωστό. Και λέω έχεις δίκιο και το ξανακοίταγα και το ξανακοίταγα. Παιδιά το είδα πάνω από 15 φορές το βίντεο. Εάν δεν το σταματήσεις καρέ-καρέ, δεν φαίνεται τίποτα. Ίσως και γι' αυτό ούτε τον τιμωρούν, ούτε μπορούν να πουν κάτι. Αν η ζωή μας είναι να το πάρω, να το σταματήσω στο δευτερόλεπτο και να βγάλω...
11: Μα τώρα εσείς κάνατε ολόκληρη ιστορία, το πήρατε, το πήγατε καρέ-καρέ, το κάνατε, το φτιάξατε και το δείκατε για να δείτε αν είναι έτσι ή έτσι. Τώρα τι να σας πω, ειλικρινά, δεν ξέρω τι να σας πω.
24: Μα πώς, γιατί... Πώς, γιατί τι να μου πείτε, δηλαδή όταν ο άλλος λέει γιατί έκανε αυτή την κίνηση, την έκανε.
10: Ωρα, εσάς...
24: Εσείς, αν δείτε ολόκληρο το βίντεο, βλέπετε να κάνετε αυτό το πράγμα.
11: Ναι, σου λέω.
24: Απορία μου.
11: Ναι,
24: απορία.
11: Σου λέω εγώ.
24: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Άρα ο καθένας έχετε απόλυτο δίκιο, το κοιτάει με την.
11: Εγώ με ένα ναι τελειώνω. Εσύ κάθισες και κάνεις καρέ-καρέ για να το δεις όλο. Με ένα ναι ή με ένα,
24: αν,
11: με ένα ναι ή με ένα όχι, καθαρίζεις. Αλλά άμα το πάρω στο αυτό, το πάω στον επεξεργαστή, το πάω στο αυτό κτλ. Μπορώ να φτιάξω ό,τι θέλεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
24: Να είστε καλά και εσείς.
11: Ευχαριστώ.

Γεια κύριε Μπάμπη και κύριε Σταύρο. Τι κάνετε το αυτοκίνητό μου? Από πού το παραλαμβάνω? Συνεχίζει εδώ τα μηνύματα κάποιος ή κάποια που νιώθει πάρα πολύ τυχερός ή τυχερή και θεωρεί ότι θα το κερδίσει αυτό το Cherry Tinko 4 το υβριδικό που δίνουμε για τα 30 μας χρόνια. Μπαίνετε στο Instagram του Sport FM, δηλώνετε συμμετοχή και μπαίνετε στην κλήρωση για να γίνει δικό σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Χωρίς τον Tyson Ward θα ταξιδέψει η αποστολή του Ολυμπιακού για το Μονακό εν ώψη της τρίτης αναμέτρησης των play-off της EuroLeague. Από ενοχλήσεις στη μέση συνεχίζει να ταλαιπωρείται ο Αμερικανός που θα μένει στην Ελλάδα. Νέο πρόβλημα στην ομάδα του Πριγκιπάτου, καθώς μετά τους Mirotic και Diallo, εκτός μάχης, με συγχωρείτε, τέθηκε και ο Tyson, ο οποίος υπέστη εξάρθρωση σε δάκτυλο. Δεν εμπνέει ανησυχία στην ΑΕΚ ο τραυματισμός του Θωμά Στρακώσα, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Τα βραβεία του για τα καλύτερα γκολ της 18ης και 25ης αγωνιστικής κόντρα σε Αστέρα Άκτορ και Ατρόμητο αντίστοιχα παρέλαβε ο Γιώβιτς. Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτασε στη χθεσινή ισοπαλία με την ΑΕΚ ο Τάσος Μπακασέτας, ένας αιώνας στα πράσινα, το μήνυμα της ΠΑΕ στα social media. Απογοήτευση στον Ολυμπιακό για την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ και εκνευρισμός για τις διαιτητικές αποφάσεις, με τους ερυθρόλευκους να στέκονται κυρίως στο πρώτο γκολ του δικεφάλου του Βορρά. Νέα δημοσιεύματα στο εξωτερικό συνδέουν τους Πειραιώτες με τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντεφράι που μένει ελεύθερος από την Ίντερ. Το σύνθημα στον ΠΑΟΚ εν ώψη τη συνέχεια των play-off μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού έδωσε ο ΜΕΙΤΕ. Τρεις τελική ακόμα, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media για τα μάτς που ακολουθούν με τους ερυθρόλευκους στο Φάλιρο, την ΑΕΚ, την Τούμπα και τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Χαμόγελα στον Άρη για την νίκη επί του Όφη. Το απόλυτο έθεσε ως στόχο των κίτρινων στα παιχνίδια που απομένουν ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος σκέφτεται να δώσει ρεπό αύριο στους παίκτες του. Επιστολή σε ΚΕΔ και ΕΠΟ απέστειλε η ΑΕΛ Νόβιμπετ αντιδρώντας για τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό στις Έρες. Ανακοίνωση για τις αποφάσεις του ρέφερι Μόσχου αλλά και του ΒΑΡ στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό εξέδωσε ο Βόλος. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Νόβιμπετ Volley League με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο ΜΕΤΣ. Η σειρά είναι στο 1-1 ενώ ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σερβίς στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Τις προσπάθειές της στα προκριματικά της πρώτης κατηγορίας του World Cup Πόλο Γυναικών συνεχίζει η εθνική ομάδα για τις θέσεις 5 έως 8. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στην Ολλανδία και χρειάζεται νίκη για να διεκδικήσει την πρόκριση στο Super Final 8 που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία τον Ιούλιο. Πρώτο σπριντ σε λίγα λεπτά. Σε αναζήτηση προπονητή είναι η Τσέσκα Μόσχας με τον Φάμπιο Σελεστίνη που διαδέχθηκε τον Μάρκο Νίκολιτς να αποτελεί παρελθόν. Η ρωσική ομάδα μετρά 5 διαδοχικές ήττες και η τελευταία από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης οδήγησε τη διοίκηση στην απόφαση να τον απομακρύνει από την τεχνική ηγεσία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπαμ και κάτω.
0: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Big Win, Sport FM 94 και 6. Δεν το ξέρω ρε φίλε και δεν επιβεβαιώνεται από κάποιο μεγάλο site. Μου γράφει ένας φίλος ότι ένας πύραυλος του Ιράν έχει πλήξει αμερικάνικο πολεμικό πλοίο, στρατιωτικό δηλαδή, του ναυτικού. Δεν το ξέρω, δεν το έχω δει. Το γράφουν κάποιοι αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο από κάποιο μεγάλο site. Το γράφει τον Καζέτα, μόνο τον Καζέτα το έχει γράψει.

Αν με ρωτάς τη γνώμη μου, σίγουρα πιστεύω ότι θα ξαναρχίσουν οι πολεμικές προστριβές, οι επιθέσεις δηλαδή, και από τους Αμερικάνους αλλά και από τους Ιρανούς. Δεν νομίζω ότι βρίσκεται λύση, και μάλιστα σε αυτή την κατάσταση που έχουν φτάσει τις οικονομίες όλου του κόσμου, καταλαβαίνεις ότι ο μόνος που πληρώνει όλο αυτό το μάρμαρο είμαστε εμείς. Και όταν λέω εμείς, δεν λέω μόνο την Ελλάδα αλλά και τις υπόλοιπες χώρες. Ήδη φίλοι μου από τη Γερμανία μου λένε ότι εμείς δεν λέω μόνο την Ελλάδα αλλά και τις υπόλοιπες χώρες. Ήδη φίλοι μου από τη Γερμανία

0: Εγώ θέλω να τοποθετηθώ λίγο στο θέμα αυτό που παίρνουν ακροατές και λένε για τον Αν, διάφορα ιστορίες. Προφανώς, αν θέλεις να πεις ότι εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Απλά πρέπει λογικά σκεπτόμενοι, κάνει μια χειρονομία η οποία είναι... έχει ένα βαθύτερο νόημα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, η οποία θα μπορούσε να την επιφέρει μια τιμωρία ορθά.
1: Ναι.
0: Έπειτα βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, στο ελληνικό πρωτάθλημα πριν κάποιες αγωνιστικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αποφασίσαν να τιμωρήσουν τον ψηλό του Ολυμπιακού για μια χειρονομία η οποία ψάξαμε αυτό που έλεγε ένας ακροατής Παναθηναϊκός,
1: ναι,
0: ότι ήταν, ας πούμε, ένα, να το πω συγγνώμη, ένα κολοδάχτυλο του, θυμίστε μου, του παίκτη.
1: Του Jones.
0: Που για μένα ο άνθρωπος, επειδή μου και στο γήπεδο, δηλαδή όχι κολοδάχτυλο δεν έκανε, πραγματικά έκανε το W που στην Αμερική συνηθίζεται πάρα πολύ να κάνουμε τέτοια κίνηση για την νίκη. Και εξαντλήσαμε εκεί πέρα να τιμωρηθεί για τρεις αγωνιστικές.
1: Η οπτική των ανθρώπων διαφέρει συνήθως και ο ένας το παίρνει έτσι. Καλό είναι οι αθλητές να μην κάνουν χειρονομίες.
0: Ακριβώς. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω ότι όταν αποφασίζεις να τιμωρήσεις τον άνθρωπο αυτόν έτσι, και πριν κάποιους μήνες ο Φουρνιέ δεν τιμωρήθηκε έτσι για μια πολύ άσχημη χειρονομία, όπως και άλλοι αθλητές, όποια ομάδα και αν υποστηρίζουν και σε ποια ομάδα και αν παίζουν, συγγνώμη, αλλά και εμείς οι ίδιοι δεν το βλέπουμε, γιατί εγώ υποστηρίζω τον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να σας πω ότι ο Νάν έκανε κάτι σωστό. Δηλαδή πρέπει να είσαι, γι' αυτό πρέπει να είσαι κολλημένος, πρέπει να είσαι Παναθηναϊκός για να το πεις. Και εγώ,
1: όλο αυτό πάντως, είτε αφορά τον κόσμο είτε αφορά τους ίδιους τους αθλητές, μόνο κακό κάνουν στις
0: συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ναι, και ότι κάνει απόλυτα κακό, και απλά πρέπει όλοι κάποια στιγμή να μπούμε σε μια διαδικασία, και οι παράγοντες και
1: οι
0: κούντες του αθλήματος, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να βάζουν κάποια όρια, γιατί ναι μεν ο κόσμος δεν είναι καλά και ψάχνει να πιαστεί από το οτιδήποτε και να ξεσπάσει στο οτιδήποτε, και να μπαίνουν όρια και τιμωρίες σε όλους. Αλλά να είναι αυτές, δηλαδή να μην υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά, να είναι για όλους ενιαίο και το ίδιο. Δηλαδή και ο Νάν θα μπορούσε να τιμωρηθεί, και ο κ. Γιαννακόπουλος μπορεί να τιμωρηθεί, και ο κ. Αγγελόπουλος μπορεί να τιμωρηθεί.
1: Και έχουν τιμωρηθεί, αλλά φαίνεται ότι όλο το κλίμα δεν...
0: Υπάρχει ελαστικότητα, ναι, όμως, ναι, καταλαβαίνετε.
2: Δεν υπάρχει ελαστικότητα. Είναι... Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Από κάποιους, και αρκετούς μάλιστα, υπάρχει καιροποίηση. Όποιος κάνει τη χοντράδα, βγαίνουν οι δικοί μας και λέμε wow.
0: Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο, το ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν φωνή.
2: Με ποσταρήματα, με πλακάτ, με μπλουζάκια, με καπέλα, με αφίσες και με δεν ξέρω και εγώ με τι.
0: Ακριβώς. Δυστυχώς αυτή είναι η αρρώστια που προκαλείται στον κόσμο. Απλά θεωρώ ότι άνθρωποι που έχουν τη δύναμη, οι παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάζουν τον κόσμο, και οι δημοσιογράφοι, γιατί έχετε βήμα, όχι εσείς συγκεκριμένα, γενικά, θα μπορούσαν όλες αυτές τις καταστάσεις να τις καταστρέψουν, όχι να τις εκθιάσουν. Είτε είναι πράσινη, είτε είναι κόκκινη, είτε είναι κίτρινη, είτε είναι πορτοκαλί. Θα μπορούσαν όλες αυτές οι...
1: Πάντως εγώ δεν έχω ακούσει, δημοσιογράφο, για να τα λέμε όλα.
0: Όχι, συμφωνώ απλά δημοσιογράφο.
1: Δεν έχω ακούσει δημοσιογράφο ο οποίος να λέει μπράβο στο Φουρνιέ, καλά έκανε. Μπράβο στο Ναν, καλά έκανε. Δεν έχω ακούσει.
0: Με την ευρύτερη έννοια, χωρίς, ναι, να θέλω να το τσουβαλιάσω, άνθρωποι οι οποίοι βλέπετε ότι πλέον και στο YouTube να βγει και να κάνει μια κομπή, λοιπόν...
2: Όχι, δεν θεωρείς δημοσιογράφος. Εσείς τους θεωρείτε δημοσιογράφος.
1: Όχι, κάνετε λάθος.
2: Και αυτή ακριβώς είναι η διαφορά των δημοσιογράφων με κάποιον που έχουν δημόσιο λόγο.
1: Και δεν είναι συντεχνία αυτό.
0: Εγώ σας είπα, δεν θέλω να το τσουβαλιάσω και ήταν λάθος.
2: Διότι οποιοδήποτε φτιάχνει μια σελίδα. Ακούστε με λίγο. Οποιοδήποτε φτιάχνει μια σελίδα στο. Στα social media, πράσινη φωτιά, κόκκινη λέλαπα, κίτρινη πυρκαγιά, χωρίς να έχει κάνει ρεπορτάζ, χωρίς να έχει μιλήσει με κανένα, χωρίς, λέει τις απόψεις του φυσικά ανώνυμα τις περισσότερες φορές, και λέμε, α, γράφεται στο διαδίκτυο, γράφεται και αυτό.
1: Δεν είναι κακό να λέει την άποψή του κάποιος.
2: Φυσικά, άλλο τον άλλο.
1: Έτσι, δεν είναι κακό
0: είναι
1: να λέει.
0: Είναι κακό να φανατίζει.
1: Οι περισσότεροι διαβάζουν τις ειδήσεις από κάποιους ή από site ή από το ραδιόφωνο ή από το αυτό κτλ. Μετά βγαίνουν και τις κάνουν δικές τους. Ότι εγώ σας τα λέω αυτά και εγώ τα λέω έτσι και εγώ τα λέω γιουβέτσι. Ρε φίλε, πού έχεις κάνει ρεπορτάζ και το λες?
0: Ακριβώς, πουθενά. Απλά αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχουν λόγο και ναι, δεν μπορούν να είναι δημοσιογράφοι, να λέγονται δημοσιογράφοι.

0: Λέω, ο κόσμος δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει δυστυχώς αυτά τα πράγματα. Και εγώ μπορεί να έχω πέσει στην ίδια παγίδα πολλές φορές. Μπορεί και τώρα, οριακά, έτσι όπως σας το είπα. Mm-hmm. Καταλαβαίνω τη διαφορά. Απλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή πρέπει να βάλουν ένα καλύτερο φίλτρο. Στο τι λένε, στο τι... ακόμα, εγώ θα σας μιλήσω και για, ας πούμε, και για ανθρώπους που έχουν λόγο σαν ρεπόρτερ ομάδων. Δηλαδή υπάρχουν πολλές φορές δηλώσεις οι οποίες μπορεί κάποιος να πιαστεί από αυτή τη δήλωση και να κάνει, να πει κάτι παραπάνω, να γίνει το σούσουρο, να γίνει το... Καταλάβατε τι θέλω να πω.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Απλά
1: το καταλαβαίνω.
0: Όλοι να βάλουν εκεί ένα έχεις, φίλτρο, είτε
1: εκεί,
0: είναι διοικούντες.
1: Εκεί έχεις τη διακριτική ευχέρεια. Εκεί έχεις τη διακριτική ευκαιρία. Ας μιλήσουμε, ξέρω εγώ, ότι είπε κάτι ο κύριος Νικολακόπουλος, ας πούμε.
0: Σωστά, ναι.
1: Και δεν μου αρέσει. Έχεις τη διακριτική ευκαιρία να πας παρακάτω. Έχεις τη διακριτική ευκαιρία να μην τον ξανακούσεις. Έχεις τη διακριτική ευκαιρία να μην τον ξαναδιαβάσεις. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Και αυτό,
1: κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι το πιο σωστό. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν τον εγουστάρω το Σταύρο Χοροδοθήμιο. Δεν τον διαβάζω, ρε φίλε. Δεν τον παρακολουθώ. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει. Από τη στιγμή που έχω μέσα μου, από τη στιγμή που μέσα μου έχω καταλήξει ότι μου λέει μπούρδες, δεν τον παρακολουθώ, δηλαδή. Τι θα κάνουμε.
0: Εγώ πάντως σε αυτό συμφωνώ εν μέρη. Διαφωνώ στο κομμάτι ότι πρέπει να διαβάσεις και το Σταύρο το Χονδροθήμιο, παρόλο που δεν τον πιστεύεις ή δεν τον ακούς, για να μπορείς να φιλτράρεις ότι αυτό που σου λέει δεν είναι σωστό. Χωρίς όμως να μπαίνεις σε διαδικασία να πεις ότι ο Σταύρος ο Χονδροθήμιος γράφει μπούρδες. Γράφει μπούρδες για μένα, τις φιλτράρω, κρατάω ή πετάω και μέχρι εκεί, και εκεί τελειώνει. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν το έχουμε σαν άνθρωποι και γι' αυτό πάντα αυτά τα πράγματα θα βγαίνουν μπροστά. Ότι ο ένας πανηγυρίζει που ο Νάν έπιανε τα τέτοια του και χαιρέταγε τον κόσμο, ο άλλος πανηγυρίζει που ο Φουρνιέ έκανε αυτή την κίνηση στον κόσμο και δεν καταδικάστηκε ούτε σωστά, αν με ρωτάτε, από τους ανθρώπους που τρέχουν τον μπάσκετ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τις συμπεριφορές που θα έπρεπε να τιμωρούνται παραδειγματικά και από τις ίδιες τις ομάδες.
1: Αν τιμωρούσαν πραγματικά όλους αυτούς, νομίζω ότι δεν θα είχαν παίχτες να παίξουν. Θα παίζανε με την ΚΑΠΑ
0: 19. Κάποια στιγμή θα βάζαν μυαλό.
1: Μετά από κάποιο διάστημα πιθανόν.
0: Ακριβώς. Άρα, επειδή μας αρέσει το μαστίγιο από ό,τι φαίνεται, μάλλον πρέπει να γίνεται αυτό για να βάζουμε μια λόγη. Είτε για να δουλέψουμε, είτε για να παραπονεθούμε.
1: Εδώ έχουμε αρχίσει από σήμερα, αδελφέ μου. Έχουμε αρχίσει από σήμερα μια ιστορία για ένα υποτιθέμενο Final Four που θα πάνε οι δύο ομάδες, που θα γίνει της κακομοίρας, και έχουμε αρχίσει από τώρα. Και αρχίζουμε να τρωγόμαστε και να κάνουμε αυτό.
2: Όχι.
1: Κανένας δεν έχει εξασφαλίσει καταρχήν τη συμμετοχή του στο Final Four.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή τη στιγμή είναι κοντά, ναι, οκ, έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά συμμετοχή στο Final Four ακόμα δεν έχουμε.
2: Να σου το πω εγώ διαφορετικά.
0: Τελικό,
2: ναι, να σου το πω εγώ διαφορετικά. Αντί να λέμε τι ωραία που θα το διοργανώσουμε εδώ, λέμε όλοι, θα γίνει χαμός.
0: Μα είμαστε ήδη προκατηλημένοι προφανώς.
2: Μα εμείς τον προκαλούμε τον χαμό και εμείς λέμε ότι θα γίνει χαμός.
0: Όλοι χαίρονται. Κανονικά θα πρέπει να είναι μια διοργάνωση η οποία θα την κάνουμε εδώ. Εάν έχουμε το ευτυχές σενάριο να έχουμε δύο ομάδες εκεί, δηλαδή το 50% των ομάδων είναι από την Ελλάδα. Δηλαδή είναι...
2: Μετά να σου πω και το άλλο.
0: Ούτε
2: γιατί...
0: οι Τούρκοι θα έχουν, ούτε οι Γάλλοι θα έχουν, ούτε κανένα, ούτε οι Ισπανοί ακόμα.
2: Σούπα. Είναι πολύπλευρο το ζήτημα. Λέμε εδώ θα γίνει. Και αντί να λέμε τι ωραία θα το ζήσουμε επιτέλους, αφού είμαστε ανίκανοι σε δικές μας οργανώσεις να είναι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, θα το ζήσουμε μια φορά, τρέμει το φιλοκάρδι ολονών.
0: Πού τρέμει το φιλοκάρδι μας, γιατί έχουμε γίνει...
2: Τρέμει το φιλοκάρδι...
0: Το Βερολίνο γίναμε.
1: Και εγώ σας υπογράφω, σε όσα χαρτιά θέλετε...
2: Ότι δεν θα γίνει κάτι.
1: Ότι δεν θα σκάσει κουνούπι.
2: Εγώ λέω το εξής.
1: Ξέρε, στο Μόναχο δεν ήμουν.
2: Και στο
1: Βερολίνο.
2: Εγώ λοιπόν λέω το εξής.
1: Με τις δύο ομάδες εκεί. Ούτε διανοήθηκε κανένας. Ούτε διανοήθηκε.
0: Μισό λεπτό. Αφού γίνανε
1: επεισόδια στο Βερολίνο. Έξω από το γήπεδο.
2: Εγώ λοιπόν λέω το εξής.
1: Και τώρα δεν μπορούν να γίνουν επεισόδια έξω από το γήπεδο. Ποιος τους κρατάει τώρα δηλαδή.
2: Εγώ λοιπόν θέλω να το πω ένα βήμα παραπέρα. Γίνοντας χήμιες, να το πω έτσι κομψά, ελπίζω όχι τίποτα πολύ βαρύ. Και δεν ξέρω να παίρνουμε το Final Four, γιατί κάθε φορά αυτοί είναι Ούγγανοι. Μετά τι θα λέμε, δεν μας το δίνουν και γίνεται όλο στη Γαλλία, στην Αγγλία,
0: αυτό τέτοιο, ναι. Τα λεφτά, ναι. κλασικές περιπτώσεις.
2: Να είστε καλά.
0: Από τότε δεν ρίχνουμε το φταίξιμο πάνω μας. Το φταίξιμο είναι κάποιου άλλου.
2: Φυσικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε σε μικρό διαφημιστικό.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
6: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Το διαβάζω στο site του Big Wheels Sport FM ότι ο γιος του Ρομπίνιο έκανε μια τρίπλα στον Νεϊμάρ.
2: Και φάγε σφαλιά από τον Νεϊμάρ. Θέλω να τη δω όμως. Τη σφαλιά μπορεί να είναι. Όχι με νεύρα, ναι. Να είναι τον παγάσο πρώτο.
1: Ναι.
9: Τους χάρτες ξεδιπλώσαμε του Μάη μια Τετάρτη. Γιατί είναι δεμ. Ανοίξαμε φτερά.
1: 2-10-95-79-283-4-5.
9: Βρήκανε μια φλέβα. Τους χάρτες μας διπλώσαμε μια Κυριακή πρωί. Τα λόγια σου λιοτρόπια στις λαγκαδιές του Βέγα.
1: Πάμε παρακαλώ. Γεια σας.
10: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Έδε.
10: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, να είστε καλά.
10: Γιώργος από Ηλιούπολη.
1: Καλώς το.
10: Όσον αφορά το θέμα αυτό το οποίο ζητήσατε πριν από λίγο, με τις πολλές γνώμες, τις πολλές απόψεις, είναι γεγονός ότι το YouTube βρίθει από πολυγλωσία και από πολυφωνία.
1: Και καλώς, και καλώς λέω εγώ. Γενικώς, καλώς λέω. Όταν δεν διαστρεβλώνεις τη δουλειά του αλουνού, όταν δεν κάνεις αυτό, καλώς υπάρχει το YouTube για να μπορεί να έχουμε και μια άλλη άποψη και μια άλλη γνώμη και μια κτλ. Όταν κάνεις όμως τον ειδικό ενώ δεν είσαι, τότε υπάρχει θέμα.
10: Μα το πρόβλημα, Μπάμπη, είναι αυτό. Ότι πάρα πολλοί βγαίνουν ως ειδικοί και μιλάνε χρησιμοποιώντας την ομάδα. Το Παναθηναϊκό παράδειγμα λέμε τώρα.
1: Να.
10: Μέχρι και οι Σλοβαίνοι έχουν, μπορεί να είναι Σλοβαίνοι, έχουν site, το οποίο βέβαια τώρα διακόπηκε, που λέγανε ειδήσεις για τον Παναθηναϊκό, για μεταγραφές κλπ. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν βοηθάνε πάρα πολύ. Έχουμε τους
1: μα αυτά τα πράγματα, αδελφέ μου, σβήνουν και τελειώνουν όταν ο κόσμος σταματήσει να τα παρακολουθεί. Έχω δει εκατοντάδες κανάλια στο YouTube που έχουν 10 γραμμένους, 50 γραμμένους, 20 γραμμένους, ναι, και καμία δραστηριότητα μετά από κάποιο διάστημα κτλ. Ναι. Διότι δεν υπάρχει όφελος κανένα εν τέλει σε ένα κανάλι του YouTube που δεν έχει κόσμο, που δεν έχει ακρόαση, που δεν έχει δηλαδή... Όταν λοιπόν ο κόσμος καταλάβει κάποιον ότι τον δουλεύει, τον κοροϊδεύει ή οτιδήποτε άλλο, σταματάει να τον βλέπει, σταματάει να τον ακούει, οπότε δεν έχει λόγο ύπαρξης.
10: Μάλιστα. Το θέμα λοιπόν είναι από εκεί πέρα ότι έχουμε τους έγκριτους δημοσιογράφους των ομάδων, οι οποίοι ενημερώνουν όσο μπορούν αντικειμενικά για τα τεκτενόμενα στους συλλόγους. Είναι δύσκολα γιατί δεν διαραίουν εύκολα πληροφορίες και καλώς. Διότι από εκεί και πέρα ο κόσμος πρέπει να μάθει αυτά τα οποία ισχύουν τώρα και όχι αυτά τα οποία θα ισχύσουν μετά από καιρό. Γι' αυτό λοιπόν η πληθώρα αυτή των φημών και οτιδήποτε άλλο υπάρχει, πολλές φορές για μένα βέβαια, κάνει κακό στην ομάδα. Και θα σας πω γιατί. Έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό μία προπονητολογία για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπενίτερ φεύγει, ο Μπενίτερ δεν είναι καλός, ο Μπενίτερ κάνει πειράματα, ο Μπενίτερ κάνει αυτό και εκείνο. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός με τόσους τίτλους που έχει έρθει στην Ελλάδα να μην επηρεάζεται από αυτά όσο μπορεί να επηρεάζεται, έτσι. Να μην επηρεάζεται από αυτές τις φήμες κλπ. Οι οποίες διαρρέουν από κάποιους μέσα από τον Παναθηναϊκό. Δεν βγαίνουν δηλαδή από τους δημοσιογράφους, κάποιοι τους τα λένε ότι υπάρχει περιραίωσα ατμόσφαιρα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και αναμεταδίδεται λοιπόν. Δεν αφήνουμε τον άνθρωπο να κάνει δουλειά. Κάνει πειράματα, ναι. Εφόσον την ομάδα δεν την ξέρει, τώρα την μαθαίνει επί πραγματικών γεγονότων και με τους παίκτες που έχει. Δεν μπορεί λοιπόν να έχει τα αποτελέσματα που θέλουμε όλοι και να κάνει προβληματισμό. Δεν γίνεται, δεν είμαστε αντιπόμονοι, ναι. Αλλά αυτό δεν είναι καλό. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω και να απομονώσω ένα...
1: Σε καμία ομάδα δεν κάνει καλό η συνεχής αφισβήτηση ενός προπονητή και η συνεχής αλλαγή του προπονητή. Δεν κάνει. Δεν έχω δει ομάδα που έχει νοικοκυρευτεί και έχει κάνει πράγματα με τις συνεχείς αλλαγές του προπονητή.
10: Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός κατάφερε και πέτυχε ένα προπονητή τον Μετιλίμπαρ, ο οποίος και αυτός πέρασε
1: διαπήρως. Που και αυτός πριν από τον Μετιλίμπαρ είχε κάνει 3 αλλαγές, 4, πόσες είχε κάνει.
10: Ναι, λοιπόν. Ο άνθρωπος έπρεπε να μάθει την ομάδα τους παίκτες που τους φέρνουνε. Δεν ξέρω αν τους επιλέγει αυτός ή άλλοι και τους φέρνουν μπροστά του. Έπρεπε λοιπόν να φτιάξει ένα σύνολο. Τα κατάφερε. Πέτυχε πάρα πολλά πράγματα. Εξαιρετικός προπονητής, έφερε και το conference στην Ελλάδα. Πρώτη φορά μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα. Και παράλληλα λοιπόν θέλω να πω ότι εν τούτης δεν ακούγεται τίποτα απολύτως. Αντίθετα για τον Παναθηναϊκό, πέσαν όλοι να φάνε τον Μπενίτε γιατί είπε ότι ήταν επιτυχία το ότι καταφέραμε και βγήκαμε τέταρτη. Ναι ρε παιδιά, επιτυχία ήταν. Το θέλουμε ή όχι, διότι επικαλούμε την άποψη του καλού συναδέλφου σας.
1: Επιτυχία δεν το λες κιόλας τώρα για να μην τρελαθούμε. Τώρα για τον
10: Παναθηναϊκό
1: μιλάμε, μα δεν πάει έτσι με τα χάλια που είχε βγαίνει τέταρτος και είναι επιτυχία. Με τα χάλια λέω, με τα χάλια, δεν λέει τίποτα αυτό.
10: Σίγουρα κάτω από άλλες συνθήκες δεν λέει, αλλά με τις συνθήκες της παρούσας όμως, με να είναι στο μείον 9 από τον Λεβαδιακό, δεν είναι και ωραίο πράγμα. Οπότε λοιπόν είναι φυσικό από εκεί πέρα να λέει ο άνθρωπος ότι κατάφερα και έδωσε στους 4. Δεν είναι λίγο πράγμα. Και
1: δεν τρώγεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ρε φίλε.
10: Δεν τρώγεται
1: αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το να λέω ότι προσπαθώ να μείνω τέταρτος, δεν λέει κάτι στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, θα θέλει να σου δώσει μια μπουνιά στη μούρη, δηλαδή. Μισό λεπτό κιόλας, δηλαδή. Ναι, αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι. Και μάλιστα, το έχω συζητήσει μάλιστα με πολλούς Παναθηναϊκούς. Λοιπόν, δεν μπορώ να μην λέει Παναθηναϊκός και να λέω επιτυχία που είμαι τέταρτος.
10: Ναι. Γιατί όλοι έχουμε μείνει στην εικόνα του Παναθηναϊκού των μεγάλων επιτυχιών.
2: Όχι, δεν είναι. Είναι το άσπρο μαύρο αυτό που λέτε. Δεν είναι μόνο πολλές μεγάλες επιτυχίες ή εκτός play-off.
10: Γιατί λοιπόν ο Αλαφούζος με αλλαγές προπονητών, με το ένα, με το άλλο, δεν κατάφερε να φτιάξει μια ομάδα με έναν προπονητή και το Μουρίνιο να έφερνε, θα αποτύχαν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Άρα λοιπόν,
2: βάλτε μια τελεία όμως, γιατί έχουμε πολύ κόσμο. Βάλτε μια τελεία. Ναι. Ολοκληρώστε.
10: Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν τον λόγο θα πρέπει να μονιάσουν όλοι στον Παναθηναϊκό, να γίνουν όλοι μια οικογένεια, να δουν τα λάθη τους, να τα βελτιώσουν για να μπορέσουν να έχουν επιτυχίες. Ευχαριστώ. Ωραία. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
2: Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα πριν το...
1: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
11: Ναι, ακούτε.
1: Βεβαίως.
11: Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Κώστα.
11: Να σας πω, ο Μπενίτε, για αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως, είπε επιτυχία, όπως είπε, ήταν 9 βαθμούς πίσω από τον Λεβαδιακό. Δηλαδή αγκομαχούσε ο Παναθηναϊκός για να βγει τέταρτος. Αυτό εννοούσε ο άνθρωπος. Όχι ότι είναι επιτυχία ότι βγήκε τέταρτος. Ότι ήταν δηλαδή 9 πόντους πίσω από τον Λεβαδιακό και έφτασε εκεί. Που έλεγαν όλοι θα τον περάσει το Λεβαδιακό. Δεν θα τον περάσει. Αυτό εννοεί ο κύριος που μίλησε. Δεν είπε ότι είναι επιτυχία που βγήκε τέταρτος. Αλλά τι πρέπει να πει, ότι πρέπει να πάρουν πρωτάθλημα αφού ήταν 9 πόντους πίσω από τον Λεβαδιακό. Τι να πει ο άνθρωπος, τι να πει ο Μπενίτε. Τέλος πάντων, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα. Για το που μιλήσαμε προηγουμένως. Για τις χειρονομίες του Ναν, του Φουρνιέ και αυτά και αυτά και αυτά. Λοιπόν, εγώ δεν δικαιολογώ τους αθλητές, γιατί εγώ είμαι 72 χρονών, δούλευα στα ξενοδοχεία, έχω σερβίρει όλες τις ομάδες, ελληνικές και ξένες, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, έχω μιλήσει με αθλητές με αυτά. Έχω μάθει να σέβομαι τους αθλητές, αλλά, αυτό που γίνεται στα γήπεδα, δηλαδή να βρίζουνε μανάδες, να βρίζουνε τον αθλητή, το ένα το άλλο, να λέμε και αυτά τα πράγματα, να μην λέμε μόνο ότι φταίει ο αθλητής. Δηλαδή, ο Ναν, για να πιάσει τα του, τι ό,τι έπιασε, τι βρίσιμο έφαγε. Ο Φουρνιέ το ίδιο. Ο Ποντέσε του πετάξανε καρέκλα. Δηλαδή, κάτσε ο αθλητής, άνθρωπος είναι κι αυτός. Να βρίσκουν μανάδες και προπονητών και παικτών. Δηλαδή, εγώ παλιά είχα άνθρωπο εδώ πέρα και πήγαινα στο Περιστέρι που μένω δίπλα, στον μπάσκετ, και να βλέπω γυναίκα μορφωμένη μπροστά σε 8 χρονών παιδί και να λέει η κικίλια μπιπ η μάνα σου, ας πούμε. Δηλαδή εγώ εξεπλάγει να ακούω, ας πούμε, το καμπούρι που ήταν στο Περιστέρι. Το βρίζανε με τα χειρότερα λόγια.
2: Μην σε όλους έχει, δεν έχει να κάνει με πρόσωπο. Το θέμα είναι άλλο. Ναι. Πρέπει να τιμωρούνται και αυτοί που βρίζουν και αυτοί που απαντούν. Δηλαδή, αν υπάρχει μια δράση, δεν πρέπει να αιτιολογούμε και την αντίδραση.
11: Ναι, επειδή μου πάω μια φορά με το Περιστέρι, πήγα με τους φιλάδρους του Περιστερίου, επειδή είχα τον άνθρωπό μου εγώ που δούλευε, και πήγα στο... Και ήρθανε και επειδή φωνάζανε Περιστέρι, τώρα ήμουν μέσα στους Περιστεριώτες, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Και ήρθανε και το... επειδή φώναζε Περιστέρι και το πλακώσανε στο ξύλο. Και του λέει ο αστυνομικός, γιατί λέει τον Εβαράς, λέει γιατί έβρισε τον Ολυμπιακό μας. Και γυρνάει ειρωνικά και λέει, μη βρεις τον Ολυμπιακό, λέει ο αστυφύλακας, δεν πήρε θέση.
2: Να είστε καλά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχουμε χρόνο, να είστε καλά.
9: Με μια ματιά, με ένα φιλί, μας πήρε η αγάπη. Κι όλα του κόσμου τα κρυφά, πως μοιάζαν φανερά. Τους χάρτες ξεδιπλώσαμε, του Μάη μια Τετάρτη. Γιατί ναι δεν, ανοίξαμε φτερά. Σαν χρύσο θύρες που ποτέ δεν βρήκανε μια φλέβα.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Διέψευσε η Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση ότι επλήγει αμερικανικό πλοίο στο στενό του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, η Αμερικανική διοίκηση ανέφερε πως τα κρατικά Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο με 2 πυράβλους. Η αλήθεια είναι ότι κανένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ δεν έχει πληγεί. Η Ελλάδα στηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούζ και προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την αυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση που είχε με τον γερμανό ομολογό του σήμερα στην Αθήνα. Την αρνητική απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση του Πασόκ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών προτείνει το Πασόκ. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν πριν από μερικές ημέρες οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου σε βάρος του αντιπρίτανη Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Ο κ. Τσίπρας νιώθει αμήχανα όταν η πραγματικότητα και η δημοσιογραφική δουλειά τον διαψεύδουν, αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για το ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού, που αρχίζει να προβάλλεται σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Αφεντικό, δεν ξέρω.
14: ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
21: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
20: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

φεγγάρι. Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 τύπους, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε το test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Και αυτό το πραγματικά πολύ πολύ πολύ ωραίο SUV είναι αυτό που μπορείτε να διεκδικήσετε μπαίνοντας στο Instagram του σταθμού και να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό με μια πάρα πάρα πολύ απλή διαδικασία να σας περιμένει έτσι ώστε να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας.

0: Βασίλης από την Ικαρία λέει: εγώ που θέλω να μιλήσω για τον καυγά Κωνσταντίνου Συνετόπουλου, να πάρω τηλέφωνο ή να μην πάρω.
1: Να πάρεις, αλλά πρέπει να ζει και τον άλλον που θα πάρει την άλλη πλευρά.
0: Ναι.

0: Και έρχεται η απάντηση στον Μπάμπη Χριστόγλου.
1: Ναι.
0: Γιατί το τελευταίο καιρό ήσουν αφθάδης.
1: Ήμουνα.
0: Και προκλητικός απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά. Άνοδος 5 θέσεων.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, ένα πρωταθλητή.
1: Από το 88 πήγε στο 83 δηλαδή.
0: Πήγε στο 75.
1: Μάς,
0: είναι άνοδος 5 θέσεων.
1: Μια χαρά.

0: Ελλάς ρωτάει, είστε, έχει social εκπομπή να σας κάνω άντι, είστε τίποτα Ράγιο Βαγεκάνο. Πώς κολλάνε αυτά τα δύο, δεν έχω
1: καταλάβει. Αντισυμβατική η Ράγιο, ρε, εσύ.
0: Ναι, ρε.
1: Προφανώς γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Όχι, εκπομπή δεν έχει.
0: Έχουμε ένα μπαμ και κάτω χρόνια.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Καμιά... Είναι του μπαμ είναι η σελίδακη, δεν είναι.
0: Ναι, είναι.
1: Δεν συμμετέχω.
0: Δεν συμμετέχει ο Σταύρος, γιατί δεν τον αφήνουν οι ακροατές.
1: Όχι, εσύ προϋπήρχε, δεν είναι ότι τη στήσαμε, τη φτιάχναμε μαζί. Οπότε είναι αυτά που κάνει ο Μπάμπης έτσι κι αλλιώς.
0: Έχει...
1: Και το site του και τα βιντεάκια του, τα ωραία κτλ.
0: Έχει, ο Σταύρος έχει όμως social δικά του, ρε παιδιά.
1: Ναι, στο όνομα Γιάννης Παπαγιάννης.
2: Κι εγώ τύφλα με στο άξος. Την πατάω.
1: Εγώ λέει ψάχνω τσέρι, κύριε Σταύρο, θα μαγειρέψουμε την κλήρωση. Έλα και εσύ εδώ, θα μαζευτούμε καμιά 200 κοινοματή τουλάχιστον που θέλουμε να μαγειρέψουμε. Να μαγειρέψουμε, να προσφέρουμε στον κόσμο. Ωραία. Τι να μαγειρέψουμε, ρε, συνέλθετε, ρε.

0: Ο Μαρσελίνο αποχωρεί από τη Villarreal. Πήγε η δεύτερη φορά, την έβγαλε Champions League ξανά και αποχαιρετά.
1: Υπάρχει μία τάση στους προπονητές στην Ισπανία να την κάνουν σιγά σιγά. Δηλαδή και ο Βαλβέρδε φεύγει και ο Μαρθελίνο και άλλοι ακούγονται. Και ακούγεται πολύ και ο Σιμεώνε για Ιταλία.
0: Αυτό θα έρθουν ακόμα κάθε καλοκαίρι, αλλά αυτό δεν φεύγει ποτέ είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Οπότε λοιπόν ο Μαρθελίνο που για δεύτερη διαδοχή αγωνιστική περίοδο έβγαλε την Villarreal στο Champions League. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην Villarreal. Δεν τα βρήκε με την διοίκηση και ολοκληρώνεται η συνεργασία τους.

0: κρυμμένο μπανιστήρι.
1: Όπως αναφέρουν τα μέσα στην Ισπανία, οι λόγοι του διαζυγίου φαίνεται πως είναι η ώρα που προσπάθησαν να βάλει στις διαπραγματεύσεις. Καθώς όχι μόνο η διάρκεια του συμβολέου ήταν ένα ζητούμενο, αλλά και η φιλοσοφία στις μεταγραφές. Γιατί σου λέει, εντάξει, θα πάμε ένα βήμα παρακάτω, αδελφιά, τι θα κάνουμε.
0: Δεν ζω μόνο κοιτάζω, πούσο, power.
2: Γενικά πάντως ο προπονητής που σέβεται τον εαυτό του θέλει να έχει τον τελευταίο λόγο στις μεταγραφές. Δεν μπορεί να το αφήνει αυτό το πράγμα στο.
1: Ή τέλος πάντων να είναι συμφωνημένο, διότι από ό,τι διαβάζω εδώ είχαν πει ότι το πλάνο το μεταγραφικό και πώς θα κινηθούν για τη νέα σεζόν θα το συζητούσαν προς το τέλος της σεζόν. Mm-hmm. Και λέει, πήγε ο Μαρσελίνο και λέει ότι θέλουμε, έχω ένα πλάνο κτλ. Στήριξη να μεταγραφώ κτλ. Και του λέει το κλαμπ ότι εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τα τμήματα υποδομής και όχι με ακριβές μεταγραφές και τα λεφτά.
2: Δεν θέλουμε λεφτά, αυτό είναι το.
1: Δεν θέλουμε, θέλουμε λεφτά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει διαφορά φιλοσοφίας, ξεκάθαρη. Και καλό είναι ότι αν προσπαθείς τώρα να τετραγωνίσεις τον κύκλο, δουλειά δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή που είναι στα δύο αντίθετα άκρα, καλό είναι να χωρίζουν οι δρόμοι των δύο πλευρών που συνεργάστηκαν.

0: Να πούμε επίσης ότι υπάρχει λήξη συναγερμού στην ΑΕΚ, καθώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την κατάσταση του Στρακόσια. Όπως επιβεβαιώθηκε το χτύπημα που τον ταλαιπώρησε στο 85ο λεπτό της χθεσινής αναμέτρησης, ήταν επιπόλαιο. Οπότε δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να απουσιάσει από τον επόμενο αγώνα της ΑΕΚ.
1: ΑΕΚ που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ για την επόμενη αγωνιστική. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα, καλό μεσημέρι, Σταμάτης Πυλιαγμένη.
3: Γεια
2: σας, ρε παιδιά.
1: Γεια σας.
2: Δύο-τρία πράγματα θέλω να πω για το παιχνίδι χθες του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Καταρχάς, πρωτού πω αυτό, πρωτού πω στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, για μένα οι δηλώσεις του Μπενίτε είναι καθαρά δηλώσεις ότι είμαι εδώ εγώ και θέλω να συνεχίσω και τέτοια με ένα και μοναδικό σκοπό, να πέσει η αποζημίωση. Δηλαδή όλες οι δηλώσεις του, γιατί δεν είναι χαζός, δεν μπορεί να μην έχει καταλάβει ότι όλη η περιραίωση ατμόσφαιρα μιλάει για το τελείωμά του από τη τεχνική ηγεσία και τέτοια. Απλά παίρνω ένα μήνυμα ότι να, εγώ εδώ είμαι διαθέσιμος, τώρα άμα δεν με θέλετε, τι να σας πω, θα προπώ στα δέοντα.
0: Εάν είναι έτσι όπως τα λέτε, δηλαδή με την περιραίωση ατμόσφαιρα και τα λοιπά, τι θα ήταν σόφρον να κάνει κατά τη δική σας άποψη?
2: Η δική μου άποψη την έχω καταθέσει εγώ εδώ και δύο χρόνια, όταν διώξανε τον Γιωβάνοβιτς.
0: Συγγνώμη που δεν θυμόμαστε τι έχετε πει.
2: Ναι.
0: Θέλω να πω, μην πάμε τι πιστεύω. Τώρα σε αυτό. Θεωρείτε δηλαδή τώρα, ότι τι μπορούσε
2: ναι,
0: να πει.
2: Ναι, ναι, ναι, όχι. Καταρχάς, Σταύρο, να μιλήσει με τον ελληνικό, έτσι. Για να σου μιλήσω και εγώ στον ελληνικό.
0: Ναι,
2: δεν έχω πρόβλημα. Έτσι. Έχουμε ξαναμιλήσει τόσες φορές. Τώρα τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός? Να κάτσει κάτω όλοι οι σύμβουλοι, οι περιβόητοι, αυτούς που έχει προσλάβει, τεχνικοί σύμβουλοι και ποδοσφαιρικοί σύμβουλοι, και να αποφασίσουν επιτέλους τι μπάλα θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός, τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει. Και με βάση το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει, να βρει έναν αντίστοιχο προπονητή. Όχι τώρα βρήκαμε τον Μπενίτεθ και μόνο για να κλείσουμε το στόμα του κόσμου επειδή έχει αγριέψει ο κόσμος γιατί τόσα χρόνια πάμε κατά διαόλου, ή βρήκαμε τον Βιτόρια ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει οι κινήσεις τους να έχουν μια ποδοσφαιρική λογική και μια ποδοσφαιρική αλληλουχία. Και επιτέλους να προσπαθήσουν, δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό, να το πετύχεις, να βρουν έναν άνθρωπο που όντως να συγκεντρώνει τα πιο πολλά στοιχεία από αυτά που θεωρούν αυτοί ότι πρέπει να έχει ένας προπονητής για να αποχωρήσει η ομάδα μπροστά. Και τέλος να καταλάβουν ότι οι αλλαγές προπονητών το μόνο που κάνουν είναι να γεμίζουν την τσέπη του εκάστοτε προπονητή. Αυτό νομίζω εγώ.
0: Mm-hmm. Ναι, εσείς που είπατε για τη γενικότερη κατάσταση. Εσείς λοιπόν ψάξατε πριν.
1: Πάντως θυμίζω ότι για να πάρουν τον Μπενίτεθ βάλανε κάτω μια λογική και λέει θέλουμε έναν προπονητή ο οποίος να έχει τρέξει και να έχει πάρει πρωτάθλημα και να εντάξουμε τη φιλοσοφία μας σε αυτό το πρέπει να πάρουμε πρωτάθλημα. Έτσι τον πήρανε τον Μπενίτεθ. Δεν τον πήρανε επειδή δεν ήξερε τι να κάνει στην Ισπανία και τον έφεραν εδώ.
2: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ναι. Δηλαδή το Δεκέμβριο το πήρε τον Μπενίτε.
1: Ναι.
0: Νωρίτερα.
2: Ωραία, νωρίτερα. Με τον Μπενίτε, δηλαδή τότε υπολόγιζε ότι θα βάλει το πρωτάθλημα.
1: Όχι, με τον Μπενίτε υπολόγιζε ότι θα έρθει ένας προπονητής τώρα, ο οποίος έχει τρέξει το δρόμο για πρωτάθλημα και μπορεί στο επόμενο διάστημα να στρώσει κάτι και στον αμέσως επόμενο χρόνο.
0: Να μάθει την ομάδα, να δει τι λείπει, τι δεν λείπει, πώς λειτουργούν τα πράγματα.
1: Αυτό το σκεπτικό πήραν τον Μπενίτε. Δεν τον πήρανε με κάτι άλλο.
2: Όχι, δεν διαφωνώ.
0: Η ερώτησή μου.
2: Λέγαμε και για τον Βιτόριο.
0: Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Είπατε ότι ο Μπενίτε με τις χθεσινές του δηλώσεις ουσιαστικά επεδίωξε να πει ότι διώξτε με. Σωστά, με αυτά που ακούγονται. Αυτό δεν μας είπατε?
2: Πάνω κάτω.
0: Ναι. Και λέω εγώ. Εσείς τι θεωρείτε ότι.
2: Εγώ είμαι εδώ, θέλω να συνεχίσω, αλλά δεν θέλετε εσείς.
0: Το αυτονόητο δηλαδή. Αυτό ο κάθε προπονητής αυτό κάνει. Σου λέει ότι.
2: Ναι, μα δεν κατηγορώ εγώ τον Μπενίτε.
0: Αλλά δεν καταλαβαίνω τι θέλατε να πείτε στην αρχή. Διότι είτε υπάρχει περιέργεια στην ατμόσφαιρα, είτε δεν υπάρχει, είτε γράφονται, είτε δεν γράφονται. Ο κάθε προπονητής σου λέει: εγώ κάνω εδώ τη δουλειά μου, εάν δεν είναι δική του επιθυμία να αποχωρήσει. Και σου λέει: θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου, εκτός εάν η διοίκηση αποφασίσει να απαλλαγεί από μένα. Δηλαδή, ναι, τι νομίζετε ότι θα ήταν έτσι καλύτερο να υποθεί από τον Μπενίτε χθες? Δεν λέω ότι αυτό που έχουν υποθεί ήταν καλά ή κακά. Να καταλάβω τι θέλετε εσείς να πείτε.
2: Ότι πώς το λένε, εγώ δεν λέω ότι είναι κακό ή καλό αυτό που είπε. Εγώ είπα μια μόνο, κατά τη γνώμη μου, διαπίστωση. Ότι ουσιαστικά, επειδή δεν είναι χαζός άνθρωπος και είναι πανέξυπνος,
4: θέλω να πει, νομίζω ότι έχει καταλάβει τι γίνεται και ίσως διαβλέπει ότι το μέλλον του στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει μάλλον μέλλον δικό του στον Παναθηναϊκό και προσπαθεί σιγά σιγά να καλλιεργήσει ένα κλίμα ότι να, εγώ εδώ είμαι, αλλά αφού δεν με θέλετε, υποζημιώστε. Που είναι και το λογικό, δεν είπα ότι δεν είναι, ότι είναι λάθος αυτό.
0: Αλλά
4: για να τελειώνουμε, mm-hmm. Ξαναλέω άλλη μια φορά, δεν είναι ποδοσφαιρική λογική αυτή ότι πήραμε τον Μπενίτεθ επειδή είναι όνομα και θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Όχι, η λογική δικιά μου λέει εξής. Καθόμαστε κάτω, τα βάζουμε κάτω και λέμε τι ποδόσφαιρο πρώτα απ' όλα θέλει να παίξει η ομάδα, τι στόχους έχει και όλα αυτά ποιος προπονητής μπορεί να τα υπηρετήσει από αυτούς που υπάρχουν στην πιάτσα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
4: Η Winsport FM 94,6.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πάνοτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς, μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόχλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
10: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
9: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
10: Εννοείται.
9: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
10: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο Διονύσης Καπάτος. Χωρίς ο Tyson Ward θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός για το Μονακό εν ώψη της τρίτης αναμέτρησης στον play-off της EuroLeague. Από ενοχλήσεις στη μέση συνεχίζει να ταλαιπωρεί το Αμερικανό Άσος, ο οποίος τελικά θα μείνει στην Ελλάδα για την ομάδα του Περικυπάτου. Τώρα, εκτός των Mirotic και Diallo, θα απουσιάζει τελικά και ο Tyson από τον αυριανό αγώνα. Δεν ευρύει ανησυχία στην ΑΕΚ ο τραυματισμός του Θωμά Στρακώσα, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Τα βραβεία του για τα καλύτερα γκολ της 18ης και της 25ης αγωνιστικής κόντρα σε Αστέρα, Άκτορ και Ατρόμητο αντίστοιχα παρέλαβε ο Γιώβιτς. Απογοήτευση στον Ολυμπιακό για την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ και εκνευρισμός για τις διαιτητικές αποφάσεις, με τους ερυθρόλευκους να στέκονται κυρίως στο πρώτο γκολ του δικεφάλου του Βορρά. Νέα δημοσιεύματα στο εξωτερικό συνδέουν τους Πειραιώτες με τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν ντε Φράι, που μένει ελεύθερος από την Ίντερ. Το σύνδημα στον ΠΑΟΚ εν ώψη τη συνέχεια στον play-off μετά και τη νίκη επί του Ολυμπιακού έδωσε ο ΜΕΙΤΕ. Τρεις τελική ακόμα ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα social media για τα παιχνίδια που ακολουθούν με τους ερυθρόλευκους στο Φάληρο, την ΑΕΚ στην Τούμπα και τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτασε στη χθεσινή ισοπαλία με την ΑΕΚ ο Τάσος Μπακασέτας. Ένας αιώνας στα πράσινα, το μήνυμα της ΠΑΕ στα social media. Χαμόγελα στον Άρη για την νίκη επί του Όφη. Το απόλυτο έθεσε ως στόχο τον κίτρινο στα παιχνίδια που απομένουν ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος σκέφτεται να δώσει ρεπό αύριο στους παίκτες του. Επιστολή σε ΚΕΘ και ΕΠΟ έστειλε η ΑΕΛ Νόβι Μπεταντιδρότας για τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Ανακοίνωση για τις αποφάσεις του ρέφερι Μόσχου αλλά και του ΒΑΡ στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό εξέδωσε ο Βόλος. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Novi Bet Volley League με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Μέτσι. Η σειρά είναι στο 1-1 ενώ ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σερβί στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από το Earth Sports 2 και ραδιοφωνική ενημέρωση από το Big Moon Sport FM. Σε αναζήτηση προπονητή είναι Τσεσκά Μόσχας με τον Φάμπιο Σελεστίνη που διαδέχθηκε τον Μάρκο Νίκολιτς να αποτελεί παρελθόν. Η ρωσική ομάδα μετρά 5 διαδοχικές ήττες και η τελευταία από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης οδήγησε τη διοίκηση στην απόφαση να τον απομακρύνει από την τεχνική ηγεσία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Reporters.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Γεια σας, Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, οι ρεπόρτες είναι εδώ, με Κώστα Κυρετζόγλου, Γιώργο Τσανάκα τηλεφωνικά σήμερα και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής ενότητας στον Big Sport FM. Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Τι γίνεται, Ράσο?
2: Τι γίνεται, ρε Γιώργο, μας την έκανες δηλαδή. Μετά το αποτέλεσμα.
0: Όχι,
2: να μαζεύουμε μηνύματα 60 ώρες.
0: Εδώ τίμιος.
1: Όχι, μηνύματα ανοιχτά, παιδιά. Μηνύματα ανοιχτά.
2: Α, είσαι έτοιμος.
1: Εννοείται.
2: Εντάξει. Αποσύρω την κατηγορία.
1: Η αλήθεια είναι, εμείς χάσαμε πάλι Τάσο, βλέπω στα μηνύματα.
2: Εντάξει, ξεκίνησε με Τάσο, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Όχι. Θα έχουμε καταιγισμό σήμερα, είναι δεδομένο.
0: Ναι. Τι γίνεται? Έχουμε μια αγωνιστική που νομίζω ότι η κερδισμένη της αγωνιστικής είναι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της από τη δεύτερη θέση, αυτό την ανέγγιζε. Δηλαδή, αν τους έλεγες πριν, στους φίλους της ΑΕΚ, πριν τα παιχνίδια, αν αντί για 5 βαθμούς διαφορά με το δεύτερο, τη Δευτέρα έχετε 6, θα είστε ευχαριστημένοι, θα σου λέγανε ναι. Υπέβησαν, σου λέγανε όχι.
2: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μπράβο.
1: Παιδιά, και είναι πολύ σημαντικό ότι κέρδισε το δικαίωμα για άλλη μια γκέλα.
2: Ακριβώς.
0: Σε τρία παιχνίδια.
2: Καταρχάς δεν υπάρχουν γκέλες.
1: Μια ισοπαλία.
2: Χρησιμοποιούμε λάθος εκφράσεις στα
1: play-off. Μια απώλεια. Είναι ντέρμπι.
2: Ναι, δηλαδή, να το πούμε απλά. Αν ο Ολυμπιακός νικούσε στην Τούμπα και έξι λεωφόρο. Εντάξει. Και έπαιρνε ο Ολυμπιακός τα δύο εντός, που δεν είναι κάτι. Ιδίως αν είχε νικήσει στην Τούμπα. Θα έπρεπε η ΑΕΚ για να είναι τελευταία αγωνιστική αδιάφορο να νικήσει στην Τούμπα. Ενώ τώρα τη κάνει και ισοπαλία. Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Με την προϋπόθεση να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ναι.
2: Με την προϋπόθεση πάντα να νικήσει τον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν το συζητάμε.
1: Βέβαια.
2: Αυτό δεν το συζητάμε.
1: Βέβαια. Δεν ήταν τόσο χαμένη. Θα μπορούσε να έχει πάρει το πρόγραμμα από χθε.
0: Ρε παιδάκι, μ' άκουσε. Okay. Δέχομαι την κουβέντα που γίνεται ότι έπαιζε με 10 Παναθηναϊκό και είναι χαμένη ευκαιρία. Το δέχομαι αυτό. Ότι ήταν χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ, έπαιζε με 10 Παναθηναϊκός, δεν είναι καλά Παναθηναϊκός, έπρεπε να κερδίσει. Αν είχε κερδίσει ουσιαστικά το έχει πάρει από χθες. Αυτή είναι μια κουβέντα. Άμα όμως θέλουμε να είμαστε κοινικοί και αυτό που σε ενδιαφέρει να πάρει στο πρωτάθλημα, η δεύτερη κουβέντα που γίνεται είναι ότι χθες η ΑΕΚ βγήκε κερδισμένη. Τι να κάνουμε τώρα. Αυξήθηκε η διαφορά, δεν μειώθηκε.
2: Ναι, παιδί μου, αυξήθηκε η διαφορά. Και δεν. Okay, και ο Παναθηναϊκός, παιδιά, εντάξει, μπορεί να είναι φέτος, όπως έχεις πει και εσύ, μια αποτυχημένη χρονιά. Δικά σου λόγια είναι, δεν λέω κάτι και είναι δεδομένο αυτό για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Για μένα είναι στα τελευταία 13 μάτσα. Για κάποιους άλλους που είναι στην ομάδα δεν είναι από ό,τι βλέπω, αλλά τέλος πάντων.
2: Okay, θα το συζητήσουμε μετά αυτό. Ναι. Στα 13 τελευταία μάτσα έχει μία ήττα. Δηλαδή δεν είναι και η ομάδα που χάνει από όλους, ας πούμε. Έτσι δεν είναι.
0: Συμφωνώ. Είναι δυσκολοκατάβλητος. Από την άλλη, είναι πολύ δύσκολο στο να σκοράρει. Έχει βάλει ένα γκολ στα 8 τελευταία ντέρμπι. Σίγουρα όμως το χθεσινό παιχνίδι ξέχωρα από το. Από την εικόνα κερδισμένος είναι ο Παναθηναϊκός. Από την εικόνα του παιχνιδιού. Μπορεί το μάτς να έρθει 0-0, αλλά παίζει με παίκτη λιγότερο για 70 λεπτά. Φυσικά έχει το λαφόν σε πολύ μεγάλη μέρα. Έχει όμως και αυτό τις ευκαιρίες του. Έχει και την ευκαιρία του Τσέριν, έχει και την ευκαιρία του Κυριακόπουλου, έχει και την ευκαιρία του Μπακασέτα. Ευκαιρίες που, αν γινόταν ένα γκολ, τότε ναι, θα κάνουμε άλλη κουβέντα για την ΑΕΚ σήμερα. Γιατί αν η ΑΕΚ έχανε με παίκτη περισσότερο, μπορεί να είχε 5 βαθμούς διαφορά, αλλά θα γινόταν άλλη κουβέντα τώρα. Έτσι.
2: Όχι, του Μπαγκασέτα ήταν μεγάλη ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Παιδιά, το χθεσινό μάτς Παναθηναϊκού παίζει με 10 από το 15 και είναι καλύτερο το εμφάνισμα ως κόντρα στην ΑΕΚ.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Νομίζω ότι είναι για τις καλύτερες στα ντέρμπι φέτος.
2: Κοίτα, εγώ είπα δύο πράγματα. Δηλαδή, μετά την αποβολή, όλα αυτά που λέω δεν τα λέω ούτε για δικαιολογίες για την ΑΕΚ ούτε για τίποτα. Έτσι. Είναι αυτό που είδα στο παιχνίδι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός μετά την αποβολή και απονοχοποιήθηκε, οπότε γύρισε πίσω και πιο οργανωμένα. Εγώ νομίζω ότι το βοήθησε και το ότι γύρισε σε τετράδα.
0: Ναι.
2: Ότι το άφησε μάλλον, δηλαδή δεν έβαλε άλλο στόπερ μέσα να κάνει άλλη αλλαγή. Το άφησε όπως ήταν 4-4-1. Και το δεύτερο είναι ότι απέκτησε πάρα πολύ ενέργεια στο παιχνίδι. Δηλαδή μπαίνανε στις μονομαχίες πολύ πιο δυνατά από ό,τι μπαίνανε μέχρι την αποβολή. Γιατί ήταν ένα αίσθημα αυτοσυντήρησης.
0: Εκείνη την ώρα που γίνεται η αποβολή, mm-hmm.

0: Όλοι στο γήπεδο και όλοι οι Παναθηναϊκοί σκέφτονται πάλι τα ίδια. Ναι. Άλλη μια ήττα, όπως χάσαμε το Ολυμπιακό που έγινε το λάθος του Γετβάη και το πληρώσαμε. Τώρα έγινε το λάθος Ίγκασον Κοντούρι Ερνάντεθ και το πληρώνουμε. Πάλι τα ίδια. Το ίδιο σκέφτηκαν και οι παίκτες που σου λέει.
1: Ακριβώς, ρε παιδί.
0: Πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν γίνεται πάλι να
1: δηλαδή,
0: χάσουμε.
1: Οι 10 που παίξανε τα δώσανε όλα. Ναι. Δεν λέω ότι είναι κάποια επιτυχία του Παναθηναϊκού.
0: Όχι,
1: αλλά δεν μπορούμε να μην τους το πιστώσουμε αυτό. Δηλαδή,
2: φάνηκε ότι τσαντίστηκαν με την αποβολή. Δηλαδή, και βγήκε καλό.
1: Εγώ δεν λέω ότι τσαντίστηκαν. Εγώ πιστεύω ότι τους βγήκε, ρε παιδί μου, ότι παίζουμε με μια ομάδα που είναι καλή, μας έχουν νικήσει δύο φορές και μένουμε με 10 παίχτες από το 15ο λεπτό. Πρέπει να τα δώσουμε όλα γιατί κινδυνεύουμε να ξαναχάσουμε και ίσως να χάσουμε και με διαφορά, ας πούμε.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Περνάνε
0: αυτό
1: όλα αυτά από το μυαλό των παίχτων.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Και επίσης είχε τον Τετέι που ήταν φοβερός χθες για μένα.
0: Τανκ.
1: Όπως το είδα το παιχνίδι.
0: Τανκ. Ο Τετέι κάνει όλη τη διαφορά στον Παναθηναϊκό.
1: Και τρομερός ο τερματοφύλακας χθες. Μπορεί στο άλλο μάτς να φάει 3 γκολ.
0: Μπράβο. Άκουσε με τώρα. Αν ο Λαφόν ήταν ο χθεσινός, καταλαβαίνεις θα είχε γίνει ήδη κίνηση για να τον αγοράσουν.
1: Ναι.
0: Επειδή όμως δεν είναι ο χθεσινός και επειδή την Κυριακή μπορεί να πάει στην Νέα Φιλαδέλφια και να φάει ένα γκολ πολύ φτηνό, αυτό είναι το πρόβλημα του Λαφόν. Δεν
1: πάντως, και χθες την καλύτερη του μέρα έσωσε ένα out και το έκανε κόρνερ.
0: Ναι.
1: το έχει αυτό.
0: Ξέρεις, σκέφτηκα εκεί. Σκέφτηκα
1: από το κόρνερ θα πει γκολ.
0: Ναι, αυτό σκέφτηκα. Θα πει γκολ από το κόρνερ που ήταν out.
1: Αλλά έκανε φοβερές επεμβάσεις. Για μένα η πιο ωραία είναι στο Ζωάο Μάριο, αν συμφωνείς.
0: Τρομερή.
1: Γιατί είναι και το σουτ φοβερό.
0: Τρομερή.
1: Δηλαδή και οι δύο παίχτες παίρνουν άριστα στη φάση.
0: Ναι.
1: Και του Ζωάο είναι τρομερό σουτ που πάει στο γάμα και λίγοι τερματοφύλακες θα το βγάζαν αυτό το σουτ.
0: Ναι.
2: Και παιδιά, χθες έχει δείξει νομίζω και ο Τσέριν ότι τον έχει αδικήσει.
0: Ο Τσέριν ήταν τρομερός εχθές. Καλά.
2: Τον έχει αδικήσει.
1: Όχι, ήταν καλός ο
2: Τσέριν. Σε πολλά παιχνίδια, ειδικά σε ντέρμπι, θα τέριαζε πολύ.
1: Είναι καλή επιλογή.
2: Με τα στοιχεία που έχει.
0: Μα σε αυτές τις θέσεις, το 6-8, είναι η θέση του Τσέριν, του Κοντούρι, του Σιώπη, του Ρενάτο. Αυτόν τον παικτών είναι.
1: Εντάξει, και ο μικρός που κάνει το λάθος.
0: Ο μικρός δεν ήταν καλός θες. Αλλά...
1: Ναι, αλλά ρε παιδί μου. Δεν το θεωρώ ότι είναι κακή επιλογή για να
0: παίξει.
1: Όχι,
0: δεν είπα για το.
1: Και το λάθος που κάνει στην αποβολή φταίει λίγο και ο Ίγκασον.
0: Δεν λέω καταρχάς.
1: Γιατί το δυσκολεύει.
0: Το λέω ότι έτσι, ο Ίγκασον φταίει, γιατί βιάζεται να εκτελέσει το φάουλ.
1: Μπράβο.
0: Και δεν βλέπει ότι πιέζει το Κοντούρης. Βιάζεται. Ναι. Με εξαίρεση αυτό όμως ο Ίγκασον χθες ήταν συγκλονιστικός. Όπως και ο Πάλμερ Μπράουν μάζε πολύ, όπως και τα δύο μπακ.
1: Και όχι, ο Πάλμερ Μπράουν για τόσο μεγάλη αποχή πήγε καλά.
0: Μα ο Πάλμερ Μπράουν είναι ο καλύτερος αμυντικός του Παναθηναϊκού. Απλά έχει πολλούς τραυματισμούς. Mm-hmm. Αν δεν είχε αυτούς τους τραυματισμούς, δεν θα κάναμε κουβέντα τώρα. Είναι. Και γρήγορος είναι και πολύ aggressive είναι. Έχει πολλά στοιχεία. Δηλαδή.
1: Ναι, ήταν καλός. Μόνο μια φάση έχασε εκεί του Βάρκα που είναι και η μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ αυτή.
0: Που είναι κακό τελείωμα του Βάρκα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω εγώ.
1: Αυτή ήταν η
0: μεγαλύτερη. Και λιγότερο καλή απόκριση του Λαφών.
1: Ναι.
0: Ο Βάρκα εκεί πρέπει να κάνει κάτι.
1: Είχε πάρα πολλές επιλογές.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, παιδί μου, όταν βγάζεις τον γκολτζί σου, ας πούμε, σε αυτή τη θέση, περιμένεις γκολ. Τέλος πάντων. Μόνο αυτό δηλαδή.
2: Τρομερή πάσα του Μάριν, βέβαια. Εκεί.
1: Τρομερή. Και το πάρσιμο όμως του Βάρκα είναι τρομερό.
2: Κόβει όλη την άμυνα, αλλά παιδιά, και έτσι και εσύ, άμα του δει εκεί, δεν μπλαχάρει. Πηγαίνει κάπως σαν με το μητάκι.
1: Ναι, ένα περίεργο.
2: Να κάνει. Ναι. Σαν να το ξανασκέφτηκε. Ναι. Περίεργο.
1: Είχε πάρα πολλές επιλογές εκεί και ένα παίκτη που μπορεί να βάλει γκολ με χίλιους τρόπους. Δηλαδή, τέλος πάντων. Έχασε άκρη 2 βαθμούς, αλλά κέρδισε και έναν. Εγώ έτσι το βλέπω. Χρειάζεται 4 πόντους για να πάρει το πρωτάθλημα. 4 χωρίς να την ευνοήσουν άλλα αποτελέσματα. Αλλιώς μπορεί να φτάνουν και λιγότεροι. Είναι μια ας πούμε χαμένη ευκαιρία να ήταν τελικός πρωταθλήματος η επόμενη Κυριακή. Δηλαδή με μια νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Φιλαδέλφεια να το σήκωνε. Αλλά δεν μπορεί να έρχονται και όλα θετικά. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι έχασε Ολυμπιακό στην Τούμπα. Καλύτερο αποτέλεσμα και από ισοπαλία να έφερναν για μένα. Στο οποίο μάτς ήταν το πρώτο ημίχρονο και μετά ξεκίνησα για λεωφόρο και πίστευα ότι μέχρι να φτάσει στη λεωφόρο θα έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Έτσι ήταν η εικόνα για μένα τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Τόσο δεν ξέρω αν το έδωσε το παιχνίδι.
0: Το είδα. Εγώ πίστευα πάρα πολύ ότι ο Πάουκ θα το πάρει το μάτς εχθές. Το πήρε, βέβαια ο Ολυμπιακός είχε φάσεις.
1: Και εγώ ειλικρινά πριν το μάτς το πίστευα. Αλλά βλέποντας το πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός. Πώς να το κάνουμε.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ήταν καλύτερος. Τώρα αυτά για την ΑΕΚ. Θέλει οπωσδήποτε νίκη την Κυριακή. Οπωσδήποτε. Για να εκμεταλλευτεί αυτό το συνέξι που έχει φτάσει τις τρεις πρώτες αγωνιστικές των play-off. Και να χρειάζεται μια ισοπαλία σε δύο μάτς, το ένα στην έδρα της, για να πάρει το πρωτάθλημα. Ακόμη και αν μια ομάδα από τις δύο που είναι πίσω της κάνει τρεις νίκες στο επόμενο μέχρι τέλους. Αυτό.
0: Διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
13: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
14: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
15: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
16: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετο info, κάθετο όρι.
17: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
18: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Έχεις πει είναι επίσης κάτι άλλο για την ΑΕΚ και έτσι να πω και εγώ δύο λόγια για τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, πες και εσύ.
0: Γιατί είπαμε για το παιχνίδι, αλλά η πραγματικότητα είναι μία. Η πραγματικότητα είναι ότι χθες σφραγίστηκε η πιο αποτυχημένη χρονιά του Παναθηναϊκού ever, όπως θυμάμαι εγώ τα τελευταία πολλά χρόνια. Γιατί με ένα budget 40 εκατομμυρίων ευρώ ο Παναθηναϊκός.
2: Α, το λες έτσι.
0: Ναι, ναι. Και μαθηματικά βγήκε τέταρτος. Δεν έχει πλέον καμία πιθανότητα να πάει τρίτος. Όχι, θα ήταν επιτυχία να πήγαινε τρίτος. Α, θα πήγαινε Europa League. Μιλάμε για μια σούπερ αποτυχημένη
2: χρονιά. Και για την Ευρώπη, πέμπτος. Το λέω όχι για να το κάνω.
0: Επί της ουσίας, πέμπτος. Βεβαίως. Πέμπτος
2: είναι. Όπως και ο τρίτος θα είναι τέταρτος.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή,
0: ο τρίτος είναι όφη. Έχει πάρει το εισιτήριο του τρίτου. Μια σούπερ αποτυχημένη χρονιά με έναν Παναθηναϊκό ο οποίος πληρώνει τα λάθη που έχουν γίνει το καλοκαίρι, τα οποία είχαμε αναφέρει πολλά μέσα στη διάρκεια της σεζόν, η λάθος επιλογή των προπονητών, η λάθος επιλογή του προπονητή Ράφα Μπενίτεθ, που εγώ τουλάχιστον την είχα πει από την πρώτη μέρα που ήρθε. Και αυτά που ζούμε τώρα δεν μου κάνουν καμία εντύπωση, ούτε αυτό που βλέπουμε. Δεν λέω για χθες, ξαναλέω. Λέω γενικά για την εικόνα του Παναθηναϊκού. Ούτε περίμενα ποτέ ότι μπορούσε ο Παναθηναϊκός να παίξει διαφορετικά από ό,τι παίζει με τον Μπενίτεθ. Αυτό είναι το στυλ του, αυτό είναι το ποδόσφαιρο που υποστηρίζει. Θέλει το άμεσο ποδόσφαιρο, δεν θέλει το ποδόσφαιρο που περνάει μπάλα από τη μεσαία γραμμή, να είναι δημιουργικά, να βγαίνουν αυτοματισμοί. Είναι αυτό που πάνω κάτω βλέπουμε. Και κυρίως στο επιθετικό κομμάτι να βασίζεται περισσότερο στην ατομική ποιότητα των παικτών και λιγότερο σε κάτι σύνθετο. Είναι σούπερ αποτυχημένη χρονιά. Τα κεφάλια κάτω, δεν υπάρχει καμία ικανοποίηση. Και εγώ προσωπικά θα το πω έτσι: ντρέπομαι όταν ακούω τον προπονητή του Παναθηναϊκού στο τέλος του αγώνα να λέει ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού πρέπει να νιώθει περήφανος για αυτά που πέτυχαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν. Δηλαδή, κάπου έλεος. Κάπου έλεος. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, okay, κάπου υπάρχει και ένα όριο. Περηφάνεια, ποια περηφάνεια? Που ο κόσμος του Παναθηναϊκού στήριξε, έδωσε τα ωραία του λεφτά, στήριξε μια ομάδα την οποία ήδη να γκομαχάει για να μπει τέταρτη και το λέμε εμείς περηφάνεια αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς την είπε αυτή η δήλωση ο Μπενίτεθ. Μάλλον μπορώ να καταλάβω ή μπορώ να πω λίγο στο μυαλό του, αλλά αυτό είναι άλλο, ακόμα ένα φάουλ. Όπως φυσικά είναι φάουλ και αυτό που συνεχίζει και λέει ότι είναι επίτευγμα το ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε το Λιβαδιακό του 1,5 εκατομμυρίου μπάτζετ, ο Παναθηναϊκός 40 εκατομμυρίων μπάτζετ και μπήκε στην τετράδα. Όταν ήρθε. Ήταν στο πλην 2 από το Λιβαδιακό. Μετά πήγε στο πλην 9. Δεν λέω ότι ο Μπενίτεθ είναι αυτός που φταίει για τη φετινή σεζόν. Την ευθύνη την έχει ένας. Αυτός που διοικεί. Το έχουμε πει. Ο Γιάννης Αλαφούζος. Όμως, όταν έχεις από τον Οκτώβριο την ομάδα, σε 5 μήνες πρέπει να μας δείξεις κάτι. Τι σκοπεύεις να κάνεις. Το να βγαίνουμε μετά από κάθε παιχνίδι και να δικαιολογεί. Δεν έχω παίκτες, δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο. Project, θα δούμε τη νέα σεζόν, να δούμε στο Βοτανικό και όλα αυτά. Όλα αυτά για μένα είναι δικαιολογίες. Η πραγματικότητα είναι στο γήπεδο. Και στο γήπεδο, οι περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν αντέχουν αυτό που βλέπουν. Δεν λέω για χθες, το ξαναλέω. Λέω γενικά. Και νομίζω αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε, από εδώ και πέρα, αυτό που χρειάζεται και πρέπει είναι να περάσουν όσο μπορούν να ανέμαχτα αυτά τα παιχνίδια, τα τρία, διότι. Νομίζω ότι αυτό η αυτοσυντήρηση λειτουργήσε χθες για τον Παναθηναϊκό στο Μαζοδινάεκ. Κάπως έτσι να πάρει και κάποια νίκη, κάπως να μην γίνουν χειρότερα τα πράγματα μέχρι το τέλος σεζόν και να ληφθούν αποφάσεις να σταματήσουν επιτέλους τα λάθη, να γίνει σωστή αξιολόγηση για τον νέο προπονητή και ο Παναθηναϊκός να αλλάξει σελίδα και επιτέλους και με κάποιες πολύ καλές προσθήκες, πάρα πολύ καλές προσθήκες που θα κάνουν διαφορά. Επιτέλους να φτιάξει μια ομάδα που θα γουστάρει ο κόσμος και θα αδειμονεί ο κόσμος να τη δει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κόσμος δεν αντέχει να βλέπει άλλο τον Παναθηναϊκό. Και ξαναλέω, ξέρω το χθεσινό μάτς που έβγαλαν μια αυτοθυσία και μια ψυχή παίκτες του Παναθηναϊκού. Για το μάτς το χθεσινό, τα είπαμε με τον Γκέτσε, δεν διαφωνούμε σε τίποτα. Ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσε ο Παναθηναϊκός και να το πάρει ακόμα, να το κλέψει στο τέλος. Δεν μπορεί να πει κάτι για το χθεσινό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με παίκτη λιγότερο για 70 λεπτά και. Νομίζω ότι η εικόνα του ήταν πολύ καλύτερη. Κυρωνόταν, έχεις δίκιο. Αν δεν ήταν ψάχνει, θα ήταν
3: πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Ευκαιρία, αλλά Μαρτίνς και Παντελίδη.
3: Ναι.
2: Ναι, όντως.
0: Και ο Καλάμπρια έχει τρελαθεί. Τραβάει τα μαλλιά του.
3: Δεν το έχει καταλάβει. Ναι.
0: Ο Καλάμπρια, by the way, σε μια πολύ κακή χρονιά τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι μπορούμε πλέον να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι ένας παίκτης με τεράστια προσωπικότητα. Με αυτά που βλέπω εγώ, δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος χρειάζεται.
2: Ναι, και σίγουρα με καλύτερη ομάδα τόσο θα ήταν και αυτός καλύτερος.
0: Ακριβώς. Βλέπεις ένα παίκτη που φαίνεται με την ομάδα να μην αυτός βγάζει προσωπικότητα, βγάζει άντερα στο γήπεδο. Θα μου πεις τώρα αρχηγός της Τριμίλαν τα τόσα χρόνια, τι θα έκανε. Okay, απλά το επαναλαμβάνω.
3: Ειδικά βγαίνει μπροστά, παιδιά.
0: Ναι,
2: αυτό πρέπει να πω και εγώ. Ναι. Σε αυτά τα παιχνίδια φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι.
0: Αυτός βγάζει προσωπικότητα, βγάζει άντερα στο γήπεδο. Θα μου πεις τώρα αρχηγός της Τριμίλαν τα τόσα χρόνια, τι θα έκανε. Okay, απλά το επαναλαμβάνω.
3: Ειδικά βγαίνει μπροστά,
2: παιδιά. Ναι. Αυτό πρέπει να πω και εγώ. Σε αυτά τα παιχνίδια φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι. Δεν έχει κανένα.
0: Τέτοιους παίκτες θέλω να
2: πω. Δεν θέλω να πω δεν τους βλέπει τους άλλους, αλλά.
0: Ναι.
2: Δεν έχει τέλος πάντων κανένα πρόβλημα να παίξει στα ίσα όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι. Τέτοιους παίκτες θέλει ο Παναθηναϊκός και νομίζω εκεί πρέπει να στοχεύσει στις μεταγραφές που θα κάνει και για την άμυνα και για τα χαφ και για την επίθεση. Στους παίκτες που θα πάρει, θα πρέπει να πάρει παίκτες τέτοιους. 5 θα είναι, 6 θα είναι, 7 θα είναι. Οι περισσότεροι από αυτούς να έρθουν να έχουν αυτή την προσωπικότητα να κάνουν τη διαφορά. Και μαζί με τους άλλους να φτιάξουν ένα σύνολο που θα είναι τελείως διαφορετικό την νέα σεζόν. Διότι ήδη η φετινή χρονιά πήγε πολύ πίσω τον Παναθηναϊκό και ουσιαστικά είναι πολλαπλά χαμένος. Και μην ξεχνάμε ότι πλησιάζει και ο Βοτανικός, όπου εκεί ο Παναθηναϊκός το γήπεδο από μόνο του δεν φτιάχνει την ομάδα. Πρέπει η ομάδα να φέρει τον κόσμο στο γήπεδο και πρέπει εκεί να έχει μια ομάδα η οποία πραγματικά θα είναι πρωταγωνίστρια και θα πηγαίνει για πρωτάθλημα. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Γιώργο, θες να πεις, όχι να μην πεις, να πεις μετά το διάλειμμα,
3: Ωραία, ναι.
0: Εντάξει, Γιώργο.
3: Ναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο υποαμερικανική σημαία εμπορικά πλοία διέπλεψαν τα στενά του Ορμούς, καθώς αντιτορπιλικά του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στον κόλπο, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα η Αμερικανική Διοίκηση διέψευσε ότι επλήγει Αμερικανικό Πολεμικό Πλοίο στο στενό. Ιρανικά μέσα ανέφεραν ότι οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν Αμερικανικό Πολεμικό Πλοίο με δύο πυράβλους. Η Ελλάδα στηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς και προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομολογό του στην Αθήνα. Τη διενέργεια προκαταρτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν σε βάρος του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Απορρίπτει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τον πρώην Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως γνωστοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ο 67χρονος που μπήκε το πρωί σε τραπεζικό υποκατάστημα κρατώντας σφυρί και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις. Ο κίνδυνος από το χανταϊό για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά το θάνατο τριών επιβατών και τη μόλυνση άλλων τριών σε κρουαζιερόπλιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
13: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
12: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
13: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις τράιξ τα μετρητά.
12: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη την Τρίτη στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

wanna know together. Επιστρέφουμε 39 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ. Με Κώστα Γκετζόλου, Γιώργο Ανάκατάσου, Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας της αδικής νότας, στον Πήγμος Φορφέμ. Κυριάκο Σταθερόπουλο, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Για να ακούσουμε κάτι. Αν σκέφτεσαι σπουδές ιατρικής, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξεις το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου την ιδανική επιλογή για σπουδές στο εξωτερικό. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια από το διεθνή οργανισμό QSTARS Top Universities για το πτυχίο ιατρικής, το μοναδικό στην Κύπρο και στην Ελλάδα με αυτή τη διάκριση. Και κάτι ακόμη. Από το 2022 το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ίδρυσε παράρτημα στη Φρακφούρτη. Πρόκειται για το πρώτο κυπριακό πανεπιστήμιο με παρουσία στο εξωτερικό και μάλιστα στην καρδιά της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις αγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο 2026. Μάθε περισσότερα στο www.euc.ac.cy.

0: Γιωργάρα, σειρά σου.
1: Ναι. Το είδαμε και αυτό χθες πάλι. Σε ένα μάτς που ήταν για 60 λεπτά καλύτερος ο Ολυμπιακός. Με πολλές ευκαιρίες. Με καλό ποδόσφαιρο. Καλή εμφάνιση. Ήτανε σαν να...
2: Γιώργο, επιθετικά νομίζω. Εγώ είδα το πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι, επιθετικά ναι. Εννοείται.
2: Γιατί, πολλές... αλλά μόνο τα γκολ, στα highlights τα είδα, αλλά τα γκολ είναι θλίψη, ιδίως στο δεύτερο.
1: Αυτό θα ήθελα να πω, ότι ήταν μια τρομερή αντίθεση το ότι ο Ολυμπιακός δημιούργησε τόσες ευκαιρίες και πολλές, γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε για τις έντρες, με τη Λίβερ και όλα αυτά, και με κάτω την μπάλα και με το ποδόσφαιρο και με κλεψίματα, με άμεσο ποδόσφαιρο. Έχει φτιάξει ο Ολυμπιακός τρεις μεγάλες φάσεις στα πρώτα 6 λεπτά, η πρώτη είναι σε 25 δευτερόλεπτα. Από εκεί φαίνεται βέβαια που θα πάει το πράγμα. Γιατί ο Τσικίνο έχει δεξιά τον Ελκαμπή, αριστερά τον Βέρσον, πετυχαίνει αντίπαλο. Και τελικά έρχεται άλλη μια φάση ο Τσικίνο, μια τεράστια ευκαιρία του Ελκαμπή στο 6. Την πρώτη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ. Για μένα είναι ένα γκολ που δεν πρέπει να μετρήσει. Και καθώς ο Μπάμπα είναι μπροστά στο Τζολάκι, δεν συγκρίνω εγώ τη φάση του Ολυμπιακού με την. Στο Ολυμπιακό site με αυτή, κάθε φάση είναι διαφορετική. Απλώς είναι ο ίδιος κανονισμός, το οπτικό πεδίο του Τζολάκη εμποδίζει ο Μπάμπα, όπως τότε είχα πει ότι ο Γιαζίτσι δεν έπρεπε να μετρήσει, το ίδιο λέω και τώρα, σύν' ότι ο Μπάμπα μετά κάνει και κίνηση να παίξει την μπάλα, ακόμη χειρότερα δηλαδή. Έρχεται αυτό το γκολ, μια ψυχρολουσία, αλλά δεν το βάζει κάτω ο Ολυμπιακός. Έχει άλλες δύο ευκαιρίες, έχει μια μεγάλη και ο ΠΑΟΚ με το τέταρτο του Γεραμέγια. Βρίσκει τον γκολ μετά από πολύ ωραία συνεργασία με τον Ελκαμπή. Και δείχνει όπως πηγαίνει στο ημίχρονο ότι ο Ολυμπιακός έχει το momentum, έτσι μπαίνει και στο δεύτερο ημίχρονο. Πάλι στο πρώτο δεκάλεπτο καλύτερος απειλή. Και αυτό που δεν έκανε στη Λεωφόρο, γιατί κατά την άποψή μου ο Ολυμπιακός είχε ένα μάθει Λεωφόρο με χειρότερη, πολύ χειρότερη εμφάνιση από αυτή την Τούμπα. Στη Λεωφόρο όμως ήταν πολύ compact ως ομάδα, είχε μικρές αποστάσεις γραμμές του και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Με τον ΠΑΟΚ δεν το έκανε αυτό. Με τον ΠΑΟΚ ξέρουμε όλοι ότι είναι βούτυρο στο ψωμί του ΠΑΟΚ. Το transition και οι χώροι. Έρχεται ένα λάθος του Ρέτσου στο κέντρο. Έρχεται μια τραγική αμυντική συμπεριφορά με τρεις παίχτες να προσπαθούν κάπως να μαρκάρουν, να κλείσουν το χώρο στον Κωνσταντέλια. Ο Ορτέγκα να κοιτάζει στο Ζήφκοβιτς, αυτός να σκοράρει. Πάλι μετά ο Ολυμπιακός έχει ευκαιρίες. Έχει και μια εκπληκτική επέμβαση ο Παυλέγκα στο Τζικίνιο. Άλλη μια ευκαιρία μεγάλη ο Ολυμπιακός με το Ροντινί να μην σουτάρει μέσα από την περιοχή να πάει να την γυρίσει στον Έσε. Και σε άλλη μια κατάσταση έτσι, transition πάλι. Πάλι λείπει ο Ορτέγκα από τη θέση του και κοιτάει. Ο Ζήφκοβιτς ήταν μαρκάριστος. Ο Γερεμέγε βάζει δύο γκολ. Δεν ξέρω αν σε ντέρμπι έχει ξαναβάλει δύο γκολ ο Γερεμέγε, δεν το θυμάμαι πραγματικά. Έγινε 2-3-1 στο 65 και από εκεί που ο Ολυμπιακός έμεινε ένα παιχνίδι να του έχει στρωθεί ιδανικά για 55 λεπτά. Κατάφερε να βρεθεί πίσω στο σκορ με 3-1 και να το χάσει, γιατί μετά συνέχεια στο τελευταίο 24ο μισάωρο ο Ολυμπιακός δεν κυνήγησε κάτι, δεν είχε και τα ψυχικά αποθέματα. Στέκομαι λίγο παραπάνω, δεν θέλω τόσο πολύ, αλλά το 1-0 έτσι όπως έρχεται κόντρα στη ροή του αγώνα και με αυτή τη διαιτητική απόφαση, εντάξει, αλλοιώνει το παιχνίδι, είναι ξεκάθαρο. Αλλά με τη μεγαλύτερη σημασία απ' όλα έχει η αστοχία που έχει ο Ολυμπιακός, τρομερή αστοχία, τρομερή δυστοκία. Αν εξαιρέσουμε τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και το πρώτο ντέρμπι από όλα με την ΑΕΚ, στα δύο μάτς που βάλε δύο γκολ, σε όλα τα άλλα ντέρμπι είδε σκοράρει ή βάζει ένα γκολ. Όταν σκοράρεις μόνο με ένα γκολ σε ντέρμπι, δεν είναι εύκολο να το κερδίσεις. Και τώρα απλά ο Ολυμπιακός όχι, πέταξε άλλη μια ευκαιρία, όπως την είχε πετάξει με την ΑΕΛ την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, όπως την πέταξε και χθες, μετά, αφού είχε και την απώλεια η ΑΕΚ, ώστε να είναι πάλι ο Ολυμπιακός μέσα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Πλέον οι πιθανότητες για τον τίτλο, εντάξει, έχουν ελαχιστοποιηθεί. Μένουν τρία παιχνίδια. Το είχα πει και πριν ότι έπρεπε να κάνει 4-4 Ολυμπιακός. Πάλι υποχρέωση 3-3 να κάνει. Αλλά πλέον έχει μπλέξει τη δεύτερη θέση, έτσι. Την ισοβαθμία δεν την έχει πλέον με τον ΠΑΟΚ. Οπότε θα πρέπει να τραυματίσει τουλάχιστον ένα βαθμό πάνω από τον ΠΑΟΚ. Και τα καλά μάτς ο Ολυμπιακός βλέπουμε και στα ντέρμπι τα κάνει ποιος έδρας. Και τώρα έχει δύο σερίς και ο γήπεδό του. Όλο αυτό ασφαλώς θα πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστεί η ομάδα, αυτή την πίεση που υπάρχει. Είναι πολλά πράγματα που αναλαμβάνονται φέτος, πολλά πράγματα που βλέπουμε. Ήδη έχουν δει πολλά μηνύματα και για τον προπονητή και για διάφορα άλλα. Το χθεσινό παιχνίδι μόνο του προπονητή δεν είναι. Σε άλλα παιχνίδια έχω πει και εγώ ότι φταίει και έχει μεγάλη ευθύνη. Χθες δεν μπορεί να μπει μέσα να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός κάνει άλλη μια ήττα κόντρα σε ένα ΠΑΟΚ που ήταν στη χειρότερη φάση τη σεζόν. Υπήρχε μια συσπήρωση τις τελευταίες ημέρες, αλλά και πάλι μέσα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ εγώ τον είδα λίγο φοβικό, ιδιαίτερα στο ξεκίνημα του αγώνα και στο πρώτο μισάωρο. Δεν το εκμεταλλεύτηκε ούτε αυτό ο Ολυμπιακός. Έμοιαζε από το 1-1 και μετά ότι αν έβρισκε ένα γκολ ο Ολυμπιακός μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην είχε άλλα αποθέματα. Και όμως κατάφερε αυτό το παιχνίδι να μην το, όχι απλά να μην το κερδίσει, να το χάσει εν τέλει και με 3 γκολ στην πλάτη, που ήταν βαρύ. Αν μη τι άλλο. Να δούμε λίγο τώρα και θα πω ένα σημείο για τον Τζολάκη που έχει ένα τραυματισμό, τον Μπάτσο Γερεμέγεφ στο χαμένο τερατέτα άθελά του. Αλλά δεν νομίζω πως θα έχει πρόβλημα. Και πώς θα διαχειριστεί τώρα και προπονητής αυτά τα 3 μάτς που είναι σε μια εβδομάδα μέσα. Αυτά. Αυτά.
0: Ωραία. Ξεκινάμε νήματα και έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν... Και έτσι τελικά χωρίς πιεσόμετρο λέει ένα χείρας δεν μπορούμε, πάμε γερό στο τέλος. Εντάξει παιδιά, πρωτάθλημα είναι. Οκ. Okay. Θα μπορούσε να είναι και ένα πόντο μπροστά η ΑΕΚ και να χρειάζεται πιο πολλά πιεσόμετρα. Οπότε η 6 καλή.
0: Δηλαδή 23 τι.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Που ήταν ισόβαθμοι οι δύο ομάδες, τι εκεί δεν χρειάζονταν. Όχι πιεσόμετρα.
2: Πάντα χρειάζεται πιεσόμετρα.
0: Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, okay, πώς μια ομάδα θα πάρει 6 νίκες στα ντέρμπι. Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή. Θα έχει κάποια
2: ισοπαλία.
0: Θα έχει κάποια ήττα.
2: Κώστα, πρέπει να επιμείνει στο Ζήνη Βάρκα με το που βγήκε. Πέσαμε αμέσως. Νίκη την Κυριακή. Χ, άλλη και τέλος. Καλά. Εμάς με νοιάζει φίλε να νικήσει η ΑΕΚ. Τώρα το Χ στο άλλο είναι ένα δύσκολο πράγμα να συμβεί. Γιατί και οι δύο παίζουν για την νίκη. Βέβαια, αν ήταν μόνο η δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να παίξει για το Χ στο συγκεκριμένο μάτς. Γιατί έχει και μετά θεωρητικά παιχνίδια πιο βατά από τον Ολυμπιακό και έχει και την ισοβαθμία. Και έτσι στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ μας συμφέρει το Χ, αν όμως κερδίσει κάποιος, ποιον θέλουμε, Γιάννης. Θα έλεγα τον ΠΑΟΚ. Θα έλεγα τον ΠΑΟΚ γιατί μου φαίνεται ο Ολυμπιακός είναι καλύτερα, σε καλύτερη κατάσταση. Ανεξάρτητα τώρα από το αποτέλεσμα χθες. Παρατηρώ από φίλους ένα σκεπτικισμό για τη βαθμολογία, αλλά είμαστε 6 βαθμούς μπροστά. Δηλαδή τι περιμέναμε, να μας αφήσουν να το πάρουμε αέρα, Γεράσιμος. Έχεις δίκιο, Γεράσιμος, συμφωνώ. Και συμπληρώνει ο Γεράσιμος, παιχταράς ο Τετέι. Όντως, ήταν πολύ καλός χθες.
1: Και γενικά. Είναι φοβερό ότι η ΑΕΚ μπήκε στα play-off με 2 πόντους διαφορά, έτσι.
2: 2.
1: Και τελείωσε ο πρώτος γύρος και είναι 6.
2: Για να μην πούμε τελευταία αγωνιστική που ήταν ισόβαθμη τρίτη. Ισόβαθμη τρίτη, ήταν τελευταία αγωνιστική.
1: Πριν ξεκινήσει τελευταία αγωνιστική.
2: Βέβαια.
1: Αλλά έχει όμως και 0 στα 3 ντέρμπι.
2: Ναι, στην άμυνα. Πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Ναι, βέβαια. Και έτσι φαίνεται από τηλεόραση ότι η ΤΤ είναι πολύ δύσκολο να μαρκαριστεί. Έχει μια φοβερή γκάμα κινήσεων ξεμαρκαρίσματος. Συμφωνώ. Ένας τρόπος να περιοριστεί ο ΤΤ πιστεύω είναι να του περιορίσει το χώρο μέσα στην περιοχή. Δηλαδή να παίξει σαν ένας φορ περιοχής ή να υπάρχουν. Δηλαδή για παράδειγμα, ο τρόπος που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στη Φιλαδέλφια, που πίεσε ψηλά, ακόμη και αν κέρδιζε τις μπάλες, δεν τον ευνόησε το ΤΤ σε εκείνο το παιχνίδι. Ο Τετέ θέλει πιο ανοιχτό χώρο, να ξεκινάει τις προσπάθειες από πλάγια, να ξεκινάει από μακριά από το τέρμα. Γιατί όταν αναπτύξει ταχύτητα δεν κόβεται. Στην αρχή της χρονιάς έλεγα ότι η εντεκάδα, λέει ένας φίλος, πρέπει να ξεκινάει από τον Ελίασον. Τι έγινε και εξαφανίστηκε. Έγινε αυτό που βλέπεις, φίλε, δεν έχει παίξει ένα παιχνίδι καλό. Είτε βασικός είτε ως αλλαγή. Το τελευταίο καλό ήταν με την Άντρελεχτ τον Αύγουστο. Μια και σχολιάζει τον Ολυμπιακό για το δεύτερο γκολ και το Ζεούλ, πες μας και για το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Κοίτα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να ακυρωθεί γιατί. Οκ, δεν είναι ακριβώς μπροστά στο Τζολάκι ο παίχτης, αλλά σίγουρα επηρεάζει το οπτικό του πεδίο και μετά κάνει και κίνηση προς την μπάλα. Ανεξάρτητα αν δεν την προλαβαίνει. Αν δεν έκανε αυτή την κίνηση και με ένα κίνητο, θα σου έλεγα οκ, ας πούμε, γιατί ήταν κάπως πλάγι. Αλλά το άλλο, και είχε σηκώσει και τα χέρια και τα λοιπά, αλλά το άλλο είναι, έτσι νομίζω, παρότι μας σύμφερε δηλαδή, που μέτρησε, θεωρώ ότι θα μπορούσε να ακυρωθεί. Δηλαδή, εγώ αν το είχε φάει αυτό το γκολ, θα διαμαρτυρόμουν, ρε παιδί μου. Πάντα έτσι θέλω να τα βλέπω τα πράγματα. Θλίψη είναι που δεν κέρδισε τον ΠΑΟ, η ΑΕΚ τον ΠΑΟ με 10 από το 17. Δεν είναι θλίψη, φίλε μου. Γιατί είναι θλίψη. Δεν κατάφερα να τον κερδίσει. Έπαιξε και ο Παναθηναϊκός καλά, αμυντικά, με πάθος. Είχε και πολύ καλό τερματοφύλακα, έσωσε 4-5 και το. Και ήρθε το μάτι σοπαλό. Καλησπέρα, Γιάννη Σιτηρόδα. Εύχομαι να μιλάμε 17 Μαΐου. Αν είχε βάλει τον γκολ ο Τάδε, τον Πάο που έπαιζε με 10, θυμάσαι έτσι λέγαμε το 24. Καταρχάς λέγαμε πολλά το 24. Ήταν πολλά τα παιχνίδια, πάρα πολλά. Και όπως μπορεί να λέμε εμείς έτσι, σκέψου τι μπορούν να λένε οι άλλοι. Βάλε λίγο στο μυαλό σου πώς έχει δημιουργηθεί αυτή η διαφορά. Επειδή δεν έχει κάνει. Δεν είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να λέμε να κάναμε και εκείνο, να κάναμε και το άλλο. Οι άλλοι έχουν πολλά περισσότερα. Οπότε έτσι είναι το ποδόσφαιρο, φίλε μου. Και έτσι είναι το πρωτάθλημα. Δηλαδή, όλοι βασίζονται και στο ότι δεν θα μπορέσει να κάνει ο άλλος. Πάλι ο Ηλίασον δεν δικαίωσε χθες. Φάνηκε ότι ίσως έπρεπε να βάλει τον Κουτέσα, τον Κατσίνοβιτς, Γιάννης. Κοίτα, Γιάννη, τον έβαλε, είναι ξεκάθαρο ότι τον έβαλε μέσα τον Ηλίασον για να φέρει την μπάλα στην περιοχή με σέντρες, επειδή ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 2. Η ΑΕΚ είχε 2 φορ, που είναι καλή με το κεφάλι, ο Βάρκα και ο Γιώβιτς. Αυτό το νόημα έχει αλλαγή του Ηλίασον, δεν έβγαλε ούτε μία σέντρα τη προκοπή, ούτε μία. Σαν σκεπτικό ήταν σωστό για μένα. Και ο Κουτέσα, έτσι όπως είχε πάει το παιχνίδι, αν είχε προηγηθεί η ΑΕΚ, ήταν άλλο. Θα λέγαμε άλλα πράγματα. Αλλά έτσι όπως είχε πάει το παιχνίδι, ο Κουτέσα που θέλει χώρους και αυτός για να κινηθεί, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Το άγχος για το φαβορί για το πρωτάθλημα αρχίζει να κυριεύει τους παίχτες. Σε 6 βαθμούς δεν προσφέρουν ασφάλεια. Μάικ Ηράκλειο, πόσους βαθμούς θες, ρε φίλε, για να προσφέρουν ασφάλεια? 60. Και φυσικά πρέπει να έχουν άγχος οι παίχτες. Τι να κάνουμε, εδώ έχεις εσύ άγχος. Δεν θα έχουν αυτοί δηλαδή? Αυτό το άγχος πρέπει να τους βγει παραγωγικά μέσα στο γήπεδο και να κάνουν αυτό που πρέπει. Δεν είναι κάτι, εδώ που το έχουν φτάσει, μόνοι τους το φτάσανε, δεν είναι κάτι δύσκολο. Είναι 4 πόντοι σε 3 μάτς για να διαφορείς πλήρως για τα αποτελέσματα των άλλων. Καλησπέρα Κώστα. Νομίζω πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να πάρει τίτλο με συν 6-3 αγωνιστικές που θα δώσει, να το κλείσουμε το μαγαζί. Δημήτρη Ντέρμπι UK. Εντάξει, δεν θα το κλείσουμε το μαγαζί αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, αλλά συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Με νίκη την Κυριακή αγκαλιάζουμε την κούπα. Ήταν λάθος η αλλαγή του Ζήνη. Ο Γιώβιτς δυστυχώς εδώ και καιρό είναι εκτός φόρμας. Φίλε μου, ο Γιώβιτς έπαιζε συνέχεια και μια χαρά έπαιζε. Έμεινε έξω λόγω μια τιμωρία και ενός τραυματισμού. Και έτσι όπως είχε πάει το παιχνίδι, ο Ζήνη δεν είχε τους χώρους να κινηθεί και μπήκε ο Γιώβιτς που έχει καλά τελειώματα. Μήπως έπαιγαινε μια φάση μες στην περιοχή. Δεν βγήκε. Αυτό είναι το σκεπτικό της αλλαγής. Κώστα, είναι στατιστικά αδύνατο να κάνει μια ομάδα το 3-3 Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή. Εντάξει, δεν υπάρχει αδύνατο. Έχει γίνει. Ο Πάοκ, ας πούμε, το είχε κάνει. Αλλά είναι και η εικόνα των ομάδων των άλλων δύο που δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Τώρα, ό,τι μπορεί να γίνει, μπορεί. Και εμείς στο κύπελο με τον Πάοκ με 10 το πήραμε, 2-0. Οι ομάδες συσπηρώνονται και παίζουμε πάθος. Ισχύει αυτό και τότε έχει ισχύσει που λες. Κώστα, από τη μεριά του Κουτέσα, ο Παναθηναϊκός έμπαζε. Μια χαρά θα μπορούσε να μπει και να διακριθεί. Okay. Εγώ δεν είδα αυτό που λες, αλλά σου είπα ποια είναι η γνώμη μου. Κώστα, μια χαρά ήταν το χέρι που δεν ήρθε η νίκη. 6 βαθμοί μπροστά είμαστε, δεν φοβόμαστε κανέναν. Κάρα μόνο, λέει ένας φίλος. Με νίκη την Κυριακή αγκαλιάζουμε την κούπα. Ένας άλλος. Φέτος που πήρε όφη το κύπελο θα γίνει λιγκάπ? Θα γίνει φυσικά. Εννοείται. Τώρα είναι που θα γίνει, που το πήρε όφη. Λοιπόν. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Ωραία, πάμε σε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε,
5: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
9: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Να πούμε κάτι που σας ενδιαφέρει. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Isomat Thermosystem. Με 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Isomat Thermosystem, με την εγκαιότητα ποιότητας της Isomat.
3: Η Winsport FM 94,6.
11: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τίποτο! Τίποτο!
3: Παιχνάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Final Four. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα κατεναχώρησε του Ολυμπιακού για το Μονακό εν ώψη του αυριανού τρίτου αγώνα των play-off της EuroLeague. Εκτός αποστολής έμεινε ο Ward που συνεχίζει να έχει ενοχλήσει στη μέση. Για την ομάδα του Πριγκιπάτου εκτός μάχης τέθηκαν οι Ντιαλό και Τάις. Με μοναδικό απόντα τον τραυματία Σλούκα συνεχίζει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το παιχνίδι της Τετάρτης στο T-Center με τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Όλοι οι άλλοι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Εργίνα Ταμάν. Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών νίκησε 14-9 την Ουγγαρία στην πρεμιέρα του ομίλου για τις θέσεις 5-8 στα αποκριματικά της πρώτης κατηγορίας του World Cup και έκανε σημαντικό βήμα για να πάρει την πέμπτη θέση που δίνει το εισιτήριο για το Super Final 8 που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία τον Ιούλιο. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Novibet Volley League με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Μέτς. Η σειρά είναι στο 1-1. Ενώ ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σερβί στις 7 τηλεοπτική μετάδοση από RT2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Δεν εμπνέει ανησυχία στην ΑΕΚ ο τραυματισμός του Θωμά Στρακώσα, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Τα βραβεία του για τα καλύτερα γκολ της 18ης και 25ης αγωνιστικής κόντρα σε Αστέρα Άκτορ και Ατρόμητο αντίστοιχα παρέλαβε ο Γιώβιτς. Απογοήτευση στον Ολυμπιακό για την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ και εκνευρισμός για τις διαιτητικές αποφάσεις με τους Ερυθρόλευκους να στέκονται κυρίως στο πρώτο γκολ του δικεφάλου του Βορρά. Νέα δημοσιεύματα στο εξωτερικό συνδέουν τους Πειραιώτες με τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντεφράι που μένει ελεύθερος από την Ίντερ. Το σύνθημα στον ΠΑΟΚ εν ώψη τη συνέχεια των play-off μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού έδωσε ο ΜΕΙΤΕ. Τρεις τελικοί ακόμα ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media για τα μάτς που ακολουθούν με τους Ερυθρόλευκους στο Φάληρο, την ΑΕΚ στην Τούμπα και τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτασε στη χθεσινή ισοπαλία με την ΑΕΚ ο Τάσος Μπακασέτας. Ένας αιώνας στα πράσινα, το μήνυμα της ΠΑΕ στα social media. Συνάντηση με ΕΠΟ και ΚΕΔ θα έχει τη Δευτέρα 11 Μαΐου η ΑΕΛ Novibet, όπως ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης. Υπήρξε άμεση και θετική ανταπόκριση στη χτεσινή επιστολή της διοίκησης για την παράθεση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαιτησία φωτιά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό να φέρουν οι Βυσσινοί. Μία επιπλέον απουσία μετρά στον Άριο Μιχάλης Γρηγορίου για το επόμενο παιχνίδι και πάλι με τον Όφη, καθώς ο Καντεβέρε συμπλήρωσε κάρτες. Ατομικά γυμνάστηκαν σήμερα Μεντήλ και Μωρόν, ενώ ο Χόγκλα έκανε το δικό του πρόγραμμα. Ρεπό έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές. Η Manchester City δοκιμάζεται στις 10 στην έδρα της Everton στο παιχνίδι που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Αυτή την ώρα η σέντρα στο Chelsea Nottingham Forest. Αυλαία της 34ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα στις 10 με την αναμέτρηση Σεβίλη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μετάδοση όλων από την πλατφόρμα της Νόβα. Δύο μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα που κλείνει την 35η αγωνιστική της Serie A. Στις 7.30 η Κρεμονέζη υποδέχεται τη Λάτσιο και στις 10 παρατέταρτο η Ρώμα φιλοξενεί τη Φιωρεντίνα. Κάλυψη από τα κανάλια Κοσμοτέ TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέφουμε 6 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Γιζόλου, Γιώργο Τσανάκη και Τάσο Νικολογιάννη. Στα μικρόφωνα τη κορυφαία οδήγηση νότα, στον πήγο Σπορφέμ, κυρία Κωνσταντρόπουλο. Στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή τη μουσική, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Το φετινό Final Four τη EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ. Γιατί η ΔΕΗ, επίσημο χορηγό τη EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φύλαθρο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί, γιατί η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες τώρα στο energyutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος του διαγωνισμού για να διεκδικείς 10 διπλά εισιτήρια στους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Μπες στο energyutloud.gr σήμερα.

0: Λοιπόν, κύριε, ποιο έχει σειρά, ποιο.
1: Εγώ ήμουν. Ο επόμενο.
0: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Εντάξει, έχει Premier League σήμερα.
1: Ναι.
0: Chelsea Nottingham τώρα.
2: Νομίζω ότι είναι ένα. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Λέει ένα φίλο, Τάσο, καλησπέρα. Θεωρώ ότι ο Λαφόν θα πρέπει να μείνει έστω ω δεύτερο θεματοφύλακα. Οπότε θα παρακαλάμε τον Βλαχοδήμο. Γκρέμι 13. Φίλο μου, τον Βλαχοδήμο τον παρακαλάμε. Είναι απόλυτα λογικό ένα ποδοσφαιριστή, ένα ποδοσφαιριστή που παίζει στο εξωτερικό σε τόπο επίπεδο, να θέλει να μείνει στο εξωτερικό. Και φαίνεται ότι δεν επίπεδο να θέλει να μείνει στο εξωτερικό. Και φαίνεται ότι δεν είναι η προτεραιότητά του.

0: Έτσι. Τάσο, πολύ καλό ο προπονητή Μαρθελίνη αποχωρεί από τη Βιρεάλ. Μήπως πρέπει να ξυπνήσουμε και γεννηθούμε δυναμικά, Μιχάλης. Ναι, φίλε μου, ο Μαρθελίνιο θα έρθει τρέχοντας στην Ελλάδα, άμα ξυπνήσουμε εμείς. Κάποιοι ειλικρινά, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τη δυναμική του Ισπανικού πρωταθλήματος και την ανύπαρκτη δυναμική του ελληνικού. Ειλικρινά το λέω. Ένα προπονητή τώρα top επίπεδου που είναι ενεργός αυτή τη στιγμή, για ποιο λόγο να έρθει στην Ελλάδα. Top, ενεργός.
1: Πάντως η ΑΕΚ είχε προσπαθήσει τρεις φορές να το πάρει.
0: Και τι έκανε.
1: Τρία καλοκαίρια.
0: Και τι έκανε.
1: Δεν ήρθε.
0: Αυτό λέω. Αυτό. Λογικό είναι. Λογικό μου φαίνεται.
1: Και μετά από αποτυχίες δικές του, έτσι.
0: Ναι. Τάσο, καλησπέρα. Όλα αυτά που είπε ο Μπενίτε θα έχουν ένα σκοπό μόνο την αποζημίωση. Σωτήρης. Μάλιστα. Τάσο, καλησπέρα. Σε παρακαλώ, πες μου ότι υπήρχε θέμα με τη Τσιριβέλη. Λέω δεν μπορεί να διανοηθώ. Δεν αγωνίστηκε δευτερόλεπτο. Το καλύτερο σου χάφ. Δεν είχε θέμα ο Τσιριβέλη, όχι. Είχε ένα μήνυμα τραυματισμό στη εβδομάδα μέσα. Έκανε όμως δύο-τρεις προπονήσεις. Τώρα, αν γι' αυτό δεν τον έβαλε, δεν το αποκλείω. Ο Γιώργος από το Μαγιάμι. Τάσο, πιστεύω ότι επειδή ο Μπενίτεθ, όπως λέτε, δεν πιστεύει τον Ντετέι, δεν το λέμε εμείς. Ο ίδιος το έχει πει, όπως και άλλα που χθες αυτά που λέμε εμείς θα επιβεβαίωσε για τις 12 ποδοσφαιριστές που θέλει. Τον θέλει ως τρίτο φορ. Αυτό το έχει δώσει πίεση και γι' αυτό έχει νεύρα. Καμία σχέση. Ο Ντετέι δεν ξέρει τι, αν τον θέλει ή δεν τον θέλει ο Μπενίτεθ. Δεν νομίζω ότι αυτός ο τρόπος. Ο Ντετέι, το πιο βασικό που πιστεύω ότι έχει νεύρα είναι ότι κυνηγάει μπάλες συνέχεια. Συνέχεια όμως, δηλαδή ξοδεύει πολύ ενέργεια και πολύ δύναμη στο να πηγαίνει μία δεξιά, μία αριστερά και όλο αυτό τον καταβάλει. Και μπορεί μετά από ένα μαρκάρισμα, ας πούμε, να βγάλει κάποια νεύρα. Θεωρώ πολύ πιθανό αυτό. Η ομάδα έχει βελτιωθεί μόνο αμυντικά, επιθετικά δεν υπάρχει. Συμφωνώ ότι επιθετικά δεν υπάρχει. Από το Γενάρη λέει πως ο Ράφα θυμίζει τα ΕΡΙΜ σε διαχείριση ρόστερ, δηλώσει κοινοτροπία. Το στηρίξατε για να βοηθήσει την ομάδα και τώρα τα ακούτε κι εσείς. Δεν με απασχολεί τι ακούω και τι δεν ακούω, φίλε μου. Με απασχολεί ο Παναθηναϊκός να πάει καλά. Όπως και είχα μια αλφα άποψη για τον Μπενίτεθ με το που ήρθε. Από τη στιγμή που ήρθε και μετά δεν μπορούσα να συνεχίσω. Να λέω ότι τον έχει, τι κάνει, τι δείχνει, γιατί θα φανεί μετά και θα είχε δίκιο οποιοδήποτε να πει ότι θεωρώ ότι του κάνει πόλεμο, ότι δείχνει εμπάθεια. Όταν λοιπόν ένας προπονητής δείχνει κάποια πράγματα σε κάποια παιχνίδια, πρέπει να το τονίζουμε, γιατί αλλιώς σημαίνει ότι έχουμε εμπάθεια μαζί του. Και σίγουρα τον στηρίξει τον προπονητή τους πρώτους μήνες για να δεις τι μπορεί να σου δείξει στο γήπεδο. Όταν δεν σου δείχνει κάτι, από ένα σημείο και μετά πρέπει να το τονίσει. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει σχέση με τον Τερίμ σε αρκετά σημεία. Έτσι. Σε νοοτροπία δεν νομίζω ότι έχει σχέση με τον Τερίμ. Καταρχάς ήταν άλλο στυλ. Ο Τερίμ πήγαινε στο γήπεδο, στο προπονητικό και είχε μαζί του προσωπικό γραφείο τύπου, προσωπική κάμερα καταγράφει την κάθε του κίνηση στο προπονητικό και όλα αυτά. Ο Μπενίτεθ δεν είναι τέτοιο στυλ, είναι άλλο στυλ. Λοιπόν. Τάσο σοβαρό, λες για κερδισμένο στο μάτσο ενώ βγήκαμε οριστικά Τετάρτη. Αντί να έρθει τα κάγκελα που για 10 έχει σεζόν αποτυχάνουμε. Φίλε μου, δεν άκουσε τι είπα, μάλλον. Δεν άκουσε, δυστυχώ. Είπα ότι για τεράστια αποτυχία η χειρότερη χρονιά των τελευταίων πολλών ετών για τον Παναθηναϊκό. Και ότι κερδισμένο δεν είπα για γενικά, είπα για χθε, για το παιχνίδι μεμονωμένα, επειδή έπαιζε ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες, ότι. Αν κάποιος είναι κερδισμένος επειδή έπαιζε με 10 παίκτες, στην ουσία, όχι τυπικά Νιάκ που πήρε το πόντο και άφησε διαφορά. Στην ουσία όμως, ανάμεσα δύο ομάδες, κερδισμένος από το παιχνίδι, αγωνιστικά βγαίνει ο Παναθηναϊκός. Από εκεί πέρα όμως, είπα ότι ήταν και μια μέρα που οριστικά ο Παναθηναϊκός είχε τέταρτος. Είναι μια πολύ άσχημη μέρα. Τα είπα όμως, δεν τα άκουσα, οπότε τώρα δεν πάω να τα επαναλαμβάνω. Άμα δεν τα ακούσει, τι να κάνω. Ο Τσέρι είναι καλό, όταν ο Παναθηναϊκός πρέπει να αμυνθεί. Αν είναι και να κάνει παιχνίδι, ξεχάστε το. Εγώ τον έχω δει και όταν κάνει παιχνίδι και η ομάδα λειτουργεί σωστά να βοηθάει και σε αυτό και κυρίως να έχει ένα πολύ καλό σουτ. Δεν λέω ότι είναι ένα super wow παίκτη. Λέω ότι είναι ένα χρήσιμο παίκτη που έχει ακριστευτεί τη φετινή σεζόν. Αυτό λέω. Μέσα σε πολλού άλλου. Καλησπέρα σε όλου. Νικολογένα, ο Μπενίτε ξεπρόσθεσε το σύστημα που δικεί τον Παναθηναϊκό. Ποιο σύστημα ξεπρόσθεσε, φίλε μου. Μπενίτε είπε ότι με όλου έχει πολύ καλή σχέση. Και με τον. Κορώνα και με τον Κοτσόλη και τους εθνικούς διευθυντές έχω στην καθημερινή επαφή. Μήπως είδες άλλη συνέντευξη εσύ, μάλλον άλλη είδες. Είναι καθαρά λέει η ευθύνη του Ίγκασον τη δουλειά έχει να φύγει από την άμυνα να πάει στο κέντρο που έχει τρεις παίκτες γύρω του και να εκτελέσει το πάλι βιαστικά.

0: Έχει ευθύνη ο Γκαζό, συμφωνώ. Το είπα και εγώ. Ο λόγος που παίξαμε καλά χθες είναι γιατί ο Παναθηναϊκός είναι στημένος στον προπονητή του να παίζει πίσω την μπάλα. Το θέμα είναι ότι μέχρι και με την άλλη έτσι έπαιξε. Αυτό συζητάμε και λέμε ότι είναι θέμα. Εγώ χθες είδα να κάνουν γιόμες για να πάρει ο κεφαλιά Πελίστρη και συζητάμε αν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να φύγει ο Μπενίτε, δεν βλέπουμε τίποτα. Συζητάμε με βάση τις συνθήκες του αγώνα. Έπαιζε με παίκτη λιγότερο για 70 λεπτά. Ότι στάθηκε καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Η ουσία όμως που λες για γιόμες και όλα αυτά. Περισσότερο ισχύουν για άλλα παιχνίδια παρά για χθες. Με το Ολυμπιακό φουλ ισχύει αυτό που λες. Το θυμάμαι. Τάσο Μπενίτε στη δηλώση του φάνηκε σίγουρο ότι θα μείνει. Ενώ εσείς λέτε ότι είναι δηλωμένος. Ποια είναι η αλήθεια? Περίμενε να πάει 17 Μαΐου να μάθει την αλήθεια. 18. Λέω εγώ. Απαντάω και πάμε παρακάτω. Μήπως η μεγάλη αποζημίωση του coach σε συνδυασμό με το coach control είναι επιβατικός παράγοντας για την όχι απόλυσή του? Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ξεκάθαρη ερώτηση, παίζει επιστροφή Παρθενογιάννη? Καμία περίπτωση. Καμία περίπτωση όμως. Ο Γιάννης Παρθενογιάννης έχει πάει, πήγε με τον Ολυμπιακό, πήγε με την Άκη, πιθανότατα θα πάει και με τον ΠΑΟΚ, γιατί ήταν η επιθυμία του Γιώργου Παρθενογιάννη να είναι μαζί στα τελευταία παιχνίδια, στα τελευταία ντέρμπι που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο. Το ήθελε πολύ να πάνε μαζί και πήγε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Κύριε Γιώργο.
1: Συνεχίζω.
2: Ήρθε η ώρα σου.
3: Τι συνεχίζεις, αφού εγώ μίλαγα πριν.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε κάτι που είναι σημαντικό, έτσι. Έχει γίνει δεκτό το αίτημα της ΑΕΛ. Για το... Έκανε αίτημα στην ΚΕΔ,
2: ναι,
1: για το να πάρει το ηχητικό
2: του ΒΑΡ.
1: Του ΒΑΡ, του Φωτιάς, με ποιον ήταν βαρίστα, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Παπαδόπουλος.
1: Στο... Α, στο μάτι με τον Πανσεραϊκό. Mm-hmm. Και η ανακοίνωση αναφέρει ότι θα υπάρξει συνάντηση Δευτέρα στο ΒΑΡ Center. Στο Μαρούσι. Δεν είναι κάτι που νομίζω έχει ξαναγίνει.
2: Όχι.
1: Δεν το θυμάμαι δηλαδή. Πού και πού ακούγαμε καμία συνομιλία τότε, πότε ήταν, επί Κλάτεμπεργκ ήταν, που ακούγαμε καμία συνομιλία από το ΒΑΡ. Νομίζω με τα βίντεο. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν επί Κλάτεμπεργκ. Τέλος πάντων. Ένας φίλος μου λέει ότι χθες το βράδυ έλεγα ότι υπάρχει πέναλτι του Περέιρα. Λέει, ξέχασα να αναφέρεις ότι πρώτα έγινε φάουλ στον Περέιρα. Δεν είπα εγώ, ο Νίκος είπε, ο Αθανασίου, ότι είπε ότι υπάρχει ένα τράβημα μετά.
3: Παιδιά, να πω την άποψή μου.
1: Mm-hmm.
3: Θέλω να είμαι σωστός και να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Εγώ βλέπω φυσικά τράβημα του Περέιρα στον Τετέι και νομίζω ότι είναι και εντός περιοχής, αλλά πιο πριν έχω δει ότι ο Τετέι τραβάει τον Περέιρα, δηλαδή προηγείται το φάουλ. Και μετά γίνεται το πέναλτι. Από τη στιγμή που προηγείται το φάουλ, δεν υπάρχει πέναλτι.
2: Ναι,
3: δηλαδή το ίδιο θα έλεγα και στην αντίπαλη περιοχή αν γινόταν. Τι είπες και εσύ.
2: Νομίζω γι' αυτό δεν τον φώναξε το ΒΑΡ. Ναι. Δηλαδή αυτό και αφού είχε εξελιχθεί η φάση, ναι, την άφησε.
3: Για πες.
1: Και στην κουβέντα που κάναμε χθες, γιατί έλεγε ένας φίλος ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο το φάουλ και το ίδιο το πέναλτι. Και εγώ απλά είπα ότι η άποψή μου ότι όταν ένα φάουλ είναι και εκτός περιοχής, είναι και εντός. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος, έχω σε υπόλοιψη συνενής, λέει, σε αυτό που είναι Νικολακόπουλος, ο Πάκος παίζει με 12 παίχτες, λέει. Δεν άκου, δεν είπα ποτέ για 12 παίχτες. Είπα ξεκάθαρα ότι δεν θα παραμετρήσει το 1-0. Είναι διαφορετικό αυτό και διαφορετικά όλα τα άλλα. Γιατί, λέει, δεν τσεκάρει, δεν ακυρώθηκε, λέει, το ΒΑΡ, το κόρνερ, λέει, στο 1-0. Γιατί δεν είναι τα κόρνερ. Παιδιά, αυτό από το Μουντιάλ θα γίνεται, να αλλάζουν τα κόρνερ μέσω ΒΑΡ. Τώρα δεν γίνεται. Τώρα αν ήταν corner, δεν το έχω δει. Ο Ολυμπιακός αναφέρει ότι δεν υπάρχει το corner, δεν το έχω δει. Δεν έχω δει τη φάση replay. Ο Ρέτσος μόνο για αλλαγή κάνει στον Ολυμπιακό, λέει, είναι μόνο πηγή κινδύνων. Σε κάθε μάτι κάνει 4-5 τσάφ και θα δώσει 2 και 3 ασίστ. Εντάξει, υπερβολικός. Υπερβολικός. Μην ξεχνάμε ότι ο Ρέτσος όλη τη χρονιά παίζει μόνος στα στόπερ. Γιατί ο Πιρόλα έλειψε αρκετό διάστημα. Το ότι έχει κάνει κάποια λάθη και σοβαρά, όπως χθες, όπως τον Τέρμι με την ΑΕΚ, ναι, και με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη φάση, στο πρώτο λεωφόρο και τα μπόρδα, από το τσάφ του Ρέτσου είναι. Αλλά δεν παίζει και μόνος του ο Ρέτσος. Δηλαδή, είπαμε. Το λάθος ήταν ότι θα έπρεπε να έχει αποκτηθεί ένας ακόμη σόπερ. Εισάξιος με τον Ρέτσο και τον Πυρόλα. Ο Ολυμπιακός, λέει, Βαγγέλη, στην καρδίτσα, εκτός του pressing, δεν έχει τίποτα άλλο πολύ να δείξει, δεν ξεχωρίζεται ένας παίχτης. Φίλε μου, Βαγγέλη, χθες δεν έφτιαξε τη φάση με το pressing. Έφτιαξε με κανονικό ποδόσφαιρο και τον γκολ του έχει βγει με ωραία κυκλοφορία. Επίσης δεν ξεχωρίζεται ένας παίχτης. Ο Ελκαμπή ξεχωρίζει, ο Τσικίνο ξεχωρίζει, ο Έσε ξεχωρίζει, ο Πυρόλα ξεχωρίζει. Μην είμαστε υπερβολικοί. Λοιπόν, τι θα γίνει, λέει, με το Μέντι κάθε εβδομάδα, λέει, κοκκινίζει ο Ζρέκος μας. Εντάξει, οκ. Okay. Τι να πω τώρα, αυτά μάλλον είναι τρόλ και εγώ κάθομαι και το διαβάζω. Λοιπόν, θα το πιούμε όλο το ποτήρι, λέει, με το Μέντι μέχρι τέλους. Θα τα ακούσουμε για την επόμενη σεζόν. Πρέπει να πέσουν οι κορνέδες. Εντάξει, δεν σε είδα πέρυσι να ρίχνεις κορνέδες, ούτε πρόπερση. Και οι ανθρώπους που σας βγάζανε στους δρόμους για να πανηγυρίζετε, σαν μικρά παιδάκια και να κλαίτε σαν μικρά παιδάκια, καλό θα είναι να τους έδωσε λίγο παραπάνω. Το αν θα φύγει ο Μεντιλίμπερ ή όχι, είναι απόφαση της διοίκησης, είναι απόφαση και του ίδιου. Έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο, αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει ότι θα φύγει. Αλλά αν αποφασιστεί αυτό, δεν σημαίνει ότι ούτε έγινε κακός προπονητής άμα δεν πάρει ένα πρωτάθλημα, ούτε να ξεχνάμε τα προηγούμενα, ούτε τις εμφανίσεις του Champions League φέτος. Για την ικανότητα, λέει, η ικανότητα είναι κομμάτι του παιχνιδιού, δίκαια παίρνουμε αυτό που μας αξίζει, δηλαδή τίποτα, όσο αποτέλεσμα της αλαζονίας μας στο ελληνικό πρωτάθλημα, λέει ο Κώστας Κουμπυρά. Αλαζονία, οκ, okay, δεν νομίζω ότι είναι αλαζονία, αλλά χθες, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός δεν είχε έναν εξτρέμ με τελειώματα του Ζίφκοβιτς. Είναι πολύ απλό, νομίζω, πάρα πολύ απλό. Και δεν λέω ότι ο Γερμέγεφ, γιατί δεν θεωρώ ότι θα έπαιζε στον Ολυμπιακό, ούτε στον Παναθηναϊκό όταν έπαιζε πριν πολύ λίγο, και στον Πάο τώρα κατά συνθήκη παίζει. Άσχετα που κάνει καλά τη δουλειά του. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τη βάζεις μέσα και είσαι μάγκας. Ο Ολυμπιακός πίσω μπροστά έφτιαχνε φάσεις, έφτιαχνε, δημιουργούσε, τώρα να το πάει καλά το μάτς και πίσω έμπαζε. Δεν είναι μόνο η ικανότητα σκοράρισμα, είναι και τα όσα έγιναν πίσω. Και χαλάσαμε όλη την εμφάνιση. Λοιπόν, το πάρει δεν το πάρει, λέει, η εποχή με τη Λίμπερ τελείωσε και πρέπει να φύγει ο Μάκης από τη Ράκη. Okay. Απόψη να θες, παιδιά, τώρα ο καθένας έχει την άποψή του. Λοιπόν, ποιος ο λόγος ανανέωσης με τη Λίμπερ, λέει, δεν εμπιστεύεται καμία μεταγραφή. Σε φέτσα λέει καληνύχτα, σηκώνει να σημαίνει το, λέει, δευτερία και τρίο άδε και πόσα άσε ακόμα. Α, ξέχασα, πήρε το conference. Πήρε ένα conference, δεν πήρε κάτι, ένα ευρωπαϊκό, πήρε ένα double, έπαιξε ομάδα στο Champions League, δεν πήρε κάτι. Το ότι θα τη γίνει κριτική του προπονητή 100% που εγώ έχω κάνει και όταν φταίει το λέμε, εννοείται. Άλλο αυτό και άλλο όλα τα υπόλοιπα, παιδιά. Και άλλο και αν θεωρούμε ότι φταίει φέτος ή όχι. Λοιπόν, άλλη μια πατάτα λέει του Ρέτσου, στήχη στην ομάδα. Φέτος όλα ντρέπη τα χάσαμε από αυτόν τον παίχτη. Διαφωνώ. Δεν τα χάσαμε όλα τα ντρέπη. Από τον Ρέτσο. Έχει κάνει το λάθος με την ΑΕΚ, ναι. Χθες δεν είναι ο μοναδικός που παίζει. Ή με τον Παναθηναϊκό, όταν έχασε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, δεν έγινε πατάτα του Ρέτσου. Ήταν μόνο στο Τζολάκι και πέρασε την μπάλα πλάγιο out. Και ο Ολυμπιακός έφαγε από πλάγιο out goal. Λοιπόν, το σημαντικό λέει είναι να σταθούμε. Δείτε στο Μαντιλίμπερ τι και να γίνει. Είναι ο προπονητής μας έφτασε εκεί που στην Σερβία δηλαδή, που ο Σέρβια λέει κανείς δεν έφτασε. Δεν θα πω ότι διαφωνώ. Παιδιά, είναι, πρέπει να πάρθει και μια απόφαση αν υπάρχει θέμα ή κουβέντα για τον προπονητή που ξαναλέω έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο για το, και για το σε εισαγωγικά ρίσκο της αλλαγής. Γιατί ο Ολυμπιακός φέτος καλώς ο χρόνος των πραγμάτων θα παίξει στα προγραμματικά του Champions League. Άρα θα ξεκινήσει ένα μήνα νωρίτερα και 20 Ιουλίου θα έχει ευρωπαϊκό. Άρα θα ξεκινήσει 20 Ιουνίου, κάπου εκεί, 25. Οπότε πρέπει να τα κοιτάζουμε και αυτά. Φέτος έχει Μουντιάλ. Κάποιοι παίχτες θα περιμένουν το Μουντιάλ για να πάρουν μεταγραφή. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Και με το φετινό ρόστερ που πολλοί λένε ότι δεν κάνει, με το μεγαλύτερο μέρος του φετινού ρόστερ θα πάει ο Ολυμπιακός να παίξει τη νέα σεζόν. Στο ξεκίνημα τουλάχιστον. Προπάντων λέει να πάρουμε έναν προπονητή ανερχόμενο με προεκλογικές Champions League, λέει και ναι, σε δεύτερο ποδόσφαιρο. Έδειξε ο Μαντιλίμπερ προπονητής με προεκλογικές Champions League. Αν κερδίσουμε λέει την Κυριακή, έχουμε πολλές ανάγκες να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αν κρυφτεί την τελευταία μας σχήμα, πολύ βέβαια στη ΑΕΚ θα κατέρευσε ψυχολογικά. Εντάξει παιδιά, κάτι θα το δούμε. Η ΑΕΚ, εγώ είπα και πριν και στον Κέτσε, δεν έχει φάει γκολ ως τώρα σε τρία ντέρμπι. Η ΑΕΚ στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος έμπαινε τρίτη στην ισοβαθμία με ΠΑΟ και Ολυμπιακό και τώρα είναι στο συνέξι. Κάτι θα το δούμε. Αν πάει η τελευταία αγωνιστική, κέρμα είναι σε εισαγωγικά. Και το που θα κάτσει το πρωτάθλημα. Συν ότι βέβαια έτσι όπως τα λες, η ΑΕΚ θα βολεύεται και με δύο αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός μόνο με ένα. Άρα το μεγαλύτερο άγχος του πρέπει να βγει πιο μπροστά στο γήπεδο θα το έχει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, κρίμα λίγη χρόνια τώρα δεν εκμεταλλευτήκαμε τα προβληματικά. Όχι, δεν είχαν προβληματικά για με αρκετά λεφτά. Λοιπόν, καλύτερα σιγουρό, μπας και βάλω μυαλό, λέει ο Αντρέας. Οκ. Λοιπόν, εγώ λέει δεν υποστηρίζω τον Ολυμπιακό, αλλά χθες είδα ότι ο Ζήφου ήταν μονίμως, ήταν μόνιμα μόνος του από δεξιά και δεν υπήρχε ένας παίχτης να πάει πάνω του με τη Λίμπερ τακτικά μπάζει. Δεν νομίζω ότι μπάζει τακτικά ο προπονητής. Και το ποδόσφαιρο όλα το ξέρουν. Δεν ήταν τυχαίο μάλλον ότι και τα δύο γκολ ήταν από την αριστερή πλευρά. Γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό με την Ορτέγκα, δεν είναι συγκεντρωμένος μέσα στο παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πολλές φορές τρώει πλάτες και έχει κακές τοποθετήσεις μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, και άλλα δύο μηνύματα. Δεν μπορώ να καταλάβω λέει ποιοι δεν θέλουν το μετήριο. Όχι, ειρωνικό είναι αυτό. Λοιπόν, και άλλο ένα. Άξιος ο Μέντι λέει, αλλά αν μας διάβασαν και δεν μπορούν να κερδίσουν την ντέρμπι επειδή υπάρχουν play-off, πρέπει να το ξαναδούμε. Καλά, αξιολόγηση πρέπει να γίνει γενικότερα στο τέλος σεζόν. Αξιολόγηση για όλα. Και το ρόστερ θέλει αλλαγές. Και κάποιοι παίκτες μεγάλωσαν, κάποιοι παίκτες δεν μπορούν να δώσουν άλλα. Έτσι είναι. Όταν λέμε ο κύκλος κλείνει μιας ομάδας, αυτό πάει και στο ρόστερ. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτά.
3: Ωραία. Πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από Κηφισιά ως Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ Λιωσίων ως Ουσαγίους Αναργύρους ανατμήματα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην έξοδο της Περιφερειακής Εγάλεως, στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα εισόδου προς Αθήνα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Κλιμακώνεται η ένταση γύρω από το άνοιγμα των στενών του Ορμούς με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να διαμηνύει σε συνέντευξή του στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο υποαμερικανική σημαία εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούς καθώς αντιτορπιλικά του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στον κόλπο. Νωρίτερα η Αμερικανική Διοίκηση διέψευσε ιρανικά μέσα ενημέρωσης που ανέφεραν ότι οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν με δύο πυράβλους Αμερικανικό Πολεμικό πλοίο στα στενά. Η Ελλάδα στηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς και προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση με τον Γερμανό ομολογό του στην Αθήνα. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό σε βάρος του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Απορρίπτει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τον πρώην Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως γνωστοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με σπασμένη γνάθο νοσηλεύεται 17χρονος αμαία μετά από επίθεση που δέχθηκε από 25χρονο με γνώση πολεμικών τεχνών. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
4: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα. Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη την Τρίτη στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το match της ημέρας, κύριε, σήμερα είναι το Everton Manchester City.
2: Να ξεκινήσω, Γιώργος, εγώ λέω.
1: Γιώργο, ξεκινά.
3: Διπλό και γκολ-γκολ, εγώ θα πω.
1: Διπλό και over, λέω εγώ.
2: Διπλό και over. Θα πω και εγώ διπλό. Παρότι δεν είμαι Arsenal, αλλά θα ήθελα να το πάρει Arsenal.
1: Και εγώ θέλω να το πάρει Arsenal.
3: Έχουν λιποθυμίσει αυτή, ρε παιδιά, τώρα.
1: Ποιος έχει λιποθυμίσει?
3: Η Arsenal.
1: Θα ακούει ο τσόχος αυτά, θα σε περιλάβει το πρωί, να ξέρεις.
2: Εντάξει, μωρέ, λίγο.
1: Πάντως, άκου να δεις, έχει περισσότερα γκολ στο...
2: Ναι.
1: Στη διαφορά τερμάτων και αυτή τη στιγμή στην ισοβαθμία είναι πρώτη Arsenal.
3: Ναι, γιατί βάλαν 3 χθες.
1: Μπράβο. Οπότε και τον γκολ παίζει ρόλο. Θα δούμε.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons, coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιώργο, φεύγεις, ε? Α, ωραία, έχει φύγει.
2: Έφυγε ο Γιώργος.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
2: Δεν ήταν η φωτή.
1: Δεν προλάβαμε να το χαιρετήσω. Έχει μια δουλειά, έχει μια δουλειά. Οκ, θα τα πούμε και πάλι αύριο. Έλα, Κώστα.
2: Έδωσε το προγνωστικό του και αποχώρησε. Λοιπόν, εγώ έχω τώρα μηνύματα. Πριν πάμε σε μηνύματα, να πούμε ότι. Να κάνουμε μια αναφορά. Ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση. Βρες με το πιστοποιημένο σύστημα Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη αντοχή στον χρόνο. Ευρεία γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς. Και με γραφητούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης Isomat. Το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Isomat Thermosystem Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Λοιπόν, πάμε και στα μηνυματάκια. Παρατηρώ μια μείωση τη δεύτερη ώρα. Κώστα, όταν σφίξα τον κουτέ, σε γυολίζει τον πάγκο. Μην περιμένει ποτέ ότι αν το χρειαστεί, θα μπει μέσα και θα βγάλει μάτια όσο καλό και να είναι. Καταρχά, όποτε έχει μπει ο κουτέ, σχεδόν τι περισσότερε φορέ έχει βοηθήσει. Εγώ για το χθεσινό μάτσο είπα ότι έτσι όπω ήταν το παιχνίδι, η μορφή του παιχνιδιού, δεν τέριαζε τόσο πολύ ο κουτέ. Αυτό είπα. Αν α πούμε η Άγκη είχε προηγηθεί, νομίζω θα μπαινε σίγουρα μέσα. Και θα μπορούσε να κάνει πράγματα αν ο Παναθυνακό έπαιρνε κάποιο ρίσκο και έβγαινε μπροστά. Κώστα, αν επίτρεπε, η ΑΕΚ δεν μπήκε με πίεση ψηλά μετά από αυτή τη διακοπή. Αυτό χρειάζεται τώρα εντός Παναθηναϊκού, όπως έκανε με τον ΠΑΟΚ. Φίλε μου, sorry, αλλά εγώ είδα ότι η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά με τον Παναθηναϊκό παρά με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 15 είχε 4 ευκαιρίες. Με τον ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός δεν είχε πλησιάσει το τέρμα της. Ενώ ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, είχε κάνει και μια προσπάθεια, τέλος πάντων, ένα σούτ ο Χατζίδης, ο Τάισον, δεν θυμάμαι, ένας από τους δύο. Δεν είδα εγώ να μην υπάρχει αυτό που λες. Τώρα να πιέσει ψηλά τον Παναθηναϊκό είναι δύσκολο, γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ άμεσα. Τουλάχιστον χθες έπαιζε πολύ άμεσα. Ήταν μπροστά ο Τετέι και τα δύο παιδιά. Έτσι, ναι, μπράβο. Και, οπότε η πίεση δεν έχει και πολύ νόημα να γίνεται ψηλά, γιατί δεν κάνει build-up ο Παναθηναϊκός. Και σε το κόλ του ΠΑΟΚ μέτρησε διαφέρει κατά τη γνώμη μου αυτού του Ολυμπιακού, γιατί ο Ολυμπιακού ήταν απευθείας, ενώ του ΠΑΟΚ είναι με rebound. Κώστας, παλιό φάλιρο. Δεν ξέρω γιατί αυτό αλλάζει κάτι σε αυτό που είπα πριν. Αλήθεια δεν το ξέρω. Την ώρα που γίνεται το σούτ είναι. Εκτός αν το καλύπτει η παιδιά ο ΕΣΕ, αλλά δεν ξέρω, ίσως εκεί θα έπρεπε να δείξουν το ημιαυτόματο. Που είναι εκεί στο βάθος αριστερά. Τι έχει ο 300, πιστεύω όχι κάτι σοβαρό. Κώστα, σε περίπτωση ισοβαθμιών με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, τι γίνεται, ευχαριστώ, Ηλίας Ολυμπιακός. Κοίτα, για να υπάρξει ισοβαθμία με Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ, θα πρέπει η ΑΕΚ να χάσει τα παιχνίδια από αυτούς. Εκτός αν γίνουν άλλα αποτελέσματα πολύ έτσι τρελά, οπότε θα υστερεί στις ισοβαθμίες. Τώρα, για παράδειγμα, αν με τον ΠΑΟΚ ισοβαθμίσει στο τέλος και έχει φέρει ισοπαλία στην Τούμπα, είναι η ΑΕΚ από πάνω. Γιατί τον νίξε 3-0, έχασε 2-0 και θα είναι και 2 ισοπαλίες. Κώστα, πώς βλέπεις το Final Four του BCL, πιστεύεις ότι έχουμε καλές πιθανότητες? Πιστεύω ότι η ΑΕΚ έχει πιθανότητες, ναι. Και πέρυσι με τη Μάλαγα έφτασε πολύ κοντά. Φέτος βέβαια δεν παίζει στο γήπεδό της, αλλά νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ μπορεί να το χτυπήσει τον ημιτελικό. Μετά στον τελικό, ο τελικός είναι. Όλα γίνονται. Να δούμε αν ήρθε κάτι άλλο. Αυτά δεν έχω τάσο.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε αρκετά μηνύματα. Μισό. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος, Τάσο, τι γίνεται πίσω από την πλάτη μας? Με το γάβρο ανοίξαμε με τα πόδια και χθες παίξαμε με πάθος. Τυχαία πως έτσι συνεταίρνω στα επίσημα, γιατί μιλάς για αυτά? Τι να μιλήσω, ρε φίλε μου, τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας και αυτά που τα οποία είναι άρρωστα να μιλήσω, γιατί. Ολυμπιακός, δηλαδή ο Παναθηναϊκός άνοιξε τα πόδια με το Ολυμπιακό στο Λεωφόρο. Στο Καρισκάκι πριν ένα μήνα τι έκανε, τα άνοιξε η γη που κέρδισε με τον Ταμπούρδα? Ή μήπως δεν είδες ότι και χθες είχε το ίδιο ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός όπως είχε και με το Ολυμπιακό? Ίδιο ακριβώς. Η διαφορά είναι το λάθος με το Ολυμπιακό πάει στα δίχτυα, εχθές πάει δοκάρι. Σχεδόν το ίδιο λάθος έγινε. Όχι τόσο εξόδων, αλλά σχεδόν το ίδιο. Χάνει την μπάλα στο κέντρο, βγαίνει μόνος του, τρεις παίκτες της ΑΕΚ μέναν, ανατροπή, για λίγο δεν είναι πέναλτι. Άμα ήταν πέναλτι θα γινόταν 0-1 και αν γινόταν 0-1 θα ερχόταν εύκολα. Άνετα 0-2. Τι θα λέγαμε, ότι έκατσε και έχασε και χθες? Δηλαδή κάποιοι, ας πούμε, είστε γεννημένοι για τοξικότητα και για να βάζετε διάφορα σενάρια στο μυαλό σας. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Η παρουσία του συνεταίρων στα επίσημα, ποιοι είναι δηλαδή, ποιοι είναι οι συνέτεροι? Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είναι συνέτερος με ποιον? Λοιπόν, τι κατάλληλος, όπως είπε ο 50-10-12 παίκτες μεταγραφές Γενάρη κλπ. Το ρεπορτάζ το επιβεβαιώνει, δεν μου δίνει τίποτα φευγά του. Μάκης Ηράκλειο. Φίλε μου Μάκη, έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο Μπενίτε θα έχει ζητήσει 12 βασικούς παίκτες από τη διοίκηση. Ερχόντουσαν μηνύματα ότι λέτε ψέματα. Εδώ μου ερχόντουσαν μηνύματα. Λέτε ψέματα, δεν τα έχει πει αυτά ο Μπενίτε, τον έχει ρωτήσει κανείς. και τα βγάζετε από το μυαλό σου κλπ. Εχθές βγαίνει ο Μπενέντετ και λέει ακριβώς τα ίδια. Τι είναι αν το ρεπορτάζ θα επιβεβαιώσει. Από τη στιγμή που ακούς κάθε μέρα και στέλνεις και μηνύματα, πώς δεν το έχεις ακούσει αυτό. Εννοείται. Το είπαμε πριν από καιρό ότι έχει γίνει αυτό. Λοιπόν. Τάσο, καλησπέρα. Διαφωνώ κάθετα. Ο Μπενίτεθ πρέπει να είναι και του χρόνου. Είπα αρκετά χθες για μένα, ειδικά τώρα που θέλει τρεις προκρίσεις. Ο Μανώλης, Νέα Υόρκη. Σεβαστή άποψή σου, διαφωνώ. Μπράβο στον Παναθηναϊκό. Μακάρι να παίζει έτσι και με τους άλλους και όχι μόνο με την ΑΕΚ. Φίλε μου, καλέ να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει κόψει 5 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, 5 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ και κόψει χθες για πρώτη φορά 2 βαθμούς από την ΑΕΚ. Άρα με όλους παίζει το ίδιο. Έτσι. Καταλαβαίνω τη δυσκολία να χάσουμε στην έδρα μας. Αξίζει όμως να δούμε ένα 4-4-2 ή 4-3-2-1 και για άκουση τα εκτός έδρας. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Παιδιά, να ξέρετε κάτι. Είτε παίζει με τετράδα, είτε παίζει με τριάδα, αν το ποδοσφαιρικό σου στυλ είναι να παίζω άμεσα, δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Απλά σας το λέω να το ξέρετε, γιατί έχουμε κολλήσει ότι η τετράδα κάνει διαφορά στον Παναθηναϊκό. Έχουμε δει και με τετράδα από τον Παναθηναϊκό να τρώει 4. Αυτό θέλει δουλειά. Και συγκεκριμένη φιλοσοφία προπονητή. Ο προπονητής που έχει τη φιλοσοφία να περνάει μπάλα από τα half, να κάνει build-up και να πηγαίνει ορθολογικά να επιτεθεί και με τριάδα να παίξει θα το κάνει. Ο προπονητής που έχει τη φιλοσοφία παίρνει την μπάλα του στόπερ, τη δίνει στον back και γεμίζει στην πλάτη της άμυνας και με τετράδα θα το κάνει. Μην κολλάτε με τα συστήματα. Απλά σας το λέω. Τάσο ξέρει πολύ καλά τι κάνει ο Μπένι. Τα λέει αυτά στο να είναι σίγουρο το σουτάρισμά του και να πάρει την παχυλή του αποζημίωση και πέρα βρέχει για αυτόν. Βασίλης. Νομίζω κάπως έτσι είναι. Έτσι πιστεύω και εγώ. Και έτσι και Τάσο, πώς πιστεύετε ότι θα παίξει ο Παναθηναϊκός με 5 πίσω, θα βάλει το τουμπά αριστερά. Και έτσι θα δυσκολευτεί πολύ αρικάρα ρε γαμό, το λέει ο Γιάννης. Κοίταξε φίλε μου, δεν ξέρω αν θα βάλει το τουμπά αριστερά γιατί το τουμπά δεν τον βλέπει μέχρι τώρα, δεν τον έχει βάλει ποτέ επί τα τελευταία μας. Δεν λέω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο τουμπά, μέτρος παίκτης είναι. Απλά δεν είναι και ο Ερνάντεθ κάποιος που βγάζει μάτια. Και οι δύο μέτροι είναι. Ο τουμπά είχε ένα ύψος παραπάνω. Αν παίξουν τριάδα όμως δεν έχει άλλη επιλογή, αυτό θα βάλει. Από τη στιγμή που ο Κάτης είναι δραματίας και ο Ερνάντεθ έχει κόκκινη. Θέλουμε να παίξουμε προσωπικότητα όπως Καλάμπρια, Μίγια, Βλαχοδήμος, Μαξίμοβιτς και Έλληνες φιλόδοξους με ταλέντο όπως Κάτης Κοντούρης, Τετέι, Μιχάλης. Μιχάλη, με ξεπερνά το γεγονός ότι θυμηθήκαμε τώρα που έφυγε ο Μαξίμοβιτς ότι είχε προσωπικότητα. Θυμάμαι εγώ όταν είχε έρθει και εδώ, έλεγα ότι είναι παικτάρα και τρεχαντήρι κλπ. Έρχονταν μηνύματα, είσαι άμπαλος και η πετρέλαιο είναι αργός κλπ. Τώρα ξαφνικά έφυγε και θυμηθήκαμε ότι έχει προσωπικότητα. Όπως συμβαίνει πάντα με τους ποδοσφαιριστές. Που παίζει στον Παναθηναϊκό, συνήθως αυτό συμβαίνει. Ο Τζίγκερ ήταν πάλι χθες στο γήπεδο, ψυχαναμίζησε κάτι. Θέλω να ακούσω και δική σου άποψη για το εκτυπωσιακό. Ποια είναι η δική μου άποψη, ρε παιδιά. Εξήγησα τους λόγους που ήταν ο Γιάννης Βαρδογιάννης στο γήπεδο και θα είναι πιθανότατα και με τον ΠΑΟΚ. Είναι τα τρία τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού μεγάλη ομάδα στη Λεωφόρο. Ήθελε ο Γιώργος Βαρδογιάννης να πάει μαζί με τον. Του ζήτησε του Γιάννη Βαρδογιάννη να πάει μαζί του, σαν χάρη και πήγε στο γήπεδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι δηλώσεις του Μπενίτεθ είναι συνεχώς αμυντικές και εγωιστικές, μιλώντας συνεχώς για τον εαυτό του. Δεν έχει πλάνο και αντιφάσκει. Το γρηγορότερο να φύγει και να έρθει κάποιος με όρεξη. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι με ενοχλεί πάρα πολύ που δεν έχει κάνει ίχνος αυτοκριτικής. Ο Μπενίτεθ τη μέρα που ήρθε λέει για project, για αλλαγές παικτών. Τη μία λέει χθες ότι αυτοί οι παίκτες έτσι μπορούν να παίξουν και την άλλη λέει ότι αυτούς τους παίκτες πρέπει να τους στηρίξουμε. Πώς τους στηρίζεις, φίλε, σαν προπονητής του Παναθηναϊκού, εσύ, όταν λες ότι δεν μπορούν να παίξουν καλύτερα. Στην ίδια συνέντευξη έγινε αυτό. Κυρίως οι δηλώσεις του δηλαδή δείχνουν ότι, okay, ότι είναι σαν να μας κάνει πλάκα, κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Λοιπόν, ανεξάρτητα τη θεσμική εμφάνιση του Λαφών, δεν θα ήταν λογικό να πάρουν ευκαιρίες ο Τσάβης και ο Κότσαρης. Θα ήταν λογικό, αλλά ο προπονητής δεν θέλει να αλλάξει το Λαφόν. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποιο επίσημο μάτς στο χρόνο στο Λεωφόρο? Ναι, πιθανότατα με την Κηφισιά. Με γηπεδούχο την Κηφισιά. Καλησπέρα, φίλε Τάσου. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τις δηλώσεις του Ρουάφα, ντροπή του που ζει. Απλώς ήθελε τα λεφτά, λέει ο Γιάννης. Τάσου, ότι λες για Καλάμπρια ισχύει, αλλά ο Βαγιανίδης ήταν καλύτερος και βοηθούσε την ομάδα ειδικά επιθετικά περισσότερο. Εντάξει, ο Βάγια καταρχάς δεν έχει την εμπειρία, ρε παιδί μου, του Καλάμπρια. Τώρα έρχεται. Οπότε είναι, Δεν πάω να του συγκρίνω. Ο Καλάμπρια είναι ένα φτασμένο παίκτη που έχει παίξει σε τόπο πρωταθλήματα, παιδιά, στην Ιταλία. Ο Βάγια τώρα κάνει το ξεκίνημά του και έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Ό,τι και αν λέτε, κύριε Νικολογιάννη, στο Βοτανικό θα μπούμε το Ράφα. Βρε να μπούμε και με όποιον θέλει. Πρωταθλητή θέλω να μπω εγώ. Α είναι όποιο προποθέσει, δεν έχω πρόβλημα. Δεν με απασχολεί. Πάνω από τον Παναθηναϊκό, φίλε, δεν μπαίνει κανείς. Κανείς όμως. Είναι πάνω ο Παναθηναϊκός και όλοι οι άλλοι από κάτω. Είτε λέγονται προπονητές, είτε πρόεδροι, είτε ποδοσφαιριστές. Οπότε σε λάθος άνθρωπο το στείλω στο μήνυμα. Τάσο, όταν ήρθε τον Μπενίτε, θα έλεγε το μεγαλύτερο προπονητή που ήρθε στην Ελλάδα και όταν αφήσει, θα αφήσει έργο. Μάλιστα. Δεν θα κάτσω εδώ να σου πω τι έλεγα όταν ήρθε ο Μπενίτε, γιατί είναι καταγεγραμμένα στο ραδιόφωνο οι εκπομπές τότε. Μάλιστα, μου ερχόντουσαν μηνύματα και μου λέγανε γιατί είσαι τόσο επιφυλακτικός. Ότι είναι όμως το μεγαλύτερο βιογραφικό προπονητή που έχει έρθει στην Ελλάδα, το λέω και τώρα. Γιατί υπάρχει βιογραφικό προπονητή μεγαλύτερο που να ήρθε. Όμως τα βιογραφικά δεν παίζουν ποδόσφαιρο, ένα. Και δεύτερον, είναι ένας προπονητής ο οποίος υπήρξε τεράστιος, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητεί αυτό. Γιατί έχει σηκώσει κούπες με τεράστιες ομάδες. Όμως αυτά τα έκανε πριν 20 χρόνια. Και η τελευταία του δουλειά στη Θέλτα δεν ήταν αυτή που έπρεπε να ήταν και θα έπρεπε στον Παναθηναϊκό το ψάξουν λίγο παραπάνω πριν πάρουν την απόφαση που πήραν. Λοιπόν, ο Μπενίτεθ υποτιμά τον Παναθηναϊκό για τους φιλάθλους μας, να φύγει τώρα γίνεται, θα δείτε τα επόμενα ντέρμπι, Ντίνος. Τώρα δεν μπορεί να φύγει κανένας φίλος μου και δεν πρέπει να φύγει, όλα πρέπει να γίνουν το καλοκαίρι. Και ελπίζω ο Παναθηναϊκός αυτή τη φορά να κάνει σωστή αξιολόγηση και να πάρει έναν προπονητή όπως πρέπει να είναι. Να ταιριάξει με τη φιλοσοφία του Παναθηναϊκού. Αυτά που μου λέτε ότι λένε στη Θεσσαλονίκη ούτε που με απασχολούν είναι τα παπατζηλίκια που λένε συνήθως για παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Μπενίτε προσωπικά, Τάσο, καλησπέρα μου, δείχνει και στο γνωστικό χώρο αλλά και με δηλώσει ότι είναι φευγάτος. Και γιατί όχι μόνο χαμένος δεν θα βγει. Τάσο, δεν υπάρχει κάποιος στην ομάδα να το εξηγήσει στον Μπενίτεθ που έχει έρθει και ότι αυτά που λέει δεν στέκουν να τα λέει στον Παναθηναϊκό. Του έχουν πει ότι καλό θα είναι να αποφεύγει να λέει ότι είναι επιτυχία για τον Παναθηναϊκό πριν 10 μέρες αυτό που σας λέω. Την μπήκε στην τετράδα. Βγήκε λοιπόν το Σάββατο και είπε ότι είναι επίτευγμα που μπήκε ο Παναθηναϊκός στην τετράδα. Τα συμπεράσματα δικά σας. Με το σκέψο στο ΑΚΑ, φίλε μου, δεν έχω μάθει ακόμα. Θα το ρωτήσω και θα σου πω. Τάσο είναι αργά να φύγει ο Μπενίτεθ με το τέλος στο play-offs. Πρέπει από τώρα να κλείσει προπονητή για να δουλέψει άμεσα την ομάδα, στον αφήσω να τελειώσει, αλλά να έχουν βρει το επόμενο. Μήπως ο Αντίνο είναι πολύ υπεκτιμημένος παίκτης, γνώμη μου, ούτε το 1 τρίτο που πληρώσαμε δεν αξίζει. Γιατί πού τον έχει δει τον Αντίνο εσύ σε παιχνίδι με την μπάλα δημιουργικά με αυτοματισμούς και λεφτά για να τον κρίνει. Πρώτον. Δεύτερον, έχει έρθει να γίνει. Θέλει ένα διάστημα προσαρμογή. Ο Μπορέλη έκανε 1,5 χρόνο. Ο Ταμπόρδη για να παίξει έκανε 4-5 μήνες και ήταν να φύγει το Δεκέμβριο. Τόσα έχουν γίνει, τόσα παραδείγματα μπροστά μας, τα παραδείγματα και επιμένετε κάποιοι να κρίνετε, να βιάσετε να κρίνετε ένα ποδοσφαιριστή. Εγώ δεν ένα σκυλί του πολέμου να μπαίνει μέσα στο γήπεδο χθες, να μαρκάρει σαν τρελός παντού, παρότι η δουλειά του δεν είναι να μαρκάρει, είναι επιθετικογενής, είναι εξτρέμ, και να μην παίζει εκεί που πρέπει να παίζει. Γιατί ο Αντίνο είναι παίκτης γραμμής, έτσι. Και έχει συγκεκριμένα στοιχεία που μπορεί να τα αξιοποιήσει ο προπονητής, όπως και άλλοι παίκτες έχουν στοιχεία που δεν αξιοποιούνται με τον τρόπο που παίζει ο Παναθηναϊκός. Έλα, και έτσι έχεις κάτι τελευταίο.
0: Ναι. Σωλεπτάκι. Τι αποτέλεσμα εκτός από ισοπαλία θέλει η ΑΕΚ εφόσον κερδίσει το Παναθηναϊκό στο Φάληρο την Κυριακή? Τι εννοείς, φίλε? Αν κερδίσει το Παναθηναϊκός, με ισοπαλία παίρνει το πρωτάθλημα από την Κυριακή. Αλλιώς όποιος κερδίσει θα είναι ο ανταγωνιστής της μέχρι το τέλος. Δηλαδή την Κυριακή μένουν δύο για το πρωτάθλημα. Ή κανείς, ή ένας, ή η ΑΕΚ δηλαδή. Εκτός αν η ΑΕΚ χάσει από το Παναθηναϊκό, αλλά εσύ λες σε περίπτωση που κερδίσει το Παναθηναϊκό. Άρα σε αυτή την περίπτωση όποιος νικήσει μένει ζωντανός στο πρωτάθλημα. Και ο άλλος τελειώνει. Και έχω άλλα τρία. Λοιπόν, μήπως βολεύει την ΑΕΚ ότι οι τελευταίες τρεις αγωνιστικές είναι ανά τρεις ημέρες? Φαίνεται ότι οι παίχτες μας είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Φίλε μου, όπως έχει δείξει φέτος η χρονιά, την ΑΕΚ την έχει βολέψει αυτό το πράγμα. Το έχει δείξει και πρόσφατα πάλι με τα παιχνίδια με τη Ράγιο και τα δύο μεγάλα ντέρμπι. Και πιθανόν ευχόμαστε, ελπίζουμε να ισχύσει το ίδιο και τώρα. Καλησπέρα, Αγγλί, είμαι και έτσι. Έχουμε και ολοκληρώνουμε τα ψυχολογικά μας. Η οπαδή από πέρυσι και κυρίως πρόπερσι, πάντως και να χάσουμε από Παναθηναϊκό με δύο ισοπαλίες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, το παίρνουμε πάλι. Ναι, ισχύει και αυτό που λες, φίλε μου. Γιατί αν φέρει ΑΕΚ δύο ισοπαλίες με αυτούς, όπως είπες, δεν φτάνουν οι βαθμοί για να την περάσουν. Κώστα, τι γίνεται ο Κάλλενς? Αποκαταστάθηκε το θέμα υγείας που είχες, που είχε, που βρίσκεται ο παίχτης. Ο Κάλλενς έχει αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του, ευτυχώς. Και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ δεν πήρε το ρίσκο, γιατί υπήρχαν και γιατροί που έλεγαν ότι θα μπορούσε να παίξει κιόλας φέτος. Η ΑΕΚ δεν πήρε αυτό το ρίσκο, θα τελειώσει το συμβόλαιό του. Η ΑΕΚ του στάθηκε. Σχεδόν δύο χρόνια δεν τον είχε, λόγω αυτού του προβλήματος που είχε το παιδί. Να είναι καλά, σιδερένιος, και θα επιστρέψει μάλλον στην πατρίδα του. Και πριν κλείσουμε, να σας πω ότι η ΔΕΗ είναι επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four και υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση εξέχαστη. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, αλλά και δώρα. Μπε στο energyutloud.gr της ΔΕΗ, δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μην χάσει την ευκαιρία να ζήσει τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν οι ρεπόρτες στις προηγούμενες δύο ώρες με Κώστα Γετζόλου, Γιώργο Σανάκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Ενότητας, στον Big One Sport FM. Κυριάκο Σταθερόπουλο, στη δίδυμη στον ήχο με την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί ο εργάτης και ο τουρίστας.
0: Δεν είδα Μαραθιάνο στη λεωφορεία, έχει έρθει αμαθές, ξέρεις.
1: Υπάρχουν έγκυρες πληροφορίες,
0: ναι,
1: και ντοκουμέντα.
0: Υπάρχει ντοκουμέντο.
1: Υπάρχει ντοκουμέντο. Μπορεί να το δεις και εσύ.
0: Ναι.
1: Ότι ο κύριος Μαραθιανός παρακολουθούσε με φίλο του οπαδό της ΑΕΚ,
0: ναι,
1: το παιχνίδι και του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.
0: Α, το πήγε έτσι.
1: Και του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Και ο φίλος του, ο φίλος του οπαδού της ΑΕΚ, ομολογεί ότι ήταν εγκαντεμόσαυρα, γιατί η ΑΕΚ δεν μπορούσε να κερδίσει με παίκτη παραπάνω τον Παναθηναϊκό. Δεν τα λέω εγώ. Εδώ έρχονται μηνύματα.
0: Επίσης παρατηρούμε, δηλαδή, επίσης εκτός από αυτό τόσο παρατηρούμε ότι όταν δεν είναι να μεταδώσει δεν πάει και στο γήπεδο. Δηλαδή, δεν...
1: Τρομερό δεν είναι αυτό.
0: Ναι,
1: δηλαδή, κοιτάει την πάρη του τιμούρη του, να φαίνεται αυτός. Επειδή όμως μπήκε η Βαλεντίνα απειλητικά τώρα.
0: Και άγρια.
1: Λοιπόν,
0: να σας αφήσουμε να ακούσουμε.
1: Καλή ακρόαση. Τα λέμε.
0: Μπορείτε να αλλάξετε και συγνότητα. Λοιπόν, γεια σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 6.
15: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
16: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
17: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
16: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Final Four. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Μονακό εν ώψη του αυρενού τρίτου αγώνα των play-off της EuroLeague. Εκτός αποστολής έμεινε ο Ward που συνεχίζει να έχει ενοχλήσει τη μέση. Για την ομάδα του Πριγκιπάτου εκτός μάχης στέθηκαν η Ντιαλό και Τάις. Με μοναδικό απόντα τον τραυματία Σλούκα συνεχίζει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το παιχνίδι της Τετάρτης στο T-Center με τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Όλοι οι άλλοι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Εργίνα Ταμάν. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών νίκησε 14-9 την Ουγγαρία στην πρεμιέρα του ομίλου για τις θέσεις 5-8 στα προκριματικά της πρώτης κατηγορίας του World Cup και έκανε σημαντικό βήμα για να πάρει την πέμπτη θέση που δίνει το εισιτήριο για το Super Final 8 που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία τον Ιούλιο. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Novi Bet Volley League με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Μέτς. Η σειρά είναι στο 1-1, ενώ ο τίτλος κρίνεται στις τρεις νίκες. Πρώτο σερβί στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από RT2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Λήξη συναγερμού στην ΑΕΚ με τον Θωμά Στρακώσο. Τραυματισμός του διεθνούς Αλβανού τερματοφύλακα. Στο τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεν έμπαινε ανησυχία και θα είναι κανονικά διαθέσιμος στο επόμενο ντέρμπι με τους Πράσινους. Τα βραβεία του για τα καλύτερα γκολ της 18ης και 25ης αγωνιστικής κόντρα σε Αστέρα Άκτορ και Ατρόμητο παρέλαβε ο Γιώβιτς. Απογοήτευση στον Ολυμπιακό για την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ και εκνευρισμός για τις διαιτητικές αποφάσεις με τους Ερυθρόλευκους να στέκονται κυρίως στο πρώτο γκολ του δικεφάλου του Βορρά. Νέα δημοσιεύματα στο εξωτερικό συνδέουν τους Πειραιώτες με τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντεφράι που μένει ελεύθερος από την Ίντερ. Χωρίς τον Σάντσες, ο οποίος συνέχισε θεραπεία, πραγματοποιήθηκε σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Από θεραπεία έκαναν όσοι έπαιξαν πάνω από 45 λεπτά στο χθεσινό μάτς με την ΑΕΚ. Τις 100 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα έφτασε ο Τάσος Μπακασέτας. Το σύνθημα στον ΠΑΟΚ εν ώψη τη συνέχεια στον play-off μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού έδωσε ο ΜΕΙΤΕ. Τρεις τελικοί ακόμα ανέφερε σαν άρτησή του στα social media και τα μάτς που ακολουθούν με τους Ερυθρόλευκους στο Φάληρο, την ΑΕΚ στην Τούμπα και τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Συνάντηση με ΕΠΟ και ΚΕΔ θα έχει τη Δευτέρα 11 Μαΐου η ΑΕΛ Novi Bet, όπως ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης. Υπήρξε άμεση και θετική ανταπόκριση στη χθεσινή επιστολή της διοίκησης για την παράθεση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαιτησία φωτιά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, αναφέρουν οι Βυσσινοί. Μια επιπλέον απουσία μετρά στον Άρεο Μιχάλης Γρηγορίου για το επόμενο παιχνίδι και πάλι με τον Όφη, καθώς ο Καντεβέρες συμπλήρωσε κάρτες. Ατομικά γυμνάστηκαν σήμερα Μεντήλ και Μωρόν, ενώ ο Χόγκλα έκανε το δικό του πρόγραμμα. Ρεπό έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές. Στόχος της ΑΕΚ είναι να παρουσιάσει την καλύτερη δυνατή εικόνα στον ημιτελικό του Final Four του BCL, όπως τόνισε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Η Μάλαγα είναι το φαβορή, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός. Η Manchester City δοκιμάζεται στις 10 στην έδρα της Everton στο παιχνίδι που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Αυτή την ώρα, Chelsea Nottingham Forest 0-2 στο ημίχρονο. Αυλαία της 34ης αγωνιστικής στη La Liga στις 10 με την αναμέτρηση σε Sevilla Real Sociedad, μετάδοση όλων από την Nova. Δύο μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα που κλείνει την 35η αγωνιστική της Serie A. Στις 7.30 η Κρεμονέζη υποδέχεται την Λάτσιο, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ρώμα φιλοξενεί τη Φιωρεντίνα. Κάλυψη από την Κοσμοτέ TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή δύο λέρες μόνο.
2: Big Win Sport FM 94,6. ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
19: Ούτε City είμαι, ούτε αθλητικό για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικός. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
2: Αυτό είναι κίτρινη καρδιά.
19: Έχω γεμίσει τα σποτάκια όλα σπορτών. Πρέπει να μπει όμως ένας κόφτης, δηλαδή να μας έχει τόλου στη σειρά και να λέτε, ξέρω εγώ, παιδί μου. Χοντροθύμιος.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πήγαμε στο FM, στους 94,6.
2: Έξω!
7: Πάμε στην πολιτική αθλητική ενημέρωση. Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσσουνε μαζί μας.
20: Πώς με πεις Πατρίδης.
7: Το είπα Πατρίδης. Το είπα, το είπα.
20: 26 χρόνια επιτυχιών, Ραϊ, 26.
7: Εντάξει. Έχεις βάρδια σήμερα. Έλα να στα πω από κοντά.
19: Νερατιάς. Συριανός δεν αυτός. Συρία δεν είναι. Σύριος κύριος Συριανός είναι. Συρία είναι πριν. Νερατιάς. Συριανός δεν αυτός. Συρία δεν είναι. Σύριος κύριος Συριανός είναι. Συρία είναι πριν.

0: Θέλω αμέσως να μου πεις το πρώτο σύνθημα που σου έρχεται στο μυαλό, αν μπορείς βέβαια να το πεις.
1: Δεν μπορώ να
0: το
1: πω. Δεν νομίζω ότι αυτό το κομμάτι έχει ακουστεί σε κάποια βερσιόν σε σύνθημα.
0: Που να μεταφέρεται, έχεις δίκιο.
1: Που να μην.
0: Να μην έχει μπινελίκια μέσα ή απρέπειες.
1: Κυρίως για μητέρες.
0: Μπράβο.
1: Για μητέρες.
0: Μιλώντας για.
1: Πλησιάζει. Περίμενε τώρα, 8 Μαΐου τι είναι, της μητέρας ή της γυναίκας η γιορτή.
0: Της γυναίκας πέρασε.
1: Εσείς που έχετε μανάδες, πείτε μου.
0: Ναι. Α, 10 είναι της μάνας.
1: 10 Μαΐου, συγγνώμη, είπα 8 εγώ.
0: Ναι, ωραία. Μια και λέμε όμως για μπινελίκια και τέτοια. Θέλω να σε
1: ρωτήσω. Νομίζω ότι μια και λέμε για μανάδες.
0: Πολύ γρήγορη δεύτερη ερώτηση. Πολύ γρήγορη. Και το λέω με αφορμή και τον σημερινό ηχολήπτη.
1: Αυτό το βλάκα το Γιάννη.
0: Ναι. Με εντυπωσιάζει ότι απολαμβάνω πάρα πολύ να βρίζω το Γιάννη. Δηλαδή, είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων που γουστάρεις να τους βρίζεις, ρε παιδί μου. Το χαίρεσαι με την ψυχή σου.
1: Και το κάνει ακόμα καλύτερο, έτσι, αυτή τη μικρή καθημερινή απόλαυση. Την εκτοξεύει ακόμα περισσότερο.

0: και η δεκτικότητα που έχουν αυτοί οι ηλίθιοι, ας πούμε, να τα
1: ακούνε. Λέω.
0: Δηλαδή τώρα κάθε φορά, όση ώρα εμείς τον βρίζουμε, αυτός όχι μόνο χαμογελάει, κάνει και κολοδάκι.
1: Γουστάρει.
0: Και από την άλλη, σου λέει, επειδή πίσω έχει αχλάδα την ουρά, όπως ναι. έχει πει ο σοφός λαός, σου λέει, δεν θα κάνουμε τεσσαρδάμ. Εδώ θα είμαστε.
1: Δεν υπάρχει όμως μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων γενικώς, την οποία γουστάρεις να τη βρίζεις περισσότερο από άλλους ανθρώπους.
0: Ναι, εγώ για μένα.
1: Δηλαδή, λέω, εσύ που έχεις πολλές κατηγορίες.
0: Αυτή η μια από τις κορυφαίες κατηγορίες τέτοιων ανθρώπων είσαι εσύ.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή,
1: είμαι η κορυφαία κατηγορία.
0: Δεν είσαι κορυφαία. Όχι, δεν θέλω. Δεν σου δώσω
1: απολαμβάνεις,
0: την τιμή.
1: Τώρα θύχτηκα. Απολαμβάνεις να βρίζεις περισσότερο κάποιον εκτός από μένα.
0: Ναι. Ναι,
1: μπορείς να το πεις αυτό.
0: Δηλαδή θα ήθελα, εντάξει, καταλαβαίνω ότι το μαθαίνεις λίγο άκομψα εδώ ναι. στον αέρα, αλλά βρίζω και άλλους ανθρώπους.
1: Ότι βρίζεις, το ξέρω.
0: Και γουστάρω. Βγάζω γούστα.
1: Ναι. Δεν περίμενα ότι θα υπάρχει κάποιος τον οποίο να το απολαμβάνεις περισσότερο.
0: Ναι, κοίτα. Πιθανότατα με σένα το πρόβλημα είναι κάποιο το οποίο συναντάτε αρκετά συχνά
1: δηλαδή,
0: στις μόνιμες σχέσεις.
1: Δηλαδή.
0: Σαν να σε τρώω στη μάπα κάθε μέρα, ρε παιδί μου.
1: Οπότε, με έχει συνηθίσει.
0: Σε έχω συνηθίσει. Ναι, σε θεωρώ δεδομένο. Το πινελίκι που θα ρίξω.
1: Εγώ ξέρεις που νομίζω ότι μπορείς να βρεις μια τέτοια κατηγορία. Δηλαδή, το να βρίζεις το δρόμο είναι, ας πούμε, μια κατανίκητη επιθυμία που έχει πολλοί κόσμος.
0: Ναι.
1: Το απολαμβάνει. Πρόσεξε, δεν το κάνει μόνο επειδή ξεσπάει τα νεύρα του, ξεσπάει τα προβλήματά του και αυτά. Το κάνει και γιατί το απολαμβάνει. Και γιατί μεταξύ μας δεν υπάρχει περίπτωση να σε ακούσει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι ένα εύκολο ευρύσιμο, ένα εύκολο πινελίκι.
0: Νομίζω ότι έρχεται με την εμπειρία η γνώση του πότε πρέπει να αρχίσει την πινελίκια στον δρόμο. Δηλαδή, άμα τις έχεις μαζέψει 2-3 φορές.
1: Και μία νομίζω αρκεί.
0: Είσαι αρκετά μαζεμένος μετά. Ναι. Είσαι αρκετά μαζεμένος.
1: Ας πούμε, τον πινελίκι στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Πολύ το απολαμβάνω.
0: Ναι, ναι, γιατί πάλι και εκεί ξέρεις ότι δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες, παιδί μου, να βρεθεί κάποιος να
1: σου. Όχι, λες ό,τι θες.
0: Και τι έγινε.
1: Μεταξύ μας τώρα, ένα από τα λίγα πράγματα ή από τα πολλά που σου λείπουν επειδή υποτίθεται ότι έχεις γίνει επαγγελματίας στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, γελάω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δεν μπορείς να πας σε ένα γήπεδο και να βγάλεις όλο σου τον οχετό από μέσα, να πεις τα μπινελίκια σου, να βρίσεις έναν επόπτη, αδερφέ. Δηλαδή, πρόσεξε, χωρίς να σου έχει κάνει κάτι.
0: Διαφωνούμε μόνο στο θέμα του επόπτη, γιατί εγώ δεν πηγαίνω στα ποδόσφαιρα.
1: Εντάξει,
0: πηγαίνω στα μπάσκετ.
1: Θες να πούμε ένα γκρίζο.
0: Ένα πορτοκαλί.
1: Ένα γκρίζο, ένα πορτοκαλί. Ναι. Τι χρώμα φοράνε αυτοί τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: και εντελώς τυχαία με την ίδια κίνηση που θα έκανε ένα πορτοκαλί, δείχνει εδώ Γιάννης. Δηλαδή, θέλει να σου. Να
1: θέλει
0: μην πει την κουβέντα.
1: Θέλει τα πινελίκια.
0: Θέλει τα πινελίκια του. Λέω, όχι, πρέπει να φύγουμε σε πρώτο διάλειμμα. Δεν βλέπει ότι ο άνθρωπο, αν και ποιητή, ζωγραφίζει.
1: Τέλος πάντων.
0: Θες να μεταφέρεις εσύ την κίνηση που έκανε.
1: Θα τη μεταφέρω, κάνουμε διάλειμμα για να χτυπήσουμε το Γιάννηση και για να βρείτε κι εσείς άλλες κατηγορίες ανθρώπων που απολαμβάνετε να μπινελικώνετε.
0: Στην πραγματικότητα, απλά ικανοποιούμε την επιθυμία του Τζόρτζ που λέει: καλησπέρα, βλάκες, κάντε διάλειμμα, μπείτε το σπιτάκι σας. Το σπίτι σας. Να τον εθέλω όπως
2: πρώτα και από πρώτα πιο πολύ. Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
5: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε.
10: κρίνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθητά.
12: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Μπορεί και σήμερα λοιπόν να ξεκινήσαμε κάπως φορτσάτη, μάλιστα βάζοντας θέμα από πολύ νωρίς με αγαπημένες κατηγορίες ανθρώπων που θέλουμε να βρίζουμε, όπως ο Γιαννίστης. Αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Πριν σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα, κακά τα ψέματα, 4 με 8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, και ότι πρέπει, είναι αυτομάτως καθήκον σας κάθε μέρα τέτοια ώρα, να συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, 2 λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook, μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες ή τον Ντέμι Νικολαίδη.
1: Είχες και στο χωριό σου Y, Καραγκιόζη. Συγγνώμη Γιώργο, ήθελα να πω πάρα πολύ ωραία τα είπες.
0: Ναι.
1: Βέβαια έχεις θέσει ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο βλέπω έχει κάνει γκέλ στον κόσμο. Για παράδειγμα, ο Μελέτης λέει: σαν πεζός βρίζω τους οδηγούς. Σαν οδηγός βρίζω τους πεζούς. Και οι δύο βρίζουμε τους ταρίφες και τα πατίνια. Και ομολογώ ότι την περίοδο που δεν είχα ξεπαστρέψει το αυτοκίνητο, δεν το είχα πουλήσει,
0: ναι,
1: και διέθετα 6 ρόδες,
0: ναι,
1: 4 αυτοκινήτου και 2 μηχανή.
0: Αν νόμιζα ταυτόχρονα, λέω, τι αμάξι ήταν αυτό.
1: Όχι. Και εγώ είχα πέσει σε αυτό το τρυπάκι. Δηλαδή, όταν έμπαινα στο αυτοκίνητο, πρώτα απ' όλα μου έλειπε το κράνος μου.
0: Ναι.
1: Νόμιζα ότι είμαι ο Μάριος Ηλιόπουλος,
0: ναι,
1: και πρέπει να φορέσω κράνος. Όταν ανέβαινα στη μηχανή, μου έλειπε η ζώνη.
0: Δεν ξέρεις τι θες με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς, ναι. Και την ίδια αυτή έτσι την διφορούμενη, να το πούμε έτσι, προσωπικότητα και περσόνα, την κουβαλούσα και στους δρόμους. Ήμουνα στο αμάξι, έβριζα τους αλίτες με τα μηχανάκια που πάνε και χώνονται παντού και τα λοιπά. Ήμουνα με τη μηχανή, έβριζα τους καραγκιόζες με τα αυτοκίνητα που δεν κάναν 10 πόντους λίγο πιο εκεί, να χωρέσω κι εγώ να,
0: ξέρεις
1: να φύγω.
0: Τι, νομίζω ότι η πιο αγαπημένη κατηγορία οδηγών αυτοκινήτου για μπινελίκια είναι οι ποδηλάτες.
1: Όλοι
0: εκνευρίζονται με τους, ναι, ποδηλάτες.
1: Δηλαδή, περίμενε, οι ποδηλάτες είναι κάτι σαν τον Ολυμπιακό, μόνοι μας και όλοι σας.
0: Δεν ξέρω αν.
1: Κάπως έτσι.
0: Αλλά πραγματικά, πρόσεξε, χωρίς να φταίνε, ακόμα και χωρίς να κάνουν κάτι. Δηλαδή, συνήθως όταν είσαι οδηγός, απλά σε εκνευρίζει που κάποιος ποδηλάτης θεωρεί ότι μπορεί να είναι στον ίδιο δρόμο μαζί σου.
1: Όχι, όχι. Εμένα τουλάχιστον δεν με εκνευρίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό που με εκνευρίζει στους ποδηλάτες, αλλά και στους. Πώς λέγονται αυτοί που κάνουν πατίνι, ρε φίλε. Στους πατινιστές, τέλος πάντων.
0: Ναι, ό,τι είναι. Είχα μια λέξη στο μυαλό μου, αλλά δεν ήθελα να τους προσβάλλω αμέσως όλους.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Είναι το γεγονός ότι θεωρούν ότι είναι ένα υβριδικό μοντέλο. Σου λέει, εγώ πηγαίνω στις ρόδες μου.
0: Ναι.
1: Όταν όμως θα ανάψει πράσινο στη διάβαση για τους πεζούς, θα περάσω. Πρόσεξε, όχι παίρνοντας το ποδήλατό μου στα χέρια μου,
0: ναι,
1: και συμπεριφερόμενος ως πεζός, θα περάσω κάνοντας πετάλι.
0: Ναι. Ναι.
1: Και λες, για μισό λεπτό, με την ίδια λογική. Εγώ που οδηγάω ένα μικρό αυτοκινητάκι που δεν θέλει και πολύ σπρόξιμο,
0: ναι,
1: για παράδειγμα, όπως είχε ο Rowan Atkinson ως Mr. Bean και το έκανε,
0: ναι,
1: μπορώ να κατέβω και εγώ να το σπρώξω στη διάβαση και να περάσω απέναντι χωρίς κανένας να μου μιλήσει.
0: Ναι.
1: Η απάντηση είναι όχι. Επομένως θέλω να ισχύει το ίδιο και σε αυτούς. Δικαιοσύνη, φίλε. Δικαιοσύνη.
0: Ξέρεις τι, σταμάτησα να ακούω, ξέρεις ποιο σημείο. Όταν είπες για το Rowan Atkinson,
1: okay,
0: Rowan, και θυμήθηκα ότι διάβασα τις προάλλες ότι ο Rowan Atkinson είναι ζευγάρι με τη Μία Καλύφα.
1: Ωραία, υπάρχει κάποια ένσταση σε αυτό?
0: Καμία ένσταση.
1: Ποιος είναι ο προβληματισμός?
0: Είναι όμως ένα ζευγάρι που δεν θα πίστευες ποτέ ότι μπορεί να γίνει.
1: Θα σου κάνω εγώ μια ερώτηση, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική,
0: ναι,
1: και θα δείξει τέλος πάντων και την έκταση.
0: Μην λέμε τέτοια.
1: Θα δείξει πράγματα για τον χαρακτήρα σου.
0: Ναι.
1: Θεωρείς ότι εξαιτίας αυτού του ζευγαριού.
0: Δεν ξέρω καταρχάς αν ισχύει, έτσι.
1: Ας υποθέσουμε,
0: ότι
1: για την οικονομία της συζήτησης.
0: Μπράβο, μπράβο, μ' αρέσει.
1: Ότι ισχύει.
0: Ναι.
1: Θεωρείς ότι αυτό το ζευγάρι μείωσε τις πιθανότητες και τις ελπίδες που είχες εσύ για έναν από τους δύο?
0: Καταρχάς.
1: Δηλαδή θα πήγαινες για το Rowan Atkinson ή για τη Μία Καλύφα?
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν το βλέπω ανταγωνιστικά.
1: Α,
0: δηλαδή δεν είναι ότι.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι θα εξαρτηθούν πολλά από την απάντησή σου.
0: Βέβαια, είναι περίεργο αυτό που λες, γιατί όταν ακούς ότι μια celebrity που μπορεί να γούσταρες παλιά χωρίζει, έχεις μια χαρά.
1: Mm.
0: Έχεις μια χαρά ασυναίσθητη. Λες και υπάρχει περίπτωση να έχεις παραπάνω πιθανότητες.
1: Μισό λεπτό. Στην προκειμένη περίπτωση, ποια είναι η celebrity ή ποιος είναι η celebrity?
0: Λέω,
1: το celebrity.
0: Λέω, ρε παιδί μου, ας πούμε ότι γουστάρεις τη Τζένιφερ Λόπεζ, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ακούς, χώρισε η Τζένιφερ Λόπεζ από τον Μπεν Άφλεκ.
1: Μπράβο.
0: Ωραία, του είχε ψήσει τα ψάρια τα χείλη. Δεν πήγαινε άλλο.
1: Και, λες,
0: και πολύ έκατσε.
1: Καλό παιδί ο Μπεν Άφλεκ.
0: Ναι, αυτομάτως. Πρόσεξε, έχεις από μέσα σου μια ικανοποίηση, λες και τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος για σένα.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν την έχω αυτή.
0: Α, δεν την έχεις, ε.
1: Δεν την έχω, συγγνώμη. Σ' αφήνω το σύνορα, διότι με τη λογοδιάρειά σου καλύπτεις πολύτιμο ραδιοφωνικό χρόνο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω αυτή.
0: Εγώ ξέρω.
1: Στην προκειμένη περίπτωση, με πιάνει το σεξιστικό μου.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή στην περίπτωση Τζέι Λο με Μπεν Αφλεκ. Δηλαδή έλεγα, έλα. Αμόλα.
0: Εντάξει, εγώ τώρα δεν, έλα, ήταν, δεν ήταν καλό παράδειγμα.
1: Βρες λίγο την υγεία σου, ρε άνθρωπε. Ναι. Έχεις χάσει το χαμόγελό σου. Δεν πηγαίνεις πλέον στα Όσκαρ. Δηλαδή, έλα τώρα.
0: Ήταν σαν τον Αλμέιδα μετά τη δεύτερη σεζόν. Λέγαμε, έχει χάσει το χαμόγελο αφού του έχει ψήσει το ψάρι στα χείλη άλλη.
1: Έτσι λένε, έτσι λένε. Η φίλη μας η Όλγα λέει ότι η αγαπημένη κατηγορία ανθρώπου για Μπενελίκη είναι ο μεγάλος ηλικία κύριος, μου φωτογραφίζει,
0: ναι,
1: οριακά χούφταλο, που επιμένει να κυκλοφορεί με ένα αρχαίο πενινταράκι, εννοεί προφανώς κανένα παπί, μέσα στη μέση της Λωρίδας, πιο αργά από το θάνατο, τον επερχόμενο δικό του ενδεχομένως, και δεν νιώθει, λέει, να πάει λίγο πιο εκεί, να περάσεις για να μην τον πάρεις παραμάζωμα, ούτε νιώθει από κορναρίσματα, Παναγίες και τα λοιπά. Έχει χρησιμοποιήσει τα πάντα εδώ πέρα η Όλγα για να περάσει.
0: Ναι. Κοίτα, στέλνουν και άλλες ωραίες κατηγορίες ανθρώπων που γουστάρεις να μπινελικώνεις. Ας πούμε, αυτοί που δεν μαζεύουν τα κακά του σκύλου τους. Έχει δίκιο.
1: Εντάξει,
0: έχει πολύ δίκιο. Δηλαδή όλοι, πολλοί έχουμε σκυλιά και ξέρουμε. Είναι πολύ ασυναίσθητο μπινελίκι που σου έρχεται όταν βλέπεις κάποιον να τα γράφει επιδεικτικά.
1: Ναι, αλλά σε αυτό το σημείο να πω ότι έχεις και από την άλλη πλευρά έχεις μια ανίκητη επιθυμία να βρίσεις αυτόν που σε βρίζει, ενώ εσύ μαζεύεις του δικού σου του ζώου,
0: ναι,
1: και θεωρεί ότι στο πρόσωπό σου αντανακλάται όλος ο κόσμος των φιλόζων και σου λέει δεν τρέπεστε, όπα. Εγώ ντρέπομαι, μια χαρά τα έχω μαζέψει.
0: Δεν είμαι ο εκπρόσωπος.
1: Δεν είμαι.
0: Εκπρόσωπο,
1: ούτε αντιπρόσωπος.
0: Ούτε εκπρόσωπος, ούτε αντιπρόσωπος.
1: Ναι.
0: Όσων έχουν σκυλιά.
1: Ναι, ακριβώς. Σαν παλιός διαιτητής, λέει ο φίλος ο Χρήστος, και Λάινσμαν, μου άρεσε να βρίζω τους οπαδούς που με βρίζανε.
0: Υπάρχει αυτό
1: τίμιο.
0: Το. Ναι.
1: Τίμιο, τίμιο.
0: Αν και δεν λειτουργεί τόσο ανταποδοτικά, ρε παιδί μου, το ανταποδοτικό γίνεται. Και πώς να σου πω, αντανακλαστικά.
1: Ναι.
0: Σε βρίζουν και αυτομάτως έχεις την ανάγκη να τους βρεις. Εδώ θέλουμε κατηγορίες ανθρώπων που σου βγάζουν να τους βρίσεις ακόμα και χωρίς να σου κάνουν τίποτα. Δηλαδή, εγώ το Γιάννη τον βλέπω και αμέσως μου έρχεται μια κατανίκητη επιθυμία να του κατεβάσω καντήλια, να του κάνω χειρονομίες. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Τώρα εμφανίζεται ο Κώστας, ο πελάτης της καρδιάς μας.
0: Ναι.
1: Ποιος ισχύει, είναι ο πελάτης της καρδιάς μας και λέει: ναι, ρε, ρίξτε μας ανάθεμα που δεν βγάλουμε καυσαέρια και σώζουμε τον πλανήτη.
0: Είναι οι ποδηλάτες οι vegan του δρόμου.
1: Ναι, θα μπορούσαν.
0: Είναι, ναι.
1: Ναι. Οι vegetarian, νομίζω, γιατί οι vegan του δρόμου είναι εκείνοι που παίρνουν σε Καλυθέα Night Run αυτό. Semi Marathon, κάτι, δεν τα έχω με την Καλυθέα. Γενικότερα που σου λέει, κοίτα, για το καλό του πλανήτη, εμείς αποφασίζουμε να κλείσουμε για 3-4 ώρες τους δρόμους.
0: Ναι.
1: Είμαι υπέρ, αλλά είμαι κατά.
0: Είσαι υπέρ, αλλά είσαι κατά, μ' αρέσει.
1: Είμαι υπέρ της ιδέας γενικότερα, αλλά θα ήθελα.
0: Αλλά κάπου αλλού.
1: Να εφαρμοστεί με διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό. Κατάλαβα. Δηλαδή, υπάρχει. Δηλαδή και για τους ποδηλάτες υπάρχει το mountain bike.
0: Συγγνώμη, πώς θα λέγανε, γιατί δεν πάτε σε μια πίστα. Να τρέξετε με την ψυχάρα σας όλοι. Γύρω-γύρω να τρέχετε όσο θέλετε. Αγαπημένη κατηγορία ανθρώπων για Χριστοκάντιλο είναι οι γέροι που στείνονται 3 ώρες στην ουρά του ATM απλά για να πάρουν την επιβεβαίωση ότι πληρώθηκαν. Και εμείς περιμένουμε να πληρώσουμε λογαριασμούς. Αυτό τώρα, πρόσεξε, είναι μια κατηγορία εκνευριστική που τραβάει τα μπινελίκια.
1: Να είσαι σύντομος, 1 και 29.
0: Αυτοί που αργούν στα ATM,
1: ναι,
0: γενικώς. Χωρίς να το πηγαίνουμε ηλικιακά.
1: Πρόσεξε, αργούν και δεν γυρίζουν να πούνε πίσω στην ομίγυρη που έχει μαζευτεί. Ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά το ξεφτυλισμένο έχει καλώσει.
0: Μπράβο. Ή είμαι άσχετος.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, απλά δεν την παλεύω.
1: Δεν βρίσκω
0: ξέρω.
1: Το κομβί, ρε.
0: Όχι, μας δείχνεις τα καπούλια σου το σύνορα και εμείς περιμένουμε να πληρώσουμε, ναι, τον έμφυα.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, διάλειμμα. Μικρό.
1: Έχεις και περιουσία και πληρώνεις έμφυα.
0: Από όλα έχω.
1: Okay.
0: Ακούμε, πώς το λένε, δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε.
2: Ο Ραμόν δεν έχει ξαδέρφη. Ο Ραμόν είναι θεότητα της Αιγύπτου που έκανε γραφή τις πυραμίδες. Βρες κάτι άλλο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αλληλοσυγκρόμενες δηλώσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Μάλιστα, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέπλευσαν τα στενά, καθώς αντιτορπιλικά του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στον κόλπο. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει διασχίσει το στενό του Ορμούζ τις τελευταίες ώρες, χαρακτηρίζοντας τις ανακοινώσεις του Αμερικανικού στρατού αβάσιμες και πλήρως ψευδείς. Παράλληλα, διαμηνύουν ότι δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στο καθεστώς διαχείρισης του στενού του Ορμούζ, αναφέροντας ότι η ναυσιπλοεία για πολιτικά και εμπορικά πλοία παραμένει ασφαλής υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθούν τις οδηγίες του Ιρανικού Ναυτικού. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό σε βάρος του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, με σπασμένη γνάθο νοσηλεύεται 17χρονος αμαία μετά από επίθεση που δέχθηκε από 25χρονο με γνώση πολεμικών τεχνών. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια. 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ βεβαιώθηκαν από τις 30 Απριλίου έως χθες σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Big Winsport FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη την Τρίτη στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ρε Γιώργο, θέλω να απαντήσεις εσύ εδώ.
1: Εγώ.
0: Στο φίλο Δημήτρη, διότι σου επιτίθεται.
1: Ωραία.
0: Εγώ είμαι υπέρ.
1: Φέρτον.
0: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω σε τι αναφέρεται. Λέει λοιπόν, Μαραθιανέ, όχι, ούτε καν βλάκα Μαραθιανέ.
1: Έτσι, με μαγιά το λέει.
0: Σκέτο, Μαραθιανέ, με τα σπαστικά που κάνεις.
1: Ναι.
0: Για μία εβδομάδα προσπαθούσα στα τυφλά να πιάσω. Κάτσε λίγο, όχι το Μάη. Να πιάσω καλαμάκι χρώματος, όχι κόκκινο ή πράσινο. Και κάθε φορά που έπιανα κόκκινο ή πράσινο, το έβαζα μέσα για να πιάσω ένα κίτρινο ή μπλε.
1: Ναι.
0: Αλλά κάθε φορά που το έκανα αυτό, μειώνονταν τα κίτρινα και τα μπλε. Μας άνοιξες πληγές με τα ανοιχτά σου προβλήματα. Θες να εξηγηθείς.
1: Θα σου πω, θυμάται μια παλαιότερη κουβέντα που κάναμε εδώ.
0: Ποιοι?
1: Με αφορμή
0: ψυχαναγκασμού.
1: Ήσουν και εσύ. Απλά είσαι μεγάλος άνθρωπος και χνάς.
0: Λέει ο άνθρωπος που η τρίτη του λέξη είναι τι έλεγα.
1: Και εγώ μεγάλος άνθρωπος είμαι. Δεν με βγάζω απ' έξω. Λοιπόν, τι έλεγα. Όχι, αυτό το είπα επίτηδες. Μια συζήτηση που κάναμε κάποτε με τους ψυχαναγκασμούς και λέγαμε ότι είχαμε στο μυαλό μας όλοι, πολλοί τέλος πάντων, ότι ανάλογα με το χρώμα καλαμάκι που θα πέσει στο φραπέ, αν θα πάρει το πρωτάθλημα η ομάδα μας. Δηλαδή.
0: Κάτσε λίγο, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, θεωρούσες.
0: Και η άποψή σου άλλαζε 365 φορές. Όσοι και οι καφέδες, ας πούμε, που είχες παραγγείλει μέσα στη χρονιά.
1: Όχι, αλλά θεωρούσα καλό ιονό να είναι κίτρινο το καλαμάκι που το φραπέ. Καταλαβες.
0: Σαν γι' αυτό που την έρευνα με τα Περιστέρια που τελικά αποδεικνύεται ότι προτιμούν περισσότερο να καταχέζουνε, sorry.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τα αυτοκίνητα που έχουν χρώμα κόκκινο ή κάτι παρεμφερές.
1: Ναι. Τα Περιστέρια όμως, πρόσεξε, είναι σταθερά.
0: Ναι.
1: Είναι σταθερά. Εγώ ήθελα, ανάλογα με τη χρονική περίοδο που θα μου έρθει ο φραπέ.
0: Φραπέ. Ο φραπέ.
1: Είδες, δεν ήθελα. Δεν ήθελα ο φραπές, έτσι.
0: Όχι, καλά κάνεις για να μην τον μπερδεύουν με τον φραπέ του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Καλά, ναι, αυτός είναι,
0: αυτός είναι ο φραπέ.
1: Μια άλλη κατηγορία. Που λες, το θεωρούσα σημάδι, ρε παιδί μου. Και χαίρομαι που υπάρχουν και άλλοι λήθοι σαν και εμένα που βλέπω ότι είναι στην ίδια συνωμοταξία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έκανα παρόμοια κολλήματα. Περισσότερο χαίρομαι όμως, ξέρεις γιατί? Γιατί έχουμε βγάλει ανθρώπους, έχουμε αναγκάσει μάλλον ανθρώπους να βγάλουν από μέσα τους όλο τον οχετό που κρύβουν για άλλες κατηγορίες ανθρώπων,
0: ναι,
1: που γουστάρουν να βρίζουν. Μιλάμε τώρα τι γίνεται χαμός με τα μηνύματα. Δεν ξέρω αν έχεις δει.
0: Έχω δει. Για παράδειγμα, ο φίλος ο Κώστας λέει: γουστάρουν να βρίζουν τον Καρπετόπουλο. Αλλά πότε? Όταν τη λέει στο Μεντιλίμπαρ.
1: Μπράβο. Ωραία. Να σου λέει, λέτε,
0: εμένα
1: το σέβομαι.
0: Αυτό είναι το trigger.
1: Το σέβομαι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, πρόσεξε,
0: που ζουν μονάχοι.
1: Που εκτός από αυτούς, που δεν σε εκνευρίζουν γενικώς, σε εκνευρίζουν όταν μιλάνε για κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι. Με εμάς δεν συμβαίνει αυτό. Είναι γενικότερο το φαινόμενο.
1: Ναι, ναι, όχι. Και εγώ σε συγχαίρομαι ανά πάσα στιγμή.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει να κάνει με το θέμα. Λοιπόν, μια εξαιρετική κατηγορία ανθρώπων να βρίζεις είναι αυτοί που νομίζουν τα ξέρουν όλα και έχουν το ανάλογο ύφος καρδιναλίων. Και σου λένε, άσε, θα σου πω εγώ για να ξέρεις. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Αυτός αυτομάτως σου βγάζει τέτοια.
0: Εξαιρείται από αυτή την κατηγορία ο Γιάννης Καραλής. Που όντως τα ξέρει όλα και εκείνος θα σου πει.
1: Ναι, κοίτα, ο Καραλής αντιμετωπίζει λίγο πιο,
0: ναι,
1: to the point. Σου λέει, άκου γιατί είσαι και ηλίθιος.
0: Ναι, ναι, δηλαδή εγώ το λέω ότι αποκορύφωμα ήταν όταν το 22 αγόρασα καινούργια μηχανή και αφού μου είπε με γεια, καλό τάξη και όλα τα λοιπά,
1: ναι,
0: μου λέει λοιπόν, αν θες καινούργιο μηχανάκι, εγώ θα σου πω. Και του λέω, ρε!
1: Τώρα την πήρα.
0: Τώρα μου κάνεις πλάκα, δηλαδή δεν έχουμε πάει ούτε καν στο πρώτο σέρβις για τα λάδια.
1: Εντάξει, ρε φίλε, που σου λέει, μπορεί, αν σου θέσω υπόψη κάτι καλύτερο.
0: Ναι.
1: Πώς είναι που λέμε, έπαιρνε την κουρτίνα ένα και μετά σου ερχόταν ο μικρούτσικος και σέβαζε τον πυρημπύρι. Και σου λέει, μήπως τελικά θέλεις την κουρτίνα 2.
0: Έτσι, ο φίλος ο Θοδωρής ο Λεταγίφ λέει ότι προφανώς για τη δική του την κάστα, γερό πινελίκι θέλουν πολλοί πελάτες που βάζουν στο ταξί, νομίζουν ότι είναι δικό τους. Και αναφέρει και διάφορα παραδείγματα.
1: Ναι. Ναι. Αγαπημένοι χαζοβιόλιδες στον FM, λέει η φίλη μας η Νίνα, μετά από μια.
0: Η Σοφή.
1: Η Σοφή, ναι.
0: Περίμενε, είναι Λουκανόπιτα.
1: Λουκανόπιτα το γράφει και κακώς το μεταφέρω έτσι, αλλά okay, εν πάση περιπτώσει.
0: Πάνω, δεν πειράζει.
1: Μετά από μια μικρή απουσία για την ανατροφή του νεογέννητου προσωπικού μου τέκνου ως γονέας 1. Έρχομαι να πω ότι βρίζω καθημερινά τον γκάγκουρα μηχανόβιο της γειτονιάς με την κολοφτιαγμένη εξάτμιση και του εύχομαι εκρηκτική διάρρεια. Άκου κατάρα, δεν το ξανακούσε αυτή. Εκρηκτική διάρρεια την ώρα του οργασμού. Πρόσεξε, μιλάμε τώρα, φανταστική κατάρα αυτή.
0: Να.
1: Δεν σου εύχεται απλώς τσιρλι πιπί, σου εύχεται ακόμα και τη στιγμή που υποτίθεται ότι είναι η κορυφαία δική σου.
0: Πάντως έχω την εντύπωση ότι έχει ένα δίκιο εδώ η Σοφή η Λουκανόπιτα.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί? Δηλαδή εσύ γουστάρεις τους κάγκουρες με τις κολοφιαγμένες εξατμίσεις να περνάνε ανεξάρτητα. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει ούτε καν τι ώρα είναι, αν είναι ώρα κοινής ησυχίας. Σου λέει, εγώ φίλε αυτή την εξάτμιση έχω,
1: ναι,
0: και τώρα 4 ώρα τα ξημερώματα που επιστρέφω εγώ στο σπίτι μου θα την ακούσεις εσύ.
1: Ναι, ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Και αυτός όμως είναι... είναι αντανακλαστικό μπινελίκι κι αυτό.
0: Ναι, προφανώς.
1: Όπως ας πούμε, άμα ακούσεις ένα μπαμ, μια κροτίδα στο γήπεδο, δεν ξέρω τι.
0: Καλά, ναι.
1: Επιτόπου, δηλαδή σου φεύγει το μπινελίκι αυτομάτως. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: ολόκληρη την Παναχαϊκή, ανθρώπους, γήπεδο, αθλητικό κέντρο, ακόμα και γεωγραφική περιοχή. Γιατί, ναι, το έχουμε ξαναπεί ότι είναι λίγο άδικο αυτό για την Παναχαϊκή. Ναι. Ότι χρησιμεύει σαν μια εναλλακτική της Χριστοπαναγίας. Έτσι. Δεν είναι λίγο άδικο και επειδή τη συμπαθούμε και σαν ομάδα δεν το.
0: Κυρίως της Παναγίας.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό θες να πεις όταν καταλήγεις να λες για την Παναχαϊκή.
1: Ναι.
0: Ενώ για τον Χριστό.
1: Δεν υπάρχει εναλλακτική.
0: Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή να υπήρχε, ρε παιδί μου, μια πόλη που να λέγεται Χριστόψωμο. Ναι.
1: Υπάρχει ο Χριστόφορος.
0: Αλλά και κύριε φίλε, οκ. Πάλι όμως είσαι σε κατηγορία η οποία επιφέρει ποινή.
1: Δεν λέει για τον Άγιο.
0: Κολάσεως.
1: Δεν είπε για τον Άγιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα βρει ένα. Μπορεί να λες τον Παπακαλιάτη. Λέω τώρα. Μπορεί να πει έναν.
0: Όχι τον Κόλλα.
1: Όχι τον Κόλλα. Όχι τον Κόλλα.
0: Το θυμάμαι, έχει φορέσει τις φανέλες και τον
1: Κόλλα. Προσπαθώ να σκεφτώ ένα γνωστό Χριστόφορο, τέλος πάντων. Δεν είναι αυτομάτως. Δεν συμπεραίνεται ότι αναφέρεσαι στον Άγιο.
0: Δεν το έχω κάνει ποτέ πάντως.
1: Όχι, εγώ άμα.
0: Δεν έχω βρει ποτέ τον Χριστόφορο.
1: Είμαι εναντίον των ημίμετρων.
0: Ναι, την Παναχαϊκή την έχω βρει.
1: Αν ξεκινήσω κάτι, θα το πάω all the way.
0: Διαφωνώ ωστόσο με τον φίλο τον Χρήστο. Η αγαπημένη κατηγορία για βρίσιμο είναι οι νεκροθάφτες.
1: Όχι.
0: Εγώ δεν έχω βρει κάποιον. Δηλαδή, ούτε τον βρει μπροστά σου και ανακλαστικά.
1: Τι δουλειά του κάνει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν, από αυτό.
0: Δεν σε θάβει και σε ένα ζωντανό. Δηλαδή, μέχρι τώρα εγώ δεν.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Μου τη δίνουν όμως, ξέρεις τι. Τώρα θα στραφώ και εναντίον μια από τις κατηγορίες ανθρώπων που μας ακούνε. Μου τις πάνε γιατροί με υφάκι.
0: Α, ναι, ξεκάθαρα.
1: Δηλαδή, το ύφος ότι. Ξέρεις κάτι. Κοίταξε να δεις τώρα. Σου κάνω πάρα πολύ μεγάλη χάρη. Που θα σου πω απλά πώς είναι η κατάσταση της υγείας σου.
0: Ναι.
1: Αν ζεις ή αν πεθαίνεις.
0: Βέβαια σε αυτό το σημείο.
1: Ή εσένα ή κάποιου κοντινού σου προσώπου.
0: Πρέπει να πω ότι τουλάχιστον οι Έλληνοι γιατροί.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν αυτό το κόμπλεξ που έχουν οι γιατροί στα εξωτερικά.
1: Δηλαδή.
0: Που αν πας, ας πούμε, στον κύριο Γιακούμπ Φερμίν. Ναι. Και του πεις, κύριε Γιακούμπ, θέλετε να μου πείτε κάτι για την κατάσταση του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα σου πει. Τι κύριε. Δόκτωρ.
1: Δόκτωρ.
0: Ναι. Δεν πας στο διάολο.
1: Θέλει και προσφώνηση.
0: Δεν πας. Ναι, να πάμε. Α, όχι. Περίμενε. Δεν θα πάμε στο διάολο, θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Πριν πάμε, έχει δίκιο, μεγάλη μας παράληψη. Υπάρχει εναλλακτικός. Εναλλακτικό μπινελίκι. Ο Χριστόφορος Κολόμβος έχει ακούσει πάρα πολλά.
0: Α, ναι, ναι,
1: αντί
0: ναι,
1: για
0: ναι.
1: Τον Χριστό.
0: Απόλυτο δίκιο έχει ο φίλος. Μπράβο.
1: Μεταξύ μας, όχι και άδικα.
0: Ναι, καλά, ναι, εννοείται.
1: Διάλειμμα μικρό και επιστρέφουμε.
0: Όλοι διάνυμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
12: Τρελάνε μας!
14: Τίποτο! Τίποτο!
12: Πεχταρά μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ετοιμαστείτε λοιπόν για πλούσια αθλητική δράση με πιλάτες, γιόγκα, γκολφ, beach soccer, τρέξιμο με χρονομέτρηση και με αργό τέμπο. Για μας είναι αυτό, Γιώργη. Ναι. Τένις, βολέι, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και συνολικά πάνω από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Γιατί? Διότι η ετήσια γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία και τη σωστή διατροφή, το Μεσσηνία Challenge δηλαδή, σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο στη Μεσσηνία. Ντρισμπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, με συγχωρείτε, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης και πολλοί άλλοι θα είναι εκεί. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο messiniachallenge.com.
1: Υπάρχει εναλλακτική βρισιά που παραμένει ο Αντίχριστος.
0: Ναι.
1: Που εκεί ωραία, είναι ωραία φάση.
0: Δεν σου καλύπτει την ίδια ανάγκη.
1: Δεν σου καλύπτει. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Γιατί δεν ξεκινάει με τις ίδιες συλλαβές.
1: Έχεις ένα δίκιο. Ναι. Έχεις ένα δίκιο. Δηλαδή, θες να πεις κάτι που δεν πρέπει εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Όχι κάτι που είναι ευνοϊκό.
0: Και ήδη μαζεύεις τον εαυτό σου. Ναι. Δηλαδή, άλλο να μαζευτείς το τέλος. Και άλλο να μαζευτείς από την αρχή.
1: Ακυρώνεις τον εαυτό σου.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Ναι.
1: Ρεμπεσκέδες, καλησπέρα. Αν και δεν νομίζω ότι ο κύριος Νικόλαος χρειάζεται κίνητρο για να καντιλιάσει κάποιον. Ωστόσο, βλάχικο, χασαποσφάλιαρο και αγωνιά στο τριτσικόνι. Πολύ δύσκολη λέξη.
0: Δεν ξέρω τι κάνει, είναι το τριτσικόνι.
1: Ούτε εγώ. Σε όσους παρκάρουν πιάνοντας θέση για 1,5 αμάξι και δεν χωράς εσύ, και σε όσους βάζουν τελάρα, καφάσια, πλαστικές καρέκλες ή τις γιαγιάδες τους για να κρατάνε τη θέση πάρκινγκ.
0: Ναι, εντάξει, τώρα σε αυτό μπορείς να διαφωνήσεις.
1: Ειδικά η κατηγορία, σου έχω ξαναπεί, της μάνας, γιαγιάς, που θεωρεί ότι η θέση από κάτω από το σπίτι είναι του γιού της,
0: ναι,
1: χωρίς να προβλέπεται από κάπου αυτό, είναι μια κατηγορία ανθρώπου από μόνη της, ναι, για μπινελίκια τέτοια που λέγαμε.
0: Και βέβαια, εντάξει, δεν τολμάς και εσύ πρώτα απ' όλα, γιατί δεν θες να τα βάλεις με μια γιαγιά.
1: Ε, βέβαια. Αλλά, εγώ τα έχω βάλει.
0: Αλλά από την άλλη, σκέφτεσαι ότι εγώ μετά το αμάξι θα το αφήσω εδώ και εντελώς τυχαία μπορεί να μου έχουν σπάσει τίποτα κολόπεδα που περνάνε, δεν λέω ότι η κυρία ή ο γιος της,
1: ναι,
0: έναν ή άλλο καθαριστήρα, ρε φίλε.
1: Τυχαίνουνε, συμβαίνουν, ναι, ατυχήματα καμιά φορά.
0: Συμβαίνουν ατυχήματα, ναι. Λες τώρα άστο, τώρα άστο, άστο, άστο.
1: Okay. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για καραλή, έτσι, ναι, δεν ξέρω. Όχι ως κατηγορία αγαπημένη για πινελίκια. Επειδή ο ίδιος,
0: ο ίδιος, ναι,
1: δεν πίνει ελληνικών κόσμο.
0: Όχι, μ' αρέσει, διότι σε αυτά, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω ούτε από χρώματα, ούτε από κόμματα, ούτε τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Άκου να σου πω, επειδή είσαι και βλάκας. Φίλος ο Γιάννης λέει: ακολουθείς εντόνι, δεν είναι καν τόσο μεγάλο. True story, λέει, σε εγγυσέ τράπεζας. Ηλικιωμένη μπροστά ρωτάει την ταμεία, μπήκε σύνταξη. Ναι, απαντάει η ταμεία, πόσα μπήκαν, 780 ευρώ. Ωραία, βγάλτα. Τη δίνει τα λεφτά η ταμεία, στα μετρά. Ωραία, σωστά τα έβαλαν. Ξαναβάλτε στο λογαριασμό. Ναι, εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια εκνευριστική κατάσταση. Βέβαια. Πλέον δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ναι, γιατί τα γκισέ την περισσότερη ώρα της ημέρας παραμένουν κλειστά.
1: Οι γκισέδες. Είναι ελληνική λέξη, καραγκιόζη.
0: Έχεις δίκιο. Συγγνώμη.
1: Να, μια πάρα πολύ ωραία κατηγορία για μπινελίκι, αβίαστο, έτσι, που το απολαμβάνεις. Είναι ο τύπος, όχι ο τύπος στη γωνία, ναι, να βάλουμε παρεμπιπτόντως, που περιμένει στην ουρά για το φανάρι και έρχεται να χωθεί από δεξιά, προσπερνώντας, ναι, όλη την ουρά και με θράσος σου κάνει και νόημα να μπω. Όχι.
0: Α, καμιά φορά δεν σου βγάζει καν νόημα.
1: Ναι,
0: δεν σου
1: κάνει καν νόημα. Ή πάει να χωθεί τα ηλίκη. Καλά, ναι, αυτό θέλει τρακάρισμα.
0: Ναι.
1: Και τίποτα, πόσο είναι, το πληρώνω. Όσο είναι.
0: Τα ξημερώματα
1: πάνω μου, ναι.
0: Επέστρεφα από το αεροδρόμιο,
1: ναι,
0: και στην έξοδο της Αττικής Οδού για Λαμία και Θεσσαλονίκη ή που βγαίνεις Κηφισό για να πας προς Πειραιά.
1: Ναι.
0: Ήτανε τίγκα 7 η ώρα το πρωί η έξοδος για Λαμία,
1: ναι,
0: και δεν παίρναγε ούτε αυτοκίνητο για να πάει προς Πειραιά. Εγώ πήγαινα προς Πειραιά. Μπροστά μου σε αυτά τα 500 μέτρα βρέθηκαν τουλάχιστον 5 περιπτώσεις που έκαναν αυτό που λες και εγώ ήθελα να τους εμβολήσω, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πέρα από το που έλεγα, μα γιατί τους αφήνετε, μην το αφήνεις ούτε περιθώριο, με κίνδυνο να πέσω εγώ πάνω του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λες, όχι ρε μασκαρά.
1: Σε εκνευρίζει και αυτός που αφήνει για αυτόν που κάνει
0: ακριβώς,
1: την παγλαμαδιά.
0: Ναι. Ήδη τρεις εξόδους πριν έγραφε ότι καθυστερήσει στην έξοδο προς Λαμία. Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί κανένας να πει ότι
1: δεν
0: ρε παιδί μου, τελευταία στιγμή το πήρα και εγώ χαμπάρι. Όχι, δεν το πήρες χαμπάρι.
1: Όχι, νομίζω ότι είσαι εξυπνότερος από όλους τους άλλους.
0: Αν και μας ακούνε πολλά μέλη του κλάδου.
1: Ναι.
0: Τίνω να συμφωνήσω αρκετά με τον φίλο του Θανάση,
1: ναι,
0: που λέει από Κεσαριανή: ξεχάσατε μια πολύ δυνατή κατηγορία για μπινελίκια λέει οι ντελιβεράδες. Μπαίνουν ανάποδα σε στενά, πετάγονται σαν γάτες μόλις βλέπουν αυτοκίνητο. Λες και θέλουν να τους πατήσεις και δεν μιλάμε για κράνος κλπ. Άγνωστη λέξη. Και οκ, okay, αυτοί θέλουν να πεθάνουν, μπράβο τους. Εγώ τι φταίω να μπω φυλακή επειδή είναι αυτό που είναι.
1: Δεν μου αρέσουν οι γενικεύσεις, αλλά ισχύει σε ένα μεγάλο βαθμό ότι πολλοί λειτουργούν έτσι. Τώρα θα πει κάποιος, βέβαια, άμα το έχουν βάλει του άλλου το μαχαίρι στο λαιμό, ότι πρέπει να πας 250 παραγγελίες σε 200 διαφορετικά σημεία.
0: Συμφωνούμε στη βάση, ξέρεις, του.
1: Ναι, έχει ίσως μια δικαιολογία.
0: Αλλά από την άλλη, το να είμαι στο μονόδρομο, να μου μπεις εσύ ανάποδα.
1: Ναι.
0: Και επειδή εγώ θα σου πω, ρε φίλε, πού πας. Ναι, ντελιβεράς είμαι. Μισό λεπτό, αλλά δεν είσαι και δόκτωρ που τρέχεις για μεταμόσχευση καρδιάς, το που λέγαμε για τον Γιακούμπ.
1: Πού ξέρεις ότι δεν έχει.
0: Και πού ξέρεις ότι δεν είμαι και εγώ ντελιβεράς.
1: Πού ξέρεις είμαι εγώ.
0: Ναι, και πού δεν ξέρεις ότι είμαι και εγώ ντελιβεράς.
1: Να, και ντελιβερά να παίξουμε. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς σας τα λέμε, ρε Καραγκιόζη.
0: Και το λέω πραγματικά,
1: για να σε βρίσω, το
0: με αγάπη, έτσι.
1: Εκτός από τον Αντίχριστο, υπάρχει και ο Αντίθεος που χρησιμοποιούν πιο μπαρμπάδες,
0: ναι,
1: και δεν γνωρίζω αν αποτελεί υπαρκτό πρόσωπο. Λογικά είναι ο πατέρας του Αντίχριστου. Ο προσωπικός μου παππούς έλεγε τον απροσκύνιστο.
0: Τον απροσκύνιστο, ε.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Υπονοώντας τον έξω από εδώ.
1: Ναι, που σου λέτε
0: το
1: δεν τον προσκυνάμε ποτέ αυτό.
0: Ναι,
1: δεν τον
0: προσκυνάμε, όχι.
1: Κάποιοι άλλοι λένε ότι η Παναχαϊκή του και ο Αντίχριστος είναι μπινελίκια από γνωστή κινέζικη αλυσίδα. Τύπου που σου λέει Μαϊμού. Ή θα το πει κανονικά, ή το άλλο είναι από μίμηση.
0: Μπορεί. Δόξα και τιμή στο φίλο τον Τζόρτζιο που αναφερόμενο σε Χριστόφορους θυμήθηκε τον Χριστόφορο Κοντέντο, γνωστό σχεδιαστή μόδα. Όχι ότι μα θέλει κάτι, αλλά δίνει φοβερή μορφή στον κόσμο.
1: Φοβερή μορφή ήταν αυτό.
0: Ναι, όντω, όντω.

0: Να, ο Παντελής λέει: δουλεύω σε ηλεκτρολογείο μοτοσυκλετών. Mm-hmm. Πέφτει αυτόματο μπινελίκι σε τύπους που κάθονται πάνω από το κεφάλι μου εν ώρα εργασίας με τα χέρια πίσω από την πλάτη και έχουν άποψη για όλα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ισχύει, ναι, ισχύει αυτό.
1: Και πάρα πολύ ωραία κατηγορία για μπινελίκι. Έχουμε ξαναπεί μπαρμπάδες, θείοι, πατεράδες ενδεχομένως που κάνουν υποδείξεις για μαστορέματα ή για ψήσιμο, ναι, την ώρα που γίνεται η δραστηριότητα. Η τάβλη.
0: Και σε αυτή την περίπτωση εδώ πέρα να πούμε ότι η δική μας επαγγελματική κατηγορία,
1: ναι,
0: είναι η μόνη η οποία ουσιαστικά ο άλλος σου λέει έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι υπόδειξη θέλω για αυτά που λες. Για αυτά που, για τη μουσική που παίζει, για το πότε κάνεις διάλειμμα,
1: ναι,
0: να εύχομαι ο ΑΕΔ για πλάκα να σε αποκαλώ αρδάκι και εσύ να μην πρέπει να πεις τίποτα,
1: ναι,
0: σε άλλες επαγγελματικές κατηγορίες. Δηλαδή τώρα αν δούλευα εγώ τώρα στο συνεργείο θα του έλεγα δεν πας στο διάολο, μήπως εντελώς τυχαία έχεις πρόβλημα με τα φρένα σου φεύγοντας από εδώ. Τι θα έκανε, θα συνέχισε τα μπινελίκια?
1: Όχι.
0: Μετά από μια τέτοια σαφή απειλή, θα έλεγα.
1: Εγώ το λέω και με αφορμή λιγότερο σημαντικά πράγματα. Δηλαδή,
0: όπως εμείς.
1: Ναι, ατάκα ότι δεν το έπαιξες καλά το X3. Δηλαδή θέλω να τους κάσεις. Δεν θες να τους κάσεις ένα αγκονίδι στα δόντια εκείνη την ώρα.
0: Δεν παίζω
1: ακόμα
0: τάβια,
1: και αν είναι,
0: ναι,
1: συγγενής πρώτου βαθμού.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Θα του λέω εγώ, καταρχάς έχω φέρει 7-3.
1: Δεν πας στο γέρο διάολο.
0: Ο φίλος ο Χρήστος που έκραζε νεκροθάφτες νωρίτερα επανέρχεται, λέει: σκεφτείτε το λίγο καλύτερα. Οι νεκροθάφτες εύχονται να πεθάνουμε για να έχουν δουλειά.
1: Δεν εύχονται να πεθάνεις εσύ συγκεκριμένα. Και μεταξύ μας η ευχή δεν χρειάζεται. Όλοι πεθαίνουν ανεξαρτήτως του αν το εύχονται ή όχι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι κάτι για το οποίο χρειάζεται, ας πούμε, να.
0: Εδώ δεν πιάνουν οι κατάρες, δεν
1: πιάνουν. Να στείλεις όλη την αρνητική σου ενέργεια. Ο φίλος εδώ, ο Δημήτρης, στέλνει μια καλή κατηγορία. Αγαπημένη κατηγορία για βρίσιμο είναι αυτός ο ένας παίκτης της ομάδας σου με τον οποίο έχεις φάει κόλλημα και τον βρίζεις ακόμα και όταν κάνει κάτι καλό.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες σε όλες τις ομάδες που χρησιμεύουν στο μυαλό του οποιοδήποτε από εμάς σαν να ακούνε ανεξάρτητα από το αν τα κάνουν καλά ή όχι τα
0: ισχύει,
1: πράγματα.
0: Ισχύει. Πώς λέμε ότι στο στρατό κάποιες φάτσες είναι καμπανόφατσες.
1: Μπράβο.
0: Ναι, μεν, τα θέλει και αυτόν ο πισινός τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι αφορμή έχουν δώσει στο παρελθόν. Αλλά δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να τρώνε πέντε φύα.
1: Και αυτοί. Πρόσεξε, μπορεί να είναι παίκτες ανύποπτοι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι ο ηγέτης της ομάδας.
0: Ναι.
1: Σου λένε, βρίζουμε το Φορτούνι, το Μάνταλο, τον Μπακασέτα. Γιατί είναι Έλληνες, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ο προσωπικός μου πατέρας, ας πούμε, είχε φάει σκάλωμα.
0: Τον αρθίζω γλου.
1: Με το Σταύρο Σταματή.
0: Σταματή, okay.
1: Δηλαδή,
0: δεν έχει ενοχλήσει άνθρωπο.
1: Δεν έχει ενοχλήσει κανένα, ίσα ίσα προσέφερα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να βλέπει για κάποιο λόγο το Σταύρο, ναι, Σταματή. Ναι. Τρελαινόταν, πώς το πω.
0: Ειδικά πάντως σε αυτή την κατηγορία έχει αρκετό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν το κάνετε εσείς. Εγώ το έκανα παλιότερα. Τώρα απλά δεν έχω τέτοια στομάχια. Δεν έχω κάποιον δηλαδή,
1: ναι,
0: που να συγκεντρώνει όλο το δικό μου το ανάθεμα. Η δική μου η αντίδραση όταν τελικά αυτός ο παίχτης έκανε κάτι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή δύο τρίπλες και σουτάρα στο γάμα.
1: Ναι.
0: Ή τρία κολλητά σερί τρίποντα που εκεί του έλεγα μπράβο Γιαννίση, μπήπ το σπίτι σου μέσα, μας έχεις πρόσεξε βγάλει την ψυχή, βγάλαμε τον καρκίνο με σένα.
1: Και με, εκεί λες
0: και
1: τώρα
0: και μου γινόταν στο ευρωπαϊκό, έτσι.
1: Τώρα το θυμήθηκες, ναι, ε. Λες, δηλαδή, ναι, ακόμα και το καλό το αντιστρέφεις.
0: Σωστά.
1: Ο φίλος ο Νίκος λέει: δεν ξέρω πώς το κάνετε. Κάθε φορά που έχω νεύρα από τη δουλειά και μπαίνω στο αμάξι, με κάποιο μαγικό τρόπο ανοίγει το ραδιόφωνο με τραγούδι σας ή που η βλακεία με το τραγούδι σας που η βλακεία που εμπεριέχει μου καταστρέφει τα εγκεφαλικά κύτταρα.
0: Mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα να γελάω και να ηρεμώ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το λειτουργήμά σας, λέει.
0: Mm-hmm,
1: και αμέσως μετά λέει: θα το μετανιώσω που είπα την εκπομπή λειτουργήμα. Πρέπει να το έχει ήδη μετανιώσει, mm-hmm, με βάση αυτά που ακούει σήμερα.
0: Βέβαια και για μας το ίδιο λειτουργεί. Δηλαδή και εμείς μετά από όλη τη μέρα στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Κάματος,
1: είναι μόνος, εδώ το happy hour.
0: Ερχόμαστε εδώ, ναι. Που είναι τσάμπα τα ποτά.
1: Άκου, θα σε κάνω να χαρείς ακόμα περισσότερο.
0: Για πες.
1: Έχει πάει κοντά στις 7. Πώς, να κάνουμε
0: πόσο
1: διάλειμμα.
0: Καλά με ξέρεις,
1: να ακούσουμε ένα μικρό σφιχτό δελτιάκι. Βαλεντίνα είναι. Ε, μα, κατάλαβα.
0: Μετά λέμε πάρα
1: 7 και μισή είμαστε εδώ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
3: Ρωμαίος!
4: Κιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα!
4: Έργο παλιό!
3: Ασύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα!
3: Κιουλιέτα η Ρώμανε!
4: Ρωμαίος Σακελαρίου!
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
4: Σε ρόλο παραμάνας!
3: Χωρίς καμιά ντροπή!
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
4: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
4: Τρεχάτε για να δείτε!
3: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Novi Bet Volley League με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο Μέτς. Η σειρά είναι στο 1-1 ενώ ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σερβίς αυτή την ώρα τηλεοπτική μετάδοση από RT2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Final Four. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Μονακό εν ώψη του αυριανού τρίτου αγώνα των play-off της EuroLeague εκτός αποστολής έμεινε ο World που συνεχίζει να έχει ενοχλήσει στη μέση. Για την ομάδα του Πριγκιπάτου εκτός μάχης στέθηκαν οι Diallo και Thais. Με μοναδικό απόντα τον τραυματία Σλούκα συνεχίζει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το παιχνίδι της Τετάρτης στο T-Center με τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Λίγα επιπλέον εισιτήρια τέθηκαν στη διάθεση των οπαδών του Τριφυλλίου, καθώς δεν θα ταξιδέψουν οι φίλοι της Ισπανικής ομάδας στην Αθήνα. Λήξη συναγερμού στην ΑΕΚ με τον Θωμά Στρακώσα. Ο τραυματισμός του διεθνούς αργανού τερματοφύλακα στο τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεν έμπρει ανησυχία και θα είναι κανονικά διαθέσιμος στο επόμενο ντέρπι με τους Πράσινους. Τα βραβεία του για τα καλύτερα γκολ της 18ης και 25ης αγωνιστικής κόντρα σε Έστερα Άκτορ και Ατρόμητο παρέλαβε ο Γιώβιτς. Απογοήτευση στον Ολυμπιακό για την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ και εκνευρισμός για τις διαιτητικές αποφάσεις με τους Ερυθρόλευκους να στέκονται κυρίως στο πρώτο γκολ του δικεφάλου του Βορρά. Νέα δημοσιεύματα στο εξωτερικό συνδέουν τους Πειραιώτες με τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντεφράε που μένει ελεύθερος από την Ίντερ. Χωρίς τον Σάντσες, ο οποίος συνέχισε θεραπεία, πραγματοποιήθηκε σημαίνει η προπόνηση του Παναθηναϊκού. Από θεραπεία έκαναν όσοι έπαιξαν πάνω από 45 λεπτά στο χθεσινό μάτς με την ΑΕΚ. Στις 100 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα έφτασε ο Τάσος Μπακασέτας. Το σύνθημα στον ΠΑΟΚ εν ώψη τη συνέχεια στον play-off έδωσε ο Τάισον. Προχωράμε μαζί για τα 3 τελευταία παιχνίδια. Σας ευχαριστώ για την ατελείωτη υποστήριξή σας, έγραψε σε ανάρτησή του. Σε πετυχημένη επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό άκρο πόδι υποβλήθηκε ο Τεσπότοβ, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Συνάντηση με ΕΠΟ και ΚΕΘ θα έχει τη Δευτέρα 11 Μαΐου η ΑΕΛ Νόβιμπετ, όπως ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης. Υπήρξε άμεση και θετική ανταπόκριση στη χθεσινή επιστολή της διοίκησης για την παράθεση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαιτησία φωτιά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, αναφέρουν οι Βυσσινοί. Μια επιπλέον απουσία μετρά στον Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου για το επόμενο παιχνίδι και πάλι με τον Όφη, καθώς ο Καντεβέρες συμπλήρωσε κάρτες. Ατομικά γυμνάστηκαν σήμερα Μεντήλ και Μωρόν, ενώ ο Χόγκλε έκανε το δικό του πρόγραμμα. Ρεπό έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές. Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών νίκησε 14-9 την Ουγγαρία στην πρεμιέρα του ομίλου για τις θέσεις 5-8 στα προκριματικά της πρώτης κατηγορίας του World Cup και έκανε σημαντικό βήμα για να βρεθεί στο Super Final 8 που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία τον Ιούλιο. Στόχος της ΑΕΚ είναι να παρουσιάσει την καλύτερη δυνατή εικόνα στον ημιτελικό του Final Four του BCL, όπως τόνισε ο Dragan Sakota. Η Μάλαγα είναι το φοβορεί, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός. Η Manchester City δοκιμάζεται στις 10 στην έδρα της Everton στο παιχνίδι που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Αυτή την ώρα στις καθυστερείς αναμέτρησης Chelsea Nottingham Forest 1-3. Αυλία της 34ης αγωνιστικής στη La Liga στις 10 με το παιχνίδι Σεβίλη Real Sociedad, μετάδοση όλων από την Nova. Δύο μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα που κλείνει την 35η αγωνιστική της Serie A. Στις 7.30 η Κρεμονέζη υποδέχεται τη Λάτσιο και στις 10 παρατέταρτο η Ρώμα φιλοξενεί τη Φιωρεντίνα. Κάλυψη από την Κοσμοτέ TV. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή δύο λέρες μόνο.
0: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: πιο ωραία.
1: Άξις και ξερός. Ο μόνος λόγος πραγματικά που ήθελα να σταματήσει όλο αυτό ήταν για να καταλάβει ο κόσμος τι βιώνουμε. Δηλαδή έχουμε τον Πάριο και που με μαγιά είπε ο Γιαννίσης, έτσι γουστάρω να ακούσω Πάριο τι θέλετε. Αλλά έχουμε και σένα τραγουδάς μέσα στο στούντιο.
2: Πολύ μεγάλη
1: φορώντας μαγιά. Μάλιστα τα ακουστικά,
2: ναι.
1: Χωρίς να έχεις ιδέα δηλαδή.
2: Ότι ενοχλώ.
1: Να! Μία ωραία κατηγορία ανθρώπων που αυτόματα θες να μπει νελικώσεις.
2: Ναι. Είδες που ξαναήρθα στην κορυφή.
1: Ναι, ναι. Όχι απαραίτητα εσένα, αλλά αυτοί που αποφασίζουν ότι είναι πολύ ωραία ιδέα, είτε σε μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε σε κάποια πλατεία, να συνομιλούν στο κινητό με ανοιχτή ακρόαση,
2: ναι,
1: και να φωνάζουν, λες και είναι στον καμπινέ του σπιτιού τους, 7 η ώρα το πρωί, που δεν υπάρχει κανένας άλλος εκεί.
2: Ναι.
1: Γιατί προφανώς αυτοί οι άνθρωποι ζούνε και θα πεθάνουν μόνοι τους.
2: Πόπι, γιατί τώρα γίνεσαι τόσο επιθετικός?
1: Για να έχουν δουλειά οι νεκροθάφτες.
2: Αυτοί, λέει ο φίλος ο Κυριάκος, που πάνε από E-Pass στα Διόδια και μετά και καλά αλλάζουν λωρίδα, δείχνουν ότι μπερδεύτηκαν και είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε εμείς συνωμοταγείς. Το νου σας, ξέρουμε τις πινακίδες σας.
1: Κάτσε, τι είπα να πει δήθεν ότι μπερδεύτηκαν? Προφανώς, αν δεν έχεις E-Pass και μπεις σε τέτοια λωρίδα, μπερδεύτηκες. Είσαι βλάχος.
2: Λέει εδώ ο Κυριάκος ότι το κάνουν επίτηδες. Να πω την αλήθεια, δεν το έχω σκεφτεί.
1: Το κάνουν επίτηδες για να χάνουν χρόνο.
2: Όχι, ρε, για να αποφύγουν την ουρά στο άλλο γκισέ, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, αφού δεν περνάς.
2: Τι είναι, δεν περνάς.
1: Αφού δεν έχεις E-Pass, πώς θα περάσεις από εκεί?
2: Ναι, ρε, κάνανε, σου λέει στην αρχή ότι θέλουν να πάνε στο E-Pass και ότι μπερδεύτηκαν.
1: Α, και καλά.
2: Αυτό λέει εδώ.
1: Ναι.
2: Ή τις μηχανές που πιάνουν, λέει, ένα μερσεντικό. Και μάλιστα έχει και εδώ μια ωραία κατάρα.
1: Περίμενε, τι πιάνουνε?
2: Ότι πιάνει, με τη μηχανή πιάνει δύο θέσεις πάρκινγκ, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Λέω τώρα. Κακάκια γάτα στη σέλα σου, βλάχο. Ωραία, ωραία κατάρα, αυτή δεν την είχα σκεφτεί. Συμβαίνει αυτό? Κάνουν κακάκια οι γάτες σε σέλα?
1: Εγώ δεν έχω δει. Έχω δει πατουσάκια γάτας.
2: Εντάξει, που... πατουσάκια.
1: Αλλά κακάκια δεν έχω δει.
2: Ναι.
1: Πάντως αυτό για τις μηχανές, παιδιά, πρέπει να βάζετε και μία άλλη παράμετρο. Εγώ το λέω ως κάτοχος δικύκλου, τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Ότι δεν ξέρω πώς είναι με τον νέο κοκ. Ο παλιός κοκ έλεγε ρητά κιόλας.

0: το μηχανάκι σου πεταμένο κάτω, από, ενώ το έχεις παρκάρει εσύ με το μονόστα ναι. και κάθετα από κάποιον καραγκιόζη που έκανε όπισθεν, δεν πρόσεξε και στο έχει διαλύσει, μετά το σκέφτεσαι δύο και τρεις φορές.
1: Ναι.
0: Λες μήπως να το παρκάρω κι εγώ έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν σε χάλασε.
1: Δεν ξέρω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οπτικά και εμένα με ενοχλεί.
0: Ναι, και εμένα. Και εμένα. Α, το λέω.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός μου, λέει: Γιωργάκη, αν είσαι πρώτος στο φανάρι και έρθω και σου μπω, κάνε μου μαγιά να σε στείλω για παρκάρισμα στην Όλγουιν Αρίνα.
0: Δεν πει. Ωραίος.
1: Μια εξαιρετική κατηγορία για πινελίδια. Αυτοί που κορνάρουνε μόλις ανάψει το φανάρι.
0: Ναι. Ναι.
1: Μια πάρα πολύ ωραία. Αυθόρμητο πινελίκι, ωραίο, γνήσιο. Δηλαδή και πρωτοσύγγελος να είναι από πίσω σου, θα το ρίξεις αυτή την περίπτωση.
0: Εγώ συμπαθώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που όταν είναι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία η σειρά κατάταξης.
1: Ναι.
0: Κορνάρουνε και όταν είναι πρώτη.
1: Εκνευρίζονται.
0: Εκνευρίζονται. Μπράβο. Και με το χέρι, ας πούμε.
1: Πολύ σωστό.
0: Σου δείχνουν ότι.
1: Επίσης, ξέρεις ποιοι με εκνευρίζουνε πάρα πολύ και εκεί έχει ωραίο πινελίκι. Δεν ξέρω αν είναι οι ακτύπηδες σε αυτήν την κατηγορία, θα μου πεις εσύ. Έχω κάνει στο δρόμο μια. Έχω κάνει μια παρανομία άθελά μου, έτσι.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ.
1: Λέω ρε παιδί. Και έρχεται ο ακτύπης από εκεί.
0: Ναι.
1: Και μου κάνω. Και του λέω, όπα, του δείχνω, κοίτα. Λάθος μου. Συγγνώμη, ναι. Λάθος μου. Και ενώ του λέω, συγγνώμη, λάθος μου.
0: Χωρίς να έχει συμβεί κάτι άλλο.
1: Χωρίς να
0: έχει.
1: Ναι, δεν τον έχω τρακάρει, δεν έχω χτυπήσει κανένα.
0: Όπως ο υπερήλικας εμάς την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Μπράβο, ενώ ναι. δεν έχει γίνει τίποτα. Έχω αναγνωρίσει ήδη το λάθος μου και κάνω νόημα. Fair play. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και εκείνο συνεχίζει. Εκεί μετά θα πω χειρότερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: και πολύ καλά θα κάνεις.
1: Καταλάβες, δηλαδή, τι θέλεις τώρα δηλαδή, να κατέβω, να μου ρίξεις, να μου κάνεις λίγο σπάνκινγκ για να ικανοποιηθείς. Τι θέλεις δηλαδή. Σου είπα, έκανα λάθος.
0: Ναι, να μου κόψεις και το κεφάλι. Ναι. Ο Λεονάρντο Ντικόπριο
1: ναι.
0: λέει, ιδιαιτέρως μπινελικωμένοι φεύγουν όσοι στο ίδρυμα που εργάζομαι, γιατί εργάζεται στην εστίαση,
1: ναι.
0: έχουν την τάση, ενώ τους έχω δώσει κατάλογο να διαλέξουν τι θα ντερλικώσουν, μόλις πάω για παραγγελία ζητάνε να τους πω τι έχει μέσα. Και να μην βιαστεί κανείς να τους δικαιολογήσει ότι τάχα μου δεν βλέπουν, γιατί θα τα ακούσετε και εσείς. Διότι όλοι αυτοί που το κάνουν στο κινητό τους, μια χαρά βλέπουν και αλληλεπιδρούν, μπίπ την τρέλα μου με τα κινητά τους, όσην ώρα τους απαριθμεί ο λακαμάς, τις 10 σαλάτες, τα 35 ορεκτικά και τα 20 κυρίως πιάτα που τα έχει και με φωτογραφίες ο μπίπ ο κατάλογος. Ένα δίκιο το έχει.
1: Έχει.
0: Έχει ένα δίκιο το έχει. Και κυρίως εγώ στέκομαι, δηλαδή δίπλα τους, όταν. Τους λέει κάποιος από το τραπέζι, μπορείτε να μας ξαναπείτε μία τα ορεκτικά. Άμα το στανιώσω, γιατί δεν πρόσεχες.
1: Δεν βλέπεις.
0: Γιατί, ναι, έχεις τον κατάλογο μπροστά σου.
1: Τα λέει.
0: Ήδη τα είπε. Ήδη τα είπε. Γιατί. Τώρα και αυτού θα τους σπάσουν τα νεύρα του ανθρώπου, ο οποίος πριν από σένα είχε εξυπηρετήσει άλλες 500 παρέες, και θα αργήσουμε να φάμε με τη δική σου τη σαχλαμάρα που ως άλλος μαρδιανός δεν πρόσεχες.
1: Δεν είναι και παράδοση, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, ένα μάθημα να πεις 10 ορεκτικά είναι.
0: Ναι.
1: Έχει το νου σου ένα λεπτό.
0: Έχει το νου σου, ναι.
1: Ο Ηλίας λέει: άλλη αγαπημένη κατηγορία είναι οι τηλεφωνικοί πολιτές. Μεσημέρι έχουμε μια προσφορά μοναδική για ρεύμα, ίντερνετ. Όχι, δεν εκνευρίζομαι αυτομάτως.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πω. Εκνευρίζομαι όταν επιμένει. Δηλαδή, δεν είναι ότι μόλις σηκώσω το τηλέφωνο και καταλάβω ότι. Δεν εκνευρίζομαι εκεί. Αλλά άμα το πω μια φορά ευγενικά.
0: Ότι ρε παιδί μου.
1: Όχι, σας ευχαριστώ, δεν με ενδιαφέρομαι.
0: Για παράδειγμα, ναι, κάνω εκπομπή αυτή την ώρα.
1: Ναι, δηλαδή, είμαι στη δουλειά. Οδηγώ.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα ψέματα που λέμε όλοι μεταξύ μας για να αποφύγουμε κάτι που δεν θέλουμε. Ωραία. Γιατί επιμένετε, κυρία μου ή κύριε. Εκεί το καταλαβαίνω. Όχι αυτομάτως όμως, μόλις το σηκώσω.
0: Δηλαδή δεν θες να είσαι ούτε ακτύπης ούτε Παντελής Καλαϊτζίδης σε τέτοια τηλεφωνήματα.
1: Όχι, δεν θέλεις. Δεν θέλεις. Αλήθεια αυτή.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη τον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος της Βόλι Λίγκα Ανδρών. Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, είναι στο 1-1 η σειρά, η οποία κρίνεται προφανώς στις τρεις νίκες. Και το παιχνίδι το παρακολουθεί ο Γιώργος Ζαχαρίου, να μας μεταφέρει τώρα πώς έχει ξεκινήσει, αν έχει ολοκληρωθεί το πρώτο σετ, αν και μου φαίνεται λίγο νωρίς. Μαζί μας ο Γιώργος. Πού είσαι, κύριε Ζαχαρίου, τι κάνεις?
2: Χαίρετε, κύριε.
0: Νόμιζα ότι με εκθέτουν, οκ. Okay.
2: Καλησπέρα σας. Από το κλειστό του ΜΕΤ, τρίτος τελικός της Νόβιετ Βόλεϊ Λίγκ Ανδρών, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, η σειρά στο 1-1 και είμαστε στο πρώτο σετ με τον Παναθηναϊκό. Να προηγείται 11-9 αυτή τη στιγμή ο Πάτρικ Γκάτσμαν που επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του ασοχή σε ένα σερβίς. 11-10 είναι το σκορ στο κλειστό, να πω ότι όπως σας είπα μόλις τώρα και ο Πάτρικ Γκάτσμαν επιστρέφει στη δράση για το τριφύλι μετά τον τραυματισμό του. Από την άλλη για τον ΠΑΟΚ παραμένει εκτός ο Ούρος Κοβάτσεβιτς με τον Τόρες να είναι στη θέση του και να παίρνει μάλιστα έναν άσο εντυπωσιακό εδώ για το 11-11 του ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι από την αρχή με συνεχείς διακυμάνσεις με αλλαγές στα προβαδίσματα των δύο ομάδων. Από έναν άσο έχουν οι δύο φιναλίστ αυτή τη στιγμή στο τρίτο τελικό της Novibet Volley League και ο Λασάρο Τόρες συνεχίζει από τα 9 μέτρα για τον ΠΑΟΚ προκειμένου να φέρει την μπάλα στο πεδίο του Παναθηναϊκού. Σκουπίζεται λίγο το Τάραφλεξ κατάμεσο το κλειστό του Μέτς. Ο Τόρες θα σερβίρει για τον ΠΑΟΚ για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Σερβίρει ο Τόρες, είναι καλό, είναι out αυτή τη φορά ο Κουβανός. 12-11 ο Παναθηναϊκός προηγείται στο πρώτο σετ του τρίτου τελικού της Novibet Volley League.
0: Το ντέρμπι λοιπόν καλά κρατεί στο κλειστό του μέτς. 12-11 προηγείται ο Παναθηναϊκός στο πρώτο σετ του ΠΑΟΚ. Υπενθυμίζω ότι οι δύο ομάδες είναι στο 1-1 και αφού χειροκροτήσουμε τον ποδηλάτη της καρδιάς μας, τον Κώστα, που λέει αυτοί που πρέπει να μπινελικώνεις στις αυτόματα είναι αυτοί που μπαίνουν στη ΛΕΑ με αναμένα τα αλάρμ, δήθεν έχω πρόβλημα, ρε ουστ κοπρίτες. Θα πούμε ότι θα το συζητήσουμε. Κράτα μία άνω τελεία, συνάδελφε,
1: ναι,
0: σε παρακαλώ.
1: Συγνώμη, ναι.
0: Βάλε εδώ. Πάμε να κάνουμε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με περισσότερο κράξιμο σε αυτούς.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Με κατηγορίες ανθρώπων που απολαμβάνομαι να μπινελικώνουμε και έχετε δώσει το χειρότερό σας σε αυτό, σε μηνύματα που στέλνετε, και μπορείτε ακόμα να το κάνετε και μέσω των social media της εκπομπής και στο Facebook και στο Instagram. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: επικροτώ τον Μπινελίκη σε ντελιβεράδες. Είμαι ντελιβεράς εγώ και ξέρω.
1: Ναι.
0: Μια ωραία μορφή αυτοκριτικής.
1: Ναι, και στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος κινείται και ο φίλος ο Νίκος.
0: Ναι.
1: Που λέει: χαίρετε κορμιά των χαμένα κορμιά των Ερτζιανών, χαίρετε. Όσους πίνουν σκέτο καφέ και δικάζουν όλους όσους δεν πίνουν το ποντικό φάρμακο με νερό λίμνης, που κάνουν ότι απολαμβάνουν με το απαξιωτικό ύφος. Πώς το πίνεις αυτό? Πάρε γαλακτομπούρικο καλύτερα ή κάτι ντεμέξ σοφιστικέ, ότι ο καφές πίνεται μόνο σκέτος και τα λοιπά και τα λοιπά. Ιστερόγραφο, πίνω σκέτο καφέ, δεν κρίνω αν. Και μερικές φορές μου βγαίνει αυθόρμητα όταν βλέπω καφέ παύλα milkshake από γνωστή, τέλος πάντων, αμερικάνικη αλυσίδα.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι μια μεγάλη κατηγορία αυτή των ανθρώπων που θέλουν να σου πούν πώς να φας κάτι, πώς να πιεις κάτι, πώς να παίξεις. Όταν τα λέγαμε και νωρίτερα, γενικώς, που επειδή αυτοί το κάνουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, θεωρούν ότι πρέπει να το κάνεις και εσύ με τον ίδιο.
1: Ναι.
0: Αλλιώς έχεις πρόβλημα. Τι με κοιτάς? Είναι το δεν ξέρεις να τρως, σου λέει. Ναι. Δεν ξέρεις κάτι θείο, δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσουν τα μυαλά και τα δόντια που τρώτε από το αρνί, δεν ξέρω τι τρώτε.
1: Έτσι.
0: Που έχει πιάσει το κεφάλι εκεί και κάνει κανιβαλισμό, δεν ξέρω τι κάνει.
1: Τα δόντια τα τρώτε.
0: Δεν ξέρετε να τρώτε, σου λέει. Το καλύτερο είναι αυτό.
1: Ο φίλος ο Χρήστος επανέρχεται, τα έχει βάλει πλέον μαζί σου, για το γεγονός ότι υπερασπίζεσαι τους νεκροθάφτες. Και λέει: τραβά, πέθανε ρε Μαραδιανή, να ησυχάσουμε. Ποσοστά παίρνει.
0: Αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω είναι ότι το επάγγελμα αυτό δεν χρειάζεται ευχές. Δεν πρόκειται ποτέ να έχει αναδουλειές, εκτός, δεν ξέρω τώρα θα γίνει σε περίπτωση Δευτέρας Παρουσίας,
1: ναι.
0: Αλλά τα πράγματα εκεί είναι απλά. Ο κόσμος θα πεθάνει ούτως ή άλλως. Πεθαίνει μάλλον.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε ευχές ούτε τίποτα.
1: Ο Άγγελος από Χίο λέει ότι η μεγάλη κατηγορία, αγαπημένες λέρες, είναι οι γονείς που αφήνουν τα παιδάκια να κάνουν ό,τι γουστάρουν στα μαγαζιά εστίασης.
0: Όχι.
1: Μπράβο, Άγγελε. Μπράβο,
0: επειδή,
1: ναι, ξεκάθαρα.
0: Επειδή ανήκω σε αυτήν την κατηγορία.
1: Και αν κάνεις και παρατήρηση, σε κοιτούν με μισό μάτι. Όχι, να σου πω κάτι. Είναι ξεκάθαρο, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που λέει ότι, ρε παιδί μου, η ελευθερία του ενός σταματά εκεί που αρχίζει και η ελευθερία του άλλου. Δηλαδή,
0: ερώτηση.
1: Έχουμε έρθει εδώ πέρα να φάμε.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι ωραίο να με δεις να τσακώνουμε με τη γυναίκα μου.
0: Όχι.
1: Να ανεβάζουμε τόνους, να φωνάζουμε κτλ.
0: Okay. Όχι.
1: Καταλαβαίνω ότι εμείς ως πιο μεγάλοι άνθρωποι μπορούμε να συγκρατηθούμε λίγο.
0: Έχετε συνέστηση.
1: Και να με κοιτάξει με νόημα και να μου πει: δεν θα πάμε σπίτι.
0: Ναι.
1: Θα σου δείξω εγώ, Νικολάκη.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Δεν γίνεται με κάποιο τρόπο να προστατευτούμε από τους μικρούς χουλιγκάνους? Εγώ σου έχω πει: με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ σε συγκεκριμένο κατάστημα το ότι ήταν μια παρέα, ήταν τουλάχιστον 3-4 ζευγάρια κτλ.
0: Ναι.
1: Είχαν 5-6 παιδιά.
0: Εκαστός.
1: Όχι, συνολικά.
0: Ναι.
1: Τα είχαν παρκάρει σε κοντινό, αλλά όχι διπλανό σε αυτούς. Τραπέζι, ναι. Όλα μαζί. Το οποίο εντελώς τυχαία ήταν δίπλα σε μένα.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν έχω πάει με το αμόρε μου να κάτσουμε να φάμε μια σαχλαμάρα, τίποτα άλλο. Ωραία, τα παιδιά σου δεν μπορείς να τα έχεις λίγο πιο κοντά σου?
0: Ναι. Και γι' αυτό το.
1: Ήρθαμε όλοι σε δύσκολη θέση. Ακόμα και οι υπεύθυνοι του μαγαζιού έρχονταν κάθε φορά που φέρνανε είτε το κρασί, είτε τα ορεκτικά, είτε οτιδήποτε. Χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Χίλια συγγνώμη. Καταλαβαίνουμε ότι έχει χαλάσει η βραδιά σας, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Mm. Και εγώ ήθελα απλά να τους πω: δεν μπορείτε να τους πείτε, δηλαδή, πόσα έχουν χαλάσει, να πάνε στο διάολο όλοι?
0: Ρε παιδί μου, κοίτα, επειδή είμαι λίγο εμπλεκόμενος στην κατηγορία, θα σου πω τι διαχωρισμό κάνω εγώ. Επειδή έχω υπάρξει και στις δύο πλευρές, και αυτών που ενοχλούνται και λένε δεν τα μαζεύετε τα σκασμένα, και αυτών που έχουν σκασμένα και καταλαβαίνουν ότι μερικές φορές δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζει ο απ' έξω. Λέω, ποιοι για μένα μπαίνουν στην κατηγορία για τα μπινελίκια? Αυτοί που είτε τα παρκέρνουν τα παιδιά, όπως όπως λένε στη Θεσσαλονίκη, είτε τα αφήνουν ανεξέλεγκτα και δεν προσπαθούν καθόλου να τα μαζέψουν. Δηλαδή, για μένα, πώς να σου πω, είμαι σε ένα μαγαζί και είναι ένα τραπέζι με παιδάκια που κάνουν φασαρία. Αν δω τον πατέρα ή τη μάνα και προσπαθεί, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι στα πράγματα που μπορώ να ανεχτώ. Θες να πούμε ότι είναι επειδή έχω και εγώ παιδιά και καταλαβαίνω? Μπορεί γι' αυτό. Δεν μου προκαλεί, πώς θα σου πω, θυμό ή ανάγκη για μπινελίκια. Μου προκαλεί όμως θυμό και ανάγκη για μπινελίκια. Άμα δω το παιδάκι του να έχει ανέβει στο τραπέζι και να πετάει χαρτοπετσέτες και το γονιό να κάθεται δίπλα και να ενεργεί σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα.
1: Σε αυτή την περίπτωση το παιδάκι θέλει εξορκισμό όμως, φίλε. Δηλαδή, ίσως τα πράγματα να είναι πιο σοβαρά από ό,τι νομίζουμε.
0: Κλωτσιά στα δόντια, λέει. Εντάξει, όχι, ρε δυστύχη μπλέτσα. Λέμε μπινελίκια. Σε όσους ρωτάμε τι ομάδα είναι και απαντάνε Εθνική Ελλάδα. Ναι. Ναι. Ναι, γιατί λέει ψέματα.
1: Ναι.
0: Μπορώ να δεχτώ την απάντηση.
1: Εδώ πέρα, φωτεινό παράδειγμα, ο Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Όχι, ούτε ο ταμπάκος λέει η Εθνική Ελλάδος. Πρόσεξε, να μου πεις δεν ασχολούμαι, το δέχομαι.
1: Αλλά.
0: Το Εθνική Ελλάδος.
1: Ωραία, και γιατί έχεις τατού του Ολυμπιακού.
0: Μου το κάνανε ένα βράδυ.
1: Από τότε που ασχολιώσουν,
0: που είχα πιει.

0: Ο Νίκος, ο οποίος νωρίτερα μας αποθέωσε για το λειτουργήμά μας, λέει: τώρα στο θέμα μας. Το όνειρό μου είναι να πιάσω το Τζόκερ, να πάρω ένα παλιό αγροτικό και να βγω στον δρόμο. Ναι, εν πάση περιπτώσει, να επιτεθώ σε ανθρώπους που ανοίγουν πόρτες χωρίς να δουν, πατάνε κόρνα με το που ανοίγει πράσινο, μπαίνουν μπροστά στο φανάρι παράνομα. Τους είπαμε όλες αυτές τις κατηγορίες. Δεν θα κάνω κάτι κακό, απλά δεν θα πατήσω φρένο και θα τους κάνω μια μικρή ζημιά ίσα-ίσα για να τους χαλάσω τη μέρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς και εμένα μου έχουν περάσει τέτοιες ιδέες από το μυαλό.
0: Να λεφτά να έχουμε να πληρώνουμε ζημιές.
1: Ναι. Να βρεις ένα καθόλου καλά διατηρημένο παλαιό αυτοκίνητο από αυτά που, ήταν, που δεν ήταν λαμαρίνες της πλάκας, αλλά πραγματικό χιτοσίδηρος, χάλιβας, δεν ξέρω ποιο είναι το πιο δυνατό υλικό στην ανθρωπότητα και να πεις OK. Και να βάλεις και κοτσαδούρα ή κοτσαδόρο, όπως το διάλογο το λες, και μπροστά και πίσω εσύ.
0: Ναι.
1: Και να λες, ναι, παιδιά, εντάξει, σε βρήκα λίγο, τι να κάνουμε τώρα.
0: Πάρα πολύ δυνατή κατηγορία για μπινελίκια, τα οποία εύχομαι να, είμαστε, να είναι όλοι οι άνθρωποι που τους τυχαίνει αυτό να έχουν την οικειότητα για να τα ρίξουν.
1: Ναι.
0: Αγκονιά στο λαρίκι, είπαμε μπινελίκια, όχι βία. Σε όσους τρώνε τα πατατάκια μου που ήρθαν με την πύρα μου,
1: ναι,
0: ενώ αυτοί πήραν φρέντο.
1: Ναι, συμφωνώ και ήδη σου έχει φέρει ένα κουλουράκι, αν δεν κάνω λάθος, φίλε.
0: Ναι, κύριε, άκουσε
1: ένα κεκάκι,
0: άκουσε
1: κάτι.
0: Θα πω κάτι. Αν έχεις και εσύ κάποιο αλκοολούχο ποτό, ακόμα και αν τα πατατάκια ήρθανε με το δεύτερο δικό μου ποτό, δεν έχω πρόβλημα. Φάε.
1: Συμφωνώ με απόλυτα.
0: Όχι όμως με το φρέντο εσπρέσο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι. Παιδιά, πρέπει να δείτε τη φάση του. Αλλά επειδή εγώ, εντάξει, έχετε δίκιο όσοι λέτε ότι είμαι αλκοόλα, είμαι. Δηλαδή. Είναι σπάνιο να πάω κάπου και να πάρω καφέ.
0: Ναι.
1: Είναι σπάνιο. Άρα, εγώ θα πάρω μάλλον μια μπύρα να δροσιστούμε κάτι τέτοιο και θα μείνω στα όρια που προβλέπει ο νόμος, δεν θα κάνω ακρότητες. Αλλά ρε φίλε, πραγματικά. Είπαμε, πάω να πιούμε ένα καφέ ή μια μπύρα. Εγώ παρήγγειλα αυτό. Έρχεται με ένα συγκεκριμένο συνοδευτικό. Εσύ παρήγγειλες κάτι άλλο. Έρχεται με άλλο συνοδευτικό.
0: Σου ζήτησα εγώ τον μπισκότο σου, κύριε.
1: Ναι, βάλτε εκεί που ξέρει
0: τον μπισκότο. Σου ζήτησα να φάμε τον μπισκότο μισό-μισό. Είπα σπάστο στη μέση να το μοιραστούμε.
1: Εκτός κι αν, όπως είπε και ο φίλος ο Λεωνάρντο Ντικόπριο νωρίτερα, την ώρα που ήρθε το παλικάρι ή η κοπέλα, τέλος πάντων, για να πάρει παραγγελία, πει εσύ, εγώ θα ήθελα να σα παρακαλώ πολύ ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο με ζαμπόν και τυρί, ξέρω εγώ, whatever. Αλλά κάνω μια χάρη, μπορείς να μου φέρεις πατατάκια αντί για μπισκοτάκι.
0: Ναι.
1: Τόσο απλά.
0: Πάρ' το πάνω σου.
1: Και αν σου πούνε όχι, οκ, okay, να τη βρούμε την άκρη. Ναι. Αλλά το ζήτησες. Δεν σου είπαν όχι, ρε φίλε.
0: Είμαι ο Άρης, 12 ετών. Και επιτέλους βρήκα κάποιους που είναι πιο ηλίθιοι από τον μπαμπά μου.
1: Μπράβο, παιδί μου.
0: Ναι. Να το χαίρεσαι.
1: Από.
0: Πρόσεξε, ένα ωραίο Inception. Είναι αυτό που στέλνει ο φίλος που υπογράφει ως Σανδαλουσιανός σκύλος.
1: Ναι.
0: Σας νευριάζουν αυτοί που δεν νευριάζονται. Πρόσεξε.
1: Όχι νευριάζονται.
0: Όχι αυτοί που δεν νευριάζουν. Αυτοί που δεν νευριάζονται. Μεγάλη μάστιγα. Δηλαδή,
1: παραμένει ο άλλος απαθής.
0: Ναι, η απάθεια μπορεί να με τρελάνει. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να με ενοχλήσει η απάθεια εκατομμύρια φορές περισσότερο από το να μου απαντήσεις με μπινελίκια.
1: Ξέρεις ποιος το έχει αυτό και το δουλεύει?
0: Ο Δεσύλλας.
1: Ο Διονύσης ο Δεσύλλας. Πραγματικά
0: λες. Το λες. Έχω εκνευριστεί πολλές φορές.
1: Δηλαδή, θα έμπαινε σε όλες αυτές τις κατηγορίες.
0: Είναι ο Δεσύλλας αυτό.
1: Θα πήγαινε και ας πούμε να τον μπινελίκωνε για οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία αν έχει δίκιο ή άδικο.
0: Ναι.
1: Αν έχει επιχειρήματα ή όχι. Το γεγονός ότι. Τι καριέρα θα έκανε στο πόκερ αυτός ο τύπος, φίλε. Δηλαδή δεν βγάζει, δεν ανεβάζει παλμούς με τίποτα.
0: Όχι.
1: Και σου σπάει τα νεύρα.
0: Ναι, με τρελαίνει αυτό. Μπορεί να με τρελάνει αυτό.
1: Ναι. Μπράβο του.
0: Διάλειμμα. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κορυφώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να ανακοινώνουν ότι τα συστήματα αεραμινάς τους βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη, αναχαιτίζοντας επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς που προέρχονται από το Ιράν. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η Φουτζέιρα, όπου ιρανικό ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι. Την ίδια ώρα, σε αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ επιδίδονται Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι 2 εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέπλευσαν τα στενά, καθώς αντιτορπιλικά του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στον κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει διασχίσει τα στενά τις τελευταίες ώρες. Χαρακτηρίζουν τις ανακοινώσεις του Αμερικανικού στρατού αβάσιμες και πλήρως ψευδείς. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία της Ανατολικής Γερμανίας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ο δράστης έχει συλληφθεί. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Θύμα επίθεσης από αγνώστους έπεσε 15χρονος εχθές το βράδυ στην περιοχή του Νέου Κόσμου, στη συμβολή της λεωφόρου βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. 10 άτομα προσέγγισαν το 15χρονο που ήταν μαζί με άλλους 3 φίλους τους και αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι, στη συνέχεια τους επιτέθηκαν. Ένας εξ αυτών τραυμάτισε το 15χρονο με μαχαίρι στην πλάτη και τον μυρό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη την Τρίτη στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Έχεις καταλάβει τι κάνει τώρα, επειδή από αυτόν ξεκίνησε η συζήτηση όλη. Με τους ανθρώπους που απολαμβάνεις να βρίζεις, μας καλεί να ανάψουμε την πίπα της ειρήνης. Ελπίζω να μην δεχτείς. Να τον πάμε τρένο μέχρι το τέλος.
1: Όχι, όχι.
0: Να τον πάμε όπως είναι, τρένο.
1: Εγώ, σε αντίθεση με εσένα, με τον Γιάννη, συνεργάζομαι και σε άλλα πράγματα.
0: Πα και δωρε, λακία, θα πας με την άλλη πλευρά.
1: Όχι, όχι. Το λέει ο άνθρωπος ο οποίος χάνεται τη μισή μέρα της βάρδιας του στο γραφείο των διαιτητών.
0: Εγώ, των διαιτητών.
1: Των διαιτητών, τέλος πάντων. Το ίδιο κάνει.
0: Εγώ φταίω που είναι από πίσω το γραφείο. Τι να κάνω, το πάω αλλού.
1: Τώρα, φταίω εγώ τώρα να σχολιάσω με κάποιο τρόπο το γεγονός ότι είναι πίσω στους συνεχώς διαιτητές.
0: Τι να κάνω, πίσω κάθονται.
1: Και δηλαδή για να μην πάει το μυαλό όλων στο πονηρό, θα αναγκαστούμε να πούμε ότι είναι πίσω σου για να καλύπτει τις μαλακίες που κάνεις. Αλλά ούτε αυτό ως δικαιολογία σου είναι αρκετή.
0: Τι
1: να
0: πρέπει
1: να βρούμε κάτι καλό.
0: Δεν το πήγα εγώ το γραφείο μου εκεί. Εκεί με βάλανε να κάτσω.
1: Τώρα,
0: αν φταίει, αν συμβαίνει να είναι δίπλα στο γραφείο των διευθυντών, τι να κάνω δηλαδή.
1: Εντάξει, να μην συμπεριφέρεσαι,
0: συμπεριφέρεσαι.
1: Σαν να είσαι ο τσεκαδόρος στην αίθουσα σύνταξη.
0: Κράτα το γραφείο διευθυντών.
1: Και να βλέπεις. Με τη μία δηλαδή, αυτός είναι ο χαρακτήρας που δείχνεις και τις υπόλοιπες 6 ώρες της βάρδιας.
0: Λοιπόν,
1: εμένα να ρωτάτε.
0: Πριν προχωρήσουμε στην τελική ευθεία με τις κατηγορίες ανθρώπων που απολαμβάνουμε να μπινελικώνουμε, να σας πω ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιτσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα B-SUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: Προσεύχομαι μέσα στον ύπνο μην παραμιλήσω και τα βγάλω στη φόρα.
1: Ο φίλος Γιάννης και έχω τη μέση υπαλλήλων. Αυτοί ωστόσο επιμένουν.
2: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή γιατί ο άλλος είναι αποφασισμένος, παιδί μου, να πει το πείμα έτσι κι αλλιώς.
2: Είπαμε, δεν έχουμε πρόβλημα από την αρχή. Με το επιμένουν έχουν πρόβλημα. Τι έχουμε, ναι. Επιμένει ο Ζαχαρίου.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα ούτε με τον Γιώργο Ζαχαρίου. Πάμε στο Μέτς, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, δεύτερος τελικός της Novibet Volley League Ανδρών. Έλα Γιώργο. Μας ακούει ο κύριος Ζαχαρίου? Θέλει κάποιος να κάνει τον Ζαχαρίου σε αυτή την παρέα?
3: Ναι, Μέγεται, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλώς τον.
3: Ένα μικρό προβληματάκι με τη σύνδεση. 1-0 ο Παναθηναϊκός προηγείται στα σετ του ΠΑΟΚ. 25-23 οι πράσινοι κατέκτησαν τον πρώτο με το challenge για, για ένα εξαιρετικό χτύπημα του Νίλσεν που χρειάστηκε να εξεταστεί στην μικρή διαγώνια. Ήταν στο 4-4 είναι το σκορ τώρα και ο Τόρε το πρώτο με το challenge για, για ένα εξαιρετικό χτύπημα του Νίλσεν που χρειάστηκε να εξεταστεί στην μικρή διαγώνια. Ήταν στο 4-4 είναι το σκορ τώρα και ο Τόρε παίρνει έναν ακόμη άσο για τον ΠΑΟΚ. 4-5. Ο δικέφαλος βγάζει αντίδραση και δεν αφήνει τον Παναθηναϊκό να ξεφύγει πολύ. Κάτι που έκανε στα τέλη του πρώτου σετ και βοήθησε πολύ την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου να κάνει το 1-0. Σερβίρει ξανά ο Κουβανός για τον δικέφαλο, ο οποίος προηγείται 5-4 στο δεύτερο σετ. Βγάζει υποδοχή ο Χανδρινός για τον Παναθηναϊκό. Σπίρι το σηκώνει. Ο πρωτοψάλτης έξυπνα παίρνει τον μπλοκάουτ από τον Μάρκο Γαλλιό το 5-5 σε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι στο κλειστό γυμναστήριο του Μέτς. Είναι ωραίο ντέρμπι, παιδιά. Και βλέπω και τον Ούρος Κοβάσεβιτς εδώ δίπλα μου να ζει πολύ έντονα το παιχνίδι. Εσύ, Νικόλα, που είσαι και ένας λάτρης του βόλεϊ.
1: Πέστα να τα ακούει ο Μαραθιανός, πέστα.
2: Δηλαδή, εγώ τι να κάνω, να φύγω? Δεν κατάλαβα που δεν είμαι λάτρης του βόλεϊ.
1: Ας κουβεντιάσουμε εμείς οι βόλεϊκοί.
3: Καταλαβαίνει ο Νικόλας όμως ότι το να τον έχει δίπλα στον Κοβάσεβιτς και να μην τον βλέπει να παίζει είναι λίγο άσχημο.
2: Ναι.
1: Φαντάζεσαι να λέει το ίδιο για σένα, ο Κοβάσεβιτς. Να έχεις δίπλα σου.
3: Πρέπει να περιγράφω.
1: Το Ζαχαρίου, ναι.
3: Σωστό. 5-6 λοιπόν.
1: Γιώργο, επειδή πιθανότατα να μην τα πούμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, το τέταρτο παιχνίδι, για πότε είναι προγραμματισμένο, ρε εσύ?
3: Είναι ο τρίτος τελικός, το τέταρτο παιχνίδι θα είναι το Σάββατο στις 5.30.
1: Υπέροχα.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Να σε καλά. Μπράβο στο Γιώργο. Τώρα θα μπορούσα να τον είχα κρεμάσει. Και να πει, μα δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Τι με ρωτάς?
2: Και να μπει στις δικές του αγαπημένες κατηγορίες για ανθρώπων που θέλουν να μην ελικώνουν.
1: Ναι, αυτό κατά καιρούς συμβαίνει με συναδέλφους. Ναι. Δηλαδή, ρε εσύ, έχει βγει ο άλλος, ιδιαίτερα όταν εσύ είσαι στο στούντιο και ο άλλος είναι από κάποιο σημείο που ενδεχομένως να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Μα με τον καιρό.
2: Ναι.
1: Μα με οπαδούς κάποιας ομάδας που είναι γύρω του.
2: Ναι.
1: Μη του κάνεις μια ερώτηση η οποία είναι πολύ πιθανό να τον φέρει σε δύσκολη θέση.
2: Ναι. Σκέφτομαι, όχι, όση ώρα μιλάς, σκέφτομαι αν το έχω κάνει ποτέ μου και για να είμαι πιο επιχειρηματικής. Αλλά εντάξει, πάει να το κάνεις και εν αγνία σου.
1: Άκου, εγώ θα σου πω ότι μία από τις πρώτες φορές που ήμουνα μόνος μου σε εκπομπή Σαββατοκύριακο, μεσημέρι με πολλούς αγώνες, αλλά μικρότερων κατηγοριών, γιατί μετά μπαίνανε τα μεγάλα κεφάλια εδώ, τσούτσικες ας πούμε και τέτοια, για να κουμαντάρουν την παραγωγή. Ο Χόνδρο Θήμιος που είναι πάρα πολύ καλός όταν έχουμε 7-8 μάτς ταυτόχρονα κτλ. Οπότε πηγαίνουμε σε γήπεδα μικρότερων κατηγοριών. Είναι μια φάση, τώρα δεν θα πω προφανώς την αναμέτρηση, πριν από χρόνια, γάμα εθνική.
2: Ναι.
1: Δυνατή όμως.
2: Δύσκολη έδρα.
1: Δύσκολη έδρα.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν τα ήξερα τότε αυτά. Ήμουνα νέο παιδί, αθώο και άμαθο. Και είναι μια φάση πέναλτι. Mm-hmm. Και λέει, κατάφεραν εδώ οι γηπεδούχοι να προηγηθούν με πέναλτι, ξέρω εγώ, του τάδε στο 68 λεπτό. Οπότε ρωτάω εγώ.
2: Ήτανε πέναλτι, κυρία μου.
1: Εσύ, Γιώργο, ήταν πέναλτι.
2: Ήτανε πέναλτι, κυρία μου.
1: Και μου λέει, ξέρεις, εδώ δεν έχω καλή οπτική γωνία, δεν υπάρχει και μόνιτορ, εκεί. Και την ίδια ώρα μου στέλνει μήνυμα στο κινητό. Ρε Καραγκιόζη, έχω δίπλα μου τον τάδε,
2: ναι,
1: που είναι ο αδερφός του προπονητή και γνωστό όνομα, τέλος πάντων,
2: της νύχτας.
1: Της νύχτας.
2: Ναι.
1: Δεν πας στο διά. Ναι.
2: Μπράβο.
1: Και εκεί κατάλαβα ότι, ξέρεις τι, αποφεύγουμε τέτοιες ερωτήσεις.
2: Μία ακόμα φορά που θα συμφωνήσω με κάποιον που σε βρίζει.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, αν και μιλάμε για ραδιόφωνο, μπορείς να υιοθετήσεις τη στάση. Βλέπετε, ακούσατε τη φάση και μπορείτε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.
2: Τέλειο, με το ακούσατε.
1: Ναι.
4: Vamos, vamos, αλάνια, vamos.
2: Θα το πω όπως το γράφει για να καταλάβει και, για να καταλάβετε και τι ακριβώς εννοεί. Άλλο ταμείο δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Είναι μια φράση που αφορά ανθρώπους που θέλεις αυτομάτως να τους επιτεθείς λεκτικός πάντα.
1: Ναι.
2: Λεκτικός πάντα. Είναι είτε είσαι σε σούπερ μάρκετ, είσαι σε τράπεζα.
1: Τράπεζα πια δεν υπάρχει.
2: Ναι, εντάξει, ναι. Okay, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Έχουν αλλάξει, αλλά σε σούπερ μάρκετ. Ηρεμήστε, ρε παιδιά.
2: Ναι, και βεβαίως άνθρωποι, λέει. Άνθρωποι. Κάποιοι που παρκάρουν σε θέσεις αμαία και ράμπες για ένα λεπτό.
1: Καλά, εντάξει, εκεί με ναι. τη μία. Αλλά και στο άλλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άλλο ταμείο δεν υπάρχει. Γιατί ο άλλος που θα το πει.
2: Ναι.
1: Από πριν έχει βγάλει το συμπέρασμα ότι εδώ μέσα είναι τουλάχιστον 3-4 υπαλλήλοι. Mm-hmm. Δεν το τονίζω χωρίς. Δηλαδή το λάθος είναι σκεμμένο εδώ. Υπάρχουν άλλοι 3-4 υπαλλήλοι οι οποίοι φυδιάζουν, ενώ είναι και ο προϊστάμενος μέσα.
2: Κολοβαράνε,
1: σου λέει. Στο κατάστημα και είναι και αυτός μέσα στο κόλπο και όλα αυτά τα κάνουν για να ταλαιπωρηθείς εσύ, φίλε.
2: Μπράβο.
1: Εσύ που λες, άλλο ταμείο δεν έχετε. Κοπελίτσα μου κιόλας.
2: Ναι.
1: Θα γυρίσεις στην υπεύθυνη και θα της πει κοπελίτσα μου. Ναι. Να δεν πας στο διάολο. Δηλαδή να σεβαστείς ότι εδώ πέρα είναι άνθρωποι που δουλεύουν. Και έτσι αυτό το πράγμα ισχύει και για μας, Γιώργο.
2: Ο Τάκης από το Θησίο λέει: Καλησπέρα, Μπαγλαμάδες. Θέλω να δείρω άσχημα. Παιδιά, είπαμε όχι βία. Αυτός που ξέρει, αυτόν που ξέρει την καλή διαδρομή. Στρίψ από εδώ, θα πάμε πιο γρήγορα.
1: Ναι.
2: Συνήθως δεν πετυχαίνει.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν εννοεί ότι δεν πετυχαίνει η καλή διαδρομή ή το να το χτυπήσεις.
1: Μπορεί. Εντάξει, εγώ ευτυχώς αυτό ενώ είμαι γενικότερα στα λεγάκια. Τουλάχιστον σε θέμα το να δώσεις οδηγίες παύλα κατευθύνσεις,
2: ναι.
1: Έχω αποδεχτεί το γεγονός ότι παίρνω κάτω, όχι κάτω από τη βάση, κάτω από το μηδέν σε θέματα προσανατολισμού. Οπότε ποτέ δεν δοκιμάζω να πω ξυστή. Εδώ άμα κάνεις αριστερά σε αυτό το στενό, άστο φίλε, μάλλον στην κόλαση θα βρεθούμε. Δεν ανήκω δηλαδή σε αυτή την κατηγορία. Να, ο Κώστας Φοδές καρδιάς μας λέει: Πίνω σκέτους όλους τους τύπους καφέ και δεν ψέγω όσους βάζουν ένα τάνκερ ζάχαρη. Αλλά το γάλα στον καφέ είναι ύποπτο για θρομβό στην καρδιά. Ναι, okay.
2: Δεν το λες, δεν εκνευρίζεσαι και δεν τη λες τον άλλον όμως επειδή σε ενδιαφέρει η υγεία του. Ομολόγησε το, άλλο πράγμα σε πειράζει. Υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορούν να ηρεμήσουν ακόμα νωρίτερα με την παρομοίωση. Μάλλον με την παρομοίωση. Με την κατηγορία ανθρώπων που. Σε νευριάζουν γιατί δεν νευριάζονται.
1: Ναι.
2: Έτσι, που όλοι συμφωνήσαμε ότι είναι ο Δεσύλλας. Και λέει, σε βρίζω, ρε, βρίσε με πίσω.
1: Ναι, ναι,
2: δηλαδή,
1: δεν
2: αυτό
1: πρόκειται
2: είναι.
1: Ποτέ να το κάνει.
2: Δηλαδή, σε βρίζω, ναι. Σε προσβάλλω. Σου μιλάω άσχημα. Μην είσαι πολιτισμένος.
1: Και να πούμε.
2: Μην με εκθέτεις έτσι.
1: Ο άνθρωπος έχει καταγωγή από τα λεχενά Ηλίας.
2: Δεν το λέω τώρα,
1: με κάθε σεβασμό.
2: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι. Ρε, παιδί μου. Δεν είναι και γάλα ζωέματος.
2: Ναι.
1: Να πεις έτσι μεγάλωσε. Εντάξει, προφανώς. Μεγάλωσε
2: δεν
1: με σωστές αρχές από το σπίτι του.
2: Ναι.
1: Αλλά αυτό ξεπερνά τα όρια.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε, θα σου πω κάτι. Υπάρχει ένας διαχωρισμός. Δεν είναι ότι δεν αντιδρά από ευγένεια. Από απάθεια. Αυτό που σε τρελαίνει.
1: Ναι.
2: Η απάθεια είναι μια μορφή υποτίμησης.
1: Δηλαδή σε περίπτωση.
2: Έτσι το εκλαμβάνω εγώ.
1: Που ο άνθρωπος έχει την ικανότητα.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει αγωνιζόμενο. Δεν θα έδινε σίγουρα στον Δεσύλλα. Τις δύο τελευταίες βολές σε νεκρό χρόνο, δεν θα του έλεγες είσαι ο νέος Αργύρης Καμπούρης. Δεν με νοιάζει πόσο μπάσκετ ξέρεις.
2: Ναι.
1: Εσύ πρέπει να χτυπήσεις αυτές τις βολές για να πάει πανάθαμα στο Final Four.
2: Ναι. Τώρα αυτό είναι ανιωθυλίκη.
1: Ναι, δηλαδή έχω από τη μία τον Αν και από την άλλη το Δεσύλλα. Δώστε στο Δεσύλλα την μπάλα.
2: Ναι, εγώ σου λέω πιο πολύ με χαλάει αυτό ότι εκλαμβάνω την απάθεια ως υποτίμηση. Ότι. Δεν είναι ότι από ευγένεια δεν θες να ανεβάσεις τόνους. Σου λέει τώρα δεν τσακώνομαι μαζί σου. Όχι, θα τσακωθείς, σε βρίζω. Κατάλαβες.

0: Ο αδερφός μας ο Τάκης λέει, αυτός ο τύπος που θέλει μπινελίκι είναι ο σερβιτόρος που του ζητάς κοκακόλα ή πέψη, θα το πω για να μην έχουμε προβλήματα, και σου λέει πέψη ή κοκακόλα έχουμε. Και όταν δει απογοήτευση στην έκφρασή σου, ολοκληρώνει την αειδιαστική συμπεριφορά λέγοντας: έλα μωρέ, όλες ίδιες είναι. Όχι ρε απέσια, δεν είναι όλες ίδιες, λέει. Εντάξει, έχει ένα δίκιο. Δεν μπορεί να παίρνει θέση εσύ για το τι γουστάρω εγώ να φάω ή να πιω, όπως λέγαμε και νωρίτερα.
1: Πάντως στην ίδια κατηγορία, εμένα με εξοργίζουν εκείνοι που θα πεις εσύ ότι θέλεις το συγκεκριμένο προϊόν τύπου κόλα.
0: Ναι.
1: Για να μην πούμε κοκακόλα λοιπόν και πέψη.
0: Ναι.
1: Έχει το άλλο από αυτό που ζήτησες εσύ.
0: Ναι.
1: Σου το φέρνει. Ανοιχτό μάλιστα.
0: Χωρίς να σε ρωτήσει.
1: Και λες, όπα, μισό λεπτό. Εγώ, φίλε, σου είπα ότι θέλω τάδε κόλλα. Εσύ γιατί μου έφερες δίνα κόλλα? Και εκεί θα σου πει, έλα μωρέ, όλα ίδια είναι. Όχι, μπορεί για σένα, αλλά οι δικοί μου γευστικοί κάλικες μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά.
0: Πάρα πολλά μηνύματα.
1: Έχεις και εσύ. Με εκνευρίζουν αυτοί που λένε,
0: Μπινελίκια, σε όσους θέλουν να πείσουν ότι φαγητά όπως φακές και αρακάς είναι ωραία φαγητά. Όχι, ρε, δεν είναι. Αν ήταν, θα τα σέβεραν και σε γάμους. Όχι, εδώ διαφωνώ, γιατί μπαίνουμε στην κατηγορία αυτή που είπαμε πριν. Δεν θα πεις εσύ στον άλλον πώς θα φάει, πώς θα πιει, πώς θα κάνει κάτι.
1: Εντάξει.
0: Άμα τη βρίσκει με φακές. Και δεν θέλω να φωτογραφεί. Ναι, αν τη βρίσκει με αρακά, δικό του πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλει, ας κάνει. Ναι.
1: Έχετε στείλει πολλοί για διάφορους που δεν λένε καλημέρα. Και σε ό,τι κατηγορία, είτε επαγγελματική, είτε οτιδήποτε, ανήκει κάποιος και δεν λέει καλημέρα, αυτόματα θέλει ξύλο. Αλλά εγώ θα πω ότι θέλουν και εκείνοι που μπαίνει εσύ σε ένα χώρο που ήδη υπάρχουν 5-10 άτομα. Μπορεί να είναι η αίθουσα σύνταξης.
0: Ναι.
1: Και δεν το λέω καθόλου τυχαία αυτό.
0: Ναι.
1: Θα έρθει μία μέρα που θα μετρηθούμε εδώ μέσα. Μην κοιτάτε που κάνω υπομονή τόσο καιρό, επειδή έχω αυτή τη φήμη του ευέξαπτου. Μπαίνει μέσα λοιπόν και λες καλημέρα. Είναι 7 άτομα που εκείνη την ώρα πραγματικά όντως δεν κάνουν μεταμόσχευση καρδιάς.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δεν κάνουν κάτι τόσο σοβαρό.
1: Δεν κάνουν κάτι σοβαρό. Ναι. Οι 5 λένε, ανταποδίδουν την καλημέρα ή λένε κάτι, έστω ένα νεύμα. Εκείνοι οι 2 που παραμένουν στον κόσμο τους, αυτόματα έχουν μπει, όχι στην
0: παπίλιστα. Μιλές στον κόσμο τους, τους δικαιολογείς. Δεν είναι στον κόσμο τους, γιατί αυτός που είναι στον κόσμο τους δεν καταλαβαίνει. Και αυτός καταλαβαίνει και δεν απαντάει.
1: Και κυρίως εκείνοι που κάνουν ότι κάτι κάνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πραγματικά, ξέρεις, φωτογραφίζω ξεκάθαρα. Να σου πω κάτι. Αύριο που έρχομαι και πιο νωρίς.
0: Ναι. Χτύπα τους πριν 11
1: η ώρα. Ακριβώς.
0: Προληπτικά.
1: Μπράβο, μπράβο Γιώργο. Να είναι δυνατή. Μακάρι. Βέβαια, εξαιρώ αυτούς που κάνουν εκπομπή, γιατί πιθανότητα μετά να μην μπορούν να κάνουν και θα μου πούνε κάτσε εσύ 4 ώρες τώρα. Γιατί τσακώθηκες με τον τάδε. Καλά να πάθεις.
0: Μάνα, sorry, λέει ένας φίλος, αλλά πόσο εκνευριστικό είναι το γιατί έχεις άγχος να μην αγχώνεσαι, λέει ο Μήτρος Χαλκιδαίος. Εντάξει, ναι, αλλά όχι για μπινελίκι. Απίστευτο μπινελίκι, όταν πας να φορέσεις τσιγάρα, λέει.
1: Τι να φορέσεις.
0: Να τα φορέσεις. Και ζητάς 3 πακέτα και σου λένε σε κλέτια έχεις. Μετά έχει κάτι που
1: αγοράζει. Να αγοράσεις, μάλλον.
0: Ναι, ναι, να αγοράσεις. Ναι, γενικά δεν εκφράζουμε άποψη αν δεν γνωριζόμαστε με τον άλλον για το τι κάνει. Δηλαδή, δεν θέλει πολύ μπινελίκι αυτός που σου λέει πότε θα παντρευτείς.
1: Πότε θα κάνεις παιδιά.
0: Πότε θα κάνεις παιδιά.
1: Αυτά εγώ τα έχω φάει στη μάπα.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι είναι άνθρωποι που τους έχεις επιτεθεί λεκτικά.
1: Να σου πω κάτι. Σιγά σιγά μειώνεται ο αριθμός τους, πεθαίνουν. Γιατί αυτά ξεκινάνε πάντα.
0: Όχι εξαιτία σου.
1: Όχι, αλλά αυτά πάντα ξεκινάνε από το οικογενειακό περιβάλλον. Γιαγιάδες, παππούδες, μανάδες, πατεράδες. Εγώ έχω ξεμπλέξει από όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια μετανόητοι φίλοι που μπορεί να το πούνε. Α, και τα αδέρφια μου συνεχίζουν εκεί, δεν έχουν βάλει μυαλό.

0: Ο φίλος ο Κώστας, ο οποίος είναι εκτός θέματος και μάλιστα από το πρώτο μήνυμα που στέλνει.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Λοιπόν, Λέρες, καλησπέρα. Παραθέτω άσχητο θέμα. Αν ο Big Wings Sport FM ήταν σχολείο, τι ρόλο θα έχει ο καθένας? Ξεκινάω εγώ με εσάς, καθηγητές οικιακής οικονομίας, γιατί όπως το αντικείμενο στο σχολείο, έτσι και εσείς στο σταθμό, κανένας δεν ξέρει ποιος είναι ο ρόλος σας. Ναι. Είναι ωραίο αυτό. Το κρατάω για να το συζητήσουμε μια άλλη μέρα.
1: Και θα υπήρχε ολόκληρη ιστορία, αστική μύθη κτλ. Για το τι πτυχίο έχουν αυτοί. Δηλαδή, ναι, τους έχουν βάλει να κάνουν. Βασικά, όχι, θα κάναμε σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό.
0: Ναι.
1: Που τουλάχιστον στα δικά μου τα χρόνια, φαντάζομαι και στο δικό σου, στα δικά σου τα χρόνια, κανένας δεν έδινε πραγματικά σημασία. Δηλαδή, δύσκολα μπορώ να δεχτώ ότι κάποια παιδιά αποφάσισαν τι θα κάνουν στη ζωή τους χάρη σε αυτά τα μαθήματα του ΣΕΠ στο σχολείο και κουβεντιάζαμε καλά τώρα αυτή την κυρία που την έχουν βάλει εδώ, αυτόν τον κύριο. Άρα γιατί να είναι, έχει σπουδάσει ιστορία, είναι φιλόλογος, τι είναι?
0: Εγώ θα ήθελα να είμαι σαν την καθηγήτρια οικονομίας που είχαμε στο Λύκειο, ούτε καν οικιακής οικονομίας.
1: Πολιτικής οικονομίας δηλαδή.
0: Ναι, η οποία ενημερώθηκε από εμάς,
1: ναι,
0: εν ώρα μαθήματος ότι έχουν βγει 200.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Δηλαδή, δίδασκε οικονομία,
1: ναι,
0: και της, νόμιζε ότι την τρολάραμε. Ότι κάτι λέγαμε, ξέρω εγώ, για χαρτομίσμα, λέει 200. Δεν είναι μάλλον αυτό που λέτε, ξέρω εγώ. παιδιά, λέμε κυρία.
1: Κυρία!
0: Στην Κρήτη μας, στο Ηράκλειο, κυρία, έχουν βγει 200. Άντε ρε, και αναγκάστηκε κάποιος μαθητής να βγάλει 200 να της το δείξει. Και ενημερώθηκε από εμάς.
1: Δεν του είπε με ρίγα φεραίο πάνω, πλαστό. Πλαστό.
0: Καλησπέρα, Λερόνια. Λέει μπινελίκι σε όσους έχουν απάθεια, σε όσους ηρωνεύονται. Πρόσεξε, το πιάνεις. Αυτός που είναι απαθής όταν τον ηρωνεύεσαι. Δηλαδή σου λέει, δεν μπορώ να σε ηρωνεύομαι εγώ και εσύ να μένεις ψύχρεμος.
1: Εντάξει, έχεις παρατηρήσει ότι όλοι έχουμε ένα πρόβλημα απέναντι στους ανθρώπους που δείχνουν μια κάποια ανωτερότητα. Δηλαδή λες,
0: ναι,
1: όχι, ρε, δεν
0: είσαι πιο ανώτερος εσύ, δηλαδή.
1: Δεν κατάλαβα, ρε, πού είμαστε. Σε επίσημο δείπνο στο Buckingham.
0: Και έχει και μια ακόμα κατηγορία καλή. Επίσης, μπινελίκη σε όσους, ενώ κάνω μια εργασία, μου παίρνουν το εργαλείο από τα χέρια για να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Και αυτό, ναι. Δηλαδή, και μετά πρόσεξε, διαπιστώνει. Δεν δουλεύει.
1: Δεν δουλεύει.
0: Το είχα διαπιστώσει και μόνο.
1: Το έλεγα κι εγώ. Ναι. Ότι χρειαζόμαστε φυσερό. Και πάρ' το πίσω αυτό το πράγμα.
0: Φυσερό.
1: Ναι, δεν κάνει αέρα το βεντουλέτο που έφερες. Δεν ανάβουνε τα κάρβουνα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Φέρε την κλανιόρα.
1: Φέρε, μπράβο, ναι. Έχει ένα δίκιο για τον Πανούτσο Καβάλα και να μην είχε δίκιο μόνο και μόνο με τέτοιο προσωνύμιο, θα το διάβαζα το μήνυμα. Για τον τύπο που θέλει μπινελίκι, που είναι ο Καραγκιόζης, λέει, που μπαίνει 9 παρα 5 στο κατάστημα και σε ρωτάει, σε πρόλαβα? Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σαν εμένα, λέει, που έστειλα 8 παρα 10 αυτό το μήνυμα. Μπράβο.
0: Ο Γιώργος λέει, καλησπέρα, Λερόνια. Εγώ ανερυθρία στα μινελικόνω τους παλαιούς κατοίκους της περιοχής μου που αγνοούν συστηματικά τα σήματα, απογορεύεται η διέλευση, η στάθμευση ή η αναστροφή. Το επιχείρημά τους είναι, εγώ είμαι από εδώ και ξέρω.
1: Ναι.
0: Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις τι επιτρέπεται κτλ. Είναι σαν τον άλλο που στο χωριό του θεωρεί ότι έχει προτεραιότητα.
1: Ναι, και έχει. Ναι. Και έχει
0: στο χωριό.
1: Λεξίματα, ναι. Καλά, αυτό που λέω ο Αλέξανδρος, νομίζω ότι ισχύει. Μια κατηγορία, λέει, εφόσον είμαστε και σε αθλητικό ραδιόφωνο, είναι οι ρεπόρτερ αντιπάλων ομάδων που θέλουν να σου κάνουν το άσπρο μαύρο. Όλοι το έχουμε νιώσει αυτό, άσχετα αν μπορείτε να το πείτε στον αέρα. Χαχά, όχι, το λέμε στον αέρα μια
0: μόλις
1: χαρά.
0: Το είπαμε.
1: Εντάξει, συμβαίνει αυτό.

0: Θα μπορούσαμε να κάτσουμε ώρες εδώ και να μοιραζόμαστε μαζί σας.
1: Να μιλάς για τον εαυτό σου.
0: Κατηγορίες ανθρώπων που θα μπορούσαμε να μπινελικώνουμε με ευχαρίστηση όπως ο Γιώργος ο Γιαννίσης, αλλά κάπου εδώ πρέπει να την κοπανίσουμε. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα τον ίδιο τον απαράδεκτο ηχολήπτη, ο οποίος μας έδωσε θέμα για τη σημερινή εκπομπή. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου, η οποία υπό τις ενοχλήσεις της Βαλεντίνας Νικολακοπούλου υποδίθηκε την επιμέλεια της παραγωγής. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας, έστω και για μία ώρα αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε.
0: Και να διαβάζετε. Να.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα.

0: Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 4 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Βράδυ Δευτέρας, 4 του Μάη του 2026, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, αφού δεν τα έχουμε πει. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, solo σήμερα, το

το πρώτο μισό της εβδομάδας, καθώς ο Νίκος Ζέρβας ταξίδεψε με την αποστολή του Ολυμπιακού στο Πριγκιπάτο για το αυριανό τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off με την Μονακό. Θα τον έχουμε στην παρέα μας στην συνέχεια. Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γυναικεία υπόθεση οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.

0: εβδομάδα που ξεκίνησε προφανώς και έχει άρωμα μπάσκετ. Είπαμε, η Ολυμπιακός αύριο, ο Παναθηναϊκός Άκτορ την Τετάρτη. Θα προσπαθήσουν να σκουπίσουν τις σειρές με Μονακό και Βαλένθια και να σφραγίσουν την πρόκρισή τους στο Final Four. Θα διεξαχθεί 22 και 24 Μαΐου στο Telecom Center. Φυσικά έχει και κιτρινό μαύρο χρώμα η εβδομάδα που ξεκίνησε, καθώς η ΑΕΚ αγωνίζεται στο Final Four του Basketball Champions League. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη και πριν από μερικά δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκε το δεύτερο σετ του τρίτου αγώνα της σειράς των τελικών στην Novibet Volley League των ανδρών στο κλειστό του Μέτς. Πάμε στον Γιώργο Ζαχαρίου να μας πει τι έγινε σε αυτό το δεύτερο σετ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σας μου, καλησπέρα και σε εσένα από το κλειστό γυμναστήριο του Μέτς. 1-1, ο ΠΑΟΚ σοφαρίζει μετά από ένα εκπληκτικό δεύτερο σετ, πραγματικά, με ανατροπές πάρα πολλές. Ο Δικέφαλος βρέθηκε να προηγείται 15-19 και έδειξε και παράσταση νίκης πιο εύκολης για το σετ. Αλλά ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με ένα επιμέρους 5-0 και πήρε προβάδισμα και με τους 5 πόντους να έρχονται από τον Θανάση Πρωτοψάλτη, είτε με κάποιο μπλοκάουτ, είτε με μονά μπλοκ πάνω στον Ερνάντες. Ο ΠΑΟΚ όμως έβγαλε αντίδραση. Έχασε ο Παναθηναϊκός πάλι τον Γκάσμαν, ο οποίος σε ένα σερβίς τον είδα να χωλαίνει και βγήκε. Δύσκολο, δεν τον βλέπω πολύ ζωηρό, να το πω, στην επιστροφή αυτή τη στιγμή. Θυμίζω έλειπε από το προηγούμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με πρόβλημα στο γόνατο. Αλλά ο ΠΑΟΚ έβγαλε χαρακτήρα και κατάφερε με 21-25 να πάρει το δεύτερο σετ και να ισοφαρίσει σε ένα εκπληκτικό ντέρμπι στο κλειστό του Μέτς, στον τρίτο τελικό της Novibet Volley League.
0: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πούμε και στην συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πήρε το δεύτερο σετ 25-21. Θυμίζω, ο Παναθηναϊκός το πρώτο 25-22. Στο 1-1 οι δύο ομάδες. 1-1 και η σειρά, η οποία ως γνωστόν κρίνεται στις τρεις νίκες. Το τέταρτο παιχνίδι της σειράς θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 5:30 στο κλειστό της Πηλέας και αν χρειαστεί και πέμπτο θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, για την ώρα δεν έχει οριστεί. Λοιπόν, στα της Super League που είχαμε το Σαββατοκύριακο, η ΑΕΚ έκανε έστω και μικρό άλλο ένα βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Το συν 5 που είχε από τον Ολυμπιακό έγινε συν 6 μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Νομίζω όμως ότι με τα δεδομένα που είχαν δημιουργηθεί, δηλαδή την ήττα του Ολυμπιακού στην Τούμπα ή την νίκη του ΠΑΟΚ αν θέλετε με 3-1 και το γεγονός ότι η ΑΕΚ από το 17ο λεπτό στο αθηναϊκό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έπαιζε με παίκτη παραπάνω, νομίζω ότι είναι μια χαμένη ευκαιρία για την Ένωση προκειμένου να κλειδώσει από χθες τον τίτλο. Παραμένει το φαβορί, όντας το συνέξι από Ολυμπιακό αλλά και ΠΑΟΚ πλέον μετά την χθεσινή νίκη του Δικεφάλου του Βορρά. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να το πω έτσι, να έχει τα μάτια της 14, γιατί είναι άλλες τρεις αγωνιστικές και διακυβεύονται 9 βαθμοί. Στα του 5-8 τα δύο πρώτα παιχνίδια από τα 8 συνολικά που πρέπει να γίνουν είναι μια αναγκαστική, να το πω έτσι, υποχρέωση.

0: ξέρουμε και αυτό, παραλίγο να κάνει και χατρίκ. Δηλαδή σε ντέρμπι. Χωρίς να τον υποτιμώ, αλλά δεν είναι το πιο killer.
1: Ναι.
0: Από αυτή την άποψη.
1: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να
1: είσαι καλά. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα και αμέσως τον Γιώργο Ζαχαρίου. Ολοκληρώθηκε το τέταρτο σετ στο κλειστό του μέτς. Πάμε σε tie break. Γιώργο.
2: Στο tie break ακριβώς θα κρυφθεί ο τρίτος τελικός της Open Bet Volley League. Στο μοναδικό σετ που υπήρξε κυρίαρχος του παιχνιδιού και αυτός ήταν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τον πήρε με 25-18 με πολλές λύσεις, με πολύ καλό μπλοκ και ανεβασμένα τα νούμερα στο σερβίς. Το έχουμε ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός όταν ανεβάζει τα νούμερα του στο σερβίς γίνεται μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. Το έκανε και πήρε το σετ. Θα κριθεί στο tie break ο τρίτος τελικός. Ο Βάλαντζη Μαμάης, βλέποντας ότι οι διαφορές είχαν ξεφύγει, απόφασισε να αποσύρει τον Φερνάντο Ερνάντες προκειμένου να του κάνει διαχείριση για την ψυχοφθόρα αυτή τη διαδικασία των 15 πόντων, η οποία θα κρίνει ουσιαστικά το ποια ομάδα θα πάρει το προβάδισμα στην σειρά, αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 2-1 και θα υπερασπιστεί το κάστρο του Ιδάλος, αν ο ΠΑΟΚ θα κάνει ένα ιστορικό, αν μου επιτρέπετε, break και θα πάει στην Πηλαία το Σάββατο προκειμένου να κλείσει την σειρά και να στεφτεί πρωταθλητής μετά από 9 χρόνια.
1: Ωραία. Γιώργος, ευχαριστώ. Θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι στο κλειστό του μέτς. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Διονύση Δεσίλα στην παρέα μας. Γεια σας, κυρία μου. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, Άσο μου. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά. Εσύ?
1: Καλά, καλά.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε?
1: Όπου θέλεις. Είμαι όλος αυτιά. Θέλω να ξεκινήσουμε ρεπορταζιακά και μετά να πάμε στους σχολιασμού.
0: Άντε, πάμε.
1: Υπό την έννοια ότι, εντάξει, ρεπορταζιακά μετά τη χθεσινή ισοπαλία του Παναθηναϊκού σήμερα η προπόνηση ήταν μια προπόνηση η οποία είχε αποθεραπεία. Με ατομικό για κάτρι θεραπεία Σάντσες για Ντβάι Ντέσσερς Σισοκό. Και θα μπει ο Παναθηναϊκός σε μια διαδικασία πλέον όπου θα πάμε σε μια εβδομάδα με τρία μάτς.
0: Ναι.
1: Τα τρία τελευταία παιχνίδια. Με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία του δεύτερου γύρου των play-off, έχοντας και μαθηματικά πλέον, γνωρίζοντας ότι θα είναι στο conference του χρόνου,
0: ναι, στην τέταρτη θέση,
1: δεν προλαβαίνει για κάτι άλλο, και μέχρι στιγμής μη έχοντας νίκη στα τρία πρώτα παιχνίδια. Όχι απλά μη έχοντας νίκη στα τρία πρώτα παιχνίδια, μη έχοντας γκολ.
0: Ναι.
1: 0-0 με τον ΠΑΟΚ, 0-2 ήττα από τον Ολυμπιακό, 0-0 με την ΑΕΚ. Βέβαια, χθες με την ΑΕΚ η εικόνα ήταν κάπως καλύτερη, με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός έμεινε νωρίς με 10 παίκτες, οπότε ήταν και άλλες οι συνθήκες στον ντέρμπι αυτό. Ωστόσο, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται και στα play-off ότι το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, κυρίως στα παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων, είναι η δημιουργία του και η επίθεσή του.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει γκολ στα τρία ντέρμπι στα play-off. Ο Παναθηναϊκός έχει τελευταία φορά που σκόραρε σε ντέρμπι ήταν στο Καραϊσκάκι, όταν είχε πάρει τη νίκη 0-1 με τα Μπόρδα.
0: Ένα γκολ στα τελευταία 8 ντέρμπι, στα οποία μετράει 5 ήττες.
1: Σωστά.
0: Επίσης,
1: είναι και κύπελο και πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Επίσης, χωρίς γκολ σε κανονική ροή αγώνα στα τελευταία 7 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Έχει το πέναλτι του Ταμπόρδα με την Πέτης και τα δύο πέναλτι στην Τρίπολη επί του Αστέρα.
1: Σωστά.
0: Αυτά είναι. Τελευταία φορά που σκόραρε σε κανονική ροή ήταν αρχές Μαρτίου με το Λεβαδιακό.
1: Τα 4 γκολ που είχε βάλει, ναι, που ήταν από τα καλύτερα του μάτς στο τελευταίο διάστημα.
0: Αυτά. Από τότε έχουν περάσει σχεδόν 2 μήνες.
1: Επιβεβαιώνεται λοιπόν αυτό ότι ο Παναθηναϊκός, στον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ, το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα

0: είναι η δημιουργία,
1: ναι,
0: και η ανάπτυξή του, άρα και η επίθεσή του. Δηλαδή η πληγή παραμένει αυτή για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να αμυνθεί, μπορεί αν δεν κάνει κάποια ατομικά λάθη να κρατήσει το 0, αλλά μπροστά υπάρχουν περιπτώσεις, ξαναλέω σε παιχνίδι απαιτήσεων κυρίως, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται πάρα πολύ. Είναι κάποιες φορές σαν να μην ξέρεις τι θέλει να κάνει με την μπάλα.
1: Και αυτό είναι άντε πρόβλημα. Το να μην ξέρω εγώ, okay. Και οι παίκτες, σαν να μην ξέρεις.
0: Ναι, το, όχι το ξέρεις σχηματικά.
1: Ναι.
0: Να μην καταλαβαίνουν τι. Να μην ξέρει ο ίδιος ο Παναθηναϊκός πώς να επιτεθεί.
1: Αυτό λέω.
0: Έτσι.
1: Και άντε το να μην καταλαβαίνουμε εμείς. Ναι. Άντε. Το θέμα είναι ότι φαίνονται και οι παίκτες ότι δεν ξέρουν αυτό τι να την κάνουν την μπάλα.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Κακά τα ψέματα και κάπως έτσι έχει φτάσει σε αυτό το σημείο ο Παναθηναϊκός. Αν δεν σκοράρεις, δεν παίρνεις νίκες.
1: Προφανώς.
0: Για να σκοράρεις, πρέπει να έχεις ένα σχέδιο.
1: Αν μη τι άλλο, παρότι έπαιξε με 10, δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες. Δηλαδή, θα μπορούσε, okay, από τη στιγμή που κράτησε πίσω το 0 με μια πολύ καλή εμφάνιση, από τις καλύτερες του Λαφών, είχε τις στιγμές του για να, ναι, να πάρει το μάτς.
0: Είχε με μεγαλύτερη του μπακασέτα στο τέλος.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε τώρα, άμα δεις λίγο τα 6 goals στα play-off με τον ΠΑΟΚ, το 0-0 στην Τούμπα, 0,5 ο ΠΑΟΚ, 0,33 ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Πολύ χαμηλό νούμερο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Γενικά εκείνο το ντέρμπι δεν ήταν καλό. Με τον Ολυμπιακό, 2,07 6 goals ο Ολυμπιακός, το 0-2 στο λεωφόρο, 0,86 ο Παναθηναϊκός. Πάλι κάτω από 1. Με την ΑΕΚ ήταν το πιο ανεβασμένο, επειδή είχε αυτές τις ευκαιρίες, 1,21, 2,15. Βέβαια, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, πιθανότατα μετράνε και του Καλάμπρια την ευκαιρία στα 6 goals. Του Καλάμπρια, αν έμπαινε, ίσως ήταν offside.
1: Ναι, νομίζω.
0: Δηλαδή, θα εξετάζονταν η φάση, νομίζω ήταν μπροστά.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά.
0: Απλά από τη στιγμή που δεν σηκώθηκε το σημείο, η στατιστική μετράει. Είναι πολύ χαμηλά νούμερα. Πάρα πολύ χαμηλά νούμερα.
1: Σωστά.
0: Για τον Παναθηναϊκό.
1: Κοίτα, σαν εικόνα, αν μη τι άλλο, στο χθεσινό παιχνίδι, το πρόσημο είναι θετικό από την άποψη ότι ναι, έβγαλε μια αντίδραση, έβγαλε μια ψυχή.
0: Ναι, ναι. Ένα και... πάθος.
1: Ναι,
0: ήταν ότι... συγκεντρωμένος.
1: Ναι, να μην χάσουμε ξανά από την.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο. Μη σου πω ότι απείλησε και περισσότερες φορές από την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Ενώ ήταν με 10 παίκτες για μεγάλο διάστημα. Αλλά. Οκ, okay, και πάλι δεν σκόραρε. Εντάξει, ήταν και με 10 παίκτες. Και ήταν ειδικό συνθηκό αυτό. Εμείς μιλάμε συνολικά για την εικόνα. Συνολικά η εικόνα του Παναθηναϊκού. Το μεγάλο μάλλον πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Η δημιουργία του παύλα επίθεση του.
1: Κοίτα. Λέγαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, έλεγες ότι υπήρχαν σκέψεις για την τετράδα.
0: Ναι.
1: Δεν το έκανε.
0: Ναι.
1: Προέκυψε στην πορεία.
0: Ναι.
1: Τελικά βγήκε σε καλό. Εγώ περίμενα όταν αποβλήθηκε ο Ερνάντεθ ότι θα γίνει αλλαγή.
0: Παρ' όλα αυτά ήταν πιο ορθολογικός ο Παναθηναϊκός. Με τετράδα πίσω, γιατί είχε ένα παίκτη παραπάνω στα χαφ.
1: Ναι. Και δεν ξέρω, και δεν ξέρω τελικά αν.
0: Δεν το εμπιστεύεται.
1: Ναι, αδίκησε το ρόστερ.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δεν το εμπιστεύεται ο Μπενίτεθ. Από τη στιγμή που του βγήκε η τριάδα, κυρίως στα ευρωπαϊκά μάτια, στην καθιέρωση και στην Ελλάδα, κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
1: Καλά, προφανώς. Okay.
0: Κερδίζεις θεωρητικά και πρακτικά στο ανασταλτικό σου κομμάτι, χάνεις στο δημιουργικό κομμάτι, γιατί το σύστημα με τριάδα στην άμυνα θέλει πολλή δουλειά για να μπορείς και επιθετικά να είσαι καλός και όχι απλά να πηγαίνεις στο άμεσο ποδόσφαιρο.
1: Σωστά.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει κυρίως στο άμεσο ποδόσφαιρο, ψάχνει τον Τετέι. Αν ο Τετέι είναι καλά, έχει καλό, ο Παναθηναϊκός θα κάνει πράγματα. Αν ο Τετέι δεν είναι καλά, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ και ο Παναθηναϊκός. Αυτό από μόνο του είναι πρόβλημα. Δημιουργικά.
1: Πώς είδες δηλώσεις Μπενίτεθ, τι κρατάς από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου?
0: Ναι.
1: Ένιωσες ότι ήθελε να τα πει.
0: Τώρα, να σου πω κάτι τώρα. Θα το πω γιατί το πιστεύω. Όταν για μια ομάδα οι δηλώσεις του προπονητή έχουν περισσότερο ενδιαφέρον από το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα.
1: Κάτι θέμα. Δεν πάει καλά.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν αυτό, είτε με τον Παναθηναϊκό είτε με άλλες ομάδες. Θεωρώ εγώ ότι θέλει να πει κάποια πράγματα για το μέλλον. Ο ίδιος ξεκάθαρα θέλει να μείνει, φαίνεται από τις δηλώσεις του.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί λέει ότι θέλω να είμαι εδώ. Έχουμε μάθει από τα λάθη μας, έχουμε μάθει την ομάδα μάλλον. Και ότι εγώ θέλω να είμαι εδώ. Ξέρουμε πώς θα κάνουμε το Παναθηναϊκό ανταγωνιστικό για το πρωτάθλημα, να μπω στο νέο γήπεδο. Λίγο με ξένησε αυτό που είπε με τις μεταγραφές. Να σου είμαι ειλικρινής, δηλαδή ότι. Στην αρχή είπε ότι δεν επέλεξα εγώ τις...
1: Για το Γενάρη,
0: ναι, του Ιανουαρίου.
1: Απλά έδωσα συγκατάθεση.
0: Ναι, και συνήθως αυτό γίνεται. Δηλαδή, σου πάνε οι τεχνικοί διευθυντές προτάσεις και λες τι μου κάνει, δεν μου κάνει. Εκτός και αν έχεις κάποιον, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι προπονητές, μπορεί να έχουν κάποιον και να πούν θέλω αυτόν. Θυμάμαι τον Αλόνσο με τον

0: Πελίστρη.
1: Ναι.
0: Έτσι, γίνεται γι' αυτό. Αλλά ο κανόνας είναι ο άλλος. Οκ. Okay, επιβεβαίωσε εμέσως αυτό που προέκυπτε ρεπορταζιακά, ότι θέλει πολλούς παίκτες. Εμέσως.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν ρωτήθηκε, ξεκάθαρα ρωτήθηκε ότι έχει γραφτεί και έχει υποθεί ότι έχετε ζητήσει 12 βασικούς και μίνιμουμ, ας πούμε, για τη νέα σεζόν. Είναι αλήθεια αυτό, ισχύει? Και είπε ότι αν ρωτήσω εσάς πόσους παίκτες θέλει ο Παναθηναϊκός,
1: το ίδιο θα μου πείτε και εσείς.
0: Το ίδιο θα μου πείτε και εσείς. Επί της ουσίας το επιβεβαιώνει.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν μια συνέντευξη μεγάλη σε διάρκεια. Ήθελε να πει κάποια πράγματα. Εγώ θα επιμείνω και θα πω, ρεπορταζιακά δεν βλέπω ανατροπή.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Με κίνδυνο να εκτεθώ, σου λέω τι πιστεύω.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Σου λέω ότι, τι εκτιμώ με βάση το ρεπορτάζ. Δεν βλέπω ανατροπή, δηλαδή, να έχουμε κάτι διαφορετικό. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός του χρόνου θα πάει με καινούργιο προπονητή. Τώρα, αν αλλάξει κάτι στις αγωνιστικές τελευταίες, δεν το ξέρω.
1: Mm-hmm.
0: Μα μαντέψω, σου λέω τι εκτιμώ τώρα.
1: Ωραία. Διονύση, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα. Με άσο του πρωτοψάλτη, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει στο tie break σε 7-7.

0: του Κασαμπαλή ήταν ο Άσος και τώρα με μπλοκ του Πρωτοψάλτη ο Παναθηναϊκός φτάνει στην ανατροπή και προηγείται 8-7. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε Λάρισα στον συναντήσουμε τον Χρήστο Ευθυμίου. Η ΑΕΛ, η οποία είχε πολλά παράπονα από την διαιτησία του Φωτιά στο μάτς των Σερών με τον Πανσεραϊκό, έβγαλε ανακοίνωση διαμαρτυρίας, έστειλε και επιστολή στην ΚΕΔ και είχε και άμεση απάντηση. Θα υπάρξει συνάντηση την ερχόμενη Δευτέρα για την διαιτησία στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα που δεν τα είπαμε. Τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα Θεώ.
0: Για πες. Η ΑΕΛ, η οποία παραμένει η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη μετά το διπλό της Κηφισιάς στο Αγρίνιο, η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη στη διαδικασία των play-out.
1: 31 Ιανουαρίου, τελευταία νίκη.
0: Μάλιστα, πω.
1: Ξεπεράσαμε το τρίμηνο.
0: Έλατε.
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: Σωστά.
1: Τώρα,
0: γυρνάει.
1: Τι να σου πω. Εγώ μπορώ να σου πω ότι γυρνάει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τα ψυχικά αποθέματα, κυρίως από αυτό που έγινε το Σάββατο στις Σέρες.
0: Ναι.
1: Το χρονικό σημείο που έγινε.
0: Ναι.
1: Αν δεν είχε συμβεί αυτό, θα σου έλεγα ότι ναι. Θα έπαιρνε μια δόση.
0: Για τον τρόπο, για τον τρόπο και το χρονικό σημείο.
1: Για τον τρόπο και το χρονικό σημείο. Ναι, ναι. Αυτό λέω.
0: Γιατί αν ήταν μια ισοπαλία, ας πούμε, που είχε διαμορφωθεί από το 70.
1: Δεν θα έλεγε κανείς τίποτα.
0: Θα ήταν διαφορετικό, γιατί όντως έβλεπες και τις αντιδράσεις σαν να ήταν, ρε παιδί μου, τελικός για παραμονή.
1: Το τελευταίο παιχνίδι. Σαν να τελείωσε το πορτάκι.
0: Όντως, έχεις δίκιο.
1: Εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Και αν η ψυχολογική ντόπα που έδωσαν οι φίλοι της ΑΕΛ όταν γύρισε το βράδυ η ομάδα από τις Σέρες, αν αυτό θα τους κρατήσει σε υψηλά επίπεδα την αυτοπεποίθηση. Και θα κάνουν μια τελευταία προσπάθεια. Αρχίζει για να μένει το μάτι του Σαββάτου με τον Αστέρα Άκτορ στο Αρίνα. Δεν έχω απάντηση. Είναι από τις λίγες φορές που δεν μπορώ να σου πω τι μπορεί να γίνει. Θα περιμένω να δω το Σάββατο το πώς θα κινηθεί όλη η δικασία. Πάντως η ΑΕΛ έβγαλε αντίδραση στις Σέρες μετά την εντός έδρας ήττα που είχε τον Πανσεραϊκό στο Αρίνα.
0: Όντως.
1: Έβγαλε αντίδραση. Έδειξε ότι μπορεί. Πέτυχε τον γκολ, αλλά είχαμε αυτή τη φάση, η οποία συνδυάζεται για όλους τη Λάρισα και αυτό που είχε γίνει προπαραμονή Χριστουγέννων το 22, πάλι με τον Πανσεραϊκό, αλλά στη Super League 2 όμως τότε, που και εκεί είχε γίνει ο κακός χαμός. Και αυτό το γεγονός, το δεύτερο στις Σέρες, έχει ξαναφέρει μια συσπήρωση στον κόσμο που δεν ξέρω που θα οδηγήσει. Σε καλό θα οδηγήσει σίγουρα. Δεν ξέρω όμως αν η ομάδα θα προλαβαίνει. Μαθηματικά προλαβαίνει, το συζητάμε, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει το restart. Αυτό θα φανεί το Σάββατο. Δηλαδή αν κερδίσει το Σάββατο, θα πεις ότι πάμε να κάνουμε την προσπάθεια, τρία μάτς έμειναν, κάναμε το πρώτο, πάμε ένα-ένα και χιλιάδιο. Απλά, παραλαμβάνω, το ψυχολογικό είναι το όλο ζητούμενο. Βέβαια, η αντίδραση δίκης ανάμεση, όπως είπες και εσύ, έβγαλε ανακοίνωση, καυτηρίασε τη διαιτησία του Φωτιά, τις αποφάσεις του Φωτιά, όλα τα υπόλοιπα. Έστειλε επιστολή διαμαρτυρία στην ΚΕΔ, στην ΕΠΟ, ζήτησε την απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας των ανθρώπων του ΒΑΡ με το διαιτητή. Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Δευτέρα
0: απλά
1: θα
0: να
1: πάρω την
0: κάτι.
1: Απάντηση.
0: Τι προσδοκά από αυτή τη συνάντηση, προσδοκά κάτι, ας πούμε, έστω για την ηθική δικαίωση, ας πούμε?
1: Εγώ πιστεύω αυτό, την ηθική δικαίωση, ότι ο βαρίστας που κάλεσε τον Φωτιά είχε την άποψη που
0: έχουν όλοι
1: την απέναντι, ναι, αντίθετη, και ίσως ενισχύει αυτό το γεγονός, αυτό έγινε βέβαια την επόμενη, το βράδυ το μάθαμε, ότι ο Παπαδόπουλος ήταν στο ΒΑΡ στις Σέρες, είχε οριστεί τέταρτος τηλεοφόρος στο ΜΑΤ Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και μετά την απόφαση που πήρε στις Σέρες να στείλει στο ΒΑΡ το Φωτιά, η Κυριακή το βράδυ δεν ήταν τέταρτος τηλεοφόρο. Αντικαταστάθηκε από το Ματσούκα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Αυτό έρχεται αργότερα βέβαια, στη διάρκεια της μέρας της Ινής, δεν το μάθαμε νωρίς. Αλλά έχει και αυτό τη σημασία του. Δεν είναι τυχαίο, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τυχαίο. Γιατί είναι στο ΒΑΡ. Ο Παδόπουλος είναι στο ΒΑΡ. Δεν είναι ότι ήταν στο παιχνίδι και έπαθε κάτι, τραυματίστηκε, στο ΒΑΡ ήταν.
0: Σωστά.
1: Μέσα σε κλειστό χώρο.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, πολλά μπορεί να παίζουν ρόλο. Το σήκωσε πολύ ψηλά η ΑΕΛ, Mm-hmm. Αυτό έπρεπε να κάνει, αυτό μπορούσε να κάνει και πιο πολύ πάει για την ηθική δικαίωση. Βαθμοί δεν γυρνάνε, έτσι. Απλά προσδοκά ότι, ότι αυτό που πιστεύει θα είναι και θα βγει στη συνομιλία και θα δείξει ότι υπήρχε θέμα με το συγκεκριμένο ρέφερι mm-hmm. και την απόφαση που πήρε. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο.
0: Mm-hmm. Ωραία. Χρήστος, ευχαριστώ πολύ.
1: Να πω ότι έχουν βγει τα εισιτήρια και υπάρχει γενική είσοδος 10 ευρώ σε όλο το γήπεδο και τα παιδιά μέχρι 14 ετών δωρεάν στο μάτς που είναι το τελευταίο. Κερδίζει, παραμένει ζωντανή. Δεν κερδίζει, δεν παραμένει ζωντανή και θα σκεφτούν πολύ την επόμενη μέρα και ιδίως μετά από αυτό που τις δηλώσεις που έκανε ο μεγαλομέτωχος ο Αχιλλής ΠΑΕ, ο Αχιλλέας Δαβέλης, άφησε ξεκάθαρα ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι δεν μπορεί να συνεχίσει άδειο περιβάλλον και λογικά θα έχουμε εξελίξεις με το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, δηλαδή 21 Μαΐου. Μπορεί και νωρίτερα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε και τον Χρήστο Ευθυμίου με τα τελευταία νέα της Ελνόβιμπετ. Στο 10-10 το tie break στο κλεισό του μέτς. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info.
5: Big Winsport FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας, το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη, κορυφαία smartphones και tablets, τηλεοράσεις 65 ιντσών, κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Winsport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse

0: εκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη την Τρίτη στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6 και πάμε αμέσως στο κλειστό του Μέτς. Γκραγκινιολικό φινάλε στο tie break. Γιώργο Ζαχαρίου.
1: Συναρπαστικότατο πραγματικά γκραγκινιολικό όπως ο Λεσκοκινάκης. Στο 13-13 είναι το ματ. Με τον Παναθηναϊκό στο 13-13 και τον Πάοκ να εξαφανίζει με ένα μπλοκ από τον Ερνάντες. 13-13. Ο Βουλκίνης φέρνει το ματ μόλι για τον Παναθηναϊκό. 14-13 με έναν άριστο πρώτο χρόνο. Ο δικέφαλος εδώ δεν πρόλαβε να οργανωθεί στον μπλοκ καθώς η επίθεση του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Οι περιστροφές λειτουργούν άψογα και στις δύο ομάδες διότι βγαίνουν με σερί και χτίζουν από το σερβίς τους. Για να δούμε τώρα ποιος σερβί για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Θοδωρής Βουλκίδης που πήρε τον πόντο 14-13 σε ένα πολύ πολύ μεγάλο ντέρμπι, φίλες και φίλοι ακροατές του Big Wins Sport FM 94,6. Θοδωρής Βουλκίδης στο 9 μέτρο για το σερβίς του Παναθηναϊκού που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Σερβίρε Βουλκίδης είναι out 14-14. Άστοχος ο Βουλκίδης, επέλεξε να κάνει βαθύ χτύπημα, δεν δικαιώνεται και τώρα για τον ΠΑΟΚ θα σερβίρει ένας εκ των κορυφαίων του θεωρώ στο απόψινό παιχνίδι ο Κόλεφ. Συστάσεις αυτή τη στιγμή από τον κύριο Γεροθόδωρο, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Ο Κόλεφ στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ 14-14 στο tie break, σερβίρει ο Βουλγάρος. Out. Λάθος και ο Κόλεφ. 15-14. Για να δούμε ο οποίος πόλες τώρα τα παίρνει πολύ, το παίρνει πολύ προσωπικά. Το άστοχο σερβίς του αυτό ξεσπά σε έναν από τους άγκους και του γίνονται και συστάσεις. Ζητάει συγγνώμη, σηκώνει το χέρι. Είναι πολύ σπουδαίος παίκτης ο Κόλεφ και είναι παράξενο το να βλέπεις έναν ήρεμο, έναν πολύ ήρεμο παίκτη. Νίλσεν τώρα λοιπόν στο σερβίς για τον Παναθηναϊκό. Θα σερβίρει, είναι καλό το σερβίς. Παρά λίγο να πάρει τον άσο. Ο Ερνάντες δεν παίρνει το πόντο. Σπάει μπάλα. Ο Τόρες. Ναι. 16-14. Τεράστιο μπλοκ. Ο Παναθηναϊκός κάνει. Παίρνει τον πόντο. Τι έχουμε όμως. Για να δούμε. Για να δούμε τι υπάρχει. Ζητούν επαφή στο φιλέ οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Αναμονή για να εξεταστεί η φάση. Ήταν σπουδαίο το μπλοκ όμως που βγήκε σε, έναν, σε ένα πέναλτι που πήγε να πάρει. Η φάση θα εξεταστεί. Θα χρειαστώ και τη βοήθειά σου Τάσο εάν υπάρχει δυνατότητα να δούμε ποια θα είναι η απόφαση.
0: Ναι, μόλις μας δείξουν γιατί ακόμη δεν έχει δείξει
1: για κάτι η ΕΡΤ.
0: Πάντως τους παίκτες του Παναθηναϊκού τους βλέπω σίγουρους.
1: Ναι, 16-14, 3-2 ο Παναθηναϊκός, κάνει το 2-1 σειρά. Εράστιο, συγκλονιστικό, απίθανο ματ. Οι πράσινοι πάνε με ματσμπολ τίτλου στη Θεσσαλονίκη μετά από μια απίθανη μάχη με ένα απίθανο Μπρέντε Φερ που πραγματικά βγάζουν χαρακτήρα και δείχνουν την ατσάλινη καρδιά τους έχοντας χάσει έναν από τους βασικούς τους παίκτες. 16-14

0: λοιπόν στο tie break, θυμίζω το Σάββατο στις 5.30 ο τέταρτος τελικός της Novi Bet Volley League ανδρών με τον Παύριανας Βέσοφ Άρηση και τον Παναθηναϊκό break τίτλου.
1: Ωραία, Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό στο tie break. 3-2 τον ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό. 25-22, 21-25. 22-25, 25-18 και 16-14 στο tie break. Οι πράσινοι παίρνουν ξανά το προβάδισμα στην σειρά των τελικών. Προηγούνται 2-1 και απέχουν άλλη μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ το Σάββατο στην δική του έδρα θα προσπαθήσει να την προστατεύσει, να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2 και όλα να παιχτούν σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει στο κλειστό του ΜΕΤΣ, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας.

0: Εμείς τώρα πάμε μια βόλτα να δούμε τι μας περιμένει φέτος σε μια από τις πιο αγαπημένες αθλητικές διοργανώσεις. Η Μεσσηνή αφοράει τα αθλητικά της και σας καλεί 8 με 10 Μαΐου να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας σε σπορ κάθε είδους συμμετέχοντας στο Μεσσηνή Challenge. Πιλάτες, γιόγκα, γκολφ, beach soccer, τρέξιμο, τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και περισσότερες από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σας περιμένουν. Μην το χάσετε, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το messiniachallenge.com. Πάμε, συνεχίζουμε τρέχοντας για το φινάλε της εκπομπής. Θα μπούμε σε περιβάλλον μπάσκετ τώρα. Ξεκινάμε με Γιώργο Πετρίδη, Παναθηναϊκός, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Τετάρτης με την Βαλένθια, θέλοντας να σκουπίσει την σειρά και να πάρει το εισιτήριο για το Final Four. Χαίρετε κύριε μου, καλή εβδομάδα. Καλά και περαστικά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Μοναδικός απόνος Λούκας.
1: Ναι.
0: Στα της προετοιμασίας και είδα έξτρα εισιτήρια.
1: Ναι, γιατί δεν θα έρθουν οι οπαδοί της Βαλένθια. Εκεί βγήκαν κάποια δεκάδες εισιτήρια. Mm. Βέβαια, να σου πω ότι πρέπει να έχουν εξαντληθεί. Γιατί καταλαβαίνεις ότι έγινε χαμός.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Μέσα σε λίγες ώρες. Ξαφανίστηκαν. Λίγα ήταν ούτως ή άλλως.
0: Τα λεγόμενα δώρα από το πουθενά είναι αυτά.
1: Ναι. Όποιος πρόλαβε, ας πούμε, τον κύριο Ιδού που λέμε. Οπότε, ναι, εντάξει, ήταν μόνο ο φίλος του Παναθηναϊκού στο γήπεδο. Κατάμεστο φυσικά το Telecom Center. Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός, να καταφέρει τέλος πάντων να φτάσει στο 3-0. Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν προέκυψαν προβλήματα δηλαδή. Ούτως ή άλλως είχαν και ένα ρεπουδάκι παίκτης μετά την επιστροφή από τη Βαλένθια.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Ο Χέις Ντέιβιντ, εντάξει, έκανε το ταξιδάκι, το κλασικό ταξιδάκι, πήγε μέχρι την Ιορδανία.
0: Και από Κυριακή.
1: Ναι. Και από Κυριακή ξεκίνησε η προετοιμασία με ομαδικές προπονήσεις κανονικά. Για το μάτς με τους Ισπανούς. Ο Σλούκας νομίζω, εντάξει, έχουμε πει ένα 20 ημέρο περίπου, το υπολογίζουμε, έτσι να επαναληφθεί στη δράση. Έχει περάσει ήδη σχεδόν μια εβδομάδα, οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι τις επόμενες ημέρες. Κατά τα άλλα, καταλαβαίνεις και εσύ ότι το κλίμα έχει
0: αντιστραφεί.
1: Τελείως, αυτό που είπα να πω, ναι, τελείως, γιατί ο Πάνεκος από εκεί που φαινόταν να είναι, ας πούμε, σε μια κατάσταση όπου έπρεπε να κάνει, ας πούμε, να θυμηθεί τον καλό του εαυτό και γενικότερα να κάνει μια υπέρβαση στη Βαλένθια. Έκανε διπλή υπέρβαση με τις δύο νίκες.
0: Ναι, νομίζω ότι ούτε ο πιο αισιόδοξος θα περίμενε ότι ο Παναθηναϊκός θα γυρίσει από την Ισπανία με δύο νίκες.
1: Θα σου πω, γιατί εγώ θα προσθέσω σε αυτό που λες και την εικόνα του Παναθηναϊκού. Επειδή είναι πολύ καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Οκ, ναι. Okay, δηλαδή μπορείς να πάρεις να κερδίσεις δύο φορές τον αντίπαλο, αλλά μπορείς να το κλέψεις πλέον λόγω του παιχνίδι. Mm-hmm. Εδώ ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο πρώτο μάτι, ήταν για 40 λεπτά μπροστά. Στο δεύτερο επίσης είχε την κατάσταση στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Θα μπορούσε να το έχει πάρει ακόμα και από την κανονική διάρκεια με το σου του Ναν.
0: Ναι,
1: που για την κλάση του Ναν, ας πούμε, αυτά είναι πολύ εύκολα. Τέλος πάντων, το έχασε και ο Αμερικάνος. Γενικότερα έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι...
0: Το έκανε με δύο διαφορετικούς τρόπους, Γιώργο.
1: Ναι, σωστά. Και μέσα από την άμυνά του στο πρώτο μάτς και μέσα από την επίθεσή του στο δεύτερο.
0: Φαντάζομαι να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό που, λέμε, που είπαμε πριν, ότι έχει αντιστραφεί το κλίμα, προφανώς υπάρχει εφορία στον κόσμο. Πέρα από τις νίκες και από αυτά που είδε. Αλλά φαντάζομαι είναι άλλο ο κόσμος και άλλο η ομάδα μέσα, έτσι.
1: Δεν πάει δεν το συζητάμε.
0: Η ομάδα με αυτή την λογική ότι τι ωραία, τι καλά θα κάνουμε το 3-0.
1: Όχι, ίσα-ίσα δεν θεωρεί κανείς ότι έχει τελειώσει η δουλειά. Και μάλιστα αυτό ήταν και το κλίμα αμέσως μετά στα αποδυτήρια, αμέσως μετά το δεύτερο μάτς, έτσι. Το είδες δηλαδή και στις δηλώσεις του Αταμάν, το είδες δηλαδή και στις δηλώσεις των παικτών. Το έβλεπες, δηλαδή, το ένιωσες πέρα από τις δηλώσεις και από τη δημόσια εικόνα και στα πηγαδάκια, ας πούμε, και μεταξύ τους ζητήσεις όλοι οι άνθρωποι της ομάδας. Αυτό έλεγαν ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα και θέλουμε ακόμα μία νίκη για να σφραγίσουμε την πρόκριση. Είναι πάντως γενικότερα ένα δείγμα πλοόδου του Παναθηναϊκού αυτό που παρουσιάζει τον τελευταίο 1,5 μήνα. Γιατί βλέπουμε ότι η εικόνα του καλυτερεύει, βελτιώνεται διαρκώς. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Και σύντομο γεγονός ότι πήγε σε αυτά τα δύο μάτια χωρίς ο Σλούκα, έτσι, χωρίς τον ηγέτη του. Που δείχνει,
0: ας πούμε, και το έκανε, ναι, όντως πιο δύσκολο, πιο απαιτητικό, από την άποψη ότι αυτό που είχαμε πει, ρε παιδί μου, με τον Νίκο, έγινε ουσιαστικά λίγες ώρες πριν ταξιδέψει η αποστολή για την Ισπανία. Είχε...
1: Ναι, δεν έχει το χρόνο να προετοιμαστεί ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Καταρτιστεί ένα πλάνο με τον προφανώς με τον Σλούκα μέσα, τα διάφορα πράγματα. Ξαφνικά τώρα δεν έχασες με όλη την εκτίμηση, ξέρω εγώ, τον Γκριγκόνης, τον Σαμοντούροφ ή τον Τολιόπουλο. Mm-hmm. Έχασες τον Σλούκα. Και όχι μόνο από το μάτς, ας πούμε, από το ταξίδι στην Ισπανία, από όλη τη σειρά.
1: Τώρα από εκεί πέρα για μένα είναι πολύ σημαντικό, θα το πούμε και δηλαδή το συζητήσουμε και τις επόμενες μέρες, να μην τσιμπήσουν και ο κόσμος του Παναθηναϊκού στις τυχόν προκλήσεις που θα υπάρχουν από την αντίπαλη πλευρά, γιατί είδαμε τι έγινε και στη Βαλένθια. Και γενικότερα ήταν πραγματικά πολύ εχθρικό και πολύ κακό το κλίμα και πολύ προκλητική ατμόσφαιρα από τους Ισπανούς. Ελπίζουμε να μην παρεκτράπουν τα πράγματα στη...
0: Δεν φαντάζομαι, να πω την αλήθεια.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι ότι θα γίνει κάτι τέτοιο.
1: Αυτό.
0: Γιώργο, κάτι τελευταίο. Υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη κάποια κίνηση, έφεση για την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου?
1: Από όσο έχω μάθει, δεν υπάρχει δικαίωμα να το κάνει πάνω αυτό.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, καταρχάς το πατήχα στα παιδιά ότι είναι μια εντελώς αδική τιμωρία. Ο δέτερος παρατηρητής αυτό λέει.
0: Ναι, υπερβολική λίγο.
1: Ναι. Τώρα θα δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει. Αλλά είναι τρεις αγωνιστικές που είναι και στην ουσία για φωτογραφική, για να, αν πάνε όλα καλά, να λείψει ο Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από το Final Four του Telecom Center.
0: Μάλιστα, ωραία. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη και πάμε, συνεχίζουμε. Είπαμε, η εβδομάδα δεν αφορά μόνο τους αιώνιους, αφορά και την ΑΕΚ, η οποία θα αναχωρήσει αύριο για την Ισπανία εν ώψη της συμμετοχής της, συγγνώμη, στο Final Four του Basketball Champions League που θα γίνει στην Μπανταλώνα. Λοιπόν, Λουκάς Χατζή στην παρέα μας για τα τελευταία νέα. Ο Λουκάς, ο οποίος θα ταξιδέψει την Τετάρτη και θα είναι αυτός ο οποίος θα περιγράψει τις αναμετρήσεις της Ένωσης. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, μια χαρούλα εδώ.
0: Δεν ρωτάω αν είναι η έτοιμη βαλίτσα, έχεις ακόμα περιθώριο.
2: Έχουμε ακόμα, τρέχουμε. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ΑΕΚ αύριο θα ταξιδέψει για την Βαρκελόνη. Η ομάδα θα προπονηθεί στη Μία, στη Σανέλ Αρένα. Κατά τις 3 θα αναχωρήσει από το γήπεδο με προορισμό το αεροδρόμιο. Η πτήση είναι προγραμματισμένη για τις 6 παρατέταρτο. Εκεί θα φτάσει στην Βαρκελόνη, μετά θα πάει στην Μπανταλώνα για να διανυκτερεύσει εν ώψη και της Τετάρτης, που από εκεί και ξεκινάει κιόλας και το πρόγραμμα με τις Media Day, τις προπονήσεις, τις πρώτες των ομάδων εν ώψη των ημιτελικών. Μια προετοιμασία της ΑΕΚ, η οποία κυλά καλά μέσα στιγμής, χωρίς απρόοπτα και άλλα προβλήματα. Ο James Donnelly, θυμίζουμε, που είχε υποστεί διάστρεμα στην αριστερή ποδοκνημική πριν από περίπου 10 ημέρες και είχε χάσει το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, έχει μπει σε ρυθμούς προπονήσεων τις τελευταίες ημέρες και βγάζει κανονικά το πρόγραμμα, οπότε δεν έχει κάποια προβλήματα ο coach Σάκοτα, που είχε και την ευκαιρία, να πούμε, να δουλέψει περισσότερο τα παιχνίδια, τουλάχιστον τον ημιτελικό, με την Ουνικάχα Μάλαγα, μιας και δεν είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις τώρα το Σαββατοκύριακο η ομάδα της ΑΕΚ. Ενδιαφέρον έχει, να πούμε, σήμερα που βγήκαν κάποιες δηλώσεις και από τον Ίμπον Ναβάρο, το προπονητή της Ουνικάχα Μάλαγα, ο οποίος μάλλον έκανε κάποια mind games, αν μπορούμε να τα βαφτίσουμε έτσι, καθώς έχρισε φαβορή την ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του είναι back-to-back πρωταθλήτρια στο Basketball Champions League.

0: και τόνισε πως η ΑΕΚ είναι καλύτερη από εμάς, καθώς διαθέτει καλύτερο φυσικάλτη και έχει ένα πάρα πολύ έμπειρο προπονητή. Στάθηκε στην αδυναμία της ομάδας του να παρουσιάσει μια σταθερή εικόνα μέσα στη σεζόν, ενώ έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι δήλωσε ότι και εκείνος εξεπλάγει από το γεγονός ότι η ΑΕΚ απέκλεισε την Μπανταλόνα. Mm-hmm. Η ΑΕΚ θυμίζουμε που κάνει την υπέρβαση στα mm-hmm. play-off της διοργάνωσης ακριβώς. Απ' τη μία δηλαδή σου λέει ότι έγινε μια έκπληξη με την Μπανταλόνα, απ' την άλλη χρήζει φαβορή την ομάδα της ΑΕΚ. Βέβαια αξίζει να τονίσουμε πως η Μάλαγα δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, καθώς έχει υποστεί 6 ήττες στα 7 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος. Το Σάββατο μάλιστα έχανε με 20 πόντους το ημίχρονο από την Μπανταλόνα στο γήπεδο εκεί όπου θα διεξαχθεί το φετινό Final Four του BCL. Το μάτς όμως διεκόπη στο ημίχρονο λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν με τα ηλεκτρονικά συστήματα εκεί του σταδίου, ακριβώς, τα οποία θα έχουν λυθεί προφανώς μέχρι και τη διεξαγωγή της μεγάλης αυτής μπασκετικής γιορτής. Οπότε αναμένουμε και τα επόμενα πράγματα. Δηλώσεις έκανε και ο Ντραγκάν Σάκοτα. Mm-hmm. Εκείνος μίλησε στο site της Ένωσης. Δήλωσε με τη σειρά του εκείνος ότι η Μάλαγα είναι το φαβορί και όχι εμείς. Εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα δουλέψουμε σκληρά για αυτό. Η Μάλαγα, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, τόνισε ο Σερβολίνας τεχνικός, είναι πρωταθλήτρια του Basketball Champions League. Έχει κατακτήσει 7 τρόπαια τα τελευταία χρόνια. Παίζει και στην έδρα της, στη χώρα της δηλαδή. Οπότε εκείνη έχει τον πρώτο λόγο όχι μόνο για το μεταξύ μας παιχνίδι του ημιτελικού, αλλά και για την κατάκτηση του τροπαίου. Τέλος να πούμε ότι μίλησε και ο Frank Bartley και εκείνος στο site της ομάδας.
1: Συγκλονιστικές δηλώσεις.
0: Ήταν συγκλονιστικές πραγματικά, γιατί μίλησε και για τη μητέρα του που έχει φύγει από τη ζωή και πώς θα ήθελε να τον δει από κοντά να σηκώνει το τρόπαιο. Στάθηκε επίσης και στην ατμόσφαιρα που επικρατεί στην ομάδα, που υπάρχει μια συγκριτημένη αισιοδοξία μεν, αλλά υπάρχει και πίστη για ένα θετικό αποτέλεσμα στο Final Four. Επίσης πολύ σημαντική ήταν και η δήλωση που έκανε για τον Ράικουαν Γκρέι σε κάποιο σημείο, που είπε ότι το καλοκαίρι μίλησε μαζί του λίγο πριν υπογράψει εκείνος με την ΑΕΚ και του λέει αν θα παραμείνει, δηλαδή ρώτησε ο Μπάρτλε αν θα παραμείνει ο Γκρέι στο ρόστερ και λέει αν έρθεις και εσύ, ναι, θα είναι ένας καθοριστικός λόγος για να ανανεώσω και εγώ το συμβόλαιό μου και να πάμε να διεκδικήσουμε το Basketball Champions League. Δηλαδή αυτό είπε με λίγα λόγια, ότι όλες οι μεταγραφές του καλοκαιριού αλλά και οι παίκτες που μείναν από το περσινό ρόστερ είχαν ως στόχο αυτό, την δεύτερη διαδοχική πρόκριση σε Final Four, mm-hmm. με στόχο να κάνουν το βήμα παραπάνω από ό,τι πέρσι στη Σανέλ Αρίνα και να φτάσουν μέχρι το τελικό της διοργάνωσης.
1: Ωραία. Επειδή έχουν ρωτάνε αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ πράγματα, καταρχάς ξέρεις αν θα είναι ανοιχτή η αυριανή τελευταία προπόνηση?
0: Όχι, δεν νομίζω να είναι ανοιχτή. Mm-hmm.
1: Ωραία. Και πόσο κόσμο θα έχει η ΑΕΚ στην Μπανταλόνα?
0: Η ΑΕΚ θα έχει, ακόμα υπάρχουν και εισιτήρια, έχει βγάλει κιόλας και η ομάδα ανακοίνωση, υπάρχουν και τα 75 τα εισιτήρια. Uh-huh. Η ΑΕΚ θα έχει περίπου 700 με 900 uh-huh. στην Ισπανική πόλη, το οποίο βέβαια είναι ένα νούμερο το οποίο...
1: Πιθανόταν να αυξηθεί αν προκριθεί.
0: Ναι, και με την πρόκριση και μέσα στις επόμενες ημέρες, uh-huh. θεωρώ κι εγώ δηλαδή ότι θα αυξηθεί.
1: Ωραία. Έχεις εικόνα από το πρόγραμμα της ΑΕΚ στην Μπανταλόνα?
0: Από προπονήσεις και
1: τέτοια. Ναι, προφανώς και τη συνέντευξη τύπου.
0: Ναι. Το πρόγραμμα, η ΑΕΚ θα έχει μια πρωινή προπόνηση την
1: Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη ακριβώς. Mm-hmm. Το μεσημέρι 5 ώρα τοπική 6 δική μας έχουν την Media Day. Mm-hmm. Θα μιλήσουν οι προπονητές και οι αρχηγοί των ομάδων και έχει και μια βραδινή προπόνηση η ΑΕΚ. Mm-hmm. Ναι, έχει δύο προπονήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Ένα 24ωρο πριν το παιχνίδι της Πέμπτης.
1: Ωραία. Λουκά μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε νομίζω και από ισπανικό έδαφος πλέον. Καλό ταξίδι στον Λουκά Χατζή, ο οποίος μαζί με τον Μανώλη Μουσουράκη θα βρεθούν στην Μπανταλόνα για λογαριασμό του Big Win Sport FM και του sportfm.gr.

0: Πάμε να κλείσουμε αυτή την μπασκετική ενότητα. Νίκος Ζέρβας στην παρέα μας, τον αφήσαμε τελευταίο, όχι καταϊδρωμένο, μπορεί να είναι καταϊδρωμένος από άλλες λόγω συνθήκων, εκεί στο Πριγκιπάτο, για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, πριν το αυριανό τρίτο παιχνίδι με την Μονακό για τα play-off της Ευρωλίγκας. Γεια σας κυρία μου.
1: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά. Εσείς?
1: Βρεγμένος, ναι, καταϊδρωμένος όχι.
0: Βρεγμένος, ε.
1: Ναι, καταρακτοδός βρέχει. Καταρακτοδός.
0: Ναι, μάλιστα. Οκ.
1: Με το που φτάσαμε, μετά από κάνα 15 λεπτό, άρχισε να βρέχει. Και είχαμε και αυτή τη διαδρομή από Νίκαια Μοντε Κάρλο, που, εντάξει, άμα δεν ξέρεις τον δρόμο πολύ καλά, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Λογικό.
1: Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα, αλλά εντάξει, όλα καλά. Mm-hmm. Εδώ και περίπου μια μισή ώρα είναι ο Ολυμπιακός στην Γαλλία. Με στόχο από αύριο να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Το 5ο συνεχόμενο και το 15ο στην ιστορία του. Νομίζω ότι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, γιατί και στις δηλώσεις του και ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Άλεκ Πίτερς επισημάνουν ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν την προσπάθεια τους σαν ένα 0-0 η σειρά. Mm. Αυτό είναι τάκα του Πίτερς. Ο Μπαρτζόκας είπε ότι είναι δεδομένο ότι παρά τις αποσύρες Μονακό θα αντιδράσει και ότι θα πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα που δεν κάναμε καλά να τα διορθώσουμε. Αλλά, okay, η δουλειά τους είναι αυτή, να σέβονται και καλά κάνουν και σέβονται.
0: Ναι, προφανώς.
1: Θα σου πω απλά ότι τα 5 τελευταία χρόνια που είναι ο Ολυμπιακός στα play-off είναι η πρώτη φορά που είναι ταξίδι χωρίς άγχος. Γιατί κατά τα ψέματα, εντάξει, είναι τέτοια
0: η ανωτερότητα.
1: Ναι, και ποσοτικά και ποιοτικά, που νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο στο χέρι του Ολυμπιακού το πώς θα τελειώσει η σειρά. Να τελειώσει αύριο.
0: Ναι.
1: Εάν θα χρειαστεί και τέταρτο παιχνίδι.
0: Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αυτό. Είτε θα γίνει αύριο, είτε θα γίνει την Πέμπτη. Αλλά νομίζω ότι αυτό, με δεδομένες και τις τελευταίες απουσίες που προέκυψαν στην Μονακό, δηλαδή του Ντιάλο και του Τάις.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή πρέπει να μην εμφανιστεί ο Ολυμπιακός στο γήπεδο για να μην
1: κάπως
0: τελειώσει
1: έτσι
0: η σειρά. Με όλο το σεβασμό προφανώς στη Μονακό.
1: Ναι, ναι, μα αυτό δεν μειώνει την προσπάθεια του Ολυμπιακού που λέμε.
0: Ούτε της Μονακό που το κατάφερε με όλα αυτά τα προβλήματα που είχε φέτος να το φτάσει μέχρι εδώ.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει. Υπάρχει και απουσία του Γουόρ για τον Ολυμπιακό που είχαμε πει από χθες ότι δεν πρόκειται να πιεστεί. Δεν ταξίδεψε καν γιατί το πρόβλημά του είναι στη μέση και καταλαβαίνει ότι δύο πτήσεις πηγαίνελα 2,5 ώρων είναι πάντα επιβαρυντικές για το συγκεκριμένο σημείο. Mm-hmm. Όλοι οι υπόλοιποι όμως είναι κανονικά, μέχρι και ο Πιτσιρικάς δεν μπορεί να ελέγξει ακολουθεί στην αποστολή. Ακόμα και αυτοί που δεν θα παίξουν δηλαδή έχουν έρθει, προφανώς για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την πρόκριση στο Final Four. Και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Γιώργος Αγγελόπουλος, είναι κανονικά παρόντες με τις οικογένειές τους. Σε ένα παιχνίδι το οποίο, ξαναλέω, εντάξει, άλλαξαν πολύ τα δεδομένα. Από που μάθαμε το πρωί ότι επαφελάστηκε προς αγωγό ο Ντιάλο και δεν θα παίξει ούτε ο Τάις. Είναι 8 παίκτες, μάλιστα ο Μπεγκαρίν. Στο χθεσινό παιχνίδι με το Στρασβούργο προφυλάχτηκε. Υπό το φόβο να μην είναι λεπτά.
0: Πάθουμε, μπράβο, ναι. Στο 7 δεν γίνεται.
1: Ναι,
0: αυτό δεν είναι το όριο, μπράβο. Το όριο ουσιαστικά είναι το 8. Στο 7 μηδενίζεται, ναι.
1: Αλλά είναι και μια ευκαιρία και για τους φίλους του Μονακό, όσοι είναι τέλος πάντων, να χειροκροτήσουν αύριο την προσπάθεια, γιατί ξαναλέω, αξίζει συγχαρητήρια με αυτές τις συνθήκες που έφτασαν ως εδώ. Λείπει και ο Μίροτιτς, έτσι εξακολουθεί να λείπει ο Μίροτιτς. Το λέω αυτό γιατί υπήρχε ένα παραθυράκι ανοιχτό, μήπως προλάβει το τρίτο και τετάρτο παιχνίδι, αλλά ούτε αυτό το προλαβαίνει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η τάση που έβαλε ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι στοιχειοδός σοβαρός αύριο.
0: Σωστά.
1: Για να τελειώσει τη δουλειά και να επιστρέψει την Τετάρτη μεσημέρι στην Αθήνα με την πρόκριση.
0: Ωραία. Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Σε αποδεσμεύω. Καλή ξεκούραση.
1: Καλή
0: συνέχεια και στη δουλειά. Ακούσαμε και τον Εντάχη και τον Νίκο Ζέρβα από το Άρτια Φιχθέντα στο Πριγκιπάτο, 9 παρατέταρτο αύριο το τζάμπολ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μονακό. Το άλλο αυριανό παιχνίδι της Ευρωλίγκας είναι το Χάπελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης στις 7, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά στην ιστορία, και οι τέσσερις σειρές είναι στο 2-0. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε, τελικά τα προλάβαμε όλα.
2: Είδες, με λίγη καλή θέληση.
0: Έτσι. Πολύ, γιατί δεν είναι, γιατί λίγη. Μια χαρά. Μπόλικη είχαμε. Τα καταφέραμε. Λοιπόν, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, για όσους δεν κατάλαβαν, στο στούντιο, για το τι έγινε το διήμερο στο μακρινό Μαϊάμι. Κύριος Αντωνέλη, 3
2: στα 3. Κύριος Αντωνέλη, παιδί θαύμα. Σε

0: Grand Prix, ήταν ο τέταρτος γύρος, τρεις νίκες, τρίτη σερή και μάλιστα από την pole position, ο πρώτος που το καταφέρνει αυτό. Mm-hmm. 19 ετών, Mercedes. Είπαμε ότι η Mercedes θα είναι δυνατή φέτος, περιμέναμε George Russell λόγω εμπειρίας. Τελικά ο George Russell δεν τα καταφέρνει και πολύ καλά.
1: Για την ώρα τον έχει φάει στη στροφή ο μικρός.
0: Τον έχει φάει στη στροφή ο μικρός στην κυριολεξία. Επιστροφή μετά από 5 εβδομάδες στη δράση για τη Φόρμουλα 1. Είχαμε αυτή τη μεγάλη διακοπή του Απρίλη. Κάνανε και κάποιες συμφωνίες για μικροαλλαγές στους κανονισμούς, έτσι λίγο να κατευνάσουν τα πνεύματα για τα έντονα παράπονα που είχαν και οι οδηγοί με τα νέα μονοθέσια.
1: Λίγο να αυξηθεί το ενδιαφέρον.
0: Λίγο να αυξηθεί το ενδιαφέρον. Θα σου πω τι έγινε στο Grand Prix που είπαμε το κέρδισε ο Kimi Antonelli, ο οποίος άντεξε στην ασφυκτική πίεση του Lando Norris. Mm-hmm. Η McLaren γενικώς έκανε το 2-3, ανέβηκε βάθρο, δηλαδή διπλό βάθρο, το πρώτο τη σεζόν. Είναι η ομάδα που φαίνεται ότι έκανε τις πιο αποτελεσματικές αναβαθμίσεις.
1: Εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή.
0: Εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή για να. Το είχε πει και ο Ανδρέας Στέλλα, ο επικεφαλής, και πει ότι θα δείτε ένα τελείως καινούριο μονοθέσιο ουσιαστικά. Άντεξε στην πίεση ο Αντωνέλη και πήρε αυτή την τρίτη συνεχόμενη νίκη. Ο Λάντο Νόρις είχε κερδίσει το sprint race του Σαββάτου στο Μαϊάμι, σε έναν αγώνα που έγινε και η εκκίνηση στο Grand Prix την Κυριακή έγινε 3 ώρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο λόγω του φόβου της καταιγίδας στο Μαϊάμι. Τελικά δεν έβρεξε στον αγώνα, να σου πω, το προλάβανε. Δεν ξέρω τι έγινε μετά, δεν παρακολούθησα τη συνέχεια του καιρού. Ένας αγώνας που είχε πολύ δράση και στην έναρξη, στην εκκίνηση, γιατί ο Αντωνέλη ενώ ξεκίνησε από την pole position, τον πέρασε ο Λεκλέρ, γιατί η Φεράρι είναι πολύ δυνατή σε κινήσεις, πολύ κακή στρατηγικές βεβαίως.
1: Ναι. Το έχουμε αυτό.
0: Αγωνία λοιπόν είχε από την αρχή μέχρι το φινάλε. Στην πρώτη στροφή ο Λεκλέρ κατάφερε να πάρει την πρωτοπορία. Ο Φεστάπεν είχε ένα τετακέ εκεί στη δεύτερη στροφή, τον έριξε πίσω, έδωσε αρκετές μάχες για να καταφέρει τελικά να τερματίσει πέμπτος. Τέταρτος ήταν ο Ράσελ. Μπήκε στον 7ο γύρο ένα αυτοκίνητο ασφαλείας λόγω δύο ατυχημάτων που είχε ο Χάτζαρ που κατέληξε στον τοίχο και ο Λόσον που συγκρούστηκε με τον Γκασλί και ανατράπηκε το μονοθέσιο του Γάλλου. Μετά με την επανεκκίνηση ο Νόρις πήρε τα ενία του αγώνα, αλλά τι έγινε, ο Αντωνέλη μπήκε σαν πίστη στον 26ο γύρο, ένα γύρο νωρίτερα από τον Νόρις και κατάφερε να βγει μπροστά του. Μάλιστα. Και συνέχεια παρά την πίεση του παγκόσμιου πρωταθλητή, άντεξε ο Αντωνέλη, πήρε αυτή την νίκη και στο φινάλε είχαμε δράμα γιατί ο Λεκλέρ είχε έναν εφιαλτικό, ας πούμε, επίλογο. Τον τελευταίο γύρο έκανε τετακέ, χτύπησε τον τοίχο, έχασε χρόνο, έχασε θέσεις.
1: Πήγαινε για βάθρο και.
0: Τον πέρασε ο Ράσελ, τον πέρασε και ο Φερστάπεν. Τέλος πάντων, και για τον Λεκλέρ έγινε ακόμα χειρότερο, γιατί του επιβλήθηκε και μια τιμωρία μετά τον αγώνα 20 δευτερολέπτων και έπεσε 8ος τελικά. Γιατί θεώρησαν οι αγωνοδίκες ότι στο τέλος, αφού του είχε γίνει όλο αυτό το καταστροφικό, είχε βγει αρκετές φορές εκτός πίστας, συνολικά 4 φορές, είχε παραβιάσει κάποιους κανονισμούς δηλαδή, οπότε του επιβλήθηκε
1: αυτή η ποινή. Πάλι καλά που βαθμολογήθηκε κιόλας.
0: Με αποτέλεσμα τώρα, τι έχουμε, τον Kimi Antonelli να είναι πρώτος στη βαθμολογία των οδηγών, να παραμένει με 100 βαθμούς, αυξάνοντας και τη διαφορά από τον δεύτερο Ράσελ πλέον στους 20 βαθμούς, ο Ράσελ έχει 80. 59 ο Λεκλέρ, τέταρτος ο Νόρις με 51. Ακολουθεί ο Χάμιλτον επίσης με 51 και μετά ο Πιάστρι με 43. Η Μακλάρεν συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς σαν ομάδα το διήμερο στο Grand Prix αυτό, τέλος πάντων, με 48.
1: Έναν Κίμι ξέραμε. Θα μάθουμε κι άλλο.
0: Στους κατασκευαστές είναι πρώτοι οι
1: Mercedes, λογικά.
0: Η Mercedes βέβαια στους 180. Ακολουθεί η Ferrari με 110. Τρίτη Μακλάρεν με 94. Εντάξει, ο Verstappen μπορεί να τερμάτισε πέμπτος, αλλά και αυτός έδειξε κάπως να το βρίσκει. Στις κατακτήρες είχε πάρει τη δεύτερη θέση. Εκείνωσε πίσω από τον Αντωνέλη.
1: Ναι, και η Red Bull στον γύρο είναι καλή. Συνολικά λίγο έχει ένα θεματάκι.
0: Αυτό που μας άφησε γενικά σαν αίσθηση αυτό το Grand Prix του Μαϊάμι που ήταν ο τέταρτος γύρος. Πάμε μετά 22 με 24 Μαΐου στον Καναδά και μετά 5 με 7 Ιουνίου Μονακό. Είναι, ρε παιδί μου, τουλάχιστον βλέπεις ότι υπάρχει ψωμάκι, ότι δεν είναι ότι θα πάει Mercedes χωρίς αντίπαλο. Μέχρι το φινάλε, είδαμε και τη Μακλάρη να παλεύει. Ο Νόρις ήταν στεναχωρημένος στο τέλος, γιατί λέει αν δεν είχε γίνει αυτό το με τα pit stop και το undercut, μπορεί και να είχα κερδίσει. Ναι. Η Φεράρι από στρατηγικά ρημαδιό.
1: Ναι, για άλλη μια χρονιά.
0: Ο Kimi Antonelli, παιδί θαύμα, τρίτο σερί Grand Prix.
1: Τρίτη σερί νίκη, ναι, και κατά πως φαίνεται θα μας απασχολήσει.
0: Συνέχεια. Ποιος να το περίμενε, που όλοι έλεγαν ο Ράσελ ο έμπειρος.
1: Ναι.
0: Θα έχει το πάνω χέρι.
1: Είδες.
0: Και τελικά ο Kimi αποδεικνύεται.
1: Okay, καλό το αυτοκίνητο, αλλά. Κάποιος είναι μέσα.
0: Εννοείται. Αυτά για όσους λέγανε πέρυσι, τον Λάντο Νόρις δεν άξιζε το πρωτάθλημα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Με αυτά και με αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου. Λοιπόν, ακούσαμε και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για το τι έγινε στο Grand Prix του Μαϊάμι στη Φόρμουλα 1. Με ένα over ενός λεπτού. Ολοκληρώνουμε το πρώτο newsroom της εβδομάδας. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος με Γιώργο Γιαννίση και Πάνο Μπουρνά, να τον διαδέχετε στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές. Κυρία Βαλεντίνα και η Κωνσταντίνα Πανούτσου ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Ποιος έχει σειρά?
7: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
8: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
7: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
8: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
9: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
7: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
8: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
9: Εγώ είμαι πρώτος.
6: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
7: Εγώ!
10: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
12: Come to my boudoir.
11: The second rule of Fight Club is...
12: Jump.

0: Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα καλύτερο για να ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα,
1: ναι,
0: κυρίες και κύριοι, από την είδηση για μεγάλο μπιφ Νεϊμάρ με Γιώ Ρομπίνιο. Με Γιώ Ρομπίνιο!
1: Και πρόσεχε γιατί. Γιατί του χάσε τρίπλα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, ξέρω εγώ, του είπε κάτι για τη μανούλα του. Του χάσε τριπλίδι και τσατίστηκε η ντίβα και τον πινελίκωσε και του ρίξε και κλωτσά. Γιατί του χάσε τρίπλα ο 18χρονο, πόσο είναι, ο Ρομπίνιο Τζούνιορ.
0: Και τι να κάνει ο Ρομπίνιο Τζούνιορ. Εντάξει, τρίπλα στα καλά. Δεν ξέρω, ο μπαμπά του τέτοιο ήταν, αυτό. Δεν του πήγε σε σάπιο του Νεϊμάρ που του χάγε την τρίπλα.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό, είναι η αλήθεια. Από την άλλη,
1: ένα μικρό, όταν πετύχει απέναντί τον, ξέρω εγώ, legend τη χώρα του, θα προσπαθήσει να κάνει και κάτι εντυπωσιακό. Θέλω να πω, δεν είναι και παράλογο δηλαδή να προσπαθεί. Αν παίξει μόνο με τον Τζόρνταν, θα προσπαθήσει να το έχει τάπα. Θέλω να σου πω. Ότι
0: για το όταν... Θύμιο Μπακατσιά μιλάς τώρα.
1: Τον όποιον Θύμιο Μπακατσιά, ναι, στο αυτό του κόσμου. Αυτό του κόσμου, ενώ αυτή τη μικρή κάστα σπουδαίων αμυντικών. Λέω ότι αν παίξει με ένα legend,
0: ναι,
1: θα προσπαθήσει να κάνει κάτι που θα μνημονεύεται, ρε παιδί μου. Να του κάνει, ξέρω εγώ, σε έναν τερματοφύλακα, να του βάλει γκολ.
0: Ναι.
1: Σε έναν, ξέρω εγώ, παιχταρά, να του πει ένα μεγάλο παιχταρά, κάνω τρίπλε. Σε έναν μπασκετμπολίστα, να του καρφώσει με στη μάπα. Θέλω να πω, θεμητό είναι. Δεν είναι. Να του ρίξει κλωτσά και να τον βρει.
0: Τι που γυρνά στο τέρμα σου, παιδάκι. Εντάξει, ρε. Εντάξει, έχει μπαρμπαδέψει πολύ ο Νέιμαρ. Έχει μπαρμπαδέψει πολύ, ρε, ο Νέιμαρ.
1: Απίθανο το διάβαζε, γύρω κάτι γέλια. Ναι, δεν γίνεται, ρε, παιδιά. Ναι. Δεν γίνεται.
0: Τύπου δεν δείχνει σεβασμό. Δηλαδή αυτό το μπαρμπάδεμα, ρε παιδί μου, που δεν είναι ωραία. Αλλά άμα έχει και νεύρα, Κώστα, μάμα.
1: Ρε παιδί μου, αναρωτιέμαι το εξή. Όταν είχε πάει στην Παρί,
0: ναι,
1: είχε βάλει όρο στο συμβόλαιο να μην συμμετέχει στο αμυντικό κομμάτι τη ομάδα. Δηλαδή, όταν κάναμε προπόνηση και ήταν.
0: Στην προπόνηση.
1: Ναι. Καλά, και στον αγώνα, γιατί. Τι εννοεί την προπόνηση. Α, συμμετείχε στον αγώνα στο αμυντικό κομμάτι τη ομάδα.
0: Όχι, είναι αλήθεια.
1: Άμα δεν το έχει κάνει στην προπόνηση, πώ το κάνει στον αγώνα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, είχε βάλει όρο να μην του κάνουν τάκλινγκ στην προπόνηση και να μην συμμετέχει καθόλου σε ό,τι έχει να κάνει με αμυντική τακτική. Yeah. Δηλαδή, το μεσοαμυντικό κομμάτι ήταν για αυτόν τέρα incognita. Δεν ήξερε τι κάνουν όταν αμήνονται. Σου λέει, άλλοι αμήνονται, εγώ δεν θα αμήνομαι. Yeah. Δηλαδή, εσείς
0: εγώ θα περιμένω την μπάλα.
1: Ναι, εσείς αμυνθείτε. Yeah. Και άντε,
0: Μέση γιατί περιμένει την μπάλα και δεν παίζει αμυνθείτε.
1: Λοιπόν, αμυνθείτε και άντε αμυνθείτε και εγώ θα κάθομαι και θα περιμένω. Όταν την κλέψετε, εδώ είμαι, παιδιά, να με βλέπετε. Εκεί ο τύπο με τα χέρια στη μέση είμαι εγώ. Ωραία. Λοιπόν, αυτό έχει κάνει στην Παρί. Λες, παιδί μου, και εγώ στη Σάντος τώρα που έχει πάει, που είναι και ιδιοκτήτης και παίχτης και σύμβολο κτλ. Οκ, φαντάζομαι ότι επίσης τάκλινγκ στην προπόνηση δεν του κάνουμε.
0: Φαντάζομαι.
1: Και αμυντική τακτική δεν κάνουμε. Έχει βάλει ώρα να μην του κάνουν και τριπλές.
0: Όχι, δεν έχει βάλει. Δεν έχει βάλει.
1: Δεν το ξέρουμε. Γι'
0: αυτό, και ήταν πολύ ασέβαστος ο Ρομπίνιο Τζούνιορ και ότι το έκανε αυτό. Από την άλλη, θέλω να σου πω το εξής. Έχουμε και άλλο παράδειγμα τέτοιο στην ιστορία,
1: ναι,
0: και μάλιστα πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Θυμίζω, το έχουμε κάνει και podcast.
1: Θύμισε μου.
0: Είναι η τρίπλα που είχε σκάσει ο νεαρός Ροναλντίνιο της Γκρέμιο στο Ντούγκα.
1: Ναι.
0: Και λέγεται ότι ο Ντούγκα, υπάρχει ο μύθος, ότι στη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Αυτά τα παίρνουν λίγο πολύ σοβαρά. Και ήταν η ίδια περίπτωση. Δηλαδή, νεαρός Ροναλντίνιο, εντάξει, και ο Ντούγκα προς τη δύση της καριέρας
1: του. Ο Ντούγκα τι θέση έπαιζε?
0: Μεσοαμυντικός. Αμυντικός μέσος. Αυτό που έκανε πάντα.
1: Αυτό
0: δηλαδή.
1: Λέω. Ναι. Έχει μια λογική να του κάνεις τρίπλα γιατί τον έχεις απέναντι
0: σε επιστροφή. Αγώνα, βέβαια, όχι σε προπόνηση.
1: Οπουδήποτε.
0: Ναι.
1: Είναι αμυντικός ή αμυντικός μέσος. Ναι. Αμήνεται, επιτίθεσαι, τον περνάς, βάζεις γκολ.
0: Ναι.
1: Ο άλλος το κάνει στην προπόνηση σε έναν μέσο επιθετικό που δεν έχει μαρκάρει ποτέ στη ζωή του.
0: Ναι.
1: Σιγά τα λάχανα δηλαδή. Ναι. Με λίγα λόγια.
0: Σιγά τα λάχανα, ναι, όντως. Λοιπόν, το θέμα ότι ο Ντούγκα υποτίθεται ότι το φύλαγε και λέγεται ότι του το φύλαγε και του το ανταπέδωσε και καλά όταν έγινε, ναι, προπονητής Εθνικής Βραζιλίας κτλ. Στην πραγματικότητα, η πολύ σοβαρή απορία είναι η εξής. Γιατί ο Ρομπίνιο έσκασε τρίπλα στον Νεϊμάρ σε προπόνηση, ο Ρομπίνιο Τζούνιορ,
1: ναι,
0: από τη στιγμή που ο Νεϊμάρ δεν συμμετέχει στο αμυντικό κομμάτι της
1: προπόνησης. Το βρήκε μπροστά του.
0: Άρα ήταν κόνος, δηλαδή τρίπλα ένα κόνος, θα πω, αν του το εξηγούσε έτσι. Μπορεί να είχα μια διαφορετική κατάληξη.
1: Μπορεί ο Νεϊμάρ, επειδή τώρα θέλει να πάει και στο Μουντιάλ, να παριστάνει τάχα μου και δήθεν ότι μπορεί και να μαρκάρει κιόλας και να κάνει μια κίνηση προς τον παίχτη. Που,
0: σαν τον Μπού που έκανε ο Μανολάς και ένα επιθετικό,
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: τον κόψει.
1: Ναι, ναι, ναι. Πώς έκανε ο Μητσικός τον Μπρέκα. Ένα νιέχ.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να κάνει νιέχ. Εκεί να κάνει δίθεν να ανοίγω το πόδι, δίθεν τεντώνω λίγο να κάνω ένα μαρκάρο. Κάμια χαζομάρα τέτοια. Σου λέει μπάσκετ, βλέπει κανένα άνθρωπο.

0: καρσελαμάδες. Άμα σου βάλει και το καλάθι ο άλλος μετά μόνος του, είναι τρεις χειρότερα τα πράγματα. Έχει γίνεσαι highlight.
1: Έχει δοκιμάσει, πιστεύεις, κανείς να κάνει ποδιά στο Μοντέρο?
0: Δεν θα δοκιμάσει κάποιος και το πλήρωσε με το σκληρό τρόπο.
1: Αυτό θέλω.
0: Θα δοκίμασε κάποιος αφελής. Κάποιος νεανίας θα είπε, έλα μωρέ τώρα με τον μπάρμπα τώρα. Έλα.
1: Έλα.
0: Φέρ την μπάρμπα.
1: Κάντε μια ποδιά.
0: Θα τι έκανε. Μια φορά θα έγινε. Δεν ξανά έγινε.
1: Όχι, πώς βρέθηκα στην ουρά στο ΙΚΑ για επίδομα αναπηρίας.
0: Πώς βρέθηκα στην ουρά στο ΙΚΑ για κούρεμα. Είναι λίγο inside.
1: Συγγνώμη, είναι αυτό, ήταν άλλο. Ναι, το δείξανε στο ντοκιμαντέρ για τον Ροναλντίνιο. Το είδες στο ντοκιμαντέρ για τον Ροναλντίνιο?
0: Όχι ακόμα, δεν το είδα. Για να κλείσουμε αυτό που,
1: παρακαλώ, ναι.
0: Για να κλείσουμε αυτό που λέγαμε. Για παράδειγμα, ας πούμε. Παναθηναϊκός Γιουβέντους. Ωραία.
1: Το θυμόμουν. Ο Λιμπερόπουλος Φεράρα.
0: Όχι, όχι.
1: Α.
0: Παίρνει την μπάλα ο Ιαν Ρας.
1: Α, στη Γιουβέντους. Ναι.
0: Είμαστε στα πρώτα λεπτά του αγώνα.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει ο Τίμιος Καλιτζάκης,
1: ναι,
0: και του κάνει ένα ευγενές φάουλ.
1: Ναι.
0: Τύπου. Θα σου δώσω χιαστού στο χέρι.
1: Αυτό. Να ξέρεις ότι εγώ είμαι εδώ, ναι, ότι αυτή η περιοχή είναι δικιά μου, ναι, και πρόσχεπος πλησιάζεις.
0: Περίπου στο 10ο λεπτό, αν θυμάμαι καλά, έγινε αυτό. Στα υπόλοιπα 80 λεπτά, όταν η μπάλα πήγαινε δεξιά, ο Ρας πήγαινε αριστερά.
1: Να.
0: Θέλω να πω, κάποια πράγματα δίνεις ένα μήνυμα και λες, εδώ όχι.
1: Κάτσι.
0: Και επειδή έχω
1: ρωτήσει. Τότε γινόντουσαν αυτά, γινόντουσαν.
0: Επειδή έχω ρωτήσει τον Γιάννη Καλιτζάκη στον αέρα παλιά στο ραδιόφωνο, του λέω, επειδή του λέω. Κάνατε το φάουλ στον διευθυντικό, ναι, πάντα γιατί σέβας.
1: Προφανώς. Ναι. Τι του είπατε?
0: Λοιπόν, σκύψατε από πάνω γιατί έσκυψα από πάνω την ώρα, ναι, που πονούσε ο Ρας και κάτι λέω του είπατε.
1: Ναι.
0: Θυμάστε τι του είπατε?
1: Ναι.
0: Λέει τα αγγλικά μου δεν είναι πολύ καλά, ναι, οπότε δεν μπορώ.
1: Εντάξει,
0: να...
1: θα του είπε το πιθανότερο να κάνω εγώ τώρα μια προσπάθεια. Ναι, ναι, ναι. Θα του είπε πιθανώς I'm dearly sorry, you great Welsh striker. το πιθανότερο τώρα λέω εγώ. Ή κάτι πολύ κοντινό σε αυτό.
0: And I honor you and your moustache. Πιθανότατα. Εντάξει, απίθανα πράγμα. Απίθανα πράγμα.
1: Ναι, δεν είναι τόσο ωραίο το τούνελ, είναι η αλήθεια, όσο η ποδιά. Δεν είναι. Δεν είναι. Γιατί η ποδιά είναι πιο ασαφή, σαν να πιο ωραία, γιατί το τούνελ, ξέρετε, που υπάρχει κάπου ένα φως στην άκρη του τούνελ. Το οποίο στο Μοντέρο μπορεί να είναι αυτό. Ξέρεις που βλέπεις που πηγαίνεις στο χάρο και είναι αυτό το φως που βλέπεις. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ για να το λες τούνελ. Ναι. Είναι ποδιά, είναι κάτι εξευτελιστικό.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι καλύτερο είναι το ποδιά. Νομίζω. Είναι η αλήθεια. Ναι, όντως κανείς δεν είναι. Όχι, στην ποδιά είναι η αλήθεια, όπως το είπες και στους αστραγάλους είναι δύο πράγματα τα οποία ποδοσφαιριστές θα.
0: Οι μπασκετμπολίστες επίσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο αντίπαλος δεν το ξεχνάει γιατί είναι ταπείνωση.
1: Είναι η μόνη τριπλά. Δηλαδή, ακόμα και με σομπρέρο να σε περάσει. Ναι. Είναι μη διπλό σομπρέρο, το χιόνιο καφού, ας πούμε. Ναι, ναι. Δεν είναι το ίδιο με το να σε περάσουν με ποδιά. Είναι προσποίηση, ας πούμε.
0: Γενικά, ό,τι σε βάζει στα highlight και είσαι, ας πούμε, το θύμα της ιστορίας δεν είναι καλό.
1: Ναι.
0: Γιατί μπαίνει στα highlights μετά.
1: Ναι,
0: δηλαδή, σκέψει
1: ναι.
0: τώρα ο Νίκος ο Νταμπίζας που έκανε μια χαρά καριέρα στην Αγγλία. Είναι στα παντοτινά highlight για αυτό που του έκανε ο Μπέρκαμ.
1: Yeah.
0: Που ήταν καλός αμυντικός, δεν ήταν δηλαδή ένας αμυντικός που τον περνάγανε, ας πούμε, για πλάκα. Έπεσε τώρα πάνω στην έμπνευση του αλουνού. Αυτό σε βάζει στα παντοτινά highlights. Δηλαδή, όταν θα βλέπεις 10 καλύτερες φάσεις του Μπέρκαμ, είσαι μέσα ως Νταμπίζας και χωρίς αυτές. Αντίστοιχα, όπου δεις εγώ Ευρωλίγκα, ankle breaking, βλέπεις ένα δύστιχο να φεύγει πίσω και να σηκώνεται και να κολλάει ένα σουτ. Σε ακολουθεί για χρόνια αυτή η εικόνα.
1: Yeah.
0: Αν σου έχει κάνει ως ποδιά ή σου έχει κάνει ξέρω, σομπρέρο που λες, είσαι στα highlights. Δηλαδή, όποτε πάμε σε μια στα highlights διοργάνωση, Mundial, Euro, Champions League, οτιδήποτε, είσαι μέσα. Ναι. Αλλά δεν είσαι ο πρωταγωνιστής.
1: Ναι. Ο Χένιγκ Μπέργκ, ας πούμε. Καλή για παράδειγμα. Ώρα, όλοι ναι, τέτοιοι
0: ναι,
1: τύποι.
0: Ναι, που του κάνω ρεδόντο, ναι.
1: Ναι. Ο Φεράρα θα είναι λες στα highlights γι' αυτό με το που του κάνω Λιμπερόπουλος, που δεν ήταν ούτε ποδιά ούτε σομπρέρο, αλλά ήταν μια πολύ εντυπωσιακή τρίπλα.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Θα έπρεπε, αν με ρωτάς.
1: Ωραία είναι όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι όλα αυτά. Είπαμε, παιδιά, τι είπε ο Νίτσα. Ναι, ο Τζιοβάνι έκανε σομπρέρα γενικώ.
0: Ο Τζιοβάνι έκανε τα πάντα.
1: Ο Τζιοβάνι
0: έκανε
1: ναι.
0: τα πάντα.
1: Ναι, ουσιαστικά.
0: Και βλέποντα τον και σήμερα που είναι ο Τζιοβάνι, πόσο 60, ξέρω εγώ πόσο είναι πια ο Τζιοβάνι.
1: Όχι 60, ρε φίλε.
0: Πόσο είναι.
1: Ο Τζιοβάνι είναι 54.
0: Ωραία. Το βλέπει σήμερα που είναι κομμάτια και λε, αν του δώσει μια μπάλα, θα κάνει και σήμερα.
1: Ναι.
0: Βλέπει
1: ότι. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Όχι απλά καλύτερη. Είναι φέτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βλέπεις σε κάτι παιχνίδια πάει και παίζει ξέρεις, με legends ή φιλανθρωπικά ναι. ή κάτι παιχνίδι, κάτι ξέρω, πλάνα στην Κόπα Καμπάνα πάει και παίζει, ας πούμε. Και το βλέπεις και λες δεν μπορεί.
1: Και δεν σου κάνει μεγάλη διαφορά. Το sprint, ξέρεις, και η ταχύτητα δεν ήταν ποτέ ναι. το κύριο προσόν. Ναι. Οπότε και στον βλέπεις να κινείται περίπου σε slow motion και λες εντάξει. Ναι. Οκ. Okay. Αυτός είναι. Πολλοί έχουν κάνει αμυντικούς να τρακάνουν μεταξύ τους, παιδιά.
0: Ναι.
1: Πολλοί έχουν κάνει αμυντικούς να τρακάνουν μεταξύ τους. Εντάξει, αυτό δεν είναι τόσο πολύ. Αυτό είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις. Αυτό πηγαίνει περισσότερο πίστοση στον επιτιθέμενο παρά ότι το κρατάνε οι αμυντικοί.

0: τέλος πάντων. Ναι, και ο Μέση με τον Μποάτεγκ, ναι, που έφυγε. Εντάξει, ναι, έχουν, ναι, υπάρχουν, ναι, αυτά. Ναι, ναι, και ο Μέση, ναι, με τον Μποάτεγκ ήταν.
1: Ο Ζιντάν πολλά, πολλά τέτοια. Αλλά του Ζιντάν το καλό είναι ότι τα κάνει μια τρομερή απλότητα.
0: Ναι.
1: Τα κάνει με ένα φυσιολογικό τρόπο που μπορεί να ξεφτυλίσει ένα αμυντικό.
0: Ναι.
1: Απλά κάνοντας μια προσποίηση με το σώμα. Δηλαδή, χρειάζεται να κάνει πολλά, ξέρεις, να κάνει εντυπωσιακά, ναι, πράγματα, να, ξέρεις, να γλιστρήσει. Ναι. Μια προσποίηση με το σώμα και βλέπεις να διαλέονται οι αμυντικοί μπροστά του, να φεύγουν.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεχε τώρα για ποια εποχή μιλάμε. Ενώ στην πραγματικότητα αυτή ήταν μια πρακτική η οποία άνθησε τις δεκαετίες του 80 και του 90. Δηλαδή, ναι, εκεί θα βρούμε τους περισσότερους παίκτες. Ο Μαραντόνα είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο, ναι, παράδειγμα ταλαντούχου ποδοσφαιριστή, ο οποίος διέλυσε αμυντικούς, με τη διαφορά ότι εκεί όχι απλά του το φυλάγανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του το ταποδίδανε πριν και μετά και άσχετα με το αν έκανε ποδιές ή όχι. Αλλά αυτό πάθαιναν όχι μόνο ο Μαραντόνα, όλοι οι τεχνίτες της εποχής. Όλοι όσοι προσπαθούσαν να το κάνουν αυτό. Δεν ήτανε πώς να σου πω, ήτανε κάπως εκτός ποδοσφαίρου αυτό. Εκτός ποδοσφαιρικής κατανόησης για τους περισσότερους, ναι, ότι κάποιος ας πούμε κάνει ποδιές. Όχι, δεν επιτρέπονται αυτά. Τώρα εντάξει, έχουμε. Ναι, του κακά στη μάτια και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Στην, ναι, τράκα των αμυντικών είναι ωραίο. Και είναι και ωραίο αυτό γιατί το έχει πιάσει πολύ ωραία η κάμερα. Δηλαδή, είναι από τις φάσεις που πραγματικά το slow motion της είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή η φάση αμυντική του.
1: Και ναι, για το κακά, ξέρεις ότι σε αντίθεση με άλλους, δεν ήθελε και να τους ξεφτυλίσει. Θέλω να πω, άλλοι θέλουν, ρε παιδί μου. Άλλοι θέλουν να ταπεινώσει τον, ναι, αντίπαλο. Ναι. Θέλουν να τον κάνει να κλαίει, ρε παιδί μου, αν γίνεται, ναι, το βράδυ, να μην κοιμηθεί το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ο Κακά, ως καλός χριστιανός, απλά έκανε τη δουλειά του. Δεν ήθελε να ντροπιάσει κανέναν.
0: Ο Κακά ήταν ίσως ο πιο τεχνίτης ποδοσφαιριστής που μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή, που δεν έκανε ποτέ. Πώς να πω.
1: Show off.
0: Ναι, δεν διαφήμισε τις ικανότητές του στην τρίπλα γι' αυτό. Απλώς την έκανε με έναν τρόπο που απλά να είναι αποτελεσματικός παρά εντυπωσιακός, ενώ μπορούσε να είναι και εντυπωσιακός.
1: Το έκανε σαν να διαδίδει τον λόγο του Ιησού. Ένα τέτοιο, μια τέτοια, ας πούμε,
0: ναι,
1: καλή διάθεση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Κακά για μένα πάντα θα είναι μια μοναδική περίπτωση, ξέρεις, ανθρώπου και ποδοσφαιριστή. Ως ποδοσφαιριστής υπήρξε σπουδαίος, ας πούμε, μέχρι να αρχίσουν τα λεπόρια με τα πόδια του. Εγώ πάντα θα κρατάω τα λόγια της γυναίκας όταν το χώρισε.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πάρα πολύ τέλειος. Δηλαδή δεν μπορώ αυτή την τελειότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή χωρίζει ένα ζευγάρι, παιδί μου. Κάτι θα βρει να πει για άλλη, ο άλλος για αυτόν, για αυτήν που χωρίζει, ξέρω εγώ. Είναι καλός άνθρωπος, αλλά ξέρω εγώ, χάθηκε το τέτοιο, ξέρω εγώ. Ο άθικο έρωτας, ξέρω εγώ, αδιαφορούσε. Έλειπε, ναι, ναι, πολύ. Δεν ασχολούνταν με τα παιδιά, ξέρω. Κάτι θα βρει να πει κάτι. Χωρίζει, ναι, παιδί μου. Για το λόγο, κάποιο λόγο πρέπει να χωρίζει. Και άλλη βγήκε και είπε: το χώρισα γιατί είναι
0: πολύ
1: τέλειο.
0: Πολύ καλό παιδί. Ναι, παιδιά, του Βιέρι με τον Μιχόπουλο, πού το θυμηθήκατε. Στο πάω Ατλέτικο που του είχε βάλει τον γκολ από τη γραμμή. Ναι, ναι, πολύ εντυπωσιακή φάση. Επίσης.
1: Ναι, παιδιά, ο Ροναλντίνιο, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Βασιλιάς του Γιωγιώ, δεν χρειάζεται να πούμε.
0: Ροναλντίνιο το έχει κάνει με πολλούς.
1: Ναι. Με όλους γενικά, όποιον έβρισκε μπροστά του δεν είχε.
0: Ναι.
1: Δεν έκανε διακρίσεις δηλαδή.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και ο Μπέστο, κάνοντας να υπάρχουν πάρα πολύ καλοί τριπλαδόροι, ευτυχώς υπάρχουν και αυτοί.
1: Ναι.
0: Και έχουμε ακόμα για να θυμούμε πως είναι το ποδόσφαιρο, γιατί είναι αυτό, να το βλέπετε κι εσείς. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ συζήτηση, ούτε να κάτσουμε να λέμε. Εμείς θα πούμε και εσείς να λέτε ότι τα λέτε αυτά γιατί τους έχετε δει και είστε αυτά, και να κάνουμε μια συζήτηση η οποία είναι, πώς να πω, καμένη πριν καν ξεκινήσει. Γιατί υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στην κατανόηση ότι κάποιο του αρέσει κάτι επειδή ήταν πραγματικά καλύτερο και όχι επειδή απλώς αντιπροσωπεύει καλύτερα τη δικιά του εποχή. Οπότε, για το γεφύρωμα εδώ των εποχών και την καλύτερη συνεννόηση μεταξύ μας, η απάντηση είναι στο σημερινό ποδόσφαιρο. Αντίστοιχα, βλέπετε παίχτες τύπου Κουβαρατσχέλια.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, Κουβαρατσχέλια είναι μια γέφυρα. Δηλαδή, είναι ένας παλιός παίχτης σε ένα σύγχρονο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Είναι όμως ένας ποδοσφαιριστής που τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, τον ενδιαφέρει το ένα. Όλοι σε καλή ώρα που λέγαμε. Είναι επίσης ένας παίχτης πιο μοντέρνου στυλ, βέβαια.
1: Λιγότερο τριπλαδόρος.
0: Ναι, λιγότερο τριπλαδόρος.
1: Θέλω να πω, θα ξεφύγει με την έκρηξή του, θα ξεφύγει κάνοντας μια διαγώνια κίνηση. Δεν είναι αυτό. Ο Κουβαρατσχέλια προσπαθεί να σου περάσει, όντως.
0: Να.
1: Αλλά όχι αλήτικα μάταια για να τον ξεφτυλίσει τον άλλο και να τον ξαναβρει μπροστά του και να τον ξαναπεράσει.
0: Mm-hmm.
1: Θα προσπαθήσει να αποκομίσει πλεονέκτημα από την τρίπλα για να βγει σε θέση είτε να πασάρει είτε να σουτάρει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Υπάρχουν άλλοι που το κάνουν απλά για λόγους ταπείνωση του αντιπάλου. Ναι. Δηλαδή, μπορώ να σε περάσω 6 φορές, σε περάσω 6 φορές.
0: Και ξέρεις γιατί πιστεύω ότι.
1: Δεν γίνεται πια αυτό.
0: Όχι, δεν γίνεται, ναι, πια. Πώς γίνεται, ξέρεις, το Κουβαρατσχέλια δεν μεγάλωσε στα γήπεδα τη Σέρια. Κουβαρατσχέλια έπαιζε στην Δυναμό Μπατούμι.
1: Ναι.
0: Κουβαρατσχέλια ενδεχομένως έπαιζε μικρός, μέχρι να παίξει την πρώτη ομάδα, τον κυνηγάγανε σκύλοι και του

0: παίξει ο Γκουαϊν, σε ποιες ομάδες, πόσα γκολ έχει βάλει, τι έχει κατακτήσει στην καριέρα του, δηλαδή τι έκανε στην καριέρα του Γκουαϊν, συνειδητοποιούμε ότι είναι μια πολύ σπουδαία καριέρα. Mm-hmm. Εντάξει. Και ότι απλά λίγα χρόνια μετά το τέλος της καριέρας του, έχοντας μαζέψει, ξέρω εγώ, ένα διόλευκο καταφρόνητο ποσό για τον δεκάδων ή εκατοντάδων ενδεχομένως εκατομμύριων, ναι, άφησε την καράφλα του, άφησε και μουσια, άφησε και την κοιλιά που ψηλό είχε ούτως ή άλλως. Ναι. Αυτά και σαπίζει πάρα πολύ ωραία.
1: Ποιον ενοχλεί.
0: Ωραία, παράδειγμα. Τι πάει να πει, δείτε πώς έγινε ο Γκονσάλο Ιγκουαϊν. Ναι. Τι θέλουμε να πούμε.
1: Χαλάρο άνθρωπος. Είναι χαρούμενος. Χαρούμενος μου φαίνεται εμένα. Κάνει τη ζωάρα του, κάνει τη ζωάρα του. Τις ίδιες βλακίες γράφανε και για τον, για τον Ρονάλντο το φαινόμενο, ας πούμε. Όταν λίγο μετά το τέλος της καριέρας του πλακώθηκε στο φαγητό, σταμάτησε να προπονεί. Μια χαρά. Είναι καλά ο άνθρωπος. Είναι καλά στην υγεία του.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ξέρεις. Από εκεί πέρα, άμα είναι, μια χαρά. Περνάει καλά, περνάει. Τρώει, ταξιδεύει, κάνει ό,τι θέλει να. Μια χαρά. Μας πέφτει λόγος γιατί. Τι είμαστε, fashion πωλήσιμο. Λέμε ο Ιγκουαϊν, είμαστε στη λίστες όλοι. Άι, ξυρίσου και βάλε και ένα καπέλο να κρύψει την καράφλα ή πήγαινε βάλε μαλλιά. Τι μας πέφτει λόγος δηλαδή.
0: Αν μάλιστα να πούμε για τον Σνάιντερ που ήταν έτσι.
1: Για τον Σνάιντερ. Μια χαρά άνθρωπο.
0: Ό,τι γουστάρω θα
1: κάνω. Ναι, μια χαρά. Θέλει
0: άλλο. Φάση.
1: Ναι, έλατε.
0: Τι body shaming απίστευτο.
1: Φοβερό
0: είναι. Στους πρώην ποδοσφαιριστές.
1: Να είναι ποδοσφαιριστής ο άλλος εγώ και να έχει παραπάνω κιλά και να το δυσκολεύει το παιχνίδι, να κάνουμε μια κουβέντα να πούμε ρε αδερφέ, εντάξει ας πούμε, κάπως πρέπει λίγο να χάσει κανένα κιλό γιατί δυσκολεύεσαι, δεν είσαι το ίδιο όπως ήσουν πριν. Που και πάλι δικό του θέμα είναι και του προπονητή του στην πραγματικότητα. Αν θέλει να το βάλει, να το βάλει. Αλλά για να δω που έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο να κάνουμε κουβέντα για το πώς είναι η εμφάνισή του τώρα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Θα πιάσουμε επόμενο.
0: Πραγματικά. Δεν καταλαβαίνω. Δεν νομίζω ότι ήταν AI. Συγγνώμη, δεν έχω δει. Δεν νομίζω ότι. Δεν μου φάνηκε για AI.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εν πάση περιπτώσει. Και συγγνώμη τώρα, είναι άσχετο, αλλά θέλω να το πω. Να το πω σαν ντεμή μεγάλη αλήθεια και ντεμή, ας το πούμε, κουιζάκι. Πείτε μου, επειδή αναφέρθηκες πριν σε μπακατσιάδες, legends και όλα τα υπόλοιπα, ειδικά στην μπασκετική σου αναφορά, και σκεφτόμουν το εξής, το σκέφτομαι καιρό. Υπάρχει πιο εύκολος, ανώδυνος, αλλά και στην πραγματικότητα αυτοντροπιαστικός τρόπος για να πάρεις χιλιάδες reaction και χιλιάδες σχόλια, το 95% των οποίων θα λέει το ίδιο πράγμα, από το να γράψεις το κλασικό post ποιος είναι GOAT, καρδούλα για Jordan, ξέρω εγώ, like για LeBron. Δηλαδή υπάρχει πιο εύκολος αυτή τη στιγμή στον κόσμο, αλήθεια. Και να λέγω αυτό, από όλα τα αθλήματα και όλα τα διλήμματα, αυτό, γιατί πια το έχω δει τόσες δεκάδες φορές, μπορεί και περισσότερο, και μου φαίνεται πάντα το ίδιο κωμικό. Γιατί είναι το ίδιο κωμικό? Γιατί πάντα συμβαίνει το ίδιο.
1: Ναι.
0: Βλέπεις, ας πούμε, έχω δει από 5 μέχρι 20.000 reaction. Εντάξει. Προφανώς το 90 με 95% είναι Jordan και αντίστοιχα το 95% σχολείο κάτω είναι Jordan και πάουν 2-3 που μπαίνουν μέσα για τον beef, 2-3 μέσα που γράφουν κόμπι. Δηλαδή είναι το λες και είναι copy-paste το ένα του άλλου.
1: Ναι. Άμα είναι εξασφαλισμένο, εξασφαλισμένη συμμετοχή κόσμου, το κάνει ο άλλος, σου λέει εντάξει, θα μπουν μέσα, θα γίνει το τέτοιο, θα έχω reactions, θα έχω σχόλια, θα κινηθεί ο λογαριασμός, θα με μάθουν, αύριο θα βάλω και κάτι άλλο, θα ακολουθήσουν. Ξέρω εγώ, φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο είναι. Όποιος θέλει να μπαίνει και να απαντάει, ξέρεις, από κάτω, αυτό που στα δικά μου μάτια είναι αυτονόητο, σε άλλους μπορεί να μην είναι, στα δικά μου μάτια είναι αυτονόητο. Αν πρέπει να μπεις και να γράψεις το αυτονόητο, τι να πω, ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Όταν ο ίδιος ο Λεμπρόν, ας πούμε, στην πραγματικότητα, λέει για τον Τζόρνταν, θέλω να πω, το να λέμε εμείς ο Λεμπρόν και ο ίδιος ο Λεμπρόν να λέει, παιδιά, ελπίζω ο Τζόρνταν να είναι περήφανος με αυτά που έχω καταφέρει. Καταλαβαίνει κανείς τη ματαιότητα ενός τέτοιου.
0: Ναι. Μα είναι τρομερή, είναι τρομερή αυτή η ματαιότητα.
1: Ο Λεμπρόν είναι μεγαλύτερος του Τζόρνταν, ποτέ δεν έχει τολμήσει να το πει. Ούτε ο Κόμπε χωρεμένος το έχει πει ποτέ.
0: Να.
1: Άλλοι βγαίναν και λέγανε, μα είναι καλύτερος. Ο Κόμπε δεν είχε πει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, και πάει, ξέρεις, το λες. Εντάξει, γελάμε μαζί σου και προχωράμε. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτός που το βάζει σήμερα στο ίντερνετ να μην έχει δει αυτό το δείγμα. Απλώς θέλει να μαζέψει κόσμο.
1: Καλό είναι. Θεμητό είναι. Αν μην μπει ο άλλος από κάτω, να το αγνοήσει, να πάει παρακάτω.
0: Ναι. Ναι, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη, βλέπω πολλά δημοσίευμα ότι ήταν AI του Ιγκουαϊν.
1: Εντάξει.
0: Γιατί ρε, παιδιά.
1: Και να ήταν AI και να μην ήταν. Καλά να είναι ο άνθρωπος όπως θέλει να είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Και να μην είναι. Ισχύει το ίδιο.
1: Ναι.

0: ισχύει ακριβώς το ίδιο δηλαδή. Είτε ήταν καλοκουρεμένος και ξέρω εγώ με περιποιημένο μουσι, είτε ήταν με απεριποίητα μαλλιά και απεριποίητο μουσι, το ίδιο ισχύει. Μπορούμε να πούμε αυτό?
1: Ναι, μα.
0: Και, να το κλείσουμε εκεί. Ναι, και ας έμοιαζε σαν χόμπο, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ας κάνουμε αυτό και ας το, ναι, και ας το κλείσουμε. Και, α, και λέγοντας, συγγνώμη για Neymar, για να το κλείσουμε στο, ναι, στο ημίωρο αυτό. Πολύ συγκινητικό not, δημοσίευμα, θέλω να σου πω, από την Όλε. Σύμφωνα με το οποίο η Boca Juniors έχει πολύ ψηλά στη λίστα της στο Neymar. Ήλυγε το συμβολίο το Δεκέμβρη, θέλω να σου θυμίσω, έτσι.
1: Στην λίγο ομάδα πριν ιδιοκτησίας του.
0: Boca Juniors.
1: Όχι, του Neymar δεν είπες.
0: Ναι.
1: Ο Neymar είναι στη Santos.
0: Στη Santos.
1: Την ομάδα την οποία είναι και ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι λέγει το συμβόλαιο, μπορεί να ρωτήσει τον ιδιοκτήτη, δηλαδή τον καθρέφτη του.
0: Ναι, και να δεν είναι μεγάλο ιδιοκτήτης.
1: Δεν έχει σημασία, είναι Neymar.
0: Είναι, ναι.
1: Θέλω να πω, έχει λόγο στο τι γίνεται. Εκείνος αποφασίζει αν θέλει να μείνει, να φύγει, να παίξει, να μην παίξει.
0: Θα
1: να πάει
0: διαπραγματευτεί σαν τον
1: καθρέφτη.
0: Όπως τη χιονάτη, ναι.
1: Ναι.
0: Όπως τη χιονάτη.
1: Πάει και θα πει, ας πούμε, ναι, πρόεδρε Neymar,
0: ναι,
1: να κρατήσουμε για ένα χρόνο ακόμα τον παίχτη Neymar. Θα το σκεφτεί λίγο στον καθρέφτη, θα πει, βάλουμε κάτω τα υπέρ και τα. Ναι.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, αν θέλει.
0: Και να σου κάνουμε και μια αύξηση γιατί σε αυτό που είσαι. Γιατί σε παιχταράς.
1: Ναι, οπότε.
0: Λοιπόν. Το ωραίο είναι ότι το δημοσίευμα της Όλε δεν σταματάει μόνο στο Neymar, θέλω να σου πω, αλλά λέει ότι θα πάει για μεγάλο κόλπο γκρόσο, mm-hmm, η Boca με Neymar και Dybala.
1: Ναι.
0: Του οποίου λύγει και αυτό το συμβόλαιό του στα 33 του, ο Dybala πια. Ο Dybala καλός να πάει ενδεχομένως στην Boca, λέω εγώ. Καιρός να γυρίσει και αυτό στην πατρίδα του. Λείπει τόσα χρόνια. Ενδεχομένως να κλείσει και την καριέρα του, αν δεν τον θέλει άλλο η Ρώμα.
1: Νομίζω ότι δεν τον θέλει η Ρώμα πια, λόγω των τραυματισμών και τα λοιπά και των χρημάτων που αξιώνει. Δεν
0: νομίζω και εγώ, ναι,
1: ότι η Ρώμα έχει διάθεση να πληρώνει ένα παίχτη, ο οποίος ουσιαστικά το μισό χρόνο είναι εκτός.
0: Ναι, οπότε ενδεχομένως. Για τον Neymar, μακάρι να ευοδοθούν οι συνομιλίες με το. Διαπραγματεύσουμε το Δουσού και να παραμείνει, θα έλεγα εγώ, στην ομάδα της καρδιάς του. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, 10:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι. Μείνετε μαζί μας, διότι γυρίζοντας έχουμε να σας δώσουμε κάτι καλό.
1: Χαμός.
2: Το Sky 100,3.
3: Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στην επίθεση το απόγευμα στόχος έγινε η Φουτζέιρα, όπου ιρανικό ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση. Τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι. Η ιρανική στρατιωτική πηγή προειδοποίησε απόψε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην γίνουν πιόνια του Ισραήλ, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε λάθος βήμα θα πυροδοτήσει σκληρή απάντηση. Με αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά τη νέα ένταση σήμερα στα στενά του Ορμούς, προειδοποιώντας ότι θα εξαφανίσει τη χώρα που προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Ένας 33χρονος Γερμανός με ήδη γνωστά στις αρχές ψυχολογικά προβλήματα είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε το απόγευμα σε πεζούς σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Η κατάσταση της υγείας 2 εκ των τραυματιών είναι κρίσιμη. Στο νοσοκομείο Πέδων, Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου 15χρονος, στον οποίο επιτέθηκαν εχθές άγνωστοι στο Νέο Κόσμο, με έναν από αυτούς να το μαχαιρώνει στην πλάτη και τον μυρό. Παραμένει σε καραντίνα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου το κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό μετά το θάνατο 3 επιβατών από χανταϊό. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώθηκε νωρίτερα και νέο κρούσμα χανταϊού στο πλοίο, ενώ τουλάχιστον 2 άτομα εμφανίζουν συμπτώματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη την Τρίτη στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις 2 νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκητά...

0: Άλλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
0: Γιατί όχι.
1: Στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Τον υπενθυμίζουμε. Μπαίνετε στο sportfm.gr και κάνετε κλικ στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας στο κόκκινο banner που γράφει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο media player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά, ή ενώ το on demand που μπορείτε να βρείτε για να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές και μαζί μια φόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας παραδοσιακά, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, τα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr. fightclub2.0 είναι αυτό το οποίο γράφετε να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για το YouTube, το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ενότητες, Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr, το πλούσιο επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Και επειδή λέει ένας φίλος, γύρισα να δω, λέει, κοινικά έκανα βέκνα. Το πώς πήρε ζωή το Running Gun That Hill μετά από 40 χρόνια είναι εντυπωσιακό. Δεν πήρε απλά ζωή, επαναλανσαρίστηκε και αποθεώθηκε.
0: Μια σειρά τέτοια μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Αυτό το κομμάτι, για ένα κομμάτι, το οποίο, όπως το λέω την ιστορία, το οποίο δεν το είχαν πιστέψει στην EMI, νομίζω, είχε πάει η Kate Bush τότε, πιτσιρίκα, όταν ήταν να το βγάλει πριν από 40 χρόνια. Και δεν το βγάζαν, θέλανε να βγάλει ένα άλλο, ξέρω εγώ, για το άλμπουμ της, και τις λέγανε κυρίως γι' αυτό, γιατί του είχε βάλει πρόχειρο τίτλο A Deal With God. Τότε λέγανε, δεν βάζουμε, δεν μπορούμε εμείς τώρα να κάνουμε τέτοια εδώ, να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Και είχε τα 40 χρόνια μετά, τι γίνεται. Πες μας ένα-δυο ωραία πραγματάκια.
0: Θέλω την προσοχή σας τώρα, γιατί από εδώ και πέρα και για τα επόμενα 20 λεπτά θα γίνει χαμός. Και θα γίνει χαμός, διότι η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος, τη Στίχημαν Super League, προσφέρει μία διπλή πρόσκληση για το μάτς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό σημαίνει ότι δηλώνεται συμμετοχή με το γνωστό τρόπο, γνωστό πλέον τρόπο, στο Viber, στο 6988-946-946. Γράφεται ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ολυμπιακός, προφανώς, ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Ό,τι θέλετε, ρε παιδί μου, ναι.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 1-2 λεπτά πριν τις 11 που θα κάνουμε την κλήρωση. Συμμετοχή άνω των 21 ετών, να θυμίσουμε.
1: Στο Viber, Κώστα, να ξαναπεί. Στο Viber, στον αριθμό, γιατί ο κόσμος δεν έχει ακόμα. 6-9-88-946-946. Μπράβο, εκεί.
0: Ωραία.
1: Όχι στην κλασική φόρμα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο τυχερός που θα κληρωθεί θα επικοινωνήσουμε μαζί του για να μας δώσει περαιτέρω ό,τι στοιχεία χρειάζονται. Τα άμκα του, τα κόλπα του, τα σέα του, τα μέα του, ό,τι χρειάζεται για εκείνον και για τον άνθρωπο που θα το συνοδεύσει στο γήπεδο. Και βεβαίως να έχει κατεβασμένο το app GovWallet, διότι εκεί θα σταλεί το link για να μπορέσει να πάρει τις προσκλήσεις και εκείνος και ο άνθρωπος που θα είναι μαζί του και να πάνε στο γήπεδο.
1: Τα λες πάρα πολύ ωραία. Και επειδή συνεχίζετε να ρωτάτε και κοντεύει το τηλεφωνικό μας κέντρο να καταρρεί, να σπάσει μαζί με το γραφείο.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι στη σελίδα στο Spotify υπάρχουν τα 116 podcast. Για όλα τα γούστα.
0: 116 τώρα που μιλάμε.
1: 116 τώρα που μιλάμε. Ναι. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Σε λίγες μέρες κάτι θα έχουμε να σας πούμε ενδεχομένως φρέσκο αυτό.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Αλλά κάντε μια ρεπετησιόν στα 116.
1: Μπράβο, γιατί εμείς κάνουμε προθέρμανση αυτή. Έχουμε βάλει το φούρνο στην προθέρμανση. Ναι. Εντάξει, αυτή είναι η φάση. Και αυτό νομίζω μπορούμε να πούμε. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε λοιπά νέα.
0: Ορίστε.
1: Σε λοιπά νέα, λέω.
0: Ναι.
1: Να ευχαριστήσουμε την Άστον Βίλα. Ευχαριστούμε πολύ την Άστον Βίλα που έβαλε τα δεύτερα.
0: Έχουμε το μυαλό μας στην Ρεβάντς.
1: Το έχουμε το μυαλό μας στην Ρεβάντς. Το έχουμε το μυαλό μας στην Ρεβάντς. Ευχαριστούμε την. Θέλω να σου πω ότι ευχαριστούμε την Άστον Βίλα και ως Ολυμπιακός, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί θυμίζω και τον Ολυμπιακό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. Εάν πρόσεχε τώρα σενάριο, εάν ο Ολυμπιακός βγει δεύτερος, που είναι ο ρεαλιστικός στόχος αυτή τη στιγμή που έχει απομείνει, πηγαίνει στο δεύτερο προκριματικό του Champions League.
0: Ναι.
1: Όμως υπάρχει μία περίπτωση να πάει στον τρίτο προκριματικό.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι η

0: εξής: η Άστον Βίλα να πάρει το Europa και να βγει και τετράδα στην Πρέμιερ.
1: Ναι.
0: Από αυτή τη στιγμή είναι μαζί με τη Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Οπότε είμαστε μέσα στους στόχους μας, θέλω να σου πω. Θα μου πεις, ρε φίλε, το έκανε για το Europa, δεν το κάνει την Πρέμιερ. Δηλαδή κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
1: Ναι.
0: Όμως την τέταρτη θέση λέω εγώ ότι κυνηγάμε. Εντάξει, Άστον Βίλα καλά κάνει, διότι είχε στραπάτσο στο πρώτο παιχνίδι και πρέπει να το, γυρίσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά αυτό έκανε τη σπουδαία Τότεναμ, έτσι, τη σπουδαία Τότεναμ να κάνει ένα σπουδαίο διπλό ακριβώς. Η ψυχή του πρωτο... Τι πήγα να πω,
1: η ψυχή του κατόχου του Europa, πες το.
0: Η ψυχή του κατόχου του Europa, πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κώστα.
0: Λοιπόν, την κατάλληλη στιγμή και παρά τα χίλια μύρια προβλήματα που ταλανίζουν ομάδα και δεν αναφέρομαι στις αλλαγές προπονητή, αναφέρομαι στο αυτό το έπαθε ο Σίμονς, που ήταν καλός, που έπαθε ρήξη υγείας του. Χάνει αυτά, χάνει Μουντιάλ, ο Δόλης τα χάνει όλα.
1: Κρίμα.
0: Είναι κρίμα, πραγματικά είναι και καλός παίχτης.
1: Καλός παίχτης.
0: Ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, παρόλα αυτά, τη στιγμή που πρέπει, τη στιγμή που χρειάστηκε, τότε να έκανε το μεγάλο διπλό, βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού, είναι αυτή τη στιγμή ένα πόντο πάνω, έχει την ψυχολογία.
1: Ποιον έχει αφήσει από κάτω?
0: Τη West Ham, αν θυμάμαι καλά.
1: Αυτή χαροπαλεύει τώρα.
0: Εντάξει, χαροπαλεύει εσύ, ένα βαθμό είναι, αλλά καταλαβαίνει ότι ξέρει. Παίζει και η ψυχολογία τώρα.
1: Ναι.
0: Παίζει και η ψυχολογία. Όπως και να έχει. Λοιπόν, την έχει ένα βαθμό αυτή τη στιγμή από κάτω. Οι υπόλοιπες δεν παίζουν. Εντάξει, κανείς άλλος δεν έχει. Εκεί θα παιχτεί. Αυτό που λέγαμε από την αρχή.
1: Ναι.
0: Θα παιχτεί μεταξύ Tottenham και West Ham. Εντάξει.
1: Ποια άλλη ήταν εκεί πέρα κοντά?
0: Κοντά ήταν και η Forest, κοντά ήταν και η Palace και η Leeds. Δηλαδή
1: Leeds,
0: υπήρχε μια πεντάδα, αλλά αυτές ξεμάκρυναν.
1: Πόσο πολύ έχουν ξεμακρύνει πια?
0: Η Forest έχει 42, έχει 5 βαθμούς περισσότερους από την Tottenham.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε. 43 η Palace και 43 η Leeds. Δεν το συζητάμε πια. Τότε να είμαι στους 37 και η West Ham στους 36.
1: Πόσοι αγώνες μένουν?
0: Τρεις.
1: Εύκολα να 3 στα 3.
0: Ποιος?
1: Αυτός, ένα μηδέν. Ήθελες κι εσύ. Άθελε κι εσύ ένα όμορφο σου.
0: Λοιπόν, θέλω να πω, γιατί τα έχουμε μπροστά μας. Θες να κάνεις την πρόβλεψή σου τώρα? Θες να την κάνεις? Κοτάς!
1: Εγώ έχω πει θα σωθεί τότε.
0: Όχι, δεν θέλω να μου πεις θα σωθεί. Θέλω να μου πεις τι θα γίνει στα μάτς.
1: Ποια?
0: Τα τρία τα επόμενα.
1: Πες μου.
0: Και θα το βγάλει η βαθμολογία.
1: Πες μου.
0: Εντάξει.
1: Ποια είναι, πες μου.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ναι.
0: West Ham Arsenal.
1: Απ' απάνω λες, νόμιζα για τη σωτηρία.
0: Ναι, για τη σωτηρία. Τη West Ham και τη Tottenham, θα σου πω.
1: Διπλό.
0: Είναι διπλό. Ψέματα λέμε.
1: Εντάξει, να κάνουμε.
0: Tottenham Leeds.
1: Κάνω το σταυρό μου και λέω άσος. Κάνω σταυρό και λέω άσος. Τι να κάνουμε. Να είναι 5 βαθμοί, πώς είναι 6, πώς γίνονται 3.
0: Εάν γίνει αυτό.
1: Πώς γίνονται 3 οι βαθμοί.
0: Εάν γίνει αυτό, μπορεί από την επόμενη αγωνιστική, φίλε μου, να έχουμε προβάδισμα παραμονή. Λέω εγώ, γιατί όντως.
1: Παράσταση παραμονής λέγεται αυτό. Πώς λέμε παράσταση τίτλου?
0: Μπορεί...
1: Παράσταση παραμονής.
0: Βεβαίως, βεβαίως και μπορούμε να το πούμε. Και θέλεις να προχωρήσω? Εγώ μπορώ να προχωρήσω.
1: Να προχωρήσεις θέλω.
0: Μετά η West Ham παίζει εκτός έδρας με την Newcastle. Δύσκολα πράγματα.
1: Ναι. Τότε να.
0: Δύσκολα πράγματα. Τότε να παίζει εκτός με την Τζέλσι. Αλλά ποια Τζέλσι? Την Τζέλσι τη γλεντάει ο Πάσα Ίστον αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Λοιπόν, και τελευταία αγωνιστική. Η Τότεναμ παίζει μέσα με την Everton και η West Ham παίζει μέσα με τη Leeds.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα φτάνοντας εκεί να έχει κρυθεί η παραμονή. Θα ήταν καλό
1: για. Θα έλεγα ότι κινδυνεύει η Leeds. Εγώ λέω κινδυνεύει και η Leeds.
0: Η Leeds λες κινδυνεύει.
1: Παίζει Τότεναμ Leeds.
0: Ναι. Και West Ham Leeds.
1: Μισό λεπτό. Ναι.
0: Ναι.
1: Και η τελευταία αγωνιστική είναι η Leeds που παίζει.
0: West Ham Leeds.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Και ενδιάμεσα όμως παίζει Leeds Brighton.
1: Ναι. Οι δύο αγώνες, ναι, οι δύο αγώνες αυτοί, ναι. Τέλος πάντων, γιατί είναι με ανταγωνιστές.
0: Δεν φτάνει όμως, πρέπει να τους χάσει και τους τρεις ρε, και να κερδίσουν και άλλοι.
1: Καλά, δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να λιποθυμήσουν.
0: Συμβαίνει.
1: Τα παγόνια δεν είναι, παγόνια είναι Leeds. Πώς σου λένε το παρατσούκλι, τα παγόνια, μάμα καλά.
0: Ναι, τα παγόνια είναι. Λοιπόν, παιδιά, το τηλέφωνο, το Viber δηλαδή, στο οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας για να κερδίσετε, για να δηλώσετε συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει, για να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Είναι το 6988-946-946, το οποίο είναι το Viber του σταθμού.
1: Ναι.
0: Έτσι, και η κλήρωση θα γίνει μέσω του Viber.
1: Ναι.
0: Αυτή τη φορά, όταν λέμε μέσω του Viber, θυμίζω ότι ακολουθούμε ακριβώς την ίδια διαδικασία, την οποία ακολουθούμε και με τη φόρμα των μηνυμάτων. Δηλαδή, θα πούμε ένα λεπτό και ο πρώτος από εσάς που θα έχει στείλει το μήνυμα στη λίστα του Viber στο λεπτό αυτό θα είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει.
1: Να θυμίσουμε επ' ευκαιρίας, στέλνετε στο Viber στο 6988-946-946, ονοματεπώνυμο. Και Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, μέχρι και 58 και 59 που θα κάνουμε την κλήρωση. Η διπλή πρόσκληση είναι προσφορά της Τίχημαν. και συμμετοχή άνω των 21 ετών. Και ο τυχερός, με τον τυχερό θα επικοινωνήσουμε για να μας δώσει ό,τι άλλα στοιχεία χρειάζονται για να το αποστείλουμε τις προσκλήσεις του στην εφαρμογή, στο Gov Wallet.
0: Πολύ έτσι, καλά
1: τα λες. Το έχετε κατεβασμένο στο κινητό.
0: Πολύ καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες. Μιλώντας για διεθνή πρωταθλήματα και όλα αυτά τα ωραία, ένα μπράβο στην Ίντερ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μεγάλο μπράβο στην Ίντερ, η οποία πήρε το πλάθημα μαθηματικά τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη.
1: Μπράβο στον Ντιμάρκο, λέω εγώ, γιατί διάβασα κάτι εκπληκτικά πράγματα στατιστικά που έχει κάνει σε assist.
0: Ναι.
1: Που για αριστερό back είναι πράγματα που δεν τα έχει κάνει ούτε ο Ρομπέρτο Κάρλος, ούτε ο Μαρσέλο, ούτε ο Ευρά, ούτε ο Κόουλ, ξέρω εγώ, ούτε ο Λαμ, ούτε κανένας.
0: 18 assist στη σέρια.
1: Εντάξει. Στη χρονιά αυτή. Ναι. Είναι αριστερό back.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη υπόθεση για back.
0: Ναι.
1: Με τρομερά στημένα, με φοβερές εκτελέσεις φάουλ, όλα αυτά, ναι, αλλά με πόδι αλφάδι, ας πούμε, ναι. Για ένα παιδί που είναι και
0: έχει
1: μεγάλο
0: σημασία.
1: Παιδί.
0: Θέλω να πω ότι η Ίντερ, δηλαδή πέρα από όλα τα υπόλοιπα, τα οποία όσοι τα παρακολουθήσετε, τα ξέρετε το γιατί πήρε η Ίντερ το πρωτάθλημα, ναι. Εντάξει, η Ίντερ πήρε το πρωτάθλημα, όχι διότι έλαμψε στα ντέρμπι ή πήρε αποτελέσματα στα ντέρμπι, αλλά όλα τα γύρω-γύρω τα παιχνίδια τα καθάρισε σαν αυγό.
1: Ναι.
0: Σημαντικό. Κοιτώντας λίγο κοιτώντας τη βαθμολογία της φετινής Serie A, παρατήρησα το εξής. Εντάξει, όσοι την παρακολουθείτε από κοντά, το ξέρετε αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι είναι μια παρατήρηση που αξίζει να ακουστεί. Και δεν θυμάμαι ποτέ έχει ξαναγίνει. Συμβαίνει κάτι περίεργο. Η Ίντερ έχει καλύτερη επίθεση κατά 23 γκολ από τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στη Serie A. Είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή δεν υπάρχει, ξέρεις, οι υπόλοιπες ομάδες είναι στο 1,5 γκολ ένα παιχνίδι καλή. Δηλαδή η δεύτερη επίθεση είναι κατάσταση είναι Κόμο που έχει βάλει 59 και όλες οι άλλες είναι κάτω. Η Νάπολη που ακολουθεί την Ίντερ έχει 30 γκολ λιγότερα. Το μετράμε και αυτό. Μπράβο στον Κίβου, μπράβο στην Ίντερ, έβγαλε και τους δύο, θα βγάλει πιθανότητα και τους δύο πρώτους σκόρερ της σεζόν, τον Λαουτάρο και τον Τουράμ. Μπράβο στον Κίβου που έκανε όλη αυτή τη διαχείριση. Τίποτα, ένα μπράβο γενικώς, μπράβο στην Ίντερ. Αυτό θέλω να πω. Εξαιρετικά. Φέτος. Δεν το συζητώ. Και ανεβάζει και πύχη για του χρόνου, όπως καταλαβαίνετε.
1: Καλά, γενικά κινείται ψηλά η Ίντερ, εσύ. Γενικά κινείται ψηλά. Τελικό τσουλού είχε παίξει πριν λίγο καιρό. Δηλαδή, στα ψηλά πατώματα κινείται. Δεν είναι μια ομάδα που...
0: Καλά, ναι.
1: Είναι μια ομάδα που είναι ψηλά και στην Ευρώπη. Θέλω να πω, έφτασε τελικό. Okay. Έχασε Μάρσα γιατί έπεσε πέραν της μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά
0: σωστό.
1: Η πορεία της είναι, ξέρεις, σταθερά καλή. Είναι μέσα στο κόλπο εκεί πέρα.
0: Βεβαίως.
1: Και ο Κίβου νομίζω είναι η πιο ενδιαφέρουσα προπονητική πρόταση των τελευταίων ετών από κάποιον που μπορεί να τον περιμένανε κάποιοι. Μπορεί να θεωρούσαν ότι είναι μικρό όνομα για να καθίσει στον πάγο της Ίντερ. Ποιο Κίβου που λέγαμε, ξέρεις, πολύ, πολύ σημαντικό. Όπως και για τον Κομπανί που λέγαμε τις προάλλες με την Πάγκερ. Να βγαίνουν, ξέρεις, και άνθρωποι πια, καινούργοι που έχουν παίξει μπάλα, που... Ήταν μυαλωμένοι ποδοσφαιριστές. Ήταν κεφαλικοί ποδοσφαιριστές. Δεν ήταν απλά καλοί παίχτες. Είχαν παρουσία η οποία δεν στηριζόταν στα φυσικά προσόντα ή στο ταλέντο του να σκοράρουν. Είχαν ένα διάβασμα στο παιχνίδι, ένα διάβασμα στο γήπεδο και αυτό το πράγμα αποτυπώνεται και στην δουλειά τους πλέον ως προπονητές. Κάποιοι από αυτούς.
0: Σωστό. Θα μου επιτρέψεις να προσθέσω και τον Φαριόλη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος. Σχετικά άγνωστος, λίγο στην Ίζ, λίγο στον Άγιαξ, εντάξει, καλά. Πήγε στην Πόρτο, την έκανε πρωταθλήτρια επίσης. Η Πόρτο δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει. Με εντυπωσιακά καλή σεζόν.
1: Ναι.
0: Γενικώς και αυτός. Και το λέω γιατί είναι από τους πραγματικά μην είναι 36-37 χρόνια.
1: Και το Φάμπρεγκας επίσης είναι μια περίπτωση.
0: Ο Φάμπρεγκας, ναι, όχι φετινή,
1: αλλά
0: ναι.
1: Βεβαιώνει και φέτος, ας πούμε, με την πορεία της Κόμου, ότι έχει κάτι ως προπονητής. Επίσης εγκεφαλικός παίχτης υπήρξε ο Φάμπρεγκας.
0: Αναρωτιέμαι αν η Κόμο. Αν η Κόμο είχε ένα μεταγραφικό μπάτζετ 300 εκατομμυρίων ευρώ, τι θα έκανε? Δεν νομίζω... Θα έμπαινε στο μάτι των μεγάλων.
1: Δεν νομίζω.
0: Ή θα ήταν, ξέρεις, η μικρή σταχτοπούτα που τα πηγαίνει καλά. Α, και μπράβο στο Δουβίκα και κοίτα τι ομάδα έφτιαξε χωρίς τα μεγάλα αστέρια.
1: Δεν νομίζω ότι ο Φάμπρεγκας θα ήταν αυτής της λογικής. Mm. Δηλαδή, ο Φάμπρεγκας θα προτιμούσε αυτά τα χρήματα, αν υπήρχαν διαθέσιμα, να πάρει πέντε παίχτες με, ξέρεις, όχι με τρομερές πατάλες και να, να ζητήσει να επενδυθούν χρήματα, ας πούμε, στις ακαδημίες, πώς πω, γιατί αυτής της λογικής μοιάζει να είναι. Παρά να πάει να κάνει τζουμ ταράντα τζουμ, ας πούμε, ξέρεις, τρεις μεταγραφάρες των 100 εκατομμυρίων για να είναι του χρόνου κόμμο κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι του αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω. Ακούω με πολύ σοβαρότητα αυτό που λες.
1: Και δεν νομίζω να κάτσει και πολύ στην κόμμο.
0: Ναι, στην πραγματικότητα ο Φάμπρεγκας φτιάχνει παίχτες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην κόμμο δεν έχει κάνει απλώς, ξέρεις, υπάρχουν πολλοί... προπονητές, το έχουμε δει, που σου λέει: προσπαθήσω να φτιάξω μια ομάδα με νεαρούς, θα προσπαθήσω να ψάξω να βρω ό,τι ταλέντα μπορώ καλά από την Ιταλία, από το εξωτερικό, και τι θα κάνω με πολύ χαμηλό όρο ηλικίας, θα πω, και θα μπολιάσω ίσως με κανένα δύο που τους χρειάζομαι και για το γήπεδο και για τα ποδητήρια. Πώς το έχει κάνει αυτό στην κόμμα? Το έχει κάνει, ας πούμε, με το Μωράτα. Υπάρχει ο Μωράτα στην κόμμα, και αν δείτε το μέσο όρο ηλικίας και τους παίχτες, είναι παίχτες 20, 21, 22, 23 στην κόμμα, πιτσιρικάδες ή περισσότεροι που παίζουν, οι οποίοι εκτόξευσαν την αξία τους στην κόμμο.
1: Ναι.
0: Και όχι πριν την κόμμο. Λοιπόν, και αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερη, πώς να πω, επιτυχία του Φάμπρεγκας. Ότι έκανε παίζει. Δηλαδή, για μένα αυτό είναι και πολύ δύσκολο να το κάνεις, παιδί μου. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Εννοείται είναι δύσκολο. Εννοείται ότι είναι.
0: Είναι να το έχουν δώσει project, δηλαδή, πώς να σου το πω. Δηλαδή, ο Δουβίκας είναι από τους μεγαλύτερους ήλια εκεί μέσα και είναι έξω 26 ο Δουβίκας.
1: Ναι, ναι.
0: Φανταστείτε. Πραγματικά μπράβο. Πραγματικά μπράβο. Στο Φάμπρεγκας.
1: Εσύ λες, δεν θα μείνει. Για όσο την έχω δει πολύ, αλλά όσο έχω καταφέρει να τη δω, παίζει και πολύ μοντέρνο ποδόσφαιρο. Πολύ μοντέρνο ποδόσφαιρο. Πολύ, ξέρεις, δεν πάει στη λογική ταμπούρια τέτοια, να βάλουμε ένα γκολ, να το κρατήσουμε. Ξέρεις, καμία σχέση. Παίζει μπάλα. Με όποιον και να παίζει απέναντι, όποιον να έχει απέναντι, είτε έχει την Ίντερ, είτε έχει η ομάδα που χαροπαλεύει, θα παίξει μπάλα. Και αυτό είναι πάντα ευχάριστο από έναν προπονητή που είναι και μικρό σε ηλικία και που δίνει ευκαιρίες και που τολμάει και φέρνει και κάτι καινούριο προπονητικά.
0: Ναι,
1: βεβαίως και η Bayern, το 116 γκολ που μπορούσε 66. Η Bayern όμως είναι η Bayern, έχει το budget που έχει. Ο Κομπανί τα έχει πάει μια χαρά, αλλά είναι σε έναν κολοσσό. Είναι άλλο πράγμα η Κόμο. Έτσι, σαν μέγεθος, το να κάνει πράγματα.
0: Όχι, και άλλο πράγμα η Ίντερ ενδεχομένως, γιατί πιθανώς το συσχετίζουν με την Ίντερ.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αν τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, προφανώς και η Σέρια A δεν είναι η Σέρια του 80 και του 90, κατά μέσο όρο οι ιταλικές ομάδες δίνουν σχετικά μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα, σίγουρα περισσότερο από τη Γερμανία.
1: 6-9-88-9-46-9-46 είναι το αριθμό του Viber.
0: Δύο λεπτά για ρωτάς.
1: Ναι, 6-9-88-9-46-9-46. Εκεί στέλνετε το μήνυμά σας.
0: Ναι, για δύο λεπτάκια ακόμα. Όσο δηλαδή χρειαζόμαστε για να πούμε ότι λόγω αυτού που κάνει η Bayern, πιθανότατα χωρίς να έχει τελειώσει η σεζόν, ο Harry Kane θα πάρει περίπατο το χρυσό παπούτσι.
1: Καλά.
0: Φέτος, έτσι, ο οποίος κάνει άλλη μια σούπερ χρονιά από πλευράς σκοραρίσματος. Βάζει περίπου ένα γκολ ανά μία αγωνιστική ώρα ο Harry Kane. Ο Mbappé, καλά δεν πήγε, λίγο πίσω. Ο Haaland, λόγω της αφλογιστίας αυτής που πέρασε τώρα αυτό το κομμάτι Φεβρουάριο-Απρίλιο, και αυτός έχει μείνει λίγο πίσω. Ευχάριστη έκπληξη φέτος, και περιμένω, θέλω να σου πω, με μεγάλη περιέργεια να τον δω στο Μουντιάλ, να δω θα παίζει βασικός. Είναι ο Γκορ Τιάγκο, ο οποίος κάνει τρομερή χρονιά στην Μπρέντφορντ. Έχει βάλει 22 γκολ σε μια ομάδα που δεν είναι ομάδα, ας το πούμε, πρωταγωνίστρια. Να το δω, ενώ δεν γνωρίζω, πρέπει να σου πω, τον πέμπτο της λίστας, τον κύριο Ντίον Μπέλιο, ο οποίος έχει βάλει 29 γκολ σε 33 παιχνίδια, βέβαια, γιατί έχει 1,5
1: συντελεστή
0: το πρωτάθλημα της Κροατίας, αλλά δεν τον ξέρω, και αυτόν, ξέρεις, περιμένω να τον δω, δεν ξέρω αν θα... και 24 βλέπω, μικρός είναι, πιτσιρικάς είναι, ο Σιγκ βλέπω. Μάλιστα. Εντάξει, φέτος κάνει τη μεγάλη του χρονιά, οπότε λογικά θα τον δούμε και αυτόν στο Μουντιάλ με το καλό. Λοιπόν, ωραία. Να πούμε ότι κάπου εδώ ολοκληρώνουν τις συμμετοχές περίπου για να κάνουμε την κλήρωση. Μάλλον να πούμε για τα αποτελέσματα. Θα δώσουμε άλλο ένα λεπτό. Ωραία. Γιατί είπαμε τέτοιο. Να πούμε για τα αποτελέσματα και να κάνουμε μετά το διαγωνισμό. Γιατί έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουμε το Everton Manchester City βεβαίως που είναι 0-1 στο ημίχρονο. Έχουμε το Sevilla Real Sociedad που είναι 0-0 στο ημίχρονο. Έχουμε το Roma Fiorentina 3-0 ήδη στο 53ο λεπτό. Το Sporting Guimaraes που κυνηγάει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα είναι ήδη 2-0 στο 40 αυτό. Στις καθυστερήσεις το Al Ittihad Al Khulud χωρίς τέρματα. Αυτά. Μια χαρά είμαστε. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να κάνουμε τον διαγωνισμό. Να πούμε, να κάνουμε την κλήρωση.
1: Κύριε πάνω μας, από 22 και 40 μέχρι 22 και 59. 43.
0: Πόσο?
1: 43.
0: 43.
1: Ναι.
0: 43. Λοιπόν, ο πρώτος λοιπόν που έχει στείλει στις 10 και σαν το πρώτο μήνυμα, 10 και 43, είναι ο κύριος Μιχάλης Σπανός. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Σπανός, κινητό που τελειώνει σε 3-44, μην απορείτε γιατί τα λέμε, υπάρχουν συνεπωνυμίες, ξέρετε πόσο μας έχουν τύχει εμάς. Και συνωνυμίες και συνεπωνυμίες, απ' όλα. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Σπανός είναι αυτός που... κερδίζει την πρόσκληση.
1: Και θα κάνει και έναν δικό του άνθρωπο ευτυχισμένο.
0: Βέβαια. Και μας ευχαρίστησε ήδη. Ορίστε. Και κεφαλαία, ευχαριστώ που είσαι αγαπώ. Και κάνει και καρδούλα στον εαυτό του. Και καλά κάνει και κάνει καρδούλα. Α, εσύ το έκανες, Βαλεντίνα. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Ορίστε. Άμεση εδώ από το σπίτι. Άμεσο. Interaction εδώ πέρα.
1: Άμεσο καρδούλωμα λέγεται αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11 η ώρα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι. Εδώ είμαστε και πάλι σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-2 σετ με ανατροπή του ΠΑΟΚ στο κλειστό του ΜΕΤΣ. Έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Novi Bet Volley League και απέχει μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το Σάββατο, τέταρτος τελικός στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα, δήλωσε ο τεχνικός των Πράσινων Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Αξίζουμε να πάμε στο Final Four, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε, να μην επαναπαυτούμε. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό εν ώψη του αυριανού τρίτου αγώνα με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο για τα play-off της EuroLeague. Εκτός αποστολής ο Ward λόγω ενοχλήσεων στη μέση, για τους γηπεδούχους εκτός μάχης τέθηκαν οι Diallo και Thais. Με μοναδικό απόντα τον τραυματία Σλούκα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το παιχνίδι της Τετάρτης στο T-Center με τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Λίγα επιπλέον εισιτήρια τέθηκαν στη διάθεση των οπαδών του Τριφυλιού, καθώς δεν θα ταξιδέψουν στην Αθήνα οι φίλοι της ισπανικής ομάδας. Για τη Βαρκελόνη αναχώρησε αύριο το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορί, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα εν ώψη του ημιτελικού της Πέμπτης. Χωρίς απρόοπτα η προετοιμασία της Ένωσης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, πρέπει να κοιτάξουμε αγώνα με αγώνα για να κατακτήσουμε τον τίτλο. Η προτροπή του Μάρκο Νίκολης στους παίκτες της ΑΕΚ για τη συνέχεια των play-off. Λήξη συναγερμού με 300. Ο τραυματισμός του στο τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεν έπνεε ανησυχία και θα είναι διαθέσιμο στο επόμενο ντέρμπι με τους Πράσινους. Από την Τετάρτη μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, καθώς αύριο υπάρχει ρεπό. Δεν υπάρχει ανησυχία για τον Τζολάκη που χτύπησε στο μάτς της Τούμπας. Χωρίς τον Σάντσες που συνέχισε θεραπεία, η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Από θεραπεία κρανός έπαιξαν πάνω από 45 λεπτά στο μάτς με την ΑΕΚ. Οι φετινοί κάτοχοι διαρκείας που θα ανανεώσουν και όσοι γίνουν μέλη στον Εραστέχνη μέχρι 31 Μαΐου και αγοράσουν διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα για το Βοτανικό, όπως υπενθύμησε η ΠΑΕ. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατζίδη αρχίζει αύριο η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό ακροπόδο υποβλήθηκε ο Ντεσπότοφ. Στο πλαίσιο των επερχόμενων αλλαγών, η παρουσία του πρώην διευθυντή ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων της Μαρσέη, Γευγέννη Κοσέλευ, στην Τούμπα. Πλήγμα στον Άρη με τον Σοκράτη Διούδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο 5ο μετακάρπιο και χάνει τελευταία παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5-8. Εκτός πλάνου για το επόμενο και πάλι με τον Όφη τέθηκε ο Καντεβέρε, που συμπλήρωσε κάρτες. Διαψεύδουν από την ΠΑΕΤ τα περί προσφυγή στο Αλφαρέλα. Πρέπει έχουν αύριο οι παίκτες. Συνάντηση με ΕΠΟ και ΚΕΔ θα έχει τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Η ΑΕΛ Novi Bet, όπως ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης, υπήρξε άμεση και θετική ανταπόκριση στη χθεσινή επιστολή της διοίκησης για την παράθεση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαιτησία φωτιά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, αναφέρουν οι Βυσσινοί. Η Εθνική Πόλο Γυναικών νίκησε 14-9 την Ουγγαρία στην πρεμιέρα του ομίλου για τις θέσεις 5-8 στα προκριματικά της πρώτης κατηγορίας του World Cup και έκανε σημαντικό βήμα για το Super Final 8 που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία τον Ιούλιο. Everton Manchester City 0-1 στο 47ο λεπτό στο παιχνίδι που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Έκτησε ρήτα για την Chelsea 3-1 από την Nottingham Forest στο Stamford Bridge. Σεβίλη Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-0 στο ημίχρονο στην αυλαία της 34ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Στις αναμετρήσεις που κλείνουν την 35η αγωνιστική της Serie A νωρίτερα, Κρεμονέζε Λάτσιο 1-2 και αυτή την ώρα στο 60 λεπτό, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα Fight Club και πριν φύγουμε από τα... ας πούμε έτσι...
1: ποδοσφαιρικά.
0: Ακόμα τα πιο δικά μας δρόμενα, ας το πούμε, τα ελληνικά ή ελληνοκυπριακά στην περίπτωσή μας, πρέπει να πούμε ότι είχαμε ένα ντράβαλο, θα το λέγαμε.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι Ρωτσίδης Μάμαρη από Παρεκκλησιάς, ερασιτεχνικό πρωτάθλημα Κύπρου. Λοιπόν, στο οποίο κυκλοφορεί ένα βίντεο που κάνει ντου ένας υποψήφιος βουλευτής μέσα, κυνηγά.

0: Λοιπόν, τον κυνηγάει και του ρίχνει πώς τον λένε, μεγάλο direct. Καλά, ξέρεις, τον ζυγίζει, τον κοπανάει.
1: Για κάποιους συνανθρώπους μας, εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι και λόγος να τα ψηφίσουν έναν άνθρωπο. Θέλω να πω, δείχνει μια μπέσα, ένα αντριλίκι, μια στιβαρότητα. Θέλω να πω, για κάποιους συνανθρώπους μας αυτό είναι άιζο.
0: Αντριλίκι, θα έλεγα περισσότερο απ' όλα. Έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος στάθηκε δίπλα στην ομάδα του, ο οποίος...
1: Τον έπαιξε αδικία, ενδεχομένως θα λέγαμε.
0: Ενδεχομένως, ο οποίος δεν φοβήθηκε, ο οποίος δεν κόλωσε, ο οποίος μπήκε μέσα και έκανε ό,τι θα ήθελε να κάνει τόσος κόσμος, αλλά δεν τόλμαγε. Θα λέγαμε ότι έσπασε τα κοινωνικά στεγανά ενδεχομένως, έτσι, και υπερασπίστηκε
1: τον καλύτερο... Τις αξίες του στεναρά, βεβαίως.
0: Γιατί γελάτε, 2026 είναι εδώ, άλλος λέει, εδώ όπως το λένε, μύτος με το περουκίνι, λέει, θα εξαφανίσω το Ιράν από το χάρτη. Και προχωράμε, Δευτερούλα. Δεν τρέχει τίποτα.
1: Μια χαρά. Όλα πολύ καλά.
0: Δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Μια χαρά. Άσπα, βάση περιπτώσει. Λοιπόν, στα εξωτερικά. Καταρχάς ξεκινάμε, έχουμε αύριο.
1: Παιδιά, συγγνώμη, γιατί το αναφέρει ο φίλος που λέει, μιλώντας για Κύπρα, πρέπει να είτε συνέντευξη φιδεία για προϋπολογισμό Ευρωβουλής, αριστούργημα. Την είδα.
0: Εντάξει, ο Φιδίας.
1: Την είδα, μίλησε σε έναν Κύπριο συνάδελφο, ναι, ο οποίος του έκανα μερικές κανονικές ερωτήσεις. Δεν ήξερε τίποτα. Όταν λέμε τίποτα.
0: Να.
1: Δεν είχε ιδέα. Δηλαδή, πάει να ψήσει, λέει, η ομάδα μου. Ναι, εγώ δεν το διάβασα, αλλά η ομάδα μου έχει ενημερωθεί. Τώρα γι' αυτό δεν το ξέρω αυτό. Τώρα ο άλλο του λέγε κάτι άλλα κουλά. Και λέει, παιδί μου. Εντάξει, ξέρω εγώ, να είσαι βλάξ. Τόσο επικίνδυνος. Δηλαδή. Έχεις πάει εκεί για να υπερασπιστείς στην Ευρωβουλή τα συμφέροντα της χώρας σου μεταξύ όλων των υπόλοιπων. Θέλω να πω, πήγες τέλος πάντων, ως YouTuber πήγες. Εντάξει, πήγα. Ναι. Ας διαβάσω πέντε πράγματα, μια που ήρθα εδώ πέρα, παιδί μου, να κάνω βίντεο και να κάνω χαζομάρες κτλ. Ας διαβάσω και πέντε πράγματα, γιατί εκπροσωπώ τη χώρα μου τελικά. Δηλαδή, τα έφερε έτσι η ζωή, εκπροσωπώ τη χώρα μου στην Ευρωβουλή. Έχω μια αποστολή, ας κάνω και τα βίντεο μου. Ας διαβάσω και πέντε πράγματα. Δεν είναι να διαβάσω 105. Πέντε πράγματα να ξέρω, αν με ρωτάνε, να ξέρω κάτι.
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Και λες τίποτα, ρε παιδί μου, τίποτα. Ιδέα, τίποτα.
0: Τίποτα. Σύμπτωμα της εποχής, θα έλεγα ότι είναι ο συγκεκριμένος περισσότερο. Όπως ξέρεις και σε άλλα επίπεδα, α πούμε και η Λατινοπούλη. Ένα σύμπτωμα της εποχής είναι, ξέρεις. Συμπτώματα της εποχής είναι αυτά.
1: Δεν είναι αδιάβαστη όμως. Μπορεί να διαφωνούμε από τα 100 πράγματα στα 101. Αλλά αδιάβαστη δεν είναι. Όταν τη ρωτάνε κάτι, γνωρίζει να απαντήσει.
0: Δεν λέω αυτό. Λέω σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Όχι, εγώ λέω. Καταλαβαίνω τι εννοεί. Ναι. Λέω ότι ο συγκεκριμένο πέρα από όλα τα υπόλοιπα, α πούμε, είναι πέρα από ότι είναι επικίνδυνο και βλάξ. Είναι και.
0: Συγγνώμη, την αδιάβαστο στα βασικά για τα οποία πληρώνεται.
1: Ναι.
0: Έκανε ένα πολύ ωραίο post.
1: Το κόμμα ανακοίνωσε, λέει ο Βλάτ, πως τον αποσύρει από υποψήφιο. Φαντάζομαι τον κυνηγό μπήκε και πλάκωσε τον Λάιτσμαν. Εντάξει. Ωραία.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι ο δημοσιογράφος ο οποίος πήρε την...
1: Συγγνώμη. Και αυτό το διάβασα, δεν ήξερα ότι είναι ο ίδιος. Λέει, πριν μια εβδομάδα ο συγκεκριμένος υποψήφιος βουλευτής σε μπλόκο των Βοσκών έδινε το παιδί του στον Υπουργό Δικαιοσύνης και του είπε πάρ' το να το μεγαλώσεις. Συγγνώμη που σε διακόψα, αλλά μεγαλώνει το σάγκα, μεγαλώνει το legacy αυτού του ανθρώπου. Με αυτά και με αυτά. Συγγνώμη, παρακαλώ.
0: Έλεγα λοιπόν ότι ο δημοσιογράφος ο οποίος πήρε τη συνέντευξη από τον Φιδία έκανε ένα post μακροσκελές και ωραίο που έλεγε και πολύ σωστά το έκανε το προφανές ότι μέχρι στιγμής ο κόσμος που είχε προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τον Φιδία ως παρατράγουδο της Σπάνια το είχε κάνει πηγαίνοντας στην άλλη άκρη, δηλαδή προσπαθώντας με μία ή δύο γρήγορες ερωτήσεις απλώς να τον ξεφτυλίσει χωρίς όμως να μπαίνει
1: στην ουσία,
0: στην
1: του, πράγματος.
0: Ουσία του πράγματος. Οπότε ο ίδιος επέλεξε αυτή την πρακτική η οποία τον αποτελείωσε.
1: Ναι.
0: Τώρα τι σημαίνει τον αποτελείωσε, θα μου πείτε. Στη δημόσια σφαίρα, στα μάτια του κόσμου, όπως θέλετε. Όπως θέλετε, πείτε το. Είναι αυτό
1: θα το δούμε αυτό, γιατί αν βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής πλέον στην Κύπρο και βγει, σημαίνει ότι δεν ξεφτυλίστηκε καθόλου, ότι ίσα ίσα ανυψώθηκε.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να πω.
0: Βεβαίως.
1: Ξέρεις, εμείς το λέμε.

0: που είμαστε και άσχετοι. Οι ψηφοφόροι του μπορεί να είπαν πολύ ωραία τα είπε. Mm-hmm. Διαφωνώ με όλα αυτά που λέτε. Δεν είναι καθόλου άσχετο, δεν είναι καθόλου βλάξ, δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Mm-hmm. Μια χαρά δικαιολογεί τα χρήματα που παίρνει εκεί. Εγώ θα το ψηφίσω. Mm-hmm. Γιατί κάνει ωραία βίντεο. Και γιατί δεν είναι επαγγελματία πολιτικό, μπορεί να σου πει ο άλλο. Mm-hmm. Δεν ξέρω πια.
1: Ξέρουμε πια.
0: Δεν ξέρω πια. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ξέρεις, με όλη αυτή την.
1: Ο τρόπος με τον οποίο ο Φιδίας βρέθηκε από παρατράγουδο του και τανάκι της δημοσιότητας του Elon Musk στην Ευρωβουλή, τόσο σύντομος ο δρόμος, δείχνει κάτι. Πώς δεν δείχνει. Okay. Φυσικά και δείχνει. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ότι όλα πια μπορούν να παίξουν. Και ότι όντως τα social media, αν τα χρησιμοποιήσεις εύκολα, γρήγορα και εντυπωσιακά απέναντι σε έναν, πώς να πω, λαό ενδεχομένως στην περίπτωση των Κυπρίων, οι οποίοι είτε δεν πολύ ασχολούνται είτε είναι, πώς να το πούμε, ευεπίφοροι σε τέτοιου είδους κινήσεις εντυπωσιασμού, μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. Αλλά αυτό είναι ένα, το ότι από τη στιγμή που έχει πει στην Ευρωβουλή μέχρι τώρα δεν ξέρει να απαντήσει σε 3-4 βασικά πράγματα για τη δουλειά του, είναι ένα ενδεχομένως διαφορετικό πράγμα. Χώρια
0: Να το πούμε διαφορετικά. Υπάρχουν άνθρωποι που του ζωτάνε στον δρόμο με πράγματα ή του ζωτάνε σε ένα τηλεπαιχνίδι πράγματα και δεν έχουν ιδέα και η μόνη του προσδοκία να μπουν στο Λούμπεν. Δηλαδή δεν αισθάνονται, το έχουμε ξαναπεί, δεν αισθάνονται καμία ντροπή που είναι άσχετη για οτιδήποτε. Είτε του πούνε τι γιορτάζουν 28 Οκτωβρίου και τι 25 Μαρτίου, δεν ξέρουν ούτε αυτό. Απαντάνε από στο Λούμπεν. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων διασκεδάζουν την άγνοιά του. Έχουν την ελπίδα να μπουν στο Λούμπεν, να γίνουν viral έστω και με το λάθος τρόπο, αλλά δεν διεκδικούν την ψήφο του κόσμου για να εκπροσωπήσουν κάποιον λαό κάπου. Ο Φιδίας είναι σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που, αν τον ρώταξε, δεν ξέρει τίποτα να απαντήσει και ταυτόχρονα εκπροσωπεί τη χώρα του στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό σαν συνδυασμό είναι επικίνδυνο. Δεν είναι απλά ένας ανίδεος άνθρωπος ο οποίος κάνει πράγματα στο YouTube και είναι influencer και βγάζει λεφτά. Μια χαρά μέχρι εκεί. Δεν έχει απέτηση από έναν άνθρωπο που κάνει βίντεο στο YouTube να έχει άποψη για τα διεθνή τεκτενόμενα. Να κάνει ωραία βίντεο για όποιους αρέσουν. Όταν εκπροσωπεί μια χώρα όμως και παίρνει θέση και πηγαίνει και σε επιτροπές και ψηφίζει πράγματα τα οποία δεν έχει διαβάσει και δεν τα γνωρίζει γιατί βαριέται, είναι πρόβλημα. Ειδικά για μια χώρα όπως η Κύπρος, η οποία έχει πολλά και σημαντικά θέματα να συζητήσει και ενδεχομένως κάποια στιγμή να λύσει πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Δεν είναι μια χώρα στην οποία όλα κινούν ρολόι και λες, α, τι κάνουν οι ευρωβουλευτές, τίποτα. Κάνουν και ξύνουν τον πίθηκα. Λυμμένα τα έχουν τα προβλήματα. Δεν μας ενοχλεί κανείς, δεν μας πολεμάει κανείς, δεν έχει κάνει κανένας, ξέρεις, δεν έχει καταλάβει κανείς τα εδάφη μας, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να επιβουλεύεται την εξαρτησία μας. Όλα καλά λυμμένα. Η Κύπρος έχει ένα σωρό θέματα. Και έχει ένα τενεκέ ξεγάνωτο εκεί πέρα, ο οποίος δεν ξέρει την τύφλα του. Αυτό λέω.
1: Αλήθειες. Αλλά δυστυχώς τώρα και πέρα από το Φιδία, παρατηρεί ένας φίλος και το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι αλήθεια ότι δεν προβλέπεται, ξέρεις, ότι αν είσαι άσχετος ως ευρωβουλευτής, πάβεις να είσαι ευρωβουλευτής, ενώ ανάμεσα στη μία εκλογή σου και την επόμενη.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ. Δηλαδή στην Ευρωβουλή θα μου πει, εντάξει, εκλέχθηκες φίλε μου, θα είσαι εδώ τώρα. Πέντε χρόνια, πώς είναι, πέντε χρόνια νομίζω είναι η θητεία, αν θυμάμαι καλά. Και δεν μου νοιάζει, συμμετέχεις, δεν σημαίνει, κάνεις ότι συμμετέχεις. Αυτό λέγαμε, ευρωβουλευτής καλύτερη δουλειά.
0: Okay.
1: Δεν υπάρχει καλύτερη δουλειά.
0: Ναι, αλλά έχει κάνει κόμμα τώρα για να κατέβει σε εκλογές στην Κύπρο, αυτό λέμε.
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Θέλω να πω, βλέπεις κάτι. Λες, OK, είναι, θα είναι εκεί για κάποια χρόνια. Βγήκε, τι να κάνουμε. Αν τον ξαναψηφίσεις τώρα, σημαίνει ότι επιβραβεύεις την ασχετοσύνη του καθενός.
1: Βεβαίως.
0: Και πλέον το βάζεις και μπάστακα στο κεφάλι σου. Βεβαίως. Στο κοινοβούλιο της χώρας. Δεν είναι πια στην Ευρωβουλή να είναι ένα εκεί πέρα.
1: Η διαφορά του τότε με το τώρα είναι. Το τώρα ξέρει. Τώρα
0: ναι.
1: Ξέρουν.
0: Ναι.
1: Τώρα ξέρει. Μάλλον τώρα. Δεν δικαιούσε να λες ότι δεν ήξερα. Ναι.
0: Ότι παραπλανήθηκες. Που λέγαμε και εδώ πέρα κάπου.
1: Πάνω από 10% δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι θα πάρει.
0: Α, αυτά είναι.
1: Με αναγωγή. Αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω, βοήθειά μας. Ελπίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Ελπίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Ναι, παιδιά, είναι ο What Are You Looking At. Αυτός.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτός είναι ο What Are You Looking At, ο περίφημος.
0: Ποιος να μας το έλεγε όταν είχαμε δει εκείνο το βίντεο στη Μύκονο. Ποιος να μας το έλεγε.
1: Ναι, ρε.
0: Μπράβο στους ανθρώπους που συγκρατήθηκαν εκεί. Δεν ξέρω βέβαια αν ήταν λόγω της κάμερας. Δεν ξέρω αν ήταν λόγω της κάμερας.
1: Ναι, ρε.
0: Δηλαδή κάποια στιγμή μετά το 50ο What Are You Looking At, λέω πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ορίστε, και ορίστε, νάτος. ψηφοφόρος του. Καλά κρασιά, ο Φιδέας σας πείραξε. Πείτε ένα πολιτικό από Ελλάδα και Κύπρο που δεν είναι επικίνδυνος. Ο πρόεδρος Μοκαντής μπήκε Λούμπεν, μη λέτε ότι να είναι.
0: Ορίστε.
1: Να το σου πει. Ορίστε. Μαζευόμαστε σιγά σιγά. Μαζευόμαστε οι ψηφοφόροι του Φιδέα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Είμαστε σε εποχή που βλέπεις πραγματικά ότι να είναι και τα συζητάμε σχεδόν σαν να είναι κανονικά πράγματα.
0: Μπέα, συγγνώμη τώρα. Το εσένα ρε Κώστα, τι σε νοιάζει στην Κύπρο ψηφίσεις? Πες μας για τα δικά μας τα ζώα που ψηφίσαμε στην Ευρωβουλή. Ο Φιδέας μας πείραξε δηλαδή. Ναι, ο άνθρωπος πηγαίνει στο ψευδοκράτος και παίρνει συνέντευξη από τον πρόεδρο του ψευδοκράτους, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά, ας πούμε, την ύπαρξη του ψευδοκράτους στην Κύπρο. Συγγνώμη κιόλας. Είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος. Γιατί έχει θεσμικό ρόλο. Δεν πήγε ως YouTuber να κάνει συνέντευξη. Πήγε ως ευρωβουλευτής. Και νομοποιεί ένα ψευδοκράτος το οποίο η χώρα του προσπαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια να κρατήσει το περιθώριο, γιατί στο περιθώριο ανήκει.
1: Το συζητήσαμε τότε όταν είχε γίνει. Όμως ήταν το πρώτο πολύ μεγάλο κράξιμο.
0: Τόσο μεγάλο που είχε 10% τώρα στα δίδια. Τόσο μεγάλο κράξιμο ήταν. Άσε τώρα. Επειδή ρωτάει ο φίλος του, τι με νοιάζει να ψηφίσει την Κύπρο. Μα είναι εθνικό το θέμα της Κύπρου. Δεν είναι μόνο των Κυπριών, είναι και δικό μας θέμα. Και αν θέλετε και μια κοιλίδα στην ελληνική ιστορία όλο αυτό το πράγμα, λόγω του πότε έγινε και το από πού ξεκίνησε. Δεν είναι κάτι το οποίο. Είναι και κάτι το οποίο το χρεωνόμαστε εμείς. Δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη από μόνο του.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε φυσικά και μας νοιάζει.
1: Βεβαίως και ακριβώς έτσι.
0: Όχι, παιδιά, αυτό είναι ο What are you looking at.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: μπορεί,
1: αυτός...
0: που λέει κάποιος δεν μπορεί. Αυτός είναι.
1: Ναι, αυτός. Ναι.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Είναι αυτός. Δεν έχω δει τους υπόλοιπους στον κόσμο του Φιδέα, με συγχωρείτε. Ξέρω ότι είχε κάνει κάτι ανοιχτά καλέσματα για να πάει κόσμο, τελεπά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να πω και κάτι άλλο, δεν μπορώ, θα ενταθεί κι άλλο το κλίμα. Οπότε ας γυρίσουμε στα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, έχουμε αύριο Arsenal Ατλέτικο.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε εδώ, θα το παρακολουθήσουμε. Είναι βεβαίως το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Αλλά έχουμε αύριο, θα ξέρουμε τον ένα από τους δύο φιναλίστ.
0: Ναι.
1: Βλέπω πάρα πολύ παράταση, πρέπει να σου πω, στο μάτς.
0: Οκ. Okay.
1: Και υπάρχει και ένα κρυφτούλι, ένα ο Όντεγκαρτ και αυτά, είπε ο Αρτέτα ότι ναι, εντάξει, τον έχουμε, αν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε και αυτά. Δεν απαντάει ο Σιμεώνε για το Σόρλοθ και εντάξει, τον καταλαβαίνω, είναι εξής ξεχωριστός παίχτης για την Ατλέτικο. Ο Σόρλοθ είναι, ξέρεις, ένα χρειαζόμενο νταμάρι, λοιπόν, οπότε το έχει κρύψει, τέλος πάντων, το τι θα συμβεί. Μπάσω ετώσει, πιστεύω Arsenal κατοχή, μοιρασμένες ευκαιρίες, παράταση το βλέπω το μάτς.
0: Ναι.
1: Τι λες? Ξέρω, βλέπεις λίγο Arsenal.
0: Λίγο Arsenal βλέπω, ναι. Λίγο Arsenal βλέπω.
1: Ναι. Θα το καταφέρει.
0: Παρότι έχει το μυαλό στο πρωτάθλημα και τα λοιπά, όπως είναι λογικό, έχει φτάσει σε ένα σημείο τώρα που βλέπει μπροστά στον τελικό. Όσο και αν θέλει το πρωτάθλημα, και το πρωτάθλημα θέλει περισσότερο από το Champions League, αλλά και το Champions League που δεν το έχει κατακτήσει ποτέ. Βλέπεις μια ευκαιρία, είσαι στον ημιτελικό, να πας τελικό. Δεν μπορείς να πεις ότι το βάζω στην άκρη γιατί θέλω το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να το κάνεις.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι 8. Είσαι στον ημιτελικό.
1: Έτσι είπαν και έτσι είπαν και όλοι οι συμμετέχοντες, επειδή διάβαζα για τις δηλώσεις, δηλαδή και ο Γιόκερες και ο Γκριεσμάν, οι προπονητές είπαν αυτό το πράγμα. Ότι είμαστε εδώ πια. Είμαστε δύο μάτς πριν την κούπα. Ναι. Δεν μπορεί να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο παρά αυτό. Και αφού όταν ξεκινάει η διοργάνωση, όλοι οι ποδοσφαιριστές αυτό σκέφτονται. Είναι το να μην το σκεφτόμαστε εμείς που έχουμε φτάσει εδώ πέρα. Προφανώς. Τέλος πάντων. Αυτά για το Τσουλού. Πηγαίνοντας λίγο στο Μουντιάλ, το οποίο καθώς θα τελειώνουν τα πρωταθλήματα, όπως καταλαβαίνετε, θα αρχίσει να μονοπολεί σιγά σιγά το ενδιαφέρον. Θέλουμε να πούμε ότι με μεγάλη συγκίνηση διαβάσαμε, πριν από τρεις μέρες απλώς δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε, ότι θα έχουμε Γκιγέρμο Ochoa.
0: Και λέει ότι τελειώνει την καριέρα του μετά το
1: ναι,
0: Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Θα το δούμε.
0: Εγώ πιστεύω θα μπει στην κατάψυξη, σαν τη Μαράια Κάρη, mm-hmm. και θα βγει μετά από 4 χρόνια ξανά παραμονές του Μουντιάλ και θα πει: Είμαι εδώ, αν με χρειαστείτε, είμαι εδώ. Και θα το πούνε από το Μεξικό: Φυσικά, φυσικά σε χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Φυσικά.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Ο Τσόα θέλει να κάνει ένα σπουδαίο ρεκόρ, δηλαδή να είναι παρόν σε έκτο Μουντιάλ στην,
0: ναι.
1: στην ιστορία του. Κάτι που νομίζω να έχει κάνει μόνο ένα συμπατριώτη του, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Καρμπαχάλ, αν με βοηθάει η μνήμη μου αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι νομίζω ο μοναδικός που έχει συμμετάσχει σε 6 Μουντιάλ. Νομίζω γι' αυτό και ο Τσόα συνέχισε και την καριέρα του ενδεχομένως, που τον έφερε φέτος μέχρι την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Τώρα τι θα κάνουμε, ρωτήσει την Εθνική Μεξικού, ξέρεις. Μπορεί να τον έχει στην αποστολή, αλλά θα παίξει. Είναι μια άλλη ιστορία βέβαια, έτσι.
0: Να τον βάλει μια αλλαγή, να γράψει μια συμμετοχή που λέει ο λόγος, παιδί μου.
1: Φαντάζομαι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Τι να πω τώρα.
1: Φαντάζομαι πω αν είναι εκεί. Δεν ήταν στις δεν είναι στις στάνταρ κλήσεις, αλλά την άποψη που είχε 151 συμμετοχές τώρα. Δεν τον αφήνεις, δεν τον αφήνεις και απ' έξω έτσι εύκολα, είναι η αλήθεια. Και μιλώντας για Μουντιάλ, να πούμε ότι επίσης πριν από λίγες μέρες, το λέμε γιατί αυτά νομίζω είναι προεόρτια, είχε φύγει μια αποστολή Ιρανών, το αναφέρω, να πάει στον Καναδά, mm-hmm. στον οποίο Καναδά θα γινόταν μια συνάντηση η οποία αφορούσε το Μουντιάλ. Τέλος πάντων, μια συνάντηση με τη FIFA, μεταξύ διαφόρων απεσταλμένων ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών. Δεν τους επιτράπηκε είσοδος. Δεν επιτράπηκε είσοδος στην Ιρανική αντιπροσωπεία.
0: Είπανε Καναδί, συγγνώμη, λάθος έγινε.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι λάθος μπορεί να γίνει. Πάνε και οι Ιρανοί, τους λέει: Δεν μπορείτε να πείτε, φωνάξτε κάποιον αυτό. Όχι, δεν γίνεται, φύγετε. Τι λάθος μπορεί να έγινε. Θέλω να πω. Λάθος είναι, ξέρω εγώ, στην ώρα της αναχώρησης, τι μπορεί να γίνει λάθος. Λάθος είναι, ξέρω εγώ, χάσαμε τις βαλίτσες. Δεν είναι λάθος, δεν μπορεί να πείτε. Πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Εντάξει, έχει αλλάξει τελείως το τροπάρι. Από εκεί που πριν λίγους μήνες η γραμμή ήταν ότι δεν θα συμμετάσχει το Ιράν στο Μουντιάλ, πλέον το Ιράν λέει: Εμείς θα πάμε κανονικά.
1: Να.
0: Οι Αμερικάνοι λένε: Βεβαίως, ελάτε κανονικά. Θέλω να πω, ενώ συνεχίζεται η κατάσταση να είναι όπως είναι ανάμεσα στην Αμερική και το Ιράν, με αυξομοιώσει την ένταση, παρ' όλα αυτά το έχουμε πάρει λίγο ως δεδομένο ότι ναι, κανονικά θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω. Μακάρι. Να πάνε άνθρωποι κανονικά, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, προφανώς. Το λέω γιατί τις προάλλες ο Τραμπ ρώτησε για τη Μελόνι, μήπως να στείλουμε την Ιταλία στη θέση του Ιράν. Επίσης κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Να λέμε από τη μια ναι, να έρθουν κανονικά και από την άλλη να λέμε: Θέλετε να έρθετε εσείς στη θέση των Ιρανών. Και είναι ωραίο να τον τηλάρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ αυτό. Ούτως ή άλλως.
1: Χρησιμοποίησες το σωστό ρήμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί αυτό ακριβώς έκανε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, μια γρήγορη ματιά στα παιχνίδια, αν προλαβαίνουμε το δελτίο. Πάνω αλλιώς με διακόπτης. Λοιπόν, Everton City έγινε 1-1 το παιχνίδι. Βρισκόμαστε στο 72ο λεπτό. Σεβίλη Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0 στο 65. Ειδήσεις, πάμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε κατάσταση lockdown μπήκε νωρίτερα ο Λευκός Οίκος, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί σε κοντινή απόσταση από την προεδρική κατοικία. Την ώρα των πυροβολισμών ήταν σε εξέλιξη η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, στο περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε κοντά στο Λευκό Οίκο εμπλέκεται αστυνομικός, ενώ σύμφωνα με το Reuters ένα άτομο φέρεται να έχει δεχθεί πειρά από τις αρχές. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά τη νέα ένταση σήμερα στα στενά του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι θα εξαφανίσει τη χώρα από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Εν τω μεταξύ εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά και τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στην επίθεση το απόγευμα στόχος έγινε η πόλη Φουτζέιρα, όπου ιρανικό ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση με 3 τραυματίες. Η Ιρανική στρατιωτική πηγή προειδοποίησε απόψε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να μην γίνουν πιόνια του Ισραήλ, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε λάθος βήμα θα πυροδοτήσει σκληρή απάντηση. Ένας 33χρονος Γερμανός με ποινικό μητρώο και ψυχολογικά προβλήματα είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε το απόγευμα σε πεζούς σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Η κατάσταση της υγείας 3 εκ των τραυματιών είναι κρίσιμη. Εκλογές άμεσα για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε που πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε απόψε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Παραμένει σε καραντίνα ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου το κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό μετά το θάνατο 3 επιβατών από Χανταϊό. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, ενώ τουλάχιστον 2 άτομα εμφανίζουν συμπτώματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη την Τρίτη στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις 2 νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μπαίνοντας στο τελευταίο ημίωρο, καλά λέει κάποιος ότι εν τω μεταξύ ο μπαμπάς Ρομπίνι, αυτό που έπρεπε να γίνει, είναι φυλακή.
1: Είναι ακόμα, ε.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Είναι ακόμα, έχει φάει 9 χρόνια. Και έχει 9 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Και πρέπει να είναι μέσα 2. Έχει ακόμα.
1: Ωραία. Λέω Βλαντέβες, λέει, πριν λίγες μέρες είχα ρωτήσει τον το Φιδία για την πράσινη γραμμή και διάφορα τέτοια ζητήματα. Τους είπε δεν ξέρω. Θέση μας είναι πως δεν έχουμε θέσεις για όλα. Mm-hmm. Αλλά όπως λέει και ο Βλαντ, είχε πλήρες θέσεις για το Ουκρανικό. Κάποιος θα έλεγε θέσεις του ήταν κατευθείαν από το Κρεμλίνο, αλλά εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Mm-hmm. Αν μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, ένα κόκκινο τηλέφωνο, θα έλεγε κανείς στο σπίτι του Φιδία που να χτυπάει απευθείας από το Κρεμλίνο, δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Λέει ένας φίλος, καλοκαιρινό ταλαβέρι με κοπέλα που ήδη γνώριζα από την πόλη μου, μένω Αθήνα και αυτή η επαρχία. Υπήρχε καθημερινή επικοινωνία για μήνες. Δεν είχαμε κάνει κάτι και τα Χριστούγεννα που ήταν να δούμε αν θα προχωρούσε ή όχι, αυτή φασώθηκε με έναν άλλον. Εγώ 34, αυτή 30, για πολύ καιρό ήμουν χάλια και το ξεπέρασα. Την είδα πριν λίγες μέρες σε γάμο όπου μιλήσαμε και από τότε το σκέφτομαι συνέχεια τι να κάνω και οι δύο ελεύθεροι ακόμα. Αν νιώθεις ότι δεν σε έχει πληγώσει τόσο πολύ που θες να ξαναδοκιμάσεις, ξαναδοκίμασε. Μπορεί να είναι σε μια φάση τώρα που να αφήσεις τις χαζομάρες. Mm-hmm. Δεν ξέρω.
0: Με το Everton City μόλις έγινε 3-1, θα να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο γκολ του Μπαρί στο παιχνίδι. Ο Μπράιν είχε κάνει το 2-1. Αυτά.
1: Μάλιστα. Από πλάγιο ξεκίνησε η φάση πολύ πίσω από τη σέντρα για να φτάσει στον σκόρερ. Μάλιστα.
0: Ίσως κάποιοι ήταν υπεραισιόδοξοι όταν είχαμε την ισοβαθμία ότι θα το πάρει City.
1: Κοίτα, με το momentum όπως είχε γυρίσει,
0: ναι.
1: Στην πραγματικότητα περισσότερο πιστεύαμε ότι θα κλατάρει η Arsenal και ότι έρχεται με φόρα η City. Αυτό το μάτς μπορεί να σημαίνει και το πρωτάθλημα για την Άσεν,
0: ναι,
1: τελικά.
0: Γκόλο Χάλαντ, δηλαδή.
1: Μπορεί και όχι.
0: Συνήθως γιατί πηγαίνουν ανάποδα αυτά. Είναι όταν προηγείται και μετά το χάνει το παιχνίδι. Ναι. Αυτή ήταν η παράδοση της Εσχάτος.
1: Ναι.
0: Οπότε, 3-2, χάνει ακόμα. Δεν νομίζω ότι της κάνει ούτε ισοπαλία. Το θέμα είναι, εντάξει, ισοφάρισε, μείωσε με τη σέντρα, είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Με ωραίο σκάψιμο του Χάλαντ. Όλα τα 3-2. Τέλος πάντων, έχει κάνα δεκάλεπτο το μάτσι. Λοιπόν, λέει ο Ταστερνά τιμούν τα μπόρδα ότι ο Δωμάζος έχει πει ότι σε φιλικό με τη Σάντος τρίπλαρε τον Πελέ και ο Πελέ στην επόμενη φάση το έκανε χτύπημα στα μάτια με τα δάχτυλα. Ακούγεται σαν,
1: ναι,
0: κάτι που είναι πιθανό να έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Ο αποδεπομπέος Μάγλος λέει προφανώς και κάποιος έκανε ποδιά στο Μοντέρο και γι' αυτό άλλωστε δεν μάθαμε ποτέ το όνομά του ή τι καριέρα θα έκανε αν.
1: Λέει ένας φίλος να δείτε την ιταλική σειρά Μουσολίνη Son of the Century για την άνοδό του, οι ομοιότητες στην άνοδό του με τις ομοιότητες της ανώδου της Χρυσής Αυγής είναι εκπληκτικές. Μάλιστα.
0: Ο γερότερος τύπος ποδιάς, λέει ένας φίλος, είναι όταν το θύμα προσπαθεί να τη γλιτώσει και κλείνοντας τα πόδια του απλώς χτυπάει τους αστραγάλους του μεταξύ τους.
1: Ισχύει. Ισχύει.
0: Ναι. Ναι.
1: Γενικά όταν τρως ποδιά μόνο άσχημα πράγματα μπορεί,
0: ναι,
1: να συμβούν.
0: Ναι. Αλήθεια. Στο σήμερα λέει κάποιος ποδοσφαιριστής που δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να αποδείξουν την ικανότητα του τρίπλα είναι ο Λύση και ο Κωνσταντέλιας. Ναι, ο Κωνσταντέλιας ομολογουμένος.
1: Είμαι ο Κουπέπε προς τον φίλο που διάβασε το μήνυμα ο κύριος Κώστας. Όχι, όχι αδερφέ. Για την κοπέλα που ρωτάει αν πρέπει να ξαναδοκιμάσει. Έχουμε αντικρούμενες απόψεις.
0: Ναι.
1: κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Ή ακολουθείς τη δική μου συμβουλή, ακολουθείς κουπέπεπ.
0: Ο αλλού Κρός, αλλού Ζήγητς, αλλού Πασκετοβίτς, ασχέτως AI, μακάρι, μακάρι μετά το καλοκαίρι να γυρίσω στο γραφείο τόσο ευτυχισμένος και γεμάτος όσο ο Ιγκουάιν, χωρίς τη ράφλα.
1: Όλο το πακέτο θα πάρεις. Θα πάρεις και τη ράφλα.
0: Ορίστε, σας υπόσχομαι πως όταν σας δούμε κατά τη συνταξιοδότησή σας από τη δημοσιογραφία θα σας αντιμετωπίσουμε με σεβασμό ανεξαρτήτως του τι χτένισμα θα έχετε.
1: Η Προγούλη λέει: άντε να κερδίσει η Πανάθα μεθαύριο, να μην πάμε σε Game 4 και να μην έχουμε άγχος αν η Euroleague πέσει σε μέρα ημιτελικών Eurovision. Γιατί ο καθένας έχει τα άγχη του και πολύ καλά κάνει.
0: Βέβαια, βέβαια. Όντως. Μεγάλη αλήθεια, το κομμάτι της Kate Bush δεν είναι ωραίο κομμάτι, πόσο μάλλον κομματάρα. I beg to differ, αν μου επιτρέπεις. Καλά, εντάξει, είναι η φωνή της Kate Bush που το κάνει.
1: Καλά, γούστα είναι αυτά, για μας
0: τώρα
1: είναι κομματάρα.
0: Τώρα το θέμα αν σ' αρέσει, ναι, ή δεν σ' αρέσει, αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Βλέποντας πριν λίγες μέρες τον κύριο Γιάννη να ερμηνεύει μεγάλη λαϊκή επιτυχία στο αμάξι, ενώ έχει προηγηθεί επίσκεψη σε παράσταση σε Φερλή, εγώ ένα ναι μαμούτε λέει δεν τον δικαιούμαι, λέει ο Ανάτας ο Κορδάμπαλος.
0: Κολλάει τώρα με τον.
1: Δεν το δικαιούται.
0: Ναι μαμούτα.
1: Το δικαιούσε.
0: Το δικαιούσε.
1: Και το έχεις.
0: Είναι η Tottenham για την Premier ότι το ΚΚΕ για την ελληνική πολιτική σκηνή. Δηλαδή, κυβέρνηση δεν θα γίνει ποτέ, αλλά όσο και να ζορίζεται, δεν μένει και εκτός Βουλής.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Αν θα μείνει εκτός Βουλής Premier.
0: Ναι. Έρχονται σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στην Ιταλία. Όσοι κάνουν υπερβάσεις και κερδίζουν, το κάνουμε την επίθεση. Μόνο δεν έχουμε βαφτίσει το ταμπούρι τακτική και κινησμό και λοιπές βλακίες. Μάλιστα. Όχι, η Κόμο δεν είναι καλή, δεν είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι απλά καλή η ιταλική ομάδα όπως η Αταλάντα και δεν θα τη λέγαμε έτσι αν δεν έπαιζε Έλληνας.
1: Διαφωνώ.
0: Συμφωνώ, ναι.
1: Ο φίλος που έστειλε το μήνυμα πριν που ρώτα για τη συμβουλή λέει: ό,τι πει ο δάσκαλος Κουπέπεπ, επίσης να προσθέσω ότι δεν ζούμε στην ίδια πόλη, οπότε αν γινόταν κάτι θα ήταν εξ αποστάσεως.
0: Ό,τι πει ο δάσκαλος κόμμα Κουπέπεπ ή ό,τι πει ο δάσκαλος Κουπέπεπ.
1: Χωρίς κόμμα το έχει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι ξέχασε να βάλει κόμμα. Γιατί αν φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να λέει ότι πει ο δάσκαλος, ότι έγινε ο Κουπέπεπ δάσκαλος, να σκίσω τα πτυχία μου και να φύγω. Δεν ξέρω, να δίνω συμβουλή σε κανένα.
0: Λοιπόν. Τι λέω. Είναι ο Φιδιές ένας Μπογδάνος που δεν έχει ακόμη να επισκεφθεί τα Εξάρχεια για ποτό?
1: Όχι.
0: Άρα γιατί έχω ένα μικράκι αλαφαντάκι.

0: Ναι. Πολλά μέρη. Το Φιδία, λες, κάποιες φορές ξεκίνησε, λέει, να πάει περπατώντας, λέει, από τη μία και τον νησιό και τον κυνηγούσε ο κόσμος από πίσω. Τι θα ήθελα, πραγματικά, να τις έχω μάθει αυτές τις πληροφορίες, τέλος πάντων.
1: Ο Σαν Μαρτεάν ήταν τύπος, λέει, που ξαναγύριζε πίσω για να ξεφυλίσει τον εκάστοτε παίχτη.
0: Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα, νομίζω. Αν το θυμάστε, δεν το θυμάστε καλά. Ο Σαν Μαρτεάν είχε το εξής. Το εξής πολύ καλό, ότι έκανε αυτό, έκανε αυτές τις τρύπες με τρομερή άνεση και χωρίς να κουνάει πολύ είτε την μπάλα είτε το σώμα του.
1: Ναι.
0: Είχε στυλ μεγάλο, είχε πολύ στυλ ο Σαν Μαρτεάν. Είναι η αλήθεια.
1: Λέει κάποιος, το Κουκουέ της Πρέμιερ ή αλλιώς η Τρίπολη της Πρέμιερ είναι η Κρίσταλ Πάλας.
0: Σας πονάει ο Φιδίας επειδή είναι άξιος.
1: Όχι μόνο δεν το βαριέσαι ποτέ το ναι μαμούτε, αλλά κάθε φορά ανακαλύπτεις και κάτι που δεν είχες εκτιμήσει στις προηγούμενες επαναλήψεις.
0: Μιας και σήμερα άκουσα την εκπομπή των αφιερώσεων, μπορώ να αφιερώσω το «Mon amour» από Λεπά στον κύριο Κώστα. Λέει ένα δρομικό σχολιάστης. Φυσικά.
1: Βεβαίως.
0: Και μπορείς. Φυσικά. Βεβαίως. Και μπορείς. Το συζητάς τώρα. Το συζητάς. Ούτε ερώτημα. Καλύτερος δεν μου άρεσε τον Διαλό. Είναι ο Φιδίας ότι και ο Ντρέικ για την παγκόσμια μουσική. Αν ότι και το Τραγανός Δέλλας. Είναι ο Φιδίας ο Μίτσελ σαν γκάδο της πολιτικής. Κύριε Κώστα, με τη διχογνωμία που είχατε με Κουπέπεπ, είστε μήπως ένας Obi-Wan Kenobi που βλέπετε την άνοδο του Πανταουάν σας με θαυμασμό αλλά και σκεπτικισμό μαζί?
1: Θυμηθείτε ο Πανταουάν τι έγινε όμως μετά. Έγινε ο Darth Vader. Θέλω να πω, καλή ενδεχομένως, καλός ο παραλληλισμός, αλλά δεν είχε καλό τέλος. Για να θυμηθούμε και την ατάκα του Πανταουάν όταν έγινε ο Darth Vader, το I am your father. Κουπέπε, ο μπαμπάς σας δηλαδή, μεταφράζεται στα ελληνικά αυτό. Κατοχυρώνω τον Τιμάρκο της Εφερλής, λέει κάποιος, βεβαίως δικό σου.
0: Κατοχυρώνω τον Σαν Μαρτεάν, ηλιοβασίλεμα στα μάτια σου φωτιάν. Με αφορμή το ναι μαμούτε, λέει ο Στάθος Παπουτσέλης, δεν έχει αναφερθεί ότι στο αεροδρόμιο υπάρχει μαγαζί με το όνομα Σωστόστ. Συγγνώμη, πού στρέφει ο Βενιζέλος?
1: Πολύ δυνατό.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Πολύ δυνατό. Θα ψάξω να το βρω την επόμενη φορά που θα πάω αεροδρόμιο. Πολύ δυνατό. Λέει κάποιος, κέρδισα στο πανηγύρι του χωριού ένα δώρο. Στο καφενείο μου έδωσαν πολυμίξερ, έφυγα και μετά πήραν τηλέφωνο, λέει, που έφτασα Αθήνα, ότι τελικά ήταν η σκούπα και μπερδεύτηκε ο αλγόριθμος. Μου μυρίζει, λέει, σότο. Κάποιος θέλει το μίξερ. Ξεκάθαρα κάποιος θέλει το μίξερ. Ξεκάθαρα κάποια κυρία της το είχαν τάξει από το χωριό και της είχαν πει, ας το κανονίσω εγώ, θα πάρεις το μίξερ. Το μίξερ έκανε φτερά και έχει γίνει τώρα σούσουρο στο χωριό, ας πούμε. Πού είναι το μίξερ που μου υποσχέθηκες?
0: Έτσι.
1: Πώς θα φτιάχνω εγώ κέικ?
0: Κατοχυρώνω τον Τιμάρκο της Εφερλής. Α, συγγνώμη.
1: Δεν κρατήθηκα.
0: Όχι, όχι, μια χαρά. Λοιπόν, λέει ότι το πεπρωμένο φαγί είναι αδύνατον. Γιάννη, τι μου θύμισες πριν μερικές εκπομπές. Είχα δεκαετίες να ακούσω αυτή την έκφραση. Μαθητής λοιπόν σε επαρχιακό λύκειο, είχα καθηγήτρια φιλόλογο άριστη. Με τη τρίχα όμως στο πόδι, άντε μήπως σαν του Ροντινέη, το μουσι θα ήταν υπερβολή, αλλά αρκετά μεγάλη. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ καλή καθηγήτρια, αλλά είχε καταστρέψει καριέρες γιατί μισούσε τα αγόρια και δεν ήθελε να μας αφήσει να γίνουμε φιλόλογοι. Όταν έβρισκε λοιπόν ευκαιρία, μας έβριζε με το τάμπουλα ράζα. Τότε μόνο αυτό το καταλάβαινε. Μάλιστα. Okay.
1: Στην εκπομπή των αφιερώσεων ήθελα να αφιερώσω τον κύριο Γιάννη το τραγούδι τίτλων του Καταμάρκων Ευαγγέλιων. Δεν το έκανε τότε που έπρεπε όμως.
0: Ο Ρακούνα Γουέρο λέει το εξής. Όπως κάποτε είχα γράψει κάτι αντίστοιχο για το Where is my mind, έτσι και το Running Up That Hill ήταν ένα τραγούδι που, διότι περνούσα τα ίδια βάσανα που περνούσε και ο χαρακτήρα Stranger Things, αμφισβητούντας τον εαυτό μου και το χαρακτήρα μου, κόβοντας σχέσεις και φιλίες με ανθρώπους που είχα επαφές μια ζωή, που παρουσίαζα μια εικόνα για τον εαυτό μου που δεν με ξέφραζε ως άνθρωπο και με είχε φέρει σε εσωστρέφεια για κατάθλιψη. Γενικότερα, όλη αυτή η κατάσταση με είχε φέρει σε μια αναζήτηση του εαυτού μου και να απορώ συνέχεια για το ποιος είμαι, για το χαρακτήρα μου, για το αν ισχύουν όσα μου καταλογίζουν. Εκείνη την περίοδο μαζί με εσάς, που ήσασταν σύντροφος στα ακουστικά μου, ταυτόχρονα βλέποντας συγκεκριμένη σειρά, γνώρισε το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο και από πλευρά στίχου και από πλευρά μελωδία κατάφερα να γίνει αγαπημένη μελωδία στα αυτιά μου, κάτι το οποίο μέσα στη μέρα μπορούσε να με κάνει χαρούμενο. Γι' αυτό το να γίνει αυτό το crossover μετά από εκείνο τον καιρό μεταξύ του Ράνιγκ από τα χέρια με γέμισε με χαμόγελο, εκείνο το χαμόγελο που έβγαζα όταν άκουγα αυτό το τραγούδι. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Λέει η Προγούλη, αν ο κύριος Κώστας είναι Μίστερ Μιγιάγκη, ο Κουπέπεπ είναι ο Ρόμπι. Καλός, αλλά μικρός και δεν θα φτάσει το μεγαλείο του. Είστε οι κλινέξ μας, εσάς ξέρουμε, εσάς εμπιστευόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων, ισχυρίζει τον Μπενίτο Μπουσουλίνη. Αυτοί που λένε Γετβάη, αυτοί που λένε Γετβάη και ο Γκότζος που λέει Γευντάη. Δεν ήθελε να γελάσει ο κύριος Κώστας.
1: Δεν γέλασα, πνίγηκα.
0: Εγώ μόνο μία φορά κέρδισα σε λαχείο σε πανηγύρι στην Ικαρία ένα λίτρο κρεμοσάπουνο.
1: Ωραία.
0: Σε πανηγύρι κλήρωναν μια χοιρινή πλάτη. Κατά την ανακοίνωση του τυχερού, ο χορηγός έδωσε και δεύτερη πλάτη χοιρινή.
1: Πότε ήταν, πριν από λίγους μήνες, ήταν ο Ηρακλής, νομίζω. Είχε κάνει μια χορεσπίδα ο Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Και δώσανε μια κηδεία, νομίζω. Ανάμεσα στα δώρα ήταν μια κηδεία.
0: Τι λες
1: μια
0: τώρα.
1: Τελετή, ναι.
0: Τι λες
1: ναι, ναι, ναι. Και προσπαθώ να θυμηθώ αν ήταν σε αυτή τη λαχιοφόρο και το κυνηγητικό όπλο που είχαν δώσει. Η κηδεία ήταν σίγουρα. Και συγγνώμη, κηδεία περιποιημένη, δηλαδή, ξέρεις, μερακλείδικη, όχι τώρα κηδεία δύο κόντρα πλακέ, νοβοπάν και φύγε. Κηδεία νοικοκυρεμένη, ωραία, δηλαδή, να τη θυμάται, να συζητάει το χωριό για χρόνια.
0: Εάν είχαν χιούμορ και όραμα μαζί, ρώτα σε μένα, αυτά τα δύο θα τα δίνανε στον ίδιο άνθρωπο.
1: Στο ίδιο ζευγάρι.
0: Να. Λοιπόν, έχουμε ένα γρεπόν τη Δράκο.
1: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα σας. Δεν ανακατεύω ποτέ δουλειά μου προσωπικά. Αυτό λέω. Δεν σημαίνει ότι το τηρώ πάντα. Η υπόθεση ήρθε ένα βράδυ που δεν περίμενα τίποτα. Ένα μήνυμα, όχι τηλεφώνημα. Θέλω να σε δω, είναι σοβαρό. Το όνομα δεν ήταν άγνωστο, ήταν η Εύα. Δεν ήταν πελάτησα, δεν ήταν συνεργάτης. Ήταν από εκείνες τις ιστορίες που δεν τελειώνουν ποτέ καθαρά. Είχαμε γνωριστεί πριν χρόνια. Τίποτα επίσημο, τίποτα σταθερό, αλλά αρκετό για να ξέρω ότι όταν εμφανίζεται κάτι δεν πάει καλά. Τη συνάντησα σε ένα μπαρ που δεν διάλεξε τυχαία. Ήσυχο, σκοτεινό, με μουσική που δεν σου επιτρέπει να ακούς καθαρά τους διπλανούς. Κάθισε απέναντί μου χωρίς να χαμογελάσει. Θέλω να τον παρακολουθήσεις. Δεν ρώτησα ποιον. Τον άνθρωπο που είμαι μαζί. Εκεί σταμάτησα. Δεν κάνω τέτοιες δουλειές, της είπα. Με κοίταξε να ήξερε ήδη την απάντηση. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ποτέ δεν είναι. Μου έδωσε λίγες πληροφορίες. Όχι πολλές, όχι αρκετές. Ένα όνομα, μια δουλειά, κάποιες περίεργες ώρες και μια φράση που δεν τέριαζε με τα υπόλοιπα. Δεν θέλω να μάθω να μ' απατάει, θέλω να μάθω τι κρύβει. Δεν έπρεπε να το πάρω, το ήξερα από την αρχή, αλλά το πήρα. Ξεκίνησα όπως πάντα. Παρατήρηση, ρουτίνα, μοτίβα. Ο άνθρωπός της δεν έκανε κάτι που να δείχνει διπλή ζωή. Δεν υπήρχαν άλλες γυναίκες, μυστικά ραντεβού, τίποτα κλασικό. Αλλά υπήρχε κάτι άλλο. Κάθε δύο μέρες εξαφανιζόταν για ακριβώς μία ώρα και 17 λεπτά. Πάντα την ίδια ώρα, πάντα χωρίς τηλέφωνο και πάντα επέστρεψε να μην έχει συμβεί τίποτα. Την τρίτη φορά τον ακολούθησα πιο κοντά. Δεν πήγε σε σπίτι, δεν πήγε σε άνθρωπο. Πήγε σε ένα παλιό κτίριο γραφείο σχεδόν εγκαταλελειμμένο. Μπήκε μέσα και δεν βγήκε από την ίδια είσοδο και άρχισε να χαλάει η ισορροπία, όχι τη υπόθεση, η δική μου. Γιατί εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι αυτό δεν ήταν μια απλή ερωτική αμφιβολία και ότι η Εύα δεν μου είχε πει την αλήθεια. Όχι ολόκληρη. Την επόμενη φορά που τη συνάντησα δεν κάθισα. Τι δεν μου λες, σιωπή. Μετά, αν σου πω θα σταματήσεις, είχε δίκιο. Γι' αυτό δεν το είπε. Δεν είναι η πρώτη φορά που μια υπόθεση ξεκινάει από κάτι προσωπικό, αλλά είναι από τις λίγες φορές που το προσωπικό δεν είναι το πρόβλημα, είναι η αρχή. Και κάπου εκεί έκανα το λάθος που αποφεύγω πάντα. Σταμάτησα να βλέπω καθαρά και άρχισα να εμπλέκομαι. Και έχει και το disclaimer, αν μου επιτρέψεις από κάτω.
1: Ναι.
0: Αν βρίσκεστε σε μια κατάσταση όπου το προσωπικό μπλέκεται με κάτι που δεν εξηγείται εύκολα, μην το αγνοείτε. Οι περισσότερες αλήθειες δεν φαίνονται από την αρχή. Αποκαλύπτονται όταν κάποιος αποφασίσει να κοιτάξει πιο προσεκτικά. Αν υπάρχει κάτι που δεν σας κολλάει, ίσως υπάρχει λόγος. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα με εκτίμηση να γρεπών της Δράκος.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Πήγε ο γιος μου σε χωρεσπερίδα του χωριού του κολλητού του και στην πίτα κέρδισε το μεγάλο δώρο μια ρολογάρα να λέει κάποιος. Ο άλλος λέει Σαρλίς των Πλερών, λέει σε πανηγύρι λίγα χρόνια πριν είχα κερδίσει 3 μέτρα λουκάνικα με πράσο. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό.
0: Υπάρχουν 4 είδη ανθρώπων, ισχυρίζει το Κουπέπεπ. Αυτός που λέει κερατά, αυτός που λέει κιαρατά, αυτός που λέει κέρατο και ο τσόρος που λέει ναι διάολε. Όχι.
1: Αν ο κύριος Κώστας είναι ο Μίστερ Μιγιάκη, ο Κουπέπεπ είναι η αντίθεση και πλήρως αληθοφανής κόμη του ύστερου Ντάνιελ Λαρούσο. Λέει ο
0: 3-3 εσύ, θέλω να πω.
1: Μάλιστα. Στο 97.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ένας βαθμός καλύτερα από κανέναν.
0: Ναι, αλλά όχι αρκετό ενδεχομένως. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, ναι, σίγουρα. Είναι ο Νεγρεπόντης Δράκος το νουάρ spin-off του κυνηγού Σάγκα?
1: Όχι, είναι δική του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι δικό του franchise.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο μόλις
0: ξεκίνησε. Δικό του και ωραίο. Μιας και ο κύριος Ιάννης δέχεται παραγγελίες για τον αίμα μου, ούτε μπορώ να παραγγείλω από τον κύριο Κώστα την κόρονα του αυτοκινήτου που δεν μας προκαλεί νεύρα.
1: Ποιο το? Αυτό εννοούμε.
0: Φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι από τα δύο εννοεί. Δεν ξέρω. Κι εγώ. Λοιπόν, θέλω πριν κλείσουμε, γιατί μας το έχει στείλει κάποιος.
1: Ξέρω, τελείωσε το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, τελείωσε. 3-3.
1: 3-3, μάλιστα.
0: Λοιπόν, θέλω να διαβάσω το μήνυμα του Θωμάκη Παρμίσιτς, παρακαλώ, για τους φίλους του θεάτρου. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, μας στέλνει το καινούριο θεατρικό που ανεβάζει η ομάδα του στο θέατρο Καλλιρόης. Αυτή τη φορά είναι στη σκηνοθεσία ο Θωμάς Κυπαρμίσιτς, όχι ως ηθοποιός. Το θεατρικό λέγεται Σχέδιο Προμηθεύς. Έχει ξεκινήσει από τις 20 Απριλίου. Παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο θέατρο Καλλιρόης, που βρίσκεται Καλλιρόης 10. Διαβάζω πολύ γρήγορα, είναι πολύ μικρό, λίγο το. Την πλοκή, ας το πούμε έτσι. Αθήνα, Απρίλιος 67. Σε ένα χαοτικό πολιτικό γραφείο νεολαία, σε ένα μήνα πριν τις εκλογές, μια ομάδα ανθρώπων ανακαλύπτει ένα δέμα που δεν θα έπρεπε ποτέ να φτάσει στα χέρια τους. Ηχητικές καταγραφές, φωτογραφίες και έγγραφα μιας ομάδας αξιωματικών που ετοιμάζεται να καταλύσει τη δημοκρατία μέσα στις επόμενες ώρες. Καθώς η νύχτα προχωράει, η αγωνία μετατρέπεται σε πανικό και ο πανικός σε πολιτικό και ηθικό αδιέξοδο. Ανάμεσα σε ιδεολογικές συγκρούσεις, φόβο, οργή και απελπισία, οι ήρωες φτάνουν μπροστά σε ένα ακραίο ερώτημα. Μπορεί μια πράξη βίας να σχηματίσει τη δικτατορία πριν τη γέννησή της? Το σχέδιο προμηθεύσει μια πολιτική τραγωδία για τη στιγμή πριν από την καταστροφή. Εκεί που ο χρόνος πιέζει αφόρητα και κάθε επιλογή μοιάζει να είναι αναγκαία, αλλά ταυτόχρονα και καταδικασμένη. Εκεί που οι άνθρωποι βλέπουν το κακό να πλησιάζει και πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, γνωρίζοντας ότι κάθε τους απόφαση και κάθε τους πράξη θα αφήσει πίσω ένα χρέος που δεν ξεπληρώνεται.
1: Λοιπόν,
0: αυτά με το Θωμάκη Παρμίσιτς στη σκηνοθεσία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Για όσους θέλετε.
1: Μόνο εγώ πίστευα ότι ο φίλος πήγαινε στον καταλημμένο κτίριο κάθε μέρα για συμμοχέ. Δεν υπογράφω από ντροπή, αλλά το δεύτερο μέρος του ονόματός μου είναι Χένες.
0: Συγγνώμη, έχω άγνωστες λέξεις.
1: Ναι.
0: Λέει ένας φίλος, ο Πισοκοϊτά, σε κοπή πίτα συλλόγου στη Λαδικού Φθιώτιδας είχα κερδίσει μαρκαλόπλακες για πρόβατα. Είναι πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα γενικώς. Δεν ξέρω τι είναι μαρκαλόπλακες.
1: Δεν ξέρω. Το μαρκάλεμα έχουμε μία σκέψη, τι μπορεί να είναι, μαρκαλόπλακες, δεν ξέρω, όχι.
0: Τι είναι μαρκαλόπλακες? Είναι λίγο αργό, δεν νομίζω ότι είναι κανονικό στην πραγματικότητα. Θα σας βάζουμε κατσίκι, ποιο κατσίκι εδώ, τώρα λέμε εδώ χοιρινά, πράσα, μαρκαλόπλακες τώρα, τι λέτε τώρα, τι κατσίκι. Μπανάλ.
1: Δεν πρέπει να γκουγκλάρουμε τις μαρκαλόπλακες.
0: Να τελειώσουμε για τον σπουδαίο Πεπ.
1: Ναι.
0: Ρε καραφλό υπόθετο αρχιπαπατζή της Πρέμιερ, πες μας για τις αντινομίες του καπιταλισμού και τα άδεια καθίσματα που έχεις ξεκοκαλίσει τσεπάτα κάθε ημίρικη καμήλα του Περσικού. Με αυτό το γλυκό μήνυμα, με αυτή την...
1: Δεν βγάζει κάτι στις μαρκαλόπλακες, οπότε δεν θα γίνουμε σοφότεροι απόψε. Άλλη μέρα, αν θέλει ο φίλος να μας ενημερώσει, να μας πει τι είναι οι μαρκαλόπλακες. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Τάκη Μπουρνά.
0: Τάκη Μπουρνά, ενδεχομένως όχι.
1: Τον Πάνο Μπουρνά. Μπήκε εδώ και με άγχωσε. Λοιπόν, ναι,
0: Τάκαρος Μπουλής είναι παντού.
1: Τον Πάνο Μπουρνά, συγγνώμη πάνω μου. Να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο Fight Club. Έχουμε κάτι, πέφτει πάνω μας.
0: Πανάθα.
1: Τετάρτη είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός είναι νωρίς.
0: Α, τον Ολυμπιακό, 9 παρά. Θα έχουμε λίγο.
1: Θα έχουμε. Οπότε αύριο.
2: Champions League πέφτει πάνω σας.
1: Δεν κάνουμε μετάδοση όμως.
2: Το νου σας με την Ατλέτικο.
1: Αύριο θα δεις.
0: Λοιπόν, οι μαρκαλόπλοκες είναι πέτρες που τις γλύφουν τα πρόβατα για να τους ανεβαίνει λίμπιντο. Θέλουμε κι άλλη εξήγηση γι' αυτό.
1: Θέλουμε
0: κι
1: ανθρώπινες θέλουμε. Όχι άλλη εξήγηση. Θέλουμε για ανθρώπους αντίστοιχες πέτρες.
0: Κάποιοι δεν έχουμε θέματα, αλλά ναι.
1: Όχι για εμάς εδώ πέρα απαραίτητα. Γενικά λέω θέλουμε. Γενικά.
0: Δεν ισχύει για τους παρόντες που λέμε.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία.
5: Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-2 σετ με ανατροπή του ΠΑΟΚ στο κλειστό του ΜΕΤΣ. Έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Novi Bet Volley League και απέχει μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το Σάββατο, τέταρτος τελικός στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα, δήλωσε ο τεχνικός των Πράσινων Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας ανακοίνωσε ο Ακίλε Πολωνάρα. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μην ερχόταν ποτέ, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν θα είμαι πια ο παίκτης που ήμουν. Θα μου λείψει η πορτοκαλί θεά, έγραψε στην ανάρτησή του ο 34χρονος Ιταλός που συγκλώνησε με τη γενναία μάχη του με τη λευφιεμία. Αξίζουμε να πάμε στο Final Four, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε, να μην επαναπαυτούμε. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό εν ώψη του αυριανού τρίτου αγώνα με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο για τα play-off της EuroLeague. Εκτός αποστολής ο Ward λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Για τους γηπεδούχους εκτός μάχης στέθηκαν οι Diallo και Thais. Με μοναδικό απόντα τον τραυματία Λούκα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το παιχνίδι της Τετάρτης στο T-Center με τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Λίγα επιπλέον εισιτήρια τέθηκαν στη διάθεση των οπαδών του Τριφυλιού, καθώς δεν θα ταξιδέψουν στην Αθήνα οι φίλοι της ισπανικής ομάδας. Για τη Βαρκελόνη αναχωρεί αύριο το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορή, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα εν ώψη του ημιτελικού της Πέμπτης, χωρίς απρόοπτα η προετοιμασία της Ένωσης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, πρέπει να κοιτάξουμε αγώνα με αγώνα για να κατακτήσουμε τον τίτλο «Η προτροπή του Μάρκο Νίκολη στους παίκτες της ΑΕΚ και τη συνέχεια των play-off». Λήξη συναγερμού με 300. Ο τραυματισμός του στο τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεν εμπνέει ανησυχία και θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο ντέρμπι με τους Πράσινους. Από την Τετάρτη μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καρεσκάκι, καθώς αύριο υπάρχει ρεπό. Καμία ανησυχία για τον Τζολάκη που χτύπησε στο μάτς της Τούμπας. Χωρίς τον Σάντσες που συνέχισε θεραπεία, η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού από θεραπεία έκαναν όσοι έπαιξαν πάνω από 45 λεπτά στο μάτς με την ΑΕΚ. Οι φετινοί κάτοχοι διαρκείας που θα ανανεώσουν και όσοι γίνουν μέλη στον Ερασιτέχνη μέχρι 31 Μαΐου και αγοράσουν διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα για το Βοτανικό, όπως υπενθύμησε η ΠΑΕ. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατσίδη αρχίζει αύριο η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό άκρο πόδο υποβλήθηκε ο Ντεσπότοφ. Στο πλαίσιο των επερχόμενων αλλαγών, η παρουσία του πρώην διευθυντή ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων της Μαρσέη, Γευγένη Κοσέλεφ, στην Τούμπα. Πλήγμα στον Άρη με τον Σοκράτη Διούδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο 5ο με τα Κάρπιο και χάνεται τελευταία παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5-8. Εκτός πλάνων για το επόμενο παιχνίδι και πάλι με τον Όφη, τέθηκε ο Κοντεβέρε που συμπλήρωσε κάρτες. Διαψεύδουν από την ΠΑΕ τα περί προσφυγής στο Αλφαρέλα. Ρεπό έχουν αύριο οι παίκτες. Συνάντηση με ΕΠΟ και ΚΕΔ θα έχει τη Δευτέρα 11 Μαΐου η ΑΕΛ Νόβιμπετ, όπως ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσης. Υπήρξε άμεση και θετική ανταπόκριση στη χθεσινή επιστολή της διοίκησης για την παράθεση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαιτησία φωτιά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, αναφέρουν οι Βυσσινοί. Η Εθνική Πόλο Γυναικών νίκησε 14-9 την Ουγγαρία στην πρεμιέρα του ομίλου για τις θέσεις 5-8 στα προκριματικά της πρώτης κατηγορίας του World Cup και έκανε σημαντικό βήμα για το Super Final 8 που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία τον Ιούλιο. Γκέλα ολκής για τη Manchester City που ήρθε σοπάλι 3-3 στην έδρα της Everton για την 35η αγωνιστική της Premier League και έμεινε στο -5 από την Arsenal, αλλά πλέον με ένα μάτς λιγότερο. Έκτησε ρίτα για την Chelsea 3-1 από την Nottingham Forest στο Stamford Bridge. Σεβίλη Real Sociedad 1-0 στην αυλία της 34ης αγωνιστικής στη La Liga. Στις αναμετρήσεις που έκλεισαν την 35η αγωνιστική της Serie A, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0 και Κρεμονέζε Λάτσιο 1-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περίπου 15 λεπτά ξεκινήσαμε σαρδάν, πολύ ωραία.
9: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως. Λοιπόν, κάντε follow στο λογαριασμό παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter. Λοιπόν, επαναλαμβάνω.
10: Σταύρο, άστο να το πει από τον δρόμο. Εδώ πάξε από τον δρόμο να το πει.
9: Αφήστε ρε, έχω συγκλονιστεί με αυτό που συμβαίνει μετά. Γι' αυτό το έχω, χάνω τα λόγια μου.
11: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
9: Θα τα χάσετε κι εσείς. Πάμε ξανά. Λοιπόν, παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter.
12: Στα εξηγόρια.
13: Τένις πάντων, εσείς ξέρετε καλύτερα.
14: Στείλε το κείμενό σου ταχυδρομικά μέχρι την 5η 38 Αυγούστου.
15: Να κούρεγα μου το
14: 38 Αυγούστου.
15: Α, τώρα σ' άκου κι εγώ.
16: Δόνεις και δίζει πολλές κόρνες, κόντρες.
17: Πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα για την Football League σήμερα με την ήττα να χάνει. Με την ήττα να χάνει, με τη Λαμία να χάνει μετά από δύο μήνες.
18: Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας.
19: Και το ψάρι καλέμετος.
20: Είπε.
19: Και το ψάρι καλέμετος. Και το καλάμι ψαρέμετος.
21: Δεν πας για κανένα ψάρεμα.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Win Sport FM.
22: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of fun!

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα,
1: καλή εβδομάδα, Διονύση μου, καλή εβδομάδα.
0: Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6. Παρεούλα και απόψε, λίγο μετά τις 12. Ξεκίνημα της εβδομάδας, να πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο. Ο κ. Πάνος Μπουρνάς στον ήχο. Ηράκλης Αντύπας, Διονύσης Δεσλιάς στα μικρόφωνα. Και ανοιχτές οι γραμμές 210-95-79-283-4-5. www.sportfm.gr τα μηνύματάκια σας. Τα στέλνετε και συζητάμε ό,τι μα ό,τι θελήσετε. Τι γίνεται, φίλε?
1: Το τίποτα, έρεμα, φίλε.
0: Όλα καλά?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, εντάξει, το τι έγινε το Σαββατοκύριακο τα γνωρίζετε. Θα τα συζητήσουμε με εσάς. Σήμερα τι είχαμε? Είχαμε βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-2 σε τρομερό μάτι, γιατί το έβλεπα. Με ανατροπή τον ΠΑΟΚ και κάνει το 2-1 στους τελικούς. Το Σάββατο είναι ο τέταρτος τελικός στη Θεσσαλονίκη. Φοβερό μάτι επίσης στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Η Σίτι με την Everton.
1: Πώς ήρθε?
0: 3-3.
1: Α.
0: Γκέλα, αλλά έσω και το βαθμό στο τέλος.
1: Τι να δείτε.
0: 0-1 η Σίτι. 3-1 η Everton.
1: Ναι.
0: Και το κάνει 3-3 στο 97. Στο 3-1
1: ναι,
0: έχουν αρχίσει οι οπαδοί της City και φεύγουν. Γίνεται 3-2 και αρχίζουν και επιστρέφουν μέσα.
1: Δεν μπορεί, θα πάρει πρωτάθλημα ο Τσόχος.
0: Είναι στο πλην 5 τώρα.
1: Ναι, αλλά με μάτς περισσότερο.
0: Με ένα μάτς.
1: Ναι. Περίμενε.
0: Σίγουρα.
1: Περίμενε, Διονύση, μισό λεπτό, θα δούμε όλα εδώ. Premier League.
0: Είναι γκέλα, αλλά έσω σε βαθμό.
1: West Ham, Arsenal. Δεν είναι εύκολο το διπλό, γιατί παλεύει για την παραμονή η West Ham. Mm. Και η City υποδέχεται την Bradford. Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Ναι. Η City υποδέχεται την Πάλας. Είναι το αυτό που θα το κερδίσει, που χρωστάει. Τι άλλο έχει ο Τσόχος? Την Μπέρλι θα την κερδίσει. Έχει υποβιβαστεί η Μπέρλι. Η City με τη Μπόρνεμουθ εκτός. Εντάξει. Οκ. Okay. Δεν σου λέω ότι είναι εύκολα.
0: Ναι.
1: Κλείνει Μάντσεστερ Βίλα και Άρσεναλ στην Πάλας.
0: Ναι.
1: Τώρα, ουσιαστικά, κοίτα, για μένα το πιο δύσκολο μάτι της Άρσεναλ τώρα με την West Ham.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Από πότε έχει να πάρει η Άρσεναλ πρωτάθλημα? Σίγουρα Βενγκέρ.
0: Πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα το τελευταίο κόντα. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω.
1: Περίμενε, Άρσεναλ πρωτάθλημα. Ένα λεπτό και ανοίγουμε τα πάντα,
0: ναι,
1: εδώ
0: να συζητήσουμε. Λοιπόν, ό,τι άλλο θέλετε θα τα συζητήσουμε. Είναι και εβδομάδα EuroLeague. Ολυμπιακός σήμερα, γιατί πέρασε σήμερα με τη Μονακό.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός Τετάρτη με τη Βαλένθια. Θέλω να κάνω το 3-0, να πάρουν την πρόκληση στο Final Four και θα δούμε τι θα συμβεί.
1: Το 3-4 είναι.
0: Πάντα δεν θυμάμαι τώρα από ήταν τελευταίο, αλλά πάνε χρόνια. Ο Τσόχος τα ξέρει αυτά. Το 4 πρέπει να είναι.
1: Ναι, το 4. Mm. Πω.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές ή θες να πούμε κάτι, έχεις κάτι φοβερό και τρομερό?
1: Όχι.
0: Οπότε πάμε κατευθείαν στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Για πάμε, καλησπέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Έλα, Ηλία.
0: Έλα, Ηλία.
2: Τι έγινε, καλή εβδομάδα. Στην πρωινή εκπομπή, ειδικά για την περίσταση, ούτως ή άλλως, επειδή δεν λαμβάνω μέρος στο chat, ναι, απλά το παρακολουθώ, αλλά ναι, σήμερα είχα πολύ την προσοχή μου στραμμένη όσον αφορά τα παιδιά που υποστηρίζουν Ολυμπιακό, να δω τα σχόλια.
1: Ναι, για να δω αν... Ένα λεπτό, Ηλία μου, ένα λεπτό.
2: Ναι, βεβαίως, ναι.
1: Και συνεχίζεις φυσικά.
2: Ναι.
1: Γιατί πρώτα απ' όλα πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Στάθη Καβάκη, ήταν μεγάλη απώλεια. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έντυνε και η φωνή του έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές Ολυμπιακών στο... Ναι, στο Καραϊσκάκι αλλά και στο ΣΕΦ παλαιότερα. Ήταν ο άνθρωπος που έλεγε τις συνθέσεις.
2: Τι λες τώρα?
0: Συνθέσεις, το
1: ΑΤΑΚΟ. Την Κυριακή έγινε. Και ήδη την έγραψε ο Νίκος Καβαλάς.
2: Πώς δεν γράφτηκε κάπου?
1: Γράφτηκε.
0: Λυπητήρια στους γιους του.
2: Μάλιστα. Ετών πόσο ήταν?
1: 87.
2: Ήταν, πρέπει να ήταν πολύ προχωρημένο. Πολύ παλιά τώρα, ναι.
1: Όχι και πολύ. Ο τελευταίο γκολ που είχαμε ακούσει, το που έκανε πάντα στο Καρασκάκι, το γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ και ο Ολυμπιακός.

0: Ταχθεί με την ΑΚΟ και ο Ολυμπιακός. Ναι. Έτσι το έλεγε. Ήταν στο το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0 με γκολ Μασούρα το 21.
1: Ναι. Ναι, έχει. Τώρα είδε πώ το. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι έλειπε αυτή η φωνή. Ναι, δεν ξέρει. Πολλές φορές τα βάζουμε κάποια πράγματα σε δευτερεύουσα σημασία. Λοιπόν, και ήθελα να δω τώρα, συνεχίζω αυτό που έλεγα πριν, αν είμαι υπερβολικός εγώ σε κάποια άποψη και συγκεκριμένα στο ότι, εντάξει δεν θα πω φυσικά για όλη την ομάδα, αλλά κάποιοι παίχτες έχουν κάνει τον κύκλο τους.
0: Όπως?
1: Ας πούμε, ναι. Ο Κωστίνια, ο Ροντινέη.
0: Κοίτα να δεις, το Κωστίνια, μιας και το ο Ροντινέη είναι άλλη περίπτωση, γιατί είναι πιο, πολύ πιο μεγάλο σε ηλικία. Ο Κωστίνη, ας πούμε, Πενό πέρυσι είχε δείξει πάρα πολύ καλό πρόσωπο και είχε κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Και λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι ο Κωστίνη, τι μπακ, πόσο καλό μπακ είναι. Φέτος δεν είχε την ανάλογη συνέχεια. Δεν μπορώ να σου πω ότι
1: δεν υπάρχει καλός. Όμως, έχουμε φτάσει.
0: Αλλά δεν είναι σε μια ηλικία που να πεις, ξέρεις ότι ο Κωστίνη, ξέρεις, τον πήρε τα χρόνια. Το να έχει κλείσει ο κύκλος, όπως το λέει, θεωρείς εσύ ότι να δει κάτι άλλο Ολυμπιακός, αυτό να το συζητήσω. Αλλά δεν τον έχω πάρει τα χρόνια τον Κωστίνη.
1: Δεν μίλησα για θέμα ηλικίας. Ναι. Όσον αφορά, εντάξει, γιατί παίζει ρόλο είσαι μέλος σε κάποια ομάδα. Μπορεί να ταιριάξει κάπου αλλού. Ας πούμε, ανέφερα τον Κωστίνια, γιατί ο Κωστίνια, ειδικά φέτος, δεν έχει κάνει ούτε ένα παιχνίδι καλό. Ούτε ένα. Δεν ξέρω εγώ αν θυμάμαι λάθος και υπάρχει κάποια εξαίρεση. Επίσης, υπάρχει και το θέμα του ότι φτάσαμε σε ένα σημείο να μην έχουμε και κάποιες λύσεις από τον πάγκο. Γιατί
0: πρώτα,
1: λέμε ναι.
0: Άμα το δούμε, αν το πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Αν το πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Ήταν μετά το 3-1 του ΠΑΟΚ. Γιατί και μέχρι εκεί. Τώρα δεν μπορώ να έρθουν μηνύματα, αλλά είναι ξεκάθαρη η άποψή μου. Μια χαρά ήταν η ομάδα. Δηλαδή δημιούργησε φάσεις. Δεν ήταν κακός ο Ολυμπιακός. Πάντα και πολύ καλύτερα μέσα στο γήπεδο. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί.
1: Θα σου πω, λοιπόν, για μένα, επειδή θέλω να πούμε και για το χθεσινό, γιατί είναι και λίγο παράδοξο το τι συνέβη χθες. Και είπες πολύ σωστό ότι δεν είχαμε καμία σχέση με την εικόνα της ΑΕΚ, που πραγματικά ήταν μια αποκαρδιωτική εικόνα. Χθες έκανε και φάσεις, έκανε.
0: Βεβαίως, η πρεμιέρα του Ολυμπιακού δεν βλέπω
1: πάση. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Για μένα, για να τελειώσω το πρώτο σκέλος, για μένα ο Ολυμπιακός χρειάζεται μια ενδεκάδα από 15 παίχτες προς πρωτοκλασσά τους. Τι είπα τώρα.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Όλοι είναι.
1: Μια ενδεκάδα από 15 παίχτες, πες ποτάκι θα γίνουμε. Εννοώ 15 παίχτες να είναι έτοιμοι για να μπουν ανά πάσα ώρα και στιγμή.
0: Κοίτα.
1: Εγώ το εξέφρασα λάθος.
0: Εγώ έχω διαφορετική άποψη.
1: Τι πας στον πάγκο, βλέπεις Βιανκόν, βλέπεις ο Καλογερόπουλος, το ακούγεται, ας πούμε, το παιδί δεν θα συνεχίσει, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο γράφει.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτό που λείπει από τον Ολυμπιακό είναι προσωπικότητες που μπορεί να βγαίνουν μπροστά, ξέρεις, και στα δύσκολα, δηλαδή σε παίχτες, δηλαδή στις γραμμές του, δηλαδή θέλει ένα χαφ με μεγάλη προσωπικότητα Ολυμπιακός.
1: Απ' την άλλη, θέλω και την άποψη τη δική σου, σαν άμεσο, επειδή είσαι και ρεπόρτερ στην ομάδα, σε πιο κοντά στην ομάδα, αλλά και του Διονύση που τα βλέπει και σαν τρίτος. Δεν ξέρω αν το βλέπω εγώ λάθος. Κάποια παιδιά που δεν παίζουν και βλέπουν δεν παίζουν συνέχεια. Δηλαδή είναι ο Σιπιώνη. Κάθεται, κάνει προθέρμανση, βλέπει δεν μπαίνει ποτέ. Ο Νασημέτο το ίδιο. Δεν είναι κακό για την ψυχολογία αυτών των παιδιών. Ή ο Γιαζίτσι, ας πούμε, σου λέει γιατί δεν με βάζει.
2: Τώρα εγώ μπορώ να το λέω. Επειδή ζήτησε την άποψή μου. Ναι. Εγώ δεν παρακολουθώ τώρα και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
2: να ρωτάω κάποια πράγματα, αλλά άμα δεν έχει προπονήσει, το πώ είναι στι προπονήσει αυτά τα παιδιά και το τι εμπιστεύεται ο προπονητή, για μένα πάντω, αν θε γνώμη, δεν είναι θέμα ρόστερ του Ολυμπιακού. Δεν λέω δεν θέλει μεταγραφέ, όλοι θέλουν μεταγραφέ. Δεν είναι ότι έχει
1: κάποιο
0: κάτσε να ρωτήσει, ο Διονύσης.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι θα πρέπει να κάπω να αλλάξει λίγο τον τρόπο παιχνιδιού του. Γιατί το ξαναπεί, τον έχουν διαβάσει πλέον τον Ολυμπιακό.
0: Έχει αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού, δηλαδή δεν σημαίνει ότι το μάθαρε μετά από δύο χρόνια.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Η Ηρακλή πιστεύει ότι εχθές το προσέγγισε καλά ο Μεντιλίμπαρ το παιχνίδι.
2: Την έβαλε την μπάλα κάτω, Ολυμπιακός.
0: Ο Ολυμπιακός την έβαλε πολύ κάτω την μπάλα και σας έχω πει πόσο καιρό ότι έχει δουλειά.
1: Ναι, αλλά άφησε χώρου στον ΠΑΟΚ, Ηρακλή μου.
2: Δεν ήταν καλός πίσω ο Ολυμπιακός. Μπροστά δεν ήταν καλός.
1: Η Ηρακλή μου άφησε χώρου. Όταν έχει Κωνσταντέλια και Ζήφκοβιτς, δεν του αφήνει χώρου. Εκεί την πάθαμε τη ζημιά.
0: Ένα-ένα. Ο Νασημέντο. Ξέρεις για το Νασημέντο ότι δεν έχει παίξει και ξέρεις πόσες συμμετοχές έχει φέτος. Δεν σου λέω ότι είναι ο Λέος βασικός. 26. 1400 λεπτά. Μπα, είναι σαν να έχει παίξει 15-90 λεπτά. Χοντρικά τώρα σου τα λέω. Λοιπόν, ο Σιπιώνη.
1: Ο Σιπιώνη που κλέβει και μπάλες και αυτά που είχαμε πει, είχαμε δει και στη Λεωφόρο και κάνει πολύ καλή εμφάνιση στον πρώτο γύρο.
0: Έχει μπει περισσότερες ώρες αλλαγή, έχει μικρότερο χρονικό διάστημα, αλλά συμμετοχές έχει 25 με 1000 λεπτά. 15 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έχει παίξει 6 στο Champions League. Το πίστευες ότι έχει παίξει 6 στο Champions League. Αλλαγές, αλλά έχει παίξει.
1: Με την Καϊρά τη θυμάμαι είχε παίξει, το, ναι, έχει κάποιες συμμετοχές. Ναι.
0: 6. Όχι κάποιες.
1: Ελλάδα-Ευρώπη λες τώρα.
0: Όχι. Έχει 25 συνολικά, 15 Ελλάδα και έχει συνολικά. Παίξει. Αλλά είχε μπει σε όλα αλλαγές στο Champions League. Δεν έχει μεγαλύτερη συμμετοχή από 15 λεπτά όπως ήταν με την Arsenal. Έχει παίξει 15 λεπτά από την Arsenal, 6 με την Eindhoven. 8 με Leverkusen στη νίκη, 8 με Leverkusen στην ήττα, 18 λεπτά με τον Άγιαξ και 10 με τη Leverkusen. Δηλαδή ήταν. Μπαίνει αλλαγή. Δεν είναι, ξέρεις, παιδιά τα οποία δεν έχουν παίξει. Ο Γιαζίτζ είναι μια άλλη ιστορία. Το είχε πει και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρο ότι είναι ένα παίκτη ο οποίος προσφέρει περισσότερο όταν παίζει λίγο από αυτό που όταν θα παίξει βασικός.
1: Ηρακλή τον Αντρέ Λουίζ, γιατί δεν τον χρησιμοποιεί σχεδόν καθόλου. Τον έβαλε στο 82, το 3-1, τι να κάνει. Πού το παιδί δείχνει και μπορεί να κάνει και μια μπούκα, ένα μπάσιμο, κάτι να τους ανακατέψει. Γιατί δεν τον έβαλε.
0: Ο Αντρέ Λουίζ ουσιαστικά έχει να αγωνιστεί από το παιχνίδι με το στη Λιβαδιά. Που ήταν εκεί που είχε ξεκινήσει βασικός.
1: Είχε ξεκινήσει, ναι. Στην ΑΕΚ κέρδισε το πέναλτ. Δηλαδή, όποτε έχει μπει, έχει δείξει ότι κάτι κάνει. Κάτι μπορεί να κάνει.
0: Αυτό είναι καθαρά θέμα με τη Λίμπαρ. Και ουσιαστικά θα πρέπει να αφήσει, άλλο ξένο εκτός.
1: Και χθες δεν ήταν κακός.
0: Πρέπει να αφήσει κάποιον άλλον ξένο εκτός. Τώρα άφησε τον Κλέιτ. Ναι.
1: Όπως ήταν καλός και ο Ποντένσε αυτό που το λίγο που έπαιξε. Ναι. Κάτι ψηλό έκανε, ναι.
0: Ο Ολυμπιακός χθες ήταν για να κερδίσει τον μπάτσο. Τώρα κατά ψέματα, όταν έχεις δύο φάσεις στο πρώτο πεντάλεπτο και οι δύο είναι μεγάλες και στα 30 δευτερόλεπτα από το κλέψιμο και το σου του Τσικίνιο και η κεφαλιά του Ελκάμπη.
1: Και goal offside του ΠΑΟΚ, έτσι να μην το ξεχάσουμε.
2: Και να προχωρήσουμε, κύριε.
0: Ναι, και συνεχίσουμε. Ναι, μα το είπα αυτό. Και ακόμα και που έγινε τώρα, μετά ισοφάρισε ο Ολυμπιακός, είχε ευκαιρία και ισοφάρισε στο 29, δεν ισοφάρισε στο 80.
1: Για να μιλήσουν και άλλοι, αν μπορείς Ηρακλή μου, πες το και αργότερα, δεν είναι ανάγκη να το πούμε τώρα. Αυτό που κάνω αυτήν την ερώτηση κατά την άποψή σου, το προσέγγισε σωστά το παιχνίδι.
0: Ναι,
1: άφησε χώρους σε ένα ΠΑΟΚ που έχει Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς. Έπεσε ο μισός Ολυμπιακός πάνω στον Κωνσταντέλια και αυτό έμεινε ο άλλος μόνος.
0: Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι δέχτηκε δύο γκολ σε τρεις φάσεις του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν θέμα δηλαδή το πώς ήταν η ομάδα. Δύο γκολ, ο Ολυμπιακός τα πρώτα δύο γκολ που δέχτηκε. Τα δύο γκολ έχουν γίνει. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τρεις φάσεις. Είναι το 1-0. Το τέταρτο του Γερεμέγεφ και το 2-1.
1: 7-17 τελικές.
0: Και πάντα. Έχανε ευκαιρία ο Ολυμπιακός, έτρωγε γκολ. Το πλήρωνε διπλά. Πλήρωσε διπλά τις ευκαιρίες τις οποίες έχασε. Στο 51 παίρνει την κεφαλιά ο Ρέτσος από την μικρή περιοχή, που είναι καλή στιγμή. Καλή στιγμή. Δηλαδή παίρνει την κεφαλιά το στόπερ από την μικρή περιοχή. Αστοχή, στο καπάκι το 2-1. Κάνει το σούτο Τσικίνιο, το βγάζει ο τερματοφύλακας του Παυλέγκα.
1: Έκανε απόκριση ζωή του και ο άλλος εκεί πέρα.
0: Εντάξει, βέβαια πήγε πάνω του. Δεν σου λέω την εύκολη, αλλά δεν έχει πάει περισσότερο στη γωνία. Δηλαδή πήγε ακριβώς εκεί που ήταν το σώμα του.
1: Ήταν τρομερή απόκριση, άστο, ήταν φοβερή.
0: Και στο καπάκι γίνεται το 3-1. Τι θες να συζητήσουμε. Δηλαδή θα μπορούσε ακόμα και στο 2-1 αν γινόταν το 2-2. Πάλι είχε ελπίδες ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, και για να κλείσω η ένστασή μου είναι γιατί άφησε χώρο στον ΠΑΟΚ. Αυτό. Άφησε χώρο σε μια ομάδα που έχει Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς. Και μας κάνανε τη ζημιά. Ενώ πραγματικά δεν ήταν για να χάσει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν,
0: έγινε, ωραία.
1: Θα τα πούμε. Έγινε και χαρά.
2: Πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, τρίτο τέταρτη φίλη μου.
0: Ο παρατηρητής.
2: Καλώς τον.
3: Δεν λέει, τι κάνετε. Καλή εβδομάδα. Και πάει καλά που δεν ξέρω, τυχαίνει και είχα βγει μία-δύο φορές πρώτος και λέω, okay, πάλι καλό που βγήκε ένας άνθρωπος και πριν. Τώρα πρώτο σχόλιο από αυτά που είχατε πει μέχρι στιγμή, νομίζω ότι η Arsenal έρχεται να το πάρει από το 4, που ήταν invincibles, κρατούμενο 1. Τώρα της αγωνιστικής δεν έχω καθόλου εικόνα, έχω λίγο τη μικρή άρρωστη από το από το match, το δικό σου Ηρακλή, καθόλου, τίποτα. Οπότε δεν θα εκφέρω.
0: Πέρασε κάποτε πολλά, τι γρήπη.
3: Είναι γρήπη, το μάλλον είναι γρήπη. Τώρα μάλλον είναι η άνοιξη που μεταφέρεται, ξέρω εγώ, με τον αέρα που είμαστε με τις παιδικές. Αλλά όλα καλά, εντάξει, μια χαρά. Εντάξει, και γενικότερα λίγο επαφή με τα υπόλοιπα. ποδοσφαιρικά, παίζει πάρα πολύ Ρίο, παίζει πάρα πολύ το Ρίο το 2, παίζει πολύ Μπλούι, τα έχω χάσει λίγο. Δηλαδή ένα δύο ώρο είδα μόνο το μάτς, που Διονύση να σου πω, τα προσεγγίζω, τα είχα πει στον Αθανασίου αυτό. Έχω, επειδή είναι 30 χρόνια από τον Ελίτη, το είχα δει ότι είναι η τύχη, η τόλμη και το ταλέντο. Και το προσεγγίζω μερικές φορές το μάτς, λέω, οκ, okay, τι είδα, με βάση αυτά τα τρία. Δηλαδή η ομάδα είχε τόλμη, νομίζω, όπου λες εννοείται... Τώρα,
2: για ποιο μάτς λες τώρα, για το Μπάνχα,
3: με την ΑΕΚ. Για το μάτς, πάντα. Με την ΑΕΚ.
2: Είχε τόλμη.
3: Έπαιξε με 10 παίκτες.
2: Έπαιξε με 10 παίκτες. Κοίταξε, από τη στιγμή που έπαιξε με 10 παίκτες, άλλαξαν όλα τα δεδομένα.
0: Παρόλα μεγάλο διάστημα.
2: Πολύ μεγάλο διάστημα. Στάθηκε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, στάθηκε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν στάθηκε. Αλλά για μένα, γενικά για τον Παναθηναϊκό, γενικά δεν μπορεί να είναι κριτήριο αυτό το παιχνίδι. Κατάλαβες. Για τη γενική εικόνα, λέω.
3: Μην ξεχνάς όμως ότι έχει εισαγωγικά κλείσει το ένα από τα τρία μεγάλα ντέρμπι με τους αντιπάλους σου με διπλό. Αποχαιρέτησε, ας πούμε, και η ΑΕΚ με ότι δεν άκουσα ότι γίνανε αυτά τα περί 0-3 και απόψεων, ξέρετε, δραματικά πάντα, ότι θα έρθει και θα...
2: Το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, φίλε μου.
3: Το πρώτο γύρο.
2: Αγωνιστικά μιλάω, έτσι. Αγωνιστικά το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι η δημιουργία του και η επίθεση του. Ο Παναθηναϊκός έχει στα τρία ντέρμπι της στο play-off, δεν έχει βάλει γκολ. Και άντε πες με την ΑΕΚ, ήταν ειδικές συνθήκες. Με 10. Και ο Παναθηναϊκός, κυρίως ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στη δημιουργία του σε υψηλών απαιτήσεων παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 8 ντέρμπι έχει ένα γκολ.
0: Στο Καρεσκάκι.
2: Τα μπόρτα. Βάζω μέσα και κύπελο.
3: Και κύπελο και...
0: Σε 8 ντέρμπι.
3: Όχι, δεν είναι. Είναι σταγόνα στον ωκεανό αυτό. Δεν είναι.
2: Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
3: Σαν να λείπει ένα κομμάτι από το παζλ, παιδί μου. Ένα κομμάτι
2: για μένα είναι θέμα δουλειάς αυτό και το πώς παίζεις.
3: Δουλειά να σου πω κάτι όμως τώρα. Έρχεται και το άλλο κομμάτι ότι είδα από την ΑΕΚ από ένα σημείο και μετά ότι λίγο πνευματικά άδειασε. Ταυτόχρονα εμείς σωματικά ανταπεξήλθαμε. Σωστό ή λάθος?
2: Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί έπαιζε με 10 από πολύ νωρίς.
3: Δηλαδή και από τη μία είναι μια ομάδα, ότι ακούω και από τα του Σαββατοκύριακου για την ΑΕΚ σχετικά, ότι okay, μια καινούργια ομάδα που σε θέμα mentality ίσως και να χρειαστεί να το χτίσεις, αλλά για πρώτη σεζόν κάνει θαύματα ο Νίκολης.
2: Κάνει εξαιρετικά πράγματα.
3: Και τρεις προκρίσεις και εν πάση περιπτώσει.
2: Τώρα στο θέμα του ταλέντου...
3: Ναι, τώρα στο θέμα του ταλέντου...
2: Δηλαδή ακόμη και να μην το πάρει. Πες ότι δεν το πάρει. Θα είναι μεγάλη στεναχώρια στον κόσμο της ΑΕΚ εδώ που έχει φτάσει, αλλά δεν θα μπορείς να πεις ότι απέτυχε η πρώτη χρονιά του Νικολίτης, γιατί το έχει φτάσει να το διεκδικεί.
0: Εντάξει, κοίτα, α, το τώρα αυτά.
2: Μιλάω καθαρά ποδοσφαιρικά τώρα.
3: Να ρίξω μια
2: κουβέντα. Καταλαβαίνω ότι πρώτη χρονιά προπονητής και προκρίσεις πήγε στους 8, είναι τώρα πρώτος, τρεις αγωνιστές πριν από το τέλος. Με αυτή την έννοια.
3: Ηρακλής, θεωρείς πραγματικά ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει comeback, να τα απεξέλθει?
0: Κοίτα, πρώτα απ' όλα δεν είναι στο χέρι του. Όταν είναι κάτι που δεν είναι στο χέρι του, δεν μπορώ να σου πω ότι μπορεί να κάνει το comeback. Γιατί την τύχη του πρωταθλήματος την κρατάει η ΑΕΚ που είναι στο συνέξι. Και με δύο μάτς, εντάξει, όλα τα μάτς είναι ντέρμπι, αλλά τα δύο είναι στην έδρα της. Και με Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική και με Παναθηναϊκό τώρα την Κυριακή. Από την άλλη. Όσο υπάρχουν ελπίδες, γιατί έστειλε ένας φίλος ότι αν ισοβαθμίσει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, για να ισοβαθμίσει, θα πρέπει να κερδίσει την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Θα έχει την
3: ισοβαθμία.
0: Θα έχει την ισοβαθμία ο Ολυμπιακός, γιατί θα έχει κάνει δύο νίκες και η ΑΕΚ θα έχει μία στα μάτς με τον Ολυμπιακό. Γιατί μετράνε πρώτα οι νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός πρέπει πρώτα απ' όλα να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και να το κάνει για πρώτη φορά φέτος. Δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ σε 4 παιχνίδια. 3 στο πρωτάθλημα και 1 στο κύπελλο.
3: Θυμάσαι παλιότερα ο Λουτσέσκου, να σου μια παρένθεση αν ισχύει. Αν θυμάσαι ένα φεγγάρι ο Λουτσέσκου, είναι επέχει ένα πάρα πολύ καλό σερί στο Γιωβάνοβιτς. Τον διάβαζε πάρα πολύ καλά. Λες τώρα να είναι μια αντίστοιχη συνθήκη ότι έχει λοκάρει, ότι καλώς κακώς ο Μεντιλίμπαρ παίζει.
0: Είναι διαφορετικά τα παιχνίδια. Η χθεσινή κόρα του Ολυμπιακού δεν έχει καμία σχέση.
4: με τα παιχνίδια τα οποία έχασε. Στο βασίλειο στον Πάτσο Κυπέλλου, ο Ολυμπιακός έχασε δύο πίδες στο 15. Τέλος. Τι να συζητήσουμε. Στο 6 και στο 15, το που είχε βάλει το πρώτο κόλλο πίθου νωρίς. Ο Ολυμπιακός στην Τούμπα είχε, και στα δύο παιχνίδια και στις δύο ήττες που έκανε στην Τούμπα και στο 2 και στο 3 είχε καλύτερη κόρα από αυτή που είχε στο Καρασκάκι με τον ΠΑΟΚ. Και στα δύο παιχνίδια. Τι να σου πω, φυσικά και μπορεί ο Ολυμπιακός να κερδίσει. Το πιστεύω, αλλά θα πρέπει να περιμένει να δει και τι θα γίνει. Δεν είναι και εύκολα. Ο Ολυμπιακός έχει δύο κολλητά εντός με ΠΑΟΚ και Παραθυριακό, Κυριακή Τετάρτη. Θα δούμε τώρα το. Είναι τα πλέον είναι περίεργα. Δεν θα μπορώ να σου αποκλείσω ότι μπορεί να φτάσει να έχει μια πιθανότητα τελευταία αγωνιστική. Να έχει πια ζαριά, ρε παιδί μου. Α δούμε. Η Άκη για μένα, ας πούμε, χθες. Η Άκη για μένα χθες θα έπρεπε να το είπα και το πρωί στον Άκη. Θα μπορούσε να έχει ρισκάρει περισσότερο με τον Παραθυριακό με 10 παίχτες. Γιατί αν δεν παίρνει η Άκη χθες την νίκη, δεν θα κάνουμε καμία κουβέντα τώρα.
3: Ναι, σίγουρα.
4: Δεν θα κάνουμε καμία κουβέντα. Θα ήταν στο σύντοχτο, καλά. Φυλακιά. Φυλακιά. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή πρέπει να πει στα βρει να μην αγωνιστεί στα τρία μάτς. Λοιπόν. Και όταν έχει αυτή τη συνθήκη που ξέρει το αποτέλεσμα. Και όπω έχουν
2: δει τώρα θα είναι όλα μαζί. Συνθήκη, θα είναι.
4: Όλα. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή.
2: Όχι, εννοώ. Όχι, και ίδια ώρα.
4: Ναι, νομίζω ίδια ώρα. Ναι. Έγινε, φίλε.
3: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Για λιματάκι και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10-95-79-283-45. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, ρε Γιάννη.
2: Γιάννη, ήθελα να σε πάρω.
1: Το ξέρω, δεν πειράζει, με πήρε, παίρνω εγώ.
2: Ναι, όχι, ήθελα να σε πάρω και το ξεχάστηκα και το σκέφτηκα σήμερα.
1: Δεν πειράζει, άκουσα το προχτές, άκουσα σας.
2: Ναι.
1: Είπε μου τον ένας φίλος, έβαλα το ντιμάντζ, άκουσα το, διότι κοιμάμαι νωρίς, ρε αδερφέ.
2: Μπράβο, καλό είναι αυτό.
1: Είπα, σας έχω ένα πρόβλημα υγείας.
2: Ναι, αυτό δεν είναι καλό. Ναι.
1: Ορίστε.
2: Είναι σοβαρό, τι είναι?
1: Είναι καρδιακή ανεπάρκεια, σοβαρό.
2: Ναι, και...
1: Και έχω και υγρά στους πνεύμονες από τα οποία αναρρώνω. Έτσι αναγκαστικά δεν φεύγει από χ. Κομμένα όλα, ύπνο νωρίς.
0: Προσοχή.
1: Ξύπνημα με την αυγούλα. Αλλάξαμε συνήθειες.
2: Εντάξει, θα προσέξεις για τη διατροφή και τις μπύρες και όλα αυτά.
1: Μπύρες κομμένες, εντελώς. Διατροφή προσέχουμε αρκετά.
2: Αστρακούχο νεράκι να πίνεις. Για να παραμυθιάζεσαι.
1: Νερό πίνω ούτως ή άλλως Ηρακλή, αλλά τώρα επειδή έχω υγρά στους πνεύμονες δεν μπορώ να πίνω πολλά υγρά. Εντάξει, αλλά γενικά καλά είμαστε, δόξα ο Θεός.
2: Μπράβο.
1: Χαιρετίζω τον φίλο. Ελά.
2: Και καλύτερα ακούγεσαι.
1: Ναι, εντάξει. Ήμουν για κανένα μήνα αρκετά δύσκολη φάση. Τώρα ακούω με καλύτερα, μπορεί να ξεκουράστηκα, μπορεί να... Ευχαριστώ και τον φίλο από την Πάτρα που Βασίλη νομίζω λέγεται. Να είναι καλά, χαιρετίσματα. Να χαιρετήσω και τον Βασίλη επίσης εδώ.

0: στην Κύπρο και το Ζαχαρία. Εντάξει, αυτά έχει σε γενικές γραμμές. Δόξα ο Θεός, καλά είμαστε. Προσοχή, αδελφέ, προσοχή. Εντάξει, ανεξάρτητα από ηλικία. Διότι εγώ παραδέχομαι το τώρα, συνειδητοποιώ το ότι έκανα καταχρήσεις. Δηλαδή, η μία μπύρα γινόντουσαν εύκολα 5-6 για πλάκα. Συν κανένα-δυο σπίρτα.
1: Σπίρτα.
0: Σπίρτα, ρε, τα ινοπνευματώδη.
1: Και μπύρα και...
0: Τα ποτά τα άλλα. Ουίσκι, βότκες.
1: Προσοχή τώρα, θέλει.
0: Τώρα κομμένα, για την ώρα κομμένα, Διονύση. Εσείς όλα καλά φαντάζομαι, έτσι. Έχει καιρό να σας ακούσω.
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο, μπράβο. Ευχάριστον τούτο. Η ομάδα, να έρθω τώρα η Ηρακλή, να πω και εγώ μια δυο κουβέντες.
1: Βεβαίως.
0: Επειδή εγώ είναι στεναχωρέθηκα, δηλαδή εντάξει είναι τέτοιος ακόμα, ξέρω το, μαθηματικά. Αλλά επειδή είναι κάτι το οποίο φαινόταν, πόσους μήνες είναι που βλέπετε η ομάδα? Τρεις μήνες?
1: Είναι από το, ναι, μετά το Champions League.
0: Δηλαδή στην Ελλάδα δεν θυμούμε ένα μάτς να πεις ότι όντως είδαμε κάτι, ρε αδελφέ. Εντάξει, το Champions League ήταν φοβερά. Αν εξαιρέσεις την Πάφο, τα υπόλοιπα όλα έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Στην Ελλάδα ήταν το, όπως λέει ένα βιβλίο, το χρονικό είναι μιας προαναγγελθήσας αποτυχίας. Φαινόταν ότι έμπορει. Εντάξει, εγώ... Φυσικά ακόμα μαθηματικά υπάρχει ακόμα, έστω και μια μυδρή ελπίδα, έτσι όπως θα έλεγε προηγουμένως.
1: Ναι, ό,τι για να συμβεί πάντως, και που το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, άστε το, έχει ακόμα τις ελπίδες. Ό,τι και να συμβεί, ακόμα και να το πάρει, εγώ σου λέω το σενάριο που να γίνει η απόλυτη ανατροπή, θα πρέπει να πάρθουν γενικές αποφάσεις.
0: Ναι, ναι, αφορά το ρόστερ. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Εντάξει, τώρα θέμα δικών του προπονητή, θέμα εντάξει, φυσικά δεν ξέρω αν θα μείνει και ο...
1: Θα τα δούμε όλα.
0: Να το δούμε, ναι, εντάξει, εγώ εικασίες έγκαμνο, προτρέχω. Εντάξει, να δούμε ρε αδερφέ, πάντως πιστεύω ότι ένα μάτς καλό χρωστά μας, έτσι πιστεύω και πιστεύω θα έχει ένα ξέσπασμα.
1: Να δούμε.
0: Θα δείξει. Έτσι πιστεύω, ότι ένα από τα τρία μάτς που μένουν...
1: Το ανησυχητικό είναι ότι ο Ολυμπιακός στα ντέρμπι έχει δείξει καλύτερο πρόσωπο μακριά από το Καραϊσκάκι.
0: Ναι,
1: αν εξαιρέσουμε,
0: ναι,
1: το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ το 2-0 που ήταν και η νίκη που είχε γίνει σε ντέρμπι μέχρι να φτάσουμε στη Λεωφόρο. Εκτός έδρας θα δείχνει καλύτερο πρόσωπο. Το ανησυχητικό γι' αυτό είναι ότι έχει τώρα δύο κολλητά εντός με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Πρέπει να βελτιωθεί, πρέπει, ναι, να δείξει, ξέρεις. Το γεγονός ότι μου στέλνουν εδώ με τις έντρες. Χθες ο Ολυμπιακός δεν έκανε πολλές έντρες. Έχει βάλει, ναι, βάλει την μπάλα κάτω, όπως την είχε προσπάθει να το κάνει και στη Λεωφόρο που το έκανε σε ένα σημείο κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ήταν έσβησε το μάτς που ήταν στο 0-2. Να μπορείς να βρει τρόπους και να είναι αποτελεσματικός. Γιατί και τώρα κακά τα ψέματα. Είμαστε και σε μια χώρα που κοιτάζουμε πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Σε σχέση με την εικόνα. Δηλαδή, άμα θα κερδίσει ένα μάτσο και δεν παίξει καλά, βάζει την κακή εμφάνιση κάτω από το χαλάκι. Πολλές φορές, ναι, τώρα, πόσες φορές να γεμίσει τώρα κάτω από το χαλάκι, κάποια στιγμή θα γίνει εμπόδιο. Αλλά. Έχει προσπαθεί να αλλάξει, ξέρεις, το πρόσωπο του Ολυμπιακού στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να είναι αποτελεσματικό. Πέρυσι, πέρυσι τις ευκαιρίες, ας πούμε, που είχε κάνει στην Τούμπα. Τώρα, στα πολύ φρέσκα κουλούρια, στο τελευταίο μάτς. Σίγουρα θα έχει βάλει δύο γκολ.
0: Ναι.
2: 27 σέντρες είχε ο Ολυμπιακός, γιατί το λες, για Ολυμπιακό είναι λίγες.
1: Ναι,
2: 9 ο ΠΑΟΚ.
0: Για Ολυμπιακό είναι λίγες.
1: Μα.
2: 8-27.
1: Δεν είναι τόσο. Ξέρεις ότι είναι απαγορευτικό τώρα να κάνεις σέντρες. Αν είναι καλές οι σέντρες, είναι κάτω από καλές προϋποθέσεις.
2: 8-27, ναι, και 2-9 ο ΠΑΟΚ. Ναι.
1: Δεν είχε. Ο Ολυμπιακός θα δυσκολευόταν πάρα πολύ. Όταν έφτανε 50, ξέρεις, μπορεί να φτάσει 60 σε σέντρες. Δηλαδή, οι παίχτες έβγαζαν αυτό το άγχος και έκαναν σέντρες.
2: Ποιος έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με το Soccer Way?
1: Πρέπει να είναι ή ο Τσικίνιο ή ο ΕΣΕ.
2: Τσικίνιο. Ο ΕΣΕ δεν έχει καλή.
1: Ο ΕΣΕ καλός
2: ήταν. Είναι 8, ναι, σου λέω τώρα τη βαθμολογία, γιατί αυτή μετράνε αριθμούς.
1: Ναι.
2: 8,2, ο ΕΣΕ 6,4.
1: Καλός ήταν ο ΕΣΕ.
2: Χειρότερη ρέτσο 5,6 και για τον ΠΑΟΚ 8,6, εντάξει, ο Γερεμέγεφ, βάλει τα δύο γκολ. 8,2 ο Ζίβκοβιτς, 5,6 ο Μεϊτέ.

0: Ναι. Ο Τσικίνιο. Μα η εικόνα του Ολυμπιακού αλλάζει όταν παίζει καλά ο Τσικίνιο. Όταν είναι καλά ο Τσικίνιο, αλλάζει η εικόνα του Ολυμπιακού.
1: Κωνσταντέλιας, κάτσε εδώ. Κωνσταντέλιας. Τα κομμάτια.
2: Κοίτα.
0: Έλα.
2: Σαν ο Ελκαμπή, είναι παρατεταμένο το φορμάρισμα του τώρα, φίλε. Ξέχασε την μπάλα που έξερε. Καλά, και όχι μόνο ο Ελκαμπή. Αλλά εμπιστεύεις ότι μπορεί να επανέλθουν τούτοι οι παίχτες σε ψηλά στάνταρ. Δηλαδή...
0: Τώρα, αδερφέ, τον Ελκαμπή τον ξέρουμε. Τώρα δεν ξέρω αν θα επανέλθει στα στάνταρ του τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Αλλά δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος ξέρει τι είναι και τι, τον έχει ζει τον Ελκαμπή. Και θα σκόραρε, να μου πεις αυτό που δεν μπορούσε να το χάσει από εκεί που ήταν μόνος του στην πικρή περιοχή. Αλλά άλλες φάσεις, ας πούμε, από τον Ελκαμπή περίμενα να τις τελειώσει. Την κεφαλιά πριν το 1-1 που βγαίνει από αριστερά, σε θέση να την πούμε τέταρτη που σου πάρει πάνω στον τερματοφύλακα.
2: Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, να δείξει, αδερφέ, τι θα γίνει. Τρεις αγωνιστικές έμειναν. Πάμε αύριο για την νίκη στο Μονακό. Για το πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Ναι. Πες μου, θα λείπει μόνο ο Γουόρτ ή θα έχουμε κάποια άλλη απουσία.
0: Όχι, ο Γουόρτ λείπει.
2: Ο Γουόρτ, εντάξει. Λοιπόν, αυτά ρε παιδιά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Έγινε. Καλή σας νύχτα. Γεια σας. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Πάμε σε ένα ακόμη φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα, Γιούρι.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Γεια σου, Γιούρι.
0: Μια χαρά.
3: Μια χαρά. Εντάξει, άμα αρχίσω τα ιατρικά για μέρα, θέλουμε δύο σελίδες. Η Ελλαδάρα πάει καλά πολιτικά με τον Γκούλη αρχηγό, ας μην μιλήσουμε καλύτερα. Ολυμπιακάρα τώρα, τι να πούμε, μετά πάνε όλοι οι Ολυμπιακοί αυτά λένε και λέμε ότι αφήσαμε χώρους στον ΠΑΟΚ. Πώς θα τους κερδίσουμε τους χώρους όταν παίζει μόνο ο Έσε στο κέντρο. Τώρα ο Μέτρης είδα τον Γκαρσία, δύο πάσες έδωσε, μία στα πλέγια και μία πίσω. Δεν έκανε απολύτως τίποτα άλλο. Ο Στολτίδης να έπαιζε σήμερα, να έκανε ένα μήνα προπόνηση και να έπαιζε σήμερα ο Στολτίδης, θα έχει όλο το κέντρο μόνος του στον Ολυμπιακό. Τώρα μην τρελαθούμε, πώς να μην αφήσουμε χώρους. Είναι δυνατόν τώρα στην προπόνηση, τώρα συγγνώμη που ανεβάζω λίγο τον τόνο, δεν θέλω, ο Γκαρσία να δείχνει περισσότερα από το Σιπιόνι στην προπόνηση. Μια ερώτηση κάνω, απλοϊκή. Είναι δυνατό αυτό το πράγμα, λέμε ένα παράδειγμα. Και είπε ο φίλος ο Γιάννης πριν ότι πολλοί παίκτες δεν πια έχουν, φυσικά αφού μεγαλώσανε. Δηλαδή ο Ροντινέη μεγάλωσε, ο Ποτέσο μεγάλωσε, ο Γκαρσία τα είπαμε, ο Ελκαμπή μεγάλωσε κι αυτός. Λογικό είναι αυτό που να μην μπορούν πια. Για μένα ο Ολυμπιακός θέλει 20 παίκτες. 20 παίκτες.
0: Καλά, εντάξει, θέλουμε 20 παίκτες.
3: 20 παίκτες θέλουμε. Ναι. 20. Από αυτούς που έχουμε, για μένα τώρα, έτσι, για μένα λέω. Για εντάξει, στο Ολυμπιακό είναι ο Τζολάκης, είναι ο Πιρόλα, είναι ο Ρέτσος. Ο Κωστίνια εγώ θα τον κράταγα. Καλός είναι, μπορεί να βρει τη φόρμα του, μου αρέσει.
0: Ναι.
3: Στα χαφ μου αρέσει ο Σιφιώνη. Ο Μπέστο Γαμόδο τον
0: Πορτογάλ.
3: Ο Έσε, ναι, ο Έσε. Ο γαμό του το ξέχασα τώρα.
0: Ο Πορτογάλ.
3: Ορίστε, όχι ο Νασιμέντο, ο
0: Τσικίνιο.
3: Ο Τσικίνιο, ναι, απαραπιπτόντος.
0: Ο Μουζακίτης.
3: Άρα η φάση που μου έμεινε από το χθεσινό μάτς ήταν στο πρώτο ημίχρονο που του έρχεται μια σέντρα, τη σταματάει με το στήδος, κάνει περιστροφή και βαράει τη σουτάρα που την έπιασε.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Ναι, στο δεύτερο, δεν ξέρω που. Ναι, στο δεύτερο ήταν. Αυτή είναι φάση που βλέπαμε από το παλιό ελληνικό ποδόσφαιρο από πολλούς παίκτες όλων των ομάδων που σήμερα σπανίζουν. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η λίγο γκρίνια από όλο τον κόσμο. Τέλος πάντων, τι άλλο έλεγα, και αυτούς θα κράταγα. Κανέναν άλλον. Είπα 5-6 παίκτες και θέλουμε άλλους 15. Sorry, ποιος άλλος δηλαδή κάνει για Ολυμπιακός.
0: Έχει. Δηλαδή, ο Ελκαμπή δεν κάνει.
3: Για μένα όχι.
0: Όχι.
3: Για μένα όχι. Έχει δείξει επανειλημμένα από τότε, τουλάχιστον που γύρισε από την Αφρική, από το κόπο Αφρικα, ότι πια Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Το προσόν του ήταν το συνεχές τρέξιμο και η μαχητικότητα, την οποία τώρα την έχει χάσει σχετικά. Γιατί πέρα τα χρόνια.
0: Δηλαδή το γκολ δεν το έχει ο Ελικαβή.
1: Πώς έχει 18,
0: συνέχεια. 18,
3: 22. Τα γκολ που είχε τα πέρσι και πρόπερσι δεν τα έχει. Όχι. Γιατί του έχουν δοθεί ευκαιρίες και δεν μπορεί. Μπορεί να ήταν και τη συμπτωματικό. Εντάξει. Να τον κρατήσουμε, δεν λέω να τον διώξουμε, αλλά όχι για πρώτο τώρα. Πήρε ας πούμε το σέντερφο τον Πορτογάλο, το πώς λέγεται. Δεν τον έχει βάλει του σε ένα μάτι.
0: Τον Βραζιλιάνο, τον Κλέιτον.
3: Ναι, ούτε 10 λεπτά δεν τον έχει βάλει. Τα σχόλια που λένε μερικοί που τον έχουν δει στην Πορτογαλία είναι θετικότατα. Δηλαδή δεν μπορεί να παίρνουμε παίκτες και οποίοι να μην παίρνουν στην προπόνηση, να μην δείχνουν τίποτα. Mm-hmm. Αυτή την απορία έχω. Ας δούμε τώρα σίγουρα την καλύτερη, την πιο υποφερτή τουλάχιστον ομάδα την έχει η ΑΕΚ, όπως έχουμε πει. Ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει. Για μας τα πράγματα είναι λίγο, αν μείνουν έτσι, είναι λίγο δυσκολούτσικα. Γιατί το ποδόσφαιρο, είπαμε και το ξαναλέω πάντα, είναι θέαμα. Είναι, δεν να πάει στο πρωτάθλημα, και αυτό βέβαια μετράει πάρα πολύ. Αλλά τουλάχιστον ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλά πρωταθλήματα. Θέλουν οι φύλαθοι να βλέπουν και θέαμα. Και στον Παναθηναϊκό, και στην ΑΕΚ, και στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τώρα, έχει πέσει πάρα πολύ, αλλά έχει τρεις παίκτες που προσφέρουν κάποιο θέαμα λιγάκι. Τέλος πάντων, μην σας ζαλίζω άλλο. Έχω βάλει την κασέτα και παίζει, έτσι δεν είναι ή όχι?
0: Όχι, τα λες εκεί, δεν λες την άποψή σου, αλλά
3: υπερβολικός
0: όσον αφορά το ρόστερ.
3: Εντάξει, λέω τώρα για την Ευρώπη, για τα μάτς της Ευρώπης. Και ακόμα και ο Ζέλσον, όπως είπα, χαραμίζεται με το, γιατί αναπληρώνει παίκτες που δεν υπάρχουν και τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, κατεβαίνει στη σέντρα να περάσει ένα, δύο, τρεις, να πάει μπροστά. Δηλαδή παίζει για τρεις παίκτες κι αυτός. Το επόμενο είναι να ταυτίσει κι αυτός. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια αγαπητοί κύριοι, και θα τα λέμε. Εντάξει.
0: Έγινε.
3: Γεια σας.
1: Γεια σου, λέμε. Για πάμε παρακάτω.
0: Φίλε μου, που θέλεις βασικούς από την Premier League, δεν είναι και το
1: πιο εύκολο.
0: Ναι, αυτούς θέλω να πέσουν. Μου λέει τα τσιμέντα. Παλιό, μ' άρεσαν αυτά με τα τσιμέντα. Πώς θα πάρεις βασικούς από την Premier League και βασικούς να πεις να βρεις μια ευκαιρία, μια πιθανότητα ενός παίκτη που να λύγει το συμβολό, να το καταλάβω.
1: Πάμε. Ναι.
4: Mm-hmm.
1: Ναι.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Ναι.
4: Γεια σας, Βασίλη από Κυψέλη.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Σας ακούω χρόνια τώρα. Γεια σου, Ρακλή και Διονύση. Όλοι φίλος Ολυμπιακού είμαι.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Για να πω την αλήθεια μου, δεν σταθώ πολύ στο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ και την ήττα του Ολυμπιακού. Συμβαίνουν αυτά και το πρωτάθλημα μπορεί να μην έρθει. Δεν μπορώ να ακυρώσω όλη την προσπάθεια, ούτε και την προσπάθεια του προπονητή. Ωστόσο, νομίζω ότι το καλοκαίρι που έρχεται είναι αρκετά τα θέματα που πρέπει να δει περισσότερο η διοίκηση του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Και το ερώτημα, ας πούμε, που μου δημιουργείται και εμένα είναι ότι τι θα κάνει αν έρθει μια πρόταση για κάποιους παίκτες οι οποίοι...
0: Για Τζολάκη λες, για Μουζακίτη που μπορεί
4: να έρθει. Για Τζολάκη, περισσότερο... Διονύση, λέω για Ηρακλή, με συγχωρείς, λέω για το Τζολάκι.
0: Βεβαίως.
4: Και γιατί ίσως ο κύκλος του Νάκη και του ΕΣΕ και του Πιρόλα, δηλαδή έχουν πάρει ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό, έχουν πάρει double, έχουν κάνει...
0: Ο Πιρόλα δεν έχει πάρει ευρωπαϊκό.
4: Ναι, συγγνώμη. Ναι. Έχουν κάνει φοβερές εμφανίσεις, έχουν τα βανιάσει ως ένα βαθμό, δηλαδή ο ΕΣΕ και ο Τζολάκης περισσότερο.
0: Τα βανιάσει δεν μπορώ να σου το πω και για τους δύο, γιατί ούτε τα χρόνια τους έχουν πάρει, δηλαδή ο Τζολάκης είναι...
4: Έχουν τα βανιάσει, θεωρώ, για την απόδοση, τι άλλο, δηλαδή να δοκιμαστούν κάπου αλλού. Αυτό
0: είναι άλλο θέμα. Κοίτα, ο Τζολάκης είναι 23 ετών και παρά το πολύ νεαρό της ηλικίας του, έχει τριψήφιο αριθμό συμμετοχών με Ολυμπιακό. Έχει παίξει Champions League, έχει πάρει το Ευρωπαϊκό, όπως είπες. Βασικός, έχει πήγε στην Εθνική. Γενικά έχει ήδη πλούσια καριέρα. Είναι ένας τραυματοφύλακας ο οποίος δεν έχει πέρασει απαρατήρητος από τα σκάουτινγκ των άλλων ομάδων. Ακούγεται συνέχεια από Ιταλία, κάθε λίγο και λιγάκι, κυρίως από την Γιουβέντους. τα δημοσιεύματα που είναι για Τουρκία θα τα υπολογίζω. Δεν νομίζω ότι ο Τζολάκης θα βγει από τον Ολυμπιακό για να πάει στη Φενέρ, στη Μεσίκτας, που μπορεί να του δώσει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Αλλά δεν είναι να πεις ότι θα πάει κάπου. Άλλο Γιουβέντους, άλλο η Φενέρ. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
4: Σίγουρα και αν έρθουν βαρβάτες μεταγραφές, δελεαστικές και για τους παίκτες, γιατί και οι ίδιοι παίκτες μπορούν να θελήσουν να δοκιμαστούν κάπου αλλού.
0: Και ο ΕΣΕ είναι 24, δεν τον έχουμε. Επίσης δεν τον έχουμε πάρει.
4: Δηλαδή εγώ, εγώ περισσότερο πιστεύω ότι ο ΕΣΕ ο ίδιος θα θέλει να δει να δοκιμαστεί κάπου αλλού. Μάνι μιλάμε για Τζολάκι. Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει πρόταση και για τον Πυρόλα. Για να είμαι ειλικρινής. Και ήρθε και μέσα στη χρονιά κάπου δήλωσε ότι δεν θα με χάλαγε να πάω και σε μια μεγάλη ιταλική ομάδα που δεν υποστηρίζω από μικρό παιδί.
0: Ναι,
4: για την Ίντερ. Για την Ίντερ, για τη Μίλαν δεν θυμάμαι. Αλλά το θέμα είναι ότι αν φύγουν 3-4 παίκτες κορμού, συν κάποιους οι οποίοι μπορεί και να μην υπολογίζονται ή μπορεί και οι ίδιοι να θέλουν να δουν κάτι άλλο, βλέπετε Ταρέμι.
0: Κοίτα, ο Ταρέμι είναι άλλη περίπτωση. Ναι. Σε σχέση τώρα, σε σύγκριση μάλλον με τους παίκτες που ανέφερες. Δηλαδή, ο ΕΣΕ και ο Τζολάκης είναι παίκτες οι οποίοι εγώ φυσικά και θέλω να συνεχίσω στον Ολυμπιακό και δεν είναι εύκολο να βρεις ΕΣΕ και Τζολάκη. Κάκα τα ψέματα. Ειδικά ο Τζολάκης που είναι και Έλληνας. Το να φύγει ο Ταρέμι και να επιστρέψει ο Γιάρετσουκ, στα δικά μου τα μάτια είναι ότι μπορεί να διορθωθεί και ένα λάθος που έγινε το χειμώνα. Και,
4: ναι, συμφωνώ και εγώ σε αυτό.
0: Στα δικά μου τα μάτια, δεν σου λέω ότι μπορεί να είμαι σωστός. Ναι. Έτσι το βλέπω. Συμφωνώ. Γιατί ο Γιάρετσουκ είχε δεχτεί ότι ήταν ο δεύτερος, ήρθε ο Ταρέμι, έγινε τρίτος. Όταν έφυγε στο Κόπα Αφρικα, ο Ελκαμπή έπαιξε περισσότερο Ταρέμι και πολύ λιγότερο Γιάρετσουκ και αποφάσισε ο Γιάρετσουκ να βρει μια ομάδα για να πάει δανεικός που πήγε στη Λιόν. Και κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Έχει αρχίσει και σκοράρει και σε σερή παιχνίδια με τους Γάλλους και με καλή ομάδα, με τη Λιόν. Άσχετα που έχει οικονομικά θέματα. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου ότι θα είναι ένα καλοκαίρι το οποίο θα είναι κομβικό, γιατί και προτάσεις μπορεί να έρθουν και το ελληνικό στοιχείο πρέπει να βάλει ο Ολυμπιακός, και δεν αναφέρομαι το μόνο στην επιστροφή του Φορτούνη, πρέπει να βάλει, παιδί μου, πρέπει να βάλει Έλληνες παίχτες. Δεν έχει, δηλαδή άμα μου πεις εσύ ότι έρθει τώρα, έρθουν δύο προτάσεις τις οποίες δεν μπορεί να αρνηθεί ο Ολυμπιακός και φύγει ο Τζολάκης και ο Μουζακίτης, ο Καλογερόπουλος δεν ανανέωσε, καταλαβαίνεις.
4: Ηρακλήν πιστεύω ότι θα έρθουν προτάσεις και για άλλους παίκτες και το θέμα είναι ότι θα πρέπει να πάει σε μια ανανέωση και αυτό εκεί που θέλω να καταλήξω είναι τι κάνεις, γιατί αν δώσεις ακόμα το κλειδί στο Μεντιλίμπαρ που εγώ προφανώς και είμαι υπέρ και δεν κάθομαι να ακούσω και όλη την απαξίωση και τον αφορισμό για τον προπονητή αυτό, αν είναι δυνατόν, αν δώσεις το κλειδί για τουλάχιστον ένα χρόνο. Αν αρκεί αυτός ο χρόνος, γιατί θέλει στήριξη όλο αυτό.
0: Επίσης,
4: δηλαδή, αν πάμε σε μια μεγάλη αλλαγή όλου του ρόστερ, 4-5 παίκτων κορμού, δεν ξέρω αν μετά πρέπει να σκεφτείς και λίγο να πας και σε αλλαγή προπονητή. Για να μην,
0: γιατί... Πρώτα απ' όλα, κοίτα να δεις, είναι σύνθετο το. Είναι σύνθετη η όλη κατάσταση στον Ολυμπιακό. Γιατί αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει το πρωτάθλημα, που είναι πιθανό σενάριο, μάλλον είναι το πιο πιθανό σενάριο. Που είναι το πιο πιθανό σενάριο. Άσχετο ότι υπάρχουν ελπίδες και πάντα όταν είμαστε ζωντανοί, ελπίζουμε. Κλείνει αυτό το κομμάτι. Ο Ολυμπιακός θα έχει προκριματικά. Αν πας να κάνεις, να αλλάξεις όλη την ομάδα, όπως λες, το να έρθουν προτάσεις, να έρθει νέος προπονητής και πάμε να παίξουμε προκριματικά, θα έχουμε πρόβλημα.
4: Σίγουρα. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Γιατί θυμίζω ότι. Και ο Διονύσης που το έχει πει, που έχει παίξει περισσότερες φορές τα τελευταία χρόνια προκριματικά, γιατί ο Ολυμπιακός μπήκε απευθείας σε ομίλους στη League Face του Europa και του Champions League. Τι γίνεται. Οι προπονητές θέλουν να πάνε με την περσινή ομάδα τουλάχιστον στα πρώτα προκριματικά.
4: Ναι, εννοείται.
0: Δηλαδή να είναι δύο ή τρεις κινήσεις, και άλλο τώρα εδώ που μιλάμε να αλλάξουν πρόσωπα και πράγματα. Γι' αυτό σου λέω ότι θα είναι πολύ μεγάλο και το καλοκαίρι. Για τον Ολυμπιακό και κομβικό. Για όλες τις αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν.
4: Ναι, συμφωνώ, Ηρακλή. Συμφωνώ. Αυτά είχα να πω εγώ. Εύχομαι
1: καλά, φίλε μου.
4: Να κλείσει
0: το
4: πρωτάθλημα και θα τα πούμε ξανά. Γεια σου, Ηρακλή, γεια σου, Διονύση.
0: Να είσαι καλά,
1: καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Παραδείγματο ένα ακόμα, φίλε.
5: Γεια, παιδιά.
1: Έλα, Κωστά.
0: Έλα, Κωστή.
5: Τι γίνεται. Δεν Διονύση ο Καλάμπρια, κύριε φίλε, τι έκανε.
1: Καλά, αν το βάζει ήταν off-site.
5: Α, θα ήταν off-site.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Απλά έτσι όπως τώρα την μπάλα δεν την βρήκε.
0: Την βρήκε στο βηματισμό.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε καλά. Ήταν, το σώμα... ήταν η μπάλα πολύ. Ήταν το σώμα του αρκετά μπροστά.
5: Ναι, δεν ήταν.
1: Αλλά
5: περίεργα.
1: Δεν ήταν ο Σέντερ.
5: Πάντως έχουμε δει γκολ που έχουν χαθεί φέτος. Τα οποία εντάξει. Highlights. Έτσι.
0: Όπως και του Βάργα είναι μεγάλη ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Δεν κάνει καλό ο Πλασέ.
1: Όχι. Ενώ την παίρνει ωραία την μπάλα. Το Πλασέ δεν είναι μεγάλο.
5: Λοιπόν, εγώ πιστεύω αυτό που συμβαίνει στον Ολυμπιακό είναι η πρώτη. Περιγράφεται σε μια φάση. Στην πρώτη φάση του αγώνα που ο Τσικίνιο κλέβει την μπάλα, κάνει το σουτ και γυρνάει και λέει: κάνει ότι δεν άκουσε. Εντάξει, δεν άκουσε, δεν είδε.
0: Τι να άκουσε. Το Ζέλσον αριστερά.
5: Και το Ζέλσον αριστερά και τον άλλο δεξιά. Αποκλείεται. Τέλος πάντων. Για μένα τα play-off δεν φυλαίει.
0: Ο Τσικίνιο δεν είχε δείξει όλα αυτά τα χρόνια.
5: Γι' αυτό το λέω.
0: Ότι είναι παίκτης ο οποίος είναι ατομιστής και δεν κοιτάει.
5: Γι' αυτό το λέω. Άμα τον είχαμε για ατομιστή δεν θα το ανέφερα, αλλά επειδή κάθε άλλο παρά ατομιστής είναι.
0: Τι γυρίζει την μπάλα.
5: Ναι. Αλλά σου λέω, μου κάνει εντύπωση που γυρνάει μετά και λέει, κάποιος του είπε, δεν με είδες, ξέρω εγώ, και γυρνάει και του λέει, δεν σε άκουσα. Τέλος πάντων. Δεν είναι αυτά τα play-off, δεν είδα καμία ομάδα να είναι η ομάδα που ξέρουμε σε όλο το πρωτάθλημα, έτσι. Εμένα ο Ολυμπιακός χθες και κυρίως ο Ελκαμπή μου φάνηκε ότι έτρεχε με σκαρπίνια. Μέχρι και το τρέξιμο ήταν δηλαδή περίεργο. Δεν μπορούσε να κάνει ένα αυτό, να τρέξει 10 μέτρα ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που κάθονται 15 μέρες. Κατόπιν θα παίξουν στην επόμενη εβδομάδα, θα παίξουν 3 παιχνίδια μαζεμένα. Έτσι όπως είναι τώρα, το έχει πάρει τώρα, αυτά που ακούω είναι εντάξει. Αλλά φαντάζομαι ας πούμε να ήταν στον πόδο και να κρινόταν όλο το πρωτάθλημα ας πούμε στις 3 επόμενες αγωνιστικές που θα γίνουν σε μια εβδομάδα. Είναι τελείως αλλίωση. Για μένα κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε.
0: Άδικο είναι για όλες τις ομάδες να παίξει σε μια εβδομάδα.
5: Εννοείται. Μα γι' αυτό το λέω.
0: Να έχεις παίξει 3 αγωνιστικές σε 40 μέρες.
5: Ναι.
0: Και τρεις
5: ώρες. Όπως το έλεγα στην αρχή και μου έλεγες δεν έχουν χώρο γιατί αρχίζει το Champions League, είναι το κύπελο.
0: Να βάλουν το κύπελο στο τέλος.
5: Ναι, αυτό που σου είπα εγώ. Ας βάλουν το κύπελο μετά και τέλος πάντων. Εντάξει. Διαιτησία απαράδεκτη. Για μένα το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ δεν είναι. Του ακυρώσαν ίδιο γκολ. Είδες, δεν αναφερόμαστε. Κανείς Ολυμπιακός δεν αναφέρεται στη διαιτησία, αλλά εντάξει, επειδή ήταν λίγο περίεργο. Και να πω ότι ο ίδιος διαιτητής που μας ακύρωσε τον γκολ του Γιαζίτση, που για μένα εντάξει είναι έτσι, αυτό το ακύρωσε, καλά έκανε. Αλλά μετά από 3 μέρες.
0: Δεν ήταν ο ίδιος διαιτητής στη Τούμπα και στο Καραϊσκάκι.
5: Όχι. Ο ίδιος διαιτητής που μας ακύρωσε τον γκολ με την ΑΕΚ, μετά από 3 μέρες, το είδα σε ένα αυτό, νομίζω σε αγώνα της Σαν Πάουλη, ίδιο γκολ το κατακύρωσε. Ίδιο γκολ, αλήθεια. Ψάξε για να το βρεις. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχει σταματήσει δηλαδή στον Ολυμπιακό μου φαίνεται να υπάρχει αυτή η ισονομία. Θα νομίζω με τη Λίμπαρτο έχει ξανακάνει αυτό, αλλά δεν μπορείς να φαίνεις ένα παίχτη. Βάλτονα. Βάλτονα και ας μην παίξει καλά. Δηλαδή δεν μπορείς να μου βάζεις το Ροντινέι τώρα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Θα μου πεις το προηγούμενο ήταν καλός, εντάξει. Και να καταργήσει, ας πούμε, ένα παίχτη που έκανε στα πάντα για να τον φέρει στο Δεκέμβρη. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και γι' αυτό σου λέω ότι κάτι έχει χαλάσει τον Ολυμπιακό σχετικά με τον Μεντιλίμπαρ και τους παίχτες. Φαίνεται αυτό και είναι, πιστεύω, στην ισονομία. Να επαναφέρει τον Ορτέγκα. Δηλαδή, αν έβαζε τον Μπρούνο και έκανε αυτά τα λάθη στο περασμένο παιχνίδι, αποκλείεται να τον έβαζε και τώρα.
0: Ναι.
5: Κάπως έτσι, νομίζω, γι' αυτό έχει χαλάσει και το τέτοιο του Μεντιλίμπαρ. Τέλος πάντων, για μένα βαρόμετρο. Έλα.
0: Δεν είναι αυτός ο λόγος που λες εσύ. Ο Μπόμπι Τιλίμπαρ πρώτα απ' όλα έχει δώσει, είδες που μίλησα με ένα φίλο του Ολυμπιακού, πόσα παιχνίδια έχει πάρει ένα Σιμέντο, πόσα παιχνίδια έχει πάρει ο Σιπιόνι. Αλλαγές και αλλαγές. Δηλαδή έχει χρησιμοποιήσει. Ο Ολυμπιακός πληρώνει σε μεγάλο βαθμό για μένα τις αλλαγές που έγιναν το Γενάρη. Και όχι ότι δεν λέω ότι ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίς δεν είναι καλοί παίχτες. Εγώ σου λέω ότι είναι παίχτες στους οποίους όμως δεν τους έχουμε δει. Αυτό με τα διαβατήρια και το γεγονός ότι έφυγαν δύο παίκτες που μπορούσαν να αγωνιστούν, ο Στρεφέτσα και ο Γιάρεψου, θα είχες, ρε παιδί μου, δύο λύσεις επιπλέον. Δεν σου λέω ότι ο Στρεφέτσα είναι ο νέος Τζόρτζεβιτς ή οποιοδήποτε το καλύτερο.
5: Τελικά ήταν πολύ μεγάλο λάθος αυτό.
0: Γιατί εμείς φύγανε δύο παίκτες, ήρθαν δύο, αλλά δεν παίζουν. Δεν παίζουν γιατί πρέπει να γίνεται ολόκληρη ιστορία με τα διαβατήρια.
5: Δηλαδή, για αυτοί οι δύο παίχτες είναι πολύ δύσκολο.
1: Και δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει στο ρόστερ του τρεις θέσεις ξένου στα μπακ για την Ορτινέη και τα δύο αριστερά μπακ.
5: Γίνει λάθος αυτό. Εντάξει, okay, έγινε λάθος αυτό. Λάθος αποδείχθηκε και η. Δηλαδή, έδιωξε τον Στρεφέτσα, ο οποίος είχε μπει κατά κάποιο ρόλο στο πετσί της ομάδας, δηλαδή ήξερε πώς είναι η ομάδα και έφερε ένα καινούριο παίχτη, ο οποίος είναι τελείως εξ από τα νερά του και στο τέλος δεν βοήθησε καθόλου. Ενώ όλοι λέγαμε, ξέρω εγώ, θα έρθει να μας βοηθήσει και από το πρώτο παιχνίδι είδαμε, ας πούμε, μπήκε με την ΑΕΚ, κέρδισε ένα πέναλτι, από εκεί και πέρα χάθηκε.
1: Εσύ είδα κρυφά. Για... Λιβαδιά, εκεί είχε, ναι, το, είχε το δοκάρι, δεν ήταν αρετικό στη Λιβαδιά ο Αντρέα.
5: Εγώ για να τελειώνω με το πρωτάθλημα, δεν στενοχωριέμαι γιατί έχασε ο Ολυμπιακός ένα πρωτάθλημα, απλά στενοχωριέμαι γιατί χάνει το πρωτάθλημα από μια ΑΕΚ η οποία δεν είναι καλή. Και εγώ θα το λέω, δηλαδή αυτή η ΑΕΚ δεν θα μείνει, ας πούμε, και από τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ ότι ξέρεις κάτι. Η ομάδα του τέτοιου για τη συγκεκριμένη σεζόν του χρόνου δεν ξέρω τι θα παρουσιάσει. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο δηλαδή και πιστεύω ότι δεν ήταν καλύτερο από τον Ολυμπιακό.
1: Ήταν μια κόμπακτη ομάδα η οποία έκανε καλές εμφανίσεις σε κάποια παιχνίδια, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακή. Εντυπωσιακή με τον ΠΑΟΚ. Σου λέω πολύ στα τελευταία μας το 3-0 με τον ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακή.
5: Δύο-τρία παιχνίδια έκανε πολύ καλά. Δηλαδή ακόμα και χθες.
1: Και είναι και μια ομάδα η οποία πήγαινε και πολλές φορές και καλά, γι' αυτό είναι και η φιλοσοφία του Νίκολης που πήγαινε πολύ, ας πούμε, να πάρει το αποτέλεσμα. Δηλαδή στο Καραϊσκάκι προηγήθηκε στο 5.
5: Και για... Δεν την ένιωξε να βάλει δεύτερο γκολ, σου λέει το 1-0 είναι τον Ολυμπιακό στα χάλια. Βέβαια μπορεί να το πλήρωνε.
1: Άλλο αυτό, ποδόσφαιρε, ναι, στα πάντα παρασογγείλει μια φάση. Αλλά δεν έπαιξε. Μόνο στο τέλος, μετά το τελευταίο 20 λεπτό, όταν έγιναν οι αλλαγές, άρχισε να βγαίνει να, και έβρισκε και περισσότερους χώρους να γίνει απειλητική. Αλλά αυτό τη έχει βγει και δεν πρέπει να ξεχνά ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε με νέο προπονητή και ο οποίος διαδέχτηκε έναν άλλον.
5: Ναι, σίγουρα.
1: Που ήταν,
5: είχε βάλει τον πήγη ψηλά ο άλλος.
1: Που με τον Αλμέιδα η ΑΕΚ πέρασε μία τριετία, πήρα πρωτάθλημα, είχε παίξει δύο χρόνια καλό ποδόσφαιρο, στο τρίτο δεν ήταν καθόλου καλή.
5: Αυτά είναι υπέρ της, ναι, τα δίνω αυτά. Αλλά δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή τόσο πάντων εντάξει μαγιά της το πήρε, για μένα το πήρε.
1: Είχε ένα πολύ καλό φεγγάρι. Ένα διάστημα στο οποίο είχε πάρα πολύ καλό φεγγάρι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως ήταν οι τραυματισμοί, ήταν κούραση, ήταν όλα μαζί.
5: Δεν μπορώ να δεχτώ ο Γερεμέγεφ να σε έχει βάλει μέσα στα δίχτυα και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εντάξει.
1: Μα ο Γερεμέγεφ αυτό είναι. Αυτό είναι μπάλα μέσα στην περιοχή. Και μπορεί να. Το έχει τον κόλπο.
5: Λοιπόν, Ποντένσε χθες τον είδαμε δηλαδή. Αλλά μου πεις και πού να το ξέρει τώρα. Τον είδα χθες, άμα τον έβαζε στην Τούμπα θα έκανε, χθες ας πούμε θα έκανε πολλά. Τον είδες, ήταν ο Ρεξάτος. Αλλά και πού να το ξέρει. Για μένα βαρόμετρο είναι αυτός. Όχι ο Τσικίνιο.
1: Έγινε, Κωστή.
6: Γεια σου, Κωστή.
5: Άντε, γεια, γεια.
6: Πάμε διάλειμμα.
1: Και επιστρέφω. Και επιστρέφω.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 11 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα της εκπομπής Αυταράδου. Είμαι ο Διονύσης Λακυρακλή Αντύπα και πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Α, καλά κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Εσείς πώς είστε?
1: Σε ευχαριστώ, Ηρακλή. Ο Γιώργος, έχω πρόβλημα με την όραση, έχω καιρό να βγω. Αλλά καταρχήν χαίρομαι που σας ακούω και είμαι και χαρούμενος που είσαστε καλά. Και επειδή δεν τα έχουμε πει χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη, μπορούμε να τα πούμε ακόμα αυτά. Σκοπός του τηλεφωνήματος μου σήμερα είναι το εξής. Πριν από λίγο άκουγα μια εκπομπή στην τηλεόραση, δεν βλέπω, ακούω μόνο. Ρε φίλε, είναι πολύ άδικο και τελείως αντιαισθητικό 6 άτομα να είναι εναντίον ενός, συγκεκριμένα του Κώστα Νικολακόπουλου.
0: Εντάξει, ναι, αλλά κύριε Γιώργο, μας λέτε.
1: Τελείως αντιαισθητικό 6 άτομα να είναι εναντίον ενός, συγκεκριμένα του Κώστα Νικολακόπουλου.
0: Εντάξει, ναι, αλλά κύριε Γιώργο.

0: προπαγάνδα που κάνει ο ΠΑΟΚ. Δείχνει μια φάση, μου είπαν, γιατί εγώ δεν βλέπω.
1: Ναι, αλλά σας είπαμε, κύριε Γιώργο, μην κάνετε για άλλες εκπομπές. Δεν είναι σωστό. Πάμε να πείτε για τα δικά μας.
2: Για τα δικά μας, πάμε για την ομάδα, ό,τι θέλετε. Να συζητήσουμε για τη φάση.
0: Μα να μην πω την προπαγάνδα του ΠΑΟΚ.
1: Όχι, να μην την πείτε. Να μην την πείτε.
2: Μα δεν είναι, αφού είναι offside η φάση.
0: Ναι, μα αυτοί δείχνουν μια φάση, μια εικόνα από ένα δρόμο.
1: Ωραία, πείτε ό,τι λέμε εδώ.
2: Σας λέω τώρα τι είδα εγώ. Σας λέω, μπα, έχω πει εγώ και στο σχόλιο χθες και το λέω. Όπως είπα, ότι τον γκολ που ακυρώθηκε με την ΑΕΚ που το ακυρώθηκε στο offside, γιατί ο Πιρόλα μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει, γιατί μπαίνει μπροστά, είναι εκεί και κάνει και μια κίνηση να αποφύγει την μπάλα. Έτσι και ο Μπάμπα που συνεχίζει κιόλας μετά να και πάει προς την μπάλα.
0: Μια φάση πριν εκτυπήσει ο Μιχαηλίδης την μπάλα, εκεί καλύπτεται από τον Έσο Μπάμπα. Αυτό όμως είναι μισό μέτρο από ό,τι μου είπανε το πόδι του, μέχρι να φτάσει την μπάλα να χτυπήσει το φάουλ. Μετά όταν χτυπάει την μπάλα, ο Μπάμπα είναι ένα μέτρο μπροστά από τον Έσο. Τέλος πάντων, η άποψη ορισμένων ότι 20 χρόνια καταγγελουγήθηκαν από τον Ολυμπιακό, κατά την άποψή τους είναι σωστή. Αλλά επειδή εγώ είμαι 74 ετών, πριν από τα 20 αυτά χρόνια, υπήρχαν και άλλα χρόνια πριν που είχε καταγγελουγηθεί ο Ολυμπιακός. Και όταν ένας πρόεδρος μιας ομάδας είπε κάποτε ότι ποτέ πρωτάθλημα ξανά στον Πειραιά, τι εννοούσε συγκεκριμένα, με ποιο τρόπο δεν θα παίρνει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός? Γιατί μια ομάδα ήταν στον Πειραιά. Αυτά για να τα ξέρουν μερικοί. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Απλά θέλω να δώσω χαιρετίσματα στους φίλους μου, τους ομοιοπαθείς Λάμπη και Βαγγέλη, στο Γιώργο από το Μαρκόπουλο, το Λάμπη, το Λαβρέντι, το Μπάμπη, όλους τους φίλους. Ξεχνάω τη Σωτηρία την Γραμματικοπούλου, την Έλλη την Ποτίνου και την αγάπη που να έχετε αυτή, είναι αυτονοητική και δεδομένη πάντα.
1: Να είστε καλά.
0: Το καλύτερο, εύχομαι. Γεια σας.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
1: Έλα, Ρεμάκη.
2: Ναι, λέω.
3: Ηρακλή.
2: Έλα, Ρεμάκη. Δεν σε κατάλαβα.
3: Καλύτερα σε ερημιά να τρώω μία ρέγγα,
2: ναι,
3: παρά μέσα στο γήπεδο να βλέπω τον αυτήν.
2: Από την Κρήτη, ο
1: Μαντινάδα.
2: Μαντινάδα ο Μάκης.
3: Αφιερωμένο εξαιρετικά στο φιλαράκι σου, στην αδυναμία σου.
2: Δεν είναι αδυναμία μου.
3: Δεν είναι
2: αδυναμία μου.
3: Ορτέγκα και Ορτέγκα, όλα τα γκολ από εκεί τα έχουμε φάει. Όλα που λέει ο λόγος.
2: Το τρίτο γκολ, ας πούμε, δεν είναι ότι φταίει ο Ορτέγκα, είναι ότι δεν κάλυψε ο Ζέλσον.
3: Ναι, γιατί ο Ζέλσον τι είναι, αμυντικός είναι.
2: Αριστερά
3: ήταν η μπάλα.
2: Καλύπτουν, γυρίζουν πίσω και τα εξτρέμ για να βοηθήσουν.
3: Ο Ζέλσον από το.
2: Όχι στο τρίτο, στο δεύτερο κύριο, στο τρίτο. Στο δεύτερο πρέπει να έχει. Ναι, πάνε να βοηθήσουν γιατί έχει συγκλίνει ο Ορτέγκα.
3: Στο δεύτερο, τι δουλειά είχε ο Ορτέγκα εκεί που μάρκαραν 2-3 να πάει και αυτό να γίνουν 4.
2: Όχι, ήταν 2 και πήγε ο Ορτέγκα και έγιναν 3.
3: Και ήταν κι άλλο δίπλα.
2: Εκεί, Μάκη μου, το θέμα είναι ότι πήγανε 3 παίχτες συνολικά και δεν μπόρεσαν όλοι. Να μαρκάρει τον Κωνσταντέλια και έδωσε την πάση.
3: Θα πάση. Σου πω κάτι τώρα.
2: Και να πούμε και δίκαιος και το σουτ μπορεί να σημάδευσε τη γωνία και να βάλε φάλτσα. Δεν ήταν δυνατό.
3: Θα πάω και στο Τζολάκι. Λοιπόν, έχουν πάει 3 παίχτες να μαρκάρουν τον Κωνσταντέλια, τον παιχταρά αυτόν.
2: Παιχτάρας.
3: Δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα τέτοιος παίχτης. Λοιπόν, ο Τζολάκης που είναι πίσω, αυτός κατευθύνει την άμυνα. Μπορούσε και να φωνάξει τον Ορτέγκα να του πει πήγαινε αριστερά, είναι μόνοι τους οι άλλοι δύο. Γιατί ήταν δύο, δεν ήταν ένας. Στα 3 μέτρα από τον Ορτέγκα.
2: Δεν είναι εύκολο αυτό που λες τώρα κατά τη διάρκεια του μάτσου πάνω στη φάση.
3: Αυτό, Ηρακλή, ναι. Όταν λέμε ο τερματοφύλακας κατευθύνει την άμυνα, ένας από τους ρόλους του είναι και αυτός. Γιατί οι παίχτες οι αμυντικοί με την πλάτη γυρισμένη δεν έχουν ορατότητα στο πίσω μέρος ή λοξός δεξιά-αριστερά να δούνε τι συμβαίνει όταν είναι συγκεντρωμένοι στον αντίπαλο παίχτη που είναι μπροστά τους. Ο τερματοφυλάκας πρέπει να μιλήσει εκεί. Γιατί θα μου πεις και αν μίλαγε στον Ορτέγκα θα πήγαινε, τέλος πάντων. Το τρίτο γκολ. Κάνει μία μπαλιά ο παιχταράς που είπαμε, ο Κωνσταντέλιας,
2: με
3: εξωτερικό φάλτσο. Μου θύμισε, προσέξτε, παραλληλισμό θα κάνω, όταν μπήκε Αλεπού μέσα σε ένα κοτέτσι, σκορπάνε οι κότες. Έτσι και η παλιά αυτή μπήκε σαν Αλεπού στην περιοχή του και διαλύθηκε άμυνα, Ηρακλή.

0: Μα δεν ήταν θέμα.
1: Δεν
0: είχε ισορροπία η άμυνα του Ολυμπιακού.
1: Αυτό ακριβώς, διαλυθήκανε. Και εκεί πάλι έλειπε ο Ορτέγκα.
0: Εκεί φταίει ο Ορτέγκα.
1: Μα ξέρεις σε πόσα γκολ φταίει φέτος. Και απορώ πως υπάρχουν φίλοι μου στην οπαδή να λένε ότι είναι καλός παίχτης. Παίχτης που είναι, όπως τον βλέπεις, είναι τσιτωμένος Ηρακλή πάντα. Όταν είσαι στην τζίτα,
0: ναι,
1: δεν ποτέ δεν σκέφτεσαι σωστά.
0: Δεν θα το φέρετε ότι
1: ούτε το εγκέφαλο, ούτε τα πόδια.
0: Κάτσε ρε μάκη τώρα.
1: Είναι αλλού για αλλού Ηρακλή.
0: Το ότι έχει κάνει λάθη.
1: Όπως είπατε προηγουμένως, ναι, που κακώς είπατε ότι ο Τσικίνιο δεν είναι ατομιστής. Είναι ατομιστής.
0: Ο Τσικίνιο.
1: Θυμάμαι τον πρώτο χρόνο που είχε έρθει, πάλι ήταν μόνο στο ΕΣΕ και του ζήτησε την μπάλα και δεν του την έδωσε. Όχι μόνο δεν του την έδωσε.
0: Μα τώρα ότι μπορεί να έχει συμβεί σε ένα παιχνίδι σε δύο δεν σημαίνει ότι τον Τσικίνιο το βλέπει συνέχεια.
1: Όταν είναι έξω από την περιοχή Ηρακλή, πάντα σουτάρει.
0: Ο Τσικίνιο.
1: Αυτό να το προσέξει που σου λέει. Δεν κοιτάζει δεξιά-αριστερά να συνεργαστεί. Όταν έχει την πλάτη γυρισμένη, μπορεί να συνεργαστεί γιατί δεν βλέπει το τέτοιο.
0: Εφτά σύστα έχει δώσει ο Τσικίνιο.
1: Παρότι έκανε φοβερή προσπάθεια στο γυριστό που έκανε.
0: Εφτά σύστα έχει δώσει ο Τσικίνιο φέτος. Εφτά σύστα που πήγαν γκολ.
1: Έχει δώσει εφτά σύστα γιατί βάλανε γκολ κάποιοι παίχτες που δέχτηκαν την πάσα του. Αλλά έχει να βάλει γκολ 20 αγώνες. 19 συντετριμένα. Γιατί δεν στέκεσαι σε αυτό.
0: Ποιο πράγμα τώρα, εσύ μου πεις ότι είναι ατομιστής.
1: Έκανε ένα καλό παιχνίδι χθες πράγματι. Σκέψω ότι έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Για Τσικίνιο, πρόσεξε.
0: Τι για Τσικίνιο, τι είναι, κανένα για... του πεταματού.
1: Εγώ δεν έχω σε εκτίμηση.
0: Τι εννοείς ότι είναι.
1: Δεν τον έχω σε εκτίμηση.
0: Το Τσικίνιο.
1: Πάνω από αυτό που περίμενα. Γι' αυτό είπα για Τσικίνιο. Πόσο καιρό έχει να παίξει έτσι.
0: Ο Τσικίνιο πέρασε ένα περίοδο το φορμαρίσμα του και είχε βγάλει και τραυματισμούς.
1: Μήπως αυτή η περίοδο, μήπως ήταν κανένα εξάμηνο.
0: Όχι, δεν ήταν κανένα εξάμηνο, ένα δίμηνο ήταν ο Τσικίνιο.
1: Ορίστε.
0: Με ένα δίμηνο ήταν ο Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο έχει βγάλει.
1: Ηρακλή, έχει ένα σκοράρι.
0: Ναι.
1: 20 παιχνίδια. Σε 20 παιχνίδια δεν έχει σκοράρι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λοιπόν μόνο δίμηνο.
0: Πόσα γκολ έχει βάλει ο Ολυμπιακός σε αυτά τα 20 παιχνίδια.
1: Ορίστε. Αυτά τα... όταν... Δεν ακούγεσαι. Ενώ
0: σου λέω ρε έλα, παιδί. Πόσα γκολ έχουμε βάλει εμείς ως ομάδα στα τελευταία 20 μάτς. Λίγα είναι να ξέρεις.
1: Για κλάματα είμαστε.
0: Τι μου λες και σου φταίει ο Τσικίνιο.
1: Επειδή μου τον θεωρείται κομβικό Ηρακλή.
0: Μα είναι κομβικό. Τι να κάνουμε τώρα ρε
1: παιδί. Είναι κομβικό.
0: Μα είναι ρε μακί. 40 μάτς έχει παίξει φέτος ο Τσικίνιο και έχει 6 γκολ και 7 assist.
1: Έχετε μάθει μία λέξη κομβικός ο ένας, κομβικός ο άλλος.
0: Μα ο Τσικίνιο κάνει όλο αυτό το...
2: Ηρεμήστε.
0: Ρε Μάκη, ο Τσικίνιο όταν παίζει πίσω από τον επιθετικό, είναι ο παίχτης ο οποίος όπως παίζει ο Ολυμπιακός, είναι που πρεσάρει πάρα πολύ, που θα κλέψει τις μπάλες όπως την έκλεψε στην αρχή του μάτς, άσχετα που έκανε σουτ, ωραία, και θα μπορούσε να έχει δώσει πάσα. Αλλά μιλάμε, μιλάμε όμως για ποδοσφαιριστή που δεν έχει δείξει ότι είναι ατομιστής που λες εσύ και το 1-1 από παλιά του Τσικίνιο βγαίνει.
1: Λοιπόν. Επειδή πιστεύω.
0: Την τελευταία πάσα ο Τσικίνιο τη βγάζει. Την πρώτη ορωτινή και την δεύτερη Τσικίνιο το γύρισμα στον Ελκάμπη.
1: Μα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο από εκεί, Ηρακλή.
0: Γιατί θα μπορούσε να περιμένει για σουτάρι, γιατί να μην σουτάρει.
1: Από το πλάι.
0: Μα σου λέω την έδωσε. Μακί, πες μου α πούμε ότι ο Ορτέγκα δεν είναι καλό και ότι θέλει ένα καλύτερο αριστερό μπακ. Να το καταλάβω, να το συζητήσουμε. Αλλά να μου λε τώρα ότι δεν έχω εκτίμηση τον Τσικίνιο. Τι να σου πω τώρα. Ευρωπαϊκό πήραμε, αδερφέ, με τον Τσικίνιο στο 10.
1: Δεν με τον Ολυμπιακό να μου λέτε ότι είναι κομβικός για τον Ολυμπιακό. Τσικίνιο που ακούω τόσο καιρό. Άντε να αναστηθεί ο Τσικίνιο. Άντε να αναστηθεί ο Τσικίνιο. Άντε να αναστήσουμε τον Ελκαμπή. Άντε να αναστήσουμε τον Ορτέγκα. Άντε να.
0: Δηλαδή εμείς. Όλου να του δείξουμε από εκεί. Όλου. Όλου. Να φύγουν όλοι.
1: Να αναστήσουμε όλου.
0: Όλου. Ωραία, να φύγουμε. Τι
1: να αναστηθούν μόνοι του Ηρακλή.
0: Ποιοι θε να μπειρούν στον Ολυμπιακό ρεμάκι.
1: Να σου πω ποιος θες να σου πω.
0: Ναι.
1: Τσολάκης.
0: Ναι.
1: Πυρόλα.
0: Ναι.
1: Ρέτσος.
0: Ναι.
1: Έσε.
0: Ναι.
1: Μουζακίτης.
0: Πέντε.
1: Σιπιώνη.
0: Ναι. Πού τον είσαι το Σιπιώνη.
1: Δεν με ρώτησες ποιο θέλω.
0: Ωραία. Πάμε. Έξι.
1: Όποτε τον έχω δει το Σιπιώνη είναι ο καλύτερος.
0: Ναι. Έξι.
1: Ωραία. Δεν τον βάζει. Και ακούω και το άλλο θα πάει με τα παιδιά του. Γιατί οι άλλοι είναι από παιδιά.
0: Έξι. Αυτού, ενώ...
1: Για ο Ολυμπιακός έχει μόνο 12, 13, 14 παίχτες. 25, 30 έχει.
0: Πάει, πήγε με τη συνταγή που τον είχε οδηγήσει πέρυσι στον Ντάμπλ και περόπεσε στο Κόρφερες. Πάμε, έχουμε μείνει στους 6. Έχουμε μείνει στους 6, Μάκη, έχουμε μείνει στους 6. Πάμε.
1: Πρόσθε.
0: Έχουμε μείνει στο Σιπιόν, είναι ο έκτος.
1: Περίμενε, είπαμε. Δολάκι, Ρέτσο,
0: 6, 6, φτάσαμε στο κέντρο είμαστε.
1: 6. Έσεμ, Ελκαμπή. Περίμενε, δεν πάω εκεί πέρα ακόμα. Τον άλλο τον Ασημέντο. Τους Πορτογάλους, τους Βραζιλιάνους.
0: Τον Ασημέντο τον κρατάμε.
1: Δεν τους ξέρω, ναι, τον κρατάω τον Ασημέντο.
0: 7.
1: Δέλσον όχι.
0: Ναι.
1: Ποντένσε όχι.
0: Ναι.
1: Ελκαμπή δεύτερο. Και επιστροφή ναι. του Ουκρανού από τη Λιόν. Επιστροφή.
0: Ας αυτό συγχωρούμαστε.
1: Και στο καλό ταρένι.
2: Φορτούνης.
1: Απλά πράγματα. Μας είχε δώσει τόσα πράγματα ο Ουκρανός που τον ήθελα εγώ πάρα πολύ. Αλλά...
0: Δεν διαφωνώ. Για τον Ουκρανό δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Φορτούνης.
1: Όχι, μακριά και λάθος. Εγώ δεν τον ήθελα τον Φορτούνη. Τότε που ήταν πιο νέος θα τον θέλω τώρα που θα έρθει από την Αραβία.
0: Τον Τσικίλιο το θες.
1: Όχι.
0: Πάει και ο Τσικίλιο. Α, 8 δηλαδή.
1: Ναι, αυτούς.
2: Άρα 20. Πόσο μεταγραφές να κάνει. Τι 6-7 και ποιοι θα μπαίνουν. Με 15 παίκτες θα πάει ο Ολυμπιακός.
1: Και να πάρει και 6-7 παιχταράδες. Όχι, εννοώ για βασικούς. Αυτούς θέλω να βλέπω στο γήπεδο, να πάρει και 6-7 παιχταράδες, να έχει γύρω στους 14-15 και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί, όσοι είναι, όποιοι είναι, θα μου πεις όποιος για να πάρει ο κύριος Μαρνάκης, ο Μεντινίπαρ θα παίζει με τα παιδιά του. Να τα χαίρετε, αλλά όταν δεν πάρουμε τίποτα φέτος, θα μας χαιρετήσει. Καλή συνέχεια.
0: Ναι. Γεια σου Μάκη.
2: Γεια σου Μάκη.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Καλησπέρα.
0: 8 παίχτες.
3: Στέλιος Παναθηναϊκός Γερμανία.
2: Γεια σου Στέλιο.
0: Γεια σου Στέλιο.
2: Καλά φίλε.
3: Λοιπόν, Πλανήτης Παναθηναϊκός. Διονύση, είπε στην αρχή, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει ένα γκολ σε 8 ντέρμπι, όταν μπόρδα.
2: Τα τελευταία, ναι.
3: Ο Παναθηναϊκός, Ο Ολυμπιακός που είναι μια ομάδα με τον ίδιο προπονητή, 2,5 χρόνια. Πόσα γκολ έχει πάρει στην αρχή 8 ντέρμπι.
0: Δύο στο Παναθηναϊκό, ένα χθες 3.
2: Μας σου είπε κανείς ότι παίζει καλά ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αλλά εντάξει, δεν είχε...
3: Κοίταξε, άκου, δεν παίζει καλά ο Ολυμπιακός.
2: Δεν ακούγεσαι καλά όμως στη γραμμή σου
0: πάντα, κάπως. Πάντα κάτι συμβαίνει.
3: Ναι, τώρα.
2: Όχι, χειρότερα.
3: Ναι.
2: Έλα.
3: Ακούγομαι ή όχι αυτή τη στιγμή.
0: Χάνεσαι, δεν έχει καλό σήμα, βρε.
2: Δεν έχεις καλό σήμα, ναι.
3: Δεν
2: ακούγεσαι, φίλε μου, δεν ακούγεσαι. Πάμε, επόμενος. Πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Ναι. Μας ακούτε.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Έλα, Διονύση, τι λέει.
2: Γεια σου, Γιάννη.
4: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε, εγώ δεν θα πω τον άλλον που έλεγε τι λένε οι δημοσιογράφοι. Εγώ πάντα λέω αυτό που δεν λένε οι δημοσιογράφοι.
2: Μάλιστα.
4: Είτε γιατί δεν τολμούν, είτε γιατί δεν ξέρω.
2: Ναι.
4: Μόνο το σεβασμό. Όχι για εσάς, έτσι.
2: Ναι,
4: γενικά
2: για εσύ που τολμάς, ξέρεις.
4: Λοιπόν, θα πάω στο θέμα Γιαννακόπουλου.
2: Ναι.
4: Πολλοί νομίζουν ότι ο Γιαννακόπουλος το τσίμπησε μια μέρα, μια μίγα και τα έβαλε με την Ευρωλίγκα. Καταρχάς να πω ότι ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα είναι ο υπερπρωταθλητής. Έχει πάρει 4 ή 5, θύμισε μου Διονύση. 5 μου φαίνεται Ευρωλίγκα. Από τότε που άρχισε Ευρωλίγκα, έτσι δεν μιλάω για FIBA.
2: Ναι.
4: Είναι ο υπερπρωταθλητής με διαφορά αυτή η δεύτερη. Άρα δεν μπορεί να υποτιμήσει μια διοργάνωση που είναι ο υπερκατακτητής. Έτσι. Λοιπόν, τι έχει γίνει. Η ιστορία δεν ξεκίνησε από τον Δημήτρη, παιδιά. Η ιστορία, αν θυμάστε κι εσείς, ξεκίνησε το 2002. Το 2000 μάλλον, ένα. Εγώ να παραδεχτώ, για να μαθαίνουν και οι καινούργοι, έτσι, ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ευνοημένος και από τον Στάνκοβιτς, της FIBA,
2: ευνοημένος από αυτή τη συζήτηση.
4: Μα γιατί, πώς μου ήρθε, γιατί βγάζουν τον Γιαννακόπουλο ρε Διονύση από το Final Four. Δεν είναι δυνατόν να έχεις στο σπίτι σου Final Four και να αποβάλεις τον πρόεδρο για ψήλου πίδημα. Θα πάω, θα φτάσω, εκεί θέλω να φτάσω.
2: Ναι.
4: Είναι απίστευτο. Είναι όπως το άλλο που έκανε ο Ολυμπιακός που το κάνανε. και στη μνήμη του πατέρα του στον Καλλιμάρμαρο, στον Παύλο Διανακόπουλο.
0: Αδερφέ, είναι ένα τα πράγματα. Ένα είναι τα πράγματα.
2: Ένα
0: τα πράγματα. Ναι, πάμε να τα πούμε. Να τα πούμε ένα.
4: Πάμε ένα. Λοιπόν, το 2000 τι έγινε, παιδιά. Κάποιες ομάδες με επικεφαλή τη Ρεάλ, η οποία έβλεπε ότι δεν ήταν, και την Μπαρσελόνα, η οποία ήταν άτιτλη επί ΦΥΠΑ, πήραν και τον Ολυμπιακό μαζί, που όντως αδικούταν από τον Στάνκοβιτς και από τον Βασιλακόπουλο. Ο Βασιλακόπουλος όντως ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Στάνκοβιτς, έτσι, τα θυμάστε αυτά, που το διαδέχτηκε κιόλας στην Προεδρία της ΦΥΠΑ, Europe. Ωραία. Εγώ δεν δεχτώ ότι ο Παναθηναϊκός ευνούταν. Αλλά είχε πάρει δύο μόνο. Δεν είχε πάρει καμιά εικοσαριά. Ωραία. Η Ρεάλ ήταν πρώτη τότε. Και φεύγουν, αποφασίζουν να φύγουν. Πήραν και την ΑΕΚ μαζί και τον ΠΑΟΚ από την Ελλάδα. Πήραν την Μπασκόνια, πήραν τη Βίρτους και αποφασίσανε να κάνουν την Επανάσταση. Συμφωνώ με τον Φιλό. Στη ΦΥΠΑ έμεινε ο Παναθηναϊκός, πιστός. Αυτό δεν το ξέχασε ποτέ η Ευρωλίγκα που δεν ήρθε μαζί της. Ο Παναθηναϊκός μετά αναγκάστηκε, γιατί σου λέει δεν μπορεί ρε παιδιά να είναι διαιρεμένο το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν κοίταξε το συμφέρον του και υποχώρησε, αν θυμάστε, και πήγε με την Ευρωλίγκα το 2002. Από τότε, να σας θυμίσω, Μπολόνια 2002. Μόσχα 2005, στα Final Four πάω μόνο, σφαγή. Η μεγαλύτερη σφαγή, 2009, Βερολίνο, αν και το πήρε. Θυμάστε το Γιαννακόπουλο που κατέβαινε με τα 100 δόλαρα. Γύρισαν μάτσοι αθεόφοβοι, 25 πόντους, στο δεύτερο ημίχρονο, 25 πόντους με διαιτησία, 95-5. Και η μεγαλύτερη σφαγή στην Κωνσταντινούπολη το 2002, το 2012. Φυσικά. Η μεγαλύτερη, αν έχει κάποιος YouTube να το βρει αυτό το μάτς, δεν υπάρχει τέτοια σφαγή. Άρα ο Παναθηναϊκός από τις μεγάλες ομάδες της Ευρωλίγκας, δεν λέω από όλες, από τις μεγάλες, είναι η χειρότερη αδικημένη. Και συνεχίζεται. Δεν είναι τρελός ο Γιαννακόπουλος τόσα χρόνια που ήθελε να φύγει.
0: Μα τώρα θες να μου πεις ότι 25 χρόνια.
4: Βέβαια.
2: Για το 12 συμφωνώ.
4: Πες μου ένα Final Four, έτσι, ένα Final Four.
2: Ωραία, Γιάννη, ωραία, το πες. Ακούστηκες. Πάμε στα τωρινά. Μην πάμε τώρα στο 2000.
4: Πάμε τώρα στα τωρινά. Πάει ο Μπαρτζόκας, ανεβαίνει στην εξέδρα, βρίζει αυτό, βρίζει από εδώ, από εκεί, μαλώνει με κόσμο, πρόστιμο. Ο Μάιλς Τζέιμς κουνάει το χέρι του στους διαιτητές, χρηματισμό, τους λέει κλέφτε, πρόστιμο. Πάει ο Γιαννακόπουλος, όπως κατά μέλα βλακή έκανε, έπεσε στην παγίδα.
0: Ποια παγίδα, δηλαδή τον είχε στήσει η Βαλένθια να το κάνει.
4: Τον περιμένα στη γωνία για να χάσει το Final Four. Ερακλή, τι είπε ο Γιαννακόπουλος.
0: Για ποιο λόγο να το χάσει το Final Four. Για ποιο λόγο.
4: Για ποιο λόγο θέλει η Ευρωλίγκα να...
0: Ναι, για ποιο λόγο. Κάτσε ρε Γιάννη. Έχεις κάνει ολόκληρη ιστορική αναδρομή από το 2002 μέχρι το 2025. Αυτά που πιστεύεις, πιστεύετε. Ούτε μπαίνω τώρα σε διαδικασία. Βαριέ μικτρά. Ωραία. Εσύ δηλαδή θεωρείς ότι, ας πούμε... Εγώ δεν σου λέω το τι έχει γίνει, αλλά εσύ, ας πούμε, θεωρείς ότι, ας πούμε, πήγε η αστυνομία της Βαλένθια, το είσαι δει, χωρίς να έχει γίνει κάτι, πήγαν από μόνοι τους. Δεν έγινε τίποτα δηλαδή.
4: Περίμενε, η Ευρωλίγκα δικάζει βάση του φύλλου αγώνα.
0: Μα περίμενε, αδερφέ, μισό λεπτό. Ναι. Ο Παναθηναϊκός είχε θέμα με τον Μπερτομέου, έχει θέμα με τον Μπορτιρόγκα. Δηλαδή, ο Μπορτιρόγκα που έχει παίξει, με ποιον έχει γράψει ιστορία ο Μπορτιρόγκα. Με τον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ, με ποιον.
4: Όχι, ο Μπορτιρόγκα κατά μένα, κατά λάθος τα βάζει ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να τα βάλει με Ιμπροφιέλο, όλους αυτούς τους στόχους. Όλη αυτή την κλίκα της διατησίας. Ο Μποντιρόγκα μπορεί να μην έχει και αίσθηση τι γίνεται εκεί μέσα. Εγώ θέλω να σου πω ότι...
0: Περαστικός είναι.
4: Είναι πρόεδρος. Άλλοι είναι στην
0: ΚΕΡ
4: που λένε. Στην ΚΕΡ της Ευρωλίγκας. Ρε Ηρακλή, στην ΚΕΡ της Ευρωλίγκας. Δεν είναι ο Μποντιρόγκα. Ο Μποντιρόγκα προχθές μπήκε.
0: Γιατί είχε κάποιο παράπονο παραθυρικό στη Βαλένθια στα μάτια τη διατησία.
4: Όχι για τη Βαλένθια, δεν σου λέω για τη Βαλένθια. Τόσα χρόνια. Εγώ άλλο λέω. Η Ευρωλίγκα περίμενε τον Γιαννακόπουλο στη γωνία με τον παραμικρό για να το ρίξει τόσες αγωνιστικές ώστε να χάσει το Final Four. Και θα εξηγήσω τι λέω. Τι έκανε ο Γιαννακόπουλος. Πήγε στη γραμματεία και είπε δώστε το φάουλ, ρε παιδιά.
0: Ναι.
4: Στον κράτο που ήταν και κατά φανερό φάουλ. Και τρώει τρεις αγωνιστικές για αυτό το πράγμα. Τρεις αγωνιστικές.
0: Είναι εφέσιμη η ποινή.
4: Όχι. Όλα σχεδιασμένα. Τρεις αγωνιστικές ήθελε για να χάσει το Final Four.
0: Ναι.
4: Τρεις, ούτε δύο να παίξει ούτε στον τελικό. Σου λέει γιατί άμα είναι και ποιοι είναι. Η Μάρκα βγαίνει, η Μάρκα πρόκειται στη Ρεάλ. Βγαίνει πριν βγει η τιμωρία και λέει αυτό τον τραμπούκο τον Γιαννακόπουλο πρέπει επιτέλους η Ευρωλίγκα να τον τιμωρήσει. Και την άλλη μέρα, γιατί η Ρεάλ είναι από πίσω. Η Ρεάλ είναι, παιδιά, εγώ δεν ξέρω με την άλλη. Αλλά είναι το πιο βρώμικο ύπουλο σωματείο κατά μένα. Το πιο ύπουλο. Σου λέει Ρεάλ, ποιο παίζω τελικό με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Και από πίσω είναι Ολυμπιακός. Ρεάλ Ολυμπιακός τσεσικά είναι ευνοημένη της Ευρωλίγκας. Πες με ένα φάινα φορ που αδικήθηκε.
0: Και γι' αυτό τα έχει πάρει τη σκόπη. Τι σκόπη στα τέσσερα χρόνια Ολυμπιακός.
4: Εσύ πιστεύεις ότι άμα ήταν ο Γιαννακόπουλος στο φάινα φορ, στα κόρτσι, θα τολμούσαν οι διαιτητές.
0: Γιατί τι θα έκανε. Τι θα έκανε, θα μπαίνει μέσα, τι θα έκανε.
4: Θα μπαίνει μέσα, θα τα έκανε λίμπα. Και σου λέει για να μην γίνει ο τον κόσμο η φύση. Τίποτα η Ευρωλίγκα. Αυτό σου λέει, αυτό σου λέει. Τώρα θα δεις τι θα γίνει. Θα δεις τι θα γίνει. Και παίζει με Ρεάλ και μετά πιθανώς με ποιον, με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
4: Πες μου Ηρακλή, πες μου ένα Final Four, που αδικήθηκε η ΤΣΣΚΑ, η Ρεάλ και ο Ολυμπιακός. Ένα και θα σου πω έχεις δίκιο.
0: Θα σου πω άμα θες θα σου πω και φάση και όλα.
2: Για το 12 εγώ πάντως συμφωνώ. Το 12.
0: Στο μάτσο της ΤΣΣΚΑ
4: Παναθηναϊκός ήταν σφαγή.
0: Όχι φάση, τι φάση, κρισιμότατη.
4: Φάση.
0: Κρισιμότατη φάση θα σου πω.
2: Στο 12 με Τζεσικά.
0: Κρισιμότατη θα φάση Γιάννη, θα σου πω.
2: Στο 12 με Τζεσικά, όντως εγώ συμφωνώ μαζί σου, ήταν.
0: Μα τώρα.
4: Ήταν
2: το 12 ήταν.
0: Στο Βερολίνο λοιπόν, και ας γίνει εδώ πέρα κουκί.
2: Λοιπόν,
0: στο Βερολίνο λοιπόν, στον ημιτελικό σου θυμίζω, στο σου του Βούισιτς, που είναι το τελευταίο. Περίμενε ρε φίλε, κρίθηκε το μπάτσα και είναι φάουλ. Το σου του Βούισιτς. Ε τι όχι. Τι όχι, σημαία θα το έχεις κάνει. Έλα,
2: μπορείς να πεις. Περίμενε. Μισό λεπτό ρε Γιάννη. Δεν μπορείς να πεις για μια φάση σφαγή. Σφαγή θα πεις αυτό που έγινε τότε με τη ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός ήταν σφαγή. Σε εκείνο το, στον ημιτελικό. Ήταν δηλαδή πολύ σκληρό. Για ένα σφύριγμα, δεν το θυμάμαι τώρα για το σφύριγμα που λες, αλλά για ένα σφύριγμα...
0: Το σούτου Βούισιτς, από την Κορία. Σε η τελευταία φάση είναι.
2: Δεν μπορείς να πεις σφαγή. Δεν μπορείς να πεις σφαγή. Σφαγή θα πεις ότι θα σε πάει... Η διαιτησία πριν ο Κορδέλα από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Άσε βρε παιδάκι μου τώρα ότι...
2: Στο 12 ήταν Ηρακλή.
0: Ωραία, να το δεχτώ εγώ τώρα στο 12 τον επιτελικό. Το θέλω και την οικονομία της κουβέντας.
2: Που ξέρεις ότι είμαι σε αυτά ήταν.
4: Διονύσης στο Βερολίνο...
0: Αλλά 20 χρόνια παράπονα.
4: Το Βερολίνο άσχετα αν το πήραμε. Το δεύτερο ημίχρονο, μόνο το δεύτερο έτσι... Γύρισαν 25 πόντες με τη διατησία.
0: Άχαλο τελικός. Εγώ συνήθως ο επιτελικός.
2: Ωραία. Έγινε Γιάννη για να προχωρήσουμε. Εντάξει. Διάλειμμα, Γιάννη, γεια σου. Πάμε διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάμε τελευταίο 20 λεπτάκι.
1: Χαίρετε.
2: Έλα παιδιά, καλημέρα.
3: Καλώς τον. Καλώς τον.
2: Δεν τον περίμενα ποτέ αυτό εγώ να συμφωνήσω ακριβώς με όσα λέει είπε ο Μάκης. Για μένα, Ορτέγκα, Ροντινέη, Κοστίνια, Γκαρθία, Ποντέσε, Μαρτίνς, Ελ Αραμπί, γενικά για μένα από τον Ολυμπιακό. Δεν το περίμενα ποτέ να συμφωνήσω. Και ακριβώς τους παίκτες που είπε ο Μάκης και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να τους κρατήσω.
3: Και να σε ρωτήσω κάτι, ρε καθηγητή. Πώς αυτοί οι παίκτες στάθηκαν στο υψηλότερο στάδιο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου στο Champions League?
2: Ναι.
3: Πώς στάθηκαν?
2: Τελείωσε αυτό.
3: Τι τελείωσε αυτό? Πώς στάθηκαν εκεί, δηλαδή ξέρανε, αντέχανε, ήταν θέμα τύχης?
2: Και πότε στέκονται στο ποτάσμα αυτοί οι παίκτες?
3: Και τις χάσανε. Γιατί δεν υπήρχαν περισσότερες λύσεις. Πάμε παρακάτω. Αλλά δεν κάνουν δηλαδή, τους έβγαλες όλους άχρηστους. Κάποιοι να μπορούν να φύγουν, να φύγουν. Αλλά πώς σου λέω, πώς κάνανε παίξανε στο Champions League?
2: Δεν μου έλεγε για το μπάσκετ που έλεγε Φιλιμός δεν είχε αντικριθεί ο Ολυμπιακός. Δεν είπαμε εγώ, δεν είμαι και ποτέ για να μπάσκετ.
3: Μόνο για την γραμμή του Πάσπαλ δεν έχει φανεί αν την έχει πατήσει όχι από εκεί που είναι.
2: Αυτό
3: είναι
2: ένα παιχνίδι, ναι, που λένε ότι μια γραμμή και τέτοια, που δεν είμαι και πολύ.
3: Πάμε όμως ξανά στην μπάλα. Δηλαδή πώς μπορέσαν αυτοί οι παίχτες στο πρώτο μισό να ήταν καλοί και στο δεύτερο να κάνουν και στο δεύτερο να μην κάνουν?
2: Δεν ξέρω. Τώρα είναι κάτι, παιδί μου, παίζει μπάλα ο Ολυμπιακός, αυτό λέω.
3: Δεν σου έχω πει ότι έχει παίξει μπάλα όλη τη χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη έχει παίξει σε παιχνίδια.
2: Εγώ ναι, συμφωνώ. Πάρα πολύ καλή. Ήταν τρομερά καλό, δηλαδή. Πολύ, ναι, 1000% μαζί σου. Για το πρωτάθλημα λέω εγώ τώρα. Μην το έχουν και δεμένο ότι έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι εύκολος αντίπαλος την Κυριακή. Αν ο Ολυμπιακός σπάει το φωνάρι του και θέλει ένα χ στη δρασία αγωνιστική στα Φιλανδία με το χ αυτό στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
3: Δεν μπορεί να γίνει μισοπαλία.
2: Όχι, όχι, και με το χ αυτό στο παιχνίδι πάλι
3: δεν δάκη. Μπορεί να γίνει μισοπαλία τελευταία αγωνιστική.
2: Ρε παιδί μου, λέω που λένε και πες ότι γινότανε.
3: Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να θέλει νίκη τελευταία αγωνιστική.
2: Ρε παιδί μου, λέω πες ότι γινότανε. Πάλι το παιδί Ολυμπιακός και με, άμα ήθελε ισοπαλία και με έχει.
3: Μα συζητάμε τώρα κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί.
2: Για μένα και καταρχήν για μένα ο Ολυμπιακός από την εχθές ήταν καλός. Δηλαδή το έβλεπα το παιχνίδι και έλεγαν πώς μπορεί να κάνουμε, όπως έλεγα και το πώς μπορεί να κάνουμε στο πρώτο παιχνίδι με τον Πάο. Ήταν έτσι τόσο καλός. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως, ρε παιδί μου, με το Μελιτζίμαν, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι κουβέντα. Έχω σε βαθμό. Αλλά από τη στιγμή όμως που συλλοφόρο η ίδια δεκάδα που έχει βάλει δεν είναι καλή. Ασχέτως αν κέρδισες τον Παναθηναϊκό. Δεν έπαιξες καλά. Και μου βάζεις ακριβώς την ίδια δεκάδα χωρίς μια αλλαγή.
3: Μα τώρα μου είπες ότι έπαιξε καλά όμως.
2: Πού, όχι στον Παναθηναϊκό.
3: Με τον ΠΑΟΚ.
2: Με τον ΠΑΟΚ, ναι. Άλλο που έπαιξε καλά. Άλλο που, αλλά από τη στιγμή που δεν πρέπει ότι δεν έχει παίξει καλά.
3: Δεν δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα μπορείς να πεις, αλλά δικαιώθηκε από την εμφάνιση της ομάδας του στα πρώτα 65 λεπτά που γίνεται το 3-1.
2: Πολύ καλό. Συντάμινα είχε και τώρα θα έχουν βάλει όλοι, δεν συμφωνώ με τον Ρέτσο. Γιατί θα έχουν βάλει τώρα με τον Ρέτσο και με τον Αφέρα και τέτοια. Όχι, όχι, δεν συμφωνώ. Ο Παναγιώτης έχει δείξει ότι είναι από τα παιδιά που σέβεται την πανίδα που φοράει το Ολυμπιακό. Το έχει δείξει απεριόριστη. Και για τον Μαρινάκη κάτι που λένε να φύγει και τέτοια. Είναι στην Αγγλία αγκαλιά τη
3: Φελιππίνη. Μπορεί να πει. Για μεταγραφές που έγιναν ή μεταγραφές που δεν έγιναν ή για σχεδιασμό ή για οτιδήποτε. Μπορεί να φύγει να κάνει μια αλφα κριτική. Δεν σου έχει κανείς να φύγει.
2: Σε σαν σχόλια, τι γίνεται να φύγει ο αυτός και να φτάνει και ο Τσιγκούνης και. Ποιος το λέει. Δεν ξέρουμε. Έχουμε βλέψει με Ολυμπιακούς που δεν έχουν περάσει τα 50 χρόνια η Ιρακλή μου. Δεν ξέρω τι είναι πάνω από 50 χρόνια. Εγώ πάω στο Ολυμπιακό. Βλέπω τον Ολυμπιακό από το 94 με την Άντερνετ με τον Παλουτάι. Και έχω δει όλα τα. Τα περισσότερα παιδιά του Ολυμπιακού του λένε και λένε για αυτόν τον πρόεδρο που στα 16 χρόνια έχει πάρει πόσα πρωταθλήματα, 2 ευρωπαϊκά, πόσα αυτά και λένε για αυτόν τον. Τι να πω, τέλος πάντων, αυτά είναι να πω. Σας εύχομαι.
3: Καθηλτή.
2: Ότι πάνω από να με υγεία.
1: Ο Ντέβις λένε που πήγε, ο Ντέβις πήγε στην Ιορδανία.
3: Πού πήγε?
1: Η Ιορδανία. Διάβασα ένα άρθρο. Διάβασα ένα άρθρο ότι τα ταξίδια ξέρεις γιατί τα κάνει.
0: Του αρέσουν ούτως ή άλλως. Και έλεγε ότι κάποιος έβλεπα έναν που τον ήξερε από άλλη ομάδα και έλεγε ότι παιδιά έτσι είναι ο
1: Ντέιβιντ. Όχι, εκτός από αυτό, όταν επειδή βγήκε MVP στην Ευρωλίγκα πέρυσι,
0: ναι,
1: που το πήρε Φενέρ,
0: ναι,
1: δίνει Turkish Airlines που είναι ο χορηγός που έδινε, 1 εκατομμύριο μίλια.
0: Ναι, αλλά, okay.
1: Και είχε πει ότι εγώ θέλω να τα φάω όλα και ήταν και όλο το ένα.
0: Ναι. Προφανώς ναι. Ναι, του αρέσει. Λέει ότι αποφορτίζεται ρε παιδί μου. Και έλεγε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, και έλεγε ότι έλεγε στην προπόνηση ότι παιδιά εγώ έτσι είμαι. Αν θέλετε να παίζω τον μπάσκετ που παίζω, θέλω στο ρεπό μου, δεν ενοχλώ κανένα να πηγαίνω ταξίδι.
1: Κάνα και ας πούμε πάει η Ιορδανία για μια μέρα.
0: Ναι, αστραπείο. Παίρνει το αεροπλάνο, πάει, βλέπει, γυρίζει.
1: Δεν είναι παιδί, αλλά για μια μέρα.
0: Κι όμως.
1: Καλά, respect σε αυτό. Να ξέρεις να το κάνει.
0: Κι όμως.
1: Εντάξει, πέρα έχεις την έχει. Δηλαδή και την οικονομική δυνατότητα τώρα. Και... αλλά δεν είναι σκοτωμένο για μια μέρα.
0: Δεν τα μίλια και μίλια να μην είχε.
1: Όχι, το έχει πει κιόλα. Το έχει και από το διάβασα σε ένα άρθρο.
0: Και μίλια να μην είχε, θα ταξίδευε. Δεν είναι δηλαδή.
1: Δεν είναι σαν ότι θα είχε θέμα να δώσει τα 400 ευρώ του εισιτηρίου. Αλλά για μία μέρα είναι σκότωμα, ρε φίλο, που για να πει. Δηλαδή, να πα στην Ελβετία για μία μέρα και να γυρίσει. Δηλαδή, να πιει καφέ στη Λοζάν και να έρθει.
0: Α πω. Κάποιοι το κάνουν. Εγώ γνωστό που πήγαινε κάτι Ρώμε, κάτι τέτοιο, πήγαινε για μία μέρα και ερχόταν.
1: Τι
0: είναι πρωί.
1: Μια φορά τις 15 μέρες.
0: Όχι, 15 το έκανε. Ξέρω εγώ, πήγαινε πρωί, έκανα μια φορά δίμηνο. Πήγαινε το πρωί, έπινε ένα καφέ, ψώνιζε, πάπου, ερχόταν πίσω.
1: Στη Ρώμη.
0: Στη Ρώμη, στο Μιλάνο, στο... ανάλογα τώρα.
1: Εδώ στην Πάτρα βαριέσαι να πας.
0: Ναι, εντάξει. Το ίδιο είναι. Άμα το σκεφτείς.
1: Ναι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Γιατί να πας στο αεροδρόμιο, να πετάξεις, να γυρίσεις, να ξαναπάς, δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι, περίπου.
1: Στην Πάτρα θες 2 ώρες. Και 2-4.
0: Ναι. Για πάμε.
1: Να σου πω. Πάντως όντως respect αυτό κάνει.
0: Ναι.
1: Για μια μέρα στην Ιορδανία.
0: Ναι, ναι. Είχαν ρεπό τώρα, ξέρω τι πήγε. Είχε ανεβάσει λέει κάποιες φορές από την Έρημο. Τα είδα, ναι.
1: Έλα φίλε.
4: Ναι, εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
4: Ακούω την εκπομπή, αλλά μ' άρεσε πιο και πάντα όταν παίρνει τηλέφωνο είναι ωραίος. Αυτό ο Ολυμπιακός που τα λέει ωραία, που λέει πώς το έχασε τον γκολ του Παναθηναϊκού μπροστά στο μισό μέτρο.
0: Ο Καλάμπρια.
1: Α, ο Καλάμπρια. Το όνομά σας
4: μας είπατε. Ο Καλάμπρια, ναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
1: Το όνομά σας πρώτα.
4: Επειδή είμαι παλιός φιλαθλός, εγώ είμαι παλιάς κοπής, δηλαδή μιλάμε εποχή Παπαϊωάννου, Δελικάρη, Πολυχρονίου, Καλκαντέρα, Χατζιωάννου.
1: Α, έχετε προλάβει τέτοια.
0: Το όνομά σας.
4: 71 είμαι. Πρώτη φορά, μόλις ήρθα Αθήνα το 73, Σιδηρόπουλος θερματοφύλακας, θα εκτίσουμε βέβαια. Λοιπόν, Σιδηρόπουλος θερματοφύλακας, Τόσκας και τα λοιπά. Αλλά τότε ήταν άλλες εποχές. Βέβαια σταμάτησα εδώ και 40 χρόνια, σταμάτησα να πηγαίνω στο γήπεδο, γιατί εντάξει τώρα η σκοτωμή και αλητεία είναι υπερπληθυσμός. Πηγαίνουν και οι οικογένειες.
1: Τότε εσείς.
4: Πηγαίνουν και οι οικογένειες.
1: Τότε στα χρόνια
4: αλλά
1: σας,
4: δεν μπορώ να βλέπω να πηγαίνω στο γήπεδο και να βλέπω τα βεγγαλικά και να γίνεται το καπνός και να μην μπορούμε να πνεύσουμε. Έχω και χάπ και όλα χρόνια που φέρνει πνευμονοπάθεια. Ή τα άλλα με τα λέιζερ, αυτό το έσχος με τα λέιζερ. Για όλες τις ομάδες μιλάω, έτσι. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Όπως βέβαια, αν υπέκτησε η τότε Δωμάζος, Παπαϊωάννου, Κούδας καλά βέβαια, και να μην πω για Χατζηπαναγή, που πηγαίναμε Θεσσαλονίκη για να δούμε Χατζηπαναγή.
1: Καλά, και στην Αθήνα όταν κατέβαινε.
4: Ήταν και εννοείται. Αλλά ήταν ένα μείγμα, αν ο Χατζηπαναγής ήταν συντορινή εποχή, ήταν ένα μείγμα. Πελέ, Κρόιφ, Μέση, Μαραντόνα. Και δεν είμαι υπερβολικός, σας το λέω, δεν είμαι υπερβολικός. Φανταστείτε με τα μέσα τα τότε. Και για όποιον δεν ξέρει, οι πρώτοι που τον ανεκάλυψαν τον Χατζηπαναγή στη Σοβιετική Ένωση ήταν οι αεξίδες. Έχω το δικέφαλο που έγραφε έρχεται ο Χατζηπαναγής και πήγε τότε του Ηρακλή που τα είχε καλά με το καθεστώς της Σοβιετικής Ενώσεως και τον πήρε ο Ηρακλής. Αυτό το λέω παρενθετικά γιατί παρακολουθούσα
1: πάντα. Τεράστιος παίχτης ήταν ο Χατζηπαναγής.
4: Όταν είχε τον Θεοδωρίδη, αν θυμάστε τον Θεοδωρίδη στο κόρνερ, σε ένα μέτρο και τον, και τον χόρευε στο Κατατζόγλιο. Βέβαια έχανε, μιλάμε ο Φανάρας και έτσι, Καλιοτζής. Για να γίνω κι εγώ συνάδελφός σας, τόσο πολύ ήξερα τα, το,
1: ναι, το απλά, Σαργάκι. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι στη δική σας την εποχή, πολλές φορές, γιατί αυτή την έχω προλάβει πολύ λίγο, Κωστή, η δεκαετία του 80, όταν ήταν όλες οι ομάδες που έπαιζαν, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ στο Ολυμπιακό στάδιο, τότε που το κάνανε και για τα εισιτήρια.
4: Πολύ πριν εγώ μιλάω.
1: Ναι, σας λέω ότι όταν, ας πούμε, ένας φίλος του Παναθηναϊκού που μπορεί να παίζει ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας, να παίζει στην Τούμπα, ας πούμε, ή να παίζει στο Καφτατζόγλιο ή στο Χαριλάου, πήγαινε να δει η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακό, αν έπεσε, ξέρεις, στο
4: τότε πηγαίναμε, εγώ πήγαινα στο Καραϊσκάκι, δεν πήγα ποτέ, μόνο στην Τούμπα, εκεί φοβόμουν. Ποτέ δεν πήγα στην Τούμπα, δεν ξέρω γιατί. Καβάλα πηγαίναμε, τον Μπάμπη ο Καρανούτσος, αρχηγός στο
1: Πέταλο. Εγώ σας λέω περισσότερο, ξέρεις, και για τα παιχνίδια εδώ στην Αθήνα.
4: Α, εντάξει. Απλά ήταν άλλες εποχές και μόλις άρχισε η αλήθεια, σταμάτησα βέβαια. Γιατί πηγαίνουμε από το πρωί στα Φιλαδέλφια, κάνουμε βόλτα στο Άλτσος, χαβαλεδιάζαμε, παίρναμε τα φοράκια, ήμασταν και φοιτητές στα φοράκια, ήταν πληρώνε μόνο το φόρο. Ήταν 5 δραχμές, τα φοράκια, έτσι τα λέγαμε τότε. Είμαστε του Πέταλου, πολύ πριν γίνει σκεπαστή ακόμα, αφού σας λέω το 73. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο δεν είναι το μόνο άθλημα που είναι δίκαιο, είναι το μπάσκετ. Παίζεις καλά, κερδίζεις. Ήθελα να πω δηλαδή στο φίλο τον Ολυμπιακό, που λέει, ρε παιδί μου, Ιάκ, δεν μου αρέσει, και εμένα δεν μου αρέσει. Πέρυσι είχα πει, θα κάνει 6 ήττες. Και μάλιστα πολλοί άλλοι συναδελφοί σας με είχαν παρεξηγήσει. Γιατί είναι και όπως οι Ολυμπιακοί είναι πορωμένοι και πολλοί οι Αεξίδες είναι πορωμένοι. Είχα πει, ναι. Και κακώς δεν το έπαιξα. 0-6, το είχα πει, 0-6, φαινόταν, μας αρνότανε. Βέβαια θα μου πεις...
1: Από τα άσχημα αποτελέσματα που είχε με τον Ολυμπιακό.
4: Σωστά, με την ΟΑ.
1: Όχι, με την ΟΑ ήταν νωρίς, αλλά ήταν τα άσχημα αποτελέσματα που είχε από τον Ολυμπιακό.
4: Με την Εξάρα,
1: και το 4-0. Και κυρίως για μένα μετά το 0-1 στη Φιλαδέλφεια, γιατί ήταν το τελευταίο μάτς πριν τα αρχίσουν τα play-off.
4: Εκεί σωστά, μετά
1: δεν μπόρεσε μετά.
4: Και ήταν και ο τότε προπονητής της είχε τελειώσει πια. Ό,τι, ακούστε να δείτε, όπως και τώρα σιγά σιγά με τη Λίμπαρ, ό,τι ήταν για να δώσει, έτσι πιστεύω. Εγώ δεν πιστεύω, υποφιλόγος, απλά τα βλέπω εντελώς σαν φύλακλος, όχι σαν οπαδός. Ήθελα λοιπόν να πω, για να πάμε και από το Καλάμπρια. Του έρχεται βέβαια η μπάλα και δεν είναι τόσο βολικά, δηλαδή ξαφνιάστηκε, γι' αυτό δεν το έκανα.
0: Αλλά ούτως ή άλλως θα ήταν
4: λοιπόν, αλλά ήθελα να πω όμως, αν θυμάται και ο Λιτβάη, πώς έβαλε ο Ολυμπιακός τον γκολ. Δηλαδή πάντα το γκολ έρχεται από ένα σφάλμα στο ποδόσφαιρο.
1: Για ποιο γκολ λέτε?
4: Για με το Λιτβάη που το έκανε πάσα στο τέτοιο, που έκανε πάσα στο Ολυμπιακό, πώς το λένε.
1: Το Λιτβάη.
4: Ο Λιτβάη, πώς το λένε, ναι.
1: Λιτβάη, ναι.
4: Λοιπόν, είδα μια assist καταπληκτική. Όπως βέβαια και με τον ΠΑΟΚ, αν θυμάστε, ο Μουκουντή, ότι έκανε μια assist που κέρδισε ο ΠΑΟΚ 2-0 στα Φιλαδέλφια. Έκανε μια assist φοβερή, καταπληκτική. Δεν την κάνει ο καλύτερος κεντρικός. Λοιπόν, έτσι είναι λοιπόν το ποδόσφαιρο. Και εμένα δεν μου αρέσει η ΑΕΚ. Και σαφέστατε, αν θέλει να βγει, γιατί εντάξει, πρωταθλήτρια θα βγει, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, έκανε μια αυτοκτονία πριν κανένα 2 χρόνια. Το να κάνει και δεύτερη, λίγο δυσκολάκι το βλέπω.
1: Η αυτοκτονία ήταν τότε που γύρισε το μάτς Τούμπα.
4: Μπράβο, ακριβώς, ναι. Το 2-1.
1: Ναι.
4: Και έγινε 3-2. Ναι. Από τότε άρχισε να αδειάζει. Εγώ τότε άρχισε να αδειάζει ο προπονητής και είχα πει, τότε πρέπει να φύγει πλέον. Όταν στα 5 λεπτά τρως 2 γκολ. Και χάνεις ένα πρωτάθλημα, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα στα 5 λοιπόν, λεπτά δεν μπορεί να πεις ότι φταίει ο προπονητής στα 5 λεπτά του σου γίνει.
4: Όχι, στη δεδομένη στιγμή, αν θυμάστε τις αλλαγές που έκανε.
1: Δεν θυμάστε. Ναι.
4: Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω. Έβαλε επιθετικούς. Έβγαλε κεντρό και έβαλε επιθετικό. Δεν θυμάμαι τα ονόματα. Μπέστε το, απλά επειδή μου έχει μείνει εμένα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι στη τότε εποχή, θέλω να πάμε στην τότε, μέχρι και τώρα, ας πούμε, για να τελειώσω πρώτα για την ΑΕΚ, και εμένα δεν μ' αρέσει. Απλά, αν θυμάστε και στα πρώτα πρωταθλήματα επί Μπάγεβιτς που είχε πάρει ο Ολυμπιακός, θυμάστε τι έλεγε ο Μπάγεβιτς. ότι πιστεύω κάποια στιγμή να παίζουμε σαν την ΑΕΚ, γιατί είχε φτιάξει μια φοβερή ομάδα ο Μπάκεβιτς.
1: Δεν το θυμάμαι.
4: Δέστε δηλώσεις Μπάκεβιτς ή στον πρώτο ή στον δεύτερο χρόνο. Γιατί όντως η ΑΕΚ έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο και έχανε τα πρωταθλήματα. Υπήρχαν βέβαια, δεν υπήρχε τότε το ΒΑΡ.
0: Είχε πάρει και τρία σερί.
4: Όρισε.
0: Πήρε τρία σερί με τον Μπάκεβιτς.
4: Ναι, όταν έφυγε ο Μπάκεβιτς, έπαιζε καλύτερο με ποδόσφαιρο, αλλά υπήρχαν κάποιες, ας πούμε, κάποια πεναλτάκια που δινόταν, θυμάται, Αλεξανδρής, Αρναστόπουλος και τέτοια. Εντάξει, αυτά γίνονται. Δυστυχώς έτσι είναι. Έτσι είναι. Όπως βέβαια και τον γκολ του ΠΑΟΚ, δεν είναι όντως, δεν έπρεπε να μετρήσει. Δεν ήταν τόσο κραυγαλαίο όσο ήταν για την ισοφάριση ο Ολυμπιακός που το ακυρώθηκε, γιατί ήταν πάρα πολύ μπροστά, αλλά όμως έπρεπε, βάσει του κανονισμού, έπρεπε να ακυρωθεί τέρμα.
0: Μάλιστα.
4: Το 1-1 το 1-0 μιλάω.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
4: Ναι, με συγχωρείτε βέβαια. Όχι. Αλλά θέλω να σας πω ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι δίκαιο, δίκαιο άθλημα. Το μπάσκετ είναι, κακά τα ψέματα. Λοιπόν,
1: σε όλα υπάρχουν και στο ποδόσφαιρο και η ομάδα η οποία έχει διάρκεια.
4: Γι' αυτό είναι. Όντως είχε μια διάρκεια η ΑΕΚ από τότε που την έφαγε 2-0 στο Καραϊσκάκι. Έχει μια καλή, ας πούμε, εποχή. Αυτά ήθελα να σας πω, να μην σας ζαλίζω.
0: Να είστε καλά.
4: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8. Big Win Sport FM 94,6. Η κορυφαία συχνότητα της χώρας. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος, ή από εδώ.
2: Του Σαββάκη!
0: Δευτέρα, πόσο έχει ο μήνας.
3: Τέσσερις.
0: Του Μάη.
1: Του Μάη είναι σχετικό.
0: Του Μάη.
1: Αν έλεγε του Φεβρουαρίου, θα λέγει εντάξει.
0: Ναι. Έτσι όπως είναι ο καιρός, ναι. Με 7 βαθμούς έφυγα το πρωί.
1: Τι θα κάνετε το Πάσχα.
0: Θα κανονίσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Αύριο βέβαια η βαθμή πάρει 25.
1: Εντάξει.
0: Διαβάζω. Ξεκουμπώνει κουμπί, να η ταβέρνα του Σαββατοκύριακου.
1: Ένα κοπιτσάκι είχε.
0: Ένα κοπιτσί. Να που είναι όλα άεκτο.
1: Ένα κοπιτσί.
0: Τι έγινε, τι κάνει.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Πώς είστε, πώς περνάτε. Έτοιμοι για το πρωτάθλημα.
1: Κοίταξε, 6 βαθμοί δεν είναι τίποτα. Να, την επόμενη αγωνιστική φέρνουμε άλλη μια ισοπαλία. Κερδίζει ο Ολυμπιακός, μετά χάνουμε στην Τούμπα. Κερδίζει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός ούτε στο διπλό έτσι όπως ήταν χθες ο Ολυμπιακός.
3: Δεν ήταν κακός ο Ολυμπιακός.
1: Δεν ήταν αυτό.
0: Άσε μας με τη
1: γιώμα
0: τώρα.
3: Ναι, ρε παιδί.
0: Ρε φίλε, ρε πάνω.
3: Για τα δεδομένα τώρα.
0: Τι θα γίνει τώρα, θα ψάχνουν τον Ελκαμπή. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Ολυμπιακός. Ψάχνουν τον Ελκαμπή. Η γιώμα μπροστά τρέχει ο Ελκαμπή. Ακόμα τρέχει ο Ελκαμπή. Εντάξει και ο Πάοκ. Ήταν καλύτερο και δίκαια κέρδισε και σούπερ Γερεμέγεφ. Δεν μας άρεσε εμάς ο Γερεμέγεφ. Σου λέει δώστονα, βάζει γκολ, δώστονα.
1: Την γκρίνια άκουσα.
0: Σου έστειλα μηνύματα.
1: Είχα και δύο παιδιά στο σπίτι για να μου στέλνει μηνύματα ο Τσούβι.
0: Δεν μας άρεσε ο Γερεμέγεφ. Να υπάρχει στο ρόστερ.
1: Δεν έκανε στον Παναθηναϊκό.
0: Μα να υπάρχει στο ρόστερ, λέω εγώ.
1: Ναι, αλλά μου φόρτωσε μία ευθύνη που δεν μου αναλογούσε.
0: Καλά σου έκανα.
1: Και τον έδιωξα εγώ από τον
0: Παναθηναϊκό. Γιατί τον έδιωξε.
1: Εγώ να κάνω τι, να πάω να τον φέρω πίσω τώρα.
0: Και είδα το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 3-1 ο ΠΑΟΚ και μετά λέω θα δω ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Τρώμε την κόκκινη γιατί παίζω κι εγώ στη
1: βέβαια.
0: Φάση αυτή όπου η μπάλα πάει από την άλλη πλευρά που έτρεχε ο Ζήνη αλλά γύρισε λίγο το σώμα του και πάει προς την μπάλα και λέω θα προλάβει. Δεν μπορεί να μην προλάβει ο αμυντικός μας. Φάει την κόκκινη και με παίρνει ο ύπνος στο 35.
1: Τόσο πολύ αγχώθηκες.
0: Μα δεν είχα κανένα άγχος.
1: Το ξέρω.
0: Μα είμαι Παναθηναϊκός, είναι χαμηλά η παλμή μου. Είμαι τέταρτος επίσημα.
1: Να σου πω κάτι,
0: και είμαστε περήφανοι που ο Μπενίτεθ.
1: Έτσι είπε, δεν το πρόλαβα.
0: Ναι,
1: γιατί...
0: ναι, είμαστε περήφανοι για αυτά που καταφέραμε με τόσες δυσκολίες.
1: Μα...
0: και τώρα... παίζει αυτό από πίσω.
1: Γιατί να σου πω κάτι.
0: Το ίδιο έκανα και εγώ. Με πόνεσε το μάτι εδώ από πίσω, από τη μέσα μεριά.
1: Με το που σφύριξε ο διαιτητής, πώς τρέξαν οι άλλοι στα ποδητήρια. Εγώ έτρεξα στο κρεβάτι, κοιμήθηκα. Κατευθείαν.
0: Εν τω μεταξύ είναι συμπαθητική φυσιογνωμία αυτός ο διαιτητής. Τι να έκανα, ρε παιδιά. Μα κόκκινη είναι. Έχει αυτό το πρόσωπο. Πείτε μου, ελάτε και στη θέση μου. Έλατε και στη θέση μου, εγώ να κάνω τι.
1: Έχω και δύο παιδιά.
0: Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Ζητάτε ευθύνες. Εγώ κάνω τη δουλειά μου. Εντάξει, κύριε, συγγνώμη. Κάνω τη δουλειά μου. Έχει αυτό το πρόσωπο, συγγνώμη. Τι να έκανα, έβγαλα κόκκινη. Ήθελα να το αποβάλω νέο παιδί. Είναι, αν ήταν μέσα στην περιοχή, ήταν κίτρινη και πέναλτη. Μέσα έξω από την περιοχή είναι κόκκινη. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι τώρα. Το θέμα είναι ότι εάν η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και έρθει ισοπαλή Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, είναι πρωταθλήτρια μαθηματικά η ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική. Γιατί πάει η ΑΕΚ 70 και η άλλη μένουν από 62.
1: Ναι, μαθηματικά δύο αγωνιστικές. Αν λέμε, αν.
0: Μπορεί
1: αν,
0: δηλαδή.
1: Σημερώσει, σε χάνω.
0: Ναι. Μπορεί δηλαδή την επόμενη αγωνιστική να έχουμε πρωταθλήτρια την ΑΕΚ.
1: Μπορεί είναι, και να μην έχουμε.
0: Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το σενάριο που σας δίνω τώρα εγώ.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω.
0: Λέω, είναι πολύ πιθανό.
1: Πάλι, αν ο Ολυμπιακός.
0: Έρθει ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ.
1: Έρθει ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι δεν θα έρθει ισοπαλία.
0: Εντάξει,
1: με
0: εγώ πιστεύω ότι τώρα σιγά σιγά θα είναι λίγο πιο. Εντάξει, ο δε Παναθηναϊκός χαλαρή.
1: Ο Παναθηναϊκός. Θέλω να σου πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο που. Ενώ εσύ κοιμόσουν.
0: Πες μου τι έγινε.
1: Θέλω να
0: δεν έχω υπολογιστεί.
1: Καταρχάς ήταν ένα πολύ ωραίο ντέρμπι.
0: Δεν δουλεύει, ρίλο.
1: Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι.
0: Δεν έχω υπολογιστεί.
1: Εγώ να κάνω τι. Θέλω να σου πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχαν στιγμές που δεν καταλάβαινες ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10.
0: Okay.
1: Δηλαδή και στις αντεπιθέσεις έβγαινε μια χαρά, γρήγορος, ευθυτενής, δημοκράτης κτλ.
0: Και το δεξιός.
1: Ναι, μεν η ΑΕΚ είχε τις περισσότερες ευκαιρίες.
0: Ήρθε δίπλα μου ο Ρήλος και είπα και το δεξιός.
1: Είχε και ο Παναθηναϊκός ευκαιρίες. Μάλλον ήταν λίγο πιο ουσιαστικές οι ευκαιρίες της.
0: Ναι, και έπαιζε και με 10, άρα το διαχειρίστηκε.
1: Δεν φαινόταν. Ήταν πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Απλά πιστεύω ότι αυτός ο Παναθηναϊκός που ήταν πολύ καλός χθες δεν πρόκειται να εμφανιστεί. Την επόμενη εβδομάδα.
0: Την επόμενη εβδομάδα είναι θα κερδίσετε δύσκολο. Με τα χαρτάκια στο γήπεδο.
1: Πιστεύω ότι. Ναι, άκουμε. Ναι. Ήταν πολύ επιπόλαιη η ΑΕΚ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και φαινόταν αυτό στις πάσες οι οποίες δεν τις σιγούρευε.
0: Δηλαδή.
1: Ενώ έχουμε δει την
0: θα έβγαζε 15 μισό στο η ΑΕΚ χθες αν ήταν ηλικία.
1: Ναι, θα έβλεπε, έχω γράψει, έχω πρώτο τρίμηνο 14,
0: ωραία.
1: 16 το δεύτερο τρίμηνο, τι χρειάζομαι, χρειάζομαι ένα 4 για να περάσω.
0: Ένα 7, αυτό, ναι.
1: Ήταν
0: κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Ήθελα να μπω στο πρώτο ημίχρονο και να τους αρχίσω τις φαλιάρες, σοβαρευτείτε, γιατί δεν θα πάρετε την νίκη σήμερα.
0: Το άγχος το δικό σου ήταν.
1: Ναι. Δεν παίξανε σοβαρά και φαινόταν στο πρώτο ημίχρονο ότι δεν παίξανε σοβαρά. Στο δεύτερο ημίχρονο που αποφάσισε η ΑΕΚ να παίξει σοβαρά, αποφάσισε και ο Παναθηναϊκός να παίξει σοβαρά.
0: Εντάξει, το χέρι της είναι τώρα, κερδίζει τον Παναθηναϊκό και.
1: Ναι, αλλά τους έφυγε η ψυχή στην τελευταία φάση.
0: Αυτό του το Μπακασέτα. Το είδαμε τον Μπακασέτα, ναι, μετά στα highlights.
1: Ναι.
0: Που μπήκαν για να κάνω το μορφωμένο τώρα το πρωί.
1: Τώρα, αυτό που θα έπρεπε να ανησυχεί περισσότερο τους φίλους της ΑΕΚ είναι να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Στρακώσα, ο οποίος τραυματίστηκε χθες.
0: Γιατί σαν πως θα φτάσουμε στο τέρμα. Η Φιλαδέλφια θα φτάσουμε στο τέρμα.
1: Σταμάτα μου, ωραία.
0: Θα έρθει η σοπαλία σου, λέει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, αφού είμαι προφήτης αυτό το διάστημα.
1: Παπαβάνκα.
0: Ναι.
1: Μπορώ να το έχω γραπτός.
0: Το έχεις, τώρα γραπτός είναι. Μένουν, ανεβαίνουν στο Spotify οι εκπομπές στο on demand. Πώς τα λένε, οι μορφωμένοι, όλα αγκίτα. Θα κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, θα έρθει η σοπαλία ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Την επόμενη αγωνιστική. Mm-hmm. Το λένε και τα ζώδια. Ναι,
1: καλά να έχει
0: μας
1: μπει, έχουν μπει δίδυμοι στον ουρανό. Ή ο ουρανός έχει μπει στους δίδυμους, δεν θυμάμαι.
0: Εγώ έμπαινα πάντως.
1: Και εγώ έμπαινα.
0: Έμπαινα.
1: Λοιπόν, και θα γίνει χαμός για 7 χρόνια. Δεν πρόκειται να δείτε πρωτάθλημα για 7 χρόνια, να ξέρετε.
0: Κάτσε ρε Μαρία! Κάτσε ρε Μαρία, έχω 16 χρόνια.
1: Μονοδίδυμοι, ρε.
0: Έχω 16 χρόνια και 7-23.
1: Ο Χρήστος λέει: Μαρία, πιο νωρίς έπρεπε να βάζει για ύπνο μετά τα 3 από τη Ματζεστάρα.
0: Καλά, ναι.
1: Ηρέμησε λίγο.
0: 3-2.
1: 3-2 ήρθε το παιχνίδι αρχικά. Δεν σκότωσες και το θηρίο.
0: Είναι χάλια η Λίβερπουλ, δεν βλέπετε.
1: Είναι χάλια η Λίβερπουλ. Παίζαμε με τον τρίτο τερματοφύλακα.
0: Δεν βλέπετε αυτό το
1: με
0: πράγμα.
1: Με τον τρίτο. Ναι. Μόνο ο Σομποσλάι.
0: Ανανεώνει ο Σλότ.
1: Ναι.
0: Μένει έτσι. Για 2 χρόνια.
1: Ναι, ναι, καλά, μην ορκίζεσαι.
0: Αυτό,
1: καλά, έχουμε δει και συμβόλαια μέχρι το 2032.
0: 2 χρόνια. Έχουμε ανανέωση λογικά του Σλότ. Λέει παραμένει, τον πιστεύει, λέει η διοίκηση.
1: Απλά μπήκε με πολύ μεγάλη φόρα η United και το έβλεπα το παιχνίδι.
0: Το 2-0.
1: Δεν ξέρω πώς στο 15 και λες, ω Παναγία μου, θα αρχίσει καμιά κατηφοριά. Αλλά όχι.
0: Όχι.
1: Έγινε
0: όχι.
1: 2-2 και μετά το mm-hmm. το 3-2.
0: Έδωσα στο σκύλο μου το όνομα Τόργκελε, λέει ο άλλος. Νάτος.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Θαυμάσια.
0: Γνώμη για το πέναλτι στο παιχνίδι Πανσεραϊκός ΑΕΛ. Στέλιο, δεν κατάλαβα τι έδωσε, να σου πω την αλήθεια.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω αν είδες το παιχνίδι αυτό, το είδα.
1: Το είδα, όχι.
0: Είναι μια φάση στο τέλος, ο Ηλιάδης νομίζω, ο παίκτης της Λάρισας, σηκώνεται άλμα, έχει τεντωμένο το χέρι, νομίζω η μπάλα δεν βρίσκει εκεί στο χέρι.
1: Ναι.
0: Και όπως πάει να πέσει, μια κεφαλιά έρχεται από πίσω και πέφτοντας βρίσκει η μπάλα από την πίσω πλευρά του χεριού. Πέπεφτε ο άνθρωπος,
1: ναι,
0: με την πλάτη κάτω. Και έδωσε πέναλτι στο 96.
1: Όντως. Α, μάλιστα.
0: Και δεν μπορούσα να καταλάβω.
1: Δεν μπορούσες να καταλάβεις.
0: Μπορούσα.
1: Ωραία.
0: Τι είδε.
1: Ωραία, ας τα αφήσουμε.
0: Όχι, προσπαθούσα να δω. Μην τυχόν βρήκε μπάλα στο χέρι.
1: Στην πρώτη φάση.
0: Στην πρώτη, ναι, φάση. Δηλαδή έκανε κοντινό. Πολλές φορές το κοντινό θολών. Εκεί στέκομαι μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Αυτά. Το είδα αυτό και λέω μετά. Οκ. Okay, ένα-ένα τελικό.
1: Να δεχτούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι σαν το Πασόκ. Βγάζει παίκτες για τις υπόλοιπες ομάδες, Αλέξανδρε.
0: Ό,τι λέει δεν ισχύει. Και αυτά τα λένε τα εξαπτέρυγα του Μητσοτάκη.
1: Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο τριπλής ισοβαθμίας στο τέλος πρωταθλήματος.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι, όχι, δεν πιστεύω.
0: Και θα το πάρει ο ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια και με τελικά ο Ολυμπιακός θα πάρει το διπλό και έκατσε ο Παναθηναϊκός και έχασε τον Ολυμπιακό και γι' αυτό θα πάει ο ΠΑΟΚ. Θα το δώσει το παιχνίδι γιατί το λένε και τα site, το λέει και ο κόσμος. Μόλις έκανε λάθη χτες ο ΠΑΟΚ, ούρλιαζε ο κόσμος. Παίξτε μπάλα. Όλοι παίζουν για τον εαυτό τους. Αλλά το,
1: ναι,
0: κίνητρο νικάει τα πάντα. Τι να κάνουμε τώρα. Το κίνητρο νικάει τα πάντα. Με το κίνητρο μόνο η ΑΕΚ. Την άλλη αγωνιστική. Mm-hmm. Πιστεύω θα δυσκολευτεί πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων.
1: Κανονικά έπρεπε να έχω έτοιμη την καλοκαιρινή στολή μέχρι,
0: μπράβο,
1: σήμερα. Πολεμικό ναυτικό. Στην καλύτερη περίπτωση θα είναι αύριο. Δικαιολογία έχουμε.
0: Κάνει κρύο, όχι, ρε φίλε. Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: τι.
1: Ναι, εντάξει, έπρεπε να την είχε έτοιμη όμως. Mm-hmm. Κάτσε να δούμε. Όντως θα έχει αύριο 28-30 βαθμούς.
0: Λέει 25 βαθμούς και ανεβαίνει η θερμοκρασία, μας έχουν τρελάνει. Πάμε διάλειμμα μέχρι να το δεις. Και ο Μπερλέκης είναι εδώ να τσεκάρει.
3: Το κλίμα δεν είναι μια χαρά.
1: Ρε, μια χαρά είναι το κλίμα.
0: Έλα, εντάξει, φάει Ντόναλντ Τραμπ. Σας χαλάει ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα. Έλα τώρα.

0: Θα επανέλθουμε σε λίγο σε κοινών.
1: Πάμε στο παιχνίδι Βίζας Μεγάλων Φωστήρας, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει μειώσει ο Βίζας. Γιώργο Δρίτσα.
0: Ούτε ο Γιώργος ο Δρίτσας μας ακούει.
2: Ναι, με ακούτε. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
3: Μ' ακούτε.
1: Ναι, εμείς ακούμε εσύ.
2: Πώς πάσω κλαβάνιας είμαι.
4: Η Ιουβέντους προηγείται 1-0 της Μίλαν στο 60 λεπτό της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 33η αγωνιστική της Ιταλικής Σέρια. Σε άλλα παιχνίδια, Νάπολη και Κέρκυρα 3-2. Κάλιαρη, με συγχωρείτε, 3-2.
5: Ολυμπιακός Βόλος κοντά Ξάνθη 1-0. Κέρκυρα Μήτρογλου.
6: Καλή πουρκέτε σκέντε.
5: Κέρκυρα Μήτρογλου, καλό αυτό.
6: Βούλεσε το ελούκι.
7: Φυσικά και δεν πρόκειται να υποβληθεί σε επιχείρηση. Σε επιχείρηση. Φυσικά δεν πρόκειται να υποβληθεί σε εγχείρηση.
8: Ποιος εγχειριστήκε?
7: Ο Γκάρετ Μπέιλ.
5: Και δεν χρειάζεται να πας στο περίπτερο 1 και μετά να πας στο περίπτερο 5, που είναι 10 λεπτά περπάτημα με τα πόδια.
8: Μα!
5: Περπάτημα με τα πόδια, μου άρεσε αυτό. Υπάρχει και το περπάτημα με τα χέρια, ενίοτε.
1: Εγώ μπαμπά θέλω 4 ρόδες μόνο, δεν θέλω παραπάνω πράγματα.
5: Τι θέλεις?
1: 4 ρόδες.
5: Παλιά παίζαμε ένα παιχνίδι με τις δώρες, με το ξύλο. Αφήνω τους δύο τροχούς για να επιστρέψω στους δύο.
8: Τι λέει ρε φίλε?
5: Ανάποδα τα είπα, τους δύο για να επιστρέψουν στους τέσσερις. Πάμε να φουλάρουμε το αυτοκίνητά μας, το αυτοκίνητό μας στα πρατήρια. Το αυτοκίνητά μας, επειδή έχουμε πολλά αυτοκίνητα το τελευταίο καιρό και οδηγούμε.
9: Όλα αυτά ξέρεις τι μου θυμηθάν.
10: Το συντενέμος la solución fácil, la decisión.
9: Τι μου θυμηθάν. Όχι Ισπανία, μην μπερδευτείς με τα πολλά αυτά.
10: Το συντενέμος la solución fácil, la decisión por zarzuela.
11: Εγώ κλείνω προς το διπλό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ύψη δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι.
12: Μάτρι!
11: Δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι, έτσι.
13: Γράψτε αυτά. Διότι νομίζω ότι κάπου πάνω το έχει και επιθετικού τη Γιουβέντους. Δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
14: Και πιστεύω ότι θα έχει αρκετό γήπεδο στο γήπεδο. Αρκετό κόσμο στο γήπεδο.
15: Λέει Ηρακλή, γιατί να μην παίξει για μια φορά χωρίς ελλείψη Ολυμπιακός στον μπάσκετ σε τελικούς? Κρίμα για τους απελόγυπους. Για τους Αγγελόπουλους. Να το σημειώσεις, θα το κάνεις.
16: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
15: Κρίμα για τους απελόγυπους, φοβερά πράγμα.
17: Μέτρησε για 3 το τρίποντο. Το
18: Τρέζω στη μηνύματος 1 ευρώ και 23 λεπτά με το ΦΠΑ για να κερδίσει το τέλος εκπομπής ένας από εσάς μια τράπεζα. Μια κάρτα της
19: τράπεζα. Τι λες τώρα?
20: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδών ως απογλυφάδο Σάμιλο.
21: Καλώς τον.
20: Ως άλυμο στο ρεύμα προς τον Πειραιά.
22: Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια, γεια.
23: Γεια χαραντάν και τα κουκιά μπαγλάν. Και στο επανακούει.

0: Εντάξει, μ' αρέσει αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο. Λέμε εδώ, καλημέρα, μόνος του. Η ΑΕΚ έχει δεμένο σύνολο από ατομική ποιότητα, ειδικά από το κέντρο και πίσω, λίγα πράγματα. Εσύ το στείλε μόνος του. Να σας πω βέβαια και για το φωστήρα, ρε παιδιά, το φωνέα των γιγάντων. Εμείς κάναμε μια πορεία φέτος πάρα πολύ σημαντική. Εγώ μιλάω.
1: Εσείς, ναι, ναι, εσείς. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχετε παίξει ποδόσφαιρο.

0: Και κάτι άλλο, ρε παιδί. Έχω παίξει. Έχω παίξει. Δεν μπορώ να σας πω ποιος είμαι. Έχω παίξει σε πολύ πολύ πολύ μεγάλο επίπεδο δεξί μπακ.
1: Πού, στον Παναθηναϊκό?
0: Τώρα δεν χρειάζεται να πω.
1: Α, όντως στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν χρειάζεται να πω. Εντάξει, όσοι με καταλάβουν.
1: Απόλλωνα.
0: Όχι, σε πιο μεγάλη ομάδα.
1: Σε πιο
0: όσοι, όσοι με κατάλαβαν, με κατάλαβαν. Ναι, στην ΑΕΚ Περιστερίου ήμουνα, θα το πω. Είμαι ο Τσιτσιμπρόκος. Ο Χρήστος ο Τσιτσιμπρόκος. Είναι ο Σάλιβαν. Ο Τσιτσιμπρόκος.
1: Σίγουρα θα σα ξέρει ο Ταμπάκος. Ο Ταμπάκος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μου λέγε μια φορά, παρκάρεις εδώ, μην φύγεις, μην φύγεις. Θα παρκάρω εγώ. Συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, παιδιά. Τσούβι είμαι. Τσούβι είμαι, ΑΕΚ.
2: Μπράβο.
1: Αλλά πανηγύρισα τη γιαουρτλού του Αταμάν στο 0-2.
2: Καλά, παιδιά, εντάξει.
1: Καλά τους κάνατε, λέει, τους πόνεσε, γιατί ήταν υπερόπτες.
2: Δεν υπάρχει αυτό το. Δεν περίμενε. Δεν περίμενε αυτό το. Φέρ την κάμερα εδώ που είπα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και λέω, θα χάσει και την Πέμπτη. Με περίμεναν όλοι στη γωνία. Όλοι στη γωνία να χάσει ο Παναθηναϊκός. Πάρ το 0-2.
1: Mm-hmm.
2: Και έλα εδώ τώρα να χάσει από το αεροδρόμιο την
1: και Τετάρτη. Και ποιο θα είναι την Τετάρτη στο γήπεδο?
2: Θα πας.
1: Πάντα
2: είμαι.
1: Δεν το πάει.
2: Τι δουλειά έχει η Μαρία αυτό? Δεν ασχολείται με αυτό. Η Μαρία θα πήγαινε στον μπάσκετ τα τελευταία 5 λεπτά, έχει πει.
1: Εννοείται. Εννοείται. Τι απα να κάνω από την αρχή.
2: Ακριβώς.
1: Να βαρεθούμε. Ακριβώς. Την καλημέρα μας και σε κάποια παιδιά που την κατέχουν λίγο την παλίτσα. Είναι όλη μέρα στα γήπεδα.
2: Ναι, ναι, ναι. Να είναι καλά.
1: Να είναι καλά. Να είστε καλά. Δεν μπορώ να πω ποιος είναι.
2: Μου τη λέγατε.
1: Καλημέρα.
2: Ο Τσιτσιμπρόκος. Πρέπει να είναι ο συμπαίχτης μου ο Ντάντουρας.
1: Έχετε κάνει
2: ο Σωτήρης ο Ντάντουρας. Βεβαίως. Και να σου πω, εγώ ήμουν καλύτερος. Ήμουν καλύτερος, αλλά.
1: Αλλά είχε τις γνωριμίες.
2: Γνώρισα τη Χριστίνα, μετά είχα τον τραυματισμό. Μετά έτρεχα στα δικαστήρια.
1: Με είχαν συλλάβει κάποια στιγμή.
2: Πρέπει να φύγω από την εκπομπή. Με είχαν συλλάβει.
1: Δεν είχατε πλακωθεί σε ένα μπιλιαρδάδικο?
2: Μέσα, γιατί να σου πω κάτι. Εγώ του λέω τη στεκιά δεν μου την κάνει σε μένα έτσι. Α, και τσακωθήκα. Αυτό ήταν σαν να
1: την πεσύρια μετά.
2: Και λίγα του έκανα. Αυτή την ιστορία την έχω ξαναπεί, κυρία. Αυτή λέει, κυρία Τζεφερέκου. Και να ξέρετε κάτι.
1: Τζεφερέκου.
2: Και να ξέρετε κάτι. Ακόμα είστε χεσμένοι για το πρωτάθλημα. Σας λέω, το πήρατε. Όχι.
1: Όχι, βέβαια.
2: Όχι, βέβαια.
1: Έξι βαθμοί. Έξι βαθμοί.
2: Ετοιμαστείτε για μεγάλο.
1: Ρεβάργκα, βάλτο ρεβάργκα. Τι συζητάω. Δηλαδή, γιατί πρέπει να χάνω έτσι τα χρόνια μου.
2: Για το μεγαλύτερο. Λοιπόν. Έχει το Super Bowl Bad Bunny, έτσι.
1: Ναι.
2: Και ποια άλλη ήταν η
1: Lady Gaga.
2: Η Lady Gaga. Mm. Έχει, ξέρω εγώ, Παπαρίζου που είχε ο τελικός του κυπέλου. Ναι. Το θυμόμαστε στη Νέα Σμύρνη. Εσύ.
1: Όχι, θα τραγουδήσει ο Ηλιόπουλος.
2: Απευθείας τον πρόεδρο. Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ένας τραγουδιστής έκπληξη. Θα σηκωθεί από ψηλά με άσπρα. Θα βγει με άσπρα.
1: Τσανόγια.
2: Τσανόγια. Αγάπαμε. Γιατί να ζήσω μου.
1: Και πώς βγήκε ο Ρίκι Μάρτιν? Θα βγει ο Γιάννης Πάριος.
2: Για πλάκα σου λέω θα βγει τώρα. Και Λευτέρης Παπαδόπουλος να κλαίει από κάτω γνωστοί αγγίδες. Κανονικά πρέπει να βγει ο Κιάμος. Αλλά έχεις και καψάλι και σαφέτη. Έχεις και τα κλαρίνα.
1: Άσε να έρθει αυτή η ώρα.
2: Έχεις και τα κλαρίνα. Κλαρίνα.
1: Έξι βαθμοί δεν είναι τίποτα.
2: Καλά, εντάξει.
1: Έξι βαθμοί δεν είναι τίποτα. Δεν κερδίζεις την All Win Arena, κερδίζει ο Ολυμπιακός.
2: Καλά, εντάξει.
1: Κάνεις άλλη μια ισοπαλία στην Τούμπα, κερδίζει. Να τα τελείωσε.
3: Και άμα χάσει την Τούμπα.
1: Και άμα χάσει την Τούμπα. Γιατί ο Ολυμπιακός πώς έχασε την Τούμπα?
2: Εγώ λέω να παίξουν
1: και ένα. Βλέπατε διπλό και οι δύο.
2: Το έβλεπα.
1: Το είδε μετά.
2: Το χι το πιασα τη ΣΑΕΚ. Που μου βγήκε το χι τη ΣΑΕΚ το πιασα. Γιατί δεν κάνει έτσι για τα δικά σου.
1: Ο πλαφό,
2: κακιά.
1: Αυτό.
2: Κακιά. Λοιπόν.
1: Βρήκε και ο Λαφό να κάνει
2: την επέμβαση τη ζωή του.
1: Και επέμβαση.
2: Ειδικά στην κεφαλιά. Αυτά πρόλαβα να δω.
1: Μια καριέρα ήταν αυτή. Αυτά. Δηλαδή, αν πάρει αυτό το παιχνίδι,
2: εσύ θα το
1: παρουσιάζεις.
2: Εσύ θα το παρουσιάζεις.
1: Στη City πηγαίνει ο Λαφό.
2: Μια καριέρα, εσύ θα το παρουσιάζεις.
1: Δηλαδή, να πάει ο μανατζαρέος του και να πάρει αυτό το παιχνίδι και να πάει στη City. Και να πει, παιδιά, σας έχω τον επόμενο τερματοφύλακα.
2: Έτοιμο.
1: Στη Λίβερπουλ. Α, που παίζαμε, με ποιον παίζαμε χθες. Πού τον ήξερα. Μόνο ο Ανδρέας πρέπει να τον ήξερε αυτόν τον τερματοφύλακα.

0: λέει κάποιος, έχει την ομάδα αίτητη από τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Όντως, mm-hmm. η ΑΕΚ είναι αίτητη mm-hmm. από τον Οκτώβριο στο πρωτάθλημα. Στην κανονική διάρκεια μπήκε στο συν 2 στα play-off. Στα μισά της διοργάνωσης είναι στο συν 6, έχοντας παίξει ένα μάτς εντός και δύο εκτός. Καλά, εντάξει, αν πάρεις να συγκρίνεις την ΑΕΚ την περσινή.
1: Άστο, δεν το συζητάμε τώρα. Μια χαρά είναι ο Νίκολης, λέγαμε. Μια χαρά είναι ο Νίκολης, μια χαρά την μπάτινο πάνω ο Νίκολης. Πού τον φέρανε αυτόν? Θέλανε ένα όμορφο στον πάγκο. Θέλανε ένα μορφωνιό, ένα ωραίο παιδί.
0: Ένα με μαλλί.
1: Ναι, θέλατε ένα με μαλλί να λέει παλέψαμε σαν λιοντάρια, αλλά καμιά φορά το λιοντάρι. Αυτοί λένε παροιμίες. Είμαστε λιοντάρι, αλλά καμιά φορά ένα αγκάθι στην πατούσα του λιονταριού μπορεί να αποβεί μοιραία. Αυτό πάθαμε σήμερα.
0: Αυτοί μιλάνε με ζούγκλα. Στο ποτάμι και μπερδεύεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα δάση. Τα δάση. Λένε τέτοια. Τι γνώμη έχετε? Τι γνώμη έχετε για την ήττα απόψε στο ντέρμπι? Τα δάση είναι δέντρα που είναι αγκαλιασμένα. Αυτή είναι η απατεώνες τεχνική. Αυτή είναι η απατεώνες τεχνική που μιλάνε με παροιμίες τη ζούγκλα. Κυρίως έχει να κάνει με φύση. Δεν λένε κάτι πρακτικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Λιοντάρι θα μπει μέσα.
1: Θα μπει λιοντάρι.
0: Θα μπει ένα φίδι.
1: Ναι.
0: Μια αλεπού ίσως.
1: Το φίδι είναι για τα ποδητήρια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ή ξέρω εγώ, το φίδι σε δαγκώνει και σε σκοτώνει. Όμως το δηλητήριο του φιδιού καμιά φορά θεραπεύει. Τι είπε ο Τσουβελέιδα? Ο Τσουβελέιδα. Και φεύγει.
0: Και κάνει ο μεταφραστής τώρα, εγώ τι να πω.
1: Εγώ να πω τι.
0: Εγώ να πω τι.
1: Εγώ να πω τι. Έχω κι άλλες τέτοιες τώρα να σκεφτώ. Παροιμίες. Άλλο το χορτάρι στην αυλή σου και άλλο το χορτάρι τη ζούγκλα.
0: Τη ζωή σου νομίζω θα λύγεις.
2: Εγώ νομίζω θα λύγεις κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων.
1: Γι' αυτό το είπα διαφορετικά. Ο Ρίλος έκανε.
0: Όχι.
1: Και με λύκους έχουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ παίζει με λύκους.
1: Ο λύκος είναι επικίνδυνος, όμως δεν είναι άμα έχει πονόδοντο. Κάνεις τέτοια με ιατρική. Κάνουν όλοι. Τι είπε ο κότς, ο απατεώνας.
0: Δεν θα βγαίνει ποτέ κανείς να μιλήσει για κουνάβι, ας πούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι.
1: Μόνο φάνης την άλλη εκπομπή σήμερα. Αλλά σου λέω ότι υπάρχει τρόπος να λες τέτοιες παπαριές, παπάντζες τεχνικού. Ότι αυτό, ρε παιδί μου, προϋποθέτει να έχεις και μια καριέρα πίσω σου και να είσαι τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Ναι, ο Μουρίνιο, ας πούμε, θα
1: όχι,
0: μπορούσε να
1: το κάνει. Όχι, γιόλο, ναι, ναι, ναι. Ή αυτά τα λένε οι Λατίνοι που λέει θα είμαστε γυμνοί και θα ξέρουν ποιοι είμαστε. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, σε έχει σημαδέψει τόσο πολύ.
1: Ναι, έχω ακούσει χειρότερη
0: δήλωση. Η ατάκα.
1: Δεν θυμάσαι που σου λέω έφυγε αυτό.
0: Ναι.
1: Σε πήρα τηλέφωνο και σου λέω έφυγε.
0: Έφυγε, ναι. Με το που είπε αυτή την ατάκα.
1: Την πήρα τηλέφωνο λέω έφυγε. Έφυγε.
0: Άκουσες τι είπε.
1: Άκουσες τι είπε. Έφυγε.
0: Έφυγε. Μα τώρα ήρθε. Έφυγε, σου λέω.
1: Κέρατο ελαφιού, παπαρδέλες ραγού. Λες και τέτοια, με φαΐ. Αλλά σου λέω ότι ό,τι έχει να κάνει με ζούγκλα, λύκο, λιοντάρι, ξέρω εγώ, τυρανόσαυρο.
0: Και αυτά τα λένε πράγμα. Όχι σε νίκη.
1: Όχι
0: αυτό,
1: σε ήττα.
0: Σε τοπαλία.
1: Σοπαλία τύπου... και ήττα από τη διαιτησία.
0: Λίγο θέλαμε, λίγο θέλαμε να πάρουμε τη νίκη. Λοιπόν, 9 Μαΐου, μην ξεχνιόμαστε, έρχεται, έτσι. Μετράνε αντίστροφα όσοι έχουν εισιτήρια για τους Μετάλλικα αυτό το Σάββατο στο ΆΚΑ. Λοιπόν, και αν έχετε εισιτήρια, ξέρετε ότι η Cosmota Telecom θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Μπορείτε λοιπόν να πάτε στο Cosmota Telecom Booth στο ΆΚΑ, γιατί εκεί σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Έλα, εσύ που δεν τρως θαλασσινά, αλλά τρως ψάρι.
1: Τρώω ψάρι.
0: Είναι καλή μέρα για ψάρι.
1: Είναι και η εβδομάδα χωρίς ψάρι, εντάξει, δεν γίνεται. Φρέσκο λαβράκι με baby πατάτες, σωτέ με βούτυρο και μυρωδικά. Ξέρεις που θα το βρεις. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο φαγκρί στη σκάρα. Με μια σαλάτα ρόκα παρμεζάνα. Όχι πολύ τυρί, ρε παιδιά, από πάνω στη ρόκα παρμεζάνα. Ξέρει που θα το βρει. Λίντλ. Εκεί θα τα βρεις. Φρέσκο ψάρι. Που εκτρέφεται σε ελληνικές θάλασσες το φρέσκο ψάρι από επιλεγμένα ιχθυοτροφία και είναι εγγυημένα από τη Βέλτια. Με ασφαλή μεταφορά, καθαρισμένα, συσκευασμένα, έτοιμα από τη θάλασσα κατευθείαν στο πιάτο σου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη απόψε στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins for FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: με αυτό το τραγούδι ετοιμάζουν τη ληστεία. Η Eleven δείχνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουν πάρει κόκκινη κορδόνι και.
0: Εσύ από εδώ, πρόβες. Κάνουν πρόβες μέσα με όπλα από κάτω.
1: Όλα τα αυτοκίνητα ανεβαίνουν σκαλοπάτια.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ο λευκός με τα γυαλιά στα κομπιούτερ. Πάντα είναι ένας λευκός.
1: Ένας nerd.
0: Ένας nerd. Ο οποίος δεν κινδυνεύει ποτέ. Είναι στο βαν του βαρ.
1: Όχι, αλλά τους ανοίγει όλες τις πόρτες. Ξεκλειδώνει. Ναι.
0: Loading disc. Τίποτα. Στο γύρισμα κάνει έτσι. Δε. Loading disc 100% Μπράβο. Για να πάρει το στικάκι.
1: Και αντιγράφει και καλά το στικάκι.
0: Από τον κακό Άραβα ή Ρώσο, ο Αμερικάνος.
2: Δεν θα πεθάνει πρώτος.
0: Αυτός με τον
1: Νέρτ. Πάντα η ξανθιά πεθαίνει πρώτος.
0: Ο Νέρτ με τα γυαλιά δεν πεθαίνει ποτέ. Ρε. Είναι χωρίς αυτόν δεν γίνεται.
1: Έχει χαμηλό μισθό.
0: Ναι. Δεν είναι ο
1: Και άμα πάει και δύο μετά, κάνει και sequel και τα λοιπά, πάλι ο ίδιος θα είναι. Παίζει με το βασικό.
0: Και στο τέλος μπορεί να σκοτώσει ο ίδιος, επειδή του είχε δώσει ένα όπλο στην αρχή. Αυτός μπορεί να σκοτώσει τον σούπερ κακό που είναι λίγο πριν του μπήξει το μαχαίρι.
1: Ναι. Και τον δείχνει μετά ότι και καλά έκανε σκοποβολή για πλάκα. Ναι. Ήταν το χόμπι του.
0: Ναι, στην αρχή του είχε δώσει ένα όπλο αυτός και του λέει αχρίαστο να είναι. Ναι. Εσύ που ξέρεις από περιπέτειες, λες, δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστεί αυτό το όπλο. Θα χρησιμέψει. Εντάξει, και στο τέλος, λίγο πριν του βάλει το μαχαίρι στην καρδιά του πρωταγωνιστή, ακούγεται ένα εμείς δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Και πέφτουν και δύο.
1: Και είναι ο άλλος πίσω.
0: Και είναι ο άλλος πίσω πάνω από σκαλωσιά, από εκεί που δίνω συνεντεύξεις, με κοροϊδεύει νικητέα. Από εκεί. Εντάξει. Έχω κοιμηθεί πολύ. Έχω κοιμηθεί πάρα πολύ.
1: Στο στέγαστρο. Την καλημέρα μας στο φίλο μας, το Γιάνγκο.
0: Μα είναι όλοι εδώ. Λοιπόν, στέλνει μήνυμα και ο Τάκης Ματάκης. Τάκης Ματάκης λέει: είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πάθουμε κάποιο χουνέρι με Βαλένθια. Άμα παίξει ο Παναθηναϊκός έτσι όπως έχει παίξει τα πρώτα δύο μας, μιλάμε
1: θα η ατμόσφαιρα. Σαν τα σταφύλια θα κρέμονται.
0: Σας τα είπα.
1: 52.000 κόσμο θα έχει μέσα το Telecom Center, πώς το λένε.
0: Ακόμα, το Telecom Center, ακόμα και στα όμορφα κορίτσια που πάνε στο ΆΚΑ έχουν δώσει πάγο για να είναι χοντρή φωνή τους.
1: Πάμε μόνη μπανάνα.
0: Θα δεις την άλλη τούμπανο, πλαστικοποιημένη τούμπανο εντωμεταξύ.
1: Θα βγουν οι τρίχες πάλι.
0: Ναι, μουστάκια. Θα βγαίνει ο παλιός αυτός. Λεπτά χείλη, το ένα ζυβί μικρότερο, ένα μεγάλο. Τη φιλάρα μου! Θα τη δει τα κάγκελα. Τη είπανε, πιέσαι αυτό το γέγγελμα, είστε λίγο.
1: Τίποτα, δύο ρίτσε.
0: Θα δει 200 Νέστορε. Δεν καταλαβαίνει τι θα γίνει στο T-Center. Telecom Center, το λέω σωστά, γιατί εκεί θα κάνω την παράσταση και πρέπει να το λέω σωστά.
1: Πρέπει να το λέω σωστά. Λοιπόν,
0: το Telecom Center, T-Center, εκεί θα είναι έτσι από στον περιβάλλοντα χώρο και στον μπλε γύρω-γύρω. Μοντερό, γιαορτλού, κλαρίνο.
1: Δεν θα έχει πεντάχρονα παιδάκια, πεντακοριτσάκια, μωρά με ακουστικά στα αυτιά. Δεν θα έχει.
0: Θα αιωρούνται κι αυτά.
1: Έτσι.
0: Θα το σηκώσει σαν το Μουφάσα το παιδί ο άλλος. Φώναξε ρε, μαλάκι. Φώναξε ρε.
1: Όχι, λάρα μου. Και θα πετάνε φλόγες. Σαν το. Ναι. Το κόμικ.
0: Το κόμικ που πετάγε φλόγες. Δεν είναι εδώ και ο Σταθερόπουλος. Να σου πει. Ο MC Θέγκαστρον.
1: Καλημέρα από τη Βασιλεία.
0: Τι έγινε.
1: Οπότε θα τη ρίχει.
0: Θα το κανονίσουμε.
1: Ωραία. Πάρε το αλογός και πήγαινε.
0: Και καλημέρα και από Γέρεβαν.
1: Ωραία.
0: Κερνάμε το αταμάν το γιαορτλού.
1: Ωραία. Τσούβι, δώσε συμβουλές για το πώς να κοιμάμαι κι εγώ πολύ. Νιώθω ότι δεν προλαβαίνω ειλικρινά. Δεν γίνεται εσύ όλη μέρα τρέχεις. Λέει κάτι κάνω λάθος. Όχι, παιδιά. Συγγνώμη, απαντάω. Ο Τσούβι περνάει τις περιόδους του. Είναι μία περίοδος που δεν κοιμάται καθόλου, κοιμάται 2 ώρες το 24ωρο.
0: Ισχύει, τρίωρο.
1: Και υπάρχει περίοδος τώρα που δεν κοιμάται 2 ώρες.
0: Απλά δεν σηκώνομαι από το κρεβάτι.
1: Ναι. Mm-hmm. Τώρα δεν έχεις παραστάσεις και τέτοια.
0: Δεν σου είχα πει δεν θα έχω 2 μήνες και δεν επίστεψες. Και είναι αλήθεια.
1: Καλά, μου είχες πει πέρσι ότι δεν θα κάνω τίποτα και.
0: Ισχύει.
1: Και έκανε την περιοδία.
2: Στην Ελλάδα.
1: Γύρισα.
0: Ισχύει. Ναι. Ισχύει. Τώρα όμως επειδή μετά έρχεται η
1: Θήελα. Επειδή ετοιμάζεις κάτι.
0: Ναι.
1: Θήελα.
0: Στην Κύπρο, παιδιά, στην Κύπρο δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα έρθω. Αν δεν έρθω, θα λιντσαριστώ αυτή τη φορά.
1: Καλά, ναι,
0: στην Κύπρο δεν μπορείς να καταλάβεις. Δηλαδή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είχε αναβληθεί.
0: Δεν είναι αυτή η παράσταση. Είναι άλλη. Τα έχουν πάρει τα λεφτά τους πίσω οι άνθρωποι. Όσοι ήθελαν.
1: Ναι, αλλά λόγω επειδή ανέβαλες αυτή την παράσταση. Εννοείται. Ναι. Λοιπόν, οπότε, ναι, αυτή την περίοδο τσουβικιμάται, παιδιά. Εντάξει.
0: Και αυτό τώρα, αυτή η όρεξη το πρωί είναι προϊόν ύπνου. Πώς ήμασταν χθες στον πάγκο μας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Έτσι,
1: αυτό. Έτσι, αυτό. Έτσι. Εντάξει. Ναι. Έλα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Καλά ήτανε, μωρέ. Καλά ήτανε.
0: Όσο κράτησε. Αλλά δεν κρατάνε όλα για πάντα, Αλέξανδρε. Φίλε, δεν έχω άγχος όταν κοιμάμαι. Δεν σκέφτομαι τα προβλήματά μου, γιατί θα πεθάνουμε όλοι. Δηλαδή, έχω πει, δεν ξέρω ναι. πότε θα φύγω από το μάτι αυτό κόσμο. Είμαστε περαστικοί. Ας ρίξω έναν ύπνο να ξεκουραστώ να τα αντιμετωπίσω μετά.
1: Δεν είναι αυτό που το λες εσύ τόσο εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Να αφήσεις έξω από, από την κρεβατοκάμαρα τα προβλήματα. Γιατί τα προβλήματα έρχονται και μπαίνουν στο κρεβάτι πριν Ισχύει. Από σένα.
0: Ισχύει.
1: Και κουρνιάζουν.
0: Ισχύει αυτό που λες.
1: Έτσι. Δεν είναι. Ναι. Θέλει, αυτό θέλει. Πώς το λένε αυτό που κάνουν.
0: Υπνοθεραπεία.
1: Όχι υπνοθεραπεία. Αυτό.
0: Βαλεριάνα Μπαφ.
1: Που κάνουν οι βουδιστές, ρε παιδί μου, που κάνουν
0: διαλογισμό.
1: Αυτό είναι μια μορφή διαλογισμού.
0: Διαολογισμό
1: το έχω πει, ναι. Διαολογισμό κάνω εγώ. Διαολογισμό κάνω εγώ.
0: Δεν κερδίζεις κάτι με το να σκέφτεσαι όμως ότι έχω πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ναι, απλά δεν είναι. Το ξέρω.
0: Θα τα έχεις, αλλά κοιμήσου. Δηλαδή ξύπνα να τα αντιμετωπίσεις. Αλλά άμα είσαι ράκος. Πώς θα αντιμετωπίσεις τα πάρα πολλά προβλήματα. Και εγώ έχω πάρα πολλά, όλοι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πώς θα τα αντιμετωπίσεις τα προβλήματα κουρασμένος. Πρέπει να είσαι.
1: Ναι, είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Θες καλό φαΐ, θες ύπνο και μετά να είσαι έτοιμος να τα αντιμετωπίσεις. Και να πας επιθετικά πάνω στα προβλήματα. Επιθετικά όμως πάνω στα προβλήματα. Να μην πεις άστο αυτό, δεν ξέρω. Επίθεση.
1: Τώρα, φουλ. Τώρα.
0: Επίθεση, μπουνιά στο πρόβλημα, παιδί μου. Μπουνιά. Μπουνιά. 3-0 ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια και παίζει με Ρεάλ χωρίς Ταβάρες μάλλον. Είμαστε έτοιμοι.
1: Καλημέρα, Σαλοπέτα. Μαρία, ακόμα λέει δεν πιστεύει ότι θα πάρετε πρωτάθλημα. Είσαι σαν εμένα που τα είχα φτιάξει με την γυναικάρα τη τάξη μου, λέει, και ακόμα δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Φιλιά, δεν είμαστε το ίδιο, όχι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είμαστε.
0: Σε σκέφτηκα με τη γυναικάρα τη τάξη σου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί, τι θυμάσαι, ποια ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Ήταν έτσι ψηλή.
1: Ήταν κανένα δύο κοπέλες στην τάξη που έλεγε: φίλε, αυτές είναι μοντέλα.
0: Ναι, δεν εξελίχθηκαν.
1: Όχι, η μία παραμένει ίδια.
0: Έλα, μπράβο.
1: Ίδια, το σου λέω: ίδια. Και είναι και φίλη μου ακόμα, η κολλητή μου. την άλλη δεν ξέρω, την έχω χάσει.
0: Την έχει χάσει.
1: Και δεν λέω όνομα γιατί είχε πολύ συγκεκριμένο όνομα.
0: Όχι, μην το πει, δεν είσαι οράπτης.
1: Θεσσαλονικιός στο Παγκράτη, καλημέρα. Για πρωτάθλημα βλέπετε ΠΑΟΚ ή ΜΠΑ. Ναι, γιατί όχι. Ό,τι πιθανότητες έχει ο Ολυμπιακός, έχει και ο ΠΑΟΚ, πιστεύω, αυτή τη στιγμή. Και η ΑΕΚ. Γιατί όχι. Γιατί όχι, τι θέλει, τι προβλήματα έχετε. Καλημέρα στο Ζαν. Καλό απόγευμα και φθινοπορεινή από την φθινοπορεινή Μελβούρνη. Βενζίνη σιγά-σιγά κατεβαίνει. Ξημερωθήκαμε για το ΑΕΚ, για το Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, σε εμάς δεν κατεβαίνει η βενζίνη. Κατέβηκε το πετρέλαιο.
0: Το πετρέλαιο κατέβηκε. Η μάνα μου, ως άλλος Γιώργος Αυτιάς, με πήρε τηλέφωνο για να μου πει, στα έλεγα εγώ. Της λέω, να βάλουμε. Να βάλουμε. Θα πέσει. Κάνουν μπλόφα, μου λέει, με τα ορμούζ. Και θα
1: μπλόφα.
0: Πέσει. Ένα
1: Poker
0: λεπτό.
1: Face.
0: Ένα
1: face.
0: Λεπτό, η μάνα μου σου είπε ότι θα πέσει κι άλλο. Θα είχα βιαστεί να βάλω ένα τόνο πετρέλαιο και θα χτύπαγα το κεφάλι μου, ξέρεις, για 30 ευρώ, ξέρεις, οι γονείς μας. Και θα χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο. Ελάτε. Ελάτε.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από Αντίπαρο, Αεράκι και Δροσούλα.
0: Έτσι.
1: Έχει.
0: Να μην συγκατοικείτε τότε, να μην κουρνιάζουν δίπλα σας τα προβλήματα. Υπέροχο. Υπέροχο και ειλικρινές.
1: Και ειλικρινές και να σου πω και κάτι.
0: Υπέροχο.
1: Όχι έξω από την πραγματικότητα.
0: Έπρεπε να μείνω με τη μάνα μου. Λοιπόν, Χινέβα, έπρεπε να μείνω όλα έτοιμα. Πλημμένος ο
1: Λεβέντη. Και σουρωμένη πορτοκαλάδα.
0: Και σουρωμένος κι εγώ.
1: Έτσι, χωρίς την πούλπα.
0: Η πούλπα, γεια σας.
1: Η φίλη μου.
0: Έτσι. Σουρωμένος κι εγώ.
1: Και το στάκι και γύρω-γύρω η κόρα βγαλμένη.
0: Ναι, ναι, έτσι, ναι,
1: για
0: ναι,
1: το παιδί.
0: Το
1: για
0: παιδί, το παιδί. 50 χρονών το παιδί.
1: Για το παιδί.
0: Το παιδί.
1: Και τα κεράσια τώρα που έρχονται η εποχή τη χωρίς τα κουκούτσια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε κουκούτσο
0: τα. Ξέρεις τι λέει το παιδί, γνωρίζει μια κοπέλα. Μένεις μόνος σου. Προσέχω τη μάνα μου.
1: Ναι, τι είναι, επιθετικό είναι η μάνα.
0: Προσέχω τη μάνα μου γιατί δαγκώνει. Την έχω δεμένη. Τη έχω βάλει και το μουζέτο που λέει στην Κέρκη.
1: Προσέχω τη μάνα, μην πάρει το ριμπάμπ.
0: Προσέχω τη μάνα μου. Προσέχω. Τον παίζω overplay και τον παίζω. Αλλά προσέχω τη μάνα μου. Είναι μεγάλο ψέμα για 50χρονο άντρα που δεν θέλει να φύγει.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο, σου λέει. Είναι
1: γιατί
0: σημαντικό
1: που έχει τη μάνα. Μαμά και η μαμά είναι ντούκι, έτσι πάει στα χωράφια η μάνα.
0: Όχι, κάνει κουμάντο. Ναι, η μαμά κάνει κουμάντο σε όλα τα επίπεδα.
1: Συνήθως όταν προσέχεις τη μάνα σου, η μάνα σου έχει υψηλή σύνταξη.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο ακροατής. Το πετρέλαιο θα ανέβει σε λίγο επειδή είναι αργό.
2: Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Η Βαλεριάνα Μπα είναι βολεϊμπολίστρια.
1: Ναι.
0: Μιλάει μαζί της η ΑΕΚ. Βαλεριάνα Μπα.
1: Καλημέρα και στον Ντάιβερ. 4 βαθμοί ακόμα γιατί ΑΕΚ είμαστε. Κάτι ξέρεις.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στον Χρήστο. Χθες με τα χάλια του Ολυμπιακού λέει σκεφτόμουν τα χαλιά πότε να τα βγάλω.
2: Καλή ερώτηση το ίδιο.
1: Καλή ερώτηση. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Είναι 4 Μαΐ και έχουμε χαλιά στρωμένα. Δηλαδή,
2: πραγματικά. Τι να τα βγάλω κιόλας. Όχι.
0: Και έχει δει πως τα έχω τεντώσει με το βρακί που κάνω το βαρελάκι. Ναι, αυτές είναι οι τεχνικές.
1: Θα σε χρειαστώ.
0: Παιδιά, νοικιάζομαι με το βρακί, αλλά μόνο αυτή την υπηρεσία παρέχω. Επειδή με το βρακί δεν σημαίνει κάτι άλλο.
1: όχι.
0: Ότι θα φτάσει τυρί. Μέχρι εκεί, ναι.
1: Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Brighton. Δυνατούς και ο Ρεξάτους, λες, σας ακούω. Φτουφτού, φτύσε μας να μην μας ματιάξεις.
0: Φτύσε μας. Εγώ πριν
2: πέσω.
0: Διπλούρα
2: ο Άρης στην Κρήτη, πώς.
0: Ναι. Διπλούρα. Και...
1: Δεν το βλέπεις αυτό να έρχεται. Γιατί έλεγες ο Όφι τώρα και πελούχος και αυτό.
2: Τίποτα, ο Όφι εξασφάλισε τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όφι, υπέξε.
1: Άλλη μια κούπα. Σηκώσαμε την άλλη κούπα, φέρε άλλε 10 τώρα. Άλλε 10. Και εννοούν τις άλλες τις κούπες. Εννοούν τις άλλες.
0: Και μεθυσμένος βγήκα εγώ να παίξω στο χορτάρι. Και δεν με νοιάζει τώρα εδώ, είναι διπλό από τον Άρη. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
1: Ήταν Σάββατο ο τελικός. Ήταν Σάββατο, έστειλα μήνυμα στο Βογιατζάκι και μου απάντησε χθες.
0: Χθες
1: μου απάντησε.
0: Είχε διπλοπία. Κατάλαβες, είχε διπλοπία.
1: Και πρέπει να ήμουν και από τους πρώτους που απάντησε.
0: Πήγε να απαντήσει Ζαφυράτους και απάντησε Ζαφύρη στον ΠΑΟΚ. Του στείλε μήνυμα του Ζαφύρη. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, σε φοβερή κατάσταση στην Κρήτη. Έχει αυτή τη γλυκή αλκοόλη της δεύτερης μέρας που λέει φωτιά, θέλει φωτιά.
1: Ναι. Τώρα, άμα πας Κρήτη, έχει. Άστο.
0: Σου φεύγουν τα ματοτσίγαρα.
1: Δεν ανάβει τσιγάρο.
0: Ναι.
1: Θα ξαναθυμιάσεις. Τα χαλιά τα στρώνουμε το Αγίου Δημητρίου και τα σηκώνουμε Κωνσταντίνου και Ελένη.
0: Δεν είναι χριστιανικό, φίλε, το χαλί. Έχει να κάνει με το κρύο. Δεν ξέρω από πού τα έχετε ακούσει.
2: 25 Μαΐου σηκώνεται χαλιά.
1: Ναι, ρε παιδιά, γιατί 25 Μαΐου είναι
2: δυνατό. Σε κανονικές συνθήκες 25 Μαΐου είναι για μπάνιο.
1: Επίσης, σε κανονικές συνθήκες 26 Οκτωβρίου πάμε ακόμα για μπάνιο.
2: Επίσης,
0: έτσι όπως έχει γίνει ο καιρός.
1: Στρώνουμε χαλιά 26 Οκτωβρίου.
0: Πάμε διάλειμμα και γυρίζουμε.
1: Κιόλας.

0: What's going on?
1: Καλημέρα σας λοιπόν. Άμα ξεκινάς με Σταρδάμ, ας τα πάτε διέλ. Παρέα
2: στο Δημήτρης Μπαλής, όπως πάντα, στο τιμόνι και στο μικρόφωνο. Μπαλής Μπουλής στο Δίμηνο.
0: Δίμηνο.
2: Τι είπα το δι...
3: Τι είπε τώρα, δεν μας μεταφράσετε τι είπε.
2: Μπαλής Μπουλής στο Δίμηνο.
4: Κίμηνο
2: Δίμηνο.
4: Κίμηνο Δέσποτα.
0: Δίμηνο τέκνο.
2: Το δίδυμο μπερδευτήκαμε εδώ πέρα.
3: Ποιος τώρα μιλούσε?
0: Πάρτε το Κιγέρμε με 1,5 εκατομμύριο και οψιόν. Τι ζητάει δυναμό και έβγα το δυναμό παιχταρά γιατί...
1: Παιχταρά μου!
0: Για τον βραζιλιάνο παιχταρά. Τι λέω ρε παιδιά σου.
1: Δυναμό λέω.
2: Δηλαδή τώρα είναι 4-3-2-2 αυτό το πράγμα. Τι είναι τώρα?
5: Χριστός.
3: Όχι.
2: 4-3-2-2.
3: Όχι.
2: Τι είναι τώρα?
6: Ακούστε με, σας μιλάω εκ πείρας. Μην κάνετε δώρο στη γυναίκα σας σαμπό. Αυτά τα βαριά τα Ολλανδικά κότσαρα. Τετσόκαρα. Περιμένεις εσύ να κάνω Σαρδάμ, εγώ να το τσιμπήσεις.
7: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
3: Όχι!
6: Πετάνε!
3: Όχι!
8: Καιρός ανοιξιάτικος σε όλη τη χώρα με σκόνη πάνω από τη Σαχάρα.
5: Χριστός.
1: Βρίσκεις ένα-δυο στοιχεία και λες ότι... τον παίρνω και στην πορεία θα φτιάξω και τα υπόλοιπα.
9: Τρίτη ερώτηση. Έχεις επισκεφτεί sites ομοφιλοφιλικού ερωτικού περιεχομένου?
3: Όχι! Όχι! Όχι!
10: Αυτό που απάντησες είναι... αλήθεια.
11: Το καλύτερο είναι να τους λες αλήθειες. Και η αλήθεια σκοτώνει και κόκαλα.
8: Σήμερα στο μεταξύ αρχίζουν διαπραγματεύσεις ΕΒ και ΓΕΣΕ για τη νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Κατά τότε η μερομίσθη 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
12: Halt! Aushalten! Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό. Μήτωσον, μη κάνε το άνετο!
8: Κατά τότε η μερομίσθη 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
13: Τουλάχιστον αυτοί άνθρωποι να ανακουφιστεί ο μεροκαματιάς, ο εργαζόμενος, να πάνε και ένα σινεμά, να πάνε και σε ένα κέντρο.
14: Επιτρέψτε μου, τι να σας πω, είναι business για ψήφους αυτό.
13: Κάπου να πάνε ρε παιδί μου.
15: Να πάνε στο διάολο όλοι.
13: Δηλαδή θα περνάνε τα χρόνια.
2: Αδιόρθωτο δεύτερο σερί παιχνίδι μετά το 1-1 με τον Ηρακλή. Το έχωσε.
5: Μπα.
3: Σέντρα σου, Βάλτο.
2: Το έχωσε.
3: Βάλτο.
5: Καλησπέρα σα.
2: Το έχασε.
3: Δεν πρόλαβε πέρα την μπάλα από την άλλη πλευρά.
5: Σε γερό άνθρωπο δεν το κάνουν αυτό.
2: Προϊσταμένη.
16: Η απέτηση του εραστέχνη Παναθηναϊκού να παραχωρηθούν στο Βοτανικό 10 στρώματα. 10 στρώματα.
17: Και στο σε μου να κοιμηθώ.
3: Όχι, μακάρι να έχω κάνει λάθος.
16: 10 στρώματα.
3: Αμαναμαναμαν.
17: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα.
1: Και βέβαια με τον Ολυμπιακό Κυπελούχο Ελλάδος και ένα βήμα πριν την Ευρωλίγκα, όλοι οι Ερυθρόλευκοι το πανηγυρτάζουν πανηγυρικά.
5: Είναι καταπληκτική κο, έτσι.
1: Το πανηγυρτάζουν πανηγυρικά.
3: Σφυρά!
5: Καταπληκτική κο.
3: Σφυρά!
6: Και λίγο πριν από το τέλος, την καλημέρα μου και στο Θωμά.
3: Σφυρά!
2: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος μας.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο σόου που μας δώσατε.
3: Σφυρά! Σφύριξε, σφύριξε. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε για ανάσες, είμαστε μπροστά. Που να ανάψει και καπνογόνα, έχει πέσει και ομίχλη. Και βρέχει και δυνατά.

0: Ναι, σωστά. 21 είναι Κωνσταντίνου και Ελένη, όχι 25.
1: Εντάξει,
2: 25 σηκώνουμε κούπα.
1: Και πάλι.
2: 25 είναι The Final Four. Πω, τι έβαλε Έρολ Μπραντ, αγαπημένο. Λοιπόν, επιστρέψαμε 51 μετά τις 8. Η αποδότης από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
2: και Πάνος Ρήλος. Αυτούς ακούτε τόση ώρα να κελαϊδάνε στα μικρόφωνα του Big Win Sport FM 94,6.
1: Μάρια, σου λέει 21 είναι Κωνσταντίνη και λες, στο λέω να υπολογίσεις, μήπως υπολογίσεις τίποτα λάθος, άδειες και ρεπό.
0: Εντάξει. 25 είναι Δευτέρα, Τσουβέλλα.
2: Α, ναι. Εντάξει, θα κάνουμε τη φιέστα.
0: Τη φιέστα, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Εσείς πλένετε δρόμο και πεζοδρόμιο μπροστά στο σπίτι σας, όπως η γιαγιά που δεν με άφηνε να παρκάρω και μου είπε ότι θα μου κάνει χάλια το αυτοκίνητο, ή είστε τίποτα παράλογοι? Λέει ο Φαύλος Δηρόπουλος.
0: Εμείς πλένουμε όταν έχει καταιγίδα. Και τρέχουν οι χήμαροι, πλένουν.
1: Σωστά, πλένετε από μόνοι. Είναι αυτοματοποιημένα. Εντάξει.

0: Κάποιος λέει καλημέρα, σας ακούω εδώ και λίγες ημέρες και διαπιστώνω ότι κάθε μέρα διαβάζετε μηνύματα από συγκεκριμένα άτομα. Έχουμε απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Δύο φορές λέει που σας έστειλα μία ερώτηση, δεν την απαντήσατε. Κάνω κάτι λάθος? Όχι,
1: όχι, απλά, φίλε. Δεν μπορούμε να τα διαβάζουμε όλα. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, όπως έρχονται τα μηνύματα κατά ρυπάς, χάνονται μετά και δεν προλαβαίνουμε και
0: τα
1: ζητάμε
0: συγκεκριμένα. Τα συγκεκριμένα που διαβάζουμε είναι από το Instagram και από το Facebook,
1: ναι,
0: που είναι πιο εύκολο και μένουν αυτά τα μηνύματα. Ενώ τα μηνύματα από το Live 24, όπως λέει και ο Αλέξανδρος, φεύγουν γιατί αλλάζουν οι σελίδες. Αυτό, δεν κάνεις κάτι λάθος. Συνέχισε όλο ευθεία.

0: Παιδιά, όχι, δεν ξέρω αν έχει υποθεί τι συνέβη μεταξύ Πίλιου και Τετέι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Έγινε ένα τσαμπουκά.
1: Μην τσακώνεστε, ρε παιδιά.
0: Ναι, να είστε αγαπημένοι, ρε. Ξαδέρφια είσαστε. Λοιπόν.
1: Για όνομα
0: του. Στο ημίχρονο, την ώρα που πηγαίνανε στα ποδητήρια, έγινε ένα ψηλό τσαμπουκά μεταξύ Τετέι και Πίλιου.
1: Είχαμε φασαρία.
0: Ο Πίλιος αντικαταστάθηκε από τον Πεν Ράις. Είχε και κάρτα. Και μπορεί να έγινε γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί...
1: Το σκέφτονται πάντα οι coaches.
0: Το θέμα coaches, είναι το εξής, yeah. Ότι στο τέλος του αγώνος.
1: Είχαμε ντου.
0: Όχι, όχι. Ξαναπήγε ο Πίλιος να του μιλήσει και δεν ήθελε ο Τετέι.
1: Οκ, okay, είχε τα νεύρα του.
0: Είχε τα νεύρα. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί μετά να τα βρουν.
0: Ότι μπορεί κάτι να του πει ο Πίλιος. Να ήθελα να του ζητήσει συγγνώμη, ξέρω εγώ, και να μην ήθελε ο Τετέι. Εμένα αυτό μου έκανε.
1: Και αν φοβήθηκε ο Τετέι τον Πίλιο και του πει τι έγινε.
0: Όχι, δεν το φοβήθηκε, γιατί ήταν ο Μουκουντή δίπλα του. Δηλαδή, άμα είναι να φοβηθεί κάποιον.
1: Κατάλαβα. Παίρνει πάντα.
0: Εύκολα, ναι.
1: Άρα ο Πίλιος είχε και Μουκουντή και τα είπε.
0: ο Μουκουντή τα έλεγε μια χαρά με τον Τετέι. Υπήρχε καλό κλίμα. Αλλά κάτι έγινε εκεί. Τώρα το τι συνέβη, μόνο αυτοί μπορούν να το ξέρουν. Αυτό. Αλλά είχε και συνέχεια. Μου έκανε εντύπωση δηλαδή στο τέλος του αγώνα πήγε πάλι ο Πίλιος και δεν ήθελε ο Τετέι να του μιλήσει.
1: Γιατί ρε παιδιά να πούμε τώρα. Ο κόσμος κοιτάει να μην τσακώνεστε. Να ορίστε, τα συζητάμε τώρα στα ράδια.
0: Θα βρεθούμε τώρα σε καμιά γιορτή και πρέπει να βάλουμε τον έναν από τη μία, τον άλλον από την άλλη.
1: Έλα ρε παιδιά. Εγώ με τους κολοβαίους δεν κάθομαι. Στο συνεφίλο μου Τσούβι δεν είδα το Διάβολο Φοράει Πράντα το 2. Θα το δω μέσα στην εβδομάδα. Το έχω κανονίσει. Το έχω κανονίσει. Λυπήθηκα που δεν πήγα σου κου.
0: Τι περιμένει από αυτή την ταινία.
1: Δεν έχει σημασία. Πα για το.
0: Αυτό λέω, ναι. Πας για την Meryl Streep. Για
1: και
0: το
1: την
0: Anne
1: Hathaway.
0: Ναι.
1: Την Anne Hathaway.
0: Ναι. Όχι, και η άλλη μου αρέσει εμένα πάρα πολύ.
1: Ποια?
0: Η άλλη που είναι μαζί με την Anne Hathaway. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
1: Ούτε εγώ θυμάμαι τώρα.
0: Έλα. Που είναι παντρεμένη με έναν άλλο πάρα πολύ ωραίο Αμερικανό και είναι πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι.
1: Κανέναν δεν ξέρει, ρε Μαρία.
0: Κανέναν δεν ξέρει.
2: Αλλά... Έχει όμως κάποιες πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Ο εγκέφαλος.
0: Ναι.
1: Αλλά να...
0: Έλα, πώς τη λένε την
1: άλλη. Θα πατήσω το cast τώρα. Η Emily Blunt.
0: Ναι, η Emily Blunt. Μια θεά Βρετανή.
1: Εντάξει, είναι θεά.
0: Και είναι παντρεμένη με έναν Αμερικανό. Επίσης πάρα πολύ ωραίο τύπο.
1: Κάτσε να δούμε ποιο είναι
0: παντρεμένο. Και κάνουν πλάκα για το πώς τα παιδιά τους έχουν μία Αμερικανική
1: με το
0: προφορά.
1: Γκρασίνσκι.
0: Ναι. Αμερικανός δεν είναι αυτό.
1: Ναι, Αμερικανό Πολωνός.
0: Τέλος πάντων, ναι. Και μία έχουν αμερικάνικη προφορά τα παιδιά τους, μία έχουν.
1: Πολύ ωραίο ζευγάρι.
0: Φανταστικό ζευγάρι, φανταστικό.
1: Με το. Μοιάζει με τον Γιώργο Κασεταρίδη, ναι, αυτός.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι.
1: Μας λέει ο κόσμος, ο Πίλιος ήταν εριστικότατος με τον κόσμο στη θύρα 2. Ρε παιδιά, δεν ήμουν γήπεδο, θα τα.
0: Οκ, εντάξει. Θέμα είναι με τον Τετέι, είχαν θέμα τώρα το τι είχε με τον κόσμο.
1: Μπορεί να πήρε θέση. Πρέπει να το ψάξουμε τώρα αυτό. Θα πάρω το Μάνο Τσιλιμίδη που έκανε τις καταγγελίες. Παρά τηλέφωνο, θυμάστε την εκπομπή στο Alter.
2: Ναι.
1: Για παρά τηλέφωνο τον Υπουργό.
0: Κοντά στη γεγονότα, λέει η Μαρία, όχι μέσα, παιδιά, το βλέπω από τον καναπέ μου το παιχνίδι.
1: Φιλέ.
0: Απλά.
1: Καμιά
0: βλέπω,
1: φορά με τα replay.
0: Καταλαβαίνεις λίγο και τη γλώσσα του σώματος. Αυτό σου λέω.
1: Εγώ δεν μπορούσα να δω κάτι στον ύπνο μου.
0: Εσύ κοιμόσουν.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει. Απλά καταλάβαινε ότι πήγε να του μιλήσει ο Πίλιος και ο άλλος δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε.
0: Τύπου άσαμα.

0: Δεν καταλαβαίνω αυτό το μήνυμα. Λέει, γενικά ο Τετέης έχει μια μαγιά, λέει, να ξεφουσκώσει λίγο να του πείτε.
1: Τι
0: και με τον Ολυμπιακό την έχει δει. Παιδιά, είναι ένας παίχτης του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, τι θέλετε να του πω του Τετέη.
0: Γενικά οι παίχτες.
2: Καλά, δεν τρέπεσαι, ρε. Πρέπει
0: να έχουν ένα. Ένα θράσος, ναι, σωστά. Για να μπορούν να σταθούν. Ναι, για να μπορούν να σταθούν και στα ντέρμπι και γενικά.
1: Θέλει
0: και γενικά στην ομάδα.
1: Θέλει αυτοπεποίθηση.
0: Δεν θέλει να ξεφουσκώσει λίγο, να χαλαρώσει.
1: Θέλει να κουβαλήσει λίγο.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι καλό παιδί, αλλά στο παιχνίδι.
1: Και εγώ από τον Ολυμπιακό θέλω τον Τζικίνιο. Τον θέλω, τον Παναθηναϊκό. Τι να κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια. Τον θέλω. Τον θέλω, τι να κάνω.
0: Σπυρουλίνα λέει για τη μνήμη. Μπα, δεν έχει να κάνει. Είναι το ότι δεν ασχολούμαι.
1: Το είδες αυτό που σου έστειλα από όταν ξεχνάς τα ονόματα. Σου άρεσε αυτό το κείμενο.
0: Φοβερό ένας stand-up comedian που λέει πώς είναι να ξεχνάς τα ονόματα. Και πώς είναι και
1: ο Ιρλανδός, ο Jimmy Owen.
0: Θαύμαζα λέει πάντα τους ανθρώπους που λέγανε τις ειδήσεις, γιατί νόμιζα τα λέγανε απ' έξω. Φαντάζεσαι να μην τα λέγανε απ' έξω. Λέγανε ο υπουργός εξωτερικών. Πώς το λένε. Ξέρετε μωρέ ποιον λέω.
1: Που είναι παντρεμένος με τον
0: άλλον. Είπε λοιπόν στον άλλον, τον άλλον. Καταλαβαίνετε τώρα.
1: Σοφία Θεοδωράκη λέγεται η κοπέλα που έρχεται τώρα για το δελτίο, εντάξει.
0: Βεβαίως. Και τα ξέρει όλα απ' έξω.
1: Όχι. Όχι, αλλά τα διαβάζει όμορφα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ωραίο ταξίδι Βουδαπέστη.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ακόμα καλύτερο. Ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, είναι και εφικτό. Γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή.
1: Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. 204 ύπη. Επιδόσεις οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Το νέο Car of the Year 2026, έτσι. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα SUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Chery Tingo, έτσι. Hybrid. BSUV, τα πάντα όλα. 24.990 ευρώ. Έτσι. Ανακαλύψτε το. Πάμε, Σοφία Θεοδωράκη, έχουμε κάτι άλλο.
0: Βέβαια,
1: κάτι
0: ακόμα, έχουμε ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Γιατί η Big Win σε στέλνει στο Final Four της EuroLeague στην κατάθεση Big Win. Διεκδικείς δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four και ξεκινάς το παιχνίδι σου με 1.355 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
3: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί. Καλώς σας βρήκα έναν έναν. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή, που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
4: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
3: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
4: Απάγγειλε μαζί μου γενναία απόπη.
2: Ναι.
4: Το θέρος είναι ύπουλο.
2: Ναι, ύπουλο.
3: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
5: Τι λέει?
6: Και κουβέντε για τις Πευκοβελόνες.
3: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
4: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
3: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
6: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
3: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.